0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία της Σουμελιώτισσα. Έψαλε ο Γεώργιος Κακουλίδης.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
0: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία, Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου, κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295 022228.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα τιτιβίσματα των πουλιών που άρχισαν μόλις η αυγή φεγκοβόλησε, ξύπνησαν τους μοναχούς. Ανασηκώθηκαν και κουνήθηκαν να ξεμουδιάσουν. Ένιωθαν να παίρνουν δύναμη και διάθεση από την πρωινή δροσιά του δάσους. «Ποτέ δεν έχω κοιμηθεί τόσο όμορφα», είπε Σοφρόνιος. «Λες και πετούσε στα σύννεφα». «Το ίδιο κι εγώ. Ηρεμήσαμε, βλέπεις. Πέρασε η αγωνία και η κούραση. Τώρα όμως έχουμε ένα σκοπό, το ίδιο σοβαρό και μεγάλο». «Ναι, και πρέπει να αρχίσουμε το γρηγορότερο. Ας αρχίσουμε με την προσευχή μας και μετά τα σχέδια. Η χάρη της θα μας βοηθήσει σίγουρα». «Νερό, νερό, Άγιε Πατέρα. Είναι το πρώτο που χρειαζόμαστε», πετάχτηκε ξαφνικά ο Σοφρόνιος. «Έχεις δίκιο, παιδί μου. Ας ψάξουμε όμως εδώ γύρω. Ίσως βρούμε κάποια πηγή. Το μέρος είναι κατάλληλο». Ανοίχτηκαν ψάχνοντας τα βράχια, στις πέτρες, στα χόρτα, στις χυσμές, παντού. Πουθενά όμως νερό. Πουθενά υγρασία. Το ψάξιμο κράτησε πολλή ώρα. Στο τέλος, κουρασμένοι και απογοητευμένοι, γύρισαν πίσω. «Τίποτα, Άγιε Πατέρα. Τίποτα», ψιθύρισε ανήσυχος ο Σοφρόνιος. «Ούτε ίχνος. Τι θα γίνει τώρα που αρχίζουν να καίνε τα σωθικά μου? Χθες βράδυ ξεγελαστήκαμε με τα χόρτα. Τώρα όμως...» «Μη χάνεις το θάρρος και την πίστη σου, Σοφρόνιε. Το πρόβλημά μας είναι βέβαια σοβαρό. Κι εγώ νιώθω την ανάγκη του. Δυστυχώς εδώ γύρω δεν υπάρχει νερό. Οι πηγές πάλι του ποταμού που προσπεράσαμε προχθές είναι πολύ μακριά και πολύ δύσκολο να μεταφερθεί από εκεί. Άλλωστε ούτε δοχείο για μεταφορά υπάρχει. Δεν μπορεί όμως. Κάποια λύση θα βρεθεί. Η δέσποινα που μας οδήγησε μέχρι εδώ θα μας βοηθήσει και πάλι. Ας πάμε να προσευχηθούμε κοντά της. Αυτή θα βρει τη λύση. Δεν θα μας αφήσει». Μπήκαν με δέος στη σπηλιά και πλησίασαν την εικόνα. Γονάτισαν. Έσκυψαν το κεφάλι και τα χέρια τους ψιθύρισαν θερμή παράκληση. Ζήτησαν μια ακόμα βοήθεια και να, το θαύμα έγινε. Έγινε εκεί μπροστά τους και ήταν τόσο ζωντανό και σωτήριο. Όπως προσεύχονταν σκυμμένοι και με κλειστά μάτια, κάποια στιγμή ένας αμυδρός ρυθμικός ήχος έφτασε στα αυτιά τους. Στην αρχή ούτε που το πρόσεξαν. Συνέχισαν την προσευχή τους με κατάνοιξη. Ο επίμονος όμως ρυθμικός ήχος έκαμε το Σοφρόνιο να διακόψει την προσευχή του και να κοιτάξει. Με κατάπληξη είδε το θαύμα. Ακριβώς μπροστά από την εικόνα και από την οροφή της σπηλιάς έπεφταν αργά-αργά σταγόνες νερού που έσκαγαν ρυθμικά στο σκληρό δάπεδο, λίγους πόντους πιο κοί από τα γόνατά τους. Σκούντισε με βιασύνη το Βαρνάβα που εξακολουθούσε να προσεύχεται. «Νερό! Νερό! Να η βοήθεια!» Εκείνος ανήσυχος γύρισε προς το μέρος του και αμέσως κοιτάχτηκαν με θαυμασμό. Άπλωσαν τις χούφτες τους και δοκίμασαν. Ήταν ολόδροσο νεράκι, αγίασμα, σταλμένο από εκείνη για να τους δροσίσει τα σωθικά, να τους κρατήσει στη ζωή και να τους λύσει τη μεγάλη αγωνία. Καταχαρούμενοι ασπάστηκαν την εικόνα και ψιθυρίζοντας αδιάκοπα ευχαριστίες, βγήκαν έξω. Τώρα μπορούσαν να σχεδιάσουν με ησυχία. «Άγιε Πατέρα, όλα μας έρχονται δεξιά. Η τελευταία δυσκολία ξεπεράστηκε. Μεγάλη η δόξα της. Από εδώ και πέρα μπορούμε να οργανωθούμε». «Σωστά. Μπορούμε. Είδες που απελπιζόσουν. Ας βάλουμε τα πράγματα σε σειρά. Όπου το γέρικο μυαλό μου δεν το τοποθετεί καλά, να με συμπληρώνεις. Πρώτα θα τακτοποιήσουμε την καθημερινή μας ζωή, που δεν έχει δυσκολίες γιατί είναι απλή. Λίγα χόρτα όπως χθες φτάνουν. Αργότερα με τη βοήθειά της ίσως βρούμε ψωμί και τρόπο για μαγείρεμα. Τα ρούχα θα τα μπαλώνουμε όπως και για τα παπούτσια ό,τι μπορέσουμε. Έστω και ξυπόλυτη. Άλλωστε καλοκαίρι έρχεται. Το πρόγραμμα των προσευχών μας είναι δική μου ευθύνη. Τέλος, για ύπνο, μέχρι να φτιάξουμε κάτι θα κοιμούμαστε έξω, όπως χθες βράδυ. Συμφωνείς μέχρι εδώ?» «Απόλυτα. Ας μπούμε τώρα στα σχέδια. Πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον. Εδώ θα έχουμε δυσκολίες. Είμαστε μόνο δύο άνθρωποι και χωρίς εργαλεία ή άλλα μέσα. Έχουμε όμως αστήριευτη πίστη και υπομονή. Μας είναι απαραίτητα και τα δύο. Λέω, να, όπως πρότεινα και χθες, να φτιάξουμε ένα μικρό ναό. Θα χρειαστεί να ανοίξουμε το πάτωμα, να καθαρίσουμε το χώρο και να χτίσουμε κάτι. Ξύλα και πέτρες έχουμε άφθονα.
Μας χρειάζονται βέβαια και εργαλεία, αλλά ας αρχίσουμε και θα δούμε τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Πρώτα πρέπει να γίνει το ξεκαθάρισμα του τόπου. Συμφωνείς και με το δεύτερο σχέδιό μου? Όλα τα είπες με σοφία. Με τη βοήθειά της όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Πότε αρχίζουμε? Μα από σήμερα κιόλας. Γιατί να αναβάλουμε? Σωστά, γιατί να αναβάλουμε? Από τώρα και για όλη μας τη ζωή. Μέχρι το τέλος της παιδί μου στην υπηρεσία της. Δοξασμένη στους αιώνες. Από τη στιγμή εκείνη άρχισαν σκληρή δουλειά. Διέθεταν μόνο 2 γυμνά χέρια και με αυτά άρχισαν τη δημιουργία και τη νέα ζωή.

Οι μέρες άρχισαν να κυλούν με πολλές δυσκολίες και μεγάλο αγώνα. Τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Τέσσερα γυμνά χέρια τι να σου κάνουν μπροστά σε τόσες ελλείψεις. Έπρεπε να παλέψουν με την ίδια τη φύση και να την νικήσουν. Μα ο αγώνας ήταν πολύ σκληρός. Τα χέρια πληγώνονταν αδιάκοπα και πονούσαν. Όλο το κορμί πονούσε. Ήταν στιγμές που δεν μπορούσαν ούτε τις χούφτες να κλείσουν. Τα πόδια συχνά λίγιζαν και η δύναμη του κορμιού λιγόστευε. Αυτοί όμως συνέχιζαν αψηφώντας τις κακουχίες και την ανηποριά. Έπρεπε να φτάσουν στο σκοπό τους και σε αντιμετώπιζαν αδιάκοπα νέα εμπόδια και αδυναμίες. Τρέφονταν μόνο με τρυφερά βλαστάρια και δροσερά άγρια χόρτα. Διόρθωναν όπως τα καταξεσχισμένα ρούχα και παπούτσια τους. Προσπάθησαν να φτιάξουν πρωτόγωνα εργαλεία για τις δουλειές. Για να συγκεντρώσουν νερό έφτιαξαν ξύλινα δοχεία. Για κόψιμο των ξύλων χρησιμοποίησαν μυτερές πέτρες που έβγαζαν από τα βράχια. Ξεκαθάριζαν το μικρό πλάτωμα και προσπαθούσαν να το ισιώσουν. Έβγαζαν χόρτα, κοτρόνια, ρίζες, θάμνους και το φάδαιναν σπρώχνοντας πέρα κάθε φυσικό εμπόδιο. Προσπάθησαν να ανοίξουν το χώρο ώστε να γίνει κατοικήσιμος. Μπορούσαν να το μεγαλώσουν αρκετά, αλλά έπρεπε να έχουν εργαλεία. Το μέρος ήταν για το σκοπό τους αρκετά φαρδί, φτάνει να καθαριζόταν. Δούλευαν ασταμάτητα. Σκληρή και πολύ δύσκολη προσπάθεια, μα ούτε λεφτό δεν σκέφτηκαν τους πόνους και τις κακοπάθειες. Αγωνίζονταν να υποτάξουν τη φύση με γυμνά χέρια. Δύσκολη η μάχη. Αλλά δεν είχαν σκοπό να υποχωρήσουν. Είχαν περάσει κοντά 16 μέρες από τότε που άρχισαν την προσπάθεια και συνέχιζαν με την ίδια υπομονή. Αδιαφορούσαν για τις πληγές και τις κακουχίες. Το ξημέρωμα εκείνης της ημέρας συνέχιζαν τον αγώνα τους. Δεν είχε προχωρήσει όμως πολύ το πρωινό. Όταν καθώς ήσαν σκυμμένοι και πάσχιζαν να βγάλουν ένα θάμνο, τους φάνηκε πως άκουσαν θόρυβο από σπάσιμο κλαριών και γερά πατήματα στους βράχους. Άφησαν το θάμνο και στάθηκαν να δουν και να ακούσουν καλύτερα. Στην αρχή, νόμισαν πως κάποιο μεγάλο ζώο περνούσε κάπου κοντά. Κοιτάχθηκαν και σκέφτονταν μήπως έπρεπε να προφυλαχθούν. Άνθρωπος δεν μπορούσε να είναι με τέτοιο πάτημα. Έπειτα, ποιος θα έφτανε και για ποιο λόγο σε αυτή την ερημιά. Ο θόρυβος όμως πλησίαζε. Σε λίγο έμεναν βέβαιοι πως αυτό που άκουγαν ήταν το ανέβασμα μεγάλου ζώου. Ασθενέστητα οπισθοχώρησαν και πήραν τα χοντρά ραβδιά τους στα χέρια. Κοίταζαν αμήλυτοι προς το μέρος, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον αόρατο κίνδυνο που ερχόταν. Σε λίγο ο θόρυβος έφτασε πολύ κοντά. Τώρα ακουγόταν σπάσιμο κλαριών, κατρακύλισμα λίθων και ξαφνικά γούρλωσαν τα μάτια από κατάπληξη. Μέσα από τους μπροστινούς θάμνους πρόβαλε το κεφάλι ενός μουλαριού. Σχεδόν αμέσως ένα ανεβοκατέβασμα του κεφαλιού του για την τελική προσπάθεια, ώστε να ανέβει στο πλάτωμα, και να. Ένα γερό κανελί μουλάρι καταϊδρωμένο και φορτωμένο με δύο μεγάλα καλάθια ζερβόδεξα, πάτησε στέρεα στο ξεχερσωμένο μέρος και ήρθε να σταθεί 2 μέτρα από το στόμιο της σπηλιάς. Χρεμέτησε λαχανιασμένα και τίναξε το κεφάλι. Οι μοναχοί κοιτάχτηκαν με απορία. Ύστερα πλησίασαν αργά και τέλος χαμογέλασαν ευχαριστημένοι. Κάποιος θα ακολουθεί από πίσω. Να δούμε επιτέλους και άνθρωπο. Αυτό δεν το φανταζόμουν, είπε ο Βαρνάβας. Μα από εδώ πού να πηγαίνει. Εδώ δεν υπάρχει ούτε δρόμος ούτε μονοπάτι. Έτσι είναι, αλλά θα δούμε. Δεν μπορεί να ήρθε το ζώο μόνο του. Ίσως κάποιος θέλησε να μας βοηθήσει και το ζώο ήρθε πιο γρήγορα. Σίγουρα θα ακολουθεί. Σε λίγο θα φανεί. Μα αργεί. Έπειτα ποιος να μας βοηθήσει. Ποιος μας ξέρει και πού είμαστε. Δίκιο έχεις. Πολύ αργεί. Μάλλον το ζώο ξεστράτησε από κάποιο αγώγη και έφτασε εδώ από λάθος. Αυτό είναι πιο πιθανό. Ας δούμε όμως τι κουβαλάει. Ίσως μάλιστα βρούμε κάποιο σημάδι του ιδιοκτήτη και του το επιστρέψουμε όταν θα μπορέσουμε. Ας γίνει έτσι. Πλησίασαν. Το ζώο στεκόταν ήσυχο, σαν να περίμενε να το ξεφορτώσουν. Ρηγούσε μόνο από τον ιδρώτα. Άνοιξαν ο καθένας από ένα καλάθι και άρχισαν να ψαχουλεύουν το περιεχόμενο, όταν ο Βαρνάβας έβγαλε μια φωνή έκπληξης. «Κοίτα», είπε δείχνοντας το εξωτερικό μέρος μιας περγαμηνής. «Κοίτα, γράφει τα ονόματά μας». «Θεέ μου, τι είναι αυτό?» Ο Σοφρόνιος έτρεξε προς το μέρος του και έσκυψε πάνω από τα χέρια του Βαρνάβα, που την είχαν ανοίξει και διάβαζε μεγαλόφωνα. Προς τους μοναχούς Βαρνάβα και Σοφρόνιο, στο όρος Μελά.
Κοιτάχτηκαν άφωνοι για λίγες στιγμές. Τα ερωτηματικά τους έπνιγαν. Ποιος τους ήξερε? Ποιος τους έγραφε? Πώς ήρθε το ζώο? Ποιος το έφερε και γιατί δεν παρουσιάστηκε? Πού ήξερε που ήσαν? Η κατάπληξή τους μεγάλωνε. Αισθάνονταν σαν κάποια ώρα το πρόσωπο να τους παρακολουθούσε. Ασυναίσθητα κοίταξαν γύρω ανατριχιάζοντας. Η ματιά τους ταραγμένη έψαχνε τα δέντρα, λες και θα έβλεπαν πίσω τους το άγνωστο πρόσωπο. Τίποτα. Όλα έμεναν ήσυχα. Κοίταξαν πάλι την περγαμηνή με τα καλλιγραφικά γράμματα και αμέσως πάλι γύρω. «Τι περιμένουμε, Άγιε Πατέρα? Χαζέψαμε? Άνοιξε την περγαμηνή. Κάτι θα γράφει. Σε εμάς δεν έρχονται?» Ο Βαρνάβας έκοψε το δέσιμο με τρεμουλιαστά χέρια και διάβασε μεγαλόφωνα. Όσο προχωρούσε, η συγκίνηση μεγάλωνε. «Προς τους εν Χριστώ αδελφούς Βαρνάβα και Σοφρόνιον, στου Μελάτο όρος. Η Μονή Βαζελόνος σας αποστέλει διάφορα δώρα, διότι η Παναγία παρουσιαστήσα εις τον Άγιον καθηγούμενον αυτής, διέταξε να σταλούν προς τους πιστούς της μοναχούς Βαρνάβαν και Σοφρόνιον, που οικοδομούν το νέο της οίκονη στο όρος Μελά, διάφορα εμπόδια, εφόσον στερούνται πάντων. Αδελφοί, μη γνωρίζοντες πού ακριβώς ευρίσκεστε, αφήνομεν ελεύθερον το πιστό του το ζώον, ελπίζοντες ότι η Θεία Χάρη της θα το οδηγήσει». Οι δύο μοναχοί δεν πίστευαν στα μάτια τους. Αγκαλιάστηκαν γεμάτη χαρά και φιλήθηκαν ευτυχισμένοι. Ασπάζονταν έτσι τους αδελφούς τους της Μονής Βαζελόνος, που από μια άλλη κορφή των ποντιακών βουνών τους έστελαν με τη φώτιση της Δέσποινας τούτο το αναπάντεχο μα πολύτιμο φορτίο. Και τι δεν είχαν μέσα τα μεγάλα καλάθια? Τρόφιμα, εργαλεία, ρούχα, σκεύη, βιβλία και ένα σωρό άλλα εφόδια. Μέχρι και εφόδια γραψίματος. Τα ξεφόρτωσαν και άρχισαν να βγάζουν τα δώρα. Σε κάθε είδος που έβλεπαν έβγαζαν και ένα επιφώνημα χαράς. Επειδή δεν είχαν τίποτα, όλα ήσαν για αυτούς απαραίτητα. Τα άγγιζαν, τα έδειχναν και άρχιζαν αμέσως τις ευχαρισίες στη Δέσποινα και τους αδελφούς τους. Τώρα είχαν ό,τι χρειάζονταν για να συνεχίσουν με επιτυχίες και σχετική ευκολία το έργο τους. Και άλλο θαύμα, Σοφρόνια. Βλέπεις, δεν σου είπα πως η κυρά μας δεν θα μας αφήσει έτσι? Ναι, δεν μας άφησε. Ήταν και δική μου πίστη και βαθύ ψυχα την ευχαριστούμε. Όμως θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και τους αδελφούς μας. Αλλά πώς? Μην ανησυχείς, παιδί μου, θα γίνει. Με τον ίδιο τρόπο. Μόνο του δεν ήρθε εδώ το μουλάρι. Μόνο του θα γυρίσει πίσω. Το δρόμο τον ξέρει. Έτσι θα καταλάβουν πως τα πήραμε. Ας μην χάνουμε καιρό. Γράψε λίγα λόγια με τις ευχαριστίες μας και ακόμα πως θα τους ευγνωμονούμε πάντα. «Βιάζομαι να το κάνω, Άγιε Πατέρα», είπε χαρούμενος ο Σοφρόνιος. Όταν ετοιμάστηκε η απάντηση, φόρτωσαν τα αδιανά καλάθια στο υπομονετικό ζώο, έβαλαν μέσα ασφαλισμένο το γράμμα τους και οδήγησαν το ζώο στο σημείο που είχε φανερωθεί. Το πότισαν, του χάιδεψαν στοργικά το κεφάλι και το χτύπησαν μαλακά στα καπούλια για να ξεκινήσει. Εκείνο τους κοίταξε, ανοιγοκλίνοντας τα μεγάλα αθώα μάτια του. Χρεμέτησε ζωηρά και κίνησε για την επιστροφή. Σε λίγο χάθηκε μέσα στις φιλοσιές. Για κάμποση ώρα έφτανε στα αυτιά του το αργόσυρτο ποδοβολητό και το σούρσιμο στα κλαριά, ώσπου έπαψε πλέον κάθε ήχος.

Αμέσως μετά άρχισαν το χτίσιμο μεγάλου ναού, ΣΥΡΙΖΑ στο βράχο, που θα κάλυπτε και τη σπηλιά. Και ο αγιασμένος χώρος της, ανάλογα διαμορφωμένος, θα αποτελούσε τα Άγια των Αγίων, αφού εκεί ήταν ο τόπος που η ίδια έστησε το θρόνο της. Βέβαια, τα κτίσματά τους δεν είχαν τεχνική τελειότητα, όμως η φλόγα της πίστης τους τα ολοκλήρωσε λιθάρι-λιθάρι. Σε αυτό βοήθησε και η ενίσχυση που δέχτηκαν από τους ανθρώπους των γύρω χωριών. Από στόμα σε στόμα γρήγορα μαθεύτηκε η παρουσία των μοναχών και της εικόνας στην απόκρημνη ράχη του βουνού, και να που οι πρώτοι πιστοί κίνησαν για να προσκυνήσουν και να βοηθήσουν. Σε λίγο δεκάδες χέρια προσφέρθηκαν εθελοντικά για να ολοκληρωθούν τα κτίσματα, να διαμορφωθεί καλύτερα ο χώρος και να ανοιχτεί στην αρχή μονοπάτι, αργότερα όμως στενός ανηφορικός δρόμος μέχρι το θρόνο της. Ο ελληνισμός του Πόντου στήριζε με θέρμη τη λατρεία της. Οι αγνοί και πιστοί άνθρωποι της περιοχής προσέφεραν ό,τι μπορούσαν για τη δόξα της. Επειδή δεν ήταν δυνατόν να χτιστεί αμέσως μεγαλόπρεπος ναός όπως τον είχα φανταστεί, συμπληρώθηκε το αρχικό εκκλησάκι που πήρε το όνομα του Αρχιστράτηγου των Αγγέλων και φύλακα, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, και εκεί μετά τα εγγένεια και το καθαγιασμό του από τον Επίσκοπο Τραπεζούντος και ιερείς, εγκαταστάθηκε με πανηγυρική τελετή η Αγία Εικόνα. Οι δύο μοναχοί και τα πλήθη των πιστών που ακολουθούσαν δόξαζαν την υπεραγία Θεοτόκο και τη συγκατάβασή της. Τώρα δεν έμενε παρά η ανέγερση του μεγάλου ναού της, που δεν άργησε. Ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος, τώρα που είχε γίνει γνωστό το γεγονός σε όλη την περιοχή, συχνά κατέβαιναν από το ερημητήριό τους για να ζητήσουν τη βοήθεια των πιστών για τον Άγιο σκοπό τους. Και οι Πόντιοι, οι χριστιανοί, φτωχοί ή πλούσιοι, έδιναν απλόχερα ό,τι μπορούσαν, ώσπου ένας κατάλευκος και μεγαλόπρεπος ναός υψώθηκε στην απόκρημνη εκείνη πλαγιά του όρους Μελά. Δούλεψαν χέρια εθελοντικά, προσφέρθηκαν δωρεές και ένας ολόκληρος πιστός λαός αγωνίστηκε για την πραγμάτωση του ονείρου, με την καθοδήγηση των δύο μοναχών, που ακούραστα νύχτα και μέρα έβλεπαν ευτυχισμένοι να πραγματοποιείται το όραμά τους. 6 χρόνια είχαν περάσει από τη μέρα που ο Βαρνάβας πήρε από τη Βασίλισσα των Ουρανών την εντολή για το μεγάλο ξεκίνημα. Και πάνω στο τέλος του 6ου χρόνου έγιναν παρηγυρικά τα εγγένεια του νέου λαμπρού ναού, που αφιερώθηκε στη μνήμη της και ορίστηκε να γιορτάζει το 15 Αύγουστο, στην κοίμησή της. Ο ναός ήταν χτισμένος στη ρίζα του βράχου, που υψωνόταν πάνω από το πλάτωμα, κολλημένος λες πάνω του και κάλυπτε στο χώρο του και το Άγιο Σπήλαιο. Ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος έκλαιγαν από χαρά και συγκίνηση. Κάθε φορά που αναλογίζονταν από πού άρχισαν και πού έφτασαν, τα δάκρυα κατρακυλούσαν σαν βροχή στο πρόσωπό τους. Έτσι, στην άγρια πλαγιά του βουνού, στήθηκε το φημισμένο μοναστήρι, με πρώτους μοναχούς τους δύο κτήτορες. Εκεί που άλλοτε σκαρφάλωναν μόνο τα ζώα του δάσους, αναζητώντας τροφή και προφύλαξη, τώρα ανέβαιναν αδιάκοπα δεκάδες πιστοί για πνευματική τροφή και θεία προστασία. Εκεί που άλλοτε αντιχούσαν μόνο τα τιτιβίσματα των πουλιών, τώρα αντιχούσαν οι λατρευτικές δοξολογίες των πιστών και η γλυκιά φωνή της καμπάνας. Εκεί που άλλοτε υπήρχε απάτητο δάσος και κακοτράχαλα βράχια, τώρα υψωνόταν ένας πανέμορφος και λαμπροστόλιστος ναός, που τη μέρα φαινόταν ακρέμεται από το βράχο σαν χελιδονοφωλιά, ενώ το βράδυ έμοιαζε με τεράστιο καντιλέρι, κρεμασμένο από το χάος του ουρανού. Η φήμη του μοναστηριού γρήγορα ξεπέρασε τα σύνορα του Πόντου και απλώθηκε σε όλο το Βυζάντιο και τον ελιτισμό, με την ονομασία Μοναστήρι του Μελά και αργότερα το Μοναστήρι σου Μελά. Είχαν λοιπόν τόσο δίκιο οι μοναχοί να κλαίνουν από συγκίνηση και ευτυχία. Μεγάλος ο αγώνας αλλά και το έργο που με τη βοήθεια της δέσποινάς τους είχαν κατορθώσει να ολοκληρώσουν. Καθώς κυλούσαν τα χρόνια, χιλιάδες προσκυνητές ανέβαιναν αδιάκοπα μέχρι το θρόνο της για να αφήσουν στα πόδια της τη λατρεία και την ψυχή τους και να ζητήσουν τη βοήθειά της. Και αυτή σε κανέναν δεν την αρνήθηκε. Όλοι έφευγαν από κοντά της πλημμυρισμένοι από παρηγοριά και ενίσχυση, ενώ πολλά ήσαν τα θαύματά της. Ανάμεσα στους προσκυνητές και πολλοί μοναχοί από άλλα μοναστήρια. Μερικοί από αυτούς ζήτησαν να μείνουν εκεί. Ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος τους δέχτηκαν. Ήρθαν και άλλοι νεοφώτιστοι, και έτσι η μονή άρχισε να πληθαίνει σε μοναχούς αλλά και σε νέα κτίσματα. Χτίστηκε μάλιστα ξενώνας, που με τα χρόνια μεγάλωσε περισσότερο και έγινε τετραόροφος για την υποδοχή των πολυάριθμων προσκυνητών. Έτσι γρήγορα άρχισε να λειτουργεί σαν οργανωμένο μοναστήρι. Τα χρόνια όμως περνούσαν και ο Βαρνάβας γερνούσε. Με δυσκολία τώρα κατέβαινε κάτω στα χωριά για να ενισχύσει την πίστη των χριστιανών του Πόντου

στις τόσες δοκιμασίες που αντιμετώπιζαν εκείνο το καιρό από τους άπιστους και τους αιρετικούς. Σε μια από αυτές τις επισκέψεις του, ζήτησε τη βοήθεια των πιστών και έκτισε στη θέση Σκαλίτσα, 3 ώρες μακριά από το μοναστήρι, ωραίο ναό, αφιερωμένο στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Αργότερα ο Σοφρόνιος, φωτισμένος ασφαλώς από τη Θεία Πρόνοια, έκτισε με άλλους μοναχούς σε μικρό πλάτωμα των βράχων, μισή ώρα μακριά από το μοναστήρι, μικρή εκκλησούλα που τον αφιέρωσε στη μνήμη της Αγίας Βαρβάρας. Σίγουρα η Θεία Οικονομία χάραζε την αφετηρία μιας αντίστροφης μελλοντικής πορείας της Αγίας Εικόνας. Το πέρασμα του χρόνου βάρινε πολύ το κορμί του Βαρνάβα. Μόνο την προσευχή του μπορούσε να κάνει με τρεμάμενα χέρια και χείλη. Ο Σοφρόνιος τον φρόντιζε με στοργή. Το τέλος ερχόταν και ο Άγιος Γέροντας το κατάλαβε. Έτσι μια μέρα ψιθύριζε. «Σοφρόνιε, πλησιάζει ο καιρός που θα αναχωρήσω. Η μεγάλη μου αναχώρηση δεν θα αργήσει. Το νιώθω. Άγιε Πατέρα, δεν θα ήθελα να βιαστείς. Μεγάλη η σοφία του Κυρίου, μα ας μου επιτρέψει την ευχή που θέλω». «Παιδί μου, ο Θεός ακούει πάντα τον πόθο της ψυχής μας και τον πραγματοποιεί». «Μακάρι να είναι έτσι, Άγιε Πατέρα, γιατί ο πόθος της δικής μου ψυχής είναι το ταξίδι σου να μην γίνει χωρίς εμένα». «Μα τι λες, παιδί μου, εσύ έχεις ζωή μπροστά σου. Μην κοιτάς εμένα, εγώ γέρασα πολύ. Τι πειράζει αυτό, με φτάνει να είμαι κοντά σου. Πάντα με είχες, δεν θέλω να μείνω μόνος. Μαζί κινήσαμε για το μεγάλο δρόμο. Μαζί περπατήσαμε και υποφέραμε. Μαζί νικήσαμε. Παρακάλεσε λοιπόν και εσύ τη Δέσποινα που μας έβαλε πλάι-πλάι και μας φρόντιζε μαζί, όπως την παρακαλώ κι εγώ στις προσευχές μου, να μας πάρει και τους δύο. Να είμαστε μαζί όπως πάντα. Από μικρό παιδί με είχες κοντά σου. Ήσουν πατέρας και οδηγός. Μου προσέφερες το φωτισμό και την καθοδήγηση. Αναθυμίσου πόσα περάσαμε μαζί και μη μ' αφήνεις». «Σοφρόνιε, σε έλεγα και σε ένιωθα πάντα παιδί μου. Πέρασες κοντά μου όλα τα χρόνια της ζωής σου. Πήρες πολλά από μένα, αλλά κι εγώ δεν ξέρω τι θα μπορούσα να κάνω χωρίς εσένα. Ίσως γι' αυτό και η Δέσποινα μου είπε να σε πάρω μαζί μου στο μεγάλο αγώνα. Για μένα η παρουσία σου κοντά μου ήταν πάντα ευτυχία. Η ζωή όμως των ανθρώπων εξαρτάται από εκείνον που ορίζει τα βήματά μας. Οι βουλές του είναι ανεξερεύνητες. Ποιος ξέρει τι κρύβεται πίσω από το βλέμμα του. Ποιος ξέρει τι κρύβει η σοφία του. Αυτό που επιθυμείς δεν μπορώ να το ζητήσω. Μόνο σε αυτόν και την Αγία Μητέρα του πέφτει ο λόγος. Μα είπες πως ό,τι ποθεί η ψυχή μας το χαρίζει. Και εσύ το ξέρεις αυτό, παιδί μου. Ένα όμως δεν ξέρουμε. Μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να ζητάμε την ανοχή της καλοσύνης του». «Έχεις δίκιο, Αγία Πατέρα. Η παράκλησή μου όμως υπάρχει και εύχομαι να εισακουστεί». Πραγματικά η παράκληση του Σοφρονίου εισακούστηκε. Η κυρά και δέσποινά τους δεν τους άφησε να χωριστούν ούτε στο τελευταίο διπορικό. Τους κάλεσε κοντά της μαζί. Ο Βαρνάβας είχε γίνει πολύ ανήμπορος. Ανεξήγητα όμως και ο Σοφρόνιος άρχισε να χάνει ραγδαία τις δυνάμεις του. Στο τέλος έπεσε στο κρεβάτι. Κατάλαβαν πως η ώρα της αναχώρησης πλησίαζε. Ένα δειλινό οι δύο μοναχοί ζήτησαν από τους αδελφούς τους να τους οδηγήσουν στην Αγία Εικόνα. Την ασπάστηκαν με τρεμάμενα χείλη και ψιθύρισαν την τελευταία τους δέηση. «Κυρά και δέσποινά μας, συγχώρεσε τα κρίματά μας και δέξου μας μαζί κοντά σου. Δοξασμένο το Άγιο όνομά σου». Τους έφεραν πάλι στο κοινό κελί τους. Εκεί κάλεσαν όλους τους αδελφούς μοναχούς και τους έδωσαν τις τελευταίες ευχές και συμβουλές. Σαν τελείωσαν, ο Βαρνάβας γύρισε στο Σοφρόνιο. «Παιδί μου, η τελευταία πορεία αρχίζει». «Αρχίζει, Άγιε Πατέρα. Το νιώθω. Ο Κύριος είδε τον πόθο της ψυχής μου. Μαζί συνεχίζουμε». «Μαζί, παιδί μου. Δοξασμένο το Άγιο όνομά του. Αμέτρητη η δόξα του». Λίγες ώρες αργότερα, οι δύο Άγιες ψυχές φτερούγησαν ήσυχα για να φτάσουν τη φορά αυτή μόνιμα στον ουράνιο και αιώνιο θρόνο της Δέσποινάς τους. Με συντριβή τους συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία οι άλλοι μοναχοί. Τους έθαψαν δίπλα-δίπλα, λίγα μέτρα πιο πέρα από τον επίγειο θρόνο της οδηγήτριάς τους. Είχαν ολοκληρώσει την αποστολή και τον προορισμό τους
και άφησαν με ευτυχισμένη συνείδηση σε έναν τόπο που άλλοτε υπήρχε μόνο άγρια φύση και ερημιά, ένα υπέροχο, πλούσιο και ξακουστό μοναστήρι, ένα θαυμάσιο ναό και έναν αγιασμένο θρύλο. Ένα μεγάλο κέντρο της χριστιανοσύνης και του ελληνισμού που για αιώνες θα θέρμαινε τις ψυχές δεκάδων πιστών γενεών.

Τα χρόνια κύλησαν γοργά. Τώρα ο Βυζαντινός δικέφαλος, πάντα Ρωμαλαίος, φτερούγιζε από Ανατολή σε Δύση, ξεδιπλώνοντας τις τεράστιες φτερούγες του για να μεταφέρει σε κάθε γωνιά το φως του ελληνισμού και της αληθινής θρησκείας που έπαιρνε νέες διαστάσεις. Πέρα εκεί, στο βάθος της Ανατολής, στο μακρινό Πόντο, ο μοναδικός φάρος του Βαρνάβα και του Σοφρονίου είχε γίνει ένα πασίγνωστο μοναστήρι, που η φήμη του είχε φτάσει ως τα παλάτια της Βυζαντινής πρωτεύουσας και πέρα ακόμα πολύ, κατά τη Δύση. Μεγάλωνε αδιάκοπα και έπαιρνε ύψος και όγκο που ποτέ δεν είχαν φανταστεί οι ιδρυτές του. Το μικρό αρχικό πλάτωμα, πέτρα-πέτρα φάρδαινε συνέχεια και το ανθρώπινο χέρι με τη δύναμη της πίστης ίσχυαζε σε έναν ανελαίητο αγώνα το βράχο, χτίζοντας και προσθέτοντας νέα κομμάτια, δένοντας στέρεα και αναπόσπαστα το χριστιανικό κτίσμα με το γρανίτι, κάνοντας το μοναστήρι φλάμπουρο του χριστιανισμού. Φως θεϊκό, μετέωρο λες, ανάμεσα ουρανού και γης, φάρο καταφυγής και σωτηρίας. Χιλιάδες οι πιστοί έτρεχαν κοντά στην Αγία Μητέρα, που από Αθηνιώτισσα είχε γίνει τώρα κυρά της Ανατολής, ή καλύτερα μάνα, όπως την αποκαλούσαν οι Πόντιοι. Μάνα γλυκιά, καταφυγή των πονεμένων, των αρρώστων, των αδυνάτων, των μοναχικών και των κατατρεγμένων, που έσερναν τα βήματά τους ως εκεί πάνω στη θεοδιάλεκτη κορφή, για να αφήσουν στα πόδια της τον πόνο, τον στεναγμό και τα πάθια που τους τυρανούσαν την ψυχή και το σώμα. Προσκύναγαν τη μάνα με το ανοιγματικό χαμόγελο. Συνομιλούσαν ώρες ολόκληρες μαζί της. Δρόσιζαν τα χείλη τους με τα κρυστάλλινα δάκρυα του αγιάσματός της και κατηφόριζαν κατόπιν για το σπιτικό τους γαλινεμένη, θεραπευμένη, αγιασμένη. Κανένας δεν έφευγε από κοντά της όπως είχε έρθει. Έφτανε με χείλη πικρά και μάτια κλαμμένα και έφευγε με γερό κορμί και θάρρος στην ψυχή. Τα θαύματά της ήταν τόσα πολλά, ώστε η φήμη της έφτασε στα πέρατα της αυτοκρατορίας. Γιάτρευε και παρηγορούσε όποιον ζητούσε τη βοήθειά της. Και δεν τη ζητούσαν μόνο χριστιανοί. Συχνά έτρεχαν κοντά της και αλλόθρησκοι, που δεν δίσταζαν να προσκυνήσουν, να εικετέψουν και να δοξάσουν τη μάνα των χριστιανών, που τώρα γινόταν και δική τους. Και εκείνη δεν αρνιόταν τη βοήθειά της σε κανένα. Το βλέμμα της δεν ξεχώριζε χριστιανούς ή αλλόθρησκους. Βυθιζόταν στο βάθος της ψυχής και μέτραγε την πίστη, τη συντριβή και τον πόνο. Ήταν η μάνα όλων. Έτσι η λατρεία των προσκυνητών μεγάλωνε τη φήμη και η ευγνωμοσύνη τους εκδηλωνόταν με κάθε λογής προσφορές. Τον πλούτο αυτό έβλεπαν με ζηλόφθονο μάτι και απληστία οι κάθε λογής ληστές και κακοποιοί. Οι μοναχοί τους αντιμετώπιζαν με κόπο και δυσκολία. Κάποτε όμως δεν τα κατάφερναν. Κάτι τέτοιο έγινε εκείνη την κακοχρονιά. Το καλοκαίρι τραβούσε πιο μακριά από άλλοτε. Κόντευε να τελειώσει ο Σεπτέμβριος και η ζέστη συνεχιζόταν το ίδιο δυνατή με το Αυγούστου. Οι προσκυνητές ήσαν λιγοστοί, γιατί είχε περάσει ο 15 Αύγουστος και οι δουλειές του φθινοπόρου ήσαν μπροστά. Ο εορτασμός της Μεγάλης Μέρας είχε γίνει με κάθε λαμπρότητα και οι εκατοντάδες προσκυνητές πρόσφεραν όπως πάντα την ευγνωμοσύνη και τη λατρεία τους με δεήσεις και προσφορές που αυτή τη φορά είχαν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Οι μοναχοί ηρεμούσαν από τον κοσμικό θόρυβο και τις φροντίδες των προσκυνητών και είχαν αρχίσει τις πρώτες φθινοπορεινές προετοιμασίες. Αυτήν ακριβώς την εποχή βρήκαν κατάλληλοι για επιδρομή στο μοναστήρι τρεις φοβεροί ληστές από κοντινά μέρη της Ανατολής που είχαν ακούσει για τη λαμπρότητα και τον πλούτο του. Έτσι, αφού κατάστρωσαν το σχέδιό τους, ένα πρωί ρίχτηκαν ξαφνικά στους ανυποψίαστους μοναχούς. Τους περισσότερους τους σκότωσαν. Και μερικοί που γλίτωσαν σκόρπισαν πανικόβλητοι στις γύρω λαγκαδιές. Το μοναστήρι έμεινε στη διάθεσή τους. Χωρίς σεβασμό και ίκτο, ρίχτηκαν στην αρπαγή και τη λαϊλασία. Όταν κάποτε τελείωσαν, η απληστία τους στράφηκε στην Αγία Εικόνα με τα αφιερώματα και την πολύτιμη επένδυση. Θαύμασαν τον πλούτο που τη στόλιζε, χρυσάφι, ασήμι και πολύτιμα πετράδια, και στη συνέχεια τη μετέφεραν μαζί με όλα τα άλλα σε μια θέση πιο πέρα από το μοναστήρι, κοντά στο δάσος. Έκαναν τη μοιρασιά στα άλλα, αλλά στάθηκαν απορριμμένοι όταν έφτασαν στην εικόνα. Ποιος θα έπαιρνε το θησαυρό της αφού τα μερίδια ήσαν τρία. Συλλογίστηκαν και συζήτησαν ώρα πολύ, αλλά άλλη λύση δεν βρέθηκε από το να πάρει ο καθένας το κομμάτι του, σαν έκοβαν την εικόνα με το τσεκούρι στα τρία. Οι δύο συμφώνησαν, όχι όμως και ο τρίτος, που στάθηκε διστακτικός. Όχι, είπε φοβισμένος, όταν είδε τον έναν από τους συντρόφους του να σηκώνει ψηλά το τσεκούρι. Όχι, ας μην το κάνουμε αυτό. Μας φτάνουν τα άλλα. Ας αφήσουμε την εικόνα. Στάσου. Ο άλλος κάνχασε χλεβαστικά και χασκογελώντας το κατέβασε με δύναμη.
Ο ουρανός όμως δεν άντεξε το μέγεθος της ασέβειας και απάντησε με σκληρότητα. Τη στιγμή που το ατσάλι ακούμπαγε την εικόνα, τρομερή αστραπή ξέφυγε από τη λεπίδα, ενώ τρομακτική βροντή συγκλώνησε ολόκληρο το χώρο του μοναστηριού. Το τσεκούρι πετάχτηκε πέρα και το δάσος γύρω πήρε φωτιά. Έντρομοι οι δύο ληστές έτρεξαν να φύγουν εγκαταλείποντας εικόνα και θησαυρούς. Άδικα όμως έτρεχαν. Όπου και να πήγαιναν, οι φλόγες τους ακολουθούσαν. Καίγονταν μπροστά τους τα δέντρα, άναβαν οι θάμνοι, γλώσσες φωτιάς τους στήλιγαν από παντού. Όπου και αν στρέφονταν απεγνωσμένα για να σωθούν, τους έζωναν οι φλόγες που σε λίγο έγλειψαν τα ρούχα τους. Κάηκαν ζωντανοί, με σπαρακτικές κραυγές. Τότε μόνο έσβησε μόνη της η φωτιά. Το μέρος που κάηκαν οι ληστές λέγεται και σήμερα Καμένα και είναι ανάμεσα στις κορφές της Κρόμης και το δάσος της Χαντούκας. Εξακολουθεί πάντα να μένει όλη η έκταση γκριζόμαυρη και αποκρουστική, όπως η θέα ενός δάσους που μόλις χθες κάηκε. Ο τρίτος ληστής, ταραγμένος και πικρά μετανιωμένος, είχε πέσει γονατιστός με το κεφάλι στο χώμα και κλαίγοντας ζήταγε έλεος από τη Θεοτόκο. Η θεία επέμβαση και η τιμωρία των συντρόφων του τον είχαν συγκλονίσει. Έμεινε πολλή ώρα στην ίδια θέση και όταν κάποτε σηκώθηκε με λυγμούς και θέλησε να πλησιάσει την εικόνα, έμεινε άφωνος. Η εικόνα δεν υπήρχε εκεί. Έντρομος έσυρε τα βήματά του μέχρι την εκκλησία, μα ούτε στη θέση της εκεί ήταν. Ψάχνοντας, τη βρήκε τελικά στη σπηλιά κοντά στο αγίασμα. Είχε πετάξει μόνη της στην αρχική θέση που την είχαν βρει ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος. Συντετριμμένος έπεσε στα γόνατα ζητώντας τη συγγνώμη της. Στη θέση αυτή τον βρήκαν μετά από ώρες οι σκορπισμένοι μοναχοί και οι χωρικοί, που βλέποντας τη φωτιά έτρεξαν να σώσουν το μοναστήρι. Κλαίγοντας τους διηγήθηκε τι είχε συμβεί. Όλοι θαύμασαν και βάλθηκαν να ξαναφτιάξουν τις ζημιές και να ενταφιάσουν τους αδικοχαμένους μοναχούς. Ο μετανιωμένος ληστής έγινε μοναχός. Πολύ γρήγορα το μοναστήρι ξαναβρήκε την προηγούμενη λάμψη του. Η πανάχραντη εικόνα στήθηκε πάλι στο θρόνο της. Η δέσποινα συγχώρεσε και συνέχισε να χαρίζει το έλεος της. Από το άγγιγμα του τσεκουριού έμεινε μια χαρακιά πάνω στην εικόνα για να μαρτυράει την ανθρώπινη ασέβεια, βαρβαρότητα και απληστία, που αλίμονο έδρασε και πάλι με την ίδια αγριότητα μερικά χρόνια αργότερα. Αυτή τη φορά μεγάλη συμμορία ληστών που τους έφερε στο όρος Μελά η φήμη των αφιερωμάτων και του πλούτου της μονής όρμησε στο αφρούρητο μοναστήρι. Οι ληστές ρίχτηκαν με μανία και πάλι σκοτώνοντας τους πιο πολλούς μοναχούς και αρπάζοντας τα αφιερώματα. Δεν αρκέστηκαν όμως την αρπαγή. Έκαψαν και γκρέμισαν οικίματα και ξενώνες. Ερήμωσαν σχεδόν τελείως τον τόπο. Ανεξήγητα άφησαν απείραχτη την Αγία εικόνα στη θέση της, που απόμεινε ολομόναχη στην ερημιά, να βλέπει με θλιμμένο βλέμμα την καταστροφή και να πονάει για τον ανθρώπο την αγριότητα και την αγνωμοσύνη. Όμως το κατεστραμμένο μοναστήρι δεν έμεινε για πολύ καιρό έτσι. Σύντομα η Βασίλισσα των Ουρανών μερίμνησε και πάλι για την αναστήλωση και επανοικοδόμησή του.

Ο Χριστόφορος ήταν ένας αγαθός και αγράμματος χωρικός από το χωριό Γάζαρη και στη ζωή του δύο πράγματα γνώριζε καλά. Να λατρεύει με πίστη το Θεό και να δουλεύει ακούραστα στο χωράφι του. Η οικογένεια δεν είχε και όλη τη μέρα πάλευε με τη γη του, κάτι λίγα χωραφάκια από το συγχωρεμένο τον πατέρα του, που έφυγε με το παράπονο πως ο γιος του δεν μπόρεσε να μάθει γράμματα για να του διαβάζει τα βιβλία του Θεού, όπως έλεγε τα βιβλία της Εκκλησίας. Αν όμως ο Χριστόφορος δεν μπορούσε να διαβάζει τα Άγια Βιβλία, καταλάβαινε καλά τα νοήματα και τη διδασκαλία τους, όπως του τα εξηγούσε ο ιερέας του χωριού του. Ζούσε μόνο στο μικρό πλήθυνο πατρικό του σπίτι και τις ώρες που δεν δούλευε στη γη βοήθαγε στην εκκλησία τον ιερέα ή έφτιαχνε δικές του προσευχές. Είχε αγαθή ψυχή και οι συγχωριανοί του θαύμαζαν την καλοσύνη του. Έτρεχε για κάθε βοήθεια σε όλους, χωρίς διάκριση και χωρίς αμοιβή. Ζούσε ειρηνικά, χωρίς εχθρούς, με ένα ιδανικό, τη λατρεία του Θεού. Βέβαια, πολλοί τον εκμεταλλεύονταν, αλλά αυτός, αν και το καταλάβαινε, αδιαφορούσε, γιατί υποστήριζε πως αυτός που δέχεται ανθρώπινες αμοιβές προεξοφλεί τις αμοιβές του Θεού, που είναι ασύγκριτα μεγαλύτερες. Τον αγαθό και ταπεινό αυτό άνθρωπο διάλεξε η Δέσποινα για να της ξαναφτιάξει το ρημαγμένο μοναστήρι της. Δεν είχε περάσει πολύς καιρός από τη μέρα που οι ληστές ρήμαξαν το μοναστήρι, αφήνοντας έρημη την Αγία Εικόνα να κοιτάζει με θλίψη την καταστροφή γύρω της και τους χριστιανούς του Πόντου να θρηνούν για το κακό. Κανένας όμως δεν αποφάσιζε να το ξαναφτιάξει. Όλοι φοβόντουσαν νέες επιδρομές και τον κίνδυνο της ζωής τους. Έτσι η Δέσποινα αποφάσισε να φροντίσει μόνη της. Ένα βράδυ παρουσιάστηκε στον ύπνο του Χριστόφορου και τον πρόσταξε να αναλάβει το έργο της ανοικοδόμησης. Ο αγαθός χωρικός, όπως είπε, την είδε μέσα στο βαθύ του ύπνο ολόλαμπρη, αλλά χωρίς το γλυκό της χαμόγελο, να του δίνει την εντολή και να του λέει: «Χριστόφορε, να σηκωθείς και να πας στο μοναστήρι μου που μένει ερυπωμένο. Θα το φτιάξεις όπως ήταν πριν. Εγώ θα σε βοηθήσω». Έντρομος πετάχτηκε από το κρεβάτι του εκείνος. Κοίταξε γύρω του. Απόλυτη ησυχία. Μόνο το φτωχικό του καντιλάκι τσιτσίριζε καθώς τρεμόσβαινε, αντιφεγγίζοντας με το θαμπό του φως το εικόνισμα της Παναγίας. Έξω, πέρα κατά την Ανατολή, μόλις έπαιρνε να χαράζει. Ταραγμένος έπεσε πάλι στο στρώμα του, προσπαθώντας να εξηγήσει το όραμά του και να δικαιολογήσει την εντολή που του δόθηκε. «Είναι δυνατό να γίνει αυτό από μένα, Δέσποινα?» ψιθύριζαν συνέχεια τα χείλη του, ενώ η ματιά του είχε στυλωθεί στην εικόνα που ολοένα φωτιζόταν και λιγότερο. Έμενε με αυτή τη σκέψη συνέχεια και χωρίς να το καταλάβει, κάποια στιγμή τα βλέφαρά του βάρυναν και τα μάτια του έκλεισαν. Κοιμήθηκε. Μάλλον. Έτσι πρέπει να έγινε, γιατί για δεύτερη φορά την είδε να του μιλάει και πάλι. «Μην απορείς και μην ανησυχείς. Θα τα καταφέρεις. Να έχεις πίστη όπως είχαν ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος. Θα ακολουθήσεις το παράδειγμά τους. Μη δηλιάζεις. Ξεκίνα». «Μα, μάλιστα, μάλιστα κυρά. Θα ξεκινήσω», ψιθύρισαν μόνα του στα χείλη του, τρέμοντας, και ο αγνός άνθρωπος τυνάχτηκε για δεύτερη φορά από το κρεβάτι του. Ανακάθισε στο στρώμα, κοίταξε γύρω του σαν να έψαχνε να δει σε κάποια μεριά του δωματίου την Αγία Μορφή της. Τίποτε. Απόλυτη ησυχία και πάλι. Μόνο που τώρα το καντιλάκι είχε σβήσει και το χάραμα είχε φωτίσει όλο τον ορίζοντα. Για πολλή ώρα στάθηκε ακίνητο στην ίδια θέση ο Χριστόφορος. Το όραμα ήταν τόσο ζωντανό ώστε τον είχε συνταράξει. Είχε μεγάλη πίστη μέσα του και φλογιζόταν να υπηρετήσει τη Δέσποινά του. Όμως οι ανθρώπινες αδυναμίες τον έπνιγαν. Προσπαθούσε να κάνει σχέδια για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που θα συναντούσε, μα κανένα δεν του φαινόταν εύκολο. Όλα μπερδεύονταν μέσα του και στο τέλος βρισκόταν περισσότερο σαστισμένος. Στην ίδια θέση τον βρήκε η ανατολή του ήλιου. Μια χρυσή ακτίνα πέρασε αδιάκριτα το στενό παραθυράκι του δωματίου του και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Αυτό ήταν. Τινάχτηκε. Λες και φωτίστηκε. Ένιωσε μια νέα ξέφρενη δύναμη να πλημμυρίζει το είναι του. Χωρίς άλλο δισταγμό πήρε την απόφαση. Θα ξεκίναγε και μάλιστα την ίδια στιγμή. Σίγουρα δεν θα έμενε μόνος. Εκείνη θα τον βοήθαγε. Του το είπε άλλωστε καθαρά. «Εγώ θα σε βοηθήσω». Ο γλυκός ήχος των λόγων της δεν έλεγε να φύγει από τα αυτιά του. Σηκώθηκε αποφασιστικά. Πήρε ένα σακούλι με δυο αλαξιές, ένα καρβέλι ψωμί και το φλασκί με το νερό και ξεκίνησε. Την ώρα που ο ήλιος καλημέριζε ολόλαμπρο στη γη, ο Χριστόφορος προχωρούσε σταθερά στο χωματένιο δρόμο, αποφασισμένος για το μεγάλο σκοπό. Η διαδρομή ήταν κουραστική, αλλά γνωστή.
Δεν είχε βέβαια τα εμπόδια που είχαν συναντήσει ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος, αλλά ο δρόμος, τα μονοπάτια, τα σκαλιά έκοβαν την ανάσα και έκαναν τον ιδρώτα να τρέχει. Οδηγούσαν όμως σίγουρα στο ρημαγμένο θρόνο. Ο Χριστόφορος προχωρώντας στάθηκε στα χωριά που συναντούσε στη διαδρομή και ανακοίνωνε στους χριστιανούς το σκοπό της πορείας του. Όλοι θαύμαζαν το θάρρος και την απόφασή του. Έτσι πιέστηκε κουβέντα στο κατόπι του για την τόλμη που έδειχνε. Πολλοί μάλιστα έδειξαν προθυμία να βοηθήσουν τώρα που βρέθηκε ο πρώτος τολμηρός. Και τι ηρωνία, ο πιο άσημος και αδύνατος όλων. Δεν ήσαν βέβαια λίγοι και αυτοί που περιγέλασαν τον ήρωα, όπως κοροϊδευτικά χλέβαζαν τον Χριστόφορο, που με ένα δυσάκι και δύο άδεια χέρια πίστευε να κάνει τον άθλο. Ένα ολόκληρο μοναστήρι να αναστηθεί από τον ταλέπορο Χριστόφορο. Και όμως, το ταλέπορο και αδύνατο αυτό ανθρωπάκι έγινε ηγέτης και αναστηλωτής. Η μεγάλη του πίστη νίκησε κάθε εμπόδιο. Ανέβηκε με θάρρος τον κουραστικό δρόμο, αλλά όσο πλησίαζε, τόσο τον τύλιγε ο φόβος. Όταν έφτασε στα ερείπια και αντίκρισε το χαλασμό, τον έπνιξε η απελπισία. Μα σαν αντίκρισε τη δέσποινα να τον κοιτάζει με εκείνο το παράξενο βλέμμα της, ξέσπασε σε λυγμούς. Ρίχτηκε στα γόνατα μπροστά της και κλαίγοντας μουρμούριζε. «Πώς έγινε ο οίκος σου, μάνα του Θεού μας. Δε σε ατενίζω, πανάχραντε, για να μην δω το παραπονεμένο σου βλέμμα για την αχαριστία μας. Γιατί, κυρά, άφησες να γίνει έτσι το μοναστήρι σου. Πώς δεν οργίστηκες και δεν μας σύντριψες με τη βεβήλωση και την αδιαφορία μας. Πού είναι οι άνθρωποι που βοήθησες. Πώς έμεινες έτσι μόνη. Και κάλεσες εμένα τον αμαρτωλό να μιμηθώ τους Αγίους. Είναι δυνατόν. Πώς θα τον μπορέσω μόνος, δέσποινά μου. Συγχώρα την αδυναμία μου και βοήθησέ με. Βοήθησέ με όπως τότε εκείνους που τόσο αγάπησες. Δώσε μου τη δύναμη και από τούτη την ώρα σου είμαι αφοσιωμένος. Ένας ο σκοπός μου πλέον. Η δική σου δόξα και λατρεία». Έκλαιγε και προσευχόταν κουβεντιάζοντας μαζί της για πολύ. Όταν όμως κάποτε σηκώθηκε, ένιωθε τέτοια δύναμη που απορούσε και ο ίδιος πως είχε τόσο καθυστερήσει, πως δεν είχε κιόλας αρχίσει. Πόσο καιρό αγωνίστηκε ο Χριστόφορος για να δημιουργήσει αυτό που με κατάπληξη αντίκρισαν οι χωρικοί των γειτονικών χωριών, όταν ύστερα από κάμποσο καιρό ανέβηκαν στο μοναστήρι, δεν είναι γνωστό. Η αλήθεια είναι πως στον αγώνα του πολλοί του συμπαραστάθηκαν και πολλοί πιστοί από τα γύρω χωριά που είχε περάσει όταν πρώτα ανηφόριζε και είχε μιλήσει για το σκοπό του. Ο σπόρος που είχε ρίξει στις καρδιές τους για το σεβασμό και τη λατρεία που έπρεπε να δείξουν στο θρόνο της Μεγαλόχαρης βλάστησε και έγινε πόθος και πράξη. Πρόσφεραν μεγάλη βοήθεια στην αναστήλωση. Κουβάλισαν, έχτισαν, διόρθωσαν και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να πάρει το μοναστήρι την πρώτη του ακτινοβολία. Όταν το έργο τελείωσε, ο Χριστόφορος έγινε μοναχός και μαζί με μερικούς άλλους που τον μιμήθηκαν, συνέχισε το έργο των προκατόχων του. Ήταν το έτος 644 και στην Κωνσταντινούπολη βασίλευε ο αυτοκράτορας Κόνστας, εγγονός του αυτοκράτορα Ηρακλείου. Αυτή ήταν και η τελευταία νοικοδόμηση από καταστροφή βάρβαρων επιδρομέων μέχρι τον τελικό ξεριζωμό.

Με το πέρασμα των χρόνων, το Βυζάντιο έχασε το ρωμαϊκό του ύφος και πήρε καθαρά ελληνικό χρώμα και ουσία. Δημιουργήθηκε η ελληνοχριστιανική αυτοκρατορία των 12 αιώνων, που θάμπωσε τον κόσμο με την πορφύρα, το χρυσάφι, τον πολιτισμό και τη νέα πίστη που σαν χήμαρος κατέκλυσε Ανατολή και Δύση. Στέρεες ρίζες τα ονομαστά μοναστήρια, που με ιδιαίτερη φροντίδα προστάτευαν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες. Ήσαν οι μεγάλες εστίες χριστιανικής πίστης και ελληνισμού. Ανάμεσά τους, σε ξεχωριστή θέση το μοναστήρι της Μεγαλόχαρης, το μοναστήρι Σουμελά, όπως είχε πλέον επικρατήσει να ονομάζεται, που κατάβγαζε τον Πόντο και ολόκληρη την Ανατολή. Χρόνο με χρόνο η λάμψη του δυνάμωνε και στα χρόνια των Κομνηνών η φήμη του ξεπέρασε τα σύνορα του ελληνισμού. Οι Κομνηνοί το ένιωθαν σαν δικό τους και με στοργή το φρόντιζαν χαρίζοντάς του ειδικά προνόμια, δώρα αμύθιτης αξίας και τη βασιλική τους προστασία. Ανάμεσα στα φημισμένα δώρα και το αιώνιο θησάβρισμα, ο Σταυρός του Σωτήρα, που τον προσέφερε ο αυτοκράτορας Μανουήλ III Κομνηνός από το θησαυροφυλάκιό του. Ήταν ένας χρυσοπίκυλτος σταυρός που μέσα του υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι τίμιου ξύλου και πάνω στη χρυσή θήκη του είχε χαρακτή προσωπική αφιέρωση του αυτοκράτορα. Το μοναστήρι όμως έφτασε στη μεγάλη του ακμή όταν αυτοκράτορας της Τραπεζούντας ήταν ο Αλέξιος ο Τρίτος. Ο θεοσεβούμενος αυτός αυτοκράτορας αντιμετώπισε πολλές αντιδράσεις διαδοχής αλλά και πολυάριθμους εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς. Ζήτησε τη βοήθεια της Παναγίας, η οποία τον προστάτευσε από τους εχθρούς και τους κινδύνους των πολέμων. Μια απόδειξη της προστασίας αυτής ήταν η σωτηρία του από βέβαιο πνιγμό σε ναυάγιο του πλοίου του μετά από φοβερή θαλασσοταραχή κοντά στον Πόντο, σε μια από τις εκστρατείες του. Τη σωτηρία του και την ήττα των εχθρών του που ακολούθησε την απέδωσε στη Βασίλισσα του Πόντου και γεμάτος ευγνωμοσύνη υποσχέθηκε να προστατέψει και να λαμπρύνει το μοναστήρι της με κάθε τρόπο. Τήρησε με ευλάβεια την υπόσχεσή του και το επισκέφτηκε ο ίδιος. Για πάρα πολλά χρόνια αργότερα, μέχρι τον ξεριζωμό, οι Πόντιοι διηγούνταν στα παιδιά και τα εγγόνια τους τη μοναδική σε λαμπρότητα επίσκεψη του αυτοκράτορα στο μοναστήρι. Μετά την επιτυχημένη κατάληξη της εκστρατείας του, επέστρεψε από ξηρά στην Τραπεζούντα και ήρθε με ολόκληρο το στρατό του στους πρόποδες του Μελά. Από εδώ άρχισε μια ιεροτελεστία που μόνο οι Βυζαντινοί ήξεραν να παρουσιάζουν. Ο αυτοκράτορας με όλη τη λαμπρότητα της Βυζαντινής αυλής, με τους αυλικούς, τους στρατηγούς, τους ακολούθους και με παρατεταγμένο το στρατό, ανέβηκε ταπεινός οικέτης και προσκυνητής στο φημισμένο μοναστήρι, που είχε λαμπροστολιστεί για την επίσκεψή του. Και ενώ η Βυζαντινή εκκλησιαστική ιεροτελεστία παρουσίαζε ολόκληρο το μεγαλείο της, κάτω από ένα διάκοπο πανηγυρικό καμπανοχτύπημα και δοξαστική υμνολογία, ο Αλέξιος γονάτισε μπροστά στη θαυματουργή εικόνα της αιώνιας βασίλισσας, αφήνοντας τα πόδια της πολύτιμα δώρα. Την προσκύνησε και την ευχαρίστησε για την προστασία και βοήθειά της, ενώ ο λαός που είχε κατακλείσει γύρω κάθε σπιθαμή χώρου, ξεσπούσε σε δοξολογίες ψέλνοντας «Σώσον Κύριε των λαών σου».

στιγμές αληθινού μεγαλείου. Οι μοναχοί φιλοξένησαν τον αυτοκράτορα και αυτό ζήτησε να μάθει την ιστορία του μοναστηριού. Σαν άκουσε για τις επιδρομές και τις καταστροφές, πήρε για την προστασία του μεγάλες φροντίδες. Διέταξε να επισκευαστεί με δαπάνες του κάθε κτίριο, να χτιστούν κελιά και άλλοι χρήσιμοι χώροι. Ακόμα, να οχυρωθεί καλά γύρω το μοναστήρι και άφησε στρατιωτικό απόσπασμα από 40 στρατιώτες για να εμποδίσουν κάθε εχθρική επιδρομή και να το προστατεύουν. Τέλος, δόρισε μεγάλες εκτάσεις γης για αγροτική περιουσία, ενώ όρισε οι φόροι από 48 χωριά της περιοχής να πηγαίνουν στο μοναστήρι για τις ανάγκες του. Το μοναστήρι γνώρισε τότε τη μεγαλύτερη ακμή του. Οι μοναχοί από ευγνωμοσύνη έγραψαν το όνομα του Αλεξίου στο μέτωπο της πύλης του ναού, ονομάζοντάς τον Κτήτορα. Κομνηνός Αλέξιος, Κτήτορ πέφηκε της μονής ταύτης νέος. Η επιγραφή αυτή εξακολουθούσε να υπάρχει άθικτη για 2 αιώνες. Με τα χρόνια όμως και την καταστροφή μισοέσβησε.

Μα και οι κατοπινοί Βυζαντινοί αυτοκράτορες δεν υστέρησαν. Δώρα πολύτιμα, μεγάλες προσφορές, χρυσόβουλα με προνόμια και ένα πλήθος κάθε είδους προστατευτικών μέτρων πάρθηκαν για το ξακουστό μοναστήρι που το επισκέφτονταν χιλιάδες προσκυνητές. Η Παναγία Ισουμελά γνώριζε για πολλούς αιώνες μεγαλοπρέπεια και δόξα. Η αυλαία της ακμής έπαιζε μαζί με την πτώση του Βυζαντίου και της Τραπεζούντας, με την εισβολή των Μαμεθανών στις ελληνικές περιοχές του Πόντου. Και όμως, για 450 ακόμα χρόνια, ο ελληνισμός του Πόντου άνταξε την πικρή σκλαβιά και το σκοτάδι που ανελέητα επέβαλε ο Ισλαμικός τύραννος. Πότισε μέρα-μέρα με δάκρυα τα άγια χώματα, ενώ το φωτισμένο πνεύμα του, ενισχυμένο από τη θέρμη της πίστης στην Παναγιά του, διατηρήσε τη δόξα και τη λάμψη του δοξασμένου Βυζαντίου. Εκείνο έμενε απολιθωμένο κάτω από την κρυφή και άσβεστη φλόγα της ελπίδας. Και ενώ το πηχτό σκοτάδι της σκλαβιάς βύθιζε στο απελπιστικό του χάος στις χριστιανικές ψυχές, αυτές έπαιρναν παρηγοριά, δύναμη και θάρρος από το ανέσπερο φως της Πονολήτρας που στεκόταν πάντα εκεί ψηλά, φάρος και ζωή του γένους, στηρίζοντας όνειρα και πόθους. Και όταν έγινε η απόπειρα, η βασίλισσα δεν ανέχτηκε το βαρβαρικό μίασμα και προστάτεψε και κράτησε αμόλυντο το μοναστήρι της όλο τον καιρό της σκλαβιάς του γένους. Για πολλά χρόνια ούτε που την πλησίασε ο κατακτητής. Όταν όμως θέλησε να πλησιάσει, τον ανάγκασε να αποσυρθεί πανικόβλητος, ταπεινωμένος και μάλιστα ένθερμος προστάτης της.

1467. Ο Σελίμ ο πρώτος ανεβαίνει στο σουλτανικό θρόνο της πολύπαθης πόλης. Είναι φιλόδοξος, υπερόπτης και πολύ σκληρός. Αφού έδιωξε τον πατέρα του από το θρόνο και κατέσφαξε όλους τους πιθανούς διεκδικητές, ξεκίνησε για την υποταγή της Περσίας. Το πέτυχε με ευκολία χάρη στο πυροβολικό του. Στο γυρισμό στρατοπέδευσε στον πόντο κοντά στην Τραπεζούντα. Εκείνο το πρωινό βγήκε για κυνήγι ακολουθούμενος από μεγάλη συνοδεία. Οι οδηγοί τον έφεραν στα δάση γύρω από το μεγαλόπρεπο μοναστήρι, που από το ύψος του φάνταζε σαν τεράστια κατάλευκη ζωγραφιά πάνω στο πράσινο φόντο του βουνού. Σαν έπεσε η ματιά του Σελίμ πάνω του, έμεινε για λίγο ακίνητος από θαυμασμό. «Τι είναι αυτό?» ρώτησε απορριμμένος. «Χριστιανικό μοναστήρι, πολυχρονεμένε», του απάντησαν οι ντόπιοι συνοδοί. Το πρόσωπο του Σουλτάνου σκοτίνιασε. Έσμιξε τα φρύδια, σούφρωσε τα χείλη και χωρίς πολλή σκέψη φώναξε θυμωμένος. «Τέτοια μεγαλοπρέπεια δεν ταιριάζει στους Γιάουριδες. Προσβάλλει την Τουρκιά που κυβερνάει την Οικουμένη. Να καταστραφεί!» Γύρισε οργισμένος στους ακολούθους του. «Ρημάξτε και αφανίστε την εκκλησία. Να μην μείνει τίποτα όρθιο. Εμπρός!» Αυτοί κοιτάχτηκαν για ελάχιστες στιγμές μεταξύ τους και αμέσως ολόκληρο λεφούς αρματωμένων όρμησε πρόθυμα να εκτελέσει την προσταγή του αφέντη. Δεν πρόφτασαν όμως οι στρατιώτες να κάνουν λίγα βήματα και οι σπαρακτικές κραυγές τους σταμάτησαν. Γύρισαν και κοίταξαν πίσω έκπληκτοι. Ο Σελίμ πεσμένος στο έδαφος σφάδαζε ξεφωνίζοντας. Το κορμί του τεινάζονταν από σπασμούς, ενώ τα χείλη του κάτι ψέλιζαν. Έτρεξε ολόκληρη ακολουθία κοντά του να τον βοηθήσει, μα όλοι στέκονταν άπραγοι, αφού δεν ήξεραν τι είχε και ούτε μπορούσαν να καταλάβουν τους τραυλισμούς του. Όλη η σουλτανική μεγαλοπρέπεια και περηφάνεια είχε χαθεί, και στη θέση της είχε απομείνει ένα ανθρώπινο σάρκινο κουβάρι που σπάραζε, ενώ κάτι ήθελε να πει. Ο μεγάλος Βεζίρης έσκυψε πάνω του και σφίγγοντας τα πόδια του Σουλτάνου που τεινάζονταν συνέχεια, του είπε ταραγμένος: «Πολυχρονεμένε μου, πάρε τα λόγια σου πίσω. Το μοναστήρι είναι της μητέρας των χριστιανών. Σε τιμωρεί γιατί θέλησες να την προσβάλλεις. Σε παρακαλώ, πάρε τη βλαστήμια σου και θα σωθείς». Η ματιά του Σουλτάνου γύρισε τότε εκητευτικά προς την εκκλησία. Το βλέμμα του ήταν πονεμένο, ταπεινωμένο, παρακλητικό. Γεμάτος μετάνοια κοίταζε την κατάλευκη εκκλησία, ενώ κάτι ακατάληπτο ψιθύριζε και ένα αργοκύλιτο δάκρυ κατηφόριζε στην αυλακωτή ρητίδα του προσώπου του για να χαθεί στα πυκνά γένια. Και να το θαύμα. Οι πόνοι σταμάτησαν. Το ίδιο και οι σπασμοί. Το πρόσωπο γαλήνεψε. Ο περήφανος Σουλτάνος σηκώθηκε ταπεινωμένος αργά-αργά και με τη βοήθεια των αξιωματικών του στάθηκε στα πόδια του. Τα πλούσια ρούχα του σκισμένα και καταλερωμένα έρχονταν σε αντίθεση με το γαλινεμένο πρόσωπό του. Γύρω από τους ανθρώπους του, μήτε ανάσα δεν ακουγόταν. Όλοι είχαν μαρμαρώσει στις θέσεις τους, με το βλέμμα του στραμμένο πάνω του. Αυτό στήλωσε ταπεινωμένη τη ματιά του προς το μέρος του μοναστηριού, που τώρα, όπως το έλουζαν οι ακτίνες του ήλιου, έμοιαζε με ολοφώτινο άστρο. Έμεινε κοιτάζοντας για λίγες στιγμές και αμέσως πρόσταξε: «Όλοι πίσω. Γυρίζουμε». Τότε και μόνο κινήθηκε ολόκληρο το ασκέρι, που λες και ήταν μαρμαρωμένο, και ξαφνικά πήρε ζωή. Η επιστροφή ήταν γρήγορη και ακόμα γρηγορότερη έγινε η επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη. Η πρώτη απόφαση του Σελίμ, σαν έφτασε στην πόλη, ήταν να στείλει στη Μονή Σουμελά ειδικό φυρμάνι, που επικύρωνε όλα τα χρυσόβουλα των Κομνηνών. Αναγνώρισε τα προνόμια που τις είχαν παραχωρήσει και διέταζε να τις αποδίδουν όλοι, χριστιανοί και μαμεθανοί, τιμή και δόξα. Μα δεν σταμάτησε εκεί η ευγνωμοσύνη του Σελίμ. Αργότερα έστειλε στη Μονή 5 τεράστιες λαμπάδες με εντολή να καίγονται μπροστά στην Αγία εικόνα της γιάτρησας Δέσποινας. 3 από αυτές υπήρχαν μέχρι τη μέρα της καταστροφής. Θέλησε ακόμα να επενδύσει με ασήμι όλη τη σκέπη της εκκλησίας. Η μοναχή όμως παρακάλεσε να αντικαταστήσει το ασήμι με μολύβι, για να μην γίνει το πολύτιμο μέταλλο πρόκληση για τους ληστές. Εκείνος βρήκε σωστή την πρόταση και έκαμε την επένδυση με μολύβι. Έβαλε όμως καθαρό ασήμι στη μεγάλη σφαίρα της κορφής του Τρούλου, όπου πάνω στηρίχθηκε ο Σταυρός. Η εύνοια του Σελίμ δεν ήταν και η μόνη σουλτανική. Το παράδειγμά του ακολούθησε και ο διάδοχός του Σελίμ ο Δεύτερος, που παραχώρησε μάλιστα περισσότερα προνόμια. Ανάλογες προσφορές έκαναν αργότερα και άλλοι σουλτάνοι, όπως ο Ιμπραήμ ο Πρώτος, ο Μεχμέτ, ο Σουλεϊμάν ο Δεύτερος, ο Μουσταφάς ο Δεύτερος και ο Μεχμέτ ο Τρίτος, που τα φυρμάνια τους σώζονται ακόμα. Τα προνόμια αυτά είχαν ευεργετική σημασία για τον ελληνισμό,
που εκείνος τους αιώνες ήταν βυθισμένος στο σκοτάδι της αμάθειας και η παιδεία και η θρησκεία διώκονταν με μανία. Τα προνόμια του μοναστηριού ήταν στήριγμα και σωτηρία για τον ελληνισμό της Ανατολής. Οι σοφοί μοναχοί τα χρησιμοποιούσαν με ξυπνάδα και ικανότητα, ώστε η ακριτική αυτή ελληνική γωνιά να γίνει αληθινός φάρος σωτηρίας έθνους και γραμμάτων. Και όταν αργότερα το 1800 ο ελληνισμός άνθησε στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, το μοναστήρι γνώρισε καινούργια προστασία από τους Έλληνες, αυτή τη φορά ηγεμόνες, όπως ο Σκαρλάτος της Μολδοβλαχίας, ο Στέφανος, ο Ιωάννης Υψηλάντης της Ουγγροβλαχίας κλπ, που μετασωσμένα μέχρι σήμερα χρυσόβουλά τους ανανέωναν τα παλιά προνόμια ή παραχωρούσαν καινούργια και στήριζαν με τη στορική και τα πλούσια δώρα τους το μοναστήρι και τον ελληνισμό.

Τα χρόνια κύλησαν σαν τεράστιες χάντρες κομπολογιού, καθώς το αόρατο χέρι της άφηνε να πέφτουν αργά-αργά η μία πίσω από την άλλη. Ηχό τους, τα συνταρακτικά γεγονότα που μεσολαβούσαν. Πολλές γενιές ήρθαν και έφυγαν στα χρόνια αυτά. Πολλές γενιές που στήριξαν ελπίδες και οράματα για να τα παραδώσουν το ίδιο ζωντανά όπως τα παρέλαβαν ή τα δημιούργησαν στους κατοπινούς. Και ο Ελληνισμός είχε τόσα οράματα. Σε όλα αυτά τα ονείρατα το στήριγμα ήταν ένα. Η γλυκιά Παναγιά. Αυτή έστεκε εκεί πάνω, το ίδιο πάντα σιωπηλή, το ίδιο πάντα θαυματουργή και παρήγορη, κάνοντας χρόνο με το χρόνο περισσότερο στους προσκυνητές της και μεγαλύτερη τη φήμη του μοναστηριού της, που έφτανε μέχρι τις ατέλειωτες πεδιάδες της Ρωσίας και τις απόκριφες γωνιές της Δύσης. Λίθος ατέλειωτο οι πιστοί που έρχονταν από τα πέρατα για να προσκυνήσουν και να τιμήσουν τη μεγάλη δέσποινα και μάνα. Ιδιαίτερα στη μεγάλη δική της γιορτή, το 15 Αύγουστο. Η μέρα αυτή ήταν κάτι το αλυσμόνητο. Ήταν αληθινή χαρά των πιστών, του μοναστηριού και του ελληνισμού. Συγκλώνιζε ανεπανάληπτα κάθε ψυχή που ανηφόριζε τους βράχους και πείθωνε στα πόδια της την πίστη και τη λατρεία του. Είναι πολύ φτώχα τα λόγια για να περιγράψουν το μεγαλείο της γιορτής, που κράταγε 9 ολόκληρες μέρες. Λιτανίες με τη βυζαντινή μεγαλοπρέπεια που άγγιζαν τον ουρανό. Προσευχές που η θέρμη τους θόλωνε την Άγια Εικόνα. Πανηγυρισμοί που συνεχίζονταν μέρα και νύχτα σε ένα παράξενο σύμπλεγμα θρησκείας και ζωής. Έτσι, κάτω από τον απέραντο ουράνιο θόλο και τα ερωτηματικά μάτια της Πανάχραντης, έσμιγαν καμπανοχτυπήματα και πυροβολισμοί, ψαλμωδίες και τραγούδια, ευχές και πολυχρονισμοί, και πάνω απ' όλα χαρές, μεγάλες χαρές από αυτούς που πανηγύριζαν, αφού επιτέλους είχαν κάνει πραγματικότητα τη λαχταριστή επιθυμία τους να έρθουν και να προσκυνήσουν τη χάρη της στη γιορτή της. Μαζί και η χαρά εκείνων που έρχονταν για πολλαπλή φορά. Ανέκφραστη όμως ήταν η ευτυχία αυτών που συμπλήρωναν τις 7 επισκέψεις και είχαν τη μεγάλη τιμή να πάρουν τον τίτλο του Χατζή, δηλαδή του προσκυνητή. Χαρά απερίγραπτη για όλο αυτό το ελληνικό μήνος που εκεί πάνω, κοντά στον ουρανό, κοντά στην Παναγιά του, ένιωθε ελευθερωμένος, χωρίς να αισθάνεται τον τύρανο και τη δουλεία, ελεύθερος επιτέλους, έστω και για λίγο, από την καταπίεση και τη σκλαβιά. Θρησκευτική χαρά, εθνική και προσωπική χαρά του κάθε προσκυνητή, αλλά και ολόκληρου του ελληνισμού, που στο μικρό αυτό διάλειμμα έπαιρνε βαθιά ανάσα κουράγιο για την ανανέωση της μεγάλης ελπίδας. 500 κοντά χρόνια κύλησαν έτσι. Κάθε χρόνο με ίδιες θερμές ευχές για τον επόμενο που περίμεναν πως ήταν ο πρώτος της πολυπόθητης λευτεριάς. Και οι ελπίδες αυτές εκείνα τα χρόνια για τον ελληνισμό της Ανατολής δυνάμωναν αδιάκοπα, κάθε φορά που μάθαιναν τις επιτυχίες των αδελφών τους της Νότιας Ελλάδας και περίμεναν υπομονετικά και τη δική τους λύτρωση. Κάποτε όμως ήρθε και ο τελευταίος 15 Αύγουστος. Και αντί οι καρδιές να χαρούν, πάγωσαν, ενώ στα χείλη μαρμάρωσαν οι ευχές. Ήταν ο 15 Αύγουστος του 1922. Το τέλος και ο ξεριζωμός. Ο ρημαγμός και η ερήμωση. Ο θρήνος και η απελπισία. Θεέ μου, τι καταστροφή. Τι δυστυχία. Ήταν ο 15 Αύγουστος εκείνος τραγωδία για τον Ελληνισμό. Για τον πολύπαθο Ελληνισμό της Ανατολής και το φημισμένο μοναστήρι. Ήρθε όχι για να πλημμυρίσει τις καρδιές των σκλάβων από τη χαρά της γιορτής, του πανηγυριού και της ελπίδας, αλλά για να τις βυθίσει στο χάος της απελπισίας και του χαμού. Εκεί που όλοι σχεδίαζαν γιορτασμούς, δέχτηκαν απρόσμενα την κακιά είδηση και την καταστροφή. Θεέ μου, γιατί να έρθει η δεύτερη άλωση και όχι ο λυτρωμός.

Ο Αύγουστος του 1922 μπήκε με μεγάλες ζέστες αλλά και άφθονη καρποφορία. Αληθινός κήπος της Εδέμη κάμπη της Ανατολής. Το κίτρινο και το πράσινο χρώμα πλημμύριζαν ανάμεικτα κάθε γωνιά. Τα θερισμένα σταροχώραφα και τα μαραμένα λιβάδια, μεροφυγμένα από την παραγωγή τα σωθικά τους, περίμεναν αποχαυνομένα από το αυγουστιάτικο κάμα τη φθινοπορεινή δροσιά που θα ερχόταν τον άλλο μήνα. Και τα καταπράσινα περιβόλια γέμιζαν με χυμούς τον καρπό που κάθε μέρα πλησίαζε πιο κοντά στην ευλογημένη ώρα της συγκομιδής. Χαρά Θεού η κάμπη του πόντου. Ως και οι πλαγιές των βουνών κάρπιζαν. Κάθε βλαστός, κάθε φυτό έδινε όλη την νυκμάδα του. Και όπου το πράσινο υποχωρούσε πυρπολιμένο από τα πυρωμένα βέλη του αυγουστιάτικου φαέθοντα, έτρεχε να πάρει τη θέση του το κίτρινο σε ένα διάκοπο κυνηγητό. Μέσα σε αυτό το παραλήρημα της φύσης και της ζωής, ο ελληνισμός που ανθούσε και ευημερούσε, ζούσε στο όνειρο της μεγάλης ιδέας. Σχεδόν το άγγιζε. Είχε αρχίσει μάλιστα να το γεύεται κιόλας, αφού στην Αγιά Σοφιά Αγνάντια στέκονταν τα ευζωνάκια και η γαλανόλευκη κοιμάτιζε περήφανη στον Κεράτιο πάνω στα ιστεία του Αβέροφ και στο λαό της Βασιλεύουσας, του Πόντου και της Ιωνίας, έντονα κυκλοφορούσαν οι φήμες για αυτονομία του Πόντου, προσάρτηση της Ιωνίας και γιατί όχι, και αυτής ακόμα της πόλης του Κωνσταντίνου. Άλλωστε οι σκληροτράχυλες στρατιές της Μικράς Ασίας ένα περίπατο ήθελαν για να πιούν τον καφέ τους στην Άγκυρα. Το μεθύσι της εθνικής αναγέννησης είχε ζαλίσει τον ελληνισμό της Ανατολής, που χωρίς συγκρατημό γευόταν με απόλαυση τις εθνικές επιτυχίες, αλλά χταρώντας την ώρα της μεγάλης χαράς. Η ευδαιμονία αυτή ήταν και η κυριότερη αιτία για να ετοιμάζεται πανηγυρικότερος από άλλοτε ο γιορτασμός του 15 Αυγούστου στο μοναστήρι Σουμελά. Η φλόγα της πίστης είχε γίνει μια τεράστια φωτιά και μέσα της καιγόταν με πάθος το μοσχολίβανο της ολόθερμης δέησης για τις ελπίδες και τα οράματα που η σκλαβωμένη ψυχή τόσο ποθούσε. Ξαφνικά όμως, εκείνος ο Αύγουστος του 1922 έγινε ο πιο θλιβερός και σφράγισε με πόνο, πολύ πόνο, τα πεπρωμένα του ελληνισμού που τον έριξε από τα ύψη της ευτυχίας και της χαράς στην άβυσσο του πόνου και της καταστροφής. Ήρθε με τέτοια ταχύτητα που ούτε στην πιο αισιόδοξη φαντασία του εχθρού δεν μπορούσε να χωρέσει. Η χιονοστιβάδα των θλιβερών γεγονότων διέλυσε με ελάχιστο χρόνο ολόκληρο το οικοδόμημα της μεγάλης ιδέας. Μέσα σε λίγες μέρες αφανίστηκαν προσδοκίες και σχέδια που με τόση υπομονή, θυσίες και αίμα είχαν κεντυθεί στο καμβά του εθνικού ονείρου τόσους αιώνες. Τα θρήματα τεινάχτηκαν με πάταγο, παρασέρνοντας στο χάος κάθε ελπίδα και πνίγοντας σε μαύρη απελπισία κάθε ελληνική ανάσα σε όλες τις γωνιές της Μικρασίας και του Πόντου. Ο ξεριζωμός του γένους που ακολούθησε έφερε το τέλος. Η απάνθρωπη απάντηση των κεμαλικών στο αιώνιο όνειρο του ελληνισμού ξεπέρασε κάθε φαντασία. Ο ελληνισμός δολοφονιόταν, ο χριστιανισμός ξεριζωνόταν. Αίμα και φρίκη για το λαό και τους πνευματικούς και θρησκευτικούς του ηγέτες. Μανία καταστροφή σε κάθε χριστιανικό και ελληνικό. Τα μετερίζια της Ορθοδοξίας στα μοναστήρια δοκίμασαν την πικρότερη γεύση, αφού οι μοναχοί συγκέντρωναν το μεγαλύτερο μίσος των μουσουλμάνων που χύθηκαν για να αφανίσουν κάθε τι που θύμιζε χριστιανισμό. Τα κτίσματα ξεθεμελιώνονταν. Οι άνθρωποι σφάζονταν και τα θησαυρίσματα των αιώνων ή θάβονταν σε άγνωστα μέρη από τους πανικόβλητους πιστούς ή ληστεύονταν βάναυσα. Η λέλαπα χωρίς αργοπορία έφτασε και στο μοναστήρι της Παναγιάς. Έντρομοι δυστυχισμένοι μοναχοί έσφιξαν τα χείλη και την καρδιά βλέποντας την ερήμωση που ερχόταν τόσο αναπάντεχα. Αλήθεια, τι θα γινόταν η Παναγιά τους? Τι θα γινόταν η θησαυρή της? Ποια η δική τους τύχη όταν η λυσασμένη μανία των απίστων θα έπεφτε πάνω τους? Μαύρη απελπισία κυρίευσε τη φοβισμένη τους ψυχή. Δεν τους ένοιαζε η δική τους τύχη. Ευτυχία θα ήταν η θυσία τους για το Θεό και τη μητέρα του. Η αγωνία τους ήταν για εκείνη, για την Παναγιά τους. Έφρυταν στη σκέψη ότι η Αγία εικόνα της μπορούσε να πέσει στα ιερόσυλα χέρια τους. Επιτέλους πήραν την απόφασή τους. Θα έκρυβαν τον πολύτιμο θησαυρό τους και μαζί τα ιερότερα κοιμήλια σε απόκριφο μέρος. Τους άλλους θησαυρούς σε διάφορες κρύπτες. Και πού ξέρεις, ίσως κάποτε η χάρη της να επέτρεπε την επιστροφή στα αγιασμένα χώματά τους. Σίγουρα αυτή θα οικονομούσε τον νέο τρόπο παρουσίας της. Αυτό και έγινε.
Από εκείνη τη στιγμή οι μοναχοί άρχισαν το θλιβερό έργο. Στις πιο σκοτεινές, στις πιο απίθανες γωνιές έκρυβαν τους τόσους θησαυρούς. Έσκαβαν τη γη σε σημαδιακά σημεία, σήκωναν διπλούς τοίχους, άνοιγαν υπόγειες τρύπες και εκεί έβαζαν ό,τι μπορούσαν από τους ατίμητους θησαυρούς της πίστης τους, που ήθελαν να περισσώσουν. Κάθε φορά που σκέπαζαν αυτό που έκρυβαν, νόμιζαν πως άφηναν εκεί την ύπαρξη και την ψυχή τους. Η προσπάθεια αυτή κράτησε κάμποσες μέρες και γινόταν με μεγάλες προφυλάξεις στις νυχτερινές ώρες, γιατί υπήρχε κίνδυνος κάποιο βέβυλο μάτι να παρακολουθήσει τις κινήσεις τους, για τότε η προσπάθεια θα ήταν μάταιη. Έτσι, γρήγορα γυμνώθηκε το λαμπρό μοναστήρι από όλους τους θησαυρούς του που μπορούσαν να κινηθούν. Κι όμως,

Μίλια, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Πουθενά δεν μπορούσαν να βρουν κάτι σίγουρο. Στο τέλος, αποθαρρυμένοι, αποφάσισαν να ζητήσουν τη βοήθεια της Παναγιάς. Ένα πρωινό έκαναν κατανυκτική προσευχή. Γονατιστοί όλοι ένωσαν τα δάκρυα και τις παρακλήσεις τους, ζητώντας να τους υποδείξουν ασφαλισμένο μέρος. Εκείνη άκουσε την προσευχή τους. Το απομεσήμερο της ίδιας μέρας, και ενώ όλοι οι μοναχοί συμπλήρωναν τις ετοιμασίες τους για τη θλιβερή αναχώρηση που πλησίαζε, ο αρχιμανδρίτης της Μονής Ιερεμίας, με βυθισμένες τις σκέψεις του στη μαύρη απελπισία που καταπλάκωνε ψυχή και πνεύμα, βημάτιζε αργά πέρα από το μοναστήρι, αγωνιώντας για την κρύπτη που δεν βρισκόταν, ψιθυρίζοντας λόγια προσευχής και παράκλησης. «Δέσποινα, δείξε μας τη θέση που πρέπει να σε αφήσουμε. Κυρά του ουρανού, προστάτεψε την Άγια εικόνα σου. Δεν θα φύγουμε αν δεν βρεθεί τόπος για την ασφάλειά σου. Αν γίνει όμως αυτό, σίγουρα το αμαρτωλό αίμα μας θα βάψει και θα μολύνει την πανάχραντη εικόνα σου, αφού το μαχαίρι των απίστων θα κομματιάσει πάνω της το μολυσμένο σαρκείο μας. Δέσποινα, άκουσε τις παρακλήσεις μας και δείξε μας τόπο σωτηρίας». Εκείνη την ώρα ο ήλιος είχε μισοκρυφτεί πίσω από την κορυφή του βουνού και μόνο μια τελευταία φλογίτσα του εξακολουθούσε να χαϊδεύει τη δασωμένη γύρω γη. Αυτής της φλογίτσας μια ακούμπησε πάνω στο σταυρό του μικρού τρούλου μιας εκκλησούλας που στεκόταν χαμένη λες μες στο καταπράσινο δάσος. Ήταν το μικρό παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας που είχε χτιστεί από το μοναχό Σοφρόνιο. Η χρυσή ακτίνα έλυσε το σταυρό και το μέταλλο τίναξε τη λάμψη του ίσα στα μάτια του Ιερεμία. Μόλις η ακτίνα συνάντησε τη ματιά του, αστραπιαία μια σκέψη πέρασε από το μυαλό του. «Το εκκλησάκι», ψιθύρισε άθελα σαν χαμένος. «Το εκκλησάκι», μονολόγησε πάλι. «Θεέ μου, να η κρυψώνα. Αυτή είναι. Μου τη δείχνει το Άγιο Φως του. Μεγάλη μου κυρία, σε ευχαριστώ. Δοξάζω το Άγιο όνομά σου». Γονάτισε πάνω στο χώμα και ανατριχιάζοντας από δέος, ψιθύρισε μια γρήγορη προσευχή. Αμέσως μετά πετάχτηκε πάνω και βάλθηκε να φτάσει το γρηγορότερο στο μοναστήρι. Εκεί μίλησε με τον ηγούμενο και τους άλλους γέροντες. Το ίδιο βράδυ πήραν την απόφαση και έκαναν τα σχέδια. Οι ευχαριστήριες προσευχές του Ιερεμία κράτησαν μέχρι το ξημέρωμα. Η μέρα κύλησε μέσα σε αγωνιώδεις συζητήσεις και προσευχές. Σαν έπεσε πάλι το πυκτό σκοτάδι της νύχτας, όλοι οι μοναχοί συγκεντρώθηκαν στο ναό και μπροστά στην εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου έψελαν την τελευταία παράκληση. Όταν τελείωσαν, τρέμοντας από συγκίνηση και ενώ τα μάτια τους έτρεχαν βροχή τα δάκρυα, σήκωσαν την εικόνα και με πονεμένες ψαλμωδίες, αφού την ασπάστηκαν όλοι, την τοποθέτησαν μαζί με τα δύο άλλα ιερά κοιμήλια σε μεγάλο σιδερένιο κυβότιο, που με συντριβή και πόνο το μετέφεραν στο μικρό εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας. Ο πόνος μούδιασε το κορμί τους και από τα μάτια τους σταματημό δεν είχαν τα δάκρυα. Ποτέ η Βασίλισσα των Ουρανών δεν άκουσε τέτοιο θρήνο. Ποτέ τόσος πόνος δεν πλημμύρισε ανθρώπινα στήθη. Η σκηνή ήταν τραγική. Θύμιζε κηδεία. Οι ταπεινοί μοναχοί έθαβαν την εικόνα της μάνας του Θεού τους και μαζί τις καρδιές τους. Δύο νεότεροι μοναχοί είχαν σκάψει ένα μεγάλο και βαθύ λάκκο ανατολικά, εκεί στην άκρη του αυλόγυρου του μικρού ναού, λίγο πριν από το μέρος που άρχιζε το δάσος. Είχαν διαλέξει αυτό το σημείο γιατί πίστευαν πως οι άπιστοι που το μίσος τους έσπρωχνε να ανασκάφτουν ακόμα και τους τάφους των χριστιανών, μπορεί να ξεθεμελίωναν το μικρό εκκλησάκι. Δεν θα πήγαινε όμως ο νους τους να φτάσουν στη γωνιά αυτή και να σκάψουν βαθιά τον υποψία στο χώμα, που σίγουρα θα το κάλυπταν γρήγορα τα χορτάρια και η θάμνη. Με χέρια που έτρεμαν και χύνοντας αδιάκοπα καυτά δάκρυα, με κομμένη την ανάσα, ο Ιερεμίας πίθωσε με τα δύο του χέρια το κυβότιο στο λάκκο και πνιγμένο στα δάκρυα και στους λιγμούς ψιθύρισε. «Δέσποινα, δέξου τον πόνο, τα δάκρυα και την παράκλησή μας. Αξίωσέ μας να σε στήσουμε πάλι στο θρόνο σου. Λυπήσου την ορφάνια μας και επέτρεψε το γυρισμό μας. Τουλάχιστον δέσποινα για να σε πάρουμε κοντά μας την προσφυγιά. Εισάκουσε την προσευχή μας. Λυπήσου και συγχώρεσε τους ανάξιους δούλους σου που σε παρακαλούν με όλη τη συντριβή της ψυχής τους». Σε λίγο τα χώματα, ανακατωμένα με δάκρυα, σκέπαζαν τους πανάχραντους θησαυρούς της χριστιανοσύνης. Οι πονεμένοι μοναχοί ίσαξαν, τακτοποίησαν το χώμα, ώστε να μην δείχνει κάτι ύποπτο, και γύρισαν συντριμμένοι στο μοναστήρι. Τώρα ήσαν ορφανοί και έρημοι. Σε λίγες μέρες, χωρίς ψυχή, θα έπαιρναν το δρόμο της προσφυγιάς, σαν σκόρπιο κοπάδι, χωρίς τη μάνα τους, που απόμεινε μόνη της εκεί ψηλά στην ερημιά, χωμένη μέσα στα σπλάχνα του βουνού, μακριά από τα βάρβαρα χέρια των απίστων
αλλά και μακριά από τα παιδιά της.

Εκείνος ο Αύγουστος ήταν ο πιο πικρός μήνας που πέρασε ποτέ ο Ελληνισμός και ιδιαίτερα ο Ελληνισμός της Ανατολής. Στη μεγάλη γιορτή του μοναστηριού της Παναγίας οι προσκυνητές ήσαν ελάχιστοι. Αυτή τη φορά δεν άναψαν οι χιλιάδες λαμπάδες, δεν ακούστηκαν οι μαγευτικοί ψαλμοί, δεν αντίχησε το γιορτινό τραγούδι και ο περίτεχνος χαροπός ήχος του λιράρι, ούτε βούηξαν τα γύρω βουνά από τις ντουφεκές της χαράς των πιστών. Κάποιοι λιγοστοί που ανηφόρησαν με πόνο και με την ίστατη ελπίδα για θαύμα της Μεγαλόχαρης βρήκαν το μοναστήριο ορφανό και φευγάτους τους περισσότερους μοναχούς. Τα κατάλευκα κτίρια έστεκαν βουβά, τα καμπαναριά άϊχα και η ανθρώπινη παρουσία μηδαμινή. Ο φόβος πλάκωνε τα πάντα και η ανατριχίλα της καταστροφής που ήταν διάχυτη έκανε την καρδιά να φτερουγάει τρομαγμένα και απόδιωξε και τους τελευταίους πιστούς που ψιθύριζαν μέσα στα αναφιλητά τους πικρό παράπονο και απορία. Γιατί να γίνει αυτό, Δέσποινα? Την άλλη μέρα της πονεμένης γιορτής, οι τελευταίοι μοναχοί μάζεψαν τα λιγοστά άμφια τους, έκαναν μια σύντομη μα πολύ πονεμένη προσευχή και κίνησαν για την προσφυγιά, εγκαταλείποντας το μοναστήρι που απόμενε βουβό και έρημο. Ο πιο νέος από αυτούς έμεινε πιο πίσω. Τράβηξε μερικές φορές σε πένθυμο ρυθμό το γλωσσίδι της καμπάνας. Ο αργός και διακεκομένος πένθυμος ήχος που αντίχησε στην ησυχία έκανε τους προπορευόμενους να ανατριχιάσουν. Κοντοστάθηκαν και γύρισαν το κεφάλι πίσω. Μέσα στην απόλυτη σιωπή ήταν σαν να θρηνούσε το μοναστήρι την καταστροφή του. Από τα μάτια τους βροχή κύλησαν τα δάκρυα και ο μοναχός που τους πρόφτασε λαχανιασμένος απάντησε στο ερωτηματικό τους βλέμμα κλαίγοντας. Έτσι έρημο που απόμεινε είναι σαν να πέθανε. Κίνησαν και πάλι. Τα πόδια προχωρούσαν μπροστά. Το βλέμμα όμως και ο νους γύριζαν αδιάκοπα πίσω, αποχαιρετώντας με πόνο κάθε γνώριμη γωνιά. Κι όλο έστρεφαν το κεφάλι, κι όλο σκούπιζαν τα μουσκεμένα πρόσωπά τους, κι όλο έχαναν κάποια γωνιά και κάποιο κομμάτι τείχου και κάποια πέτρα. Σαν έφτασαν στο εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας, ο πόνος έγινε απελπισία. Προσκύνησαν νοερά και προσπέρασαν κατηφορίζοντας για το ταξίδι της Διασποράς. Πίσω, τα πάντα βυθίστηκαν στην απόλυτη σιωπή. Μόνο τα λεύτερα πουλιά και το θρόισμα της φύσης άφηναν ήχου ζωής, ενώ τα άδεια κτίσματα μαρτύρεγαν πως εδώ κάποτε υπήρχε ανθρώπινη ανάσα και προκοπή. Το ορφανεμένο και παντέρημο μοναστήρι έμενε γυμνό και απροστάτευτο, μια ξεχασμένη λευκή πινελιά στον καταπράσινο φόντο του βουνού. Έμοιαζε με λείψανο αφημένο στο έλεος της φύσης, γεμίζοντας το γύρο χώρο με μια φωνική ανατριχίλα που σκόρπιζε τρόμο. Οι πόντοι, το ζωντανό και προκομμένο τούτο πλοκάμι του ελληνισμού, με τον απαράμιλο πολιτισμό και την πανάρχια ιστορία, ξεριζώθηκε, μα δεν νεκρώθηκε. Άφησε νεκρή τη μάνα γη του, μα το ίδιο μεταφυτεύτηκε, έστω και με σκληρούς αγώνες και περιπέτειες, ρωμαλαία στα χώματα της μεγάλης πατρίδας που το δέχτηκε με στοργή, για να ευδοκιμήσει σε αυτή με απόλυτη επιτυχία. Πάντα διατήρησε όμως την ψυχή τον πόνο της προσφυγιάς, για ζωντανή την ανάμνηση και νοσταλγία της επιστροφής. Τα προσφυγόπουλα του πόντου, όσο και αν πρόκοψαν στις καινούργιες τους εστίες, μαζί με τη λαχτάρα της Αγίας Γης τους, κράτησαν άσβεστη τη μία και μεγάλη επιθυμία του γυρισμού. Και εκεί πίσω, χαλασμός και ερείπια. Με το φευγό των οικοκυρέων, τα ληστρικά τροκτικά χύθηκαν να διαλύσουν και να καρποθούν τα αγαθά του μόχθου εκείνων. Από την τύχη αυτή δεν ξέφυγε και το μεγάλο μοναστήρι. Τα στήφη των απίστων χύμιξαν να λαιλατήσουν και να αρπάξουν. Τα μέθαγε η φήμη των ασημένιων τρούλων, των χρυσών καντηλιών και του αμύθιτου πλούτου της εκκλησίας. Όρμησαν και διέλυσαν τα πάντα. Γκρεμίστηκαν τα καμπαναριά και οι γλυκόηχες καμπάνες οριάστηκαν τσακισμένες. Ό,τι γυάλιζε ξυλώθηκε. Ανασκάφτηκαν τα δάπεδα, οι τείχοι, οι αυλές και τα υπόγεια. Ακόμα και η φτωχή τάφη των νεκρών μοναχών. Η υποψία για κρυμμένους θησαυρούς πρόσθεσε μεγαλύτερη μανία καταστροφής. Τα ρήμαξαν όλα. Και απόμειναν όρθια μόνο τα μισοξυλωμένα ντουβάρια, σαν άψυχα κουφάρια, να χάσκουν απέσια. Στο τέλος οι άρπαγες έφυγαν, αφήνοντας πίσω συντρίμια και αποκαίδια. Μοναδικά σημάδια του ένδοξου παρελθόντος, οι φθαρμένες και μισοκαταστραμμένες αγιογραφίες και το αγίασμα που συνέχιζε αδιάκοπα τη ροή του. Τα άγια κοιμήλια που τα αναζήτησαν με μανία δεν βρέθηκαν, αν και ένα σκαφί έφτασε μέχρι το μικρό εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας. Η φύση, με δική της φροντίδα, σκέπασε γρήγορα κάθε χώρο υποψίας, προστατεύοντας με σεβασμό τα σύμβολα του δημιουργού της από την αρπαγή και τη βεβήλωση.
Οι Πόντιοι όμως ζούσαν στη μεγάλη πατρίδα χωρίς ψυχή, χωρίς ανάσα, χωρίς τη δέσποινά τους. Η αξιοσύνη τους βέβαια τους χάρισε όλα όσα είχαν χάσει. Είχαν και πάλι σπίτια, αξιώματα, πλούτη, τα πάντα. Αλλά τους έλειπε το παν. Τους έλειπε η Παναγία τους. Ένιωθαν ξεκλειρισμένοι και ορφανοί. Διπλή η απελπισία τους. Τουλάχιστον είχαν εκείνη κοντά τους. Η μάνα βρήκε τον τρόπο να έρθει αυτή κοντά στα παιδιά της. Βλέποντας το μεγάλο πόθο τους, έστρεξε στις θερμές παρακλήσεις τους και δεν άφησε να μακρύνει για πολύ ο χρόνο της ορφάνιας τους. Αυτή που μόνη της πήγε τα μακρινά εκείνα χρόνια κοντά τους, δεν μπορούσε να μείνει για πολύ μακριά τους. Αποφάσισε να τους ακολουθήσει στην προσφυγιά και να επιστρέψει στα χώματα από όπου ξεκίνησε.

15 Αύγουστος του 1931. Το φημισμένο μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου, στη δοξασμένη γη των Καλαβρίτων, πανηγύριζε την κίνηση της υπεραγίας Θεοτόκου και τα πλήθη των πιστών πλημμύρισαν την όμορφη αχαϊκή γωνιά για να τιμήσουν τη μητέρα του Θεού, προσκυνώντας με πίστη και λατρεία το άλλο θαυμαστό δημιούργημα των αγιασμένων χεριών του Ευαγγελιστή Λουκά. Οι πιστοί, όπως κάθε χρόνο, είχαν έρθει από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Μαζί τους και πολλοί πόντιοι, που ο καημός του δικού τους πόνου τους έφερε στο Μέγα Σπήλαιο, για να ξαναζήσουν με έμεσο τρόπο τις παλιές ευτυχισμένες μέρες του ποντιακού γιορτασμού. Ανάμεσα στους προσκυνητές και δύο ξεχωριστές προσωπικότητες, ο Πρωθυπουργός της χώρας Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Μητροπολίτης Ξάνθης Πολύκαρπος. Σίγουρα ήταν θεία οικονομία η κοινή παρουσία τους εκεί. Η γιορτή πήρε μεγάλη λαμπρότητα με την παρουσία του Πρωθυπουργού. Το πρωί της Μεγάλης Μέρας, όταν τελείωσε η λειτουργία και οι άλλες τελετές, ο ηγούμενος της Μονής οδήγησε τους Μητροπολίτες, τον Πρωθυπουργό και τις άλλες αρχές που είχαν παρευρεθεί στο λαμπρό αρχονταρίκι του μοναστηριού για ξεκούραση. Σύντομα όμως η συζήτηση για το μεγάλο προσκύνημα και τη θρησκευτικότητα του ελληνικού λαού μεταφέρθηκε στην ανάλογη περίπτωση του πόντου. Τότε ο Μητροπολίτης Πολύκαρπος μίλησε γεμάτος νοσταλγία για τις λαμπρές εκείνες μέρες και σε κάποια στιγμή που είχε ιδιαίτερη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό έριξε την πρόταση. «Εξοχότατε, ο ελληνισμός του πόντου ζει με πόνο την ορφάνια του. Ξέρω, την προσφυγιά του θέλετε να πείτε σεβασμιότατε. Ειλικρινά τον συμμερίζομαι. Δεν εννοώ αυτό, εξοχότατε. Αυτό είναι το ένα κακό που υποφέρει και το ξέρουμε όλοι. Για το άλλο μιλώ. Για το χωρισμό από την Παναγιά του. Α, βέβαια. Καταλαβαίνω. Έχω ακούσει για το φημισμένο μοναστήρι του πόντου. Σίγουρα θα έχει καταστραφεί. Εξοχότατε θα μιλήσω πιο συγκεκριμένα. Πρόκειται για το θησάβρισμά του και το θησάβρισμα των ποντίων, την Αγία εικόνα της Θεομήτωρος και τα ιερά κοιμήλια που τη συνοδεύουν. Είναι κρυμμένα στη γη του πόντου και περιμένουν την επιστροφή τους κοντά στο λαό που τα λάτρεψε. Πώς? Ρώτησε απορριμμένος ο Βενιζέλος. Είναι δυνατόν να σώθηκαν? Το πιστεύω, εξοχότατε, και θα σας διηγηθώ το ιστορικό. Από εδώ και πέρα μόνον εσείς, με τη βοήθεια της Θεοτόκου, θα μας χαρίσετε τη μεγάλη ευτυχία να φέρουμε κοντά μας τους επτούς θησαυρούς μας». Και ο Μητροπολίτης με ταραγμένη φωνή διηγήθηκε όλες τις λεπτομέρειες της απόκρυψης. Συγκινήθηκε πολύ ο μεγάλος εκείνος Έλληνας και χωρίς κανένα δισταγμό υποσχέθηκε να κάνει ό,τι μπορούσε. «Σεβασμιότατε, ρηγώ από συγκίνηση και επιθυμία. Θα κάμω κάθε τι για να έρθει κοντά στο λαό της η Παναγιά μας. Δεν λογαριάζω θυσίες που ίσως απαιτηθούν. Θα κάμω τα πάντα. Η Παναγιά θα έρθει κοντά μας. Αρκεί να βρίσκεται εκεί που την άφησαν και να μην έχει συλληφθεί ο τόπος. Εξοχότατε, η ευλογία της υπεραγίας Θεοτόκου να είναι πάντα μαζί σας. Ο Ποντιακός αλλά και ολόκληρος ο ελληνισμός θα σας ευγνωμονεί. Πιστεύω πως τα Άγια Κοιμήλια είναι στη θέση τους. Τότε υποχρέωσή μου να υπηρετήσω και τους δύο, Σεβασμιότατε, την Παναγιά και το λαό μας». Από εκείνη τη στιγμή ο Βενιζέλος έκαμε σκοπό του την επιστροφή της κρυμμένης Παναγιάς και η φημισμένη διπλωματικότητά του βρήκε τον τρόπο για την πραγματοποίηση του μεγάλου αυτού σκοπού. Λίγο καιρό αργότερα ήρθε στην Αθήνα για επίσημη επίσκεψη και παρακολούθησε των Βαλκανικών Αγώνων ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Ισμέτη Νονού. Η κυβέρνηση υποδέχτηκε με ξεχωριστές τιμές τον Τούρκο επίσημο και είχε μαζί του πολλές συζητήσεις για κοινά θέματα των δύο χωρών. Σε μια από τις συναντήσεις, ο Βενιζέλος μίλησε για την επιστροφή των Κοιμηλίων και ζήτησε από τον Τούρκο Πρωθυπουργό την άδεια να επισκεφθεί τον Πόντο Μικρή Επιτροπή, ώστε να βρει την Αγία Εικόνα και να τη φέρει στην Ελλάδα. Αυτός δέχτηκε πρόθυμα την πρόταση και υποσχέθηκε πως επιστρέφοντας στην Άγκυρα θα δώσει τις σχετικές διαταγές στις τουρκικές αρχές. Από τη στιγμή εκείνη όλα προχώρησαν με επιτυχία. Ο Βενιζέλος, χωρίς καθυστέρηση, ενημέρωσε σχετικά τον Μητροπολίτη Τραπεζούντος, που ήταν αποκρισάριος στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, και συμφωνήθηκε να ανατεθεί η αποστολή σε ιερωμένο με γνώση και πίστη. Η χαρά του Χρύσανθου δεν περιγράφεται με τίποτα. Ευχαρίστησε θερμά την Παναγία για την ευνοϊκή εξέλιξη που έπαιρνε η επιθυμία των ποντίων και την παρακάλεσε να ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Έπειτα αναζήτησε το κατάλληλο πρόσωπο που θα αναλάμβανε τη δύσκολη και επικίνδυνη αποστολή. Διάλεξε από όσους μοναχούς του φημισμένου ποντιακού μοναστηριού είχαν σωθεί και μόναζαν σκόρπιοι στα διάφορα μοναστήρια της Ελλάδας, τον μοναχό Αμβρόσιο. Ήταν νέος
έξυπνος, ικανός και έτρεφε μεγάλο πάθος και αγάπη για το παλιό του μοναστήρι. Ακόμα ήταν από τους τελευταίους που το εγκατέλειψαν. Όταν ο Αμβρόσιος έμαθε από τον Μητροπολίτη Χρύσανθο τη μεγάλη αποστολή, η καρδιά του κόντεψε να σπάσει από τη χαρά και τη συγκίνηση. Ώστε η χάρη της αξιώνει τη δική μου μηδαμινότητα να οδηγήσει κοντά στο λαό της την Αγία της εικόνα. Μονολογούσε αδιάκοπα και έκλαιγε. Τόσο καλή ήταν λοιπόν η μοίρα του, ώστε θα ξαναζούσε μετά από τόσα χρόνια, στα αγιασμένα χώματα, τη μεγάλη και μοναδική χαρά της δικής του επιστροφής εκεί και μαζί τη δική της επιστροφή στα παιδιά της, αφού θα την έφερνε στην ελεύθερη πατρίδα. Τι τιμή! Έπεσε δακρύζοντας τα γόνατα και προσευχήθηκε. Κυρά του ουρανού και της ζωής μου, αξίωσέ με να φέρω σε επιτυχία το μεγάλο έργο. Σε ευχαριστώ που με αξιώνεις να γίνω ο νέος Βαρνάβας της επιστροφής σου. Βοήθησε να γίνουν όλα με επιτυχία. Άρχισε να καταστρώνει τα σχέδιά του, γνωρίζοντας καλά πως η αποστολή του δεν ήταν εύκολη. Είχε αντίστροφη φορά από εκείνη του Βαρνάβα και του Σοφρονίου, που οπωσδήποτε ήταν δυσκολότερη από τη δική του. Εκείνος τους είχε καλέσει να την ακολουθήσουν στον άγνωστο πόντο. Αυτόν τον καλούσε τώρα να τη φέρει πίσω. Οι δυσκολίες δεν ήταν και μικρές. Το ταξίδι μακρύ και επικίνδυνο, ανάμεσα σε ανθρώπους με εχθρικές διαθέσεις. Γύρω του ένας λαός και ιδιαίτερα μια εξουσία, που θα τον παρακολουθούσε με δύσπιστο και άγρυπνο μάτι. Ο αγιασμένος τόπος, σίγουρα καταστραμμένος από τη μανία των απίστων. Τέλος, αμφίβολη βοήθεια των αρχών και των ντόπιων, που είχαν κατακλείσει όλα τα μέρη που άλλοτε ανθούσε ο Ελληνισμός. Έπειτα, άραγε θα βρίσκονταν στη θέση τους τα κοιμήλια. Αν οι άπιστοι που είχαν ψάξει ακόμα και τους τάφους είχαν κάνει το ίδιο και στους χώρους του μοναστηριού και είχαν βρει το κυβότιο, αν το μυστικό είχε μαθευτεί, αν τέλος η υγρασία στο βάθος του λάκου τα είχε καταστρέψει. Όχι, όχι, δεν ήθελε να τα σκέφτεται όλα αυτά. Έδιωχνε με ταραχή τις φοβερές ανησυχίες. Η αγωνία τον πλημμύριζε, μα αυτός πίστευε. Πίστευε θερμά πως το κάλεσμά του ήταν απόφαση της υπεραγίας δέσποινάς του για να γυρίσει κοντά στα παιδιά της. Αυτή η πίστη του έδινε δύναμη και αποφασιστικότητα, βεβαιότητα και αγαλίαση. Αποφασισμένος άρχισε με ζήλιο την προετοιμασία της αποστολής του, που άρχιζε πολύ σύντομα.

Η έκπληξη κυριολεκτικά απολύθωσε το πρόσωπο του αρχιμανδρίτη Ιερεμία, που ζούσε στα φύλλερα του Λαγκαδά, όταν αντίκρισε στην πόρτα του φτωχικού κελιού του εκείνο το απομεσήμερο το μοναχό Αμβρόσιο. Ο γέροντας τον δέχτηκε με περισσή χαρά. Είχαν να ειδωθούν από τον καιρό της συμφοράς, όταν έφυγαν από το αγαπημένο τους μοναστήρι και σκόρπισαν πρόσφυγες στην ελεύθερη Ελλάδα. Η έκπληξή του όμως γρήγορα έγινε απέραντη χαρά και ακράτητος ενθουσιασμός όταν έμαθε το σκοπό της επίσκεψής του. Ο Ιερεμίας ήταν εκείνος που είχε τοποθετήσει το κυβότιο με τα κοιμήλια στον Κρυψώνα και ήξερε καλύτερα από τον καθένα την ακριβή θέση και τα σημάδια. Γι' αυτό και ο Αμβρόσιος ήρθε στο Σεβάσμιο Πατέρα. Εκείνο το βράδυ το δείπνο των δύο μοναχών ήταν φορτωμένο όχι από γευστικές τροφές, αλλά από βαθιά συγκίνηση και άφθονες αναμνήσεις. Οι δύο αδελφοί ξαναθυμήθηκαν την παλιά του ζωή στη Μονή Σουμελά, την τραγωδία της καταστροφής, της προσφυγιάς και τον πόνο από το σκόρπισμα των μοναχών στα ελεύθερα ελληνικά μοναστήρια. Στο τέλος, παρηγορήθηκαν με την ελπίδα της επιτυχίας της αποστολής του Αμβροσίου. Ο αρχιμανδρίτης τον ενημέρωσε για τη θέση που βρισκόταν ο Κρυψώνας ακριβώς, κατατοπίζοντας τον Αμβρόσιο και υπενθυμίζοντας κάθε λεπτομέρεια. Το επόμενο πρωί, πολύ νωρίς, οι δύο μοναχοί αποχωρίστηκαν δακρυσμένοι με ευχές και ελπίδες. Ενημερωμένος τώρα ο Αμβρόσιος άρχισε να τακτοποιεί τα απαραίτητα έγγραφα, διαβατήριο και τα άλλα πολύτιμα χαρτιά που θα ήταν χρήσιμα για το ταξίδι του. Ιδιαίτερα φρόντισε να πάρει τη σχετική διαταγή άδεια του Τούρκου Πρωθυπουργού για την ελεύθερη διακίνησή του στα μέρη που θα πήγαινε. Έτσι, αφού τακτοποίησε κάθε λεπτομέρεια, αναχώρησε για το μεγάλο του ταξίδι.

Στις 22 Οκτωβρίου 1931, ο Αμβρόσιος έφτασε στην Κωνσταντινούπολη. Πήγε κατευθείαν στο ελληνικό προξενείο. Ο πρόξενος, ενημερωμένος από την ελληνική κυβέρνηση, τον δέχτηκε με ενθουσιασμό και τον εφοδίασε με κάθε χρήσιμο χαρτί. Πολύτιμη όμως βοήθεια για τον Αμβρόσιο ήταν ο συνοδός που του έδωσε. Ήταν ο Αλέξανδρος Βασιλείου, διπλωματικός υπάλληλος, που γνώριζε άριστα την τουρκική γλώσσα. Θα τον βοηθούσε στις επικοινωνίες του με τις διάφορες τουρκικές αρχές. Οι δύο συνταξιδιώτες, αφού γνωρίστηκαν, οργανώθηκαν και πανέτοιμοι αναχώρησαν στις 27 Οκτωβρίου με πλοίο για την Τραπεζούντα. Το ταξίδι ήταν κουραστικό και κράτησε 5 μέρες. Όλο αυτό το διάστημα ο Αμβρόσιος, γεμάτος αγωνία, δεν μπορούσε ούτε να κοιμηθεί ούτε να φάει. Κοίταζε τις ακτές και τις βουνοκορφές και τα μάτια του βούρκωναν αδιάκοπα για τη χαμένη ελληνική γη του Πόντου, που έδειχνε εγκατελειμμένη, ενώ άλλοτε έσφιζε από ζωή και πλούτο. Τώρα, μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο κακομοιριά και αδράνεια, αυτός και ο συνοδός του αποτελούσαν μια ελάχιστη ελληνική σκλήθρα, γεμάτη θύμησες και μεγαλείο. Ένιωθε μόνος, μα τόσο μόνος. Την 5η μέρα, από το βάθος του κόλπου που μπήκε το πλοίο, φάνηκε η θολή φιγούρα της Δαφνούντας. Σιγά σιγά άρχιζαν να ξεχωρίζουν τα σπίτια μέσα στο καταπράσινο φόντο που τα έπνιγε από παντού ως κάτω την παραλία, όπου με επιμονή το γαλάζιο χρώμα πάσχιζε να κάνει αισθητή την παρουσία του. Ο Αμβρόσιος, ακουμπισμένος στην κουπαστή, ακίνητος σαν άγαλμα, είχε καρφώσει τα μάτια του στην καταπράσινη στεριά και κοίταζε αχόρταγα τα τόσο γνωστά του τοπία, που τα ξανάβλεπε όπως τα είχε αφήσει πριν κάμποσα χρόνια. Τίποτα δεν είχε αλλάξει από τους χώρους και τις γωνιές τους. Ήταν φανερό όμως πως από το στεριανό του το κορμί έλειπε η ψυχή του. Το αίμα που τόσο ζωηρά κυκλοφορούσε άλλοτε στις φλέβες του. Ο ελληνισμός είχε αφήσει ένα τρομακτικό κενό και τώρα ο τόπος έδειχνε άψυχος. Σε λίγο το πλοίο έδεσε και οι δύο σύντροφοι πάτησαν το ποντιακό χώμα. Θεέ μου, τι συγκίνηση, τι ταραχή. Ο Αμβρόσιος ούτε έβλεπε το πλήθος γύρω που βούιζε σε ένα φοβερό πηγενέλα, ούτε άκουγε το θόρυβο. Βάδιζε μηχανικά σαν υπνοβάτης, σαν να βρισκόταν σε όνειρο. «Από εδώ, αδελφέ», φώναξε μάταια ο συνοδός του 2-3 φορές. Χρειάστηκε να τον τραβήξει από το χέρι για να τον συνεφέρει. Τότε συνερχόταν και χαμογέλαγε με μηχανία. «Βλέπεις, μου φαίνεται, ξέρω», του απαντούσε αυτός με κατανόηση. «Έννοια σου, δεν είμαι σε καλύτερη κατάσταση εγώ. Πρέπει όμως να τακτοποιηθούμε. Η αποστολή μας τώρα αρχίζει». «Έχεις δίκιο. Ας προσανατολιστούμε. Κοντεύει απόγευμα και πρέπει να βιαστούμε. Έχουμε τόσα να κάνουμε. Να φάμε κάτι? Όχι, άστο για αργότερα. Καλύτερα τότε να τακτοποιήσουμε τα χαρτιά μας. Πρέπει να προσέχουμε πολύ αυτό το θέμα. Να μην δίνουμε αφορμές στις αρχές. Οι Τούρκοι σίγουρα μας παρακολουθούν. Γραμμή λοιπόν για την αστυνομία». «Σωστά μιλάς. Πάμε». Ζήτησαν πληροφορίες από κάποιον εκεί κοντά. Όλοι τους κοίταζαν με περιέργεια και απορία. Ιδιαίτερα τον Αμβρόσιο. Ήταν τόσο παράξενο να κυκλοφορεί ανάμεσά τους ένας χριστιανός κληρικός μετά από τόσα γεγονότα. Σε λίγο έμπαιναν σε ένα διόροφο κτίριο με μαυρισμένους πέτρινους τοίχους. Μια τουρκική σημαία στο μπαλκόνι του και μια κακογραμμένη επιγραφή φανέρωναν την ιδιότητά του. Μπήκαν στο εσωτερικό και ζήτησαν το διοικητή. Τους κοίταξαν ύποπτα, αλλά τους παρουσίασαν αμέσως. Αυτός τους παρατήρησε προσεκτικά για λίγη ώρα, γεμάτος απορία. Ο Αμβρόσιος του έδωσε τα διαβατήρια και ένα φάκελο που προοριζόταν για την αστυνομία. Έσπευσε να τα μελετήσει. Όταν σε λίγο σήκωσε τα μάτια του από τα χαρτιά, το πρόσωπό του ήταν πιο ήρεμο και η συμπεριφορά του γεμάτη προθυμία. Σφράγισε τα χαρτιά τους και τους είπε πως την επόμενη το πρωί θα έπρεπε να παρουσιαστούν στο διοικητήριο. Ακόμα, πρόθυμα τους ρώτησε αν ήθελαν να τους βοηθήσει να βρουν ξενοδοχείο για τη νύχτα τους. «Ευχαριστούμε», απάντησε ο Αμβρόσιος. «Θα το φροντίσουμε εμείς. Δεν μας είναι άγνωστος ο τόπος». Χαιρέτησαν τον πρόθυμο αστυνόμο και βγήκαν στον δρόμο.

Το απόγευμα είχε προχωρήσει. Το σούρουπο όμως προχόταν με ταχύτητα, έκανε εντονότερη τη μελαγχολική διάθεση των δύο συντρόφων. Βγαίνοντας από την αστυνομία, ο Αμβρόσιος έπεσε πάλι σε εκείνο τον υπνοτισμό που τον έκανε να χάνει τον έξω κόσμο. Κοίταζε τα πάντα γύρω του με λαχτάρα. Η ταραγμένη ανάσα και το ανήσυχο βλέμμα πρόδειναν τη συγκίνησή του. Έβλεπε κάθε γωνιά και άκρη χωρίς να μιλάει, χωρίς να αντιδρά. Οδηγούσε το σύνοδό του όπως ο νοικοκύριος τον επισκέπτη του. Προχωρούσε με γρήγορο αλλά κοντό βήμα για να προφθαίνει να παρατηρεί πικροχαμογελώντας που και που, ενώ συχνά τα χείλη του αναδεύονταν μονολογώντας κάτι που ο σύντροφός του δεν μπορούσε να καταλάβει. Τον κοίταζε μόνο με συγκατάβαση και τον ακολουθούσε σιωπηλός. Ούτε που τον ρωτούσε σε κάτι. Άφηνε να τον οδηγεί. Καταλάβαινε. Σε λίγο έφτασαν στην πλατεία της Δημαρχίας. Μετά από ένα σεριάνισμα της ματιάς στα γύρω κτίρια, προχώρησαν κατευθείαν σε ένα παλιό κτίριο όπου μια μικρή επιγραφή δήλωνε πως ήταν ξενοδοχείο. Τώρα ο Αμβρόσιος ούτε που πρόσεχε αν ο συνοδός του τον ακολουθούσε. Τάχυνε το βήμα του και ανέβηκε γρήγορα τα λίγα σκαλοπάτια. Η πόρτα ήταν κλειστή. Για λίγες στιγμές στάθηκε και άφησε τη ματιά του να χαϊδέψει το παλιό κτίριο. Δεν άφησε ούτε μια ακρούλα που να μην παρατηρήσει. Κάποτε σταμάτησε και άπλωσε το χέρι του να χτυπήσει. Μέχρι η πόρτα να ανοίξει έμεινε ασάλευτος. Μόνο το φουσκωμένο στήθος τον ανεβοκατέβαινε με ταραχή. Επιτέλους ακούστηκε κάποιος να έρχεται από μέσα. Οι στιγμές που πέρασαν του φάνηκαν αιώνες. Οι σκουριασμένοι μεντεσέδες έσκουξαν και η παλιά σκουρόχρωμη πόρτα άνοιξε αργά-αργά. Μπροστά τους πρόβαλε η φιγούρα ενός μεσόκοπου άνδρα με λαμψό πρόσωπο και χοντρό μουστάκι. Οι ρητίδες χαράκωναν παντού το πρόσωπό του, αλλά τα μάτια του είχαν μια ήρεμη μελαγχολική έκφραση. Στάθηκε να τους κοιτάζει επίμονα με απορία. Ιδιαίτερα τον χριστιανό μοναχό που του χαμογελούσε δακρυσμένος. Πέρασαν έτσι κάμποσες στιγμές. Ύστερα, το πρόσωπό του τρεμόπαιξε από ταραχή, σαν να έβλεπε κάποια οπτασία. Τα μάτια του σπίθησαν και ξαφνικά από τα χείλη του ξέφυγε μια κραυγή που έκαμε μερικούς περαστικούς να κοιτάξουν προς το μέρος τους με απορία. «Αλλάχ, εσύ Αμβρόσιε! Αλλάχ, τι είναι τούτο!» «Εγώ, Τεϊφίκ», απάντησε μελαγχολικά εκείνος ενώ τα μάτια του βούρκωναν. «Εγώ ο ίδιος και ο Λοζώντανος. Έρχομαι από την Ελλάδα και ήρθα να δω και να μείνω για λίγο κοντά στο φίλο. Μας θες?» Ο Τούρκος δεν κρατήθηκε άλλο, λες και ξύπνησε από όνειρο. Κινήθηκε προς το μέρος του, άνοιξε διάπλατα την πόρτα και την αγκαλιά του και οι δύο έγιναν ένας. Πόση έκπληξη αλήθεια θα ένιωθε όποιος έβλεπε σφιχταγκαλιασμένους να φιλούνται κλαίγοντας ένας χριστιανός καλόγερος και ένας Τούρκος πολίτης. «Αλλάχ, τι έκπληξη! Τι ευτυχία, τι χαρά!» ξεφώνιζε διάκοπα στα ελληνικά ο Τεϊφίκ και όλο αγκάλιαζε και όλο φιλούσε τον Αμβρόσιο. Αυτός δεν μίλαγε, αλλά πολύ συγκινημένος χαμογελούσε πονεμένα και τον χάιδευε στην πλάτη. Για αρκετή ώρα έμειναν έτσι. Κάποτε όμως ο ξενοδόχος πρόσεξε το συνοδό του Αμβροσίου και συνήλθε. «Μα τι καθόμαστε εδώ, πέρασε μέσα ψυχή μου. Περάστε κύριε. Φίλος σου είναι ο κύριος?» «Ναι, Τεϊφίκ. Φίλος και συνοδοιπόρος. Περάστε, ελάτε. Καθίστε εδώ. Έλα ψυχή μου να σε δω και πάλι.» «Δεν το πιστεύω. Ψέματα μου φαίνεται. Νόμιζα πως δεν θα με ξαναδείς πλέον, ναι?» τον πρόφθασε ο Αμβρόσιος, καθώς έπαιρνε θέση στο φαρδί καναπέ του χολ μαζί με τον συνοδό του. «Αλήθεια, αδελφέ μου, χαθήκαμε», είπε εκείνος σκουπίζοντας τα δάκρυά του. «Στα αλήθεια χαθήκαμε. Πού είναι εκείνα τα χρόνια? Πού είναι οι αδελφοί μας, η προκοπή του τόπου? Πάνε, χάθηκαν όλα και ήσαν τόσο ζωντανά. Οι Έλληνες αδελφοί μας πόση ζωή έδιναν στον τόπο. Έφυγαν και μαράθηκε ο πόντος. Κοίταξε ερημιά. Ερημιά γύρω. Πού είναι η πρόοδος? Πού είναι η ευημερία? Χάθηκαν μαζί με εκείνους. Τώρα έχουν πάρει τη θέση τους ομάδες από την Ανατολή. Αλλά ο τόπος δεν μπορεί να βρει την ακμή του. Ούτε ποτέ θα μπορέσει. Αχ, να τα να ξαναγύριζαν εκείνα τα χρόνια. Εκείνη η ζωή. Ας όψονται αυτοί που μας χώρισαν και μάραναν και μας και τον πόντο. Στα κεφάλια τους η κατάρα. Πάνε εκείνα τα χρόνια, Τεϊφίκ, απάντησε μελαγχολικά ο Αμβρόσιος. Πάνε. Πέρασαν σαν όνειρο και εμείς όσο θα ζούμε θα το αναζητάμε αυτό το όνειρο. Δύσκολα θα δεις τους παλιούς σου φίλους. Ίσως ποτέ. Όσοι έζησαν σκόρπισαν σε διάφορους τόπους της Ελλάδας.
ξεριζωμένα δέντρα που μεταφυτεύτηκαν. Άδικα νοσταλγής. Ο Πόντος δεν πρόκειται να ξαναζήσει όπως τότε. Ούτε χριστιανούς, ούτε άλλο κληρικό θα δεις εύκολα στο μαχαλά σου. Μην κλαις, αδελφέ μου. Μην κλαις. Το κακό έγινε. Ο Θεός ξέρει το γιατί. Εκείνη η ζωή δεν γυρίζει πίσω. Ο ξενοδόχος αναστέναξε και σκούπισε τα δάκρυά του. Αλήθεια έτσι είναι. Αλλά εσύ πώς βρέθηκες εδώ? Μας πεθύμησες? Για προσκύνημα? Θα άμαθες, ε? Πάει εκεί η Παναγιά σας. Ερείπια το λαμπρό μοναστήρι. Θλίβεται η ψυχή σου σαν τον βλέπεις. Πώς ήταν και πώς είναι τώρα? Εμείς οι παλιοί αγανακτήσαμε. Ποιος μας άκουγε όμως? Σαν τα θεριά χύμιξαν για θησαυρούς. Πιο πολύ εκείνοι φανατισμένοι τσέτιδες. Τους ακολούθαγαν κι άλλοι ξενομερίτες. Χαμός και θρύψαλα σου λέω. Ερείπια. Θλιβερά σκέλεθρα οι ομορφιές και οι δόξες. Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε τεϊφή, καλά έγινε. Τώρα δεν γίνεται να ξαναζήσουν εκείνοι οι καιροί. Δεν γίνεται. Εγώ ήρθα για το μοναστήρι. Τι, θα ξαναγίνει? Έσπευσε να ξαναρωτήσει εκείνος με λαχτάρα. Ή μόνο για να προσκυνήσεις? Σχεδόν κάτι τέτοιο. Τις λεπτομέρειες θα στις πω το βράδυ, γιατί τώρα βλέπω πως έχεις δουλειά. Δώσε μας 2 δωμάτια να μείνουμε απόψε. Ίσως και αύριο αν χρειαστεί. Νομίζω πως δεν θα έχεις αντίρρηση. Φαγητό κάπου θα βρούμε έξω. Τι λες, ψυχή μου? Πετάχτηκε ο Τεϊφίκ. Είναι δυνατό να σας αφήσω να φύγετε? Εδώ. Και ύπνο και φαγητό. Θα τα φροντίσω εγώ. Σε είδα και ξανάζεις η ψυχή μου και εσύ μελετάς για αλλού. Τίποτα. Εδώ θα μείνετε μέχρι την επιστροφή σας. Εδώ στον αδελφό σου. Είναι δυνατό να πας αλλού? Σεριανίστε έξω. Αλλά μην κλάψεις για το μαρασμό που θα δεις. Σαν βραδιάστη γυρίστε να πούμε τα σεκλέτια μας. Θα περιμένω. Σε ευχαριστούμε, καλέ μου Τεϊφίκ. Έτσι θα κάνουμε. Το βράδυ θα τα μάθεις όλα. Τώρα φρόντισε τους πελάτες σου. Ο Αμβρόσιος και ο συνοδός του σηκώθηκαν να φύγουν, ενώ εκείνος τους χαιρετούσε χαϊδεύοντας τους ώμους του μοναχού και ξεπροβαδίζοντας τους καταχαρούμενος μέχρι την πόρτα, ενώ τρεις Τούρκοι χωρικοί που πριν λίγο είχαν μπει, περίμεναν να τους φροντίσει.

Οι δύο ταξιδιώτες βγήκαν έξω και συζητώντας μελαγχολικά ασεργένισαν σχεδόν όλη την πόλη. Ο Αμβρόσιος ενημέρωσε τον συνοδό του για τον Τεϊφίκ. Ήταν, του εξήγησε, ένας αγαθός Τούρκος, αληθινός άνθρωπος, που όπως και πολλοί άλλοι εκείνα τα χρόνια ζούσαν αγαπημένα με τους Έλληνες και δεν ήθελαν το χωρισμό. Είχε συνδεθεί με στενή φιλία μαζί του και στο ξενοδοχείο του έμενε πάντα τις λίγες φορές που ερχόταν στην τραπεζούντα για δουλειές του μοναστηριού. Μεταξύ τους υπήρχε αληθινή φιλία. Συνέχισαν τον περίπατό τους με αργό βήμα. Πόσο δίκιο είχε το Ιφίκ. Εδώ που άλλοτε ανθούσε ο πολιτισμός και έσφιζε η ζωή, τώρα βασίλευε η φτώχεια και η κακομοιριά. Βρώμικες γειτονιές, μικρομάγαζα, φτωχόσπιτα και μια μαραμένη αγορά που σου φέρνε πλήξη και απελπισία. Τα μεγάλα αρχοντικά που κάποτε ζούσαν οι Έλληνες είχαν κατοικηθεί, ενώ άλλα έμεναν αφρόντιστα και μισοερυπωμένα. Θλιβερά φαντάσματα ενός λαμπρού παρελθόντος. Από τις τεράστιες ορθάνυχτες πόρτες τους και τις γεμάτες με λογιών-λογιών αντικείμενα αυλές τους, μπαινόβγαιναν ασταμάτητα βρώμικα τουρκόπουλα, παίζοντας στους γύρω δρόμους. Πόσο δίκιο είχε το Ιφίκ όταν έλεγε στον Αμβρόσιο να μην κλάψει για αυτό που θα έβλεπε. Σκούπιζε διάκοπα τα βουρκωμένα μάτια του και τα χείλη ψιθύριζαν συνέχεια τρεις παραπονεμένες λέξεις. Γιατί, Θεέ μου. Ο συνοδός του συμφωνούσε μαζί του. Άλλαζαν κάποιες κουβέντες και προχωρούσαν σε νέα απελπισία. Σχεδόν δεν άφησαν σημαντική γωνιά που να μην την επισκέφτηκαν. Άλλοτε πάλι στέκονταν σε κεντρικά σημεία για να αγναντέψουν ξέμακρα, μέρη που πάνω τους τα αρχοντικά απομεινάρια μαρτυρούσαν την παλιά τους δόξα. Πέρασαν από την παλαιότερη, αλλά ερυπωμένη εκκλησία της Αγίας Άννας. Ήταν μια από τις ελάχιστες που δεν είχαν γίνει τζαμιά. Η κτητορική επιγραφή στη νότια πόρτα, με χρονολογία 884, με τον πολεμιστή αριστερά και τη φτερωτή νίκη δεξιά, αντιστεκόταν με πείσμα στα χτυπήματα των απίστων και του χρόνου που την έδερναν αλίπητα. Διέσχισαν το παλιό εμπορικό κέντρο της πόλης έξω από τα ανατολικά τείχη και στάθηκαν ώρα πολύ μπροστά από τη μεγάλη σειρά των παλιών ελληνικών αρχοντικών που σκελετωμένα άφηναν να χάσκουν οι τεράστιες τρύπες των παραθυριών τους σε ένα μακάβριο χαμόγελο πόνου από τα δίχως έλεος δραπίσματα του χρόνου. Ξέμακρα, κατά τα δυτικά τείχη, διαγραφόταν καθαρά η καλοκαμωμένη φιγούρα της μονής της Αγίας Σοφίας που είχε χτίσει ο Μανουήλ πρώτος ο Κομνηνός, ενώ δίπλα της υψωνόταν ζωντανός, λες, ο τετραόροφος πύργος που είχε υψώσει ο Αλέξιος IV ο Κομνηνός και χρησιμεύε εκείνο τον καιρό για παρατηρητήριο ή αστεροσκοπείο. Ο Αμβρόσιος θυμήθηκε το λαμπρό πανηγύρι που γινόταν στο μοναστήρι αυτό κάθε 6 Αυγούστου, όταν στο γιορτασμό του συγκεντρώνονταν χιλιάδες προσκυνητές, ντόπιοι, αλλά και Ρώσοι, Γεωργιανοί, Κόλχοι, Αρμένοι, Άραβες, Κυρκάσοι, ακόμα και Εβραίοι. Τώρα στο θάμπομα του δειλινού και της απόστασης τα κοίταζε δακρυσμένος και από τα μισόκλειστα βλέφαρά του νόμιζε πως στούγνεφαν παραπονεμένα για το χωρισμό. Τράβηξαν και κατά την απάνω πόλη που είχε υψωμένα πάνω της την αρχαιοελληνική και βυζαντινή ακρόπολη και ολόγυρα τα τείχη που προστάτευαν τους δοξασμένους εκείνους χρόνους, τη φημισμένη πρωτεύουσα των Κομνηνών με τα περίφημα βυζαντινά παλάτια. Όλα αυτά τώρα ρήμαζαν σκελετωμένα. Τέλος η ματιά του έπεσε πέρα μακριά στα δυτικά, όπου ανάμεσα από τις δασωμένες λοφοπλαγιές πρόβαλαν μισοκριμένα σπίτια που κρυφοκοίταζαν. Ήταν τα Πλάτανα, το ελληνικό αρχοντοχώριο που εκείνο τον καιρό ζούσαν ευτυχισμένοι 2.000 Έλληνες. Κοίταζε, μονολογούσε και εξηγούσε αυτά που είχε μάθει από παιδί ή που είχε γνωρίσει ο ίδιος, χωρίς να μπορεί να πάρει τα μάτια του από τις τόσες άλλες δοξασμένες ελληνικές γωνιές της Βασίλισσας του Πόντου, που η θέα τους έκανε να ανεβοκατεβαίνει με ταραχή το στήθος του, γεμάτο από θλιμμένους καημούς και αναμνήσεις. Κάποτε δεν άντεξε άλλο. Ένας χοντρός κόμπος τον έπνιξε. Σχεδόν τρέμοντας, γύρισε δακρυσμένος στον σύντροφό του. «Πάμε. Ας γυρίσουμε, κύριε Αλέξανδρε. Πάμε. Δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ άλλο να βλέπω την καταστροφή και το χαμένο παρελθόν. Η σύγκριση δεν υποφέρεται. Πάμε στο ξενοδοχείο. Τουλάχιστον εκεί δεν θα βλέπω αυτό το χαμό του ελληνισμού». «Δίκιο έχεις. Συμφωνώ. Ας γυρίσουμε».

0: Η φιλοξενία του Τεϊφίκ ήταν πολύ θερμή. Καλό φαγητό, ζεστή υποδοχή. Καθισμένη σε μια γωνιά της φτωχικής σάλας του ξενοδοχείου γύρω από ένα τραπέζι, που η καλοσύνη του ξενοδόχου είχε φορτώσει με ό,τι καλύτερο νόμιζε πως θα ευχαριστούσε τους ξένους του, δείπνησαν σχεδόν σε σιωπή. Ο Αμβρόσιος έφαγε ελάχιστα. Λίγα χόρτα του αρκούσαν. Μάταια τον παρακινούσε ο Τεϊφίκ. Οι συγκινήσεις της ημέρας τον είχαν συγκλονίσει, και αν δεν σκεφτόταν τους κόπους και τη φιλοξενία του ξενοδόχου, δεν θα έβαζε τίποτα στο στόμα του. Εκείνος τον κοίταζε στα μάτια παρακλητικά. Στο φαγητό δεν μίλησαν για κάτι σοβαρό. Όταν όμως τελείωσε, λύθηκε η γλώσσα. Ο Τεϊφίκ άλλωστε δεν μπορούσε να κρατηθεί άλλο. «Λοιπόν», ρώτησε σε κάποια στιγμή, «λοιπόν δεν μου είπες το λόγο της επίσκεψής σου. Σίγουρα όμως πρόκειται για το μοναστήρι. Μου το είπες και το απόγευμα», έσπευσε να συμπληρώσει, για να ξαναθυμίσει την απογευματινή υπόσχεση. «Ναι, αδελφέ, για το μοναστήρι», απάντησε ο Αμβρόσιος. «Θα το ξαναχτίσετε?», ρώτησε εκείνος γεμάτος θαυμασμό και απορία. «Όχι, Τεϊφίκ, όχι αυτό. Γι' αυτό μόνο ο Θεός γνωρίζει. Εγώ ήρθα για την εικόνα της Παναγιάς». «Μα δεν την πήρατε μαζί τότε που φύγατε?» «Έτσι είπαν». «Όχι, δεν την πήραμε, γιατί δεν ήταν εύκολο να την περάσεις μέσα από μανιασμένα στήφη». «Και τώρα, ποιος την έχει τώρα?» «Κανένας. Είναι κάπου κρυμμένη και ήρθα να τη βρω και να την πάρω». Στο πρόσωπο του αγαθού ανθρώπου φούντωσε η αγωνία. «Μα και τώρα υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος. Πολλοί θα απορρίσουν για τον ερχομό σου και θα σε παρακολουθούν. Έπειτα οι αρχές ίσως δεν το επιτρέψουν. Δύσκολο το βλέπω. Πολύ δύσκολο. Πρέπει να προσέξετε πολύ». «Αυτά τα ξέρω, Τεϊφίκ. Τα ξέρω και γι' αυτό ήρθαμε προετοιμασμένοι. Υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους πρωθυπουργούς μας. Ο κύριος Βασιλείου εδώ είναι από την πρεσβεία μας και οι δικές σας αρχές έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση. Θα μας βοηθήσουν». «Τότε το πράγμα αλλάζει», απάντησε εκείνος και το πρόσωπό του χαλάρωσε. «Η Παναγιά σας κάνει και πάλι το θαύμα της. Καλή επιτυχία να έχετε. Το εύχομαι από την ψυχή μου», συνέχισε συγκινημένος. «Το πιστεύουμε, αδελφέ», είπε ο Αμβρόσιος και του χάιδεψε τον μπράτσο. «Το πιστεύουμε και σε ευχαριστούμε. Το πρωί ξεκινάμε κιόλας». «Θα φύγετε τόσο γρήγορα?», ρώτησε με παράπονο. «Χάρηκα τόσο που σας είδα και τώρα φεύγετε?» «Γιατί να μην είμαστε όπως τότε?» «Αλήθεια, αδελφέ, γιατί να μην είμαστε? Πόσο όμορφα περνούσαν οι λαοί μας. Ζούσαμε τόσο αγαπημένοι, τίποτα δεν μας χώριζε. Μόνο ο φανατισμός και η κακία μερικών που έσπηραν το μίσος ανάμεσά μας φταίει», είπε ο Τεϊφίκ δακρυσμένος. «Μα σε εμάς τους απλούς ανθρώπους ο σπόρος αυτός δεν βλάστησε. Μείναμε οι ίδιοι. Σας αναζητάμε και αναρωτιόμαστε αν θα ξανασμίξουμε». «Και για μας το ίδιο, αδελφέ. Να ξέρεις καλά πως όλοι νοσταλγούμε τούτα τα χώματα που μας γέννησαν και τους ανθρώπους που μεγαλώσαμε μαζί. Ο τόπος μας χωρούσε όλους και ευτυχούσαμε. Τώρα χωρίσαμε, μα οι καρδιές μας μένουν πάντα δεμένες». «Έτσι είναι. Μένουν», έσπευσε να συμπληρώσει εκείνος με πάθος. Η κουβέντα τους κράτησε μέχρι αργά. Μίλησαν για το τότε, για τις χαρές και τις λύπες, για τις φιλίες τους και τόσα άλλα. Και όταν κάποτε βρέθηκαν στα στροσίδια τους, ο καθένας ξανάζησε με στεναγμούς τις παλιές όμορφες αναμνήσεις, που δεν άφηναν τον ύπνο να κοιμήσει τα κορμιά και το πνεύμα. Σιγόκλαψαν και μάταια προσπάθησαν να ξεγελαστούν, νομίζοντας πως όλα ήσαν όπως τότε, που ο Αμβρόσιος κατέβαινε από το μοναστήρι και διανυκτέρευε στο ξενοδοχείο του Τεϊφίκ. Κάποτε τους πήρε ο ύπνος για να χαρούν εκείνη τη συνέχεια της ψευδαίσθησής τους. Νωρίς όμως το πρωί βρέθηκαν στην πραγματικότητα. Ο Αμβρόσιος ετοιμάστηκε βιαστικά, ενώ μια πικρή γεύση πλημμύριζε το στόμα και την ψυχή του. Σε λίγο, χωρίς καθυστέρηση, οι δύο σύντροφοι κινήθηκαν για το διοικητήριο της αστυνομίας.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας και το ιστορικό αφήγημα «Παναγία Σου Μελά, Βασίλισσα του Πόντου και του Βερμίου».

Μεγάλη απορία δοκίμασε ο λογχοφόρος φρουρός του δικητηρίου, όταν εκείνο το πρωί είδε να πλησιάζει στην είσοδο ένας χριστιανός δρασοφόρος με τη συνοδεία ενός λαϊκού. Η απορία του όμως έγινε κατάπληξη όταν πήρε στα χέρια του το φάκελο που του έδωσε ο Αμβρόσιος για το διοικητή του και πήρε από αυτόν τη διαταγή να οδηγήσει αμέσως τους ξένους στο γραφείο του. Ο Αμβρόσιος προχώρησε με θάρρος. Τον ακολούθησε ο Βασιλείου. Ο Τούρκος διοικητής τους δέχτηκε ευγενικά, τους έβαλε να καθίσουν και τους προσέφερε καφέ. Ο Αμβρόσιος μίλησε για το σκοπό του ταξιδιού και του έδωσε ένα δεύτερο σφραγισμένο φάκελο από τον Τούρκο πρεσβευτή στην Αθήνα. Αυτός τον άνοιξε και διάβασε με προσοχή. Όταν τελείωσε, σηκώθηκε και έκανε μια βαθιά υπόκλιση. «Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε εξυπηρέτηση», τους είπε. «Έχω λάβει ανάλογο έγγραφο και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Να μείνετε ήσυχοι. Για ό,τι χρειαστείτε θα έχετε τη βοήθειά μας. Θα σας στείλω στο διευθυντή της αστυνομίας που θα σας βοηθήσει πολύ». Φώναξε τον υπασπιστή του και του έδωσε τις σχετικές εντολές. Ύστερα τους χαιρέτησε πάλι ευγενικά, τους καθησύχασε και τους συνόδεψε μέχρι την πόρτα. Ο υπασπιστής πολύ πρόθυμα τους οδήγησε στο διευθυντή της αστυνομίας που ήταν στο ίδιο οίκημα. Αυτός ειδοποιημένος τους δέχτηκε με την ίδια ευγένεια. Τους ενημέρωσε πώς να κινηθούν και τους εφοδίασε με ένα έγγραφο για ελεύθερη διακίνηση και έρευνα στους τόπους που ήθελαν και ιδιαίτερα στους χώρους του παλιού μοναστηριού. Για καλύτερη μάλιστα ασφάλεια, τους παραχώρησε και ένα Τούρκο αστυνόμο με πολιτικά, που θα τους συνόδευε και θα τους προστάτευε μέχρι το τέλος του ταξιδιού τους από κάθε ενόχληση. Έτσι, τελείωσαν όλες οι διατυπώσεις και ήσαν έτοιμοι για την ολοκλήρωση του ταξιδιού. Ο Αμβρόσιος δεν ήθελε άλλη καθυστέρηση και αφού συζήτησαν με τον συνοδό αστυνομικό, αποφάσισαν να κινήσουν το επόμενο πρωί. Εκείνο το βράδυ ο Αμβρόσιος δεν έκλεισε μάτι. Αφού όλο το απόγευμα το πέρασαν σεριανίζοντας τις γειτονιές της Δαφνούντας, το βράδυ γύρισαν στο ξενοδοχείο και συζήτησαν και πάλι για πολλή ώρα με τον Ντέιφικ. Αργά το βράδυ, κουρασμένος από τις συγκινήσεις και την αγωνία, αποσύρθηκε στο δωμάτιό του για να κοιμηθεί. Η άλλη μέρα θα ήταν πιο κουραστική και σίγουρα με πιο πολλές συγκινήσεις. Έπρεπε να φύγουν πολύ πρωί. Έβγαλε το μικρό εικόνισμα, αντίγραφο της Παναγίας σου Μελά που έφερνε πάντα μαζί του και γονάτισε να προσευχηθεί. Τα δάκρυα κυλούσαν ασταμάτητα και όλη η προσευχή του ήταν λίγες λέξεις που τις επαναλάμβανε διάκοπα. «Κυρά του Πόντου και της Οικουμένης, αξίωσε με αύριο να πάρω στα χέρια μου την Αγία εικόνα σου».

Όταν κάποτε έπεσε να κοιμηθεί, μάταια προσπάθησε να τον πάρει ο ύπνος. Δεν τον μπόρεσε. Γεμάτος αγωνίας συλλογιζόταν τις δυσκολίες και τις συγκινήσεις που τον περίμεναν. Το χάραμα τον βρήκε βυθισμένο στις σκέψεις του. Βιάστηκε να ετοιμαστεί, αν και ήξερε πως ήταν πολύ νωρίς ακόμα. Κατέβηκε στο μικρό σαλόνι του ξενοδοχείου για να περάσει η ώρα μιλώντας με τον Ντεϊφίκ, που χαμογέλασε με κατανόηση καθώς τον είδε τόσο νωρίς και τόσο ανυπόμονο. «Έτοιμος για το μεγάλο ταξίδι, αδελφέ?» «Έτοιμος, Ντεϊφίκ. Ο Αλάχ και η Παναγιά μαζί σας.» «Ευχαριστώ, Ντεϊφίκ. Στο γυρισμό θα τα πούμε πάλι.» «Με το καλό, αδελφέ. Όσο ζω θα σε περιμένω.» Μίλησαν ακόμα για το ταξίδι, για τους σκόπους, για το γυρισμό αλλά και το χωρισμό. Ο αγαθός Τούρκος ήταν συγκινημένος και αρνήθηκε να πάρει χρήματα για τη διαμονή τους παρά την επιμονή του Αμβροσίου. Πάνω στην κουβέντα τους φάνηκε και ο κύριος Βασιλείου. Σε λίγο έφτασε και ο Τούρκος αστυνόμος με πολιτική περιβολή. Ο Τεϊφίκ τους προσέφερε καφέ και όπως ήσαν όλοι καθισμένοι γύρω από το τραπέζι, ο καλόκαρδος ξενοδόχος δεν κρατήθηκε και είπε: «Πόσο καλά είμαστε όλοι έτσι αγαπημένοι, σαν τότε τον παλιό καιρό.» Χαμογέλασαν όλοι θλιμμένα και βάλθηκαν να συμπληρώσουν το δρομολόγιο του ταξιδιού που είχαν χαράξει από την προηγούμενη. Θα πήγαιναν με αυτοκίνητο για το The Vizluk και από εκεί θα προχωρούσαν για το μοναστήρι με συνοδεία και ζώα. Θα έκαναν ακριβώς την ίδια πορεία που είχαν κάνει ο Βαρνάβας με το Σοφρόνιο, με τη διαφορά ότι εκείνοι είχαν διατρέξει όλη τη διαδρομή με τα πόδια, με στερήσεις και κακουχίες, χωρίς μάλιστα να γνωρίζουν που ήταν το τέρμα. Αφού τακτοποίησαν κάθε λεπτομέρεια, αποχαιρέτησαν τον Τεϊφίκ και σε λίγο έτρεχαν με το αυτοκίνητο, αφήνοντας πίσω τη Δαφνούντα και την περιοχή της Τραπεζούντας. Δεν είχαν όμως προχωρήσει πολύ, και να μπροστά τους πρόβαλε αστυνομικό αυτοκίνητο που τους έκαμε σήμα να σταματήσουν. Είχαν δει το χριστιανό μοναχό με τους δύο άντρες μαζί του και ζήτησαν να μάθουν το σκοπό του ταξιδιού τους. Ο Τούρκος όμως αστυνόμος που τους συνόδευε έδωσε τις ανάλογες εξηγήσεις και ο δρόμος ελευθερώθηκε. Τον Αμβρόσιο άρχισε να τον τρώει η αδημονία. Όσο λιγόστευε ο δρόμος, τόσο η αγωνία του μεγάλωνε. Μίλαγε ελάχιστα και ο νους του ταξίδευε πιο γρήγορα, ανυπομονώντας, γιατί το αυτοκίνητο πήγαινε πολύ αργά, αφού ο δρόμος ήταν ανηφορικός και δύσκολος. Την αγωνία του όμως ήρθε να την αυξήσει νέο εμπόδιο. Τεράστια καραβάνια φάνηκαν μπροστά τους που προχωρούσαν αργά. Ήταν Κούρδοι που μετανάστευαν από το Αραράτ προς τους κάμπους της Μικράς Ασίας με τις οικογένειες και τα ζώα τους. Ο δρόμος ήταν γεμάτος ζώα και ανθρώπους που αργοπερπατούσαν και μέριαζαν μόνο ύστερα από τα επίμονα σφυρίγματα του αυτοκινήτου. Ο οδηγός φύριζε σιγά για να μην τρομάξουν τα ζώα και κατρακυλήσουν στον κρεμό που έχασκε στο πλάι. Πέρα στο βάθος, γυάλιζε το ασημένιο σιρίτι του ποταμού. Το αυτοκίνητο αγκομαχούσε, η σκόνη τους έπνιγε. Φώναζαν για να ερεθίσουν τα ζώα. Έκοβαν ταχύτητα, ξεκίναγαν πάλι με κάποια ελπίδα τελειωμού, αλλά πάλι ξανάρχιζε η ίδια κατάσταση, αφού μια άλλη ομάδα βρισκόταν πιο μπροστά, για να ξαναγίνει και πάλι το ίδιο μετά. Τόσο αργά προχωρούσαν και με τόση δυσκολία, ώστε το ταξίδι που ήταν για μία ώρα έγινε σε πέντε και η αγωνία του Αμβροσίου είχε φτάσει στο κατακόρυφο. Επιτέλους, κάποτε έφτασαν στο The Vizluk, κατασκονιασμένοι και πολύ κουρασμένοι. Προχώρησαν στο ξενοδοχείο να ξεκουραστούν και να οργανώσουν τη νέα αναχώρησή τους. Με κατάπληξη όμως ήταν αργά το απόγευμα να τους επισκέπτονται οι αρχές της πόλης. Είχαν ειδοποιηθεί από τον διοικητή της Τραπεζούντας για το ταξίδι της συντροφιάς και ήρθαν για να προσφέρουν με προθυμία τη βοήθειά τους. Η βοήθεια ήταν πολύτιμη. Τους δόθηκαν πέντε άντρες του στρατού και άλλοι τόσοι της αστυνομίας. Θα τους συνόδευαν όπως τους είπαν για ασφάλεια μέχρι το μοναστήρι, αλλά και την επιστροφή και θα βοηθούσαν στη μεταφορά των κοιμηλίων εφόσον τα έβρισκαν. Ακόμα τους έδωσαν και 13 άλογα, όσοι και οι άντρες της αποστολής, και άλλα απαραίτητα εφόδια. Πολύ χάρηκε για όλα αυτά ο Αμβρόσιος. Έβλεπε τα εμπόδια να περιορίζονται, να δέχεται ανέλπιστη βοήθεια και η αποστολή να πορεύεται με επιτυχία. Όλα αυτά του έδιναν τη βεβαιότητα ότι εκείνη στεκόταν πάντα κοντά του. Σίγουρα είχε αποφασίσει την επιστροφή της.

και η πρώτη ακτίνα του ήλιου που πρόβαλε περήφανα πίσω από την πλαβιά κορυφή του γειτονικού βουνού τον χτύπησε κατευθείαν στο πρόσωπο. Το φωτεινό χάδι τον έβγαλε από τη θρησκευτική του έκσταση και το θεώρησε σαν δικό της σημάδι. Σε λίγη ώρα ολόκληρη η συνοδεία ήταν συγκεντρωμένη έξω από την πόρτα του ξενοδοχείου. Αφού συζήτησαν για τις λεπτομέρειες της πορείας, ξεκίνησαν. Πήραν τον ίδιο παλιό δρόμο πλάι στο ποτάμι που είχαν ακολουθήσει οι ένθεοι εκείνοι μοναχοί όταν αναζητούσαν την Αγία εικόνα της. Τώρα, περίπου 1600 χρόνια μετά, ένας άλλος μοναχός πορευόταν τον ίδιο ακριβώς δρόμο για την ίδια αναζήτηση. Με μία διαφορά. Τότε εκείνοι πήγαιναν να τη συναντήσουν για να στήσουν εκεί το θρόνο της. Τώρα αυτός ερχόταν για να φροντίσει την επιστροφή της. Η πορεία ήταν κουραστική και δύσκολη. Ο δρόμος σε κακά χάλια και οι παλιοί οικισμοί που άλλοτε βρίσκονταν πάνω στο δρόμο, κατοικημένοι κύρια από Έλληνες, στέκονταν ρημαγμένοι από την καταστροφή και την εγκατάλειψη. Εδώ άλλοτε έσφιζε ο Ελληνισμός και είχαν στηθεί πλήθος χωριών γεμάτα ζωή και προκοπή. Τα Δουβερά, το Κουσπίδι, ο Άγιος Ιωάννης και άλλοι οικισμοί που τότε ανήκαν στο φημισμένο Μαριεμανά Μοναστήρ, όπως αποκαλούσαν οι Τούρκοι τη Μονή Σουμελά. Τώρα τα ελληνικά αυτά χωριά ήταν ερυπωμένα και κατεστραμμένα. Κρεμισμένα σπίτια, ρημαγμένη τύχη, από καΐδια, χαλάσματα, μια απέραντη φρίκη. Στις χορταριασμένες και γεμάτες άγριους θάμνους αυλές δεν έτρεχαν χαρούμενα παιδιά. Και στις έρημες και γεμάτες χαλάσματα πλατείες δεν κυκλοφορούσαν γελαστοί άνθρωποι. Στα παρατημένα χωράφια και λιβάδια δεν άκουγες κλιμιντρίσματα και φωνές ζώων. Παντού μια απέσια νεκρική σιωπή που τη διέκοπτε πότε-πότε το κελάιδημα κάποιου πουλιού, θλιβερό μυρολόι λες, στο ρημαγμένο νεκρότοπο που κάθε στιγμή αγρίευε και περισσότερο από την ίδια τη φύση που προσπαθούσε να κρύψει με αγωνία κάτω από την πράσινη ποδιά της τις ανθρώπινες ασχήμιες. Ορεινά λιβάδια, δάση πυκνά, καταράκτες και μια γκρίζα ομίχλη που πύκνωνε αδιάκοπα ήταν το σκηνικό, ενώ η βουή του ποταμιού στο βάθος της Χαράδρας έδινε μια μελαγχολική μουσική υπόκρουση. Ο Αμβρόσιος, συνεπαρμένος από τη συγκίνηση, τη νοσταλγία και την πίκρα, κοίταζε παντού, προσπαθώντας να μην χάσει ούτε μια γωνιά από τα γνωστά του αυτά μέρη που τόσες φορές τα είχε περάσει. Τον είχαν φιλοξενήσει, τα είχε γνωρίσει, τα είχε ζήσει. Πού και πού μονολογούσε, αφήνοντας πνιχτούς ψιθύρους που έκαναν τους συνοδούς του να γυρίζουν περίεργοι προς το μέρος του. Να, εδώ ήταν η Βαρίζενα. Τώρα τίποτα. Κοίτα, η Λιβερά. Τι μεγάλο χωριό. Ήταν έδρα Μητροπολίτη τότε. Τώρα απόμεινε ένα σωρό μαυρισμένα ερείπια. Από το όμορφο αγουρζενό εδώ δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Να και η κατάφυτη σκαλίτσα με τα ρηχτά της σπίτια που πνίγονταν στην πρασινάδα. Την ίδια πρασινάδα που τώρα έκρυβε στην πλατιά πονεμένες αναμνήσεις. Και εδώ το χαρτοκόπ με τα κρυστάλλινα νερά του που τώρα κατρακυλούν όχι για να δροσίσουν τους καρποφόρους κήπους, αλλά γουργορίζοντας χάνονται στις έρημες πλαγιές και τα χαλάσματα, τραγουδώντας αδιάκοπα πονεμένο νοσταλγικό τραγούδι που μιλάει για εκείνες τις ευτυχισμένες εποχές που χάθηκαν πια και έμειναν μόνο στις θύμησες. Έβλεπε και ξαναζούσε τις αλωτινές μέρες, τότε που ανεβοκατεβαίνοντας από το μοναστήρι στην Τραπεζούντα, περνούσε από τα μέρη αυτά και γνώριζε τόπους και ανθρώπους. Μάτια έψαχνε να διακρίνει τα χαλάσματα των εκκλησιών, των φιλικών του σπιτιών, γνωστών δρόμων και συνοικιών που τόσο καλά θυμόταν. Σχεδόν τίποτα. Όλα είχαν γίνει ένα σωρό ερείπια, χωμένα στους αγριόθαμνους, τα δέντρα και τους πεσμένους βράχους. Ένας χαλασμός. Τίποτε άλλο. Ο επιδρομέας και η ερημιά σώριασαν βουνό τα χαλάσματα, πασχίζοντας με μανία να εξαφανίσουν μια ιστορία αιώνων. Στο τέλος ο Αμβρόσιος δεν άντεξε. Ένας λυγμός τον έπνιξε και ένα χοντρό δάκρυ κατηφόρησε και τρύπωσε στην πυκνή γενιάδα του. «Καημένε πόντε», ψιθύρισε. «Γιατί αυτός ο χαλασμός σου? Τι να κρύβει πίσω της η απέραντη σοφία του Κυρίου που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε? Άραγε ως εδώ ήταν η ζωή του ελληνισμού σου?» Ο κύριος Βασιλείου που πουρευόταν δίπλα του άκουσε το μονολογό του. Τον κοίταξε με συμπόνια, κούνησε μελαγχολικά το κεφάλι του και απάντησε. «Αλήθεια, ποιος ξέρει το γιατί? Κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι κρύβει πίσω του το μάτι του Θεού». Σώπασαν. Η συνοδεία προχωρούσε αργά, κουρασμένα, σιωπηλά, κάτω από τους ήχους της παράδειγμα.

Πράξενης ορχήστρας που έφτιαχναν τα μικρά και μεγάλα κουδούνια των ζώων και το κόντραμπάσο των ποδιών τους, καθώς χτυπούσαν με δύναμη το χορταριασμένο μονοπάτι. Ο Αμβρόσιος άφηνα διάκοπα τη ματιά του να πλανιέται τριγύρω. Οι γνώριμες γωνιές διαδέχονταν η μία την άλλη, ενώ η φιδίσια ασημογραμμή του ποταμιού μαρτύραγε το πλησίασμα. Κόντευε μεσημέρι. Ένα γλυκόφθινο πορεινό μεσημέρι γεμάτο φως και δροσιά. Ναι, έφταναν. Να, όλα τα σημάδια το μαρτυρούσαν. Όλα προειδοποιούσαν για το τέλος της πορείας και τη μεγάλη συνάντηση. Ο Αμβρόσιος ένιωσε τους παλμούς της καρδιάς του να γίνονται πιο ζωήροι. Αναγνώριζε τούτα τα αιωνόβια δέντρα που τέντωναν αδιάκοπα τις κορφές του στον ουρανό. Να το κατάφυτο ύψωμα που έκρυβε την κορφή του βουνού. Να και η τελευταία στροφή που στο πέρασμά της θα πρόβαλε το μεγαλείο του μοναστηριού. «Θεέ μου, τι θα δω?» αναρωτήθηκε ταραγμένος. Η αγωνία κορυφωνόταν, τον έπνιγε, του έκοβε την ανάσα. Δεν κράτησε όμως πολύ. Με το πέρασμα της στροφής, άθελα το κεφάλι του υψώθηκε και η ματιά του στήθηκε στη γνωστή κατεύθυνση. «Ω κυρία του ουρανού», φώναξε σταματώντας, «να η ένδοξη κατοικία σου, την ξαναβλέπω». Το μοναστήρι είχε προβάλει εκεί μπροστά. Κρεμόταν πάνω από τα κεφάλια τους, κολλημένος στους βράχους που το είχαν κάμει σώμα τους. Ενώ ο όγκος του τετραόροφου ξενώνα που κρατιόταν αγκαλιασμένος από το βράχο σαν χελιδονοφολιά, ξεγελούσε και σου έδινε την εντύπωση πως το μοναστήρι ήταν ζωντανό. Η συνοδεία που είχε σταματήσει βλέποντας τον Αμβρόσιο να στέκεται ξεκίνησε πάλι. Τα μάτια όλων ήταν στραμμένα εκεί επάνω. Η εικόνα ήταν ίδια με την παλιά. Όσο όμως πλησίαζαν, τόσο ένιωθαν το δέος του σκυλεμένου κουφαριού, που όμως η θωριά του μαρτύραγε και τώρα ακόμα την αλωτινή του δόξα. Πλησιάζοντας όμως περισσότερο, η όψη άλλαξε. Έχανε την ψεύτικη ζωντάνια της και γινόταν ολότελα νεκρική. Διέκριναν εδώ και εκεί ανοίγματα, τους τοίχους μισογκρεμισμένους, τα παράθυρα να χάσκουν απέσια και την όψη καπνισμένη. Όσο κοντοζύγωναν, το θέαμα γινόταν πιο τραγικό. Ο τρούλος είχε γίνει μια βαθιά τρύπα, ενώ η σκέπη ένα σωρός από ανακατεμένες πλάκες και κεραμίδια. 64 σκαλιά έμεναν για να πατήσουν τον άγιο χώρο. 64 μισοφαγωμένα σκαλοπάτια που οδηγούσαν στην είσοδο. Τα πέρασαν κοντανασένοντας από κόπο και αγωνία. Και να, επιτέλους μπήκαν στην αυλή. Η εικόνα που αντίκρισαν όμως ήταν φρικτή. Το άλλοτε αργυροσκέπο στο μοναστήρι, με τα υπέροχα εξωτερικά κτίσματα και τα χιλιόχρωμα στολίδια, στεκόταν μπροστά τους βουβό και ρημαγμένο, άψυχο κουφάρι, με σάπια μέλη και άδειες κόνχες. Η φωτιά είχε καταβροχθήσει κάθε σάρκα και τα κενά από το πορτοπαράθυρα στην πρόσωψη, στη στέγη και τους γύρω τείχους κάνχαζαν φρικαλέα, τονίζοντας με σκληρό σαρκασμό το αποτέλεσμα της ανθρώπινης βαρβαρότητας και φανατισμού. Ήταν λες ένας τεράστιος σκελετός καρφωμένος στο βουνό. Τριγύρω στην αυλή οι μάντρες είχαν πέσει και τα αγριόχορτα, οι θάμνοι και οι σκόρπιες πέτρες σχημάτιζαν θλιβερούς ορούς καταστροφής. Ότι άφησε η ανθρώπινη μανία, το συμπλήρωναν τα στοιχεία της φύσης, αφού ανελέητα το αποτελείωναν οι καταιγίδες, οι κεραυνοί, οι άνεμοι και η αδυσόπιτη φθορά. Ο Αμβρόσιος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ένα πονεμένο παράπονο. «Ο δέσποινα και βασίλισσά μου, πώς άφησες να σε ρημάξουν έτσι? Πόσο μεγάλα λοιπόν είναι τα κρίματά μας που εγκατέλειψες ακόμα και τον τόπο που σε λατρέψαμε?» Στεκόταν στη μέση της ανασκαμμένης αυλής, ακίνητος, σαστισμένος, χαμένος. Γύριζε εδώ και εκεί μόνο τη ματιά του, ενώ το πρόσωπό του είχε χάσει κάθε χρώμα και εκφραστικότητα. Σαν αστραπή περνούσε από το νου του όλη η δόξα των χρόνων που είχε γνωρίσει και ο ίδιος. Ξαναζούσε νοερά τη μεγαλοπρέπεια, την ομορφιά, τους στολισμούς, τις λαμπρές εικόνες, τις δεκάδες μοναχών, τις χιλιάδες προσκυνητών, τις μεγαλόπρεπες βυζαντινές ιεροτελεστίες, τα φημισμένα πανηγύρια, τον πλούτο, τη λαμπρότητα, την πίστη, τις χαρές, το μοναδικό μεγαλείο και στην κορυφή όλων την παρουσία εκείνης. Εκείνη που νύχτα μέρα δεχόταν τις προσευχές, τις παρακλήσεις, τις δεήσεις, τα παράπονα, τον πόνο και τις ευχαριστίες. Εκείνη που ήταν η κορώνα του μεγαλείου, η βασίλισσα ουρανού και γης. Πόσες καρδιές δεν σύρθηκαν συντριμμένες στα πόδια της, πόσες καρδιές δεν στάθηκαν μπροστά της με αγωνία και εκέτεψαν τη βοήθειά της. Πόσα μάτια δεν πλημμύρισαν δάκρυα. Να, σαν τα τωρινά δάκρυα που κύλαγαν αθόρυβα, χωρίς λυγμούς,
καθώς κοίταζε γύρω του τούτο το χαλασμό. «Πού είσαι, κυρά και βασίλισσά μου?» ψιθύρισε. «Πού πήγες και δεν βλέπεις την καταστροφή του θρόνου σου και τον πόνο της ψυχής μας?» Είχε ξεχαστεί, χαθεί από τον γύρο κόσμο. Ένα απαλό χτύπημα στην πλάτη του τον συνέφερε από την έκσταση. Ήταν το χέρι του κυρίου Βασιλείου. «Αδελφέ Αμβρόσιε, καταλαβαίνω πώς νιώθεις, αλλά ας μην μείνουμε άλλο εδώ. Πρέπει να προχωρήσουμε. Οι στρατιώτες έπιασαν τους ίσκιους για τα ζώα. Είναι μεσημέρι και ώρα φαγητού. Έπειτα πρέπει να ετοιμάσουμε το ψάξιμο». «Δίκιο έχεις», απάντησε εκείνος αναστενάζοντας και σκουπίζοντας βιαστικά τα δάκρυά του. «Θα μπορούσα να μείνω εδώ κλαίγοντας χρόνια, μα δεν γίνεται. Η αποστολή μου δεν είναι να θρηνώ. Ας με συγχωρέσει η Δέσποινα. Ναι, οι στρατιώτες να φάνε. Εγώ θα μπω στην εκκλησία. Μετά το φαγητό θα αρχίσουμε το σκάψιμο». Ο κύριος Βασιλείου πήγε να δώσει εντολές στο απόσπασμα και γύρισε γρήγορα κοντά του. Με βήμα αργό, υπνοτισμένο, ο Αμβρόσιος προχώρησε στην πόρτα της εκκλησίας που έχασκε με μαυρισμένα τα παραπέτα της, ενώ στο πλάι της έμενε ακόμα μισοσβησμένη η χαραγμένη αφιέρωση του λαμπρού εκείνου αυτοκράτορα Αλεξίου του Τρίτου στην κτητορική επιγραφή. «Κομνηνός Αλέξιος, εν Χριστώ στένων πιστός βασιλεύς, στερός, ένδοξος, μέγας, αησέβαστος, ευσεβής, αυτοκράτορ πάσης ανατολής δε και Ιβηρίας, κτήτορ πέφηκε της μονής ταύτης νέος». Όση ώρα ο κύριος Βασιλείου διάβαζε με προσπάθεια την κτητορική επιγραφή, ο Αμβρόσιος στεκόταν ασάλευτος και δακρυσμένος μπροστά στην είσοδο της εκκλησίας. Σε λίγο κίνησε. Λίγο πριν μπει, ξαναστάθηκε πάλι. Έκλεισε τα μάτια του και με τρεμάμενα δάκτυλα έκαμε το σημείο του σταυρού. «Γεννηθήτω το θέλημά σου», ψέλησε με ραγισμένη φωνή. Μπήκε στην εκκλησία και κοίταξε γύρω. Ένιωθε να τον κοιτάζουν χίλια μάτια. Οι αγιογραφίες της πρόσωψης και μερικές άλλες των τείχων ήταν σχεδόν ανέπαφες. Και τι χαρά! Εκεί στο ανατολικό βαθούλωμα, μια τεράστια φιγούρα χρήσιζε ακόμα. Η πλατιτέρα με τη θλιμμένη ματιά σωζόταν απείραχτη και εξακολουθούσε με τα πλωμένα χέρια να δέχεται τους πιστούς προσκυνητές της. Ο Αμβρόσιος την κοίταζε εκστατικός και σφάλιζε τα μάτια του προσπαθώντας να κλείσει στην ψυχή του τη θεία μορφή της. Σε λίγο τα ξανάνοιξε για να κοιτάξει γύρω. Παντού ανασκαμμένα δάπεδα, καπνισμένη τύχη, κατεστραμμένες αγιογραφίες. Πιο εκεί, στην ίδια πάντα θέση, αλλά μισοκαταστραμμένη, βρισκόταν η παλιά βρύση. Και παράξενο, πάνω της υπήρχαν διάφορα ρούχα και κουρέλια, όπως τότε, τα αναθήματα. Ήταν σημάδι πως και τώρα οι Τούρκοι εξακολουθούσαν να έρχονται στον Άγιο Τόπο για να ζητήσουν από τη Μεγάλη Μάνα, τη Μαργεμάνα, των Χριστιανών τη γιατριά τους. Στο βάθος ο χώρος του θρόνου της άδειος. Τα μάτια του θολά από το κλάμα και το θάμπομα του ήλιου δεν έβλεπαν τόσο καλά. Γονάτισε μπροστά στη θέση που άλλοτε στεκόταν η Αγία εικόνα της και αφέθηκε στη μυσταγωγία της προσευχής. Μιας προσευχής γεμάτη πόνο και κλάμα. Είχε ξεχάσει το γύρο κόσμο και ο νους και η ψυχή του φτερούγιζαν κοντά σε εκείνη. Μέσα στο δέος του κάποια στιγμή έπιασε χαμηλόφωνες κουβέντες. Έκπληκτος διέκοψε την προσευχή για να ακούσει καλύτερα. Τώρα έπιασε καθαρά ψιθυριστές ομιλίες. Ανατρίχιασε. Γύρισε προς τα εκεί το κεφάλι του και με κατάπληξη είδε να στέκουν παράμερα τρεις άνθρωποι, δύο άντρες και μία γυναίκα. Ήταν Τούρκοι προσκυνητές που είχαν έρθει νωρίτερα και μέσα στην έκστασή του ο Αμβρόσιος δεν είχε προσέξει όταν μπήκε. Βλέποντας τον να γυρίζει προς το μέρος του, σταμάτησαν να ψιθυρίζουν και τον κοίταξαν σιωπηλή, με φιλία και σεβασμό. «Τι θέλετε εσείς εδώ?» ρώτησε. «Μα συγχωρείς, αγιά άνθρωπε», απάντησε ελληνικά ο πιο ηλικιωμένος. «Είμαστε άρρωστοι και ήρθαμε να γιάνουμε. Η Μαργεμάνα δέχεται και μας». «Αλήθεια είναι. Δέχεται και εσάς. Μα τότε γιατί κάψατε το μοναστήρι της?» Εκείνοι στέναξαν πονεμένα. «Όχι εμείς, Αγίε Πατέρα. Όχι εμείς. Ας όψονται εκείνοι που έκαναν το κακό. Εμείς και πολλοί δικοί μας δεν θέλαμε αυτό που έγινε. Η Μαργεμάνα ήταν και για μας ελπίδα και σωτηρία». Συγκινημένος ο Αμβρόσιος από την ευσέβεια των αλλοπίστων, γύρισε να συνεχίσει την προσευχή του. Το παράπονο του ξεχύλισε και πάλι. «Δέσποινα και οι άπιστοι σε λατρεύουν. Γιατί λοιπόν επέτρεψες το χαλασμό?» Κατόπιν με ραγισμένη φωνή που μάταια προσπαθούσε να την κάνει σταθερή και με δακρυσμένα μάτια έψαλε το απολυτίκιο της Θεοτόκου. Οι τρεις Τούρκοι πιο πίσω παράστηκαν ξεσκούφωτοι, όρθιοι, αμήλυτοι και σαστισμένοι. Στα μάτια τους γυάλιζαν κάτι κόμπι.
Όταν τελείωσε, γύρισε προς το μέρος τους. «Να πιστεύετε στη χάρη της και μη φοβάστε», τους είπε. «Αυτή βοηθάει και εκείνους ακόμα που τη βλάφτουν. Να έρχεστε στο προσκύνημά της κι ας είναι ρημαγμένο. Αυτή υπάρχει παντού και ακούει όλους. Δεν ξεχωρίζει Έλληνες και Τούρκους. Πιστεύετε και η χάρη της δεν θα σας αφήσει». Ύστερα προχώρησε με αργό βήμα και βγήκε από την εκκλησία. Οι στρατιώτες και οι αστυνομικοί είχαν τελειώσει το φαγητό τους, είχαν ταΐσει τα ζώα και περίμεναν.

Το απόγευμα είχε προχωρήσει και οι σκιές άρχισαν να μακραίνουν όταν ο Αμβρόσιος με τον σύντροφό του βγήκαν από την εκκλησία. Οι Τούρκοι στρατιώτες είχαν πιάσει τις σκιάδες και αραχάτευαν αμέριπνα εκτός από τον αστυνόμο συνοδό, που έδειχνε ανήσυχος. Μόλις τους είδε, πλησίασε βιαστικά και τους έδειξε το ρολόι. Αν είναι να γυρίσουμε απόψε στο Δεβιζλούκ, πρέπει να βιαστούμε. Η ώρα περνάει και ακόμα δεν έχουμε αρχίσει το ψάξιμο. Για τραπεζούντα δεν γίνεται λόγος. Αν προφτάσουμε, θα διανυκτερεύσουμε στο Δεβιζλούκ και το πρωί ξεκινάμε για την τραπεζούντα. Διαφορετικά, αν αργήσουμε λίγο ακόμα, θα πρέπει να διανυκτερεύσουμε εδώ. Τροφές υπάρχουν, αλλά δύσκολο το κατάλημα. Το μοναστήρι, βλέπετε, δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει. Η αλήθεια είναι αυτή, απάντησε ο Αμβρόσιος. Ο χρόνος για απόψε στενεύει. Φυσικά και δεν γίνεται λόγος για την τραπεζούντα. Αλλά και το Δεβιζλούκ δεν είναι τόσο κοντά. Αμφίβολη η άφηξή μας απόψε εκεί. Αν προφτάσουμε, θα ήταν ευτύχημα. Γιατί πραγματικά το μοναστήρι που άλλοτε στέγαζε δεκάδες προσκυνητές, τώρα μόνο νυχτοπούλια φιλοξενεί. Αν όμως καθυστερήσουμε στο ψάξιμο, τότε θα τους κάνουμε παρέα. Θα κοιμηθούμε κάπου εδώ και νωρίς το πρωί αναχωρούμε. Ο Αμβρόσιος του έριξε ένα βλέμμα γεμάτο απορία, λες και τούτος ο λόγος ήταν κάτι άγνωστο. Τόσο είχε ξεχαστεί. Συνήλθε. Εγώ δεν τον μπορώ. Άλλη είναι η τροφή μου. Το ίδιο συμφώνησε και ο κύριος Βασιλείου. Εμπρός τότε. Ας κινήσουμε. Πού θα πάμε? Ακολουθήστε με. Όχι εδώ. Πιο πέρα. Στο εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας. Εκεί θα πάμε. Ο Αμβρόσιος προχώρησε και τον ακολούθησαν όλοι οι άλλοι. Μόνο τα ζώα έμειναν εκεί δεμένα. Ο δρόμος για το εκκλησάκι είχε πολύ στενέψει από τα χόρτα, τις πέτρες και τους θάμνους που είχαν φυτρώσει παντού. Προχωρούσαν σχεδόν ένας-ένας με πρώτο τον Αμβρόσιο, που οδηγούσε μια αλόκοτη συνοδεία σε μια περίεργη τελετή. Η παράξενη πομπή, σχεδόν αμίλητη, βάδιζε μέσα στο δειλινό, προχωρώντας ο ένας πίσω από τον άλλον, δρασκελώντας κοτρόνια και κλαριά, ψάχνοντας με το βλέμμα το σημάδι. Σε λίγο πρόβαλε ο μισοκρεμισμένος τρούλος της εκκλησούλας. Επιτέλους. Χωρίς να το θέλουν, τάχυναν το βήμα. Σε λίγο έμπαιναν στο χορταριασμένο περίβολο. Τι συγκίνηση. Το κτίσμα ήταν ερυπωμένο και ο αυλόγυρος πνιγμένος από άγρια δέντρα, θάμνους, πέτρες, χώματα, αγριόχορτα. Στα 10 χρόνια που είχαν περάσει, ο τόπος αφρόντιστος είχε αγριέψει. Ο Αμβρόσιος μπήκε στη μικρή εκκλησία που διατηρούσε έντονα τα σημάδια της καλής εποχής, κουνώντας περίλυπα το κεφάλι του. Και αφού έκανε ένα βιαστικό γύρο, κοιτάζοντας περίλυπο στα απομεινάρια, ήρθε να σταθεί στη μέση της μικρής αυλής. Γύρω τον περικύκλωσε η συντροφιά. Όλοι παρατηρούσαν τις κινήσεις του και περίμεναν οδηγίες. Από την αυλή έφυγε και προχώρησε στο πίσω μέρος του ναού, εκεί που ήταν η κόγχη του ιερού. Γύρισε προς την ανατολή. Στήριξε την πλάτη του στο μισογκρεμισμένο τοίχο και κοίταξε μπροστά κατά το δάσος. Ο ήλιος έγερνα διάκοπα μακραίνοντας τις σκιές. Στάθηκε για λίγα δευτερόλεπτα ακίνητος. Έψαξε με τη ματιά του τους κοντινούς θάμνους, λογαριάζοντας περίπου την απόσταση. Θυμόταν καλά τις οδηγίες του Ιερεμία. «Θυμήσου καλά, παιδί μου. Ο λάκκος ανοίχτηκε ανατολικά, ακριβώς πίσω από το ιερό. Εκεί που αρχίζει το δάσος, κοντά στα πρώτα δέντρα». Τώρα έβλεπε μπροστά του αρκετά δέντρα που τον μπέρδευαν. Σκέφτηκε πως οι πιθανότητες ήταν στα πρώτα μεγάλα, γιατί τα μικρά μπροστινά θα είχαν πεταχτεί στο διάστημα των χρόνων εγκατάλειψης. Προχώρησε με σταθερό βήμα κατευθείαν μπροστά, ενώ όλοι τον ακολουθούσαν. Προσπέρασε τους πρώτους θάμνους και τα μικρά δεντράκια και στάθηκε 2 μέτρα περίπου μπροστά από τα πιο ψηλά. Έσκυψε και εξέτασε το έδαφος. Ήταν ανώμαλο και χορταριασμένο. Στο σημείο που στάθηκε, μοίρασε 5 άντρες προς τα δεξιά και άλλους 5 προς το αριστερό του χέρι σε μια ευθεία γραμμή. Τους αραίωσε και τους έδωσε εντολή να σκάψουν με τα εργαλεία που είχαν φέρει μαζί τους. Θα έσκαβαν ο ένας απέναντι του άλλου ανά 2, δημιουργώντας έτσι μια τάφρο περίπου 10 μέτρων. Πίστευε πως το χώρο αυτό θα έπρεπε να συναντήσουν οπωσδήποτε το κυβότιο. Η δουλειά άρχισε αποφασιστικά. Ήταν κοπιαστική γιατί το έδαφος ήταν σκληρό και γεμάτο πέτρες και ρίζες. Οι κασμάδες και τα φτιάρια άλλαζαν χέρια συνέχεια, καθώς όλοι βοηθούσαν και συναλλάσσονταν. Αγωγιάτες, στρατιώτες, συνοδοί. Ως και ο κύριος Βασιλείου έδινε χέρι. Εκείνος όμως που δεν στεκόταν καθόλου ήταν ο Αμβρόσιος. Έτρεχε πότε στον ένα και πότε στον άλλο λάκκο με το φτιάρι τον κασμά, συμβουλεύοντας, οδηγώντας, τραβώντας θάμνους, ξυριζώνοντας χόρτα ή μεριάζοντας πέτρες και χώματα.
Είχε λαχανιάσει και ο υδρότας έτρεχε βροχή από το πρόσωπό του, αλλά αυτός αδιαφορούσε. Τον έπνιγε η αγωνία καθώς κρυφές σκέψεις βασάνιζαν την ψυχή του. Άραγε είναι πάντα εδώ ο Άγιος Θησαυρός. Μήπως τον βρήκαν οι άπιστοι. Μήπως κάποιος είχε μάθει το μυστικό. Αν το μαρτύρησε κάποιος μοναχός. Αν ξέφυγε το μυστικό από στόμα σε στόμα. Έπειτα, μήπως η υγρασία σάπισε το σίδηρο και καταστράφηκαν οι θησαυροί. Σε τι κατάσταση θα τους βρει. Όλες αυτές οι ανήσυχες σκέψεις περνούσαν από το μυαλό του και δυνάμωναν την ταραχή του. Η κούραση μεγάλωνε. Ο υδρότας έτρεχε, η αγωνία φούντωνε. Εδώ είναι πολύ σκληρό το χώμα. Εκεί ο βράχος δεν σκάβεται. Πιο πέρα οι πέτρες είναι πολύ μεγάλες. Και το λαχάνιασμα από την προσπάθεια συνεχιζόταν. Αλήθεια, πού να βρίσκεται. Μήπως είναι πιο βαθιά. Αυτός ο θόρυβος. Τίποτα. Πιο εκεί μήπως. Πιο πέρα. Πιο βαθιά. Ντάγκν. Ακούστηκε ξαφνικά κάποια στιγμή ένας μεταλλικός κρότος και ο Κασμάς γύρισε πίσω χωρίς να βυθιστεί στο χώμα. «Θεέ μου, εδώ!» κράβγασε ο Αμβρόσιος και έτρεξε προς τα εκεί. Έπεσε με τα μούτρα σχεδόν πάνω στο χώμα. «Σκάψτε εδώ, προσεκτικά και σε πλάτος. Ο θόρυβος είναι από μέταλλο». Όλοι στράφηκαν εκεί. Οι Κασμάδες έπεσαν με ορμή. Έγδαραν το χώμα. Τα φτιάρια το έβγαλαν, ο λάκος μεγάλωσε και πλάτινε. Και να, φάνηκε μέσα στο έδαφος μια πλατιά μεταλλική επιφάνεια. Ο Αμβρόσιος πήδησε στο λάκκο και καθάρισε το μέταλλο, διώχνοντας από πάνω το χώμα με τα χέρια. Σε λίγο φάνηκε καθαρά ολόκληρη σιδερένια επιφάνεια. «Αυτό είναι!» φώναξε χαρούμενος ο Αμβρόσιος γεμάτος χώματα και υδρότα. «Αυτό είναι!» Γύρισε με βλέμμα γεμάτο ευγνωμοσύνη προς τον ουρανό. Γονάτισε και συνέχισε το καθάρισμα με τα χέρια. Τώρα έσκαβε μόνο αυτός. Οι άλλοι παράστεκαν γύρω αμήλυτοι. Το ράσο του είχε γεμίσει χώματα, αλλά αυτός αδιαφορούσε. Καθάρισε μεθοδικά με το φτιάρι τα γύρω χώματα και τις πέτρες και σε λίγο το σιδερένιο κυβότιο ξεχώρισε εντελώς. Οι Τούρκοι με νόημα του αστυνόμου έκαναν μερικά βήματα πίσω, ενώ ο Αμβρόσιος το τραβούσε με τα δύο του χέρια. Ένα-δυο κουνήματα δεξιά-αριστερά και το κυβότιο βγήκε ακέραιο. Ο μοναχός το σήκωσε με δέος και το ακούμπησε πάνω στο χωμάτινο σωρό. Με χέρια που έτρεμαν σήκωσε το σκέπασμα. Η μεγάλη ταραχή, το τρέμουλο των χεριών και το σφιχτό καπάκι τον καθυστέρησαν λίγο. Όλοι κρατούσαν την ανάσα τους, κοιτάζοντας τις κινήσεις του και ανυπομονώντας να δουν το περιεχόμενο. Σήκωσε το καπάκι και από κάτω φάνηκε ένα βελούδινο κόκκινο ύφασμα που τα σκέπαζε. Το ανασήκωσε ευλαβικά. «Ό,τι χαρά, Θεέ μου!» Η καρδιά του πήγαινε να σπάσει από συγκίνηση. Τα πολύτιμα και άγια κοιμήλια πρόβαλαν λαμπειρίζοντας μέσα στο φθινοπορεινό απόγευμα. Μια χρυσαφιά σπιθίζουσα λάμψη ξεπηδούσε από πάνω τους. Ήσαν ανέπαφα χωρίς την παραμικρή βλάβη. «Κύριε και Θεέ μου», ψιθύρισε σε έκσταση ο Αμβρόσιος. Πάνω βρισκόταν ο πάνσεπτος σταυρός. Άπλωσε αργά και με ευλάβεια το χέρι του. Τον ψηλάφισε στη βάση και τον πήρε στα χέρια του. Έβγαλε το καλυμάφι του και τον ασπάστηκε με σεβασμό. Γρήγορα όμως τον άφησε πάνω στο μεταλλικό καπάκι και η προσοχή του στράφηκε στην εικόνα που ήταν πειθωμένη πάνω στο Άγιο Ευαγγέλιο. Εδώ δεν καθυστέρησε. Έμεινε για ελάχιστα δευτερόλεπτα ασάλευτος, κοιτάζοντας το πρόσωπο της Παναγίας που τον κοίταζε με το πονεμένο της χαμόγελο. Και απότομα, με μια γρήγορη λαχταρισμένη κίνηση, τη σήκωσε μέχρι το πρόσωπό του. Έσκυψε, την ασπάστηκε και αμέσως την έφερε στο στήθος του. Την έσφιξε πάνω του με πάθος, σταυρώνοντας γύρω της τα χέρια και χαμηλώνοντας το κεφάλι του. Έμεινε για λίγο έτσι, ενώ από τα μάτια του βροχή κατρακυλούσαν τα δάκρυα. Σιγά σιγά τη σήκωσε με τα δύο του χέρια ψηλά, τεντωμένα. Σήκωσε το κεφάλι του κοιτάζοντάς της με λαχτάρα, ενώ τα χείλη του αργοψιθύριζαν. «Σε ξαναβρίσκω επιτέλους, κυρά, αφέντρα, δέσποινα και βασίλισσά μου. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Υιού σου και Θεού μου. Σε ευχαριστώ πανάχρατε για τούτη την τιμή που χάρισε σε μένα, τον πιο μηδαμινό από όλα τα παιδιά σου. Μεγάλη δόξα και σε σένα, κυρία και μητέρα του Θεού μας». Ήταν στα αλήθεια πολύ τραγική η σκηνή που παρουσιαζόταν εκείνη τη στιγμή στην κορφή του Ποντιακού βουνού. Γύρω η φύση χρήσιζε από το ατόφιο μέταλλο του βασιλιά ήλιου, και εκεί στην ανοιγμένη τάφρο πάνω στα χώματα, ένας καλόγερος στεκόταν γονατιστός και ξεσκούφωτος, με μαλλιά και γένια να ανεμίσουν στο ελαφρύ απογευματινό αεράκι, σε μια στάθηση αληθινής ηκεσίας και σεβασμού, σφίγγοντας το στήθος με λαχτάρα, την εικόνα, και με στραμμένο το βλέμμα του στον ουρανό, ενώ τα δάκρυα έτρεχαν ασταμάτητα και τα χείλη του ψιθύριζαν ακατάληπτα λόγια προσευχής. Γύρω και πέρα,
Κάμποσοι άνθρωποι παράστεκαν κοιτάζοντας με δέος και θαυμασμό. Πόσο κράτησε αυτή η σκηνή, κανένας δεν θα μπορούσε να λογαριάσει. Χριστιανοί και αλόθρησκοι παρακολουθούσαν συγκινημένοι και αμήλυτοι, χωρίς κανένας να διακόπτει τη μυσταγωγική σκηνή. Κάποτε ο Αμβρόσιος συνήλθε. Ασπάστηκε πάλι την εικόνα και κρατώντας τη με το αριστερό του χέρι, άπλωσε το δεξί και σήκωσε το χρυσοστόλι στο Ευαγγέλιο που είχε μείνει μέσα στο ανοιχτό κυβότιο. Ακούμπησε πάνω του τα χείλη του και το προσκύνησε με σεβασμό. Αμέσως μετά σηκώθηκε. Ο κύριος Βασιλείου έσπευσε να τον βοηθήσει. Πήρε στα χέρια του τον τίμιο σταυρό και το κυβότιο και ακολούθησε τον μοναχό που προχωρούσε μπροστά, ψέλλοντας ψιθυριστά, ενώ πίσω ακολουθούσαν οι άλλοι, σχηματίζοντας μια παράξενη και επιβλητική λιτανία. Προχώρησαν λίγα μέτρα πιο πέρα και σταμάτησαν σε μια μεγάλη βελανιδιά. Εκεί ο Αμβρόσιος ακούμπησε τα ιερά κοιμήλια στη βάση του δέντρου και γονατίσοντας έκανε μια σύντομη αλλά πολύ θερμή προσευχή, με λίγους ψαλμούς και το τροπάριο της Θεοτόκου, αδιαφορώντας για την παρουσία των Τούρκων που όλη αυτή την ώρα στέκονταν αμήχανοι και παρακολουθούσαν σαστισμένοι. Τελείωσε γρήγορα και σηκώθηκε. Τότε μόνο σκούπισε τα δάκρυά του. Ο κύριος Βασιλείου τον πλησίασε. «Αδελφέ, είμαστε ευτυχισμένοι. Ο σκοπός μας πέτυχε. Η προστασία της Θεοτόκου μας βοήθησε. Τώρα μένει να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας με την επιστροφή. Όμως είμαι διστακτικός για το ξεκίνημα απόψε. Τι λες?» «Μεγάλη της η δόξα, κύριε Αλέξανδρε. Μεγάλη και η τιμή σε μένα τον Ανάξιο να ξαναπάρω στα χέρια μου την Αγία της εικόνα. Όπως είπες, η επιστροφή θα ολοκληρώσει την αποστολή μας. Για απόψε όμως τη βλέπω κι εγώ δύσκολη. Ας συνεννοηθούμε και με τον αστυνόμο.» Έκαμε νόημα στον αστυνόμο που στεκόταν παράμερα. Εκείνος έσπευσε κοντά τους. Τους συνεχάρη για την επιτυχία και μίλησαν για την αναχώρηση. Η ώρα ήταν προχωρημένη. Ο ήλιος, αφού γέμισε με το χρυσάφι του τον ορίζοντα, μόλις που κρυφοκοίταζε πίσω από το βουνό. Το σούρουπο προχωρούσε γρήγορα με ένα θαυμάσιο ηλιοβασίλεμα. Ο ουρανός πανηγύριζε φορώντας την ολόχρηση φορεσιά που του χάρισε το χρυσαφί του ήλιου, συμμετέχοντας στη μεγάλη χαρά. «Καλύτερα να διανυκτερεύσουμε στο μοναστήρι», είπε ο αστυνόμος. «Εκεί είναι και τα ζώα και έχουμε και τις τροφές. Τώρα είναι αργά για αναχώρηση. Αν φύγουμε, η νύχτα θα μας βρει στο δρόμο. Καλύτερα να ξεκινήσουμε το πρωί για το Σδέβις Λουκ και από εκεί συνεχίζουμε. Θα έχουμε μια ολόκληρη μέρα μπροστά μας για να κανονίσουμε την πορεία μας.» Βρήκαν τη γνώμη του σωστή. Σε λίγο οι στρατιώτες είχαν κλείσει τους λάκους και ο Αμβρόσιος με τον συνοδό του τοποθέτησαν πάλι ευλαβικά τα ιερά κοιμήλια στο κυβότιο και κρατώντας το ίδιο τους κίνησαν. Όλη η συνοδεία ανηφόρησε για το μοναστήρι. Έφτασαν την ώρα που στον ορίζοντα είχε λιώσει και το τελευταίο κομμάτι χρυσαφιού. Η ατμόσφαιρα ήταν γλυκιά, ήσυχη και η μπλαβιά απόχρωση που έβαφε τώρα γύρω το τοπίο με το ρυπωμένο μοναστήρι και τα μαυρισμένα χαλάσματα, σε μια περίεργη σύνθεση γαλήνης και καταστροφής, έδινε μια έντονα μελαγχολική αίσθηση γεμάτη μυσταγωγία. Οι αγωγιάτες φρόντισαν τα άλογα και όλοι οι Τούρκοι αναζήτησαν κατάλημα μέσα στα χαλάσματα των ξενών. Βρήκαν κάποια κελιά του ισογείου λιγότερο κατεστραμμένα και κατασκήνωσαν εκεί. Ο Αμβρόσιος με τον συνοδό του πορεύτηκαν κατευθείαν για το σπήλαιο και εκεί μέσα στο μισόφωτο άνοιξαν το κυβότιο. Τρέμοντας από συγκίνηση, πείθωσε στον ανασκαμμένο θρόνο της Δέσποινας στην Αγία εικόνα. Τι τραγικότητα! Η Παναγιά η Αθηνιώτισσα για δεύτερη φορά στεκόταν στην ίδια θέση, την ίδια ώρα, αλλά με διαφορετικές συνθήκες. Τότε την έβρισκαν εκεί οι μοναχοί που την ακολουθούσαν. Τώρα, μετά την καταστροφή, την τοποθετούσε ένας άλλος μοναχός προσωρινά, πριν αναχωρήσει για το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής. Άναψαν μερικά κεριά που είχαν φέρει μαζί τους και ο Αμβρόσιος έψαλε ένα σύντομο εσπερινό με τη βοήθεια του συντρόφου του. «Εγώ θα μείνω εδώ», είπε όταν τελείωσε. «Μα είσαι νηστικός και ακολουθεί νύχτα. Ποτέ δεν ήμουν πιο χορτάτος και καμιά νύχτα δεν πέρασα ούτε θα περάσω στο μέλλον τόσο ευτυχισμένος σαν την απόψινή. Εδώ θα μείνω κοντά της μέχρι το πρωί και όσο το σώμα μου αντέξει, τα χείλη μου θα ψάλουν τους ύμνους της. Όταν η κούραση με αποκάμει, θα κλείσω για λίγο τα μάτια, αλλά θα μένω ξύπνιος για να μπορέσω να συνεχίσω τη λατρεία με το πνεύμα μου.» «Όπως νομίζεις, αδελφέ», απάντησε εκείνος θαυμάζοντας. Προσκύνησε και βγήκε έξω να συναντήσει τον αστυνόμο. Δείπνησαν μαζί συζητώντας για τα τόσα γεγονότα που είχαν μεσολαβήσει και μετά βάλθηκαν να βρουν ένα σίγουρο μέρος για να κοιμηθούν. Η νύχτα έπεφτε γρήγορα. Και ενώ το σκοτάδι πύκνωνα διάκοπα, στη μισοφώτιστη από τα κεριά τρύπα του βράχου, ένας καλόγερος, πότε γονατιστός και πότε όρθιος, σιγομουρμούριζε προσευχές κάτω από το αχνό χαμόγελο εκείνης. Ενώ δίπλα το αγίασμα, το δάκρυ της Παναγιάς, έπεφτε σταγόνα-σταγόνα, όπως τότε.

Η πρώτη φλογίτσα του πυρωμένου δίσκου μόλις πήγαινε να φανεί στο πίσω μέρος του βουνού. Η γύρω φύση λιζόταν στο αχνό τριανταφυλλή αντιφεγγισμό με τις ακαθόριστες αποχρώσεις και τους σπάνιους ηρυδισμούς, δίνοντας την αίσθηση μιας υπερκόσμιας μαγείας, πλημμυρισμένης από χρώματα και τη μελωδική σαγήνη των φτερωτών μουσικών, όταν ο κύριος Βασιλείου που κοιμόταν βαθιά ένιωσε ένα επίμονο σκούντιμα. Ενοχλημένος έκαμε να γυρίσει πλευρό για να το αποφύγει, αλλά ξύπνησε. Ανοίγοντας τα μάτια για να δει τι συμβαίνει, είδε σκυμμένο πάνω του τον Αμβρόσιο να του αχνοχαμογελάει. «Αδελφέ μου, η μέρα ξεκίνησε. Καιρός και για μας. Τι λες? Δεν είναι ώρα να ετοιμαζόμαστε?» «Ασφαλώς, ασφαλώς», απάντησε αυτός και να σηκώθηκε. «Σε λίγο θα είμαι έτοιμος». «Μίλησε και στους άλλους. Εγώ πηγαίνω να ετοιμάσω το κυβότιο». «Πολύ καλά, δεν θα αργήσω». Ο μοναχός έφυγε και ο σύντροφός του βάλθηκε να ετοιμαστεί και να ξυπνήσει τον αστυνόμο και τους άλλους. Μόνο τους αγωγιάτες δεν χρειάστηκε να ξυπνήσει. Αυτοί είχαν κιόλας από μόνοι τους σηκωθεί και φρόντιζαν τα ζώα. Στο μεταξύ, ο Αμβρόσιος γύρισε στον ιερόβομο και προσευχήθηκε θερμά. «Αγία Δέσποινα, Βασίλισσα των Αγγέλων, με πόνο και συντριβή θα πάρω με τη θέλησή σου την Αγία εικόνα για να την πάω κοντά στα παιδιά σου που περιμένουν. Αξίωσε με να ολοκληρώσω την αποστολή μου για να απαλύνει η παρουσία σου την ορφάνια τους. Ας ήταν Δέσποινα να στείναμε και πάλι το θρόνο σου εδώ. Αχ, και να γινόταν Βασίλισσα του Σύμπαντος να στυλωνόταν και πάλι τούτο το μοναστήρι σου. Συγχώρεσε, κυρία, τα σφάλματά μας και κάμε να ξαναζήσει ο τόπος αυτός όπως και τότε. Είμαστε αμαρτωλοί, μα ο λαός σου πάντα σε λατρεύει. Παρακάλεσε τον Υιό σου και Θεό μας να ξαναγυρίσουν οι τόποι αυτοί στο λαό που και ο ίδιος είπε ότι θα τον δοξάσει. Ας συγχωρέσει τα εγκλήματά μας και ας επιτρέψει να ξαναβλαστήσει μέσα από τα χαλάσματα ο ελληνισμός όπως τότε. Σ' αυτόν όλα είναι δυνατά και τα μπορεί. Ας γίνει γρήγορα πραγματικότητα η παρηγοριά των Αγγέλων, πως πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι. Κάμε, Δέσποινά μου, και πάλι το θαύμα σου. Τι θέση έχουν οι άπιστοι στους τόπους της θυσίας των Αγίων σου? Γιατί ο μήναρες τον απίστο να πάρει τη θέση του Σταυρού? Συγχώρεσε, κυρία, τα κρίματά μας και παρακάλεσε το Θεό μας που κρατάς την αγκαλιά σου για το γένος μας. Η σοφία του είναι απέραντη. Ας γίνει το θέλημά του. Συγχώρεσέ με και άκουσε την παράκλησή μου, Δέσποινα. Έκαμε για τελευταία φορά το Σταυρό του και αφού ασπάστηκε την εικόνα, την τοποθέτησε μαζί με τα άλλα άγια κοιμήλια στο κυβότιο. Κατόπιν το σφράγισε όσο καλύτερα μπορούσε. Την ίδια στιγμή φάνηκε και ο κύριος Βασιλείου. Το σήκωσαν και βγήκαν έξω όπου τους περίμεναν οι άλλοι. Το φόρτωσαν σε ένα άλογο και κίνησαν να φύγουν. Με τα πρώτα βήματα, ο Αμβρόσιος έριξε μια τελευταία ματιά στα ερείπια. Άφηνε το μοναστήρι του για πάντα. Δάκρυσε. Πονούσε τόσο που το εγκατέλειπε για δεύτερη φορά και μάλιστα ρημαγμένο. Παρηγοριόταν μόνο με τη σκέψη πως άφηνε νεκρό το σώμα, αλλά έπαιρνε μαζί του την καρδιά. Η Βασίλισσα του Πόντου, μετά από 16 αιώνες, έπαιρνε το δρόμο του γυρισμού στην παλιά της πατρίδα. Η επιστροφή μέχρι το Δεβισλούκ ήταν πιο εύκολη τώρα, αλλά το ίδιο συγκινητική για τον Αμβρόσιο, που ξαναβλέποντας για τελευταία φορά τα ερειπωμένα ελληνικά χωριά, ψιθύριζε δακρυσμένος. Αλίμονο, σε αποχαιρετώ ίσως για πάντα, μικρή και μακρινή μου Ελλάδα, αλλοτινή και φημισμένη πατρίδα μου. Σε γνώρισα και σε έζησα ένδοξη και ευτυχισμένη. Τα παιδιά σου όμως τώρα ζουν στην προσφυγιά. Σε ξαναβρήκα ρημαγμένη και έρημη. Εσύ που ανθούσες από πολιτισμό και προκοπή. Τώρα σ' αφήνω να κουφάρει άψυχο, αφού και αυτή η ψυχή σου ακολουθεί στην προσφυγιά τα παιδιά της και μένουν έρημοι οι τόποι που τη λάτρεψαν. Εσύ, Δέσποινα, τους αποχωρίζεις εκκλεισμένη σε ένα σιδερένιο κυβότιο. Φεύγεις, κυρία των Αγγέλων, χωρίς τις βασιλικές τιμές που σου πρέπουν, χωρίς τη λατρεία και τις πομπές που σου ταιριάζουν. Δεν θα σε ξαναλατρέψουν πια εδώ με τη δόξα που γνώρισες τότε. Δεν θα συγκεντρωθούν πάλι οι ψυχές από τούτα εδώ γύρω τα χωριά στο μεγάλο πανηγύρι σου. Άραγε θα ξανανθίσει ποτέ ο ελληνισμός και η πίστη του σε αυτά τα χώματα. Κοίτα πώς κατάντησαν οι χριστιανικές εστίες. Κοίτα τις εκκλησίες σου. Κοίτα τα σπίτια που βρισκόσουν στα εικονοστάσια τους. Χαλασμός στα αρχοντικά. Στην προσφυγιά εκείνη. Τώρα πηγαίνεις κοντά τους για παρηγοριά του πόνου τους, χωρίς τις τιμές που σου πρέπουν. Γιατί να έρθουν έτσι τα πράγματα? Γιατί ένα ολόκληρο γένος να πνίγεται στο κλάμα και τον πόνο? Γιατί ο χαλασμός και η σφαγή? Πολύ λιγότερα θα βρεις τα παιδιά σου εκεί κάτω. Και αυτά πονεμένα και μαυροντημένα. Τόσα πολλά λοιπόν ήσαν τα κρίματά μας που έπρεπε να τα πληρώσουμε τόσο σκληρά. Μεγάλη σου η δόξα, Δέσποινά μου. Δεν ήταν να γίνει αλλιώς. Να ζήσει εδώ ο ελληνισμός και η πίστη του.
να μεγαλουργήσει όπως τότε και να μείνει για πάντα. Ελληνικοί δεν ήσαν τούτοι οι τόποι από τα πανάρχια χρόνια? Πώς έγινε να έρθουν οι ξένοι και άπιστοι και να ρημάξουν τους νοικοκυραίους? Τι κρύβει δέσποινα η σοφία του Θεού μας πίσω από αυτό το χαλασμό, που εγώ ελεηνός δεν μπορώ να καταλάβω? Συγχώρα το αμαρτωλό παράπονό μου, μα κλαίει η ψυχή μου για αυτό το χαλασμό. Πού φταίξαμε για να τιμωρηθούμε έτσι? Μακάρι να το ξέραμε, γιατί εμείς πνιγμένοι στο βούργο των κρυμάτων μας δεν μπορούμε να δούμε καθαρά. Συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό και ας γίνει το θέλημά σου. Ο παραπονεμένος μονόλογος συνεχίστηκε σε όλη τη διαδρομή με μικρά μόνο διαλύματα, σαν συζητούσε με τον κύριο Βασιλείου ή τον αστυνόμο. Έφτασαν στο Σδεβισλούκ κοντά το μεσημέρι. Τους υποδέχτηκαν ζεστά όπως και την πρώτη φορά. Τους πρότειναν να διανυκτερεύσουν εκεί για να φύγουν πολύ πρωί με το αυτοκίνητο και να προφτάσουν το πλοίο που έφευγε κατά το μεσημέρι από τη Δαφνούντα. Δέχτηκαν. Η φιλοξενία των κατοίκων ήταν τόσο θερμή που παραξένεψε τον Αμβρόσιο και τον κύριο Βασιλείου, τόσο όσες στις ιδιαίτερες συζητήσεις τους υιοθέτησαν την άποψη ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον από τους προγόνους τους, ίσως και οι ίδιοι, ήσαν κρυπτοχριστιανοί, που κατά χιλιάδες υπήρχαν στον Πόντο και είχαν δεχτεί τον Ισλαμισμό με τη βία. Μέσα τους όμως είχαν τη φύτρα της αληθινής πίστης και του ελληνισμού. Τώρα λοιπόν που τους δινόταν η ευκαιρία, άφηναν έμεσα να εκδηλωθεί η κρυφή τους αγάπη. Πολλοί μάλιστα ζήτησαν δίθεν από περιέργεια να δουν τα ιερά κοιμήλια και ο Αμβρόσιος δεν αρνήθηκε. Έτσι το δειλινό σε δωμάτιο του σπιτιού που τους φιλοξενούσαν εκτέθηκαν και τα τρία κοιμήλια παρουσία του Αμβρόσιου και του κυρίου Βασιλείου. Πέρασαν τόσοι πολλοί που δικαιολογημένα έκαναν τους δύο συντρόφους να κοιτάζονται με σημασία. Ιδιαίτερα όταν έβλεπαν να έρχονται ολόκληρες οικογένειες και παρακολουθούσαν το σεβασμό και το θαυμασμό που εκδήλωναν πολλοί μπροστά στην Αγία Εικόνα, όπου συχνά τα χείλη αχνοσάλευαν και τα χέρια κινούνταν στον αέρα, άριθμα και παράξενα. Ήταν βουβή προσευχή? Ήταν το σημείο του Σταυρού? Ποιος ξέρει. Πόσοι άραγε θα έκαναν το ίδιο ελεύθερα το βράδυ στο κατάκλειστο σπίτι τους, μακριά από τα βλοσιρά και αδιάκριτα βλέμματα των απίστων? Αργά το βράδυ, οι αρχές της πόλης, για να τιμήσουν την αποστολή, ετοίμασαν πλούσιο τραπέζι, στο οποίο όμως μόνο για λίγο κάθισε ο Αμβρόσιος, και αυτό για να ευχαριστήσει όλους για τη μεγάλη βοήθεια που τους δόθηκε. Συμμετείχε στο γεύμα μόνο με την παρουσία του. Από τη μέρα που έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη, νίστευε και θα συνέχιζε μέχρι την παράδοση. Η νηστεία του ήταν αυστηρή, με ψωμί και χόρτα. Πολύ πρωί την επομένη, ο Αμβρόσιος, ο κύριος Βασιλείου και ο Τούρκος αστυνόμος αναχώρησαν με αυτοκίνητο για την Τραπεζούντα, όπου έφτασαν πριν το μεσημέρι. Πήγαν πάλι στο ξενοδοχείο του Τεϊφή και να τον αποχαιρετήσουν. Το πλοίο θα έφευγε από τη Δαφνούντα λίγο μετά το μεσημέρι. Με μεγάλη λύπη τους αποχαιρέτησε ο αγαθός Τούρκος. Η σκηνή ήταν συγκλονιστική. Έσφυγε στην αγκαλιά του τον Αμβρόσιο και έλεγε κλαίγοντας: «Φεύγεις, αδελφέ. Άντε στο καλό. Ξέρω πως δεν θα σε ξαναδώ πλέον. Ούτε θα με δεις. Άντε στο καλό. Οι καλές μέρες πέρασαν. Νομίζω πως εδώ τελειώνει η ζωή μας. Οι καημοί με πνίγουν. Θα μείνουμε πάλι μόνοι εμείς εδώ και εσείς χωρίς εμάς την προσφυγιά σας. Θα μου λείψεις πολύ. Άντε, αδερφέ, στο καλό και συγχώρα έναν Τούρκο που δέχτηκε το χωρισμό χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι για να τον αποδύσει. Δεν αντέχω το βάρος του. Ας όψονται αυτοί που θέλησαν να μας κάνουν εχθρούς. Ας όψονται αυτοί που δεν πιστεύουν σε Θεό και σε ψυχή. Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις χωρίς να μας ρωτούν και κανονίζουν τη ζήση μας. Ο Αλλάχ δεν έπρεπε να τους δίνει τέτοια δύναμη. Οι άνθρωποι αποχαιρετούν για πάντα τους δικούς τους αν πεθαίνουν. Εμείς αποχαιρετιούμαστε ζωντανοί. Στο καλό, αδελφέ, και να θυμάστε πως σας αγαπώ και θα σε σκέφτομαι όσο ζω. Μετά θα σμίξουμε στον ουρανό. Τότε δεν θα μας χωρίζει ούτε η θρησκεία ούτε η φιλή. Τότε θα είμαστε ψυχές του ίδιου Θεού. Στο καλό, αδελφέ μου. Ο Αλλάχ μαζί σου». Τα δάκρυα του Αμβρόσιου δεν είχαν σταματημό. «Αδελφέ μου Ταϊφίκ, δεν μπορώ να σε αποχαιρετήσω. Με πνίγει η συγκίνηση και ο πόνος του χωρισμού. Η ψυχή μου πολλά θέλει να πει. Να μιλήσει για το παρελθόν, για τις όμορφες μέρες και να κλάψει για την αδικία και το χωρισμό. Μην πικραίνεσαι όμως. Είναι προσωρινός. Θα σμίξουμε όπως είπε στην αιωνιότητα. Ξέρω, είναι πικρό να χωρίζουν οι άνθρωποι και μάλιστα φίλοι. Αλλά ο Θεός είναι μεγάλος, Τεϊφίκ. Άγνωστο σε εμάς το θέλημα και η σοφία του. Να σε ευλογεί πάντα και αν ανεβείς ποτέ στο συντριμμένο μοναστήρι της Παναγιάς μας, ζήτησε από τη χάρη της την παρηχωριά του χωρισμού μας και τη συγγνώμη για εκείνους που σκόρπισαν το χαλασμό». Τα δάκρυα έτρεχαν βροχή από τα μάτια και των δύο φίλων και ήταν πολύ τρυφερή η εικόνα που παρουσίαζαν κλαίγοντας αγκαλιασμένοι οι δύο απλοί αυτοί άνθρωποι.
Ο κύριος Βασιλείου και ο αστυνόμος είχαν δακρύσει και χρειάστηκε να τους υπενθυμίσουν την αναχώρηση του πλοίου για να χωρίσουν.

Το ταξίδι της επιστροφής ήταν πολύ ήσυχο και ευχάριστο, αλλά ο Αμβρόσιος ένιωθε πολύ περίεργα και αδιάκοπα παρακαλούσε στις προσευχές του τη Δέσποινα να του χαρίσει τη γαλήνη. Είχε μια ακαθόριστη ανησυχία. Χαιρόταν γιατί η αποστολή του είχε το ευχάριστο τέλος που ολόκληρη η Ορθοδοξία με αγωνία περίμενε. Χαιρόταν που σε αυτόν είχε πέσει ο κλήρος μιας τέτοιας επιτυχίας και χαράς. Όμως παράλληλα ένιωθε ένα κόμπο να το πνίγει. Η λύπη για το ξερίζωμα από τη γη των πατέρων του, ο καημός για το χαμό της αγαπημένης του πατρίδας και η σκέψη πως ποτέ πια δεν θα ξαναγύριζε στα χώματα που τον γέννησαν και στον αγιασμένο τόπο της μοναχικής του ζωής, τον ιερό θρόνο της μεγάλης του Δέσποινα, τον γέμιζαν θλίψη. Όλα όσα είχε δει στον ξεριζωμό του ελληνισμού τον είχαν συντρίψει. Αναθυμόταν τις παλιές μέρες και η ψυχή του σκυρτούσε στη σκέψη για ξαναγύρισμα. Προσευχόταν και μονολογούσε αδιάκοπα. «Κυρία του ουρανού και της γης, πώς δέχτηκες την προσφυγιά σου? Γιατί έστησες το θρόνο σου εκεί που όλα θα γίνονταν αργότερα ερείπια? Πού θα στηθεί τώρα ο θρόνος σου? Πού άραγε μας οδηγείς? Συγχώρα τα αμαρτωλά ερωτήματά μου που φανερώνουν τη φτώχεια του πνεύματός μου. Βλέπεις, δεν μπορώ να εξηγήσω εγώ μηδαμινώς τη σοφία του Θεού μου και τη δική σου θέληση. Ας είναι ευλογημένο το Άγιο όνομά σου και η χάρη σου ας γαλινέψει την ανήσυχη ψυχή μου». Όταν το πλοίο αγκυροβόλησε στο λιμάνι του Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη, ο Αμβρόσιος ένιωσε πιο ησυχασμένος. Η αποστολή του είχε φτάσει στο τέλος, μαζί και η ευθύνη του. Με συγκίνηση και θερμές ευχαριστίες αποχαιρέτησε τον Τούρκο αστυνόμο που του συντρόφεψε μέχρι εδώ για ασφάλεια και του είχε προσφέρει πολύτιμη βοήθεια και είχε δοκιμάσει μαζί του τόσες συγκινήσεις. Ο Τούρκος αστυνόμος με βουρκωμένα μάτια δέχτηκε τις ευχαριστίες του Αμβρόσιου και του συντρόφου του, τονίζοντας πως οι μέρες που πέρασαν μαζί ήταν για αυτόν το συγκλονιστικότερο κομμάτι της ζωής του. Κόντευε μεσημέρι, όταν οι δύο σύντροφοι ανέβαιναν τα σκαλιά του Πατριαρχείου και ανακοίνωναν την άφηξή τους. Η είδηση διέτρεξε σαν αστραπή το Πατριαρχείο. Ο Πατριάρχης Φώτιος, οι ανώτεροι και κατώτεροι κληρικοί και όλοι οι λαϊκοί ξεσηκώθηκαν. Ο Αμβρόσιος, κρατώντας την Αγία Εικόνα, προχώρησε σε συνάντηση του Πατριάρχη, που ερχόταν ήδη βιαστικά προς το μέρος του. Ο Σεβάσμιος Ιεράρχης, βαθιά συγκινημένος και ασκεπής, πήρε την εικόνα, την ασπάστηκε με τρεμουλαστά χείλη, όπως και τα άλλα ιερά κοιμήλια. Στο τέλος αγκάλιασε το σουμελίτη μοναχό, ευλογώντας τον για το πολύτιμο έργο του. Το ίδιο βράδυ ο Αμβρόσιος είχε την ευκαιρία να διηγηθεί στον Πατριάρχη ολόκληρο το διπορικό του. Δεν έμεινε πολλές μέρες στην Κωνσταντινούπολη ο Αμβρόσιος. Τη δεύτερη κιόλας μέρα αποχαιρέτησε, ευχαριστώντας θερμά τον πολύτιμο σύντροφό του κύριο Βασιλείου, που μοιράστηκε μαζί του τις συγκινήσεις, τις ευθύνες και την αγωνία της αποστολής. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ το οδηπορικό μας, Άγιε αδελφέ», του είπε εκείνος λίγο πριν χωρίσουν. «Μου δίδαξες πολλά και οι εμπειρίες μου είναι αμέτρητες. Πιστεύω πως η επιλογή σου για την αποστολή ήταν δική της επιλογή. Ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος δαλέχτηκαν για να στήσουν εκεί το θρόνο της. Ο Χριστόφορος για τη συνέχεια της λατρείας της και εσύ για την επιστροφή της. Σίγουρα έχεις την τιμή και την ευλογία να ανήκεις στους διαλεχτούς της. Στις προσευχές σου μην ξεχνάς και εμένα τον ασήμαντο. Στο καλό αδελφέ μου Αλέξανδρε, δεν θα λείψει ποτέ από τη μνήμη και τα χείλη μου το όνομά σου. Η βοήθειά σου ανυπολόγιστη και σίγουρα η αμοιβή σου από εκείνη που το θέλημά της υπηρέτησες πολύ μεγάλη. Η χάρη της και η προστασία του Υιού της και Θεού μας σας είναι πάντα μαζί σου». Χώρισαν συγκινημένοι και ο Αμβρόσιος πήρε το πλοίο για την Ελλάδα. Τον ακολούθησαν δύο κληρικοί του Πατριαρχείου για συνοδεία. Γαλινεμένος και χαρούμενος, γιατί πλέον έπαιρνε τόσο επιτυχημένο τέλος η μεγάλη του προσπάθεια, ατένιζε τώρα το χάος του ορίζοντα που ανοιγόταν μπροστά, ανυπομονώντας για την τελική στιγμή.

Το τελευταίο του το ταξίδι του φάνηκε ατελείωτο. Ανυπομονούσε και έβρισκε ανακούφιση μόνο στην προσευχή. Το καράβι του φαινόταν αργοκίνητο. Κάποτε όμως φάνηκε το λιμάνι του Πειραιά και η Άγκυρα έπεσε στα νερά του Σαρονικού. Ο Αμβρόσιος βιάστηκε να αποβιβαστεί και με τον Άγιο Θησαυρό τράβηξε κατευθείαν για τη Μητρόπολη Αθηνών. Με αληθινή λαχτάρα, ο Μητροπολίτης Χρύσανθος πήρε στα χέρια του τα ιερά κοιμήλια. Μητροπολίτης στον ξεριζωμό της Τραπεζούντας πονούσε τόσο πολύ για την απουσία τους. Τώρα ήταν συγκλονισμένος από την ευτυχία που του χάριζε η Δέσποινα να την υποδεχτεί στην επιστροφή της. Τόσες φορές την είχε προσκυνήσει τα ευτυχισμένα εκείνα χρόνια στο μοναστήρι της. Τώρα την υποδεχόταν στην Αθήνα ως πρόσφυγας, όπως και αυτή. Με τα δάκρυα να τρέχουν βροχή και τα χείλη του να ψιθυρίζουν τον είναι πολύ ή στον δούλο σου δέσποτα, φιλούσε για πολύ την εικόνα και τα κοιμήλια και τα έσφυγε με λατρεία στο στήθος του. Κράτησε το βράδυ εκείνο τον Αμβρόσιο κοντά του. Προσευχήθηκαν και οι δύο μαζί θερμά, ευχαριστώντας τη βασίλισσά τους για τη συγκατάβασή της να επιστρέψει κοντά στα παιδιά της. Πόσα δεν αναθυμήθηκαν εκείνο το βράδυ οι δυο τους από τις λαμπρές ημέρες του δοξασμένου πόντου. Ο Χρύσανθος ρώταγε συνεχώς τον Αμβρόσιο για το κάθε τι που είχε δει και ζήσει αυτές τις ημέρες στην παλιά Μητροπολή του. Χώρισαν όταν πια τα μάτια τους στέρεψαν από δάκρυα και η ψυχή τους χόρτασε από πόνο και αναμνήσεις. Την επομένη, τα ιερά κοιμήλια παραδόθηκαν στο Μουσείο Μπενάκη για φύλαξη, μέχρι να αποφασιστεί πού θα τοποθετηθούν οριστικά.

Αποχαιρετώντας τον Αμβρόσιο, ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος ευχήθηκε η Αγία Εικόνα και τα άλλα κοιμήλια να αποκτήσουν δικό τους ναό. Η ευχή του αυτή πραγματοποιήθηκε κάπως αργά, γιατί τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν μετά την επιστροφή τους, με αποκορύφωμα τον Παγκόσμιο και τον Εμφύλιο Πόλεμο, δεν επέτρεψαν μια τέτοια πραγματοποίηση. Το 1950 όμως, ένας από τα λαμπρά παιδιά του ξεριζωμένου ποντιακού λαού, ο γιατρός Φίλωνας Κτενίδης, έριξε την ιδέα και πρόβαλε το όραμα. Ένα χρόνο αργότερα ο σπόρος βλάστησε και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ακριβώς 20 χρόνια μετά την επιστροφή της Παντάνασας, τα σκορπισμένα σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο παιδιά του Πόντου πρωταγωνίστησαν στην ίδρυση της νέας Μονής Σουμελά κάπου στην Ελλάδα. Η μεγάλη μάνα έπρεπε να στεγαστεί και πάλι σε λαμπρό ναό. Η απόφαση ήταν γενναία και η διάθεση ακατάσχετη. Το όραμα έπαιρνε σάρκα. Με τις προσφορές όλων των Ελλήνων άρχισε στη θαυμάσια πλαγιά του Βερμίου, στην κορφή της Καστανιάς, θέση που επιλέχθηκε μετά από πολλές έρευνες, το χτίσιμο μιας καινούργιας μονής. Ο θεμέλιος λίθος μπήκε ένα χρόνο αργότερα, στις 15 Αυγούστου 1951.

Για το σκοπό αυτό, στις 12 Αυγούστου, η Αγία Εικόνα παραδόθηκε με επίσημη τελετή από το Βυζαντινό Μουσείο που φυλασσόταν στο Ποντιακό Σωματείο Παναγιά Σουμελά. Και από τη στιγμή εκείνη άρχισε η νέα πορεία της Παναγίας της Αθηνιώτισσας για ένα άλλο βουνό, το Βέρμιο. Η επιστροφή έγινε με λαμπρότητα. Η πομπή που σχηματίστηκε ήταν επιβλητική και θύμιζε Βυζαντινές ιεροτελεστίες. Την Αγία Εικόνα κρατούσαν νεαροί πόντιοι και ακολουθούσαν οι λαμπροστόλιστοι αρχιερείς, με τον κλήρο, οι επίσημοι και ο λαός. Πλήθη αμέτρητα πιστών είχαν πλημμυρίσει τους δρόμους της πομπής και με προσευχές, γονατισμούς και ευχές κατεβόδωσαν την Αγία Μητέρα, που έφευγε για τη νέα της κατοικία. Γαλαζοστόλιστη αμαξοστοιχεία την παρέλαβε με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Το ταξίδι όμως καθυστέρησε πολύ. Η αμαξοστοιχεία έκανε διάκοπες τάσεις, γιατί από τις πόλεις και τα χωριά που περνούσε, οι πιστοί κατέκλυζαν τους σταθμούς για να προσκυνήσουν και να ζητήσουν την ευλογία της. Επιτέλους, η αμαξοστοιχεία μπήκε στο σταθμό της πόλης του Μυροβλήτη, όπου περίμεναν χιλιάδες λαού με επικεφαλή στον Μητροπολίτη, τον Κλήρο και όλες τις αρχές. Αμέσως σχηματίστηκε μεγάλη πομπή, που με τη μεγαλοπρέπειά της δεν είχε γνωρίσει ποτέ στο παρελθόν η Θεσσαλονίκη. Η πομπή κατέληξε στο ναό της Παναγίας Αχυροποιήτου. Εκεί έγινε αρχιερατική λειτουργία και πάνδημο προσκύνημα. Την επομένη, με νέα πομπή, η Αγία Εικόνα οδηγήθηκε στη Βέρεια, όπου την υποδέχτηκε σύσσωμος ο λαός και οι αρχές με επικεφαλή τον Κατάλευκο από τα Γερατιά, Μητροπολίτη Αλέξανδρο. Αμέσως μετά η πομπή ξεκίνησε και πάλι για τον τελευταίο σταθμό, το χωριό Καστανιά. Χίλιες αντάβγες άστραφταν στον ορίζοντα καθώς η μέρα έσβηνε και το γλυκό βιολετή φως του δειλινού έβαφε γύρω τη φύση. Την ώρα αυτή η εικόνα έμπαινε στο μικρό ναό του χωριού, όπου ακολούθησε μέγας εσπερινός. Το επόμενο

και ο μεγάλος Πόντιος οραματιστής Φίλωνας Κτηνίδης κατέθεσε το θεμέλιο λίθο της νέας κατοικίας. Λίγες μέρες αργότερα έγινε η προσωρινή επιστροφή πάλι στο μουσείο μέχρι να κτιστεί ο ναός στην πλαγιά της Καστανιάς. Οι καρδιές όμως των πιστών χτυπούσαν με ταραχή, ανυπομονησία και απόφαση. Ψιθύριζαν «Δέσποινα, σύντομα, ίσως και του χρόνου θα έχεις το θρόνο σου». Και στα αλήθεια, ένας χρόνος κύλησε και στο διάστημα αυτό ο Ελληνισμός και ιδιαίτερα ο Ποντιακός έδειξε πόσο λάτρευε τη μεγάλη μάνα. Ο λαός δεν ξέχασε την υπόσχεσή του και έκανε τα πάντα για να ολοκληρωθούν τα έργα μέχρι το 15 Αύγουστο του 1952. Τώρα όλα ήταν έτοιμα. Μετά από 30 χρόνια πόνου και χωρισμού, ο Ποντιακός Ελληνισμός συγκεντρώθηκε στο Βέρμιο και συνέχισε το πανηγύρι του 15 Αύγουστου. Αυτή τη φορά στο χώμα της μεγάλης πατρίδας. Το όνειρο και η επιθυμία έγιναν πραγματικότητα. Κάτω από το μικρό τρούλο της ολοκένουργης εκκλησίας, σε λαμπρό θρόνο έρχεται να σταθεί μόνιμα η Αγία Εικόνα. Το ναό εγγενίασε ο Μητροπολίτης Ερών και ο τοπικός κλήρος. Οι ύμνοι έφτασαν στον ουρανό. Ο λαός δακρυσμένος γονατίζει μπροστά στη βασίλισσά του. Οι προσκυνητές δεν μετριούνταν. Η λαμπρότητα του πανηγυριού ξεπερνούσε κάθε φαντασία. Καμπάνες και ψαλμωδίες, προσευχές και δάκρυα, ποντιακά τραγούδια και πανάρχια έθιμα γέμισαν τον ορίζοντα, φτάνοντας πέρα μακριά μέχρι τις πιο ερημικές βουνοκορφές. Και εκείνη κοίταζε σιωπηλή με την ενηγματική της ηρεμία. Σίγουρα χαιρόταν την πίστη και την αφοσίωση των παιδιών της. Η πολιτεία, οι αρχές και ο λαός, ολόκληρο το έθνος γονάτιζε μπροστά της. Επιτέλους η μάνα ήταν και πάλι κοντά στα παιδιά της και η ορφάνεια τους είχε πάρει τέλος. Τώρα ένιωθαν ήσυχα και πανηγύριζαν. Η Παντάνασα μπορούσε και πάλι από τις κορφές του Βερμίου να ευλογεί το λαό της που είχε μεταφυτευτεί στα χώματα της μεγάλης πατρίδας και μαζί ολόκληρο τον Ελληνισμό που ζει πάντα με τη βοήθεια και την προστασία της. Τώρα πλέον δεν υπήρχε ανησυχία της όποιας επιθυμίας των απίστων με τη μανία και τις καταστροφές. Τώρα από την καταπράσινη πλαγιά της Καστανιάς ευλογούσε τα πλήθη των πιστών της, αφήνοντας να ξεχαίνεται τριγύρω το βάλσαμο της γλυκιάς της παρουσίας, με το ακαθόριστο χαμόγελο και τη γαλήνια ματιά, που μπαίνει ίσια στις ψυχές και γίνεται παρηγοριά, υπομονή και χαρά όσων αναζητούν κοντά της τη ζωή. Το καινούριο μοναστήρι που ξαναστήθηκε έγινε και πάλι ο φάρος που στέλνει το άγιο του φως σε κάθε ελληνική γωνιά, ως πέρα ακόμα τα αλύτρωτα χώματα και τις κρυφές καρδιές που λαχταρούν τις ακτίνες του. Και ο θρύλος ξαναζεί και η παράδοση ανανεώνεται και η ιστορία συνεχίζεται για αιώνες.

Ο χρόνος κυλάει ασταμάτητα. Ήρθαμε στα τωρινά χρόνια. Το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά κάθε χρόνο παίρνει λαμπρότερη και επιβλητικότερη όψη, συνεχίζοντας την ιστορία του. Το νέο περιβάλλον δεν είναι παρά μια συνέχεια της ιστορίας των 16 και πλέον αιώνων, με ανανεωμένη θέρμη στην αιώνια και αληθινή πίστη. Οι πόντιοι, χωρίς πλέον το φόβο του κατακτητή, στηρίζουν το καινούριο τους μοναστήρι με αστήρευτη προθυμία. Θέλουν να το λαμπρύνουν περισσότερο. Τώρα στην ελεύθερη πατρίδα δημιουργούν και χαίρονται, γιατί κάθε τι που προσθέτουν ή συμπληρώνουν, ξέρουν πως είναι μόνιμα και αιώνια δικό της, δικό τους, του ελληνισμού. Η αγάπη τους για την Παναγιά τους προσφέρεται άφθονη και κάνει περισσότερο μεγαλόπρεπο το μοναστήρι τους. Νέα κτίσματα γίνονται αδιάκοπα για τους μοναχούς, τους ξένους και τις άλλες ανάγκες. Η επιθυμία είναι πάντα άσβεστη. Να γίνει το μοναστήρι όπως τότε, εκεί στο όρος του Μελά. Ίδιο σε λαμπρότητα και φήμη. Και η προσπάθεια συνεχίζεται. Πολλές φορές τα παιδιά της φροντίζουν για τη μεταφορά κομματιών από την ποντιακή μονή στη νέα, για να μην υπάρχει καμιά διαφορά. Μια τέτοια όμορφη προσφορά είναι και η μεταφορά της πέτρας με το σταυρό που υπήρχε στο αγίασμα του παλιού μοναστηριού, που την έφερε ο πόντιος βουλευτής Ελευθέριος Ελευθεριάδης. Την τοποθέτησαν ακριβώς στην ίδια θέση, πάνω από τον κρουνό του αγιάσματος, στη νέα μονή. Με πόση συγκίνηση την αντίκρισαν οι πόντιοι. Κι όμως παρόλη αυτή τη δημιουργική μεγαλοπρέπεια, στις καρδιές τους κρυφοκαίει πάντα μια ποθητή ευχή που θα ολοκληρώσει το όραμα και την πραγματικότητα.

προσωπικότητα και θα δημιουργήσει την απόλυτη πιστότητα του μοναστηριού της Παναγίας Μελά. Να κτιστεί νέος ναός στο λαξεμένο βράχο προς το μέρος της κορφής, ίδιος ακριβώς με εκείνον του παλαιού, ενώ το ορεινός ναός να μείνει σαν ξοκλήσι αφιερωμένο στην Αγία Βαρβάρα, όπως τότε εκεί. Ακόμα προτείνεται, αν είναι δυνατόν, και είναι, όλες εκείνες οι τοιχογραφίες, οι κολόνες και τα άλλα έστω και φθαρμένα σύμβολα, και γιατί όχι κάθε πέτρα των παλιών κτισμάτων, ιδιαίτερα του ναού, να μεταφερθούν στην πλαγιά του Βερμίου στο νέο θρόνο και να τοποθετηθούν, να χτιστούν με την ίδια τέχνη στις θέσεις που είχαν εκεί, ώστε να νομίζει κανείς πως δεν μετήκησε στην κορφή της Καστανιάς μόνο η Αγία εικόνα της Παναγίας, αλλά ολόκληρο το μοναστήρι, που μεταφυτεύτηκε λες εκεί από μια τεράστια δύναμη, την αιώνια.

Τάχατες, δεν θα ήταν δυνατή και πάλι μια νέα συμφωνία ανάμεσα στους δύο νεότερους πρωθυπουργούς? Τα υπόλοιπα θα είναι απόφαση και έργο των παιδιών της, που ποτέ δεν θα αισθάνονται ήσυχα, όσο γνωρίζουν πως η καρδιά χτυπάει στο βέρμιο, ενώ το κορμί σαπίζει στο μελά. Έτσι θα συνεχιστεί ατόφια η ζωή και η παράδοση τόσων αιώνων, και θα συνδεθεί το παρελθόν με το παρόν για να συνεχιστεί στο μέλλον. Οι Πόντιοι ζουν με αυτή τη σκέψη και τη διατηρούν σαν μόνιμη πραγματοποιήσιμη επιθυμιά. Και καθώς τα χρόνια θα κυλούν και οι γενιές θα διαδέχονται η μία την άλλη, η πίστη, η παράδοση και η ιστορία θα συνεχίζονται όπως συνεχίζεται ως τώρα, από το Βαρνάβα και το Σοφρόνιο, ως το Χαλασμό και από τον Αμβρόσιο έως τους αιώνες. Η νέα κατοικία έχει πολλές ομοιότητες με την παλαιά. Η φύση έχει την ίδια οργιώδη βλάστηση και τα πετούμενα του ουρανού κάνουν τον ίδιο χορό που έδειξε στους δύο ένθεους μοναχούς στη θέση του θρόνου της. Οι υμνολογίες των μοναχών έχουν το ίδιο λατρευτικό τύπο και το προσκύνημα των πιστών θα συνεχίζεται πάντα με τον ίδιο πόθο στην αναζήτηση της θείας ευλογίας της. Και όταν θα έρχεται ο 15 Αύγουστος, θα γίνεται η μεγάλη σύναξη όλων των παιδιών της, ιερό καθήκον στη μεγάλη μάνα, για να κλάψουν από πόνο, λατρεία αλλά και χαρά στα πόδια της, να φάνε τη δική του σούπα, κορκοτένεν τζιορβά, να ακούσουν και να χορέψουν στους ήχους της αγαπημένης τους ποντιακής λύρας και να αποχαιρετιστούν με την υπόσχεση για την επόμενη χρονιά. Άραγε ποιος θα ζει? Και ενώ οι γενιές θα αλλάζουν, αυτή θα ζει αιώνια. Εκεί ψηλά στην καταπράσινη πλαγιά του Βερμίου, η ιερά μονή της Παναγίας σου Μελά θα εξακολουθεί στους αιώνες να καταβγάζει με το ανέσπερο φως της ολόκληρη την ελληνική γη και ακόμα πέρα, ως τις χαμένες πατρίδες και την οικουμένη όλη, και θα ιστορεί την αιώνια δόξα της μητέρας του Θεού. Εκτός και αν... Αν η Θεία Βούληση έχει κάποια άλλα μελλοντικά σχέδια που αγγίζουν την κρυφή λαχτάρα και τον άσβεστο πόθο του ελληνισμού, γιατί ποτέ δεν έπαψε να ελπίζει στο ξαναζωντάνεμα των χαμένων πατρίδων. Απόλυτη η δύναμη και άγνωστες οι βουλές εκείνου, ο ελληνισμός δεν θα πάψει να προσμένει.

0: Ακούσατε το δεύτερο και τελευταίο μέρος του ιστορικού αφηγήματος «Παναγία Σουμελά, βασίλισσα του Πόντου και του Βερμίου», του Ανδρέα Μπούτσικα.
1: Διάβασε ο Θάνος Αθανασόπουλος.
0: Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά, από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον Όσιο Πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Κυριακή και εις τους αιώνας των άλλων, αλλήν Πάτε γεννών όλοι συνόμως. Αγία στην οποία ονάς μου, την βασιλεία μου, την θελημά σου, όσον είναι ανώ και επί της γης. Τον άρτο λιμό την επιούση ορδόσιμο σήμερα και άφεση με τα χρήματα ημώνας και ειδής απλήρων, της οφειλέτης ημών και ειδής ενέκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσου ημάς από το πολυμό.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σώσον Κύριε του λαού σου και ευλόγησε την κληρονομία σου ή κάτσε βασιλεύσει. Κατά βαρβαρά δομούμενες και τόσο φυλάτε δι' το Θεό σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήνης του Σταυρέ Εκουσίως την υπονήμω σου κοινή πολιτεία. Τους δημούς σου δώσε Χριστέ ο Θεός έχουν αντιδυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χωρίγων αυτής κατά τον πονεμπίο την συμμαχία έχει ενδυσύν. Όπλον είναι σε τον τρόπο, και νίκαια ή και εις τους αιώνας των όνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχεται η παρήντης αγαρθή της αγησίας ημών. Πανήμεται Θεοδό και στήριξε ο δόξα πολιτείων, σώζει ο Σύγκυρα Βασιλεύη και χωρίγει αυτής, που να νόθει και διεδιάδειξε ο Θεόν μόνο επιλεγημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός και με το μεβέλεό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Διολέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Διολέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Διολέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Αμήν. Δόξα νη ψήσεις Θεό και ευγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νη ψήσεις Θεό και ευγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νη ψήσεις Θεό και ευγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι ευληθύν τη αντιληπτέ με, πολλοί επανίστανται πε με, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, ου και εσωτερία αυτού εν το Θεό αυτού. Σύντα, κύριε, αντιλήπτορ μου, δόξα μου και υψών κεφαλή μου. Φωνή μου προ κύριο και γραμμένο μου εξόρου αγίου αυτού. Εγώ εκνήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην, ότι κύριο αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω με από μοιριάδων λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα, κύριε, σώσον με ο Θεό μου, ότι εσύ επάταξα πάντα σου φαίνοντα ματέω. Οδόντα αμαρτωλών τη συνέδριψα, του κυρίου σωτηρία και των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην, ότι κύριο αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θωμό σου ελέγξει με, μη τέτοιο γη σου παιδεύσει με, ότι τα βέλη σου είναι πάγει σαν μου και υπεστρίξει με την χείρα σου. Ου και στην ίαση σε δυσαρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Ου και στην ειρήνη τη ουστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι η ενομία μου υπερήρανε την κεφαλή μου, ω η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώσαν και ξάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αυροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα συντροπάζουνε πορευόμενοι. Ό,τι εψώε μου επρίστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεση εν τσαρκή μου, εκακώθηκε και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενο στην αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εν σου πας επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ατράφηκε και τέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και πλησίων με ξαναδία μου ήγησαν και αίσθησαν, και οι εγκεστά μου μακρόθεν αίσθησαν. Και ξεβιάζοντο, ειζητούνται την ψυχή μου, και ειζητούνται τα κακά με ελάλησαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα του μελέτησαν. Εγώ δε ο σκοφό σου κύκουον, και ο σιάραλο ουκ ανοίγων το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωπο ουκ ακούων και ουκ έχουν το στόμα δι' αυτού ερευνού. Ό,τι επίση κύριε ήλπισα, σύ ει ακούσει κύριε ο Θεό μου. Ότι είπατε επιχαρώσει μια φίλη μου και εντεσολευτείνε πόδα με με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμο και αγκιδών με οποίων με στήρια παντό. Ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώσει και έχει κρατέονται περ εμέ και πληθύνθησαν μισούντε με αδίκω. Οι ανταποδότε με κακά τη αγαθών εν διαβαλών με, επίκατε διέκον αγαθοσύνη. Μη καταλείπει με, κύριο Θεό μου, μία απόσταση απ' εμού. Πρόσχεση στη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπει με, κύριε Θεό μου, μη αποστήσα με μου. Πρόσχεση στη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου, προσέω ορθρίζω. Επιψησέ σε ψυχή μου, πω απλώσει η σάρεξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτω εν το αγίο όφθηση, του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου. Ό,τι κρίσουν το ελαιό περσοά, τα χείλη μου ευενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτα κύρα μου. Ω εξτέατο και ποιότε εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεω εν έστω το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σε επιστρομή μου, εν τη όρθρη σε μελέτων σε. Ότι εγκνίζει βοηθό μου και έτσι και την τρίγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Ιστελέσονται ει τα κατώτατα τη γη, παραδοθήσετε σχήρε ορθέα. Μερίδε αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύ, εφρανθίστε το Θεό, επενετήστε πάσο ομοίων αυτό, ότι ενεφράγει στο μαλλού τον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων σε, ότι εγνήτη βοηθό μου και εν τη σκέτη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει το δεξιά σου. Δόξο πατρί και ιό και ιό πνεύματι, και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Κύριε, ο Θεό τη σωτηρία μου, ημέρα σε κέκραξα και ανοιχτήν αντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ήγγισε. Προσολογήσει μετά του καταβενό των Ισλάκων, εγεννήθηνο ή άνθρωπο αβοήθητο, ενεκρή ελεύθερο. Ο σύτραυμα αντί καθεύδονται στην τάφο, ο νου και μνήστη έτη, και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έρθε ντό με εν λάγου κατ' οδάτο, εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ εμπεστηρίχθη θυμό σου και πάντω με το ορισμό σου επήγα ει επ' εμέ. Εμάκρυνε του γνωστού μου απ' εμού, έρθε ντό με δέλυγμα εαυτή. Παρεδόθηκε ουκ ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μη σθένησαν από πτωχία. Εκέκραξα προς Κύριε όλη την ημέρα, διαπέδεσα προς τα σχήρας μου. Μύρες νεκρής πίστης θαυμάσια, ιατρία αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσε τέτοιο μου τάφο το ελαιός και την ελθιάν σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε τα σκότη θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη πλελισμένη. Καγώ προς Κύριε, εκέκραξα και το προσευχή μου προφθάσισε. Ινατή Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψε το προσωπό σου με μου. Φτωχός ημί εγώ και εν κόψει εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξπορήθην. Πεμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Γιατί γλωσσάν με ως ίδρο όλη την ημέρα, περιέσχον με άμα. Εμάκρυνσα με μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τα λεπορίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα συνομία σου, τον μειωμένον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενο εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέγη κρυμή. Τον εμπιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, ανακαινιστήσοντα όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνο ο Κύριο και κρίμα πάσα τη αδικουμένη. Εγνώριστε σου δούσα τον Μωυσή, τη Ιησή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, που κυστέλε σου γυστήσετε ουδέ ει τον αιώνα μηνύ. Ούγατα τη ονομία Σιμών επίησε νημήν, ουδέγατα τη αμαρτία Σιμών τα πέδο και νημήν. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εγκρατέωσε ο Κύριο το έλεο αυτού επισπευμένου αυτών. Καθώ να παίξουν αδολέα αποδεσμών, εμάκρυν αφημών τη ονομία Σιμών. Καθώς οι κτίριοι πατήριους, ο κτίριος οι κύριοι τους φοβημένους αυτών, ότι αυτός έχουν το πλάσμα ημών, εμνείς ο δίχους εις μεν. Άνθρωπος ο συγχώρητος η ημέρη αυτού, ο σιάντος του αγρού, ούτως ξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσει τα έντων τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος, και έως του αιώνος εν τους φοβημένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσουσε την διαθήκη αυτού, και με μιμημένη στον εντολόν αυτού του επίησε αυτάς. Κύριος εν τον ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντα σε άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ υπηρετώντας των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υγούντας το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώ τη δεησή μου είναι η αληθεία σου, εισάξον τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει ει χρήσιμα του δούλου σου, ότι ούτε και οθεί των οποίων σπαζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό τη ψυχή μου, εταπείνωσε ει γη τη ζωή μου. Εκάθισε με του σκοτεινή σου νεκρού αιώνο, και κηδίασε με το πνεύμα μου, ενώ μη ταράχθηκε καρδία μου. Εμνήσει τη μερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμα των κοινών σου εμελέτων. Διεπέδασε προ τα σχήρια μου, η ψυχή μου ω γιανιδό. Ταχύς άξον μου, Κύριε, εξέλιπτε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου με μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου ότι ψήλψα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν μην πορεύσομαι, ότι προσεγείτε τη ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς εγκατέφυγον. Δίδαξον μου το ποιήν θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν τροματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει την ψυχή μου. Και εν το ελέγχει σου ξελευθερεύει του εχθρού μου και απολύει πάντα στου τριβδέ ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίσιμα του δούλου σου. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγεί σημαίνει γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αή και στου αιώνα των όνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
2: η ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: η ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων.

του ευσεβού ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και των

εντύπω θρησία αυτών. Στεφάνου σε κομίσαντα τη αθασία έξω του Θεού ήμων. Σχόντε γαρτί ισχύσουν του τυράννου καθήλων. Έθρεψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράσιου. Αυτώντε ηγεσίε Χριστέ ο Θεό, σώσοντα ψυχάσιμο.

0: του Θεού ημών, σκόντες καρτίνης κίνσου, του στυράνους καθήλων, έθραψαν και δαιμόνων τα ανείς κυραθράσι. Αυτώντες οι κεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάσιμο.
1: Κύριν και αήγης τους αιώνας των αιώνων, αμήν, εν τη γεννήσει την Παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιμήσει τον κόσμο νου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωή, μη τη ρυπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες τες εσ, λυτρού

0: Ποικίλω πνεύματι, πεπικυλμένη ο αίρος, ενεφροσύνη γραβγάζεσαι, χαίρε Παρθένε, χριστιανών το καύχημα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό.

πίστοσο του γεννηθέντος έξω. Νεφέλη συνήθρισε στους Αποστόλους την συν. Ιδέστε μετάσταση, όθεν και μεταδόξεις και πολύ είσαι ευθροσύνης. Εκείδευσαν να νυμνούνται στο πανάχαντο σώμα της εις μακαριότητος μήτρη Χριστού του Θεού.

0: Ήθρισες τους Αποστόλους την Συν, ειδάστε μετάστασιν, όθεν και μεταδόξεις και πολύ σε προσύνη, εσκύδευσαν ανυμνώντας το πανάχαντον σώμα, εσείς μακαριότητος μύτην Χριστού του Θεού.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος τη θυμό σου εξάλληψαν τον ανημά μου. Επιπλέον πληνώμαι από τις ονομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ονομία μου ευαγενώσκω και η αμαρτία μου νοποιών μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτε και το πόνιον την οποίον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγοι σου και νικήσεις, εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκλησίες με μύτη μου, Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησε στα άθλια κατά κρύφια της σοφίας ο δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσου με πλουνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με γαλία σου και ευχοσύνου με γαλία σου διωσθέα του ταπεινωμένα. Απόστρεψε το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας, τες ονομίας με εξάρρυψαν καρδία να καθαρακτήσουν να μία Θεός και πνεύμα ευθέσαι εκείνης της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου, γνώρισε το Άγιο Λουία την άντρηση περνά. Απόδοσ' με την αγαλία σου, του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικός τα δειξών με διδάξω νόμος ας ολούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψεις σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, της σωτηρίας μου αγαλιάζει τη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου, Κύριε ταχύπη μου, ανοίξεις το στόμα μου. Αναγγελεί την ενεσύνη σου ότι θέλεις ας της είναι δωκάν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σου δεδειγμένων καρδίων σου δεδειγμένων και την ταπεινωμένη ο Θεός σου και ξεδενώσει. Αγάθινα Κύριε τη ευδοκία στο Σιών και οικοδομηθεί το δαδειχείο σου αλήν, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σου να φορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσουν επί της εστήριός σου μόσχος. Με επικυρμένη τη Θεία Δόξη, η Ιερά και Ευκλεής Παρθένε μνήμη σου, πάντα συνηγάκια του προσεχοσύνη τους Χριστούς εξαρκώσεις Μαριά μου, με τα χωρών και την πάνω. Τόσο άδοντας μονογενή εν δόξες απ' τη δόξαστε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Αμφεπονήτω αήλων τάξης, ουρανοβάμων εν σιών το θείο σώμα σου, άφνο δε σειρεύσασα των Αποστόλων διπληθείς, εκπεράτων Θεοτόκε. Σύ παρέστησαν άρδιν, μεθόν άχναντε σου τη σεπτήν παρθένε, μνήμην δοξάζομαι. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, νικητικά μεν βραβεία ήρω κατά της φύσεως αγνή, Θεόν και ίσασα όμως μουμένιδε, τον ποιητήν σου και υιόν υπερφύσιν υποκύπτης, της φύσεως νόμης, διόθνησκουσα συν το Υιό εγύρι διονύζουσα. Άγιοι του Θεού πρεσδούσατε υπερ ημών, τες ποταυγές συναστραπές του πνεύματος περιλαμβόμενοι, τα ζωφερά νέφη της ψυχής μου λύσατε, την φωτοφόρον Άγιοι και σε αυτήν ημών μνήμην, όπως ημνής ο γηθόμενος, μάρτυρες Χριστού γενναιότατη. Άγιοι του Θεού πρεσβήσατε υπερ ημών μου. Επί την πέτραν της αμόμου πίστεως οικοδομήσαντες διαρετών θείων, εαυτούς μακάρι υπερ η καλή σε δείχθητε και τερπνότατος οίκος ενώ πατήρ κατεσχήνωσε και Υιός και Πνεύμα το Άγιο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ριζοτομούντες την της πλάνης άκανθαν η μεγαλώνυμη, το τμητικό λόγο της ενθέου πίστεως καρδίας κατενέωσαν και σωθήσας απάτη και καρποφόρους ανέδειξαν πίστη βραστανούσας αμόμητον και νίγκια οίκη εις τους αιώνας των όνων να μείνουν. Παρθενικής από γαστρός ευλάστησας ρίζα απότιστε των φυτουργών πάντων άνθρωπων γενόμενων και πάθη υπομείναντα όν ποθούντες οι θείοι πιστός ενήθρισον μάρτυρες άχαντε Παρθένε πανύμνητε. Ουρανίας αξίδος, οδοφουριέ Κύριε, και της Εκκλησίας δομήτως είμαι στερέωσο, εν τη αγάπη της, των εφετών οι άκρωτες, των πιστών των στήριξων.

0: εις εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών,

0: μήνυμα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Πριν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Η Θεός η λαβούσα, άνευ σπόρος, σαρκοθέντα τεκούσα, δίχα φθόρος. Τη νέα αναμφιένισε, αυθαρσίαν του Πνεύματος. Ως γαζόης η μήτρη και πάντων βασίλισσα, προς την ζωή μετέστης παρθένε την άειλον. Όθεν επαξίως άλυθος ανεδείχθης, εφαίνει πηγάζουσα τη ζωή συμμονάματα, Θεομήτων παναμόμε. Πρέσβευε το σωείο και Θεό, των δεσμάτων αφεσυνδόνισαστε, την πρόση της προσκυνού.

0: Σαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Σιγαρεί ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Την επρεσβείες ακίμητων Θεοτόπων και προστασίες αμετάθετων ελπίδων, τάφος και νέκρωσης ού και κράτησεν, ως γαρζωής μητέρα προς την ζωή μετέστησεν, ο μήτραν οικίσασα υπάρθενον.
1: Ο μήτραν οικίσασα υπάρθενον.
2: Τη 18η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτίνων Φλόρου και Λαύρου, τη αυτή ημέρα η Αγία των Πενήτων πληθείς, η τα είδωλα συντρίψασα πυρή ετελειώθη. Η αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτίνων Έρμου, Σεραπείωνος και Πολιέμου. Η αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουλιανής, πλησίων του Στροβίλου, της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και του Αγίου Μάρτυρος Λέοντος, ως ήθρισε παρά την θάλασσα, πλησίων μήλων της Λυκίας. Τη αυτή ημέρα η εντιερήμο τέσσερις ασκητέ εν ειρήνη τελειούται. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίης Πατέρων ημών Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Ιωάννου και Γεωργίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ασενίου του εν πάρου του εξ Ιωαννίνων. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

προνήμεθα προς ψάβοντες εις ιερείς πανόλοι, ημολύψαν εις εν πίστη, κατάμφω λαύρε και φλόρε,

Αμήν. Δόξεν ύψησις Θεό και επικύσει να πω ψευδοκία ημούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε. Δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σύ. Διέ τη μεγάλη σου δόξα, Κύριε Βασιλέ του Ουράνιε, Θεέ Πάτρε Παντοκράτου, Κύριε Μονογενές σου. Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού. Ο Υιός του Πατρός, έλα την αμαρτία του κόσμου, ρέησον ημάς, ο έλα της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησον ημών, ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιας, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν καθεκάστην ημέραν ευλογήσεις. Και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνας, Κύριε, κατά τη γη έγινε τη σημαία γενιά και γενιά. Εγώ είπα, Κύριε, ρεϊσόν, ίας το ψωθήμα των μαρτών σου. Κύριε, που σε κατέφυγον, βλάξω με την πίνη το θέλημά σου, ο Θεός με την παρασυπηγή ζωή σου, την ποτήσω σου καταχώς, παρά την εντελεώσα της γνώσης που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα τα άρθρα, αν αμάρτητος πλαχθήνε ημάς, ευλογητώσει, Κύριε Θεός, την πατήρα νημών και ερμητών, και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν γίνει το Κύριο το Λεός, που μας καθάπερ, ήλπισόμεν επί σένα. Ευλογητός η Κύριε, διδόξαμε τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτας, με τις όλα τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια, φώτισε με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το Ελεός εις τον αιώνα, τέργα το χειρός μου παρήδες. Συμπεπιένος, συμπεπιήνος, δοξαπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα, την ίν και η Αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνουν.

Κύριε Άγιε, εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματι, επιβλέπων επί πάσαν την κτήσιν σύ εκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγιε, Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρατον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς. Και ήτι ημάρτουμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Κύριε και Αγίοι και εις τους αιώνας των άλλων, αμήν Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρεσε τις αναμίες ημών και επίσκεψε και ίασε. Τη ασθενεία ημών είναι εγκληματό σου, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Κύριε και Αγίοι και εις τους αιώνας των άλλων, αμήν Πάτερ ημών, εν της ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου, τη βασιλεία σου. Είναι αυτό που θα ρημάσει στον αγκέπη τη γη, στον άλλο νήμο, την οποία συνεργώσει με σήμερα. Και άφηση πει τα χρήματα ημών, και εμεί αφήνει με τι αφλέτε ημών, και εμεί ενέγκυση μα πειρασμών, αλλά ρίξει μα από το πόνιγμα. Ότι σου

Κρίσπα στη ζωή, μη την υπόρρουσα τη ζωή και τέσσερις βίες τέσσερις νητρουμένη εκθανότητας ψυχώσιμου.

0: Πέμπτησε ο ημών τους πρεσβείες της Θεοτόπου, σώτε σώσου ημών.
1: Και μία καταλήφιση μας τους ελπίζοντας.
2: Εγεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικεί

0: καταστήσας εν ουρανή στάθμα.
1: Ετοίμη η καρδία μου, ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου.
0: Είσοδον Αγίων Αγίων.

Αυτός είναι ο Θεός ημών, ο Παρσόπος, σαν ίσαν να δείξας, να τα παίξας αν Χριστό πέχμα, ο Άγιος και διάκτον, την οικουμένης αγυνεύσας, φιλανθρώπε δόξα σοι.

Robert Marcel. Ευαίσθη να σκέπτει προσή μας, βραβεύουσα θαυμάτων πλοκόη, εκ παντίων κινδύνων και νόσων ημάς

Ενδείξεις υπέρμαχος και θαυματούργος Θεοφόρε, Σπυρίδων πατήρ ημών, δύο νεκράσι εν τάφο προσπώνεις και όφη, εις Χριστούν μετέβαλες και εν το μέλπιντας Αγίας σου εύχας, αγγέλους έσχεσαι λειτουργώντας ιερώντατε, δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό, δόξα το σε Στεφανός αντι, δόξα το ενεργούν τη διά σου.

Αγίος Αθώνας.

Και εσύ την

0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιού σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων διακόνων και μοναχών και πάσης, της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτό.
1: Κύριε ελέησον.

Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο, η πιστή υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν, ή να ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει

Ευχαριστούμε εν Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιώσαντι ημάς, παραστήνε και νυν του Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτριμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε. Του προσφέρειν συνδεήσεις και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους, υπερπαντός του λαού Σου, και ικάνωσον ημάς Σου σέθου εις την διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείσθεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών, ήλαιος ημίν ίης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης,

πάλιν και πολλάκης, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώεις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε, με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθήμαι.

επίβλεψουν επεμέντων αμαρτωλών και αχρίων πόλων σου και καθαρισόν μου την ψυχή και την καρδία από συνειδήσεως πονηράς και ικάνωσόν με τη δυνάμη του Αγίου σου Πνεύματος ενδεδειμένων την της ιερατείας χάρη μου παραστήνει τη Αγία σου τα αυτή τραπέζι και ιερουργήσε το Άγιο και άφραντον σου σώμα και το τίμιο νέμα σίγαρ προσέρχομαι κλίνας τον εμαυτό αφιένα και δεομέ σου μη αποστρέψεις το πρόσωπο σου δοκιμάσεις με εκπαίδος αλλά αξίω σου προσελευθύνεσαι είπε μου το αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου τα δώρα ταύτα σίγαριο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός μου εσύ την δόξα να αναπέμπω εσύ το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν και τα χερουβή μυστικό συγχωρίζοντες και τη ζώπιό τριάδη των τρισάγιων ημών προσάδοντες πάσαν ίν και οδικήν από θόμεθα μέρημνα ως τον βασιλέα των όρων που δεξόμενες εγκυρικές αυράτους. Τάξεις, αλληλουία, αλληλ

Χριστού, Βασιλέου, των όλων, εξομεν τη Αγγελική Ομάδα.

Πιστεύω ήσουν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιοι γύρουν αρμού και γύρουν τότε πάντων και οράτων, και ήσουν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεούν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιε το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέρων σωτηρίων κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθούντα και τα φέντα, και ανεστάντα τρίτη ημέρα κατά τα σκαφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός και πάλι, ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς σου της Βασιλείας σου και στο τέλος, και στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον του Ζωοποιών, το εκ του Πατρός, εκπορευόμενο. Το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μία εν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασον νεκρών και ζωήν του μέλλον.

περιλόητος αόρατος ακατάληπτος αείων ως αύτοσον, σύ και ομονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες. Και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ, και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπερ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σύ. Και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση, χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

Δέσποτα φιλανθρωπευόμεν και λέγομεν Άγιος και Πανάγιος, ψήκε ο μονογενής Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιο, Άγιος και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου, ως τον κόσμον Σου, ούτως η αγάπη Σας, ώστε τον Υιό Σου τον μονογενή δούνε. Και να πάσου πιστεύον εις αυτό.

0: Παρεμβείου υπέρ της του κόσμου ζωής,
1: λαμβάνων
0: άρθρων εμπισαγίες και αφράτης και αμμονή της χερσίου, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, πλάσας, έμε και της Αγίας, αυτού μαθητές και αποστόλης.

Συντονίζει και πάντων των υπηρετών και γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας.

Της βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσε, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτη προσφερομένση την λογικήν ταύτην λατρεία, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένη. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου, δόξα σε ο Θεός, ευλογητός ο Θεός μου.

εσύ παρακατατιθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν εις παρησίαν την προσέ μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα και κατάξι

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέντες ημών. Και μη

ευχαριστούμεν σοι βασιλεύθα όρατε, ότι αμετρήτως δυνάμη τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών, αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκεκλικότας ήτα σε αυτόν κεφαλάς. Ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύον δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και ελθέης του αγιάσε ημάς, ο άνωτο πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό ο Θεός ημάς.

Πληρωθεί όντως τα μαϊμόν εν εσέω σου, Κύριε, όπως γυμνήσε με τη δόξα σου, αντίξιες εσύ μας, με τα σκήτα αφνά του σου μυστηρίων, τη στενή μας σου, δωσό, αγιάς μου, όλη την

Ευχαριστούμεν σοι δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

0: Σου ευλόγησου.
1: Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύρια και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σωσή αυτούς, αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τες Εκκλησίες σου, της ιερεύσει, της βασιλεύσει ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων.

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν, δόξα σοι.
1: Δόξα σοι και Υιό και Υιό Πνεύματι και Υιό και στους αιώνες των αιώνων. Διαλέξου, διαλέξου, διαλέξου, ευλόγησου.
0: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείες, της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, εις την κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν, πανευλαβός και χαρμοσύνος εορτάζομεν, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου και των συναυτής Πενίτων, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων Έρμου Σεραπείωνος Πολιένου Ιουλιανής και Λέοντος, των εν Αγίης Πατέρων ημών Ιωάννου και Γεωργίου Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, των Οσίων Πατέρων ημών Βαρνάβα, Σοφρονίου και Χριστοφόρου, κτητόρων της Μονής Σουμελά και Σοφρονίου του Αγιανανίτου, των Αγίων Νεομαρτύρων Αγαπίου του Ιερέως, Δημητρίου του Εξαμαρίνης, Ματθαίου και Κωνσταντίνου, όν την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αρσενίου του εν πάρω του Θαυματουργού, ού την ανακομιδήν των Ιερών Λειψάνων εορτάζομεν, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός,

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 18 Αυγούστου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου και των συναυτής. Ο Άγιος Φλόρος και ο δίδυμος αδελφός του Λαύρος έζησαν επί βασιλείας Αδριανού, 117 με 138 μετά Χριστόν. Ασκούσαν την τέχνη του λιθοξόου, την οποία είχαν μάθει στην Κωνσταντινούπολη, από τους Αγίους Πάτροκλο και Μάξιμο. Έχοντας λάβει επίσης από τους διδασκάλους τους τα σπέρματα της ευσεβίας, έθεσαν την τέχνη τους στην υπηρεσία του Θεού και όταν πελεκούσαν την πέτρα για να της δώσουν μορφή και χάρη, είχαν επίγνωση ότι εργάζονταν στην πραγματικότητα πάνω στην ψυχή τους, με σκοπό να την εκλεπτύνουν αφαιρώντας τα πάθη της και να την κάνουν να λάμπει με την θεοίδειά της, δια των Αγίων Αρετών. Όταν οι δασκαλοί τους, Πάτροκλος και Μάξιμος, μαρτύρησαν, εγκατέλειψαν την Κωνσταντινούπολη και πήγαν να εγκατασταθούν σε μία πόλη, Ουλπιανά καλουμένη, στην επαρχία της Ιλυρίας. Φτάνοντας εκεί, ζήτησαν από τον διοικητή Λύκωνα την άδεια να εκμεταλλευτούν τα λατομεία και να βγάλουν πέτρα κατάλληλη για λάξευση. Απέκτησαν καλή φήμη με τη δουλειά τους και κλήθηκαν από τον Λυκίνιο, γιο της Αυτοκράτηρας, για να τους εμπιστευτεί σημαντικό χρηματικό ποσό, προκειμένου να κτίσουν ένα ναό προς τιμήν των ειδώλων, τον οποίο είχε σχεδιάσει ο ίδιος. Οι Άγιοι προσποιήθηκαν ότι δέχθηκαν την πρόταση, αλλά μοίρασαν ευθύς τα χρήματα στους φτωχούς. Περνώντας τις νύχτες τους προσευχόμενοι, εργάζονταν την ημέρα στην ανοικοδόμηση του ναού, βοηθούμενοι από έναν άγγελο σταλμένο από τον Θεό και έναν ιερέα των ειδώλων, τον Μερέντιο ή Αλέξανδρο, τον γιο του οποίου είχαν θεραπεύσει οι Άγιοι από το τραύμα που του είχε προκαλέσει στο μάτι ένα θράψμα πέτρας. Το έργο προχώρησε γρήγορα και ολοκληρώθηκε ενώ τα αγάλματα των θεών εγκαταστάθηκαν στο εσωτερικό του ναού. Οι Άγιοι συγκέντρωσαν τότε τους φτωχούς που είχαν ωφεληθεί από τις αγαθοεργίες τους και όλοι μαζί δένοντας χοινιά στα αγάλματα τα γκρέμισαν. Κατόπιν αφού καθαγίασαν το ναό, τον μετέτρεψαν σε εκκλησία του Χριστού. Μόλις έμαθε το νέο ο Λυκίνιος, εξοργισμένος διέταξε να ανάψουν ένα μεγάλο καμίνι και να κάψουν ζωντανούς τους φτωχούς που είχαν συνεργαστεί με τον Φλόρο και τον Λαύρο. Όσο για αυτούς τους τελευταίους, πρόσταξε να τους δέσουν στις ρόδες ενός άρματος και να τους μαστιγώσουν ανελαίητα. Μπροστά στην καρτερικότητα των Αγίων, οι 10 στρατιώτες που τους βασάνιζαν μεταστράφηκαν στην πίστη και εκτελέστηκαν. Ο Λυκίνιος έστειλε κατόπιν τους δύο Αγίους τον διοικητή Λύκωνα, ο οποίος πρόσταξε να τους ρίξουν σε ένα βαθύ πηγάδι, όπου οι Άγιοι Μάρτυρες παρέδωσαν την γενναία ψυχή τους στον Χριστό, ευχαριστώντας το Θεό και προσευχόμενοι για τους χριστιανούς. Μετά τον διωγμό, τα σώματά τους βρέθηκαν άφθορα, αναδίδοντας ουράνια ευωδία. Θεράπευσαν από την τύφλωσή του τον ανιψιό του τότε διοικητή, ενώ επιτέλεσαν κατόπιν και άλλα θαύματα.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ερμού, Σεραπείωνος και Πολιένου των Ρωμαίων. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουλιανής. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λέοντος, ως ήθλησε κατά την θάλασσαν πλησίων μοίρων της Λυκίας. Οι Άγιοι τέσσερις ασκητές εν ειρήνη τελειούνται. Μνήμη των Αγίων Πατέρων Γεωργίου I και Ιωάννου V, Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως. Ο Πατριάρχης Ιωάννης V ήταν χαρτοφύλαξ του Πατριαρχείου και σκευοφύλαξ της Αγίας Σοφίας όταν κλήθηκε να αναλάβει τον Πατριαρχικό θρόνο. Κατά τα 6 έτη της Πατριαρχίας του αγωνίστηκε για την υπόθεση της Ορθοδοξίας χάρη στην υποστήριξη του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου IV. Ο Άγιος Γεώργιος I διεκρίθηκε επίσης για την προσήλωσή του στην Ορθόδοξη πίστη και έλαβε μέρος στην 6η Οικουμενική Σύνοδο, η οποία έβαλε τέλος στην αίρεση του μονοθελητισμού.

Μνήμη του Οσίου Μακαρίου Κωνσταντινουπόλεως. Μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών Βαρνάβα και Σοφρονίου, των κτητόρων της Μονής Παναγίας Σου Μελά και του Οσίου Χριστοφόρου, του ανακοινιστού αυτής.

0: του Οσίου Πατρός Ιμών Σοφρονίου, της ενάθος Κήτης της Αγίας Άνης. Γεννημένος από ευσεβή οικογένεια της Υπήρου κατά τον 18ο αιώνα, ο Όσιος Σοφρονίος διακρίθηκε από πολύ νωρίς για την αρετή και τη θεοσέβειά του. Οι γονείς του τον πάντρεψαν παρά τη θέλησή του, αλλά τη στιγμή που έμπαινε στον νυμφικό κοιτώνα, εγκατέλειψε τη νέα σύζυγό του και μετέβη κατευθείαν στο Άγιον Όρος, το περιβόλι της Αη Παρθένου. Υποτάχθηκε αρχικά σε έναν γέροντα της Κήτης της Αγίας Άνης, ο οποίος τον ενέδισε στο αγγελικό σχήμα και έζησε 50 χρόνια σε μια άθλια καλύβα, επιδιδόμενος σε γενναίους ασκητικούς αγώνες και στην αδιάλειπτη προσευχή. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και τελούσε τα ιερά μυστήρια με ταπείνωση, φτάνοντας σε τέτοιο βαθμό απάθειας, ώστε έδειχνε σαν άγγελος εν σαρκή. Απλός, γλυκής, γεμάτος αγάπη και σοφία, υπήρξε υπόδειγμα για όλους τους μοναχούς της Κήτης και του Αγίου Όρους εν γέννη. Αφού υπηρέτησε άξια την Παναγία, ο Άγιος Σοφρόνιος εκοιμήθη ειρηνικά εν Κυρίω. Μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Αρσενίου, του νέου, του εν πάρω. Γεννημένος στα Ιωάννινα από ευσεβείς γονείς τα 1800, ο Όσιος Αρσένιος έμεινε ορφανός σε ηλικία 9 ετών και τον ανέλαβε ο ιερομόναχος Γρηγόριος, διευθυντής της Σχολής των Κιδωνιών στη Μικρά Ασία. Κατά το 5ο και τελευταίο έτος σπουδών του, τον παρουσίασαν στον πατέρα Δανιήλ τον Ζαγοραίο, έναν από τους πιο φημισμένους πνευματικούς πατέρες της εποχής, στον οποίο και προσιλώθηκε. Όταν ο Δανιήλ αποφάσισε να αποσυρθεί στο Άγιον Όρος, ο νεαρός μαθητής του τον παρεκάλεσε να τον πάρει μαζί του, παρά τους κανονισμούς που απαγόρευαν την είσοδο ανηλίκων στο Άγιον Όρος. Προκόβοντας γρήγορα στις θεμελιώδεις αρετές της αποκοπής του ιδίου θελήματος, της ταπεινοφροσύνης και υπακοής, ενεδύθη το μοναχικό σχήμα με το όνομα Αρσένιος. Μετά από 6 χρόνια, οι δύο άνθρωποι του Θεού υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τον άθο εξαιτίας ταραχών και διχοστασιών που προκάλεσε η έρηδα για τα κόλληβα και τη συχνή μετάληψη. Ο διωγμός αυτός κατά των υπερασπιστών των αποστολικών παραδόσεων απέβη τελικά προς όφελός τους, διότι εκτοπισμένοι σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος και συγκεκριμένα στα νησιά, οι κολυβάδες συνετέλεσαν σε μια αφύπνιση του πνευματικού βίου στον λαό που παραμένει αισθητός μέχρι σήμερα. Οι δύο Άγιοι μας εγκαταστάθηκαν αρχικά στη Μονή Πεντέλης της Αττικής. Καθώς όμως ετοιμαζόταν να ξεσπάσει η Επανάσταση, ο Δανιήλ διέβλεπε ότι η Μονή θα καταστρεφόταν από τους Τούρκους και έτσι κατέφυγαν στις Κυκλάδες. Στην Πάρο έγιναν αδελφικά δεκτοί από τον ηγούμενο της Μονής Λογκοβάρδας Φιλόθεο, ο οποίος τους έστειλε κοντά στον περίφημο ιεροκήρυκα Κύριλο Παπαδόπουλο, που διέμενε στη Μονή του Αγίου Αντωνίου μαζί με άλλους αγιορείτες μοναχούς της ομάδας των Κολυβάδων. Κατόπιν αιτήματος των κατοίκων της Φολεγάνδρου που επιθυμούσαν να έχουν μια στοιχειώδη εκπαίδευση, ο Αρσένιος χειροτονήθηκε διάκονος και ορίστηκε διδάσκαλος. Το καθήκον του δεν περιοριζόταν στη διδασκαλία των ελληνικών, αλλά προσπαθούσε κυρίως να εμπνεύσει στους μαθητές του τον σεβασμό απέναντι στις εντολές του Θεού και την αγάπη της αρετής. Με τον Δανιήλ να εξομολογεί τους ενήλικους και τον Αρσένιο να διδάσκει τα παιδιά, τα ήθη του λαού άλλαξαν γρήγορα και έφτασαν σε υψηλή ποιότητα. Όταν μετά από λίγο ο Δανιήλ αισθάνθηκε ότι πλησίαζε το τέλος του, παρήγγειλε στο μαθητή του να μεταφέρει το σώμα του στο Άγιον Όρος και να περάσει τον υπόλοιπο βίο του στην ησυχία για να προετοιμαστεί για την αντάμωσή του στην Ουράνια Ιερουσαλήμ. Μένοντας πάλι ορφανός αλλά έχοντας την εμπιστοσύνη του στο Θεό, ο Αρσένιος αποχωρίστηκε τους απαρηγόρητους πιστούς του και πήρε το καράβι για τον Άθο. Έκανε στάση στην Πάρο για να χαιρετήσει τον πατέρα Φιλόθεο και να προσκυνήσει τον τάφο του πατρός Κυρίλου, που είχε προσφάτως εκδημήσει στη Μονή του Αγίου Αντωνίου. Εκεί όμως αναγκάστηκε να ενδώσει στις επίμονες παρακλήσεις των μαθητών του Εκλιπόντος και αποφάσισε να παραμείνει στο μοναστήρι. Διήγε βίο αντάξιο του Μεγάλου Αρσενίου. Έτρωγε ίσα-ίσα για να διατηρείται στη ζωή, κοιμόταν μόνο 3 ώρες τη νύχτα και προσευχόταν κατά τον υπόλοιπο χρόνο του. Οι πρόοδοι του στην τέχνη της ασκήσεως προκάλεσαν τον γενικό θαυμασμό και παρά τη θέλησή του χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και πνευματικός από τον Μητροπολίτη Κυκλάδων, κληθείς από τη Θεία Πρόνοια να διδάξει τον λαό, προτιμούσε πάντα τα έργα του να ξεπερνούν τα λόγια του και αποδεικνυόταν ζωντανό παράδειγμα ευαγγελικής τελειότητος. Όταν στεκόταν στο θυσιαστήριο έμοιαζε με απαστράπτοντα άγγελο και τα δάκρυά του προκαλούσαν κατάνοιξη σε όλους τους παρευρισκομένους. Παρόμοιες αρετές προσήλκησαν κοντά του για εξομολόγηση όχι μόνο τους χριστιανούς της Πάρου, αλλά και άλλων νησιών, καθώς και διαφόρων πόλεων της Ελλάδος, όπως και μοναχούς του Αγίου Όρους και άλλων μοναστηριών. Τους δεχόταν με αγάπη και με λεπτή διάκριση χορηγούσε το κατάλληλο φάρμακο στα πνευματικά πάθη τους. Όταν εκοιμήθη ο ηγούμενος, οι μοναχοί τον εξέλεξαν ομόφωνα ως διάδοχό του. Ο Όσιος όμως διαπίστωσε σύντομα ότι το αξίωμα αυτό έμπαινε εμπόδιο στην ποιμαντορική δραστηριότητά του, γι' αυτό και παραιτήθηκε και αφοσιώθηκε έκτοτε αποκλειστικά στην προσευχή και την εξομολόγηση. Ήταν πνευματικός πατέρας στις μονές Λογκοβάρδας και Αγίου Γεωργίου, καθώς και στη γυναικεία μονή της Μεταμορφώσεως, ενώ όταν πήγαινε στη μία ή στην άλλη, καβάλα στο μουλάρι, σκέπαζε το πρόσωπό του με το κουκούλιό του, ώστε να μένει απερίσπαστος στην αδιάλειπτη προσευχή του. Εκτός από τις εθελούσιες κακοπάθειες της ασκήσεως, ο Όσιος Αρσένιος χρειάστηκε να δοκιμάσει και θλίψεις, προερχόμενες από τους προκρήτους του νησιού, ακόμα και από τον Μητροπολίτη, ο οποίος τον έπαυσε προσωρινά από τα ιερατικά καθήκοντά του. Ωστόσο, χαιρόταν για τις θλίψεις αυτές, όπως ο Άγιος Παύλος, και προσευχόταν για τους εχθρούς του. Υπέφερε επίσης για τις ταραχές και διχοστασίες ανάμεσα στις μοναχές της Μεταμορφώσεως, σε σημείο που αφού οι επιπλήξεις του παρέμειναν άκαρπες, αποφάσισε να τις εγκαταλείψει στην κακή του θέληση. Στο δρόμο όμως συνάντησε τον μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, ο οποίος τον παρότρινε να υπομένει τις αμαρτίες και τα πάθη των πνευματικών τέκνων του, όπως ο Χριστός υπομένει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, και έτσι ο Αρσένιος αποφάσισε να επιστρέψει στη μονή. Για την Πάρο αποτελούσε πραγματική παρουσία του Θεού, καθώς έβαλε τέλος με την προσευχή του στην ξηρασία και προστάτευε τους κατοίκους από τις επιθέσεις των δαιμόνων. Αφού επιτέλεσε έτσι πλήθος θαυμάτων, το μέγιστο των οποίων ήταν η μεταστροφή πολλών αμαρτωλών, εκοιμήθη εν ειρήνη στις 31 Ιανουαρίου 1877. Θεσμοσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: ακτοπλοϊκή εταιρεία έγινε Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aiginaferis.gr.
1: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθόμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Λδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.

Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Η οπτασία που θα σας διηγηθώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, στην αρχή τούτης της εκπομπής που είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο της Παναγιάς μας, πραγματοποιήθηκε στην τράπεζα της Μονής του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για το ρωσικό μοναστήρι που βρίσκεται στο Άγιον Όρος. Η οπτασία αυτή πραγματοποιήθηκε την ώρα της τράπεζας, του φαγητού δηλαδή, στις 27 Δεκεμβρίου του 1860. Ένας ευσεβής νεαρός της Μονής του Αγίου Παντελεήμονα, ενώ σηκώθηκε από το κρεβάτι του ύπνου με το πρώτο χτύπημα του πρωινού ταλάντου και ετοιμαζόταν να πάει στην εκκλησία της Μονής για την πρωινή ακολουθία, βρέθηκε σε έκσταση και είδε την παρακάτω οπτασία. Ξαφνικά αρπάχτηκε ο νους του από το Θεό και βρέθηκε στην κοινή τράπεζα με όλους τους πατέρες να βρίσκονται εκεί, στις θέσεις τους. Ο ηγούμενος καθόταν στην ηγουμενική θέση φορώντας αρχιερατικό μανδύα. Αυτός, ο καλός μοναχός, είδε τον εαυτόν του να βρίσκεται πάνω στον άμβονα της ανάγνωσης της τράπεζας και να διαβάζει από το βιβλίο «Τα θαύματα της Παναγίας». Όταν τρώνε οι μοναχοί στο Άγιον Όρος, αδελφοί, ένας μοναχός που έχει το διακόνημα αυτό, την ώρα που οι άλλοι τρώγουν, εκείνος διαβάζει. Διαβάζει πνευματικά αναγνώσματα για να μην προσκολάται ο νους των μοναχών σε υλικά πράγματα και μάλιστα στην τροφή. Ακόμα λοιπόν και την ώρα του φαγητού οι μοναχοί στο Άγιον Όρος έχουν το νου και την καρδιά τους στραμμένα στα πνευματικά. Καθώς λοιπόν διάβαζε ο μοναχός αυτός, αντιλαμβάνεται ότι κάποιος Άγιος βρίσκεται πίσω του και διαβάζει από το ίδιο βιβλίο. Παρακολούθησε τον νεαρό μοναχό αναγνώστη και διάβαζε κατά γράμμα ό,τι διάβαζε και αυτός. Τελείως ξαφνικά ο αναγνώστης μοναχός βλέπει μια γυναίκα, την Παναγία μας, να τον πλησιάζει. Δεν αντιλήφθηκε ότι ήταν η Παναγία, σύμφωνα με τη Θεία Βούληση, η οποία κρατούσε το νου του ναρκωμένο. Μάλιστα, την εξέλαβε για τη μητέρα του, γιατί παρουσιάστηκε με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της. Ο μοναχός δεν έδωσε σημασία και συνέχισε την ανάγνωση. Η Παναγία, καθώς τον πλησίασε, κοίταξε το βιβλίο που διάβαζε και διάβασε και αυτή κάποια λόγια που ήσαν γραμμένα κάτω από μια εικόνα της, η οποία ήταν τυπωμένη στο βιβλίο αυτό. Έπειτα έβαλε η Παναγία στο χέρι του μοναχού μια χούφτα μάνα. Το έφαγε ο μοναχός σκεπτόμενος ότι η γυναίκα αυτή ήταν η μητέρα του, γι' αυτό δεν έδινε μεγάλη προσοχή στη γυναίκα και στις τόσο τιμητικές για αυτόν χειρονομίες και εκδηλώσεις της. Η κυρία Θεοτόκος πήγε και στο ηγουμενικό τραπέζι και εκεί άρχιζε να μοιράζει μάνα και στους άλλους μοναχούς. Ο μοναχός δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να παρακολουθεί τις κινήσεις της γυναίκας, με σκοτισμένο ακόμα το νου από την Παναγία. Δεν την είχε ακόμα αναγνωρίσει. Η Παναγία παρουσιάστηκε
με τα εξής γνωρίσματα. Εμφανίστηκε σαν μια ψηλή κοπέλα, ντυμένη με ρούχα μοναχής, με μανδύα μοναχικό ποδήρι, έως τα πόδια δηλαδή, πλημμυρισμένη από τρισόλυβιο φως. Αυτήν παρακολουθούσε ο μοναχός πώς μοίραζε το μάνα στους αδελφούς μοναστές. Μετά τη διανομή του μάνα, η Παναγία απευθύνθηκε στο μοναχό και του είπε: «Διάβασε κάτω από την εικόνα του βιβλίου. Τι γράφει?» Ο μοναχός διάβασε αργά, μεγαλόπρεπα και καθαρά. «Έτσι να διαβάζεις», του είπε. Όταν η Παναγία μοίρασε το μάνα, ο νέος μοναχός πρόσεξε πως σε άλλους έδινε και σε άλλους δεν έδινε. Αυτό του έκανε μεγάλη εντύπωση και σκεπτόταν γιατί τάχα γινόταν αυτό. Το νέο, ο οποίος βρισκόταν πίσω του στην αρχή της ανάγνωσης, τον είδε ότι ήταν νέος και τώρα είχε αφήσει τη θέση του πίσω του και ακολουθούσε την Παναγία, από κάποια απόσταση βέβαια, με μεγάλο σεβασμό, χωρίς να την πλησιάζει. Κατάλαβε ότι ήταν ο Άγιος Παντελεήμων, ο προστάτης της μονής του. Κάποια στιγμή συνήλθε απότομα από την οπτασία και βρέθηκε πάλι μέσα στο σώμα του να το κυβερνά και να ζει σε αυτόν τον επίγειο κόσμο. Τότε αντιλήφθηκε πως είχε καθυστερήσει στην πρωινή ακολουθία. Τον κυρίεψε αγωνία για την ασυνέπεια που έδειξε στην τακτική ώρα της ακολουθίας. Όμως δεν είχε αργήσει, είχαν περάσει μόλις 10 λεπτά. Δόξασε την Παναγία, η οποία του έδειξε ότι επισκέπτεται το ποιμνιό της και ενδιαφέρεται γι' αυτό. Επίσης τον εντυπωσίασε που παρουσιάστηκε με μοναχικό ένδυμα, σαν ηγουμένισσα του Αγίου Όρους. Εξάλλου αυτό είναι η Παναγία. Δεν γνώριζε, καθώς φαίνεται, ότι η Παναγία είναι η πρώτη μοναχή του χριστιανισμού και ότι όλη η ζωή της κύλησε με στερήσεις, προσευχή, μετάνοιες και προσφορά όλου του εαυτού της στο μοναχικό ιδεώδες. Πραγματικά, αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγία μας είναι όχι μόνο η ηγουμένη του Αγίου Όρους, αλλά και η πρώτη μοναχή της πίστεώς μας. Τι κάνει ο μοναχός? Αφιερώνει τον εαυτόν του στο Θεό. Τι έκανε η Παναγία μας? Το ίδιο ακριβώς. Αφιέρωσε όλη της την ύπαρξη, τον εαυτόν της ολόκληρον, σε εκείνον που είναι ο σωτήρας και λυτρωτής όλου του κόσμου. Ο Όσιος Σάββας, ο Βατοπεδινός, μας λέει μια άλλη όμορφη ιστορία. Ο διαχριστών Σαλός διηγήθηκε στο μαθητή του μοναχό Ιωάννη μια οπτασία του την ώρα του γεύματος στην κοινή τράπεζα της μονής Βατοπεδίου. Σε αυτήν την οπτασία παρουσιάστηκαν δύο άγγελοι να προσφέρουν στους ευσεβείς μοναχούς διάφορα φαγητά, οπορικά και γλυκίσματα από ολόχρυσα σκεύη και που παρέμειναν στην κοινή τράπεζα μέχρι την ευχαριστιακή προσευχή. Για να ακούσουμε, αγαπητοί αδελφοί, πώς παρουσιάζει τις στιγμές αυτές ο Όσιος. «Κατόπιν σηκωθήκαμε όλοι μαζί από την τράπεζα και κάναμε τη συνήθεια ευχαριστιακή προσευχή. Συνάμα τελέσαμε και την ανάμνηση της Δεσπίνης και Θεομήτωρος, σύμφωνα με τα ιερά
τυπικά. Αναφέρεται εδώ βεβαίως στην ύψωση του άρτου της Θεοτόκου. Πρόκειται για ένα αρχαίο εκκλησιαστικό τυπικό που διατηρείται ακόμα στο Άγιον Όρος, όπου τις Κυριακές ή σε άλλες εορτές μετά το γεύμα στην τράπεζα υψώνεται ο άρτος της Θεοτόκου. Μετά την ύψωση ο τραπεζάρης περιφέρεται στην τράπεζα και οι αδελφοί παίρνουν και τρώνε ένα κομμάτι του άρτου αυτού. Εν συνεχεία, λέει ο Όσιος, πήραμε όλοι τμήματα από τον άρτο της Θεοτόκου, μετέχοντας εκείνη την ιερή δωρεά και τον αγιασμό. Συμπαρίσταντο και συμπροσεύχοντο και οι δύο άγγελοι απέδειξαν επάξια το σεβασμό στη μητέρα του κοινού δεσπότου. Βεβαίως και οι Άγιοι Άγγελοι σέβονται και τιμούν το θεομητορικό πρόσωπο της Παναγίας μας και δοξολογούν την Κυρία Θεοτόκο εκεί ψηλά στον ουρανό. Προχωρούμε, αγαπητοί αδελφοί. Όταν η μονή του Αγίου Παύλου, του Αγίου Όρους, τελούσε τα εγγένεια του ναού της, ο ναός της μονής του Αγίου Παύλου, του Αγίου Όρους, να θυμίσουμε, είναι αφιερωμένος στην υπαπαντή του Κυρίου, το 1844 έγιναν τα εγγένεια του ναού αυτού, ένας αδελφός, ησυχαστής της μονής, αδυνατούσε να παρευρεθεί σε αυτά λόγω ασθενείας. Επειδή επιθυμούσε πολύ να συνεορτάσει και αυτός τον εγγενισμό του ναού, η Παναγία δεν τον άφησε με ανεκπλήρωτη την επιθυμία του. Τι ακριβώς έγινε? Ακούστε, αδελφοί μου. Καθώς ήταν ξαπλωμένος, ο αδελφός ήρθε σε έκσταση και βλέπει ότι βρισκόταν στο ναό την ώρα της αγρυπνίας των εγγενείων. Είδε τότε την Παναγία σεμνοπρεπέστατα καθισμένη στο ιερό σύνθρονο που βρίσκεται στην κόχη του ιερού βήματος με τον Κύριο στην αγκαλιά της. Ο μικρός Ιησούς ακτινοβολούσε σαν πολύφωτο αστέρι και έλαμπε πιο πολύ από τον ήλιο. Κρατούσε στα χέρια του βασιλικό σκύπτρο. Η Παρθένος Μαρία ήταν ντυμένη με ένα κρυσταλλοειδές ένδυμα από μέσα και στολισμένη με πορφυρό παρθενικό μαφόριο, όπως την βλέπουμε στις ιερές της εικόνες. Έτσι δήλωνε ότι σε αυτή την ωραιότατη Παρθένο αφιερώθηκε ο ναός και εγκαταστάθηκε κυρία και έφορος προστάτης και κηδεμόνας του ναού και όλης της μονής του Αγίου Παύλου. Καθώς λοιπόν παρατηρούσε την Παναγία γεμάτος έκπληξη, την βλέπει να βγάζει το λαμπρό της πορφυρό ημάτιο, να το αποθέτει πάνω στο ιερό σύνθρονο και αφού ευπρέπησε τα χέρια της για υπηρεσία, βγήκε από το ιερό βήμα και συνεργούσε στην τελετή των ιερών εγγενείων. Άλλοτε περιερχόταν το ναό και κάποιες στιγμές στεκόταν στο δεξιό χορό ή στον αριστερό χορό και ρύθμιζε τους ψάλτες και υμνοδούς των ιερών ασμάτων και ενδυνάμωνε τους διακονητές. Άλλοτε πάλι ευλογούσε τους ιερείς και διακόνους μέσα στο Άγιο Βήμα. Διέταζε και ρύθμιζε τους εκκλησιαστικούς και τους κανονάρχες και παράγγελνε να γίνονται όλα έτσι με εφταξία μέχρι το τέλος της αγρυπνίας. Κάποια στιγμή περιερχόταν τον ιερό ναό
και έβλεπε με βλέμμα ευχαριστημένο τους στήλους, τους κίονες και τις βάσεις και τα στήριζε και στερέωνε ώστε να μένουν πάντοτε σταθερά. Ύστερα μπήκε πάλι στο Άγιο Βήμα και συνέπρατε με τον αρχιερέα και τους ιερείς στην παρασκευή του μύρου και των άλλων μειγμάτων που χρησιμεύουν στα εγγένεια, πρωτοστατώντας και διευθύνοντας ως κυρία του όλου έργου και του οίκου της. Κατόπιν βγήκε προπορευόμενη και στη λιτανία και συνεφρενόταν και συνέψαλε με αυτούς που έπαιρναν μέρος σε αυτή. Το ίδιο και σε ολόκληρη τη λειτουργία, κατά την οποία περισσότερον συνέπρατε στα εντός του βήματος μαζί με τους ιερείς και τον αρχιερέα. Ο αδελφός ησυχαστής παρακολουθούσε την Παναγία σε όλες τις κινήσεις της και ευχαριστούσε την Πανάμο μου από καρδίας για αυτή την οπτασία που τον αξίωσε να παρευρεθεί και αυτός στα εγγένεια του ναού της Μονής του και να μη στερηθεί της ευλογίας και της χαράς των εγγενείων. Όταν οι επιθυμίες μας, αδελφοί μου, είναι επιθυμίες που μας ωφελούν ψυχικά, η Παναγιά δεν μας χαλάει χατήρι, όπως δεν χάλασε το χατήρι και σε αυτόν τον μοναχό που είχε επιθυμία ευσέβειας και ευλάβειας να παρευρεθεί στον εγγενισμό του καθολικού της Ιεράς Μονής του. Η Παναγιά του έκανε το χατήρι αυτό

μεταρρυθμίστηκε από ιδιόρυθμη σε κοινοβιακή. Είναι δύο μορφές μοναχισμού αυτές που αναφέρουμε τούτη τη στιγμή, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Στην ιδιόρυθμη κατάσταση ο κάθε μοναχός φροντίζει για τον εαυτόν του και μόνο στις ακολουθίες στο καθολικό της μονής βρίσκονται όλοι. Ενώ στην κοινοβιακή κατάσταση είναι τα πάντα κοινά. Ένας αδελφός ησυχαστής αμφέβαλε για αυτή τη μεταρρύθμιση και στο μυαλό του υπήρχε ο λογισμός. Ήταν ευπρόσδεκτη στο Θεό μια τέτοια απότομη μεταβολή ή όχι? Η πανύμνητη όμως δέσποινα, θέλοντας να διαλύσει αυτή του την αμφιβολία και να τον πληροφορήσει ότι η ίδια είναι εκείνη που προνοεί και οικονομεί για όλες τις ανάγκες της μονής και την συντήρηση των αδελφών και ότι η εισαγωγή της κοινοβιακής ζωής έγινε κατευδοκίαν και θέλημα Θεού, του έδειξε μια θαυμάσια οπτασία. Όταν κάποτε ο αδελφός αυτός βρισκόταν στο κελί του άρρωστος στο κρεβάτι, ήρθε σε έκσταση και είδε το σατανά που μενόταν και έτριζε τα δόντια του εναντίον της μονής για τη μετατροπή της από ιδιόρυθμη σε κοινοβιακή και από φθόνο για την ψυχική σωτηρία των αδελφών, ετοίμαζε παγίδες και βρόχους εναντίον τους, θέλοντας να τους καταστρέψει, και ξεσήκωνε σκάνδαλα και ταραχές κατά του ηγουμένου και των αδελφών για να τους αφανίσει εξ ολοκλήρου και να καταστρέψει το κοινόβιο. Όταν τα είδε αυτά, ο αδελφός άρχισε να έρχεται συχνά και να παρηγορεί τον ηγούμενο και να τον ενθαρρύνει να έχει τις ελπίδες του στον Θεό. Και του λέει, του έλεγε ο μοναχός αυτός, ότι παντάνασα δέσποινα Θεοτόκος που προσφέρει πάντοτε στον Υιόν της τις προσευχές των πιστών, θα τα οικονομήσει όλα και θα διασκορπίσει τα σκάνδαλα και θα ειρηνεύσει τις ταραχές όσων αντιτίθενται και θα πιδαλιουχήσει αυτή το ιερό της καταφύγιο, δηλαδή το μοναστήρι εκείνο. Πολλές φορές η Παναγία μας σε δύσκολες στιγμές του αγιορητικού μοναχισμού εμφανίζεται και δίνει λύσεις και παρουσιάζει διεξόδους σε μεγάλα αδιέξοδα. Όχι όμως μόνο, αδελφοί μου, εκεί, αλλά και στη ζωή του καθενός από εμάς. Πόσες είναι εκείνες οι φορές που η Παναγία ήλθε και χαρίτωσε την άχαρη καθημερινότητα και πραγματικότητά μας. Όλοι είμαστε μάρτυρες τέτοιων γεγονότων. Ένας αδελφός ησυχαστής της ίδιας μονής του Αγίου Παύλου, του Αγίου Όρους, είδε σε οπτασία την Παναγία στην πανήγυρή της, στην εορτή της Υπαπαντής, όπου εορτάζει και πανηγυρίζει το μοναστήρι αυτό. Πώς την είδε? Την είδε να συμπράττει σε ολόκληρη τη λειτουργία με τους ψάλτες, τους ιερείς και τον αρχιερέα, ώστε όλα να γίνουν με τάξη. Στη συνέχεια πήγε στην κοινή τράπεζα και υπηρετούσε σε αυτή. Η οπτασία αυτή πραγματοποιήθηκε το 1845. Μετά τη λήξη της Ιεράς Μυσταγωγίας, ο ίδιος ησυχαστής είδε την Παναγία να βγαίνει από το ναό μαζί με τους ιερείς και τον ηγούμενο, και αφού μπήκε στην τράπεζα της μονής, περιερχόταν και

0: ήφθινε τους διακονητές που ετοίμαζαν εκεί την παράθεση των εδεσμάτων και υπηρετούσε με σεμνοπρέπεια μαζί με τους υπηρέτες, μέχρις ότου έφαγαν και εφράνθηκαν όλοι όσοι ήρθαν στην πανήγυρη, οι ντόπιοι αδελφοί της μονής και οι ξένοι. Και διακονούσε όλους με επιμέλεια και τους ευλογούσε και τους παρήχε χάρη και ευλογία πνευματική, πηγαίνοντας πρόθυμα κοντά τους και φροντίζοντας για όλους όσοι ήταν εκεί. Και αφού βγήκαν οι αδελφοί από την τράπεζα, βγήκε και αυτή η Παρθένος Βασίλισσα προς την εξωτερική πόρτα της μονής και επισκέφθηκε τους ενδεείς και πτωχούς επέτες που βρίσκονταν καθισμένοι εκεί και τους ελέησε και τους ευλόγησε με παρόμοιο τρόπο. Και επειδή σαν μητέρα του Πραωτάτου Σωτήρος μας Ιησού Χριστού γνώριζε τις σκέψεις και τις βουλές της καρδιάς του καθενός, στους μεν εναρέτους και αγαθούς και πρόσχαρους την καρδιά έδειχνε όψη ηλαρή και ευμενή, στους δε ραθύμους και αμελείς έγνεφε με σχήμα σοβαρό και προτρεπτικό προς μετάνοια. Αφού λοιπόν έγιναν αυτά, η κυρία Θεοτόκος γύρισε στην τράπεζα της μονής, όπου οι διακονητές της τραπέζης και οι μάγειροι κάθισαν να φάνε και μαζί τους και αυτός ο ίδιος που έβλεπε την οπτασία. Και να, η κυρία Θεοτόκος ήρθε για να τους υπηρετήσει και αυτούς με αγάπη. Τότε η Θεία Χάρις συγκατένευσε στην καρδιά του και αυτός που έβλεπε αυτά κατάλαβε ξεκάθαρα ότι αυτή είναι η δέσποινα του παντός, η Θεοτόκος. Μέχρι τότε δεν την είχε καταλάβει. Και ότι αυτή η ίδια ήταν που του έδειξε όλα όσα είχε δει με τα μάτια της ψυχής του. Γι' αυτό σηκώθηκε αμέσως από το μέρος που καθόταν και έπεσε και την προσκύνησε λέγοντας «Κυρία μου και Θεοτό και Δέσποινα, εγώ μη γέννητο να διακονηθώ από εσένα, αλλά μάλλον εγώ ο αχρίος δούλος σου να σε υπηρετήσω, όπως εξάλλου είναι χρέος μου». Και τελειώνοντας τα λόγια του, πήγε και πήρε στα χέρια του ένα πολυτελές πιάτο που από νεύση ίσως της Θεοτόκου βρέθηκε τότε εκεί και βάζοντας σε αυτό δυο ψάρια ψητά τα παρέθεσε στο τραπέζι και παρακινούσε και οικέτευε την δέσποινα να καθίσει μαζί του για να φάει. Αυτή όμως του είπε «Εγώ δεν τρώγω τέτοια τροφή, αλλά ούτε και ο υιός μου. Όμως, επειδή με κάλεσαν σε αυτήν την πανήγυρη με το να αφιερώσουν σε μένα αυτόν τον θείο ναό, ενδυνάμωσα όσους κοπίασαν συνεργώντας μαζί τους στην περιποίηση των ξένων, διότι έμαθα από τον Υιό και Θεό μου που ο ίδιος του με δίδαξε να αντιδοξάζω αυτούς που με δοξάζουν και να αντιτιμώ αυτούς που με τιμούν και να παρέχω σε όσους προσεύχονται αυτό που ζητούν και να επιβραβεύω με χάρη όσους με παρακαλούν». Αυτά είπε η Δέσποινα, η Παναγία μας, η κυρία Θεοτόκος, νουθετώντας και διδάσκοντας εκείνον τον αδελφό και αφού σήκωσε τα Άγια της χέρια που γεμάτα από θεϊκό φως φεγκοβολούσαν και άστραφταν σαν πολύφωτα άστρα, ευχήθηκε έτσι και ευλόγησε και τη μονή και τον ηγούμενο και τους αδελφούς. Και τότε ξεχύθηκε ένα άειλο φως και τους περιέλαμψε όλους. Αυτός δε ο φωτισμός και η λάμψη, μπαίνοντας από τα αισθητήρια της ψυχής εκείνου του αδελφού, τον γέμισε με χαρά και ευφροσύνη πνευματική και ανοίχθηκαν τα μάτια της ψυχής του και αλλοιώθηκε με θεία αλλίωση. Και τότε αυτή πέταξε ψηλά στους ουρανούς και χάθηκε από τα μάτια του. Τότε ήρθε στον εαυτό του αδελφός και κατάλαβε ότι αυτά που είδε ήταν οπτασία. Οπτασία που του χάρισε η ευλογία της Παναγίας μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, μπορεί εμείς να μην έχουμε δει οπτασίες με το πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Όμως θεωρώ πως η παρουσία της Παναγίας μας είναι ολοφάνερη και σε μας. Μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας, παντού και πάντα, η Παναγία μας είναι παρούσα. Πότε, πώς, εκείνη τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε τη δυσκολία η οποία τελικά περνιέται, ή την άλλη φορά που είμαστε άρρωστοι και γινόμαστε καλά, ή μια κάποια άλλη φορά που έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο στο τέλος ξεμπερδεύει και λύνεται. Όλα αυτά δεν είναι και δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά την ολοζώντανη παρουσία της Παναγίας μας. Μην το λησμονούμε αυτό, αγαπητοί αδελφοί. Η Παναγία είναι παρούσα στη ζωή μας. Είναι πάντοτε κοντά μας. Είναι πάντοτε δίπλα μας. Έχει το ιερό της μαφόριο απλωμένο και μας σκεπάζει από κάθε επιβουλή και από κάθε εχθρό και την αγκαλιά της διάπλατα ανοιχτή για να νιώθουμε αυτή τη μητρική θαλπορή και σιγουριά.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτη Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
8: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
12: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
13: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
14: Ώρα Ελλάδος 10.
15: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Καλημέρα, καλό πρωινό φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς ανταμώνουμε Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ. Σας θέλουμε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί, στη μέρα μας που ξεκίνησε. Τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, σας λέμε καθημερινά, τους ξέρετε. Τηλεφωνικά 210-4118-602, 210-4118-640. Ηλεκτρονικά, όπου γης papakihotmail.com. Δικά σας μηνύματα, να τους ξέρετε. Τηλεφωνικά 210-4118-602, 210-4118-640. Ηλεκτρονικά, όπου γης papakihotmail.com. Δικά σας μηνύματα, να τους ξέρετε. Τηλεφωνικά 210-4118-602, 210-4118-640. Ηλεκτρονικά, όπου γης papakihotmail.com. Δικά σας μηνύματα, να τους ξέρετε. Τηλεφωνικά 210-4118-602, 210-4118-640. Ηλεκτρονικά, όπου γης papakihotmail.com. Δικά σας μηνύματα, να τους ξέρετε. Τηλεφωνικά 210-4118-602, 210-4118-640. Ηλεκτρονικά, όπου γης papakihotmail.com. Δικά σας μηνύματα, να τους ξέρετε. Τηλεφωνικά 210-4118-602, 210-4118-640. Ηλεκτρονικά, όπου γης papakihotmail.com. Δικά σας μηνύματα,

Ο 18ος αιώνας σηματοδοτεί οικονομική και πνευματική ανάκαμψη για τον Ελληνισμό υπό Οθωμανική κυριαρχία. Χάρη στα έσοδα των μετοχίων και στις δωρεές, η οικονομία του Άθο ανακάμπτει. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η ίδρυση το 1749 της Αθωνιάδας Σχολής στη Μονίβα του Πεδίου, με στόχο τη διάδοση της ελληνικής παιδείας. Το 1753 αναλαμβάνει διευθυντής της ο Ευγένιος Βούλγαρης, κληρικός και επιφανής διαφωτιστής, και η σχολή αποκτά μεγάλο κύρος. Διανόηση και κλήρος όμως διχάζονται σε υπέρμαχους και πολέμιους του γαλλικού διαφωτισμού και της εκοσμίκευσης. Το 1754 ξεσπά στο όρος «Ιέρης των Κολύβων», με αφορμή τη διαφωνία ως προς το επιτρεπτό της τέλεσης μνημοσύνων την Κυριακή. Οι λεγόμενοι Κολυβάδες είναι υπέρμαχοι των παραδόσεων. Στους κόλπους τους αναβιώνει ο ησυχασμός του 14ου αιώνα. Κύριος καρπός της δράσης των Κολυβάδων, που στην εκοσμίκευση και στον ορθολογισμό αντιπαρατάσσουν την εσωτερικότητα και την πνευματικότητα, είναι η Φιλοκαλία, συλλογή πατερικών κειμένων που γνωρίζει διάδοση στον σλαβικό κόσμο. Υπό τη διεύθυνση του Ευγενίου Βούλγαρη, φοιτούν στην Αθωνιάδα επιφανείς αργότερα προσωπικότητες, τόσο προτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού, όσο και πολέμοι. Ρηξικέλευτες διδασκαλίες του Βούλγαρη προκαλούν αντιδράσεις που τον οδηγούν να εγκαταλείψει το 1759 την Αθωνιάδα και το Όρος. Η σχολή παρακμάζει και θα πάυσει τη λειτουργία της πριν από την Ελληνική Επανάσταση για να αναβιώσει το 1842. Πολλοί αγιορείτες έχουν μοιηθεί στη Φιλική Εταιρεία και η έκρηξη της Επανάστασης βρίσκει το Όρος προετοιμασμένο. Η είδηση του παγχωνισμού του Πατριάρχη Γρηγορίου του V τον Απρίλιο του 1821 διαλύει και τους τελευταίους ενδιασμούς των μοναχών. Τον Μάιο, σε ειδική συγκέντρωση στις Καριές, προσχωρούν στην Επανάσταση του Εμμανουήλ Παπά, συλλαμβάνουν τον Τούρκο διοικητή και τον θέτουν υπό περιορισμό. Συγκροτούν ένοπλες φρουρές, μεταφέρουν με τα καίκια τους τρόφιμα και πολεμοφόδια στους επαναστημένους και κατασκευάζουν πυρίτιδα. Η Επανάσταση στη Μακεδονία όμως καταπνίγεται γρήγορα. Χωριά πρυπολούνται και σημειώνονται άγριες σφαγές. Με απόφαση των μοναχών, το Άββατο προσωρινά παραβιάζεται και χιλιάδες γυναικόπαιδα καταφεύγουν στον Άθο για να γλιτώσουν. Φιλοξενούνται στα προσκτίσματα και οι γυναίκες δεν μπαίνουν στα μοναστήρια. Το Νοέμβριο οι αγιορείτες συνθηκολογούν και πολλοί φεύγουν στα νησιά που ελέγχουν οι επαναστάτες, έχοντας φυγαδεύσει προηγουμένως τα πολύτιμότερα κοιμήλια. Στις Μονές εγκαθίστανται Οθωμανικά στρατεύματα έως το 1830. Από τα μέσα του 19ου αιώνα, τα Βαλκάνια παραδίδονται στη δίνη των εθνικισμών, που μεταφέρονται και στο εκκλησιαστικό πεδίο και απειλούν το ιδιότυπο μοναστικό καθεστώς του Αγίου Όρους. Ο σοβαρότερος κίνδυνος προέρχεται από την Ρωσία και το κίνημα του πανσλαβισμού, που από τη δεκαετία του 1830 επηρεάζει τη ρωσική εξωτερική πολιτική. Μέχρι τότε οι Ρώσοι έκαναν χρηματικές χορηγίες στα μεγάλα μοναστήρια, ώστε να διατηρείται η μυθολογία του Ξανθού Γένους και του προστάτη των Ορθοδόξων. Οι Ρώσοι μοναχοί στο Όρος ήταν ελάχιστοι και ήδη το 18ο αιώνα, στη Μονή Παντελεήμονος, η πλειονότητα των μοναχών ήταν Έλληνες. Μετά τον Κρημαϊκό Πόλεμο, το Άγιον Όρος γίνεται πιόνι στη διπλωματική σκακέρα Ρωσίας-Οθωμανών. Ξεκινά μια μεθοδευμένη κάθοδος Ρώσων μοναχών με στόχο να προσδεθεί ο Άθος στο άρμα της Ρωσίας. Το 1867 η εκλογή Ρώσου Ηγουμένου φέρει τη Μονή Παντελεήμονος υπό ρωσικό έλεγχο και τη μετατρέπει σε βάση ρωσικών συμφερόντων. Το ίδιο συμβαίνει και με δύο σκήτες, του Αποστόλου Ανδρέα, Βατοπεδινή, και του προφήτη Ηλία, Μονή Παντοκράτορος. Μετά τη σαρωτική νίκη των Ρώσων στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-78, η προσέλευση Ρώσων μοναχών λαμβάνει μαζικό χαρακτήρα. Την επόμενη δεκαετία έχουν σχεδόν φτάσει τον αριθμό των Ελλήνων. Πέραν της δημογραφικής αυτής ανάλυσης, η Ρωσία οικοδομεί στο Όρος τεραστίων διαστάσεων συγκροτήματα και ιδρύει ρωσικά τυπογραφεία. Εκμεταλλευόμενη την έλλειψη πόρων, οι Ρώσοι προσφέρουν και αποπληρώνουν τα χρέη των μονών με αντάλλαγμα να επιτραπεί η εκεί εγκατάσταση Ρώσων μοναχών. Παρεμβαίνοντας σε διοικητικά θέματα, ζητούν τα κελιά να αναγνωριστούν ως σκήτες και οι σκήτες ως μονές, κάτι που θα αλλίωνε το αρχικό καθεστώς του Όρους. Τα σχέδιά τους ανατρέπονται μετά την έντονη αντίδραση της Οθωμανικής και της Ελληνικής κυβέρνησης. Στις παραμονές των Βαλκανικών πολέμων, οι χιλιάδες Ρώσοι μοναχοί έχουν καταστεί η πολυπληθέστερη και πολιτικά πιο ευαίσθητη ξένη ομάδα στο Άγιον Όρος. Η ραγδαία αύξησή τους προκαλεί ανησυχία στην ελληνική, την οθωμανική και τη βουλγαρική κυβέρνηση, ιδίως λόγω του φόβου ότι το Όρος θα μπορούσε να μετατραπεί σε όργανο ρωσικής επιρροής.

Με την έκρηξη του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, οι Βούλγαροι προσκυνητές ταμπουρώνονται στη Μονή Ζωγράφου μέχρι να παραδοθούν σε Έλληνες μοναχούς και ελληνικό πολεμικό. Ο Μεγάλος Πόλεμος και η Ρωσική Επανάσταση του 1917 δίνουν τέλος στις ρωσικές φιλοδοξίες. Η ροή του ρωσικού χρήματος σταματά, οι περισσότεροι Ρώσοι μοναχοί αποχωρούν και με τη συνθήκη του Νεηγή και αργότερα της Λοζάνης αναγνωρίζεται οριστικά η ελληνική κυριαρχία στον Άθο. Οι αρχές καταρτίζουν τον καταστατικό χάρτη που καθορίζει το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους και αποκτά το 1926 συνταγματική ισχύ. Κατά την κατοχή, η διπλωματική δυνότητα των Αγιοριτών ενεργοποιείται για πολλωστή φορά. Μετά την κατάρρευση του μετόπου και την γερμανική εισβολή, οι Γερμανοί παραχωρούν την Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη πλην του Εύρου στους Βουλγάρους. Έντρομοι μήπως περάσουν υπό βουλγαρική κατοχή, οι Αγιορείτες συντάσσουν επιστολή προς τον Χίτλερ με την οποία ζητούν να τεθεί το όρος υπό την προσωπική του προστασία. Την επιστολή προσυπογράφουν και οι αντιπρόσωποι της Μονής Ζωγράφου. Πράγματι, στο όρος εγκαθίστανται γερμανικά στρατεύματα και όχι βουλγαρικά, όπως εξάλλου σε ολόκληρη τη Χαλκιδική. Αλλά αμφισβητείται κατά πόσο η εξέλιξη πρέπει να αποδοθεί σε παρέμβαση του ίδιου του Χίτλερ. Τις μεταπολεμικές δεκαετίες, την οικονομική συρρήκνωση του Άθου ακολουθεί η γύρανση και μείωση του μοναστικού πληθυσμού. Το 1963 λαμβάνουν χώρα λαμπρές εκδηλώσεις για τη χιλιετηρίδα του Αγίου Όρους. Γίνεται όμως λόγος για επιτάφιο, καθώς ο μοναχισμός βρίσκεται σε παρακμή. Λίγα χρόνια αργότερα παρατηρείται ριζική στροφή. Αδελφότητες από την υπόλοιπη Ελλάδα ή άλλα μοναστήρια έρχονται και εγκαθίστανται σε μονές και αναβιώνουν τον αθωνικό μοναχισμό. Στην αναβίωση του ενδιαφέροντος για τον μοναχισμό, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, συμβάλλει η απομάκρυνση μέρους του πληθυσμού από τις παραδοσιακές εκκλησιαστικές οργανώσεις της εποχής. Εγκαταλείπουν τη ζωή και το σωτήρα και αναζητούν κάτι πιο γνήσιο, κοντύτερα στις πηγές της ορθόδοξης πνευματικότητας. Το όρος γεμίζει από μια νέα κατηγορία μοναχών, οι οποίοι είναι άνθρωποι των πόλεων, όχι της υπαίθρου, όπως η παλαιότερη γενιά. Πρόκειται για ένα είδος μοναχού διανοουμένου και ιδεολογικά πιο σκληρού. Οι νέοι μοναχοί μετατρέπουν το όρος σε απέραντο εργοτάξιο και το σώζουν από τη φυσική φθορά. Το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975 κατοχυρώνει στο άρθρο 105 το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους που αναγνωρίζεται ως αυτοδιοίκητο τμήμα του ελληνικού κράτους και την πνευματική υπαγωγή του απευθείας στον Οικουμενικό Θρόνο. Το ειδικό αυτό στάτους αναγνωρίζεται και κατά την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ του 1981 με κοινή δήλωση των κρατών μελών στην πράξη προσχώρησης της Ελλάδος που υπογράφτηκε το 1979. Η ένταξη ωφελεί το όρος, καθώς σημαντικά κοινοτικά κονδύλια αφιερώνονται για την αποκατάσταση μονών. Τη δεκαετία του 1990 συντελείται μεγάλη αλλαγή στον Άθο. Πολλαπλασιάζονται οι δρόμοι στη Χερσόνησο και το ρεύμα των προσκυνητών εντείνεται. Πολλά μοναστήρια κτίζουν ξενώνες εκτός περιβόλου και δεύτερη τράπεζα, καθώς η υφιστάμενη δεν αρκεί. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Άθος δέχεται μαζικά προσκυνητές με την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ και αναβιώνει το ενδιαφέρον των Ορθοδόξων των Βαλκανίων και των Ανατολικών Σλάβων. Επανέρχονται μοναχοί από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και το όρος αποκτά ξανά τον μοναστικό κοσμοπολιτισμό του. Πολλοί από τους Έλληνες και ξένους μοναχούς είναι νεαρής ηλικίας και με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Οι μονές συνδυάζουν τον μοναστικό βίο με την εργασία, ενώ κάποιες επιδίδονται σε εκδοτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το όρος ζει τον 21ο αιώνα μια νέα χρυσή εποχή.

απόκρημνοι βράχοι, εναέριες τροχαλίες, γκρεμοί. Φτάσαμε ως τα Καρούλια, την πιο απομονωμένη ασκητική περιοχή της Αθωνικής Ερήμου. Με τελικές αλυσίδες σε απόκρημνους βράχους που βοηθούν στην αναρρίχηση. Ξύλινες σκάλες, στερεωμένες πάνω σε πέτρες που φλερτάρουν με το κενό. Εναέριες τροχαλίες, Καρούλια δηλαδή, με τις οποίες οι μοναχοί μεταφέρουν τρόφιμα στα κελιά τους. Φραγκοσικές, άγρια θαμνώδης βλάστηση και έδαφος που γλιστράει. Ακριβώς από κάτω, το απέραντο βαθύ μπλε του κόλπου του Αγίου Όρους. Ένα λάθος πιάσιμο στις αλυσίδες, ένα απρόσεκτο βήμα και γκρεμίζεσαι στη θάλασσα. Αυτό είναι το άνυδρο και αφιλόξενο τοπίο στα Καρούλια, την απομονωμένη ασχετική περιοχή του Αγίου Όρους, στη νοτιοδυτική πλευρά της Χερσονήσου. Υπάγονται διοικητικά στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας και πήραν το όνομά τους από τα Καρούλια, που σύμφωνα με τις αγιορείτικες αφηγήσεις, εκτός από εφόδια και υλικά, ανέβαζαν κάποτε με δίχτυ και ανθρώπους. Σήμερα ασκητεύουν εδώ περίπου 10 ερημίτες, 3 εκ των οποίων είναι Έλληνες και οι υπόλοιποι Σέρβοι, Ρώσοι και Ρουμάνοι. Οι σπηλιές που χρησιμοποιούσαν οι παλαιότεροι ασκητές έχουν δώσει τη θέση τους σε αυτοσχέδια ησυχαστήρια και πρόχειρα καταλύματα από λαμαρίνα, πέτρα, τσιμέντο, ό,τι υλικά έχει στη διάθεσή του ο καθένας. Η αρχιτεκτονική του ελαχίστου. Για να φτάσουμε στα Καρούλια, πήραμε το καραβάκι από τη Δάφνη με προορισμό τον Αρσανά της Αγίας Άννας. Στη μικρή προβλήτα, με τα γαλαζοπράσινα νερά και τα πετρόχτιστα κτίρια, επικρατούσε συνωστισμός. Γαϊδούρια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ανθρώπων και εφοδίων στριμώχνονταν με φορτηγά, βιτιοφόρα και δεκάδες προσκυνητές. Ένας μοναχός κατέβαινε βιαστικός από τα πέτρινα σκαλοπάτια, κουβαλώντας μια καμπάνα. Ξεμπλέξαμε από την κίνηση και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε. Ύστερα από μισή ώρα, μπόλικη βροχή, το μικροκλίμα της περιοχής είναι ιδιαίτερο και διαφορετικό από τις υπόλοιπες Χερσονήσου και φυσικά λαχάνιασμα, διασχίζοντας πυκνούς ελαιώνες και ένα μεικτό δάσο

Κάναμε στην άκρη για να περάσουν μερικά φουριόζικα γαϊδούρια και αφήσαμε πίσω μας το ασκηταριό του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς του Αγίου Όρους, του οποίου ωστόσο την παρουσία δηλώνει ταπεινά μια μικροσκοπική μεταλλική ταμπέλα. Έτσι είναι εδώ. Τίποτα και κανείς δεν φωνασκεί. Μετά τα καλύβια της αδελφότητας της μικράς Αγίας Άννας, περπατώντας για περίπου μισή ώρα, μπήκαμε στον δρόμο για τα Κατουνάκια, ένα σύμπλεγμα πάνω από 20 ησυχαστηρίων που ξεκίνησαν το 1881 από τον Άγιο Δανιήλ Κατουνακιώτη τον Σμυρναίο. Στο κελί του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου συναντάμε τον πατέρα Παντελεήμονα, ο οποίος εγκαταστάθηκε στο Άγιον Όρος το 1989. Γεννημένος στην Αθήνα με καταγωγή από τη Χαλκίδα, επισκέφθηκε τη Χερσόνησο του Άθο για πρώτη φορά όταν ήταν μαθητής της τελευταίας τάξης του Λυκείου, για να επιστρέψει μετά μόνιμα όταν ολοκλήρωσε την στρατιωτική του θητεία. Ο πνευματικός μου με έστειλε στον Άγιο Παΐσιο για να τον ρωτήσω πού να πάω. Εκείνος με συμβούλεψε να τακτοποιήσω πρώτα τα περιουσιακά μου στοιχεία. Αφού έκανα ό,τι έπρεπε, κατέληξα στα Κατουνάκια, στον πατέρα Κύριλο. Έμεινα μαζί του 25 χρόνια. Αλλά μετά ο γέροντάς μου αρρώστησε και έτσι ήρθα σε αυτό το κελί που ήταν ακατοίκητο για 2 δεκαετίες. Γι' αυτό βλέπετε επισκευαστικές εργασίες, περιγράφει. Όσο μιλάμε, πλέκει κόμπου σε κομποσχήνη. Αυτό είναι το έργο χειρό του. Εξασφαλίζει τα προστοζήν, διαθέτοντας έναντι αμοιβή στα παραδοσιακά εργαλεία προσευχής. Στην πλειονότητά τους, οι ασκητές της Αθωνικής Ερήμου, της περιοχής που εκτείνεται στις νότιες και νοτιοανατολικές πλαγιές του όρους Άθος, βιοπορίζονται από εργόχειρα με ιδιαίτερα αναπτυγμένη την αγιογραφία. Όταν πρωτοήρθα στο Άγιον Όρος, δεν υπήρχαν γεννήτριες, αυτοκίνητα και φώτα στα μοναστήρια. Όλα τα κάναμε με τα πόδια και με τα χέρια. Το δικό μας μέρος δεν έχει πολύ διαφορά συγκριτικά με παλαιότερα, παρότι έχει αυξηθεί πολύ ο κόσμος που μας επισκέπτεται. Προσθέτει και σηκώνεται όρθιος να μας δείξει πού είναι τα καρούλια. Λόγω επικινδυνότητας αποφασίζει να μας συνοδεύσει ο ίδιος μέχρι ενός σημείου. Ο πατέρας Παντελεήμονας ξέρει καλά τα κατατόπια. Λειτουργεί τακτικά στο κελί της Παναγίας Πορταΐτισσας, όπου ζει ο πατέρας Σάβας, ο ένας από τους 3 Έλληνες ασκητές στα Καρούλια. Στο κακοτράχαλο και στενό μονοπάτι, με τη μεγάλη κλίση, οι ρίγανοι και το θυμάρι ευωδιάζουν. Καθώς περπατάμε, παρατηρώ το ράσο του να σέρνεται στο έδαφος. Με εντυπωσιάζει η ευκολία με την οποία κινείται, σαν να χορεύει. Λίγο μετά τους Δανιηλαίους, την αγιορείτικη μοναστική αδελφότητα που δημιουργήθηκε στα Κατουνάκια από τον Άγιο Δανιήλ το Σμυρναίο, συναντάμε το μοναδικό πλατή δρόμο, Λεωφόρος, σχολιάζει γελώντας ο πατέρας Παντελεήμων και μας δίνει την ευχή του για να συνεχίσουμε. Λίγο νωρίτερα, μας είχε προειδοποιήσει ότι η διαδρομή μέσα στην απότομη κοιλάδα δεν ενδείκνεται χωρίς τη συνοδεία ανθρώπου που γνωρίζει τα περάσματα. Δεν τον ακούσαμε. Αυτό που ζήσαμε με τον φωτογράφο δεν περιγράφεται. Επί 45 λεπτά κρεμόμασταν από σχοινιά και βαδίζαμε στο χείλος του γκρεμού σκυφτή για λόγους ασφαλείας. Κάποια στιγμή είδαμε από ψηλά κάτι υποτυπώδη φωτοβολταϊκά σε μια τσίγκινη σκεπή και έναν αυτοσχέδιο χώρο, μπαλκόνι, που κρεμόταν από το βράχο. Ο πατέρας Παντελεήμονας μας είχε πει ότι ακολουθώντας τις οδηγίες του θα φτάναμε στο κελί του Ρώσου πατέρα Δημητρίου. Αφού καταφέραμε να βρεθούμε έξω από το κατόφλι του, φωνάξαμε το όνομά του. Ξαφνιασμένος, βγήκε να μας υποδεχτεί.

Στο εισηγαστήριό του, με ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά και λίγες μπαταρίες, ο πατέρας Δημήτριος διατηρεί ένα μικρό ψυγείο. Η διατροφή του είναι ξεροφαγική. Αφυδατωμένα σίκα, φρούτα, ελιές και καμιά κονσέρβα. Στον χώρο διακρίνουμε επίσης δύο μικρούς μαθητικούς πίνακες με μεταφράσεις λέξεων από τα ελληνικά στα ρωσικά, όπως «κοντά» και «δεξιά». Αναρωτιέμαι πόσοι θα του έχουν ζητήσει κατά καιρούς οδηγίες για να έχει τις βασικές λέξεις προσανατολισμού φάτσα κάρτα. Μαχαίρια, πυρούνια, ρολά κουζίνας, πλαστικές εικόνες, αγιογραφίες εκτυπωμένες σε χαρτί, λογής-λογής εργαλεία και ένα σωρό άλλα αντικείμενα βρίσκονται ατάκτως τοποθετημένα στον λευκό τοίχο. Η τροχαλία, το καρούλι, της εισόδου είναι ανενεργή πια. Αφού οι γειτονές του, οι πατέρες Αρσένιος και Βαρνάβας, έχουν αποδημήσει εις Κύριον. Παρατηρώ τα κελιά τους από μακριά. Ξεχωρίζουν από τις λαμαρίνες που στηριγμένες σε ξύλινες δοκούς έχουν τοποθετηθεί στις εσοχές των βράχων. Στην αυτοσχέδια αυλή του ο πατέρας Δημήτριος έχει απλωμένες τις πετσέτες και τα σεντόνια του. Σε σπαστά ελληνικά μας λέει ότι μπήκε στο Άγιον Όρος το 2010 και μας συνοδεύει μέχρι το Κυριακό. Πρόκειται για τον κεντρικό ναό της μοναστικής κοινότητας, αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο. Στον δρόμο συναντάμε άλλη μια τροχαλία, η οποία χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τροφίμων στο κελί του πατέρα Σάβα. Ο μικρός ναός με τα ξύλινα στραβά παράθυρα, τη σκεπή από λαμαρίνα και τη σιδερένια επιγραφή με τη χρονολογία 1811, εξωτερικά μοιάζει ετοιμόρροπος. Μπαίνουμε μέσα. Λευκή φρεσκοβαμένη τύχη, ένα τυρκουάζ τέμπλο και στο κέντρο η εικόνα του Αγίου. Τα απολύτως απαραίτητα για την πίστη τους. Ο πατέρας Δημήτριος παίρνει θέση και αρχίζει να ψέλνει στα ελληνικά το Χριστός Ανέστη σε μια πολύτιμη σκηνή μυσταγωγίας και πνευματικής συγκέντρωσης. Ο δρόμος της επιστροφής ήταν μακρύς και γεμάτος κινδύνους, απαιτώντας την απόλυτη προσήλωσή μας. Μόλις πατήσαμε το πόδι μας στην τσιμεντένια προβλήτα, αισθάνθηκα ανακούφιση. Για πρώτη φορά μετά από 3 ώρες, σήκωσα το κεφάλι μου ψηλά, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσω από πού είχαμε περάσει. Κοιτώντας το βάθος της πελαγιάς και τα κοφτερά βράχια, σκέφτηκα πως πολλά θα μπορούσαν να έχουν πάει λάθος. Κι όμως, αυτοί οι άνθρωποι επιμένουν να ζουν εκεί, ασκούμενοι στην ταπείνωση, στο δρόμο προς τον Θεό. Ευλογία που τους γνωρίσαμε, έστω και για λίγες ώρες.

Σε ένα κοινόβιο όπως οι μονές του Αγίου Όρους, απαιτούνται πολλές και διαφορετικές εργασίες για να λειτουργεί εύρυθμα ολόκληρη κοινότητα. Τα καθήκοντα αυτά, είτε πνευματικά είτε χειρονακτικά, είναι τα διακονήματα και αντίθεται από τον καθηγούμενο σε κάθε μοναχό. Ουσιαστικά οι πατέρες εργάζονται από αγάπη για τους εγχριστώ αδελφούς τους, ασκούμενοι ταυτόχρονα στην ταπείνωση και την υπακοή. Η χρονική διάρκεια κάθε διακόνηματος διαφέρει ανάλογα με τον πληθυσμό της αδελφότητας και τις ανάγκες του μοναστηριού. Οι μοναχοί που ζουν εκτός κοινοβίου εξασφαλίζουν τα προς το ζήν, δημιουργώντας συνήθως εργόχειρα, όπως αγιογραφίες, θυμιάματα ή κομποσχήνια. Ένα λοιπόν από τα διακονήματα είναι και αυτό του ψάλτη. Γέροντας πρόδρομος, ιερό κελί Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ιερά μονή Σιμωνόπετρας. Ο γέροντας πρόδρομος, με καταγωγή από τη Λιβαδιά και μισό αιώνα στο Άγιον Όρος, διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική στην εκκλησιαστική σχολή της Πάτμου. Όταν έγινε μοναχός, άρχισε να μαθαίνει το αγιορείτικο ύφος από τους προηγούμενους ψάλτες. Η διαφορά με το κοσμικό ύφος είναι μεγάλη. Ο μοναχός ψάλλει με συνέστημα και από καρδίας. Οι λαϊκοί ψάλτες θέλουν να είναι αρεστοί στο εκκλησίασμα, σημειώνει. Πλέον, στα 68 του, ηγείται των χοροδιών, είναι χωράρχης δηλαδή, και γνωρίζει πώς να φροντίζει τη φωνή του. Ιδίως στους χειμερινούς μήνες, η φωνή θέλει προστασία για να μην κρυώσει. Όταν ψάλλεις 12 με 14 ώρες συνεχόμενες, κουράζεσαι. Επίσης, στεγνώνει ο λαιμός, καθώς 6 ώρες πριν από τη Θεία Κοινωνία δεν πίνουμε ούτε νερό. Περιγράφει. Όση ώρα κουβεντιάζουμε, ο παπαγάλος του, ο Ευλόγιος, επαναλαμβάνει την ευχή «Χριστός Ανέστη». Τον ρωτάω αν οι ψάλτες πρέπει να είναι καλήφωνοι. Ο Θεός έκανε το αηδόνι, έκανε και το κοράκι. Ο καθένας δίνει αυτό που έχει, απαντά χαμογελαστός. Άλλο διακόνημα είναι αυτό του βιβλιοθήκου νόμου. Μοναχός πολύευτος, ιερά μονή Σιμώνος Πέτρας. Το 1891 μια μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερό στη μονή και όλα τα χειρόγραφα. Σήμερα ο πατέρας πολύευτος στη δανειστική βιβλιοθήκη που συστάθηκε το 1994 συντηρεί και αρχιοθετεί συνολικά 80.000 τίτλους στη συντριπτική πλειονότητά τους νεότερες εκδόσεις. Τα χειρόγραφα που αποκτήθηκαν μετά τη φωτιά προέρχονται κυρίως από δωρεές και κληρονομιές, όπως και τα 5.000 παλέτυπα. Επίσης, η βιβλιοθήκη διαθέτει τίτλους σε περισσότερες από 15 γλώσσες, καθώς η Μονή έχει στην αδελφότητά της πατέρες από 15 διαφορετικά έθνη. Μαζί με τον πατέρα Νίφωνα, δημιούργησε σειρά ψηφιακών θεματικών βιβλιοθήκων με δωρεάν πρόσβαση στο κοινό. Για παράδειγμα, η Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη, Athos Library, περιλαμβάνει 4.000 τίτλους που αφορούν το Άγιον Όρος και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία παγκοσμίως για τις αγιορείτικες σπουδές. Τέλος, στη βιβλιοθήκη φυλάσσεται και μια σπάνια νομισματική συλλογή.

0: Ξυλογλύπτης είναι το διακόνημα του μοναχού προδρόμου της σειράς Μονής Σίμωνος Πέτρας. Πριν έρθει στο Αγιον Όρος, ο μοναχός πρόδρομος ήταν σκαλιστής γύψου σε εργαστήριο μεταλλικών εικόνων στη Γεωργία. Ο ίδιος έφτιαχνε τα καλούπια. Όταν πήγε στη Μονή, έμαθε την ενθετική ξυλογλυπτική στο ειδικό εργαστήρι. Έχοντας στα χέρια του το σπάνιο φωτογραφικό αρχείο του προκατόχου του, πατέρα Θεοτόκη, ο οποίος την τριετία 1996-1998 φωτογράφησε όλες τις τεχνικές και τα υπάρχοντα κοιμήλια των Μονών, μπορεί πλέον να αναπαράγει στα έπιπλα όλα τα παραδοσιακά μοτίβα. Πρώτο του έργο ήταν το κουβούκλιο της Αγίας Τράπεζας, για το οποίο εργαζόταν 2,5 χρόνια. Για τις ενθέσεις χρησιμοποιεί όστρακα, τα οποία σκαλίζει πάνω σε διάφορα είδη ξύλων, όπως αφρικανικό έβαινο και μαόνι. Τα ξύλα, όπως και τα υπόλοιπα υλικά, παραγγέλλονται εκτός Αγίου Όρους ή αποστέλλονται στις Μονές ως δώρα. Περνάω το ξύλο από την κορδέλα, μετά το βάζω στο τριβείο και στο τέλος το λιμάρω με τα χέρια. Σκαλίζω τις υποδοχές και στο τέλος κολλάω το υλικό που θέλω. Αφηγείται δείχνοντας 2 προσκυνητάρια, τα οποία δούλευε για 1,5 χρόνο. Ο μοναχός Κάλιστος είναι βιβλιοδέτης στο Ιερό Κελί Θείας Μεταμορφώσεως της σειράς Μονής Σιβήρου. Από τα 30 χρόνια που μονάζει, τα 20 ασχολείται με το εργόχειρο της βιβλιοδεσίας. Σήμερα, ο μοναχός Κάλιστος είναι ο μοναδικός βιβλιοδέτης στο Άγιον Όρος. Κάποιοι δάσκαλοι στις Καριές τον μίλησαν στην τέχνη. Έπειτα, μαθήτευσε σε ένα πρόχειρο βιβλιοδετικό εργαστήρι που είχε ανοίξει ένας κοσμικός και κατόπιν εξέλιξε τη γνώση του ως αυτοδίδακτος. Αναλαμβάνει κυρίως εκκλησιαστικά βιβλία, γιατί με δεδομένο ότι λειτουργούν κατά μία έννοια ως χρηστικά αντικείμενα, πρέπει να αντέχουν περισσότερο, παραδείγματος χάρη, από ένα μυθιστόρημα. Τα ράβει στο χέρι, χρησιμοποιώντας λινές κλωστές, οπότε το σώμα τους γίνεται πιο δυνατό. Γενικότερα, είτε αποκαθιστά βιβλία που έχουν πάθει ζημιές, είτε διακοσμεί τα εξώφυλά τους, όταν για παράδειγμα δίνεται ένα σπάνιο δώρο σε σημαίνοντα πρόσωπα. Το βιβλίο πρέπει να ανοίγει καλά, όπως πετάει ένα περιστέρι, λέει μπροστά από μια μεγάλη κοπτική μηχανή. Εξηγεί ότι παλαιότερα κολούσαν την πλάτη του βιβλίου με αλευρόκολλα, κουνελόκολλα και ψαρόκολλα, εξού και η φράση ψαροκόλλημα. Μου αρέσει η βιβλιοδεσία, γιατί αισθάνομαι την πλήρωση της δημιουργίας. Ούτως ή άλλως, ως τεχνική από τα μοναστήρια ξεκίνησε, καταλήγει. Και το διακόνημα του Λιβανά ασκεί ο μοναχός Ευθύμιος στο Ιερό Καλύβι Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το δεύτερο στη σκήτη της Μικράς Αγίας Άννας. Την πρώτη ύλη του θυμιάματος, την αρωματική ρητίνη, την προμηθεύεται από την Ιεμένη και αφρικανικές χώρες, όπως η Αιθιοπία και το Σουδάν, όπου παράγεται. Προέρχεται από δέντρα του γένους Βοσβελία, τα οποία χαράσσονται επαναλαμβανόμενα κατά την περίοδο της συλλογής, ώστε να εκρηθεί το ρετσίνι. Ο μοναχός Ευθύμιος αλέθει τη ρητίνη, δίνοντάς της σχήμα σιμιγδαλιού και μετά τη ζυμώνει στο ζυμωτήριο με διαφορετικό άρωμα κάθε φορά, όπως ανθό ερήμου, τριαντάφυλλο και κέδρο. Έπειτα, ρίχνει το τελικό προϊόν μέσα σε σκόνη ανθρακικής μαγνησίας, η οποία απορροφά την υγρασία και κρατάει τους κόκκους χωριστά. Ο ίδιος, όταν μπήκε στο Άγιον Όρος πριν από 35 χρόνια, βρήκε 12 πατέρες στο Ιερό Καλύβι. Ρεύμα δεν υπήρχε. Σήμερα είναι μόνος του και βιοπορίζεται από το θυμίαμα. Παράγει 60 διαφορετικούς κωδικούς και δέχεται παραγγελίες μέσω τηλεφώνου ή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Μικράς Αγίας Άννας. Κάπου εδώ, καθώς ολοκληρώθηκε ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας, σταματάμε και το δικό μας νοερό ταξίδι μέχρι το Άγιον Όρος. Διαβάσαμε κείμενα του Αλέξανδρου Μασαβέτα και του Γιάννη Παπαδημητρίου σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, και φτάσαμε μέχρι το περιβόλι της Παναγιάς. Ευχαριστούμε όλους και όλες που ήσασταν και σήμερα συνοδοιπόροι μας. Καλημέρα. Η μέρα μας μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό, σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
0: Αύγουστος.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Αγιορείτικα ανέκδοτα και διηγήσεις θα μας συντροφεύσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Περιστατικά, ευλογημένα, διδακτικά σε εμάς τον κόσμο, μα που για τους αγιορείτες αποτελούν μία καθημερινότητα.

Πριν ξεκινήσουμε όμως, να σας δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό μας στα 4118602 και 4118640. Η Φίβη Κωνσταντέλου, η τηλεφωνήτριά μας, όπως πάντα, καταγράφει τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε επίσης να τα στέλνετε και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@piradio.com.

Ξεφυλίζουμε λοιπόν το βιβλίο του μοναχού Νικάνορ από τα Καυσοκαλύδια με τον τίτλο «Αγιορείτικα ανέκδοτα και διηγήσεις και όχι μόνο» και διαβάζουμε.

Δεν είσαι μόνος. Μικρό διήγημα. Δύο άνθρωποι καθόντουσαν στην ηρεμία της απλοταριάς μια καλοκαιρινή ημέρα του Ιουλίου και πίνανε τον καφέ τους. Ο ένας ήταν καλόγερος, ο γέρον Δομέτιος, γύρω στα 45. Ο άλλος ήταν λαϊκός, επισκέπτης, λεγόταν Βασίλειος και ήταν γύρω στα 25. Είχε έρθει το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας στην έρημο του Αγίου Όρους για να συναντήσει το γέροντα Δομέτιο. Όμως για να ακούσουμε τι λένε οι δύο φίλοι μας. «Να θυμάσαι, Βασίλειε, ότι δεν είσαι μόνος σου ποτέ. Πάντα κάποιος σε σκέφτεται, προσεύχεται, ανησυχεί για σένα. Σε αγαπάει και ας μη το ξέρεις και ας μη φαντάζεσαι πόσοι και πόσο σε αγαπούν και σε σέβονται. Και δεν εννοώ τον Πανάγαθο Θεό, τη μητέρα του και τους Αγίους και Αγγέλους, που αυτό βέβαια είναι φυσικό, αλλά εννοώ ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, γνωστούς και αγνώστους που ούτε καν περνάει από το μυαλό σου ότι σε θυμούνται. Υπομονή, πίστη, ελπίδα στο έλεος του Θεού, διευχών αυτών των ανθρώπων. Μην απογυγνώσκεις, αδελφέ μου. Μη χάνεις το φάρο σου και το κουράγιο. Υπομονή. Θα περάσει κι αυτό. Κάνε υπομονή για αυτούς τους ανθρώπους που ελπίζουν, στηρίζονται και παίρνουν κουράγιο από εμάς. Όπως και εμείς από αυτούς, έτσι τα έκανε ο Θεός. Αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος, ως πόλη σοχυρά. Έτσι δεν λέει το ψαλτήρι? Ναι, γέροντα, αλλά έχω μεγάλους πειρασμούς στην Αθήνα και ολιγοπιστώ. Νιώθω ώρες-ώρες ότι με εγκαταλείπει ο Θεός, ότι είμαι τελείως μόνος. Α, παιδί μου, τότε θα σου διαβάσω ένα ωραίο κείμενο κατάλληλο για την περίσταση, όπου είναι διασκευή από τα αγγλικά. Προχθές μου το στείλανε και πολύ μου άρεσε, περίμενε να στο φέρω. Καθώς περίμενε, ο Βασίλης κοίταζε κάτω από την απλοταριά την απέραντη γαλάζια θάλασσα, ήρεμη και ατάραχη. Και ο ίδιος είχε πολύ ησυχάσει και γαλινέψει συζητώντας με αυτόν τον γέροντα τα προβλήματά του. «Λοιπόν, Βασίλειε, για να μην μιλάω όλο εγώ και κουράζονται τα λαιμά μου που έχω πρόβλημα, σε παρακαλώ διάβασε δυνατά αυτό το κείμενο εσύ». «Να είναι ευλογημένο, γέροντα, αρχίζω». Ένας άνθρωπος πιστός ονειρεύτηκε ότι περπατούσε σε μία ακρογιαλιά μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Στον ορίζοντα απέναντί του άρχισαν να ξετυλίγονται σκηνές από τη ζωή του. Σε κάθε σκηνή πρόσεξε ότι υπήρχαν δύο σειρές από ίχνη ποδιών στην άμμο. Η μία ήταν δική του και η άλλη του Κυρίου. Σαν φάνηκαν στον ορίζοντα οι τελευταίες σκηνές της ζωής του, παρατήρησε ότι πολλές, μα πάρα πολλές φορές, υπήρχε μόνο μία σειρά από ίχνη. Και αυτό είδε ότι συνέβαινε στις δύσκολες ώρες. Πολύ τον πείραξε αυτό. Στράφηκε στον Κύριο και του είπε: «Κύριε, είπες πως από τη στιγμή που θα σε ακολουθούσα θα ήσουν πάντοτε μαζί μου. Πρόσεξα όμως πως στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου υπάρχει μόνο μία σειρά από ίχνη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί στις στιγμές που σε χρειαζόμουν περισσότερο με άφηνες μόνο μου?» Και ο Κύριος με στοργή του απάντησε: «Αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπώ τόσο πολύ και ποτέ δεν θα σε άφηνα μόνο σου. Εκείνο που δεν ξέρεις είναι ότι στις δύσκολες ώρες της δοκιμασίας σου που βλέπεις μόνο μία σειρά από πατημασιές στην άμμο, τότε είναι που σε σηκώνω στα χέρια μου και σε έχω στην αγκαλιά μου». «Κατάλαβες τώρα, Βασίλη, ότι ποτέ δεν είσαι μόνος σου?» είπε χαμογελώντας ο γεροδομέτιος. «Ναι, γέροντα, πολύ ωραίο κείμενο. Πραγματικά, τι έχω να φοβηθώ αφού με κρατάει στην αγκαλιά του ο Κύριός μου και ποτέ δεν με αφήνει?» είπε ενθουσιασμένος ο Βασίλης. «Αυτό να σκέφτεσαι, παιδί μου, ότι ο Χριστός μας είναι πάντοτε μαζί μας. Να έχεις μνήμη Θεού. Να σκέφτεσαι και τον Παράδεισο. Τι ωραία που θα είναι εκεί. Τι ωραία όλοι μαζί, μες στη χαρά, το φως, τη γαλήνη, την ομορφιά του Θεού. Υπομονή λίγο εδώ. Λυσάει ο εχθρός, αλλά η νίκη θα είναι δική μας, μαζί με τον αίτητο στρατηγό Ιησού Χριστό».
Χρειάζεται, παιδί μου, να προσεύχεσαι αδιαλείπτος, γιατί όπως τα φάρμακα είναι ανατρεπτικά για τις αρρώστιες, έτσι και οι προσευχές είναι ανατρεπτικές των πειρασμών. Ξέρω ότι με τους πειρασμούς, τις μέριμνες και τη φασαρία είναι δύσκολο στην πόλη. Όχι όμως και ακατόρθωτο. Και θα σου πω να γράψεις κιόλας αν θες ένα μικρό κανόνα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. «Πολύ θα το ήθελα, γέροντα», είπε ο Βασίλης. «Ωραία, θα στο διαβάσω και αν σ' αρέσει να το γράψεις και να το δώσεις και σε άλλους. Έτσι θα κάνεις και ιεραποστολή. Μόνο δηλαδή οι εχοβάδες θα γυρνάνε να μοιράζουν φυλάδια παντού. Και οι πιστοί χριστιανοί ορθόδοξοι, ο καθένας στο πόστο του να δίνει ομολογία Χριστού με ό,τι μπορεί. Είτε με λόγο, είτε με βιβλία ή φυλάδια και κυρίως βέβαια με το παράδειγμά του. Οι Έλληνες έχουν ξεφύγει λίγο, αλλά έχουν φιλότιμο και αγάπη για την πίστη και την πατρίδα τους. Όμως υπάρχουν σήμερα, ειδικά, τρεις μεγάλοι γίγαντες. Η άγνοια, η λύθη και η ραθυμία ή η ακηδεία. Δηλαδή, γέροντα, τι κάνουν αυτοί οι τρεις γίγαντες? Να, παιδί μου, θα σου το πω απλά. Η άγνοια, ο πρώτος γίγαντας, είναι που δεν ξέρουμε το πιστεύω και το Πάτερ ημών απ' έξω, ούτε το βίο του Αγίου μας δεν ξέρουμε. Και γενικά η άγνοια μας κάνει να διαβάζουμε ό,τι βιβλίο άλλο θέλεις εκτός από θρησκευτικά βιβλία όπως είναι των Αγίων, το Γεροντικό, η Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννη, το Ψαλτήριον και η Καινή Διαθήκη που την τρέμει ο διάβολος. Αν τώρα μας πει κάποιος δύο πνευματικά πράγματα, να κάνουμε λίγο κομποσκίνη στο Χριστό και την Παναγία, μας γράψει και μερικά βιβλία να διαβάσουμε και μας ξυπνήσει λίγο με τη γνώση του Θεού, τότε έρχεται ο δεύτερος γίγαντας, της λύθης, που μας κάνει να τα ξεχνάμε όλα όσα μάθαμε και μας λέει «Μην τον πιστεύετε αυτόν τον καλόγερο. Αυτά τα περί κολάσσος και περί παραδείσου είναι παραμύθια για να φοβίζουν τους απλούς ανθρώπους. Κοίτασε να βγάλεις το ψωμάκι σου, να ζήσεις τη ζωή σου και άστα αυτά, τις μελέτες ψαλτηρίου και αγίων και κομποσκίνια. Καλόγερος θα γίνεις». Με αυτά και άλλα πολλά που σου φέρνει στο μυαλό, σε σκοτίζει και σε κάνει να τα ξεχνάς όλα τα πνευματικά και να πνίγεσαι στα γήινα και να μεριμνάς περί πολλών χωρίς ουσία πραγμάτων. Εάν όμως εσύ θελήσεις να παλέψεις και νικήσεις και αυτόν τον γίγαντα της λύθης και ζητήσεις τη βοήθεια του Θεού και αρχίζεις να μελετάς πατερικά, τότε σιγά σιγά έρχεται η γνώση και φεύγει η λύθη. Διαβάζοντας το ψαλτήρι καθαρίζεσαι και διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη φωτίζεσαι. Μετά από τη λύθη έρχεται η ακηδεία, η οποία είναι και ένα από τα 8 πρωταρχικά πάθη της ψυχής και μάλιστα το βαρύτερο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας. Ακηδεία σημαίνει παράλυση της ψυχής και έκκληση του νου, οκνηρία και αδιαφορία προς την άσκηση. Το κοινόβιο είναι εχθρός της ακηδείας, ενώ σε έναν ησυχαστή η ακηδεία γίνεται σύζυγος αιώνιος. Δεν θα τον αποχωριστεί πριν από το θάνατό του και πριν έλθει το τέλος του, θα τον πολεμά καθημερινά. Τον καιρό της ακηδείας φαίνονται οι βιαστές. Και τίποτε άλλο δεν προξενεί στο μοναχό τόσους στεφάνους όσο η ακηδεία. Αντίπαλή της είναι η ψαλμωδία, το εργόχειρο και η μνήμη του θανάτου. Αλλά εκείνη που τη θανατώνει τελείως είναι η προσευχή, ενωμένη με την βέβαια ελπίδα των μελλόντων αγαθών. Καλά, γέροντα, αλλά βλέπω ότι για την ακηδεία όσα μου είπατε είναι για τους μοναχούς και όχι για τους λαϊκούς. Είναι, παιδί μου, για όλους τους χριστιανούς που θέλουν να σωθούν. Γιατί αυτά που σου είπα τα λέει μεν ο Άγιος Ιωάννης, ειδικά για τους μοναχούς. Αλλά είδες, είπε ότι η ακηδεία είναι ένα από τα 8 θανάσιμα αμαρτήματα, τα πρωταρχικά. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι χριστιανοί πρέπει να το αποφεύγουν και να τον νικάνε για να μην τους θανατώσει ψυχικά. Παράδειγμα, σου λέει η μητέρα σου: «Πήγαινε, παιδί μου, Βασίλη, σε παρακαλώ να μου φέρεις από τον μπακάλι λίγο σέλινο». Και εσύ απαντάς: «Όχ, μάνα, δεν μπορώ τώρα, είμαι κουρασμένος». Αυτή την κούραση, τη βαρεμάρα, την τεμπελιά, για να κάνεις ανυπακοή, στη φέρνει ο δαίμον της ακηδείας. Μετά, θες να κάνεις ένα κομποσκίνι ή λίγες μετάνοιες στο Χριστό,
μιας που δεν είσαι καλόγερος, αλλά σαν χριστιανός πρέπει και εσύ να κάνεις. Άλλωστε, ο Απόστολος Παύλος μας λέει «αδιαλείπτος προσεύχεστε». Έχουμε λοιπόν καθήκον όλοι να προσευχόμεθα. Σου λέει λοιπόν ο λογισμός «Δεν βαριέσαι, ας τις κάνω μετά το απόγευμα, τώρα δεν έχω όρεξη. Ας ξεκουραστώ καλύτερα, ας δω και λίγο τηλεόραση». Και αυτό είναι δουλειά της ακηδείας. Καλά λέτε γέροντα, πολλές φορές μου συμβαίνει αυτό και η μητέρα μου με στέλνει για δουλειές και δεν πάω και κομποσκήνη ή μελέτη πατερικών δεν κάνω και τα αφήνω για μετά και τελικά δεν κάνω τίποτε. Όμως πώς θα νικήσω την ακηδεία? Με τη βία. Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Δεν κληρονομούσι αλλά αρπάζουν. Αγωνίζονται για να μπουν μέσα με πόνο και κόπο. Δηλαδή τι να κάνω? Δηλαδή σου λέει η μητέρα σου «Βασίλη φέρε λίγο σέλινο και καρότα για τη φασολάδα». Τότε να τυναχτείς πάνω και να πεις «Ναι μητέρα, αμέσως να είναι ευλογημένο». Έτσι εξαφανίζεται η ακηδεία αμέσως. Τώρα όμως κάτσε να σου πω το μικρό κανόνα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Θα στο διαβάσω όπως τον λέει το κείμενο. «Ναι γέροντα, να είναι ευλογημένο», είπε ο Βασίλης. Αρχίζω. Πολλοί έλεγαν στον Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ ότι προσεύχονται λίγο ή καθόλου και δικαιολογούνται ότι είναι αγράμματοι ή ότι δεν έχουν χρόνο. Σε αυτούς ο Στάρετς όριζε τον ακόλουθο τύπο προσευχής. Μόλις ξυπνήσετε να σταθείτε μπροστά στις ιερές εικόνες και να πείτε τρεις φορές το Πάτερ ημών. Τρεις φορές το Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Και μία φορά το πιστεύω. Την ώρα της εργασίας σας, οπουδήποτε και αν εργάζεστε, να λέτε χαμηλοφώνος την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με των αμαρτωλών. Αν εργάζονται κοντά σας και άλλοι, τότε να λέτε με το νου σας μόνο το Κύριε ελέησον ή Κύριε Ιησού Χριστέ. Αυτή η προσευχή θα γίνεται μέχρι το γεύμα. Μετά το γεύμα, να προσεύχεστε χαμηλοφώνος ως εξής. Υπεραγία Θεωτό και σώσον με των αμαρτωλών. Αυτή την προσευχή να τη συνεχίζετε μέχρι το βράδυ. Αν κάποιος είναι μόνος του, ας λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, διά της Θεοτόκου σώσον με των αμαρτωλών». Τέλος, πριν κοιμηθείτε, να επαναλάβετε την πρωινή προσευχή, δηλαδή τρεις φορές το Πάτερ ημών, τρεις φορές το Θεωτό και Παρθένε και μία το πιστεύω. Έπειτα, να κάνετε το σημείο του Σταυρού και να ησυχάσετε. Οι τρεις αυτές προσευχές αποτελούν το θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Το Πάτερ ημών μας το έδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Το Θεωτό και Παρθένε μας το έφερε από τον ουρανό ο Αρχάγγελος Γαβριήλ για να χαιρετήσει τη μητέρα του Κυρίου. Το πιστεύω περιέχει με συντομία όλα τα σωτήρια δόγματα της πίστεως. Αυτά είναι Βασίλη που λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Σου άρεσαν? Ρώτησε χαμογελώντας ο γέρον. Ναι γέροντα, είναι εύκολα, λίγα και απλά. Ναι, είναι πρακτικά και με την κατάλληλη βία και καλή συνήθεια εύκολα. Να τα βγάλεις φωτοτυπία και αφού τα δείξεις στο πνευματικό σου, να τα μοιράσετε και σε άλλους για να ωφεληθούν και άλλοι αδελφοί μας. Και όπως έλεγε ένας γέροντας παλιός, ο Γεροάνθιμος, αγαπώ τους άλλους σημαίνει προσπαθώ να τους οδηγήσω στη θέωση. Έτσι να κάνεις και εσύ παιδί μου. Άντε, πάμε τώρα να φάμε γιατί με την πολυλογία μου θα χάσεις το καράβι. Αφού φάγανε ωραίο ψαράκι, βραστό, με λεμόνι, όπως ξέρουν μονάχα οι καλόγεροι και ειδικά οι αγιορείτες να μαγειρεύουν, μιας που δεν τρώνε κρέας, ήπιαν και λίγο κρασί ωραίο από το νησί του γέροντα, τη Σαντορίνη, ο Βασίλης ετοιμάστηκε για να πάρει το δρόμο για την Αθήνα. «Αχ, γέροντα Δομέτιε, πόσο λυπάμαι που πρέπει να φύγω. Πόσο θα ήθελα να μείνω κι άλλο», είπε λυπημένος ο Βασίλης. «Και ποιος εμποδίζει να μείνεις για πάντα εδώ», είπε χαριτολογώντας ο γέροντας. Όμως μετά συνέχισε λέγοντας «Αυτά είναι του Θεού δουλειές, παιδί μου. Όταν έρθει η ώρα και αυτό μπορεί να γίνει. Τώρα όμως που είσαι στην Αθήνα, να προσέξεις κυρίως να είσαι ταπεινός για να σε σκεπάζει η χάρις του Θεού. Αγνός, να φυλάγεσαι όσο μπορείς για να χαίρεται ο άγγελος της ψυχής σου
και το Άγιο Πνεύμα. Να προσεύχεσαι και να συζητάς οτιδήποτε θες, σαν να μιλάς με τον πατέρα σου, τη μητέρα σου και τον αδελφό σου. Δηλαδή, πατέρα σου είναι ο Θεός, μητέρα σου η Παναγία μας και αδελφό σου ο άγγελός σου και άγιό σου. Έτσι να τους νιώθεις και τότε δεν θα φοβάσαι τίποτε. Άντε, πήγαινε τώρα στην ευχή της Παναγίας μας και του Χριστού μας, στο καλό και όπως είπαμε, μην ξεχνάς τη λύθη και τη ραθυμία. Ναι, γέροντα, ευχαριστώ για όλα. Να εύχεστε για μένα τον αμαρτωλό, είπε και ένα δάκρυ κύλησε από το μάγουλο του Βασίλη. Και εσύ να εύχεσαι για μένα τον αμαρτωλό. Καλό ταξίδι, είπε και ο γέροντας.

Και με αυτή την πολύ ωραία διήγηση να περάσουμε τώρα μέχρι την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, από όπου από μια κλασική ψηφιακή έκδοση της δεκαετίας του 90 θα ακούσουμε τα ευλογητάρια «Δούλοι Κύριων».

Είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία που ακούτε μέσα από τη συχνότητα των 91,2 FM στην περιοχή της Αττικής, στις κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τους δορυφόρους Hotbird και Eurobird σε Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο και σε όλο τον πλανήτη μέσα από τη διεύθυνση pradio.com. Και ακούτε την εκπομπή «Το Άγιον Όρος» στην οδηπορία μας, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στο βιβλίο του μοναχού Νικάνορ από τα Καυσοκαλύβια με τον τίτλο «Αγιορείτικα ανέκδοτα και διηγήσεις και όχι μόνο».

Περιστατικά από το Άγιον Όρος. Το πέσιμο και η Αγία Μετάνοια ενός μοναχού. Κάποτε, στην Ιερά Μονή Γρηγορίου, πριν 100 χρόνια, πήγε κάποιος να γίνει μοναχός. Τον έλεγαν Νίκο. Έμεινε δόκιμος κάμποσο διάστημα και έδειξε καλή διαγωγή. Μετά τον έκαναν μεγαλόσχημο μοναχό. Ήτανε πολύ καλός άνθρωπος. Πέρασε καιρός και άρχισε να δείχνει την αρετή που είχε αποκτήσει. Γι' αυτό και τον αγαπούσαν όλοι οι αδελφοί της μονής και ο ηγούμενος. Ο πειρασμός όμως, όπως ξέρουμε, δεν θέλει να βλέπει τον άνθρωπο να προοδεύει. Θέλει συνέχεια να τον καταβάλει, να τον ρίχνει, να μην τον αφήνει να προοδεύει στην καλή αρετή. Γι' αυτό λέγεται και μισόκαλος, δηλαδή μισεί το καλό. Και τι έκανε? Όταν έγινε μοναχός, από Νίκο τον ονόμασαν Νεκτάριο. Του κόλλησε, σώνει και καλά, να πάει έξω για να πουλήσει εργόχειρο. Του λέει ο ηγούμενος: «Δεν κάνει να βγεις έξω, Νεκτάριε. Γέροντα, να πάω να πουλήσω το εργόχειρο και να πάρω κι εγώ κάτι». Ο γέροντας όμως δεν τον άφηνε. Αυτός σώνει και καλά να βγει. Τελικά συγκατένεψε ο ηγούμενος και του λέει: «Πήγαινε, αλλά δεν θα κάνεις παραπάνω από 3 ημέρες. 2 ημέρες στο ταξίδι και 1 ημέρα έξω, 3. Πήγε λοιπόν έξω ο Νεκτάριος με τα εργόχειρα στο χέρι για να πάει να τα πουλήσει και να πάρει ένα ζευγάρι παπούτσια και ό,τι άλλο ήθελε. Κατεβαίνοντας από το λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνοντας προς το Βαρδάρι, βλέπει πάνω σε ένα μπαλκόνι μια κοπέλα που τίναζε κουβέρτες. Άθελά του πήγε το μάτι του στην όμορφη αυτή κοπέλα. Επίσης και της κοπέλας το βλέμμα έπεσε στο μοναχό. Αυτός νόμιζε ότι τον κοίταξε η κοπέλα από πονηρία, ενώ απλώς ήταν σύμπτωση. Αυτόν όμως τώρα τον κέρδισε ο πειρασμός. Την άλλη μέρα περνάει ξανά από εκεί και την άλλη και κάθε μέρα. Ξεχνάει το μοναστήρι, ξεχνάει τα πάντα ο Νεκτάριος. Βγάζει τα ζωστικά, κόβει γένια και μαλλιά, νοικιάζει ένα δωμάτιο εκεί κοντά και έμενε πλέον στη Θεσσαλονίκη. Έψαχνε να βρει δουλειά. Γνωρίστηκε με ένα κοσμικό, ο οποίος του βρήκε δουλειά και δουλεύανε μαζί. Αυτό συνέχισε να περνάει κάθε μέρα από εκεί για να βλέπει αυτή τη γυναίκα. Κάποια στιγμή το λέει στο φίλο του: «Αυτή την κοπέλα που μένει εκεί απέναντι την έχω συμπαθήσει και θέλω να την κάνω γυναίκα μου». «Τι λες, βρε Νίκο?» Γιατί είχε το κοσμικό όνομα, φαινόταν στην πολιτική του ταυτότητα ως Νίκος. «Αυτή η κοπέλα είναι αδελφή ενός φίλου μου, πολύ καλού. Θα σε γνωρίσω». Γνωρίστηκε με τον αδελφό της κοπέλας, πήγανε ένα βράδυ στο σπίτι της, ειδωθήκανε, του σερβίρισε η μάνα του κοριτσιού τον καφέ και το γλυκό. Μετά πάει και δεύτερη φορά στο σπίτι. Τότε λέει ο φίλος του στον αδελφό της κοπέλας: «Ξέρεις, από εδώ ο Νικόλας έχει ερωτευτεί την αδελφή σου και θέλει να την κάνει γυναίκα του». «Τι λες? Είναι σοβαρός άνθρωπος». «Το βλέπω, αλλά θα το πω στη μητέρα μου». Το λέει: «Μάνα, ο Νικόλας ερωτεύτηκε την Όλγα και θέλει να την παντρευτεί». «Τι λες, βρε παιδί μου? Αυτός δεν είναι από εδώ, είναι από την Πάτρα». «Καλά, θα το πω στον πατέρα σου». Αφού το είπε, έκαναν οικογενειακό συμβούλιο και το είπαν στην κοπέλα. «Τι λες, μητέρα? Εγώ δεν έχω σκοπό να παντρευτώ ακόμη». Τελικά όμως την έπεισαν και συγκατένευσε η κοπέλα. Παντρευτήκανε. Έκαναν και παιδί. Το μοναστήρι τώρα περίμενε το Νεκτάριο. Ο ηγούμενος και οι πατέρες, οι παλαιότεροι, κάνανε προσευχή να τον συγχωρέσει ο Θεός που πέταξε το σχήμα και παντρεύτηκε. Αυτός συνέχιζε και έκανε τη ζωή την κοσμική. Μια φορά πήρε το παιδί 8 χρονών και πήγαν στη θάλασσα για μπάνιο. Ήταν καλοκαίρι. Αφού έκαναν μπάνιο, ο πατέρας έπαιζε με το παιδί τόπι στην παραλία. Σε μια στιγμή του λέει το παιδί: «Μπαμπά, τι μαύρο πανί είναι αυτό που φοράς επάνω σου?» «Τι μαύρο πανί, παιδί μου? Δεν φοράω τίποτε πάνω μου. Φορούσε μόνο το μαγιό του». «Εγώ βλέπω», λέει το παιδάκι, «ένα μαύρο πανί με κόκκινα γράμματα και κόκκινο σταυρό πάνω σου». Το παιδάκι με τα αγγελικά μάτια του, με την αθωότητα και αγνότητα που είχε, έβλεπε το αγγελικό σχήμα που αοράτως φορούσε ακόμη ο Νεκτάριος. Κατάλαβε τότε ο πατέρας και λέει μόνος του: «Κοίταξε που ο Θεός με περιμένει ακόμη να μετανοήσω.
Μετά λέει στο παιδί: «Ντύσου να ντυθώ κι εγώ και να φύγουμε». Πάνε σπίτι. Καταστεναχωρημένος τώρα ο Νίκος ούτε μίλαγε ούτε είχε όρεξη ούτε τίποτε. Τον βλέπει η γυναίκα του έτσι χάλια και του λέει: «Τι έχεις Νίκο και είσαι τόσο πολύ στενοχωρημένος? Άλλη φορά ήσουν όλο χαρά. Τρώγαμε, μιλάγαμε, τώρα τι έχεις? Βάλε να φάμε και αφού επιμένεις θα σου πω μετά το φαγητό». Αφού φάγανε της λέει: «Βάλε το παιδί να κοιμηθεί». Το έβαλε το παιδί να κοιμηθεί και μετά άρχισε να της τα λέει ο Νικόλας όλα. «Εγώ ήμουν καλόγερος όταν σε παντρεύτηκα. Όταν σε είδα σε αγάπησα, μου άρεσες και τα πέταξα τα καλογερικά και το αγγελικό σχήμα. Και ευτυχώς το παιδί μας σήμερα είδε το αγγελικό σχήμα χωρίς να το φοράω». «Τι λες βρε δολοφόνε?» Ήταν πολύ της εκκλησίας η γυναίκα του. «Έκλεισες τώρα τρία σπίτια. Το δικό σου, το δικό μας, έκλεισες και της μάνας μου. Τι έκανες, τι έκανες?» έλεγε κλαίγοντας η γυναίκα του. «Σήκω φύγε, να μη σε βλέπω». «Θα φύγω», λέει αυτός, «και θα πάω στο μοναστήρι μου. Αν με δεχτούν, καλώς. Αλλιώς θα δω τι θα κάνω». «Φύγε, πήγαινε στο μοναστήρι σου». «Εντάξει, φεύγω. Στο παιδί μας μην πεις τίποτε τώρα. Όταν μεγαλώσει, του τα λες». Πραγματικά έφυγε και πήγε στο μοναστήρι. Μόλις έφτασε, ο ηγούμενος τον γνώρισε. «Βρε ο Νεκτάριος». Έπεσε τότε στα πόδια του ηγουμένου ο Νεκτάριος και είπε: «Συγχώραμε γέροντα», και δεν σήκωνε ούτε το κεφάλι να τον κοιτάξει. Μαζεύτηκαν τότε κι άλλοι μοναχοί. Άλλοι κλαίγανε, άλλοι χαρήκανε που τον είδα να γυρίζει. Αμέσως λοιπόν σηκώθηκε, τον πήρε ο ηγούμενος αγκαλιά και πήγανε στο αρχονταρίκι και του εξομολογήθηκε όλα όσα γίνανε αυτά τα χρόνια στο Νεκτάριο. Τότε του λέει ο ηγούμενος: «Παιδί μου, έγινε σύναξη και όλοι οι πατέρες σε δέχονται πάλι. Όμως, θα πας να μείνεις σε εκείνη τη σπηλιά εκεί κάτω. Υπάρχει μέχρι σήμερα και πιθανόν είναι η σπηλιά του Αγίου Γρηγορίου του Κτήτορα της Μονής». Του έδωσε ένα προσφοράκι και μία φιάλη νερό. «Πάρε αυτά και σε ένα μήνα θα έρθω». Πέρασε ένα μήνα με αυτό το πρόσφορο και αυτό το νερό ο Νεκτάριος. Και από την πείνα του, κάπου κάπου, έτρωγε και λίγα χόρτα τα οποία φυτρώνανε απ' έξω από τη σπηλιά. Μετά λοιπόν το μήνα, πήγε ο γέροντας να τον δει. Ο Νεκτάριος είχε αδυνατήσει. «Πώς πας?» «Καλά, γέροντα. Διευκόν σας. Δόξα σε ο Θεός, πολύ καλά». «Θα έρθει καιρός που θα κατέβεις και κάτω. Τώρα εδώ. Προσευχή, νηστεία, αγρυπνία». Πέρασε καιρός. Προσευχόταν συνέχεια ο Νεκτάριος. Τελικά, του πάει ο ηγούμενος μια στάμνα και του έβαλε μέσα βρεγμένα όσπρια. Και του λέει: «Πάρε αυτή τη στάμνα και θα βάζεις μέσα το χέρι σου και όσα πιάσει αυτό θα φας. Μια φορά όμως θα το βάλεις στο χέρι σου, όχι δεύτερη. Μια φορά το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Πάρε και αυτά τα δύο πρόσφορα». Και του έδωσε φυσικά και νερό. Πάντοτε πήγαινε ο ίδιος ο ηγούμενος και του έφερνε φαΐ και νερό. Και μετά που πέθανε ο παλιός γέροντάς του, ερχόταν ο καινούριος ηγούμενος και του έφερνε ο ίδιος φαΐ και νερό όπως ο προηγούμενος. Έτσι πέρασε πολύς καιρός. Μετάνιωσε ο Νεκτάριος. Όλο τον καιρό του τον περνούσε με προσευχές, δάκρυα, μετάνοιες. Έφτασε πλέον 75 χρονών. Του λέει ο γέροντας: «Πώς πας?» «Καλά, δόξα σε ο Θεός». Και άρχισε να κλαίει, να κλαίει. Μόλις ησύχασε λίγο, λέει στον ηγούμενο: «Να, ένα πουλάκι έρχεται και μου κάνει παρέα». Κατάλαβε ο ηγούμενος και το ρωτάει: «Τι πουλάκι είναι αυτό?» «Να, ένα άσπρο ωραίο πουλάκι. Έρχεται, με κοιτάει, μου κάνει λίγο παρέα και φεύγει». «Καλά, προσεύχου, προσεύχου», του λέει ο ηγούμενος. Έφτασε τελικά 80 χρονών ο Νεκτάριος. Ο ηγούμενος πήγαινε τακτικά. Όταν έφτασε 80 χρονών, ο πάτερ Νεκτάριος του λέει ο ηγούμενος: «Τι έγινε πάτερ Νεκτάριε, πώς πας?» «Καλά γέροντα.

«Όχι», λέει ο νεκτάριος. «Καλά είμαι εδώ. Άφησε με να πεθάνω εδώ στη σπηλιά, σε παρακαλώ». «Όχι», του είπε ο ηγούμενος. «Θα κάνεις υπακοή». Μόλις του είπε υπακοή, αμέσως θυμήθηκε την πτώση του και έτσι κατέβηκε στο μοναστήριο που πέθανε στο γυροκομείο της Μονής 85 χρονών. Όπως συνήθως, τον κυδέψανε, τον θάψανε στα 3 χρόνια που τον βγάλανε, ευωδίαζε. Μας δείχνει αυτό πόσο ισχύει η υπακοή και η μετάνοια. Δεν μπορούμε να κάνουμε υπακοή οπουδήποτε. Υπακοή θα κάνουμε στο γέροντα και στο Θεό πρώτα, στις εντολές του. Η ρίζα μας είναι στο γέροντα, εφόσον έχουμε γέροντα εις το πνευματικό μας. Σε αυτούς πρέπει να κάνουμε υπακοή. Και υπακοή, γιατί χωρίς την υπομονή ουδέν τελείται. Μα και ένα ποτήρι νερό να πιείς, περιμένεις να γεμίσει το ποτήρι νερό για να το πιείς. Η προσευχή κρούει τη θύρα του παραδείσου, η δε ταπείνωση την ανοίγει. Ο δε εγωισμός την κλείνει. Και όπου ταπείνωσης και υπομονή, εκεί πηγάζει και η αγάπη.

Ο Αθωνίτης μοναχός. Πριν 50 περίπου χρόνια έγινε το εξής περιστατικό στη σκήτη της Αγίας Άνης. Ένας μοναχός που ήταν σε μία συνοδεία στη σκήτη και τον λέγανε Ιάκωβο, ξαφνικά πήρε θάρρος και νόμιζε ότι αυτός μόνο είναι άξιος και οι άλλοι μοναχοί είναι κουφιοκέφαλοι, πως δεν ξέρουν ενώ αυτός ξέρει. Τον έβλεπε ο γέροντας που φερόταν παράξενα και προσπαθούσε να τον φέρει σε τάξη. Τότε του λέει ο Ιάκωβος του γέροντά του: «Εγώ θα φύγω από τη συνοδεία». «Γιατί βρε παιδί μου, πού θα πας?» «Θα πάω επάνω, στον Άθωνα. Θα πάω να κάνω μια καλύβη εκεί». «Κάτσε παιδί μου, δεν είσαι όριμος ακόμα για αυτή τη δουλειά που θέλεις να κάνεις. Κάτσε εδώ». «Μπα, όχι, θα πάω πάνω», είπε ο πατήρ Ιάκωβος. Έδειχνε ανυπακοή στον γέροντα και άρχισε κάθε μέρα να πηγαίνει πάνω στον Άθωνα να κουβαλάει πέτρες, πράγματα κλπ. Ώσπου έφτιαξε μία πετροκαλύβα. Ούτε καν ερχόταν κάτω. Εκεί καθόταν συνέχεια. Μόνο μερικές φορές αραιά και πού κατέβαινε στη σκήτη της Αγίας Άνης για να πάρει τρόφιμα και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Σε μία στιγμή του φάνηκε ότι έφτασε σε πολύ μεγάλη αρετή. «Αγίασα πλέον τόσα χρόνια ερημίτης», του έλεγε ο λογισμός. «Έμεινα 5-6 χρόνια πάνω στον Άθωνα, στην κορυφή». Στο μεταξύ, ο πειρασμός του φανερωνόταν συνέχεια. Μία σαν Παναγία, μία σαν Άγιος, ώσπου τον κέρδισε ο πειρασμός. Μια φορά λοιπόν, ανεβαίνει στο πεζούλι και λέει: «Θα πάω κάτω στο γέροντα πετώντας». «Έτσι να πας, πετώντας να πας στο γέροντά σου, να σε δουν όλοι και να σε θαυμάσουν», του λέει ο πειρασμός. Ανοίγει λοιπόν τα χέρια, όπως ανοίγει το πουλί τα φτερά για να πετάξει. Και με το πήδημα που κάνει, πέφτει κάτω στον γκρεμό και σκοτώνεται. Το χιόνι που έπεφτε τον μισοσκέπασε. Στο μεταξύ, στη σκήτη της Αγίας Άνης δεν τον είδαν για αρκετό καιρό να κατεβαίνει κάτω και ανησύχησαν. «Τι έγινε αυτός? Δεν κατέβηκε? Τι να του συνέβη?» Στο μεταξύ, δύο Γερμανοί τουρίστες, ορειβάτες, είχαν πάει στην κορυφή του Άθωνα και όπως κατεβαίνανε, βλέπουν δύο πόδια να εξήχουν από το χιόνι. Καταλάβανε ότι είναι άνθρωπος. Κοιτάξανε, είδαν τα μαύρα και καταλάβανε ότι είναι καλόγερος. Κατεβήκαν στη σκήτη της Αγίας Άνης και πήγαν στο δικαίο. Μισά ελληνικά, μισά γερμανικά, του λέγανε «Καπούτ, καπούτ», τότε ο δίκαιος κάλεσε τους πατέρες και τους είπε τι είπαν οι Γερμανοί. «Μήπως είναι ο πάτερ Ιάκωβος?» λέγαν όλοι. Ακολουθήσανε τους Γερμανούς, πάνε πάνω και πραγματικά ήταν ο πατήρ Ιάκωβος. Αμέσως παραμερίσαν το χιόνι, τον βάλανε στην κουβέρτα και τον πήγανε κάτω στο Κυριακό. Μόλις όμως έφυγε από την κατάψυξη και το χιόνι, το σώμα του Ιακώβου άρχισε να μυρίζει άσχημα. Τον θάψανε όμως κανονικά. Ο εγωισμός λοιπόν βλέπουνε ότι ρίχνει τον άνθρωπο πάντοτε σε κίνδυνο. Διότι εφόσον βλέπεις ότι αυτό δεν είναι για εσένα, το κάνεις, επειδή σε σπρώχνει ο εγωισμός. Κι έτσι πέφτεις στο χαντάκι. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι μοναχοί πρέπει να προσέχουμε, γιατί τα βήματά μας είναι κάθε βήμα και παγίδα. Όπως και ο Μέγας Αντώνιος, ο οποίος είδε απλωμένες όλες τις παγίδες του διαβόλου στη γη και φώναξε με αγωνία: «Θεέ μου, πώς θα τις ξεπεράσω όλες αυτές?» Και ακούστηκε φωνή εξ ουρανού που του είπε: «Με την ταπεινοφροσύνη».

Το ιστορικό γεγονός του Γέροντα Βασιλείου. Όταν είχα πρωτοέρθει στην καλύβη μου των Ισοδίων στα Καυσοκαλύβια το 1984, μου συνέβη το ακόλουθο γεγονός. Αποφάσισα να κάνω οπωσδήποτε μία αγρυπνία μόνος μου όλη τη νύχτα. Και πραγματικά πήρα το τρακοσάρι το κομποσκήνι μου και έλεγα την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Επίσης, έκανα προσευχή και στην Παναγία και στους Αγίους. Ξαφνικά βλέπω στη γωνία του σπιτιού όπως ήμουν όρθιος και έκανα μικρές μετάνοιες και έλεγα την ευχή όλη τη νύχτα από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 6 το πρωί έναν μαύρο γάτο. Αμέσως τότε σταμάτησα και προσιλώθηκα στο γάτο και σκέφτομαι και λέω μόνος μου. Εγώ γάτο δεν έχω και ειδικά μαύρο. Πώς βρέθηκε εδώ ο μαύρος γάτος και από πού μπήκε? Αυτό μου το έκανε ο πονηρός για να σταματήσω την προσευχή και να προσιλωθώ στο γάτο. Το κατάλαβα και είπα μέσα μου. Α, γι' αυτό το έκανε. Συνέχισα την ευχή χωρίς να του δίνω σημασία. Τότε ξεκινάει ο γάτος από εκεί που ήταν και έρχεται μπροστά μου και άρχισε να παίζει με τη φούντα του κομποσκηνιού μου. Δεν τολμούσε όμως να αγγίξει τη φούντα επειδή είχε το σταυρό, αλλά έπαιζε από μακριά. Δεν είπα τίποτα, μόνο από μέσα μου σκέφτηκα. Τη δουλειά σου, τη δουλειά μου. Κράτησα την ψυχραιμία μου και δεν φοβήθηκα. Ανατρίχιασα βέβαια, αλλά με βοήθησε η Παναγία και πήρα κουράγιο και συνέχισα την προσευχή μου. Είναι σωστά και αληθινά αυτά που σου λέω, Πάτερ Νικάνορ. Αλλά δεν τα λέω συνήθως γιατί θα με πάρουν για τρελό. Όμως αυτό, ας το πούμε, να μείνει. Πίστεψέ με, μου λέει με ανθρώπινη φωνή η γάτα. Άστο αυτό. Πέτα το όπλο που έχεις μπροστά σου και μετά έλα να τα πούμε. Εννοούσε το κομποσκήνι και το σταυρό. Δηλαδή, να έβγαζα το σταυρό, να πέταγα και το κομποσκήνι και να πήγαινα να τα πούμε. Στη συνέχεια εγώ έπιασα το σταυρό, σταυρώθηκα και τον έφερα μπροστά μου, κάτω, πάνω του. Τότε χάθηκε σαν καπνός. Υπήρχε πριν από μένα και ένας άλλος γεροβασιλάκης. Τον λέγανε Βασιλάκη γιατί ήταν αδύνατος και κοντούλης. Στο μπαλκόνι, εδώ το δικό μου, είδε μια φορά τον πονηρό με την άσχημη μορφή του, όπως τον βλέπουμε στα βιβλία. Με κέρατα, ουρά και ασχημόφατσα. Και τόσο τρόμαξε που πήδηξε από την τζαμαρία και με κολοτούμπες βρέθηκε κάτω στο σπίτι του γερολουκά. Και φοβισμένος ζήτησε βοήθεια. Είχε κόψει από τα γυαλιά την τζαμαρία στο πόδι του. Η πτέρνα του κρεμότανε. «Τι τρέχει, Πάτερ Βασίλειε», του λέει ο γεροευμένιος με το γερολουκά. Κοίταζε ο γεροευμένιος και βλέπει την πτέρνα που κρεμότανε. Αμέσως παίρνει το πόδι του, το βαστάει εκεί καλά-καλά, σφιχτά, για κάμποση ώρα και μετά του το έδεσε, έπιασε και έγινε καλά.

Και με αυτά τα πολύ ιδιαίτερα και διδακτικά η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σήμερα ξεφιλήσαμε το βιβλίο του καυσοκαλυβίτη μοναχού Νικάνορ που φέρει τον τίτλο «Αγιορείτικα ανέκδοτα και διηγήσεις και όχι μόνο», ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε στο Άγιον Όρος το 2003. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
1: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
2: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Όταν γελάει ο ουρανός, 10. Χριστούγεννα, πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Κυκλοφόρησε ο νέος τόμος της αγαπημένης σειράς. Γιορτινές ιστορίες με αρώματα, ήχους και γέλια από την πόλη και την τραπεζούντα μέχρι την Κρήτη και τα νησιά μας. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Συνοδεύονται από πλούσιο ηχητικό δίσκο. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Δορμπαράκης. Όταν γελάει ο ουρανός 10, Χριστούγεννα, πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
0: Ώρα Ελλάδος 12.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Τόπι, τόπι, μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
4: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
5: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό, Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
9: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 18 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραίγης Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ύδρας. Η Ιερά Ακολουθία θα αρχίσει στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου και θα περατωθεί στη 1.30 τα ξημερώματα της Κυριακής 23 Αυγούστου. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές θέλετε όρθρο στις 7.30 το πρωί. Και τις Κυριακές βεβαίως θέλετε η Θεία λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η Παράκληση της Παναγίας και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί αύριο στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Επί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοχάρους του Καπαδόκου, ιερό λείψανο του οποίου φυλάσσεται στο ναό. Την 5η 20 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εορτάζουν στις 23 Αυγούστου το ιερό παρεκκλήσιο του Ενωριακού Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής κάτω Πατησίων που είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Προυσιώτισσα, το ιερό παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου και ο ιερός ναός Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες το Σάββατο και την Κυριακή. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί το Σάββατο το βράδυ στις 9.30 στον ιερό ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου στις 22 και 23 Αυγούστου θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας του Χάρου, εικόνα της οποίας φυλάσσεται στο ναό. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, στο πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου με τον Γιάννη Φακίνο, ενώ στην εκδήλωση θα δώσει μια ιδιαίτερη νότα η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr. Από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως Πειραιός επίσης, τηλέφωνο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
11: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
12: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
13: Γεωφως.
14: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
13: Γεωφως.
14: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
13: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
14: Τηλέφωνο 210-5560-398.
13: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
14: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
15: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
16: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
15: Τηλέφωνο 210-8035-800.
17: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ραδιοπαραμυθία και σήμερα η εκπομπή μας μυρίζει θυμάρι, μυρίζει άνθη πορτοκαλιάς και φρεσκοκομμένο κερί. Σήμερα μιλάμε για το μέλι, όχι μόνο ως ένα γλυκό δώρο της φύσης, αλλά και ως έναν ολόκληρο κόσμο. Τον κόσμο της μέλισσας. Ένα κόσμο πειθαρχίας, συνεργασίας και θαυμαστής σοφίας. Το μέλι δεν είναι απλώς μια τροφή. Είναι παράδοση, είναι πολιτισμός, ιαματική δύναμη και μνήμη για πολλούς των παιδικών μας χρόνων. Πίσω όμως από κάθε κουταλιά μελιού υπάρχει ένας μικρός θαυμαστός οργανισμός και ένας άνθρωπος που αφιερώνει χρόνο, γνώση αλλά και ψυχή για να το φέρει στο τραπέζι μας. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε την κυρία Βασιλική Παπαδοπούλου, η οποία είναι μελισσοκόμος και εκπαιδεύτρια. Είναι μια γυναίκα που πήρε μια γενναία απόφαση. Άφησε την εργασία της στο εξωτερικό και επέστρεψε στο χωριό της για να ασχοληθεί με την μελισσοκομεία, να καλλιεργήσει τη γη της και να εκπαιδεύσει νέους ανθρώπους στην τέχνη και την επιστήμη της μέλισσας. Να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας τον Άγγελο Παπά που με φροντίδα και επαγγελματισμό δίνει πάντα το σωστό ήχο στη φωνή μας, καθώς και την Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την άψογη υποστήριξη και την επικοινωνία με τους ακροατές μας. Να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο ξεκινώντας, το «Φως στα εσώψυχα». Συνθεραπευόμενη και εμπνεώμενη, το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σταμούλη και θα μας παρουσιάσει ο έγκριτος ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής Νικόλος Σταματάκης στις 7 Μαρτίου στο Πολιτιστικό Κέντρο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στις 18:30. Ένα βιβλίο εσωτερικής κατάδυσης με πρωταγωνιστές μυθοπλασίας που έχουν προβληματισμούς εντελώς πραγματικούς. «Φως στα εσώψυχα, συνθεραπευόμενοι και εμπνεώμενοι» από τον Νικόλαο Σταματάκη και τις εκδόσεις Σταμούλη. Ας το γνωρίσουμε από κοντά το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 18:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Και όπως είπαμε, φίλοι μας, και στην αρχή της εκπομπής μας, έχουμε κοντά μας την κυρία Βασιλική Παπαδοπούλου, η οποία ασχολείται με τη μελισσοκομεία, εκπαιδεύει νέους ανθρώπους, έφυγε από το εξωτερικό και είναι στο χωριό της και προσπαθεί να καλλιεργήσει τη γη, να εκπαιδεύσει νέους ανθρώπους. Κυρία Παπαδοπούλου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε και εμείς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας να μας μιλήσετε για κάτι τόσο όμορφο. Έτσι, και ας ξεκινήσουμε από αυτό που έρχεται, φαντάζομαι, στο μυαλό του κάθε ακροατή μας. Τι ήταν αυτό που σας όθησε να αφήσετε μια καριέρα στο εξωτερικό και να επιστρέψετε στο χωριό για να ασχοληθείτε με τις μέλισσες?
1: Η αλήθεια είναι ότι η αγάπη μου για την πατρίδα μου και η έλλειψη των συγγενών μου, όλα αυτά που μας κρατάνε δεμένες με τον τόπο μας, έτσι και αλλιώς δεν θα έμενα ποτέ πάρα πολύ. Επέστρεψα λοιπόν το 10, τότε που φεύγαν όλοι μέσα στην κρίση και ήταν πολύ δύσκολο να βλέπεις ένα αεροπλάνο γεμάτο από κόσμο ο οποίος έφευγε και είχε την αγωνία και την ανησυχία μιας άλλης πατρίδας. Εγώ ήμουν όμως χαρούμενη γιατί γύριζα, παρόλο που ήταν όλα πολύ δύσκολα εκείνο το διάστημα το 10.
0: Πράγματι. Και έτσι αποφασίσατε με όλα τα ρίσκα και τους κινδύνους να κάνετε μια αρχή, μια νέα αρχή με κάτι άγνωστο, θα λέγαμε. Ήταν άγνωστο,
1: ναι,
0: για σας?
1: Ήταν τελείως άγνωστο για μένα. Έρχομαι από το εξωτερικό, κάνω την απογραφή πληθυσμού. Εκείνο το διάστημα, το διάστημα που γινόταν η απογραφή πληθυσμού, ναι, σαν έξτρα εργασία, και απογράφω ένα μελισσοκόμο παππού, ο οποίος επιθεωρούσε τα μελίσια του. Κατευθείαν νιώθω πολύ ενθουσιασμό γι' αυτό και μετά από εκεί και πέρα όμως τίποτα άλλο. Πάντα τις θαύμαζα, από μικρή τις έπιανα, τις έβαζα σε βαζάκια. Είχα πολύ ενδιαφέρον για την κοινωνία των μελισσών. Από ένα τυχαίο λοιπόν γεγονός πιάνω το πρώτο μου μελίσι στον αέρα με μελισσοβότανο. Ήξερε η μαμά μου ότι το μελισσοβότανο έρχονται κοντά μου, αλλά δεν ξέρω να τη διαχειρίζομαι. Αλλά αυτό ήταν πολύ ενθουσιώδης για μένα, πολύ ενθαρρυντικό.
0: Δηλαδή, τις καλεί κανείς με το μελισσοβότανο, τις μέλισσες?
1: Δεν μπορούμε να πάμε ξαφνικά έξω από μια κυψέλη να βάλουμε μελισσοβότανο και θα έρθουν. Όταν οι μέλισσες αποφασίζουν να φύγουν και να βρουν ένα καινούριο σημείο που θα χτίσουν τη φωλιά τους, όταν είναι λοιπόν στον αέρα, τρυφώντας εμείς το μελισσοβότανο, το μελισσοβότανο έχει μια πολύ όμορφη μυρωδιά που μοιάζει με λεμόνι. Το ταιριάζει πολύ με τη φερορμόνη της βασίλισσας. Μια μυρωδιά λοιπόν που έχει η βασίλισσα. Και έτσι νομίζουν αυτές ότι εγώ είμαι η βασίλισσα και αυτές έρχονται πάνω μου.
0: Έτσι γίνεται, μάλιστα. Έτσι πιάσατε το πρώτο, φτιάξατε μάλλον το πρώτο μελίσι, ναι.
1: Ναι, έτσι πιάσα το πρώτο μου μελίσι. Ήταν τόσο ενθουσιώδης για μένα να κάθονται όλες οι μέλισσες πάνω μου, να μην με τσιμπάνε, γιατί εκείνο το διάστημα δεν με τσιμπάνε οι μέλισσες. Οπότε αν κάποιος δει μέσα στο διαδίκτυο ανθρώπους που είναι γεμάτες μέλισσες και λένε πώς το κάνει αυτό και είναι πολύ τολμηρός, δεν είναι πολύ τολμηρός. Εκείνο το διάστημα οι μέλισσες όταν φεύγουν δεν μας τυμπάνε. Γιατί έχουν στον πρόλογο τους γεμάτο μέλι για να μπορέσουν να ταξιδέψουν και δεν μπορούν να μας τυμπήσουν.
0: Πού έχουν το μέλι?
1: Στον πρόλογο τους έχουν ένα σημείο που αποθηκεύουν το μέλι και δεν μπορούν να τυμπήσουν εκείνο το διάστημα.
0: Α, μάλιστα. Και δεν θέλουν υπάρχει απλά να το βάλουν, να το αποθέσουν, ας πούμε, κάπου.
1: Πρόλογος ονομάζεται, είναι ένα σαν το στομάχι τους που το έχουν γεμίσει λοιπόν με μέλι, ώστε να μπορέσουν να αντέξουν εκτός κυψέλης για κάποιες ώρες.
0: Α, είναι δικό τους το μέλι, δηλαδή δεν είναι, ναι, για να το αποθέσουν κάπου?
1: Όχι, για να μπορούν να
0: για να επιβιώσουν, ας πούμε.
1: Για να επιβιώσουν και έτσι δεν μπορούν να μας συμπίσουν. Ή ακόμα και να μας συμπίσει κάποια, αν την πατήσουμε εμείς κατά λάθος, δεν λειτουργεί η φερορμόνη που θα αρχίσουν να σας συμπάνε όλες. Μόνο όμως εκείνο το διάστημα, στην αρχή, ναι, λοιπόν.
0: Ναι. Μάλιστα. Και έτσι ξεκίνησε και φαντάζομαι πώς ήταν πολλές οι μέλισσες. Καλά, δεν μετριούνται, φαντάζομαι.
1: Είναι αρκετές οι μέλισσες. Είναι ένα κανονικός μήνας όταν φεύγει. ήταν γεμάτη στα χέρια μου, στα πόδια μου. Ήταν πολύ όμορφη εικόνα για μένα.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό δεν με τρόμαξε. Αντίθετα, με έκανε να θέλω. Πώς μαζεύεις ένα γραμματόσημο παλιά που μαζεύαμε και θέλαμε να πάρουμε και το επόμενο. Κάπως έτσι λειτουργήσε σε μένα.
0: Μάλιστα. Και μετά πού πήγαν αυτές οι μέλισσες όταν έφυγαν από πάνω σας?
1: Οι μέλισσες λοιπόν ήταν δίπλα σε ένα φράχτη, ένα κομμάτι ύφασμα που το έχει πάρει ο αέρας. Και τρίβοντας λοιπόν το μελισσοβότανο και τρίβοντας και σε αυτό το κομμάτι του ύφασμα, τυχαία ήταν λοιπόν σε ένα φράχτη, αυτές μαζεύτηκαν και σιγά σιγά έμειναν πάνω στο φράχτη. Άπλωσα το χέρι μου και όπως έβαλα το μελισσοβότανο επάνω και στο φράχτη, έμειναν εκεί. Ήρθε ένας κύριος, μου τις έβαλε μέσα σε μια κυψέλη, είδα τι έκανε. Πήρα και εγώ λοιπόν τον εξοπλισμό, τη στολή, το καπνιστήρι μου και εκείνος ο κύριος μου λέει ότι ξέρεις κάτι, αυτό το μελίσι μάλλον έφυγε από αυτό τον κύριο που είναι στην Αθήνα. Μήπως να πηγαίνεις εκεί κοντά, γιατί τώρα την άνοιξη φεύγουν πολλά μελίσια και τα λοιπά. Και έτσι έπιασα το δεύτερο μου μελίσι από ένα δέντρο που είχε καθίσει. Βλέποντας λοιπόν τι έκανε εκείνος, έκανα και εγώ ακριβώς το ίδιο με το Σμήνος που ήταν πάνω σε μια κερασιά.
0: Στο χωριό σας όλα αυτά, έτσι?
1: Στο χωριό μου, να ήταν ένα
0: δάσκαλος. Το οποίο χωριό, να πούμε ποιο είναι.
1: Ναι, είναι η Αρτοπούλα, είναι στο Δήμο Δοδόνης. Είναι 30 χιλιόμετρα μακριά από τα Γιάννενα. Είναι ένα ορεινό χωριό.
0: Μάλιστα. Και εσείς το σκεφτήκατε καταρχήν να γίνει επαγγελματικά ή ξεκίνησε ως μια απλή γνωριμία με τις μέλισσες και μετά?
1: Βασικά ξεκίνησε από ένα ενθουσιασμό και μπορώ να πω και έναν έρωτο που είχα για τη μέλισσα και μετά ξεκίνησε μια διαδικασία για μένα ότι να μπορώ να επιβιώσω και να μπορώ να έχω κάτι να ασχολούμαι στο χωριό. Αυτό έγινε σιγά σιγά.
0: Ναι, έτσι. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και δίνεται και ελπίδα έτσι στους ανθρώπους που είναι νέοι, μας ακούν και θέλουν να ασχοληθούν. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα κάποιος να ασχοληθεί με τη γη, έτσι, με τη γη του, την πατρίδα του, να είναι κοντά, ας πούμε, να μην φύγει. Ή εσείς ακόμη καλύτερα επιστρέψατε. Και ναι, ότι υπάρχει ελπίδα να το κάνει επαγγελματικά και να επιβιώσει. Εσείς επιβιώσατε μετά από αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, με πολλές δυσκολίες βασικά, γιατί η μελισσοκομεία θέλει τέχνη, θέλει γνώση, θέλει εμπειρία. Πολλές φορές διαβάζουν οι νέοι άνθρωποι ότι η μέλισσα αποδίδει 15 κιλά μέλι ή μια κυψέλη και λέει άμα πάρω 100 κυψέλες θα έχω τόσο μέλι, θα το πουλήσω τόσο. Δεν είναι έτσι τόσο απλά. Παρόλα αυτά όμως μπορείς να τα καταφέρεις με επιμονή, σεβασμό στη μέλισσα. Τη μέλισσα πρέπει να την αγαπάς για να ασχολείσαι. Δεν είναι τυχαίο που η μέλισσα μας την πάει. Μας την πάει για να προστατεύεται. Παρ' όλα αυτά, είναι και αυτός ένας λόγος που πολλοί δεν μπορούν να πλησιάσουν τη μέλισσα.
0: Τη φοβούνται εννοείται, έτσι?
1: Ναι, τη φοβούνται. Και έτσι πρέπει και να τη σέβεσαι λοιπόν και να μην τη φοβάσαι. Είναι... Ακόμα και ο φόβος όμως μπορεί να καταπολεμηθεί, δηλαδή η συνεχής επικοινωνία με τη μέλισσα, το βλέπω και στους μαθητές μου αυτό, που σιγά σιγά αποκτάνε, εξοικειώνονται με τη μέλισσα.
0: Ακριβώς. Οι μέλισσες τι σχέση έχουν με τους ανθρώπους?
1: Οι μέλισσες λοιπόν θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρότυπο, να το πω έτσι, για μας. Γιατί οι μέλισσες λοιπόν έχουν μια φανταστική κοινωνία στην οποία υπάρχει μια συνεργασία, μια αλληλεγγύη. Πολλές φορές εναλλάσσουν τους ρόλους τους μέσα στην κυψέλη. Και δεν είναι τυχαίο που πολλές φορές λέμε εμείς οι άνθρωποι ότι είσαι εργατικός σαν το μελισσάκι. Δεν είναι τυχαία αυτή η έκφραση. Και οι μέλισσες δεν είναι επιθετικές στον άνθρωπο. Καμία μέλισσα δεν έρχεται να μας συμπίσει και να μας επιτεθεί. Αντίθετα, εμείς επιτεθόμαστε στη μέλισσα. Και η μέλισσα, ενώ θα μας συμπίσει, θα πεθάνει. Θα θυσιαστεί λοιπόν για την κυψέλη, ενώ εμείς οι άνθρωποι, ενώ οι σφίκες, όλα τα υπόλοιπα έντομα, πολλές φορές μπορούν να μας επιτεθούν, γιατί αναζητάνε το γλυκό, το φαγητό, έρχονται σε εμάς. Ενώ η μέλισσα δεν έρχεται από μόνη της. Είναι δηλαδή εσφαλμένο να πιστεύουμε ότι η μέλισσα έρχεται να μας συμπίσει. Δεν έρχεται η μέλισσα να μας συμπίσει. Το πολύ πολύ να μπερδευτεί μέσα στα μαλλιά μας και να μας συμπίσει άθελά της ή γιατί έχουμε κάποιο άρωμα και μπερδεύτηκε. Αλλά εγώ πολλές φορές περπατώ ενδιάμεσα στις κυψέλες μου και δεν μου κάνουν τίποτα, χωρίς καπέλο, χωρίς τίποτα. Δεν είναι κάτι που το συνιστώ βέβαια να πάνε όλοι μέσα στα μελίσια και να περπατάνε. Εγώ ξέρω απλά πώς να τις διαχειρίζομαι. Δεν κάνω φασαρία. Η μέλισσα αντιλαμβάνεται πάρα πολλά πράγματα. Τον ήχο μας, τη διάθεσή μας, τις μυρωδιές μας. Έχει πολύ περισσότερες αισθήσεις από εμάς.
0: Δεν ήξερα ότι αντιλαμβάνονται τον ήχο, δηλαδή ακούν οι μέλισσες. Ναι. Ακούν λοιπόν, ναι.
1: Βλέπουν και τον ήλιο πολύ πιο έντονο από εμάς. Οι μέλισσες δηλαδή μπορούν να καταλάβουν πότε θα βρέξει, πότε θα έχει αέρα. Εγώ πολλές στις αρχές που ήμουν στις μέλισσές μου, ξαφνικά γινόταν εξαιρετικές. Ενώ είχε ήλιο και εγώ έλεγα γιατί κάνουν έτσι σήμερα, τι έχουν πάθει σήμερα.
0: Και τελικά...
1: Ερχόταν βροχή και το αντιλαμβανόταν πριν ακόμα, εγώ το καταλάβω.
0: Και όταν βρέχει,
1: την αλλαγή του καιρού.
0: Τι κάνουν όταν βρέχει?
1: Πρέπει να επιστρέψουν γρήγορα μέσα στην κυψέλη, γιατί η βροχή θα τις αναγκάσει να πέσουν κάτω, θα τις παρασύρει το νερό. Αν πέσει και θερμοκρασία θα πεθάνουν, οπότε πρέπει να επιστρέψουν.
0: Το χειμώνα τι κάνουν οι μέλισσες?
1: Το χειμώνα οι μέλισσες μπορώ να πω ότι... Θα μπορούσαμε να πούμε ότι λίγο ξεκουράζονται, γιατί τότε δεν γεννάει η βασίλισσά μας. Κάνουν λοιπόν μια μελισσόσφαιρα, κάνουν σαν σφαίρα η μία με την άλλη και ζεσταίνει η μία την άλλη. Κρατάνε μια σταθερή θερμοκρασία μέσα στην κυψέλη ώστε να μπορούν να επιβιώσουν.
0: Κάνουν πολύ λίγες εργασίες. Κάνουν έτσι λοιπόν για να προστατευτούν. Και η βασίλισσα... Προστατεύεται πιο πολύ από όλες, φαντάζομαι.
1: Πάντα την προστατεύουν. Την ταΐζουν στο στόμα, την καθαρίζουν, την περιποιούνται. Λειτουργεί σαν βασίλισσα.
0: Μάλιστα, σαν βασίλισσα. Εσείς μπορείτε να ξεχωρίσετε ποια είναι η βασίλισσα στο μελίσι?
1: Ναι, βέβαια, μπορώ να την ξεχωρίσω πλέον. Είναι πιο μεγάλη, έχει μακρουλή κοιλιά. Φαίνεται, είναι πολύ πιο διαφορετική. Είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από τη μέλισσα.
0: Και πόσο καιρό ζει η βασίλισσα?
1: Μπορεί να ζήσει μέχρι 5 έτη, αλλά τα 2 με 3 χρόνια της ζωής της είναι πολύ παραγωγική. Μετά αρχίζει λοιπόν και γεράζει, και αφού αρχίζει και γεράζει δεν γεννάει πολλά αυγά. Δεν έχει έντονη τη φερορμόνη αυτή που σας είπα, που μυρίζει πολύ ωραία και κρατάει σε συνοχή το μελίσι, και πολλές φορές τη διώχνουν. Γι' αυτό και μερικές φορές βλέπουμε εμείς στον αέρα ένα μελισσοσμήνος να φεύγει. Γιατί δεν την θέλουν άλλο μέσα. Έχει γεράσει και θέλουν να την αντικαθεστήσουν.
0: Α, μάλιστα. Και τη διώχνουν και βρίσκουν μια άλλη βασίλισσα στη θέση της, ας πούμε.
1: Ναι,
0: η οποία...
1: ταΐζουν το γόνο με βασιλικό πολιτό και προορίζουν λοιπόν καινούριες βασίλισσες.
0: Μάλιστα. Και επιλέγουν μία από αυτές. Δηλαδή τις επιλέγει το μελίσι της με τις βασίλισσες.
1: Η ίδια η φύση. Η ίδια η φύση. Δηλαδή αυτές είναι... Οι βασίλισσες έχουν κεντρή, δεν τσιμπάνε όμως εμάς τους ανθρώπους, αλλά το έχουν για να σκοτώσει μία την άλλη και να επιβιώσει πιο δυνατή.
0: Μάλιστα.
1: Ένας νόμος της φύσης.
0: Έχουν τους δικούς τους νόμους και οι μέλισσες.
1: Ναι.
0: Και έτσι είναι. Έχουμε ένα μάθουμε από τις μέλισσες. Εσείς κάνετε μαθήματα όμως σε παιδιά, εργάζεστε σε ένα ΙΕΚ επίσης, εκεί στην περιοχή, οπότε... Μαθαίνουν τα παιδιά πολλά πράγματα. Τι εντυπωσιάζει τα παιδιά περισσότερο όταν τους μιλάτε για τις μέλισσες, κυρία Παπαδοπούλου?
1: Αυτό που τους εντυπωσιάζει πάρα πολύ, τα παιδιά λατρεύουν το μέλι, τα περισσότερα παιδιά. Η μυρωδιά από την κυψέλη, η πρόπολη, το κερί, όλα αυτά τα ενθουσιάζει πάρα πολύ. Και όταν τους λέω με ποιο τρόπο η μέλισσα... αντιλαμβάνεται πού βρίσκονται τα λουλούδια, πώς πάνε, όλο αυτό τους εντυπωσιάζει τα παιδιά.
0: Εντυπωσιάζει τους πάντες βασικά αυτό, και τα παιδιά και τους μεγάλους. Είναι εντυπωσιακές οι μέλισσες, έτσι.
1: Και Έχω βάλει τα παιδάκια να πιάσουν τον κυφίνα, γιατί ο κυφίνας είναι κίνδυνος, δεν έχει ούτε κεντρή ούτε τίποτα. Ενθουσιασμός των παιδιών να πιάσουν ένα έντομο, το οποίο έντομο όμως είναι ακίνδυνο, είναι τόσο χαρούμενα. Δηλαδή το γέλιο των παιδιών είναι για μένα πολύ, πολύ ενθαρρυντικό.
0: Βέβαια. Έρχονται και σχολεία με παιδιά, ας πούμε, και ναι, βλέπουν εκεί που έχετε στήσει την επιχείρησή σας.
1: Ναι, ναι, τα παιδιά είναι οι καλύτεροι δέκτες, θεωρώ, και πολλές φορές έχουμε και, έχω και κάποιες ερωτήσεις από τα παιδιά που είναι πολύ στοχευμένες. Λες, δεν μπορεί ένα παιδάκι να με ρωτάει τόσα πράγματα. Έχουν πολύ δίψα, έχουν πολύ ενθουσιασμό. Και αυτό που μου αρέσει πολύ είναι ότι τα παιδιά να καταλάβουν ότι η μέλισσα δεν αποτελεί κίνδυνο για εκείνα. Ότι εμείς αποτελούμε κίνδυνο για τη μέλισσα.
0: Ναι, έτσι είναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Συνομιλούμε, φίλοι μας, με την κυρία Βασιλική Παπαδοπούλου από την Αρτοπούλα Ιωαννίνων, η οποία ασχολείται με τις μέλισσες. Μας λέει ότι ήρθε από τη Γερμανία την εποχή της κρίσης, το 2010, και μένει τώρα στο χωριό. Μάλιστα, διδάσκει και στο ΙΕΚ Ιωαννίνων. Έχει βραβευτεί η κυρία Παπαδοπούλου, είχε την χαρά, όπως μας λέει, να συμμετέχει στο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού στην Αθήνα και βραβεύτηκε με το βραβείο ανώτερης ποιότητας. Έστειλε η ίδια δύο ποικιλίες και οι δύο βραβεύτηκαν. Το πρώτο είναι με το μέλι Δρύς, με το πλατινένιο βραβείο, και το τρίτο με το μέλι Κουμαριάς, με το χάλκινο βραβείο. Και έχει τιμηθεί από τον Σύλλογο τον Μελισσοκομικό με τιμητική πλακέτα για την προσφορά στο Μελισσοκομικό Σύλλογο Ιωαννίνων Αριστέως. Και μπορούμε να πούμε, μια γυναίκα, είστε μια γυναίκα που ξεκίνησε από το μηδέν.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τελείως κυριολεκτικά από το μηδέν. Το τρίτο μου μελίσι, δεν σας είπα, ότι το έπιασε από το καμπαναριό της εκκλησίας μας, τον Άγιο Γεώργιο, που ήταν πίσω από ένα μεγάλο ρολόι, είχε βρει μια εσοχή και είχαν πάει εκεί οι μέλισσες. Οπότε όταν ήρθε ένας μελισσοκόμος για να το φέρει, έπρεπε να κατέβει το μελίσι, να το βάλουμε λοιπόν μέσα σε μια κυψέλη, άμα βρίσκαμε μόνο τη βασίλισσα. Εγώ ανεβαίνοντας πάνω στη σκάλα για να πάω στον Παναριό, βρίσκω ένα ωραίο κυφίνα και λέω, βρήκα τη βασίλισσα. Κατεβαίνοντας κάτω λοιπόν ήταν ο κυφίνας. Δεν είχα καμία εικόνα, δεν ήξερα καν ποια είναι η βασίλισσα, ποιος είναι ο κυφίνας, τίποτα από όλα αυτά. Αναγκάστηκα να κάνω πολλές δουλειές για να επιβιώσω, να κάνω ταυτόχρονα και άλλες δουλειές, να πηγαίνω στο ΙΕΚ να σπουδάζω, να τρέχω σε μελισσοκόμους, να τους ρωτάω. Ήταν δύσκολο για μένα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι ανέφικτο. Όλα είναι εφικτά.
0: Μάλιστα. Βέβαια, έτσι είναι. Και τα καταφέρατε. Μάλιστα, να ξέρετε, την κυρία Παπαδοπούλου την έχουμε δει και σε μια εκπομπή με τίτλο «Κάθε τόπος και το τραγούδι του», και εκεί σας γνώρισε και ο πατήρ Νεκτάριος που σας σύστησε σε εμάς και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα από το Ιερό Κάθισμα της Μεταμορφώσεως. Γιατί μιλούσατε εκεί μέσα στα υπόλοιπα για ένα έθιμο που διατηρείτε στην περιοχή σας για το τρικέρι και το ψυχοκέρι. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό?
1: Ναι, ναι. Είναι κάτι πολύ συγκινητικό για μένα και χαίρομαι ιδιαίτερα, παρόλο που είναι κάτι πολύ λυπητερό, που το συνεχίζουμε όμως να το κάνουμε. Παίρνουμε λοιπόν το κερί από τη μέλισσα, το λιώνουμε, το παλιά το κάνανε κοντά στο τζάκι. Με φυτίλι λοιπόν κάνουμε τα τρία κεράκια, τα πλέκουμε στο κάτω μέρος και δημιουργούμε τρία μας. Ουσιαστικά είναι ένα κεράκι με τρεις κορυφές, όπως το περιστρέφουμε. Συμβολίζει λοιπόν το Τριαδικό Θεό. Το δίνουμε ένα στον άλλον όταν γίνεται το μνημόσυνο για να αναπαυθεί η ψυχή, και συμβολίζει τον Τριαδικό Θεό. Είναι πολύ συγκινητικό για μένα όταν το φτιάχνω αυτό. Έχουμε ένα, μπορώ να πω, μια κλησιαστική επιτροπή εδώ που διατηρεί όλο αυτό και οι κυρίες που κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά εδώ σε εμάς, το κάνουν πάρα πολλές φορές, τους δίνω κάποια κομμάτια κεριά και το φτιάχνουν και είναι και πολύ συγκινητικό για μένα όταν γνώρισα τον Πάτερ Νεκτάριο, γιατί όταν με αναζήτησε ήταν το διάστημα που τον είχα πάρα πολύ ανάγκη και νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαλιάζει την ψυχή μου. Ήθελα να το πω και αυτό δημόσια, να τον ευχαριστήσω.
0: Έτσι είναι. Θα συμφωνήσουμε μαζί σας. Και ένας άνθρωπος που αγαπάει επίσης και την φύση, αγαπάει πολύ και τον τόπο του και όλα αυτά τα έφημα, τα λαογραφικά που, με τα οποία γνωρίζουν ο πατήρα Νεκτάριος και οι υπόλοιποι μοναχοί του Ιερού Καθίσματος, πολύ κόσμο, πολλούς ανθρώπους. Έτσι γνώρισαν και εσάς και σας σύστησαν και σε εμάς και τους ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και εσάς που είστε μαζί μας και μιλάτε σήμερα στους ακροατές μας για όλη αυτή την εμπειρία. Δεν ήταν και λίγη, δεν ήταν μικρή η εμπειρία που έχετε ζήσει. Ουσιαστικά σε ένα τεντωμένο σκηνί πατήσατε με το που ήρθατε από το εξωτερικό, από τη Γερμανία, και καταφέρατε, μας είπε η κυρία Παπαδοπούλου ότι στην αρχή ο στάβλος του μπαμπά της ήταν εκεί και έτσι έγινε σιγά σιγά ένα εργαστήριο μέσα σε όλες τις δυσκολίες, ας πούμε, είναι και ο τόπος πως θα διαμορφώσει το χώρο, πολλή απειρία, και αλλά σιγά σιγά.
1: Ναι, έτσι. Δεν υπήρχε καθόλου σε μένα χώροι για να κάνω τη διεξαγωγή του μελιού. Δεν υπήρχαν όλα αυτά. Και σε μια δύσκολη περίοδο που ο μπαμπάς μου αρρωσταίνει, δεν μπορεί πλέον να συντηρήσει τα ζώα του. Και δυστυχώς είμαστε σαν σήμερα. Πάλι ο κόσμος δεν μπορεί να επιβιώσει από την κτηνοτροφία. Εμένα ο μπαμπάς μου χάρηκε όταν εγώ άλλαξα και μπόρεσα και μπορώ να πω αξιοποίησα τους χώρους του.
0: Έτσι. Αλλά είναι μια, εσείς δηλαδή προέρχεστε από μια κτηνοτροφική οικογένεια, κυρία Παπαδοπούλου, έτσι.
1: Ναι, ο παπάς μου πάρα πολλά χρόνια μεγάλωσα μέσα στα ζώα, τα αγαπώ πολύ. Έχω και εγώ τα δικά μου ζωάκια.
0: Έχετε και ένα άλογο.
1: Ναι, το αγαπώ πολύ.
0: Έτσι.
1: Ναι, μ' αρέσει γιατί το βλέπω εδώ. Ζω λοιπόν στη φύση. Και αυτό αντιλαμβάνεται όταν είμαι εδώ στο σπίτι μου και έρχεται από κάτω και με περιμένει. Είναι η σχέση με το ζώο είναι απίστευτη, έτσι.
0: Βέβαια. Και εσείς έχετε σχέση και με λίγο παράξενα ζώα εδώ που τα λέμε. Δεν μιλάω για το άλογο, μιλάω για τις μέλισσες. Οι οποίες είναι για πολλούς, ας πούμε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, είναι ένα έντομο που φοβίζει τον κόσμο. Τι να λέμε τώρα.
1: Είναι λογικό, γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να πάθουν αλλεργικές αντιδράσεις, παρόλο η θανάτη βέβαια από τη μέλισσα είναι 0,03% που θα πεθάνει κάποιος. Παρόλα αυτά υπάρχει έντονα ο φόβος για τη μέλισσα.
0: Βέβαια. Πονάει το τσιμπημά της μέλισσας.
1: Πονάει αρκετά και ανάλογα και στον καθένα μας, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έχουμε ίδιμα, να πριστούμε, να έχουμε φαγούρα για αρκετές ημέρες. Εγώ το πρώτο διάστημα πριζόμουν πάρα πολύ και αυτό όμως τώρα με την ενασχόλησή μου με τα χρόνια έχω αποκτήσει ανοσία και έτσι δεν έχω πλέον πρυξήματα, φαγούρα και όλα αυτά.
0: Έτσι. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση αλλά και η μεγαλύτερη χαρά στη μελισσοκομεία.
1: Η πρόκληση είναι να μπορείς καταρχήν να καταλάβεις την κοινωνία, να δεις μέσα όταν ανοίγοντας μια κυψέλη, να καταλάβεις τι γίνεται εκεί μέσα. Γιατί είναι τόσο οι μυρωδιές, ο θόρυβος, όλο αυτό. Πρώτα να καταλάβεις πώς λειτουργεί. Για μένα ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση αυτό. Και θα μπορούσα να πω ότι και να μπορώ να διαβάζω πλέον τη φύση, να ξέρω λοιπόν ότι θα τα πάω και τα μελίσια μου και τα μελίσια μου θα φέρουν μέλι. Όλο αυτό είναι μια διαρκή αναζήτηση, μια χαρά βρίσκοντας στη φύση. Έχουμε πάρει και πολλές απογοητεύσεις, δεν το συζητώ, αλλά είναι Όλο αυτό είναι μια πρόκληση για μένα, να μπορώ να βλέπω τις μελισσές μου.
0: Τα μελίσια μεταφέρονται δηλαδή, κυρία Παπαδοπούλου?
1: Ναι, μεταφέρονται. Κάνω νομαδική μελισσοκομεία, δεν κάνω στατική. Τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα δύο χρόνια είχα ξεκινήσει με στατική μελισσοκομεία.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι μένω στον τόπο μου και παίρνω λίγο μέλι, λιγότερο μέλι από τις μετακινήσεις, γιατί δεν έχω πολλές στοχευμένες ανθοφορίες. Μπορεί κάποιος όμως να κάνει και στατική μελισσοκομεία, να τα έχει στον τόπο του και να παλεύει με αυτό. Απλά δεν θα έχει τόσο ικανοποιητικά εισοδήματα.
0: Αλλιώς τι κάνετε δηλαδή?
1: Αλλιώς μεταφέρουμε συνήθως βράδυ, ειδικά άνοιξη και καλοκαίρι, που είναι πιο χαμηλές θερμοκρασίες, που είναι όλες μέσα στην Κυψέλη. Κλείνουμε τις πόρτες, τις βάζουμε σε ένα φορτηγό και τις πηγαίνουμε σε άλλα μέρη.
0: Αυτό γιατί γίνεται?
1: Για να βρούμε καινούργιες ανθοφορίες, να μπορούν να βρούν καινούργια φυτά. Να υπάρχουν, όπου υπάρχει λοιπόν πλούσια βλάστηση, είτε είναι έλατα, είτε είναι πεύκα, είτε είναι λουλούδια, πορτοκαλιές.
0: Έτσι, αυτό είναι πολύ σπουδαίο και πηγαίνουν και μετά επιστρέφουν πάλι στο μελίσι τους.
1: Οι μέλισσες αναγνωρίζουν την Κυψέλη τους, αναγνωρίζουν τη φερορμόνη που είπαμε που έχει τη μυρωδιά της βασίλισσας, κάνουν κάποιες αναγνωριστικές πτήσεις όταν τις πηγαίνουμε εκεί, αντιλαμβάνονται το χώρο και ξανά επιστρέφουν.
0: Θα λέγαμε ότι έχουν μια ευφυΐα έτσι σε αυτή την ιστορία.
1: Η μέλισσα έχει πάρα πολλά μάτια με τριχίδια και οι κεραίες τους λειτουργούν όλα σαν ανείχνευση. Δηλαδή αντιλαμβάνονται το χώρο τους με βάση τη θέση του ήλιου. Έτσι μπορούν και βλέπουν και τις αποστάσεις. Με βάση μπορεί η μία λοιπόν να πει στην άλλη, πήγαινε σε εκείνο το λουλούδι που βρίσκεται σε αυτή την απόσταση. Έχουν μια φοβερή επικοινωνία, δεν κάνουν περιτά πράγματα, δεν έχουν μυστικά όπως εμείς οι άνθρωποι.
0: Δεν έχουν μυστικά, μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ωραίο που μας λέτε. Πολύ καλό. Και έτσι και δεν έχουν ανταγωνισμό, φαντάζομαι.
1: Όχι, μόνος ο ανταγωνισμός είναι των βασιλισσών. Οι βασίλισσες είναι αυτές που θα επιβιώσουν, που μπορεί να...
0: Πάντα έτσι γίνεται.

0: εμπειρία λέει πως δεν γίνεται. Αλλά θα ήταν ένα καλό μάθημα, ας πούμε, αυτό με τα μελίσια στα σχολιά μας, έτσι, αλλά να γίνει πιο επισταμένα, μεθοδικά, να διδάσκονται οι άνθρωποι από αυτά τα εκλεκτά έντομα, θα λέγαμε.
1: Ναι, έχει να μας δώσει πολλά η μελισσοκομεία. Να μας διδάξει το σεβασμό καταρχήν. Θεωρώ ότι όταν ασχολείσαι με τη μέλισσα, μπορείς να δεις και άλλα πράγματα, να σε βοηθήσουν σαν άνθρωπο.
0: Έτσι, αυτό το έχετε διαπιστώσει και εσείς, έτσι.
1: Ναι.
0: Άλλαξε η ζωή σας από τότε που πήρατε εκείνο το αεροπλάνο, κυρία Παπαδοπούλου?
1: Ναι, άλλαξε και θεωρώ ότι είμαι πολύ, πολύ χαρούμενη, γιατί μπορώ να ζω στον τόπο μου, έχω άλλη ποιότητα ζωής, δεν είμαι μέσα στην πόλη, δεν ζω μέσα στο στρες της πόλης, γιατί το έκανα και αυτό. Βλέπω τον ήλιο, βλέπω τα λουλούδια, βλέπω τις εναλλαγές της φύσης. Αν πραγματικά κάποιος αγαπάει τη φύση, είναι πολύ ωραίο να ασχοληθεί είτε με τη μέλισσα, είτε με ό,τι τον αγαπάει, να το τολμήσει, γιατί πάντα μας αποζημιώνει οι επιλογές μας όταν προέρχονται από αγάπη, θεωρώ.
0: Βέβαια, έτσι είναι. Έχετε δίκιο. Κύριε Παπαδοπούλου, μιλάμε για τη μέλισσα. Να μιλήσουμε λίγο και για το μέλι, τα ωφέλη αυτού του θαυμάσιου προϊόντος της φύσης.
1: Το μέλι, εκτός από πηγή ενέργειας, είναι και ένα προϊόν που έχει πολλές πρωτεΐνες, αμινοξία, ένζημα. Είναι πολύ σημαντικό για την υγεία μας. Έχει και βιταμίνες. Και γενικά η μέλισσα, ό,τι παράγει, είναι πολύ ευεργετικό για τον άνθρωπο.
0: Τι άλλο, δηλαδή, εκτός από το μέλι, τι άλλο παράγει?
1: Παράγει την πρόπολη. Η πρόπολη είναι το απολυμαντικό της Κυψέλης. Για να φανταστείτε ότι αν μπει ένα ποντίκι μέσα στην Κυψέλη, η μέλισσα δεν μπορεί να το διώξει λόγω του μέγεθός του. Το τσιμπάει, το προπολάρει με πρόπολη και έτσι δεν υπάρχει κανένα μικροβιακό φορτίο μέσα στην Κυψέλη. Είναι τόσο θαυματουργή λοιπόν η πρόπολη. Σε εμάς λοιπόν τους ανθρώπους λειτουργεί, θωρακίζει τον οργανισμό μας. Είναι πολύ καλή για ιώσεις, βακτήρια, στοματίτιδες. Γι' αυτό και το βλέπουμε σε φαρμακεία, σε παστίλες, σε σιρόπια για το λαιμό. Η πρόπολη λοιπόν είναι πολύ ευεργετική και για εμάς τους ανθρώπους.
0: Και είναι δηλαδή προϊόν που βγάζει η μέλισσα. Όταν λέτε το προπολάρι, το ποντίκι, τι εννοείται?
1: Βάζει ένα, σαν μια κρούστα πάνω με πρόπολη, και γίνεται σαν μούμια το ποντίκι.
0: Αλήθεια. Και δεν μπορεί δηλαδή να αντιδράσει μετά?
1: Έχει πεθάνει ήδη από το δηλητήριο, αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν μικρόβια μέσα στη Κυψέλη μετά από αυτό.
0: Σπουδαίο, πολύ σπουδαίο αυτό.
1: Ναι, η πρόπολη είναι πολύ ευεργετική και για εμάς τους ανθρώπους να την πίνουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό που παράγει μέλισσα, παράγει γύρι, παράγει βασιλικό πολιτό. Αν η μέλισσα λοιπόν έχει μια διάρκεια ζωής μόνο 35 ημερών, όταν η μέλισσα δουλεύει πολύ έντονα, ειδικά την άνοιξη, η βασίλισσα ζει 5 χρόνια. Γιατί όμως ζει 5 χρόνια? Γιατί έχει ταϊστεί από την αρχή της ζωής της μέχρι το τέλος με βασιλικό πολιτό. Και έχει μεγαλώσει και το μέγεθός της.
0: Ενώ η μέλισσα τι τρώει, η εργάτρια?
1: Η εργάτρια τις 3 πρώτες μέρες, όταν είναι αυγό, τρώει βασιλικό πολιτό. Αργότερα όμως τρώει ένα μείγμα από γύρι, μέλι και πολιτό. Δεν τρώει αποκλειστικά μόνο βασιλικό πολιτό. Ο βασιλικός πολιτός έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες για τον άνθρωπο. Το δίνουμε σε αρρώστους, το δίνουμε σε μικρά παιδιά. Η γύρι έχει πολλές βιταμίνες. Και υπάρχει μια λανθασμένη πληροφόρηση ότι το μέλι έχει πάρα πολλές θερμίδες, και πολλοί διαιτολόγοι σήμερα λένε να αποφεύγουμε το μέλι. Αν έχει βρεθεί μια έρευνα μέσα από το πανεπιστήμιο, τρώγοντας λοιπόν καθημερινό μέλι, αλλά μέλι από παραγωγό, όχι μέλι που υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ, που μπορεί να είναι αμυλές σιρόπιο κτλ. Μέλια λοιπόν που είναι από παραγωγούς, που μπορεί ακόμα και στο σούπερ μάρκετ να υπάρχουν σωστά μέλια, απλά πρέπει

0: να παίρνουμε προϊόντα που είναι από μελισσοκόμο ακόμα, δείχνουν ότι κατεβάζουν τους δείκτες ζαχάρου, βοηθάνε στον οργανισμό μας, στο μεταβολισμό μας, βοηθάνε στη χοληστερίνη. Είναι έρευνα λοιπόν από το Πανεπιστήμιο. Και είναι πολύ σημαντικό και ο κόσμος δεν γνωρίζει τις ευεργετικές ιδιότητες του μελιού. Σίγουρα υπάρχει κόσμος που το γνωρίζει, αλλά υπάρχει και αυτό όμως το κομμάτι που θέλω, που έχουν ενοχοποιήσει πολύ το μέλι.
1: Ναι, έχετε δίκιο, γιατί ακούμε, ας πούμε, έχει την ίδια, λέει, θερμιδική αξία με την ζάχαρη, οπότε δεν είναι καλό. Αλλά
0: δεν
1: τα μπερδεύουμε.
0: Το μέλι αποτελείται από σουκτρόζη και φρουκτόζη. Ουσιαστικά που το έχει διασπάσει η μέλισσα, είναι τελείως διαφορετικά, απορροφάται από την κανονική ζάχαρη που τρώμε. Είναι πολύ λανθασμένο να λέμε ότι έχει τις ίδιες θερμίδες με τη ζάχαρη. Είναι τελείως διαφορετικό πώς θα μεταβολίζει ο οργανισμός μας.
1: Ναι, μάλιστα. Και ιδιαίτερα αυτό που είπατε, ας πούμε, πώς τόση ώρα που ακούμε πώς η μέλισσα το φτιάχνει αυτό το μέλι, τι κόπος γίνεται μέσα στη φύση για να βγει, και μία κουβέντα, ας πούμε, από έναν άνθρωπο μπορεί να... από έναν που υποτίθεται ότι το παίζει ειδικός, έτσι, μπορεί να γίνει ζημιά. Γιατί να το χάσουμε το τόσο πολύτιμο μέλι, οι παλαιοί που δεν είχαν την εμπειρία των ερευνών και όλα αυτά, είχαν καταλάβει πόσο ωφέλιμο είναι. Εδώ ζει, μας λέτε τώρα, η μέλισσα με τον βασιλικό πολτό, μας είπατε πάρα πολλά ωραία πράγματα, πολλοί δεν τα ξέρουμε αυτά που είπατε, και νομίζω ότι είναι πολύτιμα. Είναι πολύτιμη η φύση. Εμείς ευχαριστούμε για όλα.
0: Για τη δυνατότητα που μου δώσατε.
1: Πώς μπορεί να βρει κανείς, κυρία Παπαδοπούλη, το μέλι, το δικό σας?
0: Το μέλι μου ονομάζεται μέλι σελών. Κάποιοι μπορούν να με βρούνε μέσω από το Google. Και δυστυχώς δεν είμαι μεγάλη παραγωγός που θα με βρούνε σε σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Είμαι εδώ στην περιοχή μου. Θα γουκλάρουν λοιπόν μέλι σελών και μπορούν να με βρούνε.
1: Βεβαίως. Μέλι σελών. Μέλι σελών, πώς γράφεται το αυτό?
0: Είναι με δύο λάμδα και ωμέγα. Η σελή ήταν στην περιοχή μου... Η αρχαία σελή, γιατί είμαι κοντά στο θέατρο Δοδόνης, και έτσι έχει πάρει και το όνομα ο Δήμος μας, και έτσι εμπνεύστηκα και το όνομα σαν μέλι σελών.
1: Από τους αρχαίους σελούς. Πολύ ωραία. Κυρία Παπαδοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για όσα όμορφα μας είπατε σήμερα, και έχουμε πολλά τηλεφωνήματα από τους ακροατές μας που δίνουν τις ευχές και συγχαρητήρια για την εκπομπή μας σήμερα, και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Μιλήσαμε για τη μέλισσα, μιλήσαμε για το μέλι, ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικά όσα μας είπατε, και χαιρόμαστε που διδάσκεται και στα παιδιά μελισσοκομεία, και τα δημοτικά, αλλά και στο, νομίζω, και στους ενήλικες, ναι, σε σχολή, έτσι, στο ΣΥΕΚ.
0: Ναι, στο δημόσιο ΣΥΕΚ Ιωαννίνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε δυνατότητα. Εύχομαι μια όμορφη μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά, κυρία Παπαδοπούλη, για όσα μας είπατε σήμερα. Φίλοι μας, το μέλι είναι γλυκό, αλλά η διαδρομή του μέχρι να φτάσει σε εμάς απαιτεί γνώση, απαιτεί κόπο και αγάπη. Οι μέλισσες μας θυμίζουν τη δύναμη της συνεργασίας και της αφοσίωσης, και άνθρωποι όπως η κυρία Παπαδοπούλου μας θυμίζουν πως καμιά φορά η πιο γενναία πρόοδος είναι η επιστροφή στις ρίζες. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον ηχολήπτη μας, που μας βοήθησε στην επιμέλεια, την τεχνική. Να ευχαριστήσουμε την Φίβη την Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την άψογη υποστήριξη και την επικοινωνία με τους ακροατές. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας, να στηρίζουμε, φίλοι μας, τους Έλληνες παραγωγούς, τους μικρούς, να προστατεύουμε τις μέλισσες, και να θυμόμαστε πως μέσα σε μια σταγόνα μελιού κρύβεται ένας ολόκληρος κόσμος, όπως μας είπε και η κυρία Παπαδοπούλου. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε ότι είναι καλό να διαβάζουμε, και γι' αυτό προτείνουμε, κλείνοντας, ένα καλό βιβλίο, «Τα κορίτσια παίζουν πόλεμο». Εξαρτάται από σένα αν θα πεις ή όχι αυτό που είπε η Ιωσία Ντανιέλα. Όχι, εγώ θέλω να μείνω με το Θεό. Το νέο βιβλίο του Κώστα Παναγόπουλου, συγγραφέα μεταξύ άλλων του βιβλίου «Το μεγάλο μυαλό», συγκλονίζει. Τα κορίτσια παίζουν πόλεμο, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
2: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
3: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση? Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-22228.
7: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
7: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
8: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
7: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
8: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
7: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
8: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
7: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
8: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
8: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
7: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213-025-7007.
9: Ώρα Ελλάδος, 1. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, σας χαιρετούμε σε μία ακόμα προσπάθεια διαλόγων ενός προβληματισμού που κάθε φορά με τη βοήθεια του καθηγητή της δογματικής, του κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη, της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, προσπαθούμε θεολογικά να προσεγγίζουμε ένα θέμα και όλοι μαζί να βοηθηθούμε και να ενισχυθούμε σε θέματα πίστεως. Σε θέματα που πολλές φορές δεν είναι τόσο εύκολα, αλλά που είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Εδώ και αρκετό καιρό κάνουμε αναφορές στην εικόνα, στη χρήση της στην Εκκλησία, στο πώς αυτή έχει καθιερωθεί, στην θεολογική της κυρίως τοποθέτηση στην Εκκλησία μας, αλλά και στην παιδαγωγική της σημασία, όπως ήταν στην προηγούμενη συζήτησή μας. Σήμερα θα κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, γιατί μιλώντας για τη μία και αυτή η Εκκλησία των δύο όψεων, την στρατευωμένη και την θριαμβεύουσα Εκκλησία, έχουμε κάνει αρκετές αναφορές στον τρόπο που οι εικόνες που μας δίνουν στοιχεία της θριαμβεύουσας Εκκλησίας παιδαγωγούν τα μέλη της Εκκλησίας μας, τους πιστούς, την στρατευωμένη Εκκλησία, και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται και ποια είναι η συμβολή της αγιογραφίας στην εκκλησιολογική συνείδηση των πιστών. Γιατί εδώ είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Οι πιστοί όλοι μας είμαστε η στρατευόμενη Εκκλησία. Κύριε καθηγητά, αυτό είναι το θέμα μας σήμερα που θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε με τη δική σας βοήθεια. Ένα θέμα πιο δύσκολο ίσως από τα προηγούμενα, αλλά σίγουρα με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η συμβολή λοιπόν της αγιογραφίας στην εκκλησιολογική συνείδηση των πιστών είναι το πρώτο μας ερώτημα που θα θέλαμε εσείς να μας βοηθήσετε λίγο να το προσεγγίσουμε.
1: Ευχαριστώ για το κέριο ερώτημα. Θα επιχειρήσω με έναν κατά το δυνατόν απλούστερο τρόπο να το κάνουμε αφενός μεν βατό, αφετέρου δε αξιοποιήσιμο σε αυτόν τον εκκλησιασμό για τον οποίο μιλήσαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας. Η Ορθόδοξη εικονογραφία με την θεματολογία και την τεχνοτροπία της φανερώνει στους πιστούς γενικότερα την ευεργεσία του Θεού προς τον άνθρωπο, που συνίσταται η ευεργεσία αυτή κυρίως στην απελευθέρωση του ανθρώπου από την αμαρτία και τον θάνατο. Παράλληλα όμως, βλέποντας οι πιστοί τις εικόνες της Εκκλησίας, οι οποίες αποτελούν, με όσα είπαμε, έκφραση αυτής της απελευθέρωσης του ανθρώπου από την αμαρτία και τον θάνατο, και όχι μόνο, αλλά και γεύσεως της αιωνίου ζωής, βλέποντας οι πιστοί τις εικόνες αυτές της Εκκλησίας, διατηρούν στην ψυχή τους πάντοτε νέα και ακμαία την συνεχή μνήμη των εικονιζόμενων προσώπων. Εδώ να δώσω μερικές διευκρινήσεις ότι όταν μιλούμε για τη μνήμη της Εκκλησίας στην προκειμένη περίπτωση, άλλωστε εγώ είμαι δογματολόγος, εμένουμε στην σημασία την ανθρωπολογική με την σωτηριολογική όμως προοπτική της. Με άλλα λόγια, θα μιλήσουμε για τη μνήμη αυτή της Εκκλησίας, αλλά όχι με την ψυχολογική σημασία της μνήμης απλώς. Έτσι λοιπόν έχουμε μια άλλη διάσταση που έχει η μνήμη αυτή στο σώμα το θεανθρώπινο εμπροκειμένο της Εκκλησίας. Είναι αυτή που προκύπτει η μνήμη ως φυσιολογική λειτουργία του νου, αλλά στη νέα εν Χριστώ κοινωνία. Μνήμη του νου που έχει σχέση με μια ευχετική διάσταση, δηλαδή σχετίζεται με την προσευχή, με μια άλλη ενότητα που δεν είναι απλώς ψυχολογική, με τα εικονιζόμενα αυτά πρόσωπα που πολύ επιτυχώς είπατε εκφράζουν την δοξασμένη πλευρά της Εκκλησίας ή αν θέλετε την ενουρανής Εκκλησία. Σε αυτήν λοιπόν την ενότητα, την προσευχητική που είπα προηγουμένως, ευρισκόμενοι οι μαθητές ομοθυμαδών μετά από την Ανάσταση του Χριστού, κατά την σύσταση του ίδιου του Χριστού, ο οποίος τους αποκαλύφθηκε, που τους είπε να αναμένουν δηλαδή την έλευση του Αγίου Πνεύματος, δεν την περίμεναν ψαρεύοντας ή γυρίζοντας από εδώ και από εκεί, αλλά ευρισκόμενοι σε αυτήν την μνήμη του Χριστού, και η μνήμη αυτή εκφράζεται μέσα από την προσευχητική τους κατάσταση. Εκεί λοιπόν ευρισκόμενοι σε αυτή την κατάσταση, εν το ονόματι του, δηλαδή δέχτηκαν την φανέρωση σε αυτούς αυτής της θείας ενέργειας του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, που δεν την προσδιορίσε εκ των προτέρων. Ου μετά τους είπε όχι από πολλές μέρες, αλλά μετά την ανάληψη του ο Χριστός. Δεν τους είπε όμως πόσες, ούτε ποια μέρα. Να το σημειώσουμε, έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό. Έχει σχέση δηλαδή με την προσωπική μας ζωή, που δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε ή δεν ξέρουμε πότε θα έρθει η συντέλεια του κόσμου, ο Αντίχριστος και η συντέλεια του κόσμου, την οποία παρά την επιμονή των μαθητών δεν την γνωστοποίησε ο Χριστός. Έχει μια παιδαγωγική σημασία αυτό το πράγμα, γιατί βρισκόμαστε εν αναμονή ενός πράγματος που μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Ποιο είναι το ζητούμενο? Μείνατε εν το ονόματί μου και μη μετεωρίζεστε. Έχουμε μνήμη λοιπόν του Χριστού, μνήμη του γεγονότος του θεανθρώπινου σώματος του Χριστού, να βρισκόμαστε με ετοιμότητα, με πνευματική δηλαδή ετοιμότητα, την λεγόμενη νύψη, και να ζητούμε το μόνο που μας είπε, δηλαδή την Βασιλεία του Θεού. Μένοντας λοιπόν ο πιστός εν το ονόματι του Χριστού δια του νου του, έχοντας δηλαδή λειτουργική μνήμη του Χριστού, κοινωνεί με αυτόν στο μυστηριακό σώμα του Χριστού και αισθητός στη συνέχεια. Εκεί και δι' αυτού γίνεται στην πράξη συμπολίτης των Αγίων και οικείος του Θεού. Γίνεται δηλαδή λειτουργικά, αλλά πραγματικά, βεβαίως χαρισματικά, αλλά κυρίως αυτό που σημειώνω, το χαρισματικά σημαίνει πραγματικά γίνεται συμπολίτης των Αγίων, τον γνωρίζει δηλαδή με τα ιστορικά του χαρακτηριστικά, με την συγκεκριμένη χάρη της οποίας είναι φορέας, δηλαδή ανάλογα με την δική του δεκτικότητα, και κοινωνεί από το παρόν στο γεγονός του μέλλοντος. Γι' αυτό μιλάμε και για αραβόνα άλλωστε, ενός πολύ συγκεκριμένου γάμου. Οι εικόνες του Χριστού και των Αγίων του, όντας δοχεία οι Άγιοι της χαρισματικής παρουσίας αυτών των πρωτοτύπων, δηλαδή οι εικόνες που μας παρουσιάζονται, εκφράζουν εικαστικά, αλλά και στη συνέχεια τροφοδοτούν πρακτικά τη μνήμη των θεατών πιστών. Και λέω την τροφοδοτούν εν διάθετη περιπτώση αγαπητικά, επειδή τα πρόσωπα αυτά είναι εράσμια και αγαπητικά στους πιστούς. Και γιατί είναι αγαπητικά? Γιατί αυτά αγαπούν τον Χριστό, οι πιστοί θέλουν να καλλιεργούν αυτήν την αγάπη, και την αγάπη την καλλιεργούν και χαρισματικά, κοινωνώντας με τους Αγίους, δηλαδή κοινωνούν σε αυτήν την ζωή του Θεού, ο οποίος Θεός, όπως μας έχει πει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, είναι αγάπη. Άρα, μετέχοντας στην χάρη των Αγίων, μετέχοντας χαρισματικά στο Άγιο Πνεύμα του οποίου φορείς είναι οι Άγιοι, συνδέονται αγαπητικώς με τους Αγίους, αλλά κατεξοχήν και με τον με την κύρια πηγή αυτής της αγάπης που είναι ο Χριστός για τους πιστούς. Γι' αυτό και είναι μεγάλη ευεργεσία του Θεού, όπως είπα, διά της Εκκλησίας οι εικόνες των Αγίων προς τους πιστούς, προς τους θεωμένους πιστούς, προς αυτούς που βλέπουν δηλαδή τους Αγίους. Αλλά για την Εκκλησία αποτελεί ανέκαθεν παράδοσή της να διατηρεί ζωντανή τη μνήμη των μελών της. Την ζωντανή αυτή μνήμη της Εκκλησίας πιστοποιεί με σαφήνεια η εικονογραφία, μη αφήνοντας παρεξηγήσεις και ασάφειες, όπως είπαμε σε άλλη εκπομπή μας, αφού οι εικόνες αποτελούν έργο των πιστών και τα εικονογραφημένα πρόσωπα συνιστούν τα δοξασμένα μέλη της Εκκλησίας. Μέσα σε αυτήν την προοπτική της μνήμης της Εκκλησίας που προσδιορίσαμε, Η εικονογραφία εκφράζει και την ενότητα της ουράνιας με την επίγεια εκκλησία, αφού οι εικόνες ως έργο των πιστών εκφράζουν και διατηρούν ζωντανή όχι μόνο τη μνήμη της κεφαλής του ενιαίου σώματος της Εκκλησίας, που είναι ο Χριστός, αλλά και τη μνήμη των δοξασμένων μελών της. Επειδή μάλιστα τα εικονιζόμενα πρόσωπα δεν βρίσκονται σωματικώς στο ιστορικό παρόν των πιστών, η Εκκλησία με τις εικόνες της αισθητοποιεί αυτή την πνευματική παρουσία των προσώπων, τα οποία ζουν ήδη στο σώμα και στη μνήμη της. Με την αισθητοποίηση αυτή της παρουσίας των εικονιζόμενων προσώπων δηλαδή, η Ορθόδοξη εικονογραφία συμβάλλει ιδιαίτερα σημαντικά στην διατήρηση αυτής της ζωντανής μνήμης των εικονιζομένων στους ίδιους τους πιστούς. Και όσο συχνότερα, αν είναι δυνατόν, συνεχώς δια των εικόνων βλέπονται αυτά τα πρόσωπα, δηλαδή ο Χριστός και οι Άγιοι, λένε οι πατέρες της Εβδομής Οικουμενικής Συνόδου, τόσο περισσότερο και αυτοί που τους βλέπουν, οι πιστοί, διεγείρονται, θα λέγαμε, πνευματικά στην μνήμη αυτών των πρωτοτύπων τους. Η μνήμη λοιπόν των εικονιζομένων προσώπων από τους πιστούς αποτελεί βασικό σκοπό της Ορθόδοξης εικονογραφίας και το λένε χαρακτηριστικά μάλιστα, δια των μνημόσυνων των Αγίων εικόνες γράφονται οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Για ποιον λόγο? Είναι πας ο θεωρών αυτούς εν εικόνη μιμνίσκεται αυτόν. Άρα η σκοπιμότητα είναι σαφής. Βλέπουμε στις εικόνες τα πρωτότυπά τους και γι' αυτά ενδιαφερόμαστε. Επομένως δεν μένουμε στην αισθητική των εικόνων. Η σημασία των εικόνων λοιπόν για την υπόμνηση των πρωτοτύπων τους είναι τόσο σημαντική ώστε να χαρακτηρίζονται ιερά υπομνήματα αυτές οι εικόνες. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης στη συγκεκριμένη περίπτωση λέει για την εικόνα του Χριστού πως είναι υπόμνημα σωτήριων και το ερμηνεύει βέβαια αυτό τον χαρακτηρισμό με το επιχείρημα ότι οι πιστοί βλέπουν στις εικόνες του Χριστού όλα τα σωτηριώδη γεγονότα της ζωής του.
0: Θα μπορούσαμε, κύριε καθηγητά, να πούμε αν σχετίζεται η θέα των εικόνων των Αγίων με την πνευματική εμπειρία των πιστών.
1: Ακριβώς. Η εικόνα του Χριστού, χωρίς την προσωπική, μυστηριακή και πνευματική εμπειρία των πιστών, μπορεί να χαρακτηριστεί απλώς υπόμνημα, επειδή είπαμε είναι υπομνήματα, όχι όμως και σωτήριον υπόμνημα. Οι εικόνες λοιπόν της Εκκλησίας ως υπομνήματα προϋποθέτουν τη μνήμη των εικονιζόμενων από τους πιστούς, αλλά προϋποθέτουν ακόμη και την λύθη τους. Έτσι οι εικόνες τονώνουν τη μνήμη των πιστών εκφράζοντας ό,τι είναι ήδη γνωστό, αλλά και ανακαλούν στη μνήμη τους ό,τι έχει ενδεχομένως λησμονηθεί. Στην περίπτωση ανακτήσεως μάλιστα της μνήμης των εικονιζομένων από τους θεατές πιστούς, γίνεται λόγος για την ανάμνηση των πρωτοτύπων, αλλά πάντα φαίνεται εδώ τώρα πως διολυστήσαμε στην ψυχολογική διάσταση, έτσι, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε εκείνο το βασικό χαρακτηριστικό που είπε προηγουμένως, ότι είναι σωτήριον υπόμνημα, όχι απλώς υπόμνημα, άρα μιλάμε για πνευματική και μυστηριακή σχέση με τα εικονιζόμενα διά των εικόνων, δηλαδή μέσω της ακτής του χάριτος τις οποίες φορείς είναι οι εικονιζόμενοι στις εικόνες τους. Στην περίπτωση λοιπόν ανακτήσεως αυτής της μνήμης, όπως είπα, γίνεται λόγος για ανάμνηση των πρωτοτύπων. Οι εικόνες της Εκκλησίας γίνονται σε ανάμνηση, πως δηλαδή ο Χριστός έδρασε κατά την ιστορική παρουσία του στη γη, πως έπαθε, αλλά παράλληλα προκαλούν και ανάμνηση της εν Χριστώ ζωής των ίδιων των Αγίων. Γι' αυτό λοιπόν και διαβάζουμε, αλλά και βλέπουμε στις εικόνες αυτά που διαβάζουμε ως προς τους Αγίους τους ίδιους, λέει η Οικουμενική Σύνοδος, με ποιον σκοπό? Μέσω αυτών των εικόνων να αναμνησκόμεθα, να θυμόμαστε την ενέργεια του ίδιου του Θεού, ο οποίος δοξάζεται δια των έργων του, αυτόν δηλαδή που έκανε μέσω αυτών των Αγίων Προσώπων. Η ανάμνηση αυτή των εικονιζομένων συνδέεται από τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και με την πνευματική αναγωγή, και μάλιστα την χαρακτηρίζουν χειραγωγία των πιστών στην εικονιζόμενη πραγματικότητα. Επομένως μιλάμε για πραγματικότητα, δεν μένουμε σε μια ψυχολογική ανάμνηση, ένα φρεσκάρισμα δηλαδή της μνήμης μας. Οι πιστοί έτσι έχουν τις εικόνες του Χριστού και των Αγίων και σε υπόμνηση και ανάμνηση των πρωτοτύπων τους, αλλά κυρίως ως μετοχή στην ίδια την ζωή των εικονιζομένων πρωτοτύπων.
0: Μας λέτε, κύριε καθηγητά, ότι οι πιστοί έχουν τις εικόνες και για υπόμνηση και για ανάμνηση, αλλά και για μετοχή. Είναι σωστό να υπάρχουν εικόνες και εκτός του χώρου της λατρείας?
1: Θα σας πω στην προκειμένη περίπτωση τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην εικόνα του Χριστού. Λέει, αναφερόμενος στην εικόνα του Χριστού, την χαρακτηρίζει ως μνήμης εμπείρευμα. Δηλαδή θα λέγαμε ένα έναυσμα, ένα προσάναμα μιας φωτιάς στη μνήμη αυτή. Με τον τρόπο αυτό ο υπέρμαχος των εικόνων τονίζει την δραστική σημασία της εικόνας για την διατήρηση ζωντανής της μνήμης των εικονιζόμενων προσώπων. Η εικόνα δηλαδή δεν τονώνει απλώς τη μνήμη, αλλά την διατηρεί σε έξαρση. Μέσα στην προοπτική αυτή ερμηνεύεται και η εικονογράφηση του Χριστού όχι μόνο στους χώρους της λατρείας, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, αλλά και σε διάφορους ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, δηλαδή μέσα στα σπίτια, στις αγορές, στις βρύσες, λέει, στα ενδύματα ακόμη, ώστε με την διαρκή θέα αυτής της εικόνας να διατηρείται ζωντανή αυτή η μνήμη της παρουσίας του Χριστού ανάμεσα στους πιστούς. Επειδή όμως η αναθρόπιση του Θεού Λόγου συνδέεται άμεσα με τη σωτηρία του ανθρώπου, οι εικόνες του Χριστού υπενθυμίζουν όχι μόνο τη μορφή του απλώς, αλλά και το έργο της σωτηρίας. Επομένως, το είπαμε πάρα πολλές φορές, αλλά δεν θέλω να χάσουμε αυτήν την προοπτική. Η υπόμνηση που γίνεται δεν αφορά μια ψυχολογική απλώς σχέση με τα πρόσωπα του παρελθόντος, αλλά έχουν σωτηριολογικό χαρακτήρα, ειδικότερα το πρόσωπο του Χριστού. Στην υπόμνηση βέβαια του έργου της σωτηρίας για το οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή, βοηθούν αμεσότερα οι εικόνες εκείνες που αναφέρονται στα ίδια τα γεγονότα της σωτηρίας, ενώ παράλληλα οι εικόνες των Αγίων υπενθυμίζουν την προσωπική οικείωση αυτής της προσφερόμενης σωτηρίας από τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Οι εικόνες λοιπόν των Αγίων που φανερώνουν συγκεκριμένους νικηφόρους πνευματικούς αγώνες εναντίον του διαβόλου βοηθούν σε αυτήν την προοπτική της στρατευμένης εκκλησίας, η οποία θεάται τις εικόνες. Η εικονογραφία λοιπόν της εκκλησίας δεν περιορίζεται μόνο στην πρόσκληση και στην πρόκληση και την συντήρηση της μνήμης των εικονιζομένων προσώπων από τους πιστούς, αλλά επεκτείνεται και στη μνήμη των γεγονότων, των πεπραγμένων δηλαδή της ζωής τους. Η εικονογραφία της Εκκλησίας εντυπώνει στο νου των θεατών πιστών και εγγράφει, θα λέγαμε αν μπορούσαμε, στη μνήμη τους ό,τι κηρύσσει το Ευαγγέλιο για την Θεία Οικονομία και αναφερθήκαμε σε αυτό. Εκτινόμενη όμως η εικονογραφία από απόψεως περιεχομένου σε όλο το Ευαγγέλιο οδηγεί τους πιστούς στη μνήμη του Θεού και τους γεμίζει χαρά. Η χαρά αυτή δεν είναι βέβαια ένα επιπόλαιο συνέστημα που γεννιέται από καλλιτεχνικούς και αισθητικούς λόγους, αλλά είναι αποτέλεσμα εμπειρίας που οφείλεται στο θεολογικό περιεχόμενο που εκφράζουν οι εικόνες και στη μνήμη του Θεού που αυτές προκαλούν. Θα λέγαμε εν διάφτη περιπτώσει ότι πρόκειται για καρπό του Αγίου Πνεύματος, όπως μας λέει στην προς Γαλάτας ο Απόστολος Παύλος, ο καρπός του Πνεύματος εστί, αγάπη, χαρά λέει στη συνέχεια, έτσι. Για αυτήν τη χαρά μιλάμε, η οποία ως καρπός βέβαια του Αγίου Πνεύματος είναι αναφέρεται, άσχετη δηλαδή από τα άλλα δυσάρεστα ή οποιαδήποτε γεγονότα της ζωής μας. Η μνήμη λοιπόν του Θεού συνδέεται και με την αγάπη προς Αυτόν και προσδιορίζει αποφασιστικά κατά συνέπεια και το ήθος των πιστών. Έτσι ερμηνεύεται η σύσταση, παραδείγματος χάρη, του Μεγάλου Βασιλείου προς τους πιστούς της εποχής του για την διατήρηση συνεχώς και καθαρής της μνήμης του Θεού. Διατηρώντας όμως ο πιστός ζωντανή και καθαρή από μάταιες φαντασίες τη μνήμη του Θεού, καλλιεργεί την αγάπη του προς Αυτόν. Η αγάπη αυτή έχει προσδιοριστικό χαρακτήρα στη συνέχεια για την τήρηση του θελήματος του Θεού με μια αγαπητική πλέον κίνηση του ανθρώπου και όχι με μια κίνηση νομικού χαρακτήρα.
0: Όλα αυτά λοιπόν συντελούν ώστε να μένει η μνήμη του πιστού σε έξαρση, όπως μας είπατε. Έχει η μνήμη των εικονιζομένων προσώπων κάποια ηθική σημασία για τη ζωή των πιστών?
1: Προφανώς από ό,τι έχουμε πει έγινε αυτό σαφές, αλλά όχι απλώς και μόνον ηθικό. Η μνήμη των εικονιζομένων προσώπων και της ζωής τους, πέρα από την ηθική, ιδιαίτερα ηθική σημασία για την ζωή των πιστών, γίνεται στην συνέχεια ένα τρόπος φυλακής, όπως λέγεται, του σόφρονος βίου. Δηλαδή, έχοντας ως πρότυπο αυτά τα πρόσωπα, γνωρίζουμε, έχουμε δείκτες δηλαδή σόφρονος ζωής μέσα από από την ζωή των Αγίων η οποία παρουσιάζεται. Συνδέοντας μάλιστα η Εκκλησία τις εικόνες με τη μνήμη της, αυτήν την λειτουργική, όπως είπαμε, μνήμη, προβάλλει έναν ακόμα σοβαρό θεολογικό λόγο για την αναγκαιότητα των εικόνων στην ζωή των πιστών. Δηλαδή, είχαμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, αν θυμάστε, ότι η εικόνα έχει δογματικό περιεχόμενο, άλλωστε γι' αυτό έγινε και αντικείμενο τέλος πάντων μιας Οικουμενικής Συνόδου. Πέρα όμως από αυτό που αποτελεί τη μία και κύρια όψη, την αλήθεια δηλαδή, την πίστη, υπάρχει η άλλη όψη η οποία είναι περιεχόμενο ζωής. Άρα έχουμε μια πληρότητα, όπως λέγαμε, με είχατε ρωτήσει σε άλλο ερώτημα ποια σχέση έχει με το Ευαγγέλιο κτλ. Όπως το Ευαγγέλιο αναφέρεται στην αλήθεια της πίστεως, αναφέρεται και στην γνησιότητα της ζωής. Αυτό λοιπόν τον ρόλο έχει και η εικόνα, προβάλλοντας όχι μόνο τον Χριστό, αλλά και τα επώνυμα εκείνα πρόσωπα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, με διάφορα επαγγέλματα, με διάφορες ηλικίες, με το διάφορο του φύλου. Άρα ήταν εφικτό σε όλες τις εποχές αυτή η αλήθεια να βιωθεί με τον γνησιότερο τρόπο και να εκφραστεί ως εν Χριστώ ζωή διαχρονικά.
0: Συνδέεται η μνήμη των εικονιζομένων προσώπων με τη δοξολογία του Θεού?
1: Φυσικά, η μνήμη των εικονιζομένων προσώπων συνδέεται άμεσα με την δοξολογία του Θεού. Η δοξολογία του Θεού σημαίνει ετυμολογικά λόγο για την δόξα του Θεού καταρχήν. Η δόξα του Θεού συνδέεται με την φανέρωση της δυνάμεώς του. Γι' αυτό ο λόγος για την δόξα του Θεού έχει βαρύνουσα θεολογική σημασία. Οι πιστοί, βλέποντας τον σωματικό χαρακτήρα του Χριστού, σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εννοούν στη συνέχεια και την δόξα της θεότητας αυτού. Από εδώ γίνεται φανερό ότι η δόξα του Θεού είναι αντικείμενο, θα το λέγαμε εντός εισαγωγικών, γνώσεως και εμπειρίας. Έτσι η δοξολογία του Θεού αποτελεί μια συνειδητή ενέργεια των πιστών που προκύπτει από την άμεση και προσωπική κοινωνία και γνώση του Θεού. Αποτελεί δηλαδή έκφραση της μετοχής και εμπειρίας της Θείας Δόξας, στην οποία οδηγούνται όχι μόνο μυστηριακά, δια των μυστηρίων της Εκκλησίας δηλαδή, αλλά και από την θέα της εικόνας του Χριστού. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται ακριβώς από την πίστη και εμπειρία της Εκκλησίας, η οποία εικονίζει επώνυμα και ιστορικά, με τα ιστορικά τους χαρακτηριστικά μάλιστα ως όρος της Συνόδου, τα πρόσωπα αυτά των Αγίων, στα οποία υπάρχει χαρισματικός αυτή η χάρη των πρωτοτύπων. Άρα με έναν ακόμα διάβλο κοινωνεί κανείς με τον Θεό, δηλαδή μέσω της αισθήσεως, στην προκειμένη περίπτωση της οράσεως, περνάει μέσα του αυτή η άκτιστη χάρη και δόξα του Θεού, της οποίας γίνεται επίσης κοινωνός με την προσκύνηση. Γιατί βλέπετε, μας είπαν να τις αποδεχόμαστε, ο όρος της Συνόδου, και να τις προσκυνούμε. Δηλαδή, δύο αισθήσεις, θα λέγαμε, μετέχουν σε αυτήν την κοινωνία αυτής της δόξας. Η αίσθηση της οράσεως και η αίσθηση της αφής. Προσκυνώντας δηλαδή με τα χείλη. Έχοντας, με άλλα λόγια, άμεση πρόσβαση και αισθητική και άλλης αισθήσεως. Η πιστή λοιπόν ως μέτοχη των καρπών της ενανθρωπίσεως αναγνωρίζουν στις εικόνες του Χριστού το έργο αυτό της θείας οικονομίας. Και γι' αυτόν τον λόγο, τον πολύ συγκεκριμένο, τον βιωματικό δηλαδή, δοξάζουν για το έργο αυτό, για τις συνέπειες του έργου αυτού που βλέπουν, δοξάζουν τον Θεό. Στην δοξολογία αυτή του Θεού δεν κινεί τους πιστούς μόνον η θέα των εικόνων του Χριστού, αλλά και η θέα των εικόνων των Αγίων. Κατά τους πατέρες μάλιστα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, αυτός είναι ο σκοπός, και αυτός θα έλεγα είναι ο σκοπός των εικόνων, ώστε να ενθυμείται κανείς τα εικονιζόμενα πρωτότυπα, και για αυτήν την υπενθύμηση, η οποία είπαμε δεν περιορίζεται στο ψυχολογικό επίπεδο αλλά περνάει στο βιωματικό, δοξάζει πλέον εκείνον τον Κύριο της δόξης που τους εδόξασε στη συνέχεια. Άλλωστε και ο ίδιος ο Χριστός, όταν καλεί τους πιστούς σε έργα αγάπης και σε μαρτυρία ζωής, σημειώνει ως αιτιολογία του, όπως γνωρίζουμε από την επί του όρους ομιλία, αυτήν ακριβώς την δοξολογία του Θεού Πατέρα. Σκοπός της ζωής μας λοιπόν είναι η δοξολογία του Θεού. Βέβαια έχουμε πει νομίζω και σε άλλη συνάφεια ότι ο Θεός δοξάζεται ως αυτοδόξαστος μόνο από την δική του δόξα. Άρα τα δικά μας έργα δεν μπορούν να δοξάσουν τον Θεό, αλλά τα έργα του Θεού που γίνονται διημών, δηλαδή μέσα από αυτήν την μετοχή και ενέργεια της άκτιστης αυτής δόξας, είναι σε θέση να δοξάζουν τον Θεό, και αυτό βλέποντας οι άλλοι άνθρωποι, δηλαδή περνάει μέσα και σε αυτούς χαρισματικά αυτή η ενέργεια, και αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι δύναμη της ακτίστου δυνάμεως του Θεού, η ενέργεια δηλαδή αυτή των Αγίων, και γι' αυτό εύλογα εκ καρδίας δοξάζουν τον Θεό. Οι αγώνες λοιπόν και τα παθήματα των Αγίων που παρουσιάζονται στις εικόνες τους εκφράζουν αυτό το ανακαινιστικό έργο του Χριστού στην ύπαρξή τους. Γι' αυτό είναι η καινή κτήση οι Άγιοι στην πράξη. Οι πιστοί επομένως δεν αυτονομούν ούτε τους Αγίους ούτε τα έργα των Αγίων, και αναγνωρίζουν στους Αγίους αυτήν την φανέρωση της δυνάμεως του Θεού, οπότε αναφέρουν την δοξολογία τους στον Θεό. Για να απαντήσω έμεσα και εδώ σε άλλο ερώτημα άλλης εκπομπής που είχατε κάνει για την κατηγορία πολλών θύραθεν ή και χριστιανών ακόμη, ότι ειδωλοποιούμε τρόπον τεινά τους Αγίους προσκυνώντας τους. Όχι, η αναφορά μας πάντα αυτής της δοξολογίας και της σχέσης με τους Αγίους είναι στην ίδια την δόξα του ίδιου του Θεού, ο οποίος τους εδόξασε. Αλλά έτσι θέλει ο Θεός, είναι ταπεινός μέσα από αυτήν την, από αυτόν τον σκοπό της Εκκλησίας, δηλαδή θέλει και τα μέλη του να έχουν την ίδια δόξα που έχει η κεφαλή. Και μάλιστα ο Χριστός, υπενθυμίζω ότι είπε στους μαθητές του ότι θα μπορούν να κάνουν περισσότερα θαύματα από ό,τι έκανε ο ίδιος. Και αυτό πιστοποιείται μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας, ότι είναι μια πραγματικότητα η οποία φανερώνει την αρχοντιά αλλά και την ταπεινοφροσύνη, τη μεγαλειώδη ταπεινοφροσύνη του ίδιου του Χριστού. Η παρουσία λοιπόν των εικόνων του Χριστού και των Αγίων του μέσα στο ναό δημιουργεί αυτό το κατάλληλο πνευματικό κλίμα για την βίωση της δόξας του Θεού από τους πιστούς. η βίωση της δόξας του Θεού από τους πιστούς βρίσκει την έκφρασή της σε αυτήν την δοξολογία του Θεού.
0: Θα θέλαμε, κύριε καθηγητά, έτσι ακριβώς όπως μας είπατε για τη δοξολογία του Θεού, να μας πείτε ποιες είναι οι προϋποθέσεις που οδηγούν στη βίωση της δόξας του Θεού και στην έκφραση της δοξολογίας του από την θέα των εικόνων της Εκκλησίας.
1: Αυτό το ερώτημα θα το συναρτήσουμε πάλι με τις κατηγορίες τις οποίες λένε μερικοί βλέποντας τις εικόνες καθαρά εξωτερικά. Και γι' αυτό άλλωστε κατηγορούσαν και τον Χριστό. Η βίωση της δόξας του Θεού και η έκφραση της δοξολογίας του, θα πρέπει να σημειώσουμε με έμφαση, δεν προκαλείται από την αδιάφορη θέα της εικόνας, αλλά μόνον όταν προσβλέπει κάποιος με έναν τρόπο επιστημονικό, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, δηλαδή διαπολής επιστήμης, με προϋποθέσεις δηλαδή, βλέποντας τις εικόνες των Αγίων, μπορεί να δοξάζει τον Θεό και να λέγει το όνομα αυτού του Αγίου, του συγκεκριμένου, ο οποίος δοξάστηκε από τον Θεό και με τις προϋποθέσεις που έχει τώρα, με τα καθαρμένα δηλαδή αισθητήρια, μπορεί να το βλέπει ο θεατής πιστός και τότε πραγματικά και αυτός να δοξάζει τον Θεό για τους Αγίους οι οποίοι τον εδόξασαν. Μια θέα των πιστών δηλαδή, χωρίς τη μετοχή στα εικονιζόμενα, χωρίς δηλαδή την σωστή αναφορά του, περιορίζει τις εικόνες της Εκκλησίας στα πλαίσια των ιστορικών καλλιτεχνικών πινάκων όπως γίνεται στη Δύση. Δηλαδή χωρίς πρόσβαση σε εκείνο το οποίο έκανε τους Αγίους Αγίους, δηλαδή την χάρη του Θεού, και η πρόσβαση αυτή γίνεται με τρόπο βιωματικό, εν πάση αισθήση, όταν δεν έχει κανείς αυτήν την δυνατότητα, δεν έχει δηλαδή τα αισθητήριά του γυμνασμένα τα πνευματικά ώστε να περνάει αυτή η ζωή μέσα του, δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Οπότε κατανοούμε γιατί υπάρχουν οι κατηγορίες αυτές που υπάρχουν είτε των εικονομάχων είτε των σύγχρονων εικονομάχων εντός εισαγωγικών που αμφισβητούν την πνευματική αυτή εμπειρία της Εκκλησίας, η οποία αποτυπώνεται και στις εικόνες των Αγίων. Οι εικόνες λοιπόν, να το πούμε απλά, δεν αποτελούν απλώς πολιτιστική εκδήλωση, αποτελούν δηλαδή, αλλά δεν αποτελούν μόνο, δεν εξαντλείται το νόημα των εικόνων στην πολιτιστική έκφραση της Εκκλησίας. Αποτελούν θεολογική κατεξοχήν έκφραση της Εκκλησίας που φανερώνει το περιεχόμενο της πίστεως και της ζωής της. Και όταν λέμε ζωή της Εκκλησίας, να το προσέξουμε, δεν εννοούμε την ιστορική διαδρομή, δεν εννοούμε μονοσήμαντα την εξωτερική περιγραφή γεγονότων, δεν εννοούμε δηλαδή αν θέλετε το σώμα, εννοούμε εκείνη την πραγματικότητα την άκτιστη, η οποία νοηματοδοτεί αυτό που γίνεται εξωτερικά, ιστορικά. Οι εικόνες λοιπόν εκφράζουν την δόξα της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα, την άκτιστη δηλαδή η δόξα της Εκκλησίας, και παράλληλα η στρατευμένη Εκκλησία προκαλείται από αυτήν την δόξα, βλέπουν αυτήν την δόξα κατά το μέτρο της δεκτικότητας του καθενός και τότε δοξάζουν, δοξολογούν τον Θεό εν πάση αισθήση. Μιλάμε δηλαδή για μια ζωντανή πραγματικότητα υπό προϋποθέσεις όμως, άρα δεν γίνεται αυτονομημένα, δεν γίνεται μηχανιστικά, δεν γίνεται μαγικά, αν θέλετε, για να το πούμε υπό μία έννοια, δεν γίνεται επιστημονικά. Αυτοί οι οποίοι κατηγορούν με αυτές τις κατηγορίες τους πιστούς ή τις εικόνες δεν έχουν επιστημονική προσέγγιση, γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη αυτές τις προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες οι πιστοί μπορούν να δοξολογούν βιωματικά και όχι γιατί έχουν μια ιδεολογία παραδείγματος χάρη ή ζουν στον κόσμο τους όπως θέλουν να πιστεύουν κάποιοι οι οποίοι είναι αμύητοι.
0: Και εκείνη και η μεγάλη διαφορά. Αν δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να καταλάβουν τον τρόπο που προσεγγίζονται οι εικόνες, θα παραμείνουν μόνο στα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Μιλώντας για την εικόνα, ως έκφραση και έξαρση της μνήμης των πιστών, θα διευρύνουμε την θεματική αυτή, κύριε καθηγητά, να μιλήσουμε λίγο και για την έκφραση και πρόκληση της αγάπης των πιστών μέσω των εικόνων. Η εικονογράφηση του Χριστού και των Αγίων μας έχει κάποια ανθρωπολογική θεμελίωση? Βρίσκεται δηλαδή η αιτία αυτής της εικονογραφήσεως μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο πιστό, ή επιβάλλεται ως κάποια εντολή έξωθεν?
1: Πριν απαντήσω άμεσα στο ερώτημά σας, θα ήθελα να κάνω και πάλι, όπως έκανα στην περίπτωση της μνήμης, να κάνω και εδώ μια διευκρίνηση για τον χαρακτήρα της αγάπης τον οποίο αναφέρεστε, επειδή συμβαίνει στην εποχή μας να υπάρχει μια πολυσημεία αυτής της αγάπης και μάλιστα μια κακοποίηση, ενώ είναι ό,τι ανώτερο στον χώρο της Εκκλησίας, αφού λέει ο Ευαγγελιστής ότι ο Θεός αγάπη εστί. Τι εννοούμε με την λέξη αγάπη στην προκειμένη περίπτωση? Εδώ δεν γίνεται λόγος για αγάπη συναισθηματικού χαρακτήρα, αλλά για αγάπη κατεξοχήν υπαρξιακού χαρακτήρα. Πρόκειται για την βίωση δηλαδή από τους πιστούς της αγάπης του Τριαδικού Θεού, που δεν είναι άλλη από εκείνη την συγκεκριμένη άκτιστη ενέργεια του Θεού που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα την ενεργό και σωτηριώδη φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο. Είναι η αγάπη εκείνη που αποκάλυψε με συγκεκριμένο εμπειρικό τρόπο, με χαρισματικό δηλαδή και βιωματικό τρόπο, ο Υιός του Θεού με το σωτηριώδες έργο του. Ακόμη ειδικότερα είναι η αγάπη εκείνη ακριβώς με την οποία αγαπάται ο Υιός του Θεού από τον Θεό Πατέρα και στη συνέχεια δι' αυτού παρέχεται στο χαρισματικό και μυστηριακό του σώμα, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην αρχιερατική προσευχή του Χριστού. Είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας με εν αυτής ή. Αυτή η αγάπη λοιπόν αποτελεί εμπειρική έκφραση βιώσεως της υιοθεσίας μας από τον Θεό δια του βαπτίσματος. Επομένως, ως άκτιστη ενέργεια που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα και κατεξοχήν τον Θεό. Ο Θεός αγάπη εστίν, όπως είπαμε, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Η βιούμενη λοιπόν αγάπη του Θεού, παρά τον υπαρξιακό χαρακτήρα της, παραμένει ουσιαστικά ανέκφραστη, γνωστή όμως κατά τρόπο άγνωστο, αγνώστος όπως λέγεται από τους πατέρες, και απερινοήτως, άρα όχι υπό την έννοια που νοείται μέσα από, από μια διανοητική διαδικασία, αλλά και εμπολή αισθήσει. Από ποιους? Της ευμυρικός είναι αυτής, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Δηλαδή από αυτούς που έλαβαν με εμπειρικό τρόπο μοίρα, δηλαδή γεύτηκαν εμπειρικά αυτήν την πραγματικότητα. Πάντως ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας επ' αυτού σημειώνει κάτι πολύ έτσι σημαντικό. Η αγάπη, λέει, και η απάθεια και η υιοθεσία μόνο ως προς το όνομα διαφέρουν. Και φέρνει ως παράδειγμα το φως, το πυρ, την φλόγα, που και αυτά όλα οδηγούν στην ίδια ακριβώς έννοια. Έτσι λοιπόν και η αγάπη μπορεί να εκφράζεται και διάλλου, να σημαίνεται όμως πάντα το ίδιο πράγμα. Αυτά κρίνω πως είναι εντελώς απαραίτητα για να μην κατανοεί ο κάθε ένας με βάση τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις από τον προσωπικό ή το κοσμικό του περιβάλλον, και οδηγούμεθα στη συνέχεια σε εσφαλμένη θεώρηση. Εκείνο, και για να επανέλθω τώρα στο ερώτημά σας, εκείνο που οδηγεί πολλούς στην απεικόνηση προσφυλώντους προσώπων, όπως γνωρίζουμε, είναι η σχέση της αγάπης που τους συνδέει με τα πρόσωπα αυτά και η επιθυμία να διατηρήσουν ανάμεσά τους ζωντανή την αγαπητική αυτή σχέση. Η εικονογράφηση κατά συνέπεια του Χριστού και των Αγίων από τους πιστούς είναι θεμελιωμένη ανθρωπολογικά και έχει ως αιτία της την έντονη αυτή αγάπη των πιστών προς τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Η αγάπη αυτή των πιστών λοιπόν προς τους εικονιζομένους από τη μια μεριά και η σωματική απουσία των προσώπων αυτών από την άλλη συνθέτουν ανθρωπολογικά την αναγκαιότητα της εικονογραφήσεως μέσα στην Εκκλησία. Η εικονογραφία ως τρόπος εκφράσεως της αγάπης των πιστών κατανοείται σωστά μόνο με τις προϋποθέσεις της ορθόδοξης θεολογίας για τις εικόνες. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αυτές που μπορούν βάσιμα να χαρακτηριστούν και θεμελιακές, ο εικονιζόμενος είναι χαρισματικά, είπαμε, παρόν στις εικόνες του. Αισθητοποιώντας λοιπόν η ορθόδοξη εικονογραφία την χαρισματική παρουσία των εικονιζόμενων προσώπων, εκφράζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο αυτή την αγάπη των πιστών προς τους εικονιζομένους.
0: Μιλάμε για μία σχέση αγάπης και μας είπε ότι είναι αυτή που του συντηρεί και την μνήμη, λόγω αγάπης γίνεται, και οι πιστοί απεικονίζουν το αγαπημένο πρόσωπο. Μήπως όμως οι εικόνες μπορούν να λειτουργήσουν και αφίδρομα, δηλαδή οδηγούν και αυτές τους θεατές πιστούς σε αγάπη προς τα εικονιζόμενα πρόσωπα?
1: Θα έλεγα καταφατικά ακριβώς έτσι είναι. Οι εικόνες της Εκκλησίας αποτελούν έναν τρόπο εκφράσεως της αγάπης των πιστών προς τα εικονιζόμενα πρόσωπα δηλαδή, και η θέα αυτή των εικόνων από τους πιστούς καλλιεργεί και προκαλεί έξαρση της αγάπης αυτής. Οπότε η εικόνα, θα μας πούν οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, μας δημιουργεί έναν πόθο προς το εικονιζόμενο πρόσωπο. Έτσι όμως αναπτύσσεται μια αμφίδρομη αγάπη, όπως είπατε, που λειτουργεί με τον εξής τρόπο. Οι πιστοί εκφράζουν τον πνευματικό τους σύνδεσμο με την αγαπητική κοινωνία τους με τον Χριστό και τους Αγίους, με το ότι εικονογραφούν δηλαδή τα εικονιζόμενα πρόσωπα, και στη συνέχεια οι εικόνες ως έκφραση πλέον της αγάπης των πιστών προς τον Χριστό και τους Αγίους τρέφουν την αγάπη αυτή και γίνονται έτσι μέσα στη συνέχεια προκλήσεως αγάπης. Η αγάπη λοιπόν έχει τώρα ως αφετηρία τα εικονιζόμενα πρόσωπα και κατεύθυνση τους θεατές πιστούς. Οι εικόνες λοιπόν εκφράζουν την ζωντανή αυτή σχέση και θέρμη της αγάπης που συνέχει το ένα σώμα της στρατευμένης και ουράνιας Εκκλησίας, ενώ παράλληλα τροφοδοτούν την αγάπη και τον πόθο των πιστών προς τα εικονιζόμενα πρωτότυπα. Με την υλική μορφή τους μάλιστα οι εικόνες ενεργούν ως πρόκληση του νου των πιστών θεατών για να παροξύνουν την αγάπη τους προς τα εικονιζόμενα πρόσωπα, τα οποία γίνονται ορατά κατά πνευματικό τρόπο μέσα από αυτήν την εικονογραφική τους έκφραση, όπως είπαμε, επειδή είναι χαρισματικός παρόντα στις εικόνες τους. Η ορθόδοξη εικονογραφία μάλιστα με τις μετοπικές παρασκευές

0: ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που στην προσπάθειά του εκεί να ερμηνεύσει την επιθυμία των πιστών να βλέπουν παντού τη μορφή ενός προσφυλού στους Αγίους, θεωρεί επιπλέον ότι είναι και ένας τρόπος παρηγοριάς αυτή η εικονογράφηση, δηλαδή για την σωματική αποδημία του. Βλέπουμε εδώ μια πολύ λεπτή ανθρωπολογική παρατήρηση που κάνει, ότι η παρηγοριά αυτή που προκαλεί η εικόνα ως αισθητοποίηση της απουσίας, δηλαδή του απόντου σωματικά Αγίου, δεν είναι καθόλου άσχετη από αυτήν την αγάπη των πιστών. Αντίθετα, αποτελεί μια άλλη έκφραση της κοινωνίας αγάπης που συνδέει τους πιστούς πάρα πολύ με τα εικονιζόμενα πρόσωπα.
1: Μιλάμε για την αγάπη των πιστών με τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Μιλήσαμε για την αμφίδρομη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα εικονιζόμενα πρόσωπα, τους πιστούς και αμφίδρομα. Θα μπορούσαμε τώρα να αναφερθούμε και λίγο στα υποδείγματα της μιμήσεως. Δηλαδή, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η Εκκλησία προβάλλει τα εικονιζόμενα πρόσωπα και ως υποδείγματα μιμήσεως της ζωής από τους θεατές πιστούς?
0: Φυσικά, τώρα μιλάμε μέσα σε ένα επίπεδο ηθικής, η οποία όμως δεν θα πρέπει να θεωρηθεί αυτονομημένη. Είναι μια ηθική η οποία είναι εμπλουτισμένη με άκτιστο χαρακτήρα, δηλαδή με μια ποιότητα ζωής ακτίστου, κοινωνίας μετά των ακτίστων. Έτσι, η Εκκλησία μπορούμε να πούμε ότι προβάλλει τις εικόνες της ως φανέρωση μιας υποδειγματικής εν Χριστώ πνευματικότητας και καλεί τους πιστούς της να μιμηθούν αυτήν την πνευματική εμπειρία των εικονιζόμενων προσώπων. Οι εικόνες δηλαδή της Εκκλησίας εκπληρώνουν την πνευματική αυτή διακονία, θα λέγαμε, επειδή δεν περιορίζονται στην ιστορικότητα των εικονιζόμενων προσώπων, αλλά επεκτείνονται και στην φανέρωση της ζωής τους. Και η ζωή των Αγίων αυτών προσώπων φανερώνεται τόσο μέσα από τα εικονιζόμενα περιστατικά της επίγειας ζωής τους που προβάλλονται στις εικόνες, αλλά και μέσα από τη γνωστή τεχνική της Ορθόδοξης εικονογραφίας, και αυτό είναι σημαντικό, που δεν αρκεί να κατανοεί κανείς ότι εδώ έχουμε αναφορά σε ένα ιστορικό γεγονός, αλλά πώς υποδηλώνεται μέσα από την πνευματική αυτή διάσταση της εμπειρίας του ακτίστου. Η εικόνα λοιπόν υπενθυμίζει και αισθητοποιεί στους πιστούς την παρουσία του πρωτοτύπου της. Και επειδή η υπενθύμηση της εικόνας αναφέρεται στην παρουσία του εικονιζόμενου προσώπου ανάμεσα στους πιστούς χαρισματικός, είναι αυτονόητο ότι η υπενθύμηση αυτή δεν έχει την έννοια απλώς ενίσχυσης μιας μουσιακού χαρακτήρα μνήμης. Η μνήμη της παρουσίας του πρωτοτύπου, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αποβλέπει στην πρόκληση του ζήλου των πιστών, και ο ζήλος αυτός κινεί τους πιστούς στη μίμηση στη συνέχεια της πίστεως και της ζωής του εικονιζόμενου προσώπου. Όταν μάλιστα ο ζήλος του πιστού για την μίμηση του εικονιζομένου φτάνει σε υψηλό βαθμό πνευματικής εξάρσεως, τότε ο πιστός μετέχει κατά την προαίρεσή του στον τρόπο δοξασμού του εικονιζόμενου προσώπου και αναφερόμενος στον Θεό τότε καρπώνει τη σωτηρία. Για να θυμηθώ εδώ και να υπενθυμίσω εδώ και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος λέει ότι μπορούμε να γίνουμε μάρτυρες κατά την προαίρεση, τιμώντας δηλαδή λειτουργικά και δοξολογικά τη μνήμη των Αγίων εμείς στην Εκκλησία και βλέποντας τη μορφή τους και επιθυμώντας, ποθώντας δηλαδή διακαώς αυτήν τη μίμηση της ζωής. Εάν αυτός είναι μάρτυρας, τη προαιρέση γινόμαστε και εμείς μάρτυρες. Είναι μάρτυρες κατά την συνείδηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί λένε καμιά φορά πολύ, αχ, μακάρι να ζούσε κι εγώ στην περίοδο των διωγμών, να δώσω τη ζωή μου κτλ. Τώρα δεν καλούμεθα για αυτό το πράγμα, αλλά αν αυτό γίνεται με έντονο αυτόν τον πόθο, μπορούμε να έχουμε τον ίδιο καρπό. Έτσι λοιπόν, η πρόκληση αυτή είναι χαρακτηριστική εξαιτίας της θέας των εικόνων και σπέβδουν με έναν τρόπο προαίρεσης εσωτερικής οι πιστοί για να μιμηθούν κυρίως πνευματικά εσωτερικά, αλλά αν χρειαστεί και

0: εσωτερικά αυτόν τον τρόπο ανταποκρίσεως στην αγάπη του Θεού.
1: Θα θέλαμε τώρα να μας πείτε, κύριε καθηγητά, αν μπορεί, και έχει άμεση σχέση με αυτό που μας λέγατε μόλις προλίγου, η θέα της εικόνας ενός Αγίου να οδηγήσει τον πιστό στη σωτηρία.
0: Ναι, νομίζω ότι και από όσα είπαμε μέχρι τώρα γίνεται αυτό προφανές, αλλά μπορούμε να σημειώσουμε και κάποια άλλα σημεία. Οι πιστοί, όπως είπαμε, καλούνται να μιμηθούν τους Αγίους. Πώς όμως? Όχι όπως νομίζουν αυτοί, όπως προβάλλονται από τις εικόνες τους. Δηλαδή, ως πρότυπα που βιώνουν την πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας. Δηλαδή, δεν έχουμε αυτονόμηση κάποιας πράξης την οποία εξωτερικά μιμούμεθα. Είναι μια μονομερής άλλωστε και αυτονομημένη μίμηση των πράξεων των εικονιζομένων Αγίων, χωρίς δηλαδή την αναφορά στην πίστη τους, οδηγεί σε μια ηθικιστική μίμηση των Αγίων. Να το προσέξουμε αυτό το πράγμα, γιατί έχει μια λεπτή διαφορά, η οποία όμως είναι ένα άλλο πράγμα, αλότριο από το ζητούμενο. Μίμηση των εικονιζόμενων Αγίων από τους πιστούς δεν σημαίνει μια εξωτερική διαδικασία επαναλήψεως μιας ή πολλών αρετών που φανέρωσαν οι Άγιοι στην επίγεια ζωή τους. Μίμηση των εικονιζόμενων προσώπων από τους πιστούς σημαίνει οικείωση της εν Χριστώ ζωής τους. Με τον τρόπο αυτό, η μίμηση έχει την αναφορά της στον όλο τρόπο ζωής των Αγίων, οι οποίοι δεν εκφράζονται στις εικόνες τους ως φορείς μιας συγκεκριμένης αρετής. Οι Άγιοι ερμηνεύουν με την ζωή τους την ζωή του Χριστού. Επομένως, έχουμε μια καθολικότητα του ήθους που εκφράζουν οι εικονιζόμενοι Άγιοι στις εικόνες τους. Το ήθος αυτό βιώνεται στην Εκκλησία όχι με την άσκηση επιμέρους αρετών του χριστιανισμού, αλλά με την παραμονή και καρποφορία στη νέα εν Χριστώ πραγματικότητα, η οποία εκφράζεται άριστα, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, και από την τεχνοτροπία της Ορθόδοξης εικονογραφίας. Όταν λοιπόν η Εκκλησία σε κάθε πειρασμό, σε κάθε αδυναμία ή εσφαλμένη πορεία των μελών της προβάλλει με την εικονογραφία της τους Αγίους, προβάλλει εκείνους οι οποίοι δίνουν με την ζωή τους αντιστοίχως την απάντηση της Εκκλησίας. Δεν προβάλλει, να το προσέξουμε το σημείο αυτό, ηθικά πρότυπα που ενσαρκώνουν μια επιμέρους αρετή αυτονομημένη από την όλη εν Χριστώ ζωή τους, αλλά προβάλλει δοξασμένα μέλη της, τα οποία βιώνοντας ως ολότητα την εν Χριστώ ζωή εκφράζουν με έναν ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο μια ή περισσότερες αρετές της εν Χριστώ ζωής. Όπως δηλαδή από το Ευαγγέλιο καλούμεθα να εφαρμόσουμε όλες τις εντολές, και όπως λέει ο αδερφόθεος Ιάκωβος, όποιος πτέσει εν ενή σε κάτι δηλαδή είναι ένοχος των πάντων, άρα δεν μπορεί να είναι Άγιος, έτσι και οι εκκλησίες στις εικόνες της, προβάλλοντας και μια συγκεκριμένη αρετή του Αγίου, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να την αυτονομήσουμε αυτήν από την πηγή. Άλλωστε και αυτά ως επιμέρους πράξεις πρέπει να ξέρουμε ότι είναι, θα λέγαμε, αν μου επιτραπεί η έκφραση, βιταμίνες ενός καρπού. Προηγουμένως όμως πρέπει να έχει κανείς τον καρπό. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν μιλάει για καρπούς αλλά για καρπό του Αγίου Πνεύματος. Όταν φανερώνεται δηλαδή η αγάπη, ή φανερώνεται η μακροθυμία, ή φανερώνεται η πραότητα, ή φανερώνεται η χαρά, ή φανερώνεται η ειρήνη ενός Αγίου, δεν σημαίνει κανείς ότι μπορεί να μιμηθεί αυτήν αυτονομημένα χωρίς να έχει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Τότε θα είναι καρικατούρα του πράγματος. Τότε εμφανίζεται ο πιστός να κακοσυσταίνει την Εκκλησία και να κατηγορείται εύλογα, διότι η ζωή του έχει ηθικιστικό χαρακτήρα και δεν έχει εκείνο τον ηθικό χαρακτήρα της ολότητας της εν Χριστώ ζωής, όπου σκαλίζοντας την ζωή αυτού του ανθρώπου αποκαλύπτει κανείς και άλλες πτυχές αυτού του αγιοπνευματικού καρπού.
1: Και νομίζω ότι κάπως έτσι, καθώς ολοκληρώθηκε και ο χρόνος μας, σας ακούσαμε, κύριε καθηγητά, να μας μιλάτε για το παράδειγμα της μίμησης, για την πρόκληση και την έκφραση της αγάπης, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής συζήτησης το αναλώσαμε στην εικόνα ως έκφραση και έξαρση της μνήμης των πιστών. Θέματα όλα άρρηκτα συνδεμένα μαζί τους, με διαφορές που είναι πολύ σημαντικές και μπορούν πραγματικά να μας βοηθήσουν όλους μας. Κάπου εδώ ο χρόνος ολοκληρώθηκε. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε. Όπως ευχαριστούμε και όλους και όλες εσάς που ήσασταν συντονισμένοι μαζί μας.
2: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Ομοριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Στοιχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Στοιχείο αγγλικών σε 30 ώρες. Στοιχείο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 2.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας. Δοξάστηκε και τιμήθηκε από το Θεό σε λίγοι άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν προφήτης του Θεού αλλά και κριτής ένδοξος του Ισραηλιτικού λαού επί μακρά σειρά ετών και άφησε έντονη τη σφραγίδα της μεγάλης του φυσιογνωμίας και της ισχυρής του προσωπικότητας πάνω στον περιούσιο λαό του Κυρίου. Εκλεκτός μεταξύ των εκλεκτών, ένδοξος μεταξύ των ενδόξων, κήρυκας θερμός της πίστεως στον ένα και αληθινό Θεό και φορέας του θελήματός του γνήσιος, κατέστη το πρόσωπο του σεβασμού και της βαθύτατης εκτίμησης όχι μόνο στην εποχή του, αλλά και επί αιώνες μακρούς. Τα θεόπνευστα της Παλαιάς Διαθήκης βιβλία που έχουν το όνομα «Πρώτο και Δεύτερο Βιβλίο των Βασιλειών» και τα οποία κατά τη γνώμη πολλών είναι έργα δικά του, κάνουν μακρό λόγο για τη μεγάλη αυτή και πρωτότυπη θρησκευτική και εθνική φυσιογνωμία του Ισραήλ. Θα σταχυολογήσουμε μερικά γεγονότα για να εμφανίσουμε κατά το δυνατόν το ισχυρό και θεοκρατικό προφήτη. Πότε έζησε, από πού κατήγετο, ποιοι ήταν οι γονείς του Σαμουήλ? Στα χρόνια των Κριτών έζησε, δηλαδή όταν τους Ισραηλίτες τους διοικούσαν οι Κριτές μετά το θάνατο του Ιησού του Ναβί και την οριστική εγκατάστασή τους στη γη της Επαγγελίας. Και μάλιστα ο Σαμουήλ ο τελευταίος από τους Κριτές. Διότι ενώ ακόμα διοικούσε τον Ισραήλ, ο λαός επίμονα του ζητούσε να του χρήσει βασιλιά. Και κατ' εντολήν του Θεού έχρισε τον Σαούλ. Καταγόταν ο Σαμουήλ από μία μικρή πόλη, τη Ραμά, η οποία ανήκε στη φυλή του Εφραίμ και βρίσκονταν λίγες ώρες βόρεια της Ιερουσαλήμ. Ήταν γιος του ευσεβή Ισραηλίτη του Ελκανά και της επίσης πολύ ευσεβού συζύγου του της Άννης. Δώρο πραγματικό του Θεού για την οικογένεια ήταν ο Σαμουήλ, γιατί η Άννα ήταν στήρα. Τα χρόνια της συζυγίας περνούσαν και ο βαθύς της πόθος να της χαρίσει ο Θεός παιδί δεν φαινόταν να πραγματοποιηθεί. Μελαγχολία βαθιά τη διακατήχε. Πόνος βαθύτατος όργωνε την καρδιά της. Θερμότατα δάκρυα έχινε καθημερινά. Καμία διάθεση δεν είχε να απολαύσει τις άλλες ευλογίες του Θεού μας. Όχι μόνο γιατί η ατεκνία θεωρείται μεγίστη εσχήνη, αλλά και γιατί δεν θα της δινόταν η ευκαιρία να αναθρέψει ένα παιδί σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα του Κυρίου. Και για την απόκτηση του παιδιού προσεύχεται. Προσεύχεται με πίστη, με θερμότητα. Προσεύχεται στο σπίτι της. Προσεύχεται και στο ιερό της Σιλό, όπου φυλάσσαντον η κυβωτός της Διαθήκης και ήτο εγκατεστημένος ο αρχιερέας. Προσεύχεται, αλλά ο ουρανός μένει κλειστός. Ο Θεός φαίνεται ότι δεν απαντά. Αλλά όσο ο Θεός αρνείται, τόσο εκείνη επιμένει στην προσευχή της. Και μια μέρα βρισκόταν στο ιερό στη Σιλό. Γονατιστεί και προσεύχονταν. Κινούνται τα χείλη της, αλλά λόγια δεν ακούγονται. Τι χρειάζεται άλλωστε να μιλήσουν τα χείλη όταν η καρδιά εκχύνει τη δέεση προς το δυνατό? Ο αρχιερέας από κάπου εκεί πλησίων την παρακολουθεί. Την νομίζει ότι είναι μεθυσμένη και της παραγγέλει να φύγει από τον ναό. Η γυναίκα πονάει ακόμα περισσότερο. «Όχι, Κύριε, δεν είμαι μεθυσμένη. Ανοίγω την ψυχή μου ενώπιον του Κυρίου και τον παρακαλώ να ικανοποιήσει τη βαθιά μου επιθυμία». Ο αρχιερέας φωτίζεται από το Θεό και λέγει «Πήγαινε στο καλό και ό,τι ζήτησες από το Θεό θα σου το χαρίσει». Πράγματι, στις θερμές της παρακλήσης απαντά ο Θεός. Της χαρίζει παιδί και είναι ο Σαμουήλ. Είναι το παιδί των θερμών προσευχών της. Αυτό σημαίνει το όνομά του. Γιατί Σαμουήλ σημαίνει θεέτητος, δηλαδή το παιδί που εζητήθη από το Θεό και χαρίστη από το Θεό. Ποια χαρά αλήθεια και ποια συγκίνηση για τους γονείς,
αλλά και πόσο βαθιά συνέστηση των υποχρεώσεών τους έναντι της υποσχέσεως που είχε δοθεί. Το παιδί που θα μας χαρίσει ο Θεός θα το αφιερώσουμε σε εκείνο και η υπόσχεση εκπληρώνεται. Μόλις αντιλαμβάνονται ότι το παιδί μπορεί χωρίς τη μητρική επίβλεψη να ζήσει, το παίρνουν και το οδηγούν στο ιερό, στη Σιλό. Εκεί θα το αφιερώσουν στο Θεό. Δικό του δεν είναι. Σε εκείνο δεν ανήκει. Σε εκείνο λοιπόν το παραδίνουν. Ας τους στοιχίζει ο χωρισμός. Ας αποχωρίζονται από το αγαπημένο τους παιδί που γέμιζε την καρδιά τους. Ο Θεός κυβερνά τις καρδιές τους και τους χαρίζει τη δύναμη να προβούν στη μεγάλη αυτή και ηρωική πράξη. Ξεκινάνε λοιπόν από τη Ραμά για τη Σιλό. Παίρνουν μαζί τους το μικρό Σαμουήλ. Παίρνουν και ό,τι χρειάζεται για τη θυσία. Και φτάνουν στο ιερό. Προσφέρουν τη θυσία των ζώων, αλλά εν συνεχεία προσφέρουν τη μεγαλύτερη θυσία. Προσφέρουν και αφιερώνουν το παιδί τους στο Θεό. Το παραδίδουν στον αρχιερέα. Αποξενώνονται εκείνοι τελείως από αυτό. Δεν είναι δικό τους, σκέφτονται. Του Θεού είναι. Κοντά λοιπόν στο Θεό ας μείνει. Θα μείνει στο ιερό για να καταρτιστεί και να αναδειχθεί σε εξαίρετη προσωπικότητα. Δίδαγμα, αγαπητοί ακροατές, σπουδαιότατο για τους γονείς. Για να δουν τα παιδιά τους επιτυχημένα στη ζωή και στοιχεία πρόοδου της κοινωνίας, είναι ανάγκη να τους δώσουν αγωγή θρησκευτική, να τα συνδέσουν με το Θεό και την Εκκλησία, να τα μορφώσουν με τη μόρφωση την οποία εμπνέει ο νόμος του Θεού.

Και έμεινε ο μικρός Σαμουήλ στο ιερό. Παιδί είναι ακόμα ο Σαμουήλ. Εργασίες βοηθητικές προσφέρει στο ναό. Παιδί όμως γεμάτο από καθαρότητα ψυχής και τελείως απορροφημένο από την υψηλή του κλίση. Αλλά με την πάροδο των ετών ανδρώνεται και παρουσιάζει σημεία βαθιάς πνευματικής καλλιέργειας. Μέσα στο περιβάλλον του ναού διδάσκεται τη θρησκεία των πατέρων του. Ζυμώνεται με τα ιδανικά της μοσαϊκής νομοθεσίας και αποτελεί παράδειγμα πλήρους και τέλειας αφοσιώσεως στο Θεό των πατέρων του. Η Αγία Γραφή σημειώνει επιγραμματικά «Το παιδάριον Σαμουήλ εμεγάλωνε κάθε ημέραν και έβρισκε χάριν παρά το Θεό και παρά τις ανθρώπεις». Οι θυσίες οι οποίες αδιάκοπα προσφέρονταν στο Θεό έκαναν ζωηρότατη εντύπωση στο μικρό Σαμουήλ και αντιλαμβανόταν κάθε μέρα και περισσότερο ότι μόνο κοντά στο Θεό υπάρχει ζωή, επιτυχημένη ζωή, ατομική και εθνική. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Ο Θεός από νωρίς άρχισε να του αποκαλύπτει με τρόπους θαυμαστούς το θέλημά του, να τον φωτίζει να βλέπει καθαρότερα ότι η πορεία την οποία ακολουθούσε ο Ισραήλ ήταν πορεία ξένη προς το θέλημα του Θεού. Πράγματι, τόσο οι άρχοντες όσο και ο λαός είχαν απομακρυνθεί από την οδό του Θεού. Μέσα ακόμα στο ιερό συμβαίνουν πράγματα λυπηρά και ασεβή. Ο Θεός αποκαλύπτει στο Σαμουήλ ότι και ο αρχιερέας Ηλί θα τιμωρηθεί, αλλά και ο αποστάτης από τον νόμο του Θεού λαός θα συναντήσει σκληρές δοκιμασίες. Και όχι απλά δέχεται την αποκάλυψη, αλλά και ανακοινώνει στον αρχιερέα Ηλί την επερχόμενη τιμωρία. Την τιμωρία τη δική του πρωτίστως, αλλά και την τιμωρία του λαού. Και η τιμωρία δεν άργησε να έρθει. Λαός εχθρικός, οι Φιλιστέοι, κίνησαν πόλεμο κατά των Ισραηλιτών. Επιτέθηκαν εναντίον τους και θανατώνουν 4.000. Ο λαός αποθαρρύνεται και δειλιά. Μία φωνή όμως ακούγεται. «Να φέρουμε την κιβωτό της Διαθήκης στο στρατόπεδο, για να μας βοηθήσει ο Θεός». Και η κιβωτός μεταφέρεται. Το ηθικό του στρατού αναζωπυρώνεται. Εκδηλώσεις πολλές γεμάτες θάρρος και αισιοδοξία. Το αντιλαμβάνονται όμως και οι εχθροί και αποφασίζουν να πολεμήσουν σκληρά. Θράψει στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών. 30.000 πεζών θανατώνονται. Και το σπουδαιότερο, και αυτή η κιβωτός της Διαθήκης στο μέγα κοιμήλιο του Ισραήλ, με τις θεόγραφες πλάκες, η πηγή της δυνάμεώς του, έρχεται στα χέρια των Φιλιστέων και έτσι στερούνται οι Ισραηλίτες του πολύτιμου θησαυρού και με όλη αυτή τη συμφορά φωνεύονται και τα δύο παιδιά του Ηλί. Και ο γέροντας αρχιερέας, αφού άκουσε τη φοβερή δοκιμασία, την οικογενειακή και την εθνική, εφωνεύθη. Έτσι η προφητεία του Σαμουήλ βρήκε πλήρη δικαίωση και εφαρμογή. Αλλά αυτή η επαλήθευση της προφητείας του Σαμουήλ μεγάλωσε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το κύρος του απέναντι του λαού. Όλοι πλέον γνώριζαν από Δαν μέχρι Βησαβέ, δηλαδή σε ολόκληρο τον Ισραήλ, ότι ο Σαμουήλ ήταν ο αναγνωρισμένος προφήτης του Θεού και γι' αυτό πολλοί του ζητούσαν τις συμβουλές. Περισσότερο η προφητεία του Σαμουήλ έκανε βαθύτατη εντύπωση μεταξύ του λαού, επειδή έγινε σε εποχή κατά την οποία, σύμφωνα με τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής, η προφητεία ήταν σπάνια και οι οράσεις δεν ήταν συνήθεις. Δεν είχαν ακόμα φανεί οι μεγάλοι προφήτες, διαμέσου των οποίων ο Θεός αποκάλυπτε τα μέλλοντα να συμβούν. Αλλά ο Σαμουήλ δεν ήταν μόνο προφήτης με την έννοια του ότι φωτιζόμενος από τον Θεό προέβλεπε τα μέλλοντα να συμβούν. Ο βλέπων, όπως τον χαρακτηρίζει η Αγία Γραφή. Ήταν συγχρόνως προφήτης με την έννοια του διδασκάλου του νόμου του Θεού. Όπως αργότερα και οι άλλοι προφήτες, ο Ηλίας και ο Ισαΐας και ο Ηρεμίας, έτσι και ο Σαμουήλ διδάσκει το λαό. Του παρουσιάζει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Τον προτρέπει ζωηρά να το ακολουθήσει,
ενώ συγχρόνως του υπενθυμίζει πόσο τρομερά θα είναι η τιμωρία του εάν εξακολουθεί να μένει μακριά από τον Θείο Νόμο και να περιφρονεί τον Θεό των Πατέρων του. Και ο λαός, αγαπητοί ακροατές, τον ακούει και συναισθάνεται τα αμαρτήματά του και επιστρέφει από την αποστασία του και ζητάει έλεος, για να επανέλθει όμως και πάλι στην προγενέστερη κατάστασή του. Πάντως είναι βέβαιο ότι παρά τις συνεχείς ταλαντεύσεις του άστατου εκείνου λαού και την εύκολη ροπή του προς την ειδωλολατρία, η ισχυρή μορφή του Σαμουήλ τον συνεκράτη και απέτρεπε τα μεγάλα δεινά τα οποία του επεφυλάσσονται όταν αποστατούσε από τον Θεό. Χρησίμευσε έτσι το εκλεκτό του Θεού όργανο, δια του οποίου όχι μόνο μιλούσε ο Θεός, αλλά και μετέδιδε τις δωρεές της αγαθότητάς του. Αλήθεια, ένας άνθρωπος φωτισμένος από το Θεό και οδηγημένος από το Πνεύμα του, πόσα μπορεί να κατορθώσει, να συγκρατήσει μάζες ολόκληρες λαού από τον κατήφορο και την καταστροφή, να χρηματίσει το ανασχετικό φράγμα που θα εμποδίσει το κακό να πλημμυρίσει την κοινωνία. Τι τιμή για τους γονείς και τις οικογένειες να αναδεικνύουν με τη χάρη του Θεού τέτοια παιδιά, όργανα εκλεκτά της βουλής του για την οικοδομή του λαού.

Δεν είναι μόνο μέγιστη θρησκευτική προσωπικότητα του Ισραηλιτικού λαού ο Σαμουήλ. Είναι συγχρόνως και εξαίρετη εθνική προσωπικότητα. Δεν εργάστηκε μόνο ως φωτισμένος προφήτης για να επανέλθει ο λαός στην καθαρή θρησκεία των πατέρων του. Εργάστηκε και ως κριτής, δηλαδή ως ανώτατος πολιτικός άρχοντας με σπουδαία αποτελέσματα για την εθνική ζωή των Ισραηλιτών. Ποια όμως ήταν η εθνική κατάσταση του περιούσιου λαού όταν ο Σαμουήλ ανελάμβανε το δύσκολο και επίπονο έργο του κριτή? Σίγουρα άθλια και ζωφερά από κάθε άποψη. Υποδουλωμένος ο λαός τους Φιλιστέους, έπειτα από την τρομερή ήττα την οποία υπέστη, είχε αρχίσει να χάνει τη συνείδηση της αξίας της ελευθερίας και της ελεύθερης εθνικής του ζωής. Έπειτα το ότι έχασε την Κευωτό της Διαθήκης που αποτελούσε το ανεκτήμητο εθνικό του κοιμήλιο, του είχε στοιχήσει εξαιρετικά. Εκτός από αυτό και η διαπίστωση ότι όλα αυτά τα είχε πάθει γιατί είχε αποστατήσει από το Θεό τον πατέραν του, ήταν μία διαπίστωση η οποία έβρισκε από τα πράγματα τη δικαίωσή της. Δεν θα ήταν λοιπόν υπερβολή να λέγαμε ότι χαώδησε το από εθνικής πλευράς η κατάσταση του λαού. Κι όμως ο λαός έπρεπε να αποκτήσει και πάλι όχι μόνο συνείδηση της αξίας της εθνικής του ελευθερίας, αλλά έπρεπε να κινηθεί και για να την αποκτήσει. Πώς ήταν δυνατόν διαφορετικά να εκπληρωθεί η αποστολή για την οποία τον είχε προορίσει ο Θεός? Το μεγάλο αυτό άθλο αναλαμβάνει ο Σαμουήλ. Τον αναλαμβάνει με πίστη θερμή προς το Θεό. Πιστεύει ότι ο Θεός θα τον βοηθήσει να ελευθερώσει το λαό. Βαθιά ήτο η πίστη του ότι ο μοναδικός τρόπος για να πετύχει προσπάθεια ήταν να κηρύξει στο λαό επιστροφή στο Θεό. Η υλική δύναμη των Φιλιστέων ήταν χωρίς ουσιαστική αξία μπρος στην πνευματική δύναμη την οποία μεταδίδει πίστη στο Θεό. Γι' αυτό και ο ζηλωτής προφήτης διατρέχει ολόκληρη τη χώρα και καλεί το λαό σε συναγερμό προς αποτείναξη του ξενικού ζυγού. Φλογερός στα λόγια του, θερμός προς τον Θεό, συγκινεί το λαό, μεταδίδει πνεύμα ηρωισμού και επιτυγχάνει νίκες εναντίον των Φιλιστέων. Βεβαίως, με όλες αυτές τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν έφερε εξαιρετικά αποτελέσματα, γιατί το έργο του συνάντησε μεγάλες δυσκολίες. Πέτυχε όμως τούτο το άξιο προσοχής, ότι δηλαδή έγινε συνείδηση στο λαό ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον Θεό και τον νόμο του. Και αυτό ακριβώς κράτησε το λαό σε κατάσταση τέτοια, ώστε αργότερα επί των βασιλέων και μάλιστα του Δαβίδ, όχι μόνο να αποκτήσει την τέλειά του ελευθερία, αλλά και να μεγαλουργήσει. Τα χρόνια προχωρούν, το γύρας έρχεται, αλλά ο ακούραστος κριτής είναι στις επάλξεις. Διοικεί και κρίνει το λαό, γράφει σελίδες λαμπρές. Ο λαός όμως του ζητάει επίμονα να του χρήσει βασιλιά. Ο Σαμουήλ κάτω από την πίεση του υποχωρεί και χρήει κατ' εντολήν του Θεού βασιλιά τον Σαούλ. Του παραδίδει την εξουσία. Πιστεύει ότι ο Σαούλ θα είναι εκλεκτός του Θεού και καλά αρχίζει την άσκηση της βασιλικής του εξουσίας. Αλλά νωρίς διαπιστώνει ότι η διακυβέρνησή του δεν γίνεται κατά Θεό. Έχει ωραίο παράστημα, αλλά δεν έχει ωραία ψυχή. Γι' αυτό και υψώνει το ανάστημά του μπρος τον πανίσχυρο βασιλιά. «Η βασιλεία σου», του λέει, «δεν θα σταθεί». Και προσθέτει, «Ο Θεός θα αναζητήσει για τον εαυτό του άνθρωπο κατά την καρδία του και θα τον ορίσει άρχοντα του λαού του. Εσέ θα σε επιδοκιμάσει ο Θεός, γιατί δεν φύλαξες όσα ο Θεός σε διέταξε». Και κατ' εντολήν του Θεού πηγαίνει στη Βηθλέμ και χρήει τον Δαβίδ βασιλιά. Αυτός θα διαδεχθεί τον Σαούλ. Αυτός για 40 ολόκληρα χρόνια θα βασιλεύσει στον Ισραήλ. Και δι' αυτόν θα βεβαιώσει ο Θεός. «Έβρον Δαβίδ άνθρωπον κατά την καρδίαν μου, ως ποιήσει πάντα τα θελήματά μου».
Ας μην ευτύχησε να δει ο Σαμουήλ τις δοξασμένες ημέρες του Ισραηλιτικού λαού. Ας μην αξιώθηκε να δει την ενότητα του λαού και την εθνική του αποκατάσταση. Ας μην είδε τον περίλαμπρο λαό του Σολομώντα να αστράφτει από το χρυσό. Υπήρξε αυτός ο μέγας συντελεστής μιας τέτοιας εθνικής λαμπρότητας και θαυμαστού μεγαλείου. Τι τα θέλετε, αγαπητοί ακροατές, η θρησκεία δεν είναι μόνο η ασφαλής βάσης για το ισχυρό θεμέλιο της ατομικής ζωής του ανθρώπου. Είναι και της εθνικής ζωής η αναγκαία προϋπόθεση. Έθνη τα οποία στηρίχτηκαν στις ακατάληπτες αρχές της πίστεως στο Θεό μεγαλούργησαν. Η πίστη έγινε η δύναμη η οποία τους χάρισε την ενότητα και ως φάρι ολόλαμπροι σκόρπισαν το φως, το εκπολιτιστικό, προς όλες τις κατευθύνσεις. Για το έργο όμως αυτό χρειάζονται άρχοντες ικανοί, φωτισμένοι, πιστοί άρχοντες, οι οποίοι θα διαπνέονται από ισχυρή πίστη στο Θεό και με τη δύναμή της θα εργάζονται για την ευημερία και την προς Θεόν ζωή των υπηκόων τους. Και έχουμε όλη χρέος και καθήκον να ζητάμε από τον Κύριο τέτοιους άρχοντες να μας χαρίζει, άρχοντες με φόβο Θεού και με πόθο να βασιλεύσει η αλήθεια, η δικαιοσύνη και η αγάπη. Άρχοντες σαν τον Σαμουήλ. Να είμαστε τότε βέβαιοι ότι προσφέρουμε πολύ θετική υπηρεσία στο σύνολο, έστω και αν δεν κατέχουμε θέσεις και δεν διαθέτουμε υλική δύναμη. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτα ο Θεός για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησίν μεν τη αληθεία σου εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και εμή εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μεν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάστης έργιου σου εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύ, πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.

0: Με ο Θεός,
1: κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτυρ μου, ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχει όνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον. Καρδίαν συντετριμέν και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα Σύ, ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε δόξα Σύ. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. ΕΜΜΑ, Εταιρεία Μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. ΕΜΜΑ 210-5140-031.
2: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 3.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

Μητέρα και προστάτηδα, στέκει υπεραγία Θεοτόκος, αγαπητή μου αδελφή, και μας καλεί σε τούτο τον ευλογημένο μήνα, στο μήνα της, στο μήνα Αύγουστο, να προσεγγίσουμε την μεγάλη της αγάπη προς όλους εμάς. Μητέρα του γένους των χριστιανών, μητέρα όλων μας, αλλά και προστάτηδα στα δύσκολα του έθνους των Ελλήνων. Δεν υπάρχει δική της εορτή η οποία να μην είναι ταυτόχρονα και καύχημα πατριωτικό. Δεν υπάρχει δική της εορτή που να μην σχετίζεται με την ανάπλαση, με την αναγέννηση των Ελλήνων. Πάντοτε οι χριστιανοί θεωρούσαν την υπεραγία Θεοτόκο ως στέγη, ως σκέπη, ως σκέπαστρο στα δύσκολα και στα εύκολα, ως εκείνη η οποία φροντίζει για μας και παραστέκει ενώπιον του θρόνου του Υιού της, πρεσβεύοντας υπέρ ημών. Η άποψη αυτή, η θέση, η πεποίθηση, στηρίζεται σε ένα όρομα του Αγίου Ανδρέα του Διαχριστών Σαλού. Οι Άγιοι που έχουν καθαρά τα μάτια της καρδιάς βλέπουν αυτά που όλοι εμείς, οι αμαρτωλοί, βλέπουμε συνεσκιασμένα. Μια νύχτα λοιπόν του Οκτωβρίου του 10ου αιώνος, κατά τη διάρκεια αγρυπνίας στο ναό των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη, προσευχόταν ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός. Εκεί συμπροσευχόταν και ο νέος Επιφάνιος, που κατά την πρόρηση του Αγίου αργότερα έγινε Πατριάρχης. Περί την τετάρτη ώρα της νύχτας είδε ο μακάριος Ανδρέας οφθαλμοφανός την υπεραγία Θεοτόκο να έρχεται από την βασιλική πύλη του Νάρθηκα, πολύ ψηλή, ευμεγέθης, ως υψηλοτέρα των ουρανών, συνοδευομένη από φοβερά παράταξη Αγίων Αγγέλων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Οι Άγιοι Άγγελοι, άλλοι προπορευόμενοι και άλλοι επόμενοι, έψαλαν άσματα πνευματικά και πάντερπνα, ακουόμενα όμως μόνο από τον Άγιο Ανδρέα και τον Επιφάνιο. Η Παναγία ήρθε και στάθηκε στο μέσον του ναού, γονάτισε και προσευχήθηκε πολλή ώρα, βρέχοντας με δάκρυα το θείο της πρόσωπο, πρεσβεύοντας υπέρ της σωτηρίας των χριστιανών, παρακαλώντας τον μονογενή Υιό της. Όσιος Ανδρέας ήρθε στον Επιφάνιο και του λέγει: «Βλέπεις τέκνον την δέσποινα του κόσμου?» «Ναι, Πάτερ Τίμιε», απάντησε ο Επιφάνιος, «βλέπω και εγώ την Κυρία δια των Αγίων σου ευχών». Αφού προσευχήθηκε η Θεοτόκος αρκετά, σηκώθηκε και μπήκε στο Άγιο Βήμα, όπου βρισκόταν η Αγία Σωρός, που περιέχει το ιερό μαφοριό της. Το πήρε, βγήκε πάλι και στάθηκε εμπρός στην ωραία πύλη του βήματος. Το ξετύλιξε με ωραία σεμνότητα. Το κράτησε με τα άχραντα χέρια της και το άπλωσε μέγα πάνω από τον περιεστώτα λαό, σκεπάζοντάς τον. Αυτό το έβλεπαν οι μακάριοι επί αρκετή ώρα, έτσι απλωμένο, και έλαμπε όπως η αστραπή. Όσο η Κυρία Θεοτόκος φαινόταν εκεί και η Αγία Σκέπη της βλεπόταν απλωμένη, διένε με χάρη και ευλογίες. Μετά άρχισε να ανεβαίνει προς τους ουρανούς μαζί με την Αγία Σκέπη της
και σιγά σιγά χανόταν ώσπου δε φαινόταν πια. Η Αγία Σκέπη ήταν η χάρη της, η μεγάλη χάρη της, ίδια του Ιερού Μαφορίου, που βρισκόταν και φυλασσόταν εκεί, στο Ναό των Βλαχερνών. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, πώς το συναξάριο της εορτής της Αγίας Σκέπης μας δηλώνει την μεγάλη αλήθεια, ότι η χάρη της Θεοτόκου μας σκεπάζει και μας φροντίζει πάντοτε, όπως η μητέρα φροντίζει να σκεπάζει τα παιδιά της. Αυτό το γεγονός εορταζόταν, ή μάλλον αυτό το γεγονός εορτάζεται σε όλον τον Ορθόδοξο κόσμο την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους. Εδώ στην Ελλάδα όμως υπάρχει μια διαφοροποίηση. Είπαμε ότι κάθε εορτή της Παναγιάς γίνεται για τους Έλληνες όχι μόνο αφορμή δοξολογίας προς τον Θεό, αλλά και αφορμή για ηρωικά κατορθώματα, πάντοτε στο όνομα της πίστεως και στο όνομα του δικαίου. Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η εορτή της Αγίας Σκέπης για την Ελλάδα έχει μεταφερθεί από την 1η Οκτωβρίου στις 28 του ιδίου μηνός. Τούτο συνέβη επειδή η Θεοτόκος με τη χάρη της και με το μαφόριό της, δηλαδή την Ιερή Σκέπη, σκέπαζε τους αγωνιστές στην Πύρνδο κατά τον φοβερό χειμώνα των ετών 1940-41. Οι πολλές μαρτυρίες των αγωνιστών, των Ελλήνων στρατιωτών στα όρη της Πύρνδου, ανάγκασαν την Εκκλησία να μεταφέρει εορτολογικώς την Αγία Σκέπη από την 1η στις 28 του μηνός.

Στην Πίνδο λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, στη μεγάλη μάχη του έθνους, η Παναγία περπατά με τους στρατιώτες, σώζει τους τραυματισμένους και τους εχμαλώτους, εμφανίζεται πότε ως νοσοκόμα, πότε ως στρατηγός, πότε ως παρηγορήτρια στα φτωχόσπιτα που έχαναν στην Πίνδο τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η μορφή της, τυπωμένη στα επιστολικά δελτάρια, έκλεινε σε ένα μικρό κομμάτι χαρτιού τον πόνο, την ελπίδα, τα δάκρυα των αγωνιστών του 1940. Της χρονιάς εκείνης που η Τίνος, λίγα μέτρα από τον ναό της Ευαγγελιστρίας, έζησε την πιο φρικτή όψη του πολέμου, όταν οι Ιταλοί βύθισαν το ελληνικό πλοίο Έλλη. Ο τορπιλισμός της Έλλης είχε ως αποτέλεσμα λαός και πολιτικοί να βγουν από τον κόσμο των ψευδεστήσεων, να παραβλέψουν τις όποιες διαφορές τους και να ενωθούν κάτω από την ίδια σημαία. Ο πρεσβευτής της Ιταλίας Γκράτσι, μετά το τέλος του πολέμου, στα απομνημονεύματά του διαπίστωνε: «Το έγκλημα της Τίνου είχε ως αποτέλεσμα, για να μην πω ότι έκανε το θαύμα, να δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα μία απόλυτη ενότητα ψυχών. Μοναρχική και βενιζελική, οπαδοί και αντίπαλοι της 4ης Αυγούστου πίστηκαν πως ένα μόνο αδυσόπιτο εχθρό έχει η Ελλάδα, την Ιταλία». Μετά το πρώτο ξάφνιασμα που προκάλεσε η Ιταλική εισβολή, το κλίμα, με την χάρη της Παναγιάς, αντιστράφηκε. Και η Ελλάς επίδειξε εις τα όρη ανένδυτος, γυμνή, κουρελού, και πολέμησε με τις πέτρες και σταμάτησε την άτιμον εισβολήν, και περνούν 1, 2, 3, 10, 15, 24 ώρα και νικά. Τι θα γίνει? Θα γίνει ό,τι ήθελε ο ύψιστος. Θα γίνει ό,τι είχε αποφασίσει η Υπεραγία Θεοτόκος, η υβρισμένη Παναγιά της Τίνου. Θα νικήσομεν, σημείωνε στην Καθημερινή το Νοέμβριο του 1940 ο Γεώργιος Βλάχ. Με τις πρώτες νίκες, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος, στην ημερήσια διαταγή προς τον μαχόμενο στρατό, ανέφερε: «Έλληνες πολεμιστέ, ενικήσατε, διότι το δίκαιο είναι μαζί σας και διότι ο Θεός και η Παναγιά σας προστατεύουν». Στο ίδιο πνεύμα και η ημερήσια διαταγή του αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου: «Εμείς όλοι είμεθα υπερήφανοι δι' αυτούς, και ο Θεός και η Παναγιά τους ευλογούν από ψηλά». Στην ημερήσια διαταγή της 28ης Οκτωβρίου ο Παπάγος ανέφερε: «Στρατιώτε, ο Θεός είναι μαζί σας. Η πληγωμένη Παναγιά της Τίνου ευλογεί τον αγώνα σας και σας οδηγεί, και αυτή θα σας δώσει δύναμη για να συντρίψετε οριστικά και τελειωτικά τον ύπουλο εχθρό που θέλησε χωρίς καμιά αφορμή να μας κάνει δούλους». Πέρα όμως από τις διαταγές και τα εμπνευσμένα κείμενα των πρωταγωνιστών, το ίδιο το Ίδρυμα της Παναγίας, με απόφαση της δικού σας επιτροπής, ήρθε να συνεισφέρει τα μέγιστα στον αγώνα κατά των Ιταλών. Η Επιτροπή της Τίνου, την 1η Δεκεμβρίου του 1940, αποφασίζει ομόφωνα και εκχωρεί, μεταβιβάζει και θέτει στην διάθεση του ευσεβεστάτου ηγήτορος της κυβερνήσεως όλα τα εν το ιδρύματι της Ευαγγελιστρίας υπάρχοντα και εις αυτό ανήκοντα αναθήματα, εις τη μαλφή αντικείμενα και κοσμήματα παντός είδους, συμπεριλαμβανομένων μετέγκριση του αρμοδίου Υπουργείου και των τιούτων προς αυτό
παρευσεβών προσκυνητών, υπό των όρων της μη εκποίησεως, ως επίσης και του εντός θήκης της πανσέπτου εικόνος, καθυλωμένου από το έτους 1935, πολιτήμου περιδερέου, εκπλατίνης και μπριγιάντ, δωρεά Εκατερίνης Βάτη. Ισχύματα εχρυσού μετά τον του μαρμαρίνου προσκυνηταρίου της Ιεράς Εικόνος, χρυσών αφιερωμάτων διαφόρων. Εξαιρέσει την ον εξ αυτών, εικονιζομένων τον βασιλέα Κωνσταντίνων. Η κίνηση λοιπόν αυτή της Επιτροπής να δώσει τα πλέον τιμαλφή αντικείμενα, πλην εξαιρέσεων, προκειμένου η κυβέρνηση να διεξαγάγει νικηφόρα τον αγώνα εναντίον των Ιταλών, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από την κυβέρνηση, το παλάτι και την ηγεσία της Εκκλησίας. Την ώρα που η Επιτροπή προσέφερε την περιουσία του Ιδρύματος για τις ανάγκες του αγώνα, στο μέτωπο η Παναγιά είναι παρούσα. Συντροφεύει, παρηγορεί, εμπνέει τους στρατιώτες. Γράφει ο ποιητής Νικηφόρος Βρετάκος. «Μας βελωνιάζει τα κόκαλα η νύχτα στα αμπριά. Εδώ μέσα μεταφέραμε τα φιλικά πρόσωπά μας και τα σπαζόμαστε. Τη μυρωδιά του σπιτιού, τη θέα των λόφων, την άπλα της θάλασσας, τις πλεξούδες των κοριτσιών. Μεταφέραμε την Παναγία με το γαρούφαλο, ασήκησα, που μας σκεπάζει τα πόδια πριν από το χιόνι, που μας διπλώνει στην πόλια της πριν από το θάνατο».

0: Την ώρα που οι Έλληνες αγωνιστές στα βουνά της Πίνδου αγωνίζονταν για να φέρουν τη νίκη, ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός προσευχόταν προς την υπεραγία Θεοτόκο. «Παρθένα μάνα, το πικρό ποτήρι ως τη στερνή τόπια με στάλα. Δράμε εκεί που τα ίδια σπλάχνα σου ξεσκίζουν. Άνοιξε το δρόμο, ακίμητη, να πάμε όπου του φέκει και λιβανιστήρι. Οι αρματωμένοι τους ναούς φροντίζουν. Στο ναό σου να μπει ο στρατός σου κάμε». Την ίδια περίοδο, ο Τίμος Μωραϊτίνης εκφραζόταν δυναμικά και απόλυτα με τον δικό του τρόπο. «Δεν είμαι εγώ το άδικο, το δίκιο είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ κατακτητής, εγώ είμαι η Ελλάδα. Κι έστησα εδώ τη λόγχη μου αλίγη στη λαμπάδα, τη υπερμάχο στρατηγό». Η Παναγιά, στα γράμματα που έρχονταν από το μέτωπο για στρατιώτες και αξιωματικούς, ήταν η προστάτηδα, η μάνα, η ελπίδα, η ίδια η ζωή, που ανεβοκατέβαινε τα βουνά, διάβαινε τα ποτάμια, φόλιαζε σε σπηλιές πλάι σε τραυματίες και τους περιποιείτο με υπομονή και αγάπη. Και αυτή τη δύναμη της παρουσίας της περιέγραψε στο γράμμα του προς την αδελφή του ένα στρατιώτης από τη Χιό. «Αδελφούλα μου, νικούμε. Η Παναγιά ολοζώντανη μας ακολουθεί. Παρακαλείτε κι εσείς όσο μπορείτε για τη σύντομη τελική νίκη». Ένας άλλος στρατιώτης εξηγούσε στους γονείς του γιατί δεν πρέπει να ανησυχούν. «Αγαπητοί μου γονείς, σεις θα φαντάζεστε πράγματα φοβερά και τρομερά, ενώ εμάς δεν μας νοιάζει καθόλου. Γι' αυτό να μη στεναχωριέστε. Άλλωστε, για όλα τα ελληνόπουλα του μετόπου φροντίζει η μεγαλόχαρη της Τίνου να τα κρατεί γερά και να τους δίνει νίκες και μόνο νίκες. Θέλω να μου γράφετε τακτικά». Σε κάθε ευκαιρία, οι στρατιώτες φρόντιζαν να έχουν κάτι από τη μορφή της Παναγιάς, κάτι σαν φυλακτό. Υπάρχουν όμως και αυτοί που την ήθελαν οδηγήτρια. «Και έτοιμο», γράφει στη γυναίκα του ένα στρατιώτης, «δεν θέλω να μου στείλεις φανέλες και κάλτσες. Προτιμώ να μου φτιάξεις και να μου στείλεις μια σημαία της ξηράς, στο μέγεθος που έχουν τις σημαίες των τα σωματεία. Στο κέντρον, μέσα σε ένα χρυσό κύκλο, να βάλεις τον Τίνο να ζωγραφίσει την Παναγιά της Τίνου. Μια τέτοια σημαία θέλω να κάνω σημαία στο λόχο μας. Θα παραξενεύεσαι γιατί δεν με ήξερες για θρήσκο. Αλλά από όσα βλέπουν τα μάτια μου, πιστεύω κι εγώ ότι μια θεϊκή δύναμη συντροφεύει τον στρατό μας. Άλλωστε, πώς θα μπορούσα να μείνω μόνος εγώ ασυγκίνητος μέσα στο κύμα της πίστεως που έχει όλος ο στρατός μας προς την Παναγιά της Τίνου, που την πιστεύει ως προστάτηδά του, και οι ίδιοι οι στρατιώτες φρόντιζαν να δείχνουν με κάθε τρόπο την βαθιά τους πίστη προς την Ευαγγελίστρια. Από το αλβανικό μέτωπο, 23 στρατιώτες του 23ου Συντάγματος Πεζικού, με επιστολή τους προς το Ιερό Ίδρυμα της Τίνου, ζητούν να τελεστεί παράκλησης. Οι κάτωθοι στρατιώτε του 23ου Συντάγματος προσέφερον των πενιχρόνο βολόντων διαμίαν παράκλησιν υπέρ της υγείας και της τελικής νίκης του ελληνικού στρατού. Παρακαλούμεν την Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν, όπως κάνει παράκλησιν, και διαβαστούν τα ονόματα της υποβαλωμένης καταστάσεως, ήτινες κατέβαλον το ποσόν των δραχμών 630, ας αποστέλωμεν δια ταχυδρομικής επιταγής ή να τελεστεί η παράκληση. Από τα πλέον συγκινητικά γράμματα προς τα μέλη της Επιτροπής είναι αυτό του υπαξιωματικού Δεϊμάρη, ο οποίος μέσα από ανορθόγραφες λέξεις τον Μάρτιο του 1941 διατύπωσε με αγνότητα την επιθυμία του. «Κύριε Επίτροπε Τίνου Ευαγγελιστρίας, σας παρακαλώ να δεχθείτε αυτό το μικρό δώρον δια την χάρη της Παναγιάς, διότι έτυχα να είμαι εις την Τίνο εις τας 15 Αυγούστου 1940, που βούλιαξαν την Έλλη και είδα με τα μάτια μου την λαχτάραν που πέρασαν τα ναυτάκια μας και όλοι μας όσοι βρεθήκαμε εκεί και οι κάτοικοι. Και γι' αυτό νικάμε έναν τόσο ισχυρό εχθρό με τη δύναμη της μεγαλόχαρης. Και όταν ζήσω με το καλό, θα έλθω μόνος μου και θα φέρω το αφιερωμά μου, το οποίο έχω τάξει, αφού θα γυρίσω με νικητέ και θα εορτάσω με τη χάρη της όλοι μαζί. Σας παρακαλώ, αν λάβετε την παρούσα μου, αν θέλετε, γράψετε μου ότι λάβατε και το μικρόν δώρον μου, μία δεκάρα, το οποίον περισσεύει από έναν στρατιώτη. Με συντροφιά την Παναγιά, οι πολεμιστές της Πίνδου χάραζαν τη δική τους πορεία στα χιόνια, με την λαβωμένη της Τίνου να προβαδίζει ψηλόλιγνη. Αυτήν την κοινή πορεία στρατιωτών και Παναγιάς περιγράφει μοναδικά ο Άγγελος Τερζάκης στο έργο του «Ελληνική Εποποιία 1940-1941». Η μάχη της Πίνδου είχε τελειώσει. Ενώ το χιόνι πύκνωνε όλο και περισσότερο και το κρύο δυνάμωνε, ενώ ο χειμώνας έμπαινε με το βήμα του βαρύ, κρουσταλιασμένο, ο φαντάρος είχε σηκώσει το γιακά της χλένης που την έφαγαν οι βροχές. Έχωσε το κράνος πάνω στη μάλινη κουκούλα που του είχε πλέξει και του είχε στείλει εδώ πάνω μια γυναίκα, μάνα, αδερφή, στεφανωτή, που με το μάλιν χέρι στη χούφτα, όπλο και ραβδί, προχωρούσε από τα κάτασπρα καταράχια. Έπρεπε τώρα να διώξει τον εχθρό από το εθνικό έδαφος, να τον κυνηγήσει όσο πιο μακριά γινόταν. Στο μέτωπο, σε όλη τη γραμμή, από τη γαλανή θάλασσα του Ιωνίου, ίσαμε ψηλά στις παγωμένες πρέσπες, ο ελληνικός στρατός άρχισε να έχει παντού το ίδιο όραμα. Έβλεπε τις νύχτες μία γυναικεία μορφή να προβαδίζει, ψηλόλιγνη, αλαφροπερπάτητη, με την καλύπτρα της αναρριγμένη από το κεφάλι στους ώμους. Την αναγνώριζε, την ήξερε από πάντα. Του την είχαν τραγουδήσει σαν ήτανε μωρό και ονειρευότανε στην κούνια. Ήταν η μάνα η μεγαλόψυχη, στον πόνο και στη δόξα, η λαβωμένη της Τίνου, η υπέρμαχος στρατηγός.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Ριάκια στην έρημο, με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας με τα Ριάκια στην έρημο. Συνεχίζουμε να αντλούμε εφόδια πνευματικά από μία πηγή του Παναγίου Πνεύματος που είναι ο Όσιος Αμφιλόχιος της Πάτμου. Είδαμε πολλά γεγονότα της ζωής του, τον τρόπο το πνευματικό με τον οποίο διαχειρίστηκε πολλές καταστάσεις. Είδαμε να μας μιλά για την προσευχή και όλα αυτά τα οποία προσφέρει η ζωντανή προσευχή, η οποία γίνεται σχέση με τον Χριστό στον άνθρωπο. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε και να ακούμε, να βλέπουμε γεγονότα και να ακούμε το γέροντα να μιλά για όλες εκείνες τις καταστάσεις τις οποίες βιώνει η ανθρώπινη ψυχή, όλες εκείνες τις καταστάσεις τις οποίες συναντά η ανθρώπινη ύπαρξη. Κάποτε ο Όσιος Αμφιλόχιος συνάντησε τον μακαριστό Μητροπολίτη, τον πατέρα Αυγουστίνο, τον Καντιώτη, έναν πραγματικό πατέρα της Εκκλησίας, έναν άνθρωπο ο οποίος στην κυριολεξία θυσιάστηκε, έναν άνθρωπο τον οποίο ακόμη και σήμερα αυτοί οι οποίοι πολλές φορές ήρθαν σε αντιπαράθεση μαζί του μπορούν να αναγνωρίσουν την ασκητική φυσιογνωμία του, την φτώχεια του, την ελεημοσύνη του, τον αγώνα του, τη λατρεία του για τον Χριστό, την αγάπη του για την Εκκλησία και για τον άνθρωπο. Μπορεί να διαφώνησαν πολλές φορές με τον τρόπο που διαχειρίστηκε καταστάσεις, αλλά δεν μπορούν να μην αναγνωρίσουν μια τέτοια πραγματικά πατερική προσωπικότητα και φυσιογνωμία των ημερών μας. Συνάντησε λοιπόν τον Άγιο Αμφιλόχιο ο πατήρ Αυγουστίνος. Είπαν πολλά και κάποια στιγμή, ενθουσιώδης όπως ήταν πάντοτε, ο πατήρ Αυγουστίνος γυρίζει και του λέει του πατρός Αμφιλοχίου, του Οσίου Αμφιλοχίου, του λέει: «Κοίταξε Αμφιλόχιε, όχι μόνο ωφέλει μυστικά και ευσέβειες, δρεπάνει για το κακό». Να πάρεις δρεπάνι, να κόβεις, να ξεριζώνεις, να κόβεις το κακό. Και τότε ο Άγιος Αμφιλόχιος ταπεινά του απάντησε, του λέει: «Ξεσκεπάζοντας το κακό, ίσως μερικές φορές, βέβαια πάντοτε ανάλογα με την περίπτωση, είναι αυτή η διάκριση που συναντούμε στους Αγίους». Ξέρετε, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις λέει μέσα σε δύο λέξεις, μας περιγράφει τον Άγιο. Μας περιγράφει τον άνθρωπο του Θεού, το πνευματικό άνθρωπο, και λέει: «Άνθρωπος του Θεού, αληθινά Άγιος, είναι εκείνος ο οποίος διακρίνει», έχει διάκριση, μπορεί να διακρίνει. Και λέει ο πατήρ Αμφιλόχιος, ο Όσιος Αμφιλόχιος: «Ξεσκεπάζοντας το κακό, πάτερ Αυγουστίνε, μερικές φορές μπορεί να βλάπτουμε και να σκανδαλίζουμε». Τον άκουσε ο Δεσπότης, τον άκουσε προσεκτικά. «Ξεσκεπάζοντας το κακό μπορεί να βλάπτουμε και να σκανδαλίζουμε». Γιατί ξεσκεπάζοντας το κακό, πολλοί άνθρωποι, κάποιοι μπορεί να ωφεληθούν, αλλά και πολλοί μπορεί να σκανδαλιστούν. Γι' αυτό θέλει διάκριση. Γι' αυτό θα πρέπει να κρατούμε τις ισορροπίες. Γι' αυτό χρειάζεται μέτρο. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη χάρη του Θεού, δηλαδή έχει μέσα του αυτήν την πνευματική ισορροπία και μπορεί να διακρίνει, μπορεί διακριτικά, ευγενικά, με πολύ αγάπη Χριστού, να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Οπότε, ξεσκεπάζοντας το κακό, μπορεί να βλάψουμε, να σκανδαλίσουμε. Σκεφτείτε όμως κάτι άλλο. ανοίγοντας τη θύρα του καλού, πολλούς θα ωφελήσουμε. Και να σκεφτούμε και το εξής, ότι ξεσκεπάζοντας το κακό, είναι εύκολο. Είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε. Ξεσκεπάζοντας το κακό, εύκολα γίνεται. Όμως, το να μπορέσουμε να ανοίξουμε το δρόμο για το καλό, αυτό είναι δύσκολο. Είναι μεγαλύτερος αγώνας. Είναι μεγαλύτερος αγώνας. Αυτή ήταν η τακτική του Οσίου Αμφιλοχίου. Βέβαια, και αυτό που είπε ο Δεσπότης, ο πατήρ Αυγουστίνος, αγάπη είχε. Γιατί ό,τι έκανε και ο Δεσπότης, μερικές φορές μπορεί να θεωρούσαμε ότι είναι ακραίος. Ήταν η ακρότητα της αγάπης του. Τι τον ενδιέφερε? Να μην χαθεί ψυχή. Να μην φύγει άνθρωπος από τη χάρη του Θεού. Να σωθούν οι ψυχές των ανθρώπων. Αυτό τον ενδιέφερε. Όμως συναντώντας τον Άγιο Αμφιλόχιο, είδε και κάτι άλλο. Είδε και κάτι άλλο. Είδε ότι το σκοτάδι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με το φως. Δεν φτάνει μόνο να το δείξουμε το σκοτάδι και να το καταδικάσουμε. Χρειάζεται και φως. Αν έρθει το φως, αυτομάτως το σκοτάδι καταδικάστηκε. Μπορούμε να στυλιτεύουμε την αμαρτία, αλλά η σφοδρότερη, η ισχυρότερη, η δυνατότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της είναι η αρετή. Οπότε ο Άγιος Αμφιλόχιος άνοιξε έναν άλλο δρόμο, έναν άλλον ποιμαντικό τρόπο, πατρικό τρόπο, για να μπορούν να ωφελούνται οι άνθρωποι. Ξέρετε, σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν πολλές σκοτεινές ιδέες, πολύ πονηροί άνθρωποι και να τους κατακρίνεις, να τους καταδικάσεις είναι το εύκολο. Το δύσκολο όμως είναι να φωτιστούν οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και το βλέπουμε στους Αγίους, τον αγώνα που έκαναν. Και βέβαια, σήμερα συμβαίνει και το εξής. Όλοι μιλούν για το κακό. Όλοι μιλάμε για το κακό σήμερα. Όλοι. Τι κάνουμε όμως για το καλό? Όλοι μιλάμε για την αμαρτία. Τι κάνουμε όμως για την αρετή? Όλοι μιλάμε για την αθεία. Ζούμε όμως την πίστη μας? Η απάντηση του Οσίου Αμφιλοχίου πραγματικά μας βάζει σε μία κατάσταση αυτοελέγχου. Μας βάζει σε μία τέτοια κατάσταση. Ας πάμε σε ένα άλλο περιστατικό από τη ζωή του Αγίου. Κάποτε ο ηγούμενος της Μεγάλης Μονής, αυτά ας μη μας σκανδαλίζουν και ας μη μας προβληματίζουν. Αυτά τα ανθρώπινα πάντα συνέβαιναν και πάντα θα συμβαίνουν στην Εκκλησία. Πάντοτε συνέβαιναν και πάντοτε θα συμβαίνουν. Όλοι μέσα στην Εκκλησία είμαστε μαθητές. Ο μαθητής κάνει λάθη. Όλοι μέσα στην Εκκλησία είμαστε άρρωστοι. Εκδηλώνεται, εκφράζεται η αρρώστια μας. Αυτά πάντοτε συμβαίνουν και βέβαια το θαυμαστό μέσα στην Εκκλησία είναι ότι αυτά, ακόμη και τις αδυναμίες μας, ακόμη και τις διαφωνίες μας, ακόμη και τις διχόνιες μας, τις εκμεταλλεύεται η χάρη του Θεού. Και τελικά, αντί να σκανδαλιστούν, άνθρωποι ωφελούνται. Ας θυμηθούμε, μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων, τις διαφωνίες των Αγίων Αποστόλων μεταξύ τους. Δεν είχαν τη χάρη του Θεού? Σαφέστατα την είχαν. Αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούσαν μία παράδοση, είχαν ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, είχαν ζήσει μέσα σε μία νοοτροπία και κάποια στιγμή ως άνθρωποι διαφωνούσαν και πολλές φορές χώριζαν. Εκεί ακριβώς το σημείο του χωρισμού των Αποστόλων, βλέπεις το Θεό, βλέπεις τη χάρη του Θεού. Θα πει κάποιος, μα στο χωρισμό, στο χωρισμό, γιατί? Γιατί ο Θεός ήθελε, τελικά εκφράστηκε μέσα από τη διαφωνία, μέσα από τη διχόνοια, εκφράστηκε το θέλημα του Θεού, δηλαδή να χωρίσουν αυτοί οι δύο και σε δύο διαφορετικά μέρη να κηρύξουν τον Χριστό και να προσφέρουν αυτήν την αλήθεια που ελευθερώνει τον άνθρωπο. Μπορούμε να ξεχάσουμε τους κολυβάδες πατέρες της Εκκλησίας. Διχόνια πού? Στο Άγιον Όρος. Μεταξύ Αγίων Πατέρων και Ασκητών. Με άσκηση, με χρόνια στην άσκηση, με καλλιέργεια πνευματική, διαφώνησαν. Διαφώνησαν για ένα γεγονός το οποίο δεν ήταν και δογματικό, για το πότε πρέπει να γίνονται τα μνημόσυνα. Διαφώνησαν, μάλωσαν, χωρίστηκαν. Φύγαν πολλοί από τους κολυβάδες, και γι' αυτό ονομάζονται κολυβάδες, φύγαν πολλοί από τους κολυβάδες από τα Άγιον Όρος και βρέθηκαν σε πολλές περιοχές και σε πολλά νησιά της πατρίδας μας. Αλλά εκεί ακριβώς το σημείο του χωρισμού, βλέπεις τη χάρη του Θεού. Έπρεπε να βγουν από τα Άγιον Όρος. Ήταν δύσκολη εποχή. Είναι η περίοδος της τουρκοκρατίας. Το γένος χρειαζόταν διδασκάλους και πνευματικούς πατέρες για να τους μάθουν την πίστη, για να τους κατηχήσουν, για να διατηρήσουν την γλώσσα. Και εκεί ακριβώς στο σημείο του χωρισμού βλέπεις την σπορά του Θεού, σαν να τους πήρε το χέρι του Θεού και να τους έσπηρε στον ελλαδικό χώρο, στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, σαν να τους έσπηρε. Άλλος στην Πάτμο, άλλος στην Χίο, άλλος στην Πάρο, άλλοι σε διάφορες άλλες περιοχές της πατρίδας. Και έγιναν στήλοι φωτεινοί και ακλόνητοι, οι οποίοι δίδαξαν πίστη, παράδοση, γλώσσα, αρετή, άσκηση. Αυτά πάντοτε συνέβαιναν και πάντοτε θα συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία, και το βέβαιο είναι ότι αυτά επιβεβαιώνουν αυτήν την παροιμία την οποία λένε στην Αίγυπτο, ότι όπως παίρνει ο διάβολος θερίζει ο Θεός. Τελικά το θέλημα του Θεού γίνεται. Τελικά η αγάπη του Θεού επικρατεί. Τι έγινε? Ο ηγούμενος αυτός, άνθρωπος, ανθρώπινο. Μερικές φορές πέφτουμε και σε αυτή την κατάσταση της ζήλιας. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε κάτι, να δούμε πώς το σκέφτονταν και πώς το έβλεπαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Κάποια στιγμή διαφωνεί ο επίσκοπος Κεσαρίας, ο Ευσέβιος, με τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος ήταν πρεσβύτερος ακόμη του Ευσεβίου. Ο Ευσεβίος είναι καλός άνθρωπος, αλλά έχει μια πληθωρική προσωπικότητα, έναν χήμαρο, τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος αν και πρεσβύτερος μιλούσε αιρετική, γίνονταν ορθόδοξοι, άνθρωποι βαπτίζονταν, οδηγούνταν στην πίστη, όταν το έβλεπε αυτό και εκείνος υστερούσε, ζήλεψε. Και εκεί, σε αυτό το σημείο πρέπει να προσέχουμε αυτά τα σημεία, εκεί στη ζήλια άρχισε η διχόνοια, η ένταση, εκεί μπήκε ο πειρασμός. Υπάρχουν μερικά σημεία και μερικά στοιχεία της ζωής μας που αναπαύεται ο πειρασμός. Έτσι λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος έφυγε από την Κεσάρια για να αποτρέψει τη δημιουργία σχίσματος, γιατί δεν τον ενδιέφερε το δίκαιο του. Δίκαιο είχε. Δεν έβαζε τον εαυτό του πρώτα και πάνω απ' όλα. Δεν έβαζε το δίκαιο του. Αλλά τι? Την ενότητα της Εκκλησίας. Αυτό είναι ορθόδοξο εκκλησιαστικό ήθος. Όχι που βάζουμε τον εαυτό μας πάνω από την Εκκλησία και ζητούμε δίκαιο πολλές φορές και διχάζουμε και σκανδαλίζουμε ανθρώπους. Λοιπόν, έφυγε. Όταν λοιπόν πήγανε στον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο τα πνευματικά παιδιά του Μεγάλου Βασιλείου και του είπαν, είδες, άρχισαν να κατηγορούν τον Ευσέβιο, και καλά τους λέει, γιατί έγινε όλο αυτό? Ζήλεψε τον Βασίλειο, του λένε, ζήλεψε. Τι απάντησε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος? Αυτό είναι οι πατέρες της Εκκλησίας. Καλά βρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι? Ανθρώπινο πράγμα είναι η ζήλια. ανθρώπινο γεγονός είναι. Τι σας φαίνεται παράδοξο, τι σας φαίνεται παράξενο, τι σας φαίνεται απίθανο. Ανθρώπινο πράγμα είναι. Σαν άνθρωπο ζήλεψε. Τα τοποθέτησε σε μία βάση ισορροπίας πάνω στην οποία έκτισε την ειρήνη και την ενότητα της Εκκλησίας ο Άγιος Γρηγόριος. Γιατί έγινε γεφυροποιός. Λοιπόν, οπότε προφανώς ακουγόταν η άσκηση, η αρετή, η αγιότητα, τα χαρίσματα του γέροντος Αμφιλοχίου, ο άνθρωπος αυτός, ο ηγούμενος, προφανώς να ζήλεψε. Προφανώς, μπορεί, ανθρώπινο. Οπότε πάντοτε όταν δεν μπορέσεις το να ζηλέψεις είναι ανθρώπινο. Το να μην διαχειριστείς τη ζήλια σου πνευματικά, να προσευχηθείς, να καταλαγιάσεις λίγο το λογισμό, να προσπαθήσεις να συμφιλειωθείς με τον αδελφό, να ταπεινωθείς λίγο, να δεις ότι ίσως σε μερικά σημεία είναι ανώτερος από σένα. Θέλει ταπείνωση για να το δεις. Προσπαθούσε προφανώς να διαχειριστεί τη ζήλια του άνθρωπος, κάποιες στιγμές δεν τα κατάφερε και γι' αυτό τον υποτιμούσε, τον ηρωρευόταν και ενίοτε τον κατηγορούσε το γέροντα, τον Όσιο Αμφιλόχιο. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή προέκυψαν προβλήματα στο μοναστήρι, στη διοίκηση της μονής. Οπότε επαναστάτησαν και οι πατέρες μέσα στο μοναστήρι και κάποιοι άνθρωποι, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όπως και πολλά άλλα μοναστήρια στον τόπο μας, είναι η πνευματική καρδιά ενός τόπου. Είναι το κέντρο. Είναι το κέντρο. Όλοι εκεί προσβλέπουν, όλοι εκεί υπολογίζουν. Και ειδικά στην Πάτμο το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου είναι τα πάντα. Να σκεφτούμε μόνο ότι την εποχή του Αγίου Αμφιλοχίου, όταν γεννήθηκε ο Άγιος Αμφιλόχιος και μερικά χρόνια μετά, το θεωρούσαν κατάρα να

του γέροντα Αμφιλόχιου. Κάποια στιγμή λοιπόν, μέσα σε όλες τις φωνές της διαμαρτυρίας και της καταδίκης και της κατάκρισης, ακούστηκε μία χαμηλή φωνή, γλυκιά φωνή, ήπια φωνή. Και αυτή ήταν του Οσίου Αμφιλοχίου. Και η φωνή αυτή είπε, «Καλά, δεν είναι αδελφός τόσα χρόνια. Δεν είναι ηγούμενος και πατέρας μας τόσα χρόνια ο άνθρωπος αυτός. Και τον καταδικάζουμε με την πρώτη. Του δώσαμε λίγο χρόνο να μελετήσει την κατάσταση και να μπορέσει να διαχειριστεί το γεγονός». Εδώ φαίνεται το μεγαλείο του Θεού μέσα στον ταπεινό άνθρωπο. Θα μπορούσε και εκείνος να ρίξει το λίθο του αναθέματος, εύκολο θα ήταν, πιο εύκολο είναι αυτό. Και κυρίως αυτός, γιατί είχε και υποτιμηθεί και χλεβαστεί και κατηγορηθεί. Θα μπορούσε να το κάνει. Δεν το έκανε. Τον στήριξε. Δεν είναι γέροντάς μας. Δεν είναι πατέρας μας. Δεν είναι αδελφός μας. Έτσι συμπεριφερόμαστε στον πατέρα μας, τον αδελφό μας, τον γέροντά μας. Δηλαδή τόσα χρόνια ήταν και τώρα δεν είναι. Αυτός ήταν ο Οσίος Αμφιλόχιος. Το επίκες ημών γνωστή το πάση της ανθρώπης. Ο αυστηρός άνθρωπος με τον εαυτό του, γιατί με τον εαυτό του ήταν αυστηρός. Όσο πιο αυστηρός είναι με τον εαυτό του, τόσο πιο γλυκός και πιο επικής είναι με τους ανθρώπους τους άλλους. Και αυτή η γλυκύτητα και η επιοίκεια δεν ήταν ένας δρωματισμός, αλλά ήταν εκφράσεις της αγάπης που είχε. Μίας αγάπης η οποία πήγαζε πρώτα και πάνω απ' όλα στον ίδιο τον Χριστό. Πήγαζε από τον Χριστό. Αυτό ήταν ο Άγιος Αμφιλόχιος. Πολλές φορές έλεγε, και αξίζει να το προσέξουμε, και ό,τι μας έχει πει και ό,τι μας έχει δώσει είναι μια ισχυρή παρακαταθήκη, μια μεγάλη πνευματική κληρονομιά. Και ίσως ακόμη είναι πολύ λίγα αυτά τα οποία γνωρίζουμε για τον Άγιο Αμφιλόχιο. Είναι πολύ λίγα, ίσως είμαστε στον πρόλογο, γιατί αυτό συμβαίνει με τους Αγίους. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο τους αποκαλύπτει ο Θεός και τους δοξάζει γιατί τον δόξασαν. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή έλεγε, όσο μεγαλώνεις να προσέχεις τους δεσμούς σου με τον άλλον. Ας προσέξουμε τι μας λέει. Ζήγησε και ξαναζήγησε τα πράγματα πάντα με το μέτρο του Χριστού. Πρόσεξε τη ζυγαριά που θα βάλεις στη σχέση με τον άλλον να μην είναι του εγωισμού σου. Μην είναι ο εγωισμός. Γιατί εκεί θα κλέψεις. Ο εγωισμός είναι κλέφτης. Και τον άλλον θα κλέψεις, και τον άλλον θα δικήσεις, και τον άλλον θα υποτιμήσεις, αλλά θα δικήσεις, θα υποτιμήσεις και θα διάσεις και τη δική σου την ψυχή. Ζυγαριά ο Χριστός, μέτρο ο Χριστός, το Ευαγγέλιο, ο Χριστός εν το μέσο ημών. Αυτό είναι το μέτρο. Και να προσέξεις, λέει, και τους δεσμούς σου με τον άλλον. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί δεν είμαστε πάντα οι ίδιοι. Δεν είμαστε αυτό που είμαστε πριν από 5, πριν από 10, πριν από 20, πριν από 30 χρόνια. Δεν είμαστε οι ίδιοι. Και γι' αυτό οι σχέσεις μας δεν είναι ποτέ σταθερές. Και γι' αυτό οι σχέσεις είναι δύσκολες. Γι' αυτό περνούν διάφορες φάσεις. Και γι' αυτό εκείνο το οποίο μπορεί να ισορροπήσει και να ενδυναμώσει τις σχέσεις είναι το Ευαγγέλιο, είναι ο Χριστός. Και αυτό το γνώριζε καλά, αυτό το γνώριζε πολύ καλά ο Όσιος. Το γνώριζε αυτό. Συναντούμε έναν άνθρωπο, μετά από μερικά χρόνια δεν είναι ο ίδιος. Έχει πάθει ο άνθρωπος αυτός. Άλλες φορές έχει ταπεινωθεί, άλλες φορές έχει αυξήσει τον εγωισμό του. Η φάση την οποία βρίσκεται μπορεί να μην είναι καλή, μπορεί να είναι μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής του. Μπορεί να έχει περάσει καταστάσεις οι οποίες τον άνθρωπον αυτόν μπορεί να τον άδειασαν. Δεν είναι ο ίδιος. Δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορείς να επικοινωνήσεις σε αυτό το ίδιο σταθερό επίπεδο που επικοινωνούσες πριν από 25, από 20, από 30, από 5, από 10 χρόνια.
θα έχει

0: Πόση διάκριση, πόση σοφία, πόση χάρη Θεού έχει ο λόγος αυτός. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το δούμε, γιατί δεν έχουμε αυτή τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, και γι' αυτό δεν μπορούμε πολλές φορές να διαχειριστούμε την κατάσταση του άλλου, ούτε και τη δική μας. Στην οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται η σχέση με τον άλλον, χρειάζεται βαθιά ταπείνωση για να αντιμετωπιστεί και για να ισορροπήσει η σχέση. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές οι σχέσεις ανατρέπονται, γιατί απουσιάζει η ταπείνωση, απουσιάζει το Ευαγγέλιο, απουσιάζει ο Χριστός από τη σχέση μας. Γιατί θεωρούμε ότι ο άλλος, πόσες φορές δεν λέμε, δεν είναι αυτός που γνώρισα. Φυσικά και δεν είναι αυτός που γνώρισα. Φυσικά και έχει περάσει μέσα από πολλά ο άνθρωπος. Και πρέπει να έχεις χάρη Θεού και βαθιά ταπείνωση και πολύ αγάπη και να τον έχεις στην προσευχή σου για να βλέπεις και τις δικές σου φάσεις που περνούν και καταστάσεις που αλλάζουν, αλλά και του άλλου. Όταν αυτό το βλέπεις, όταν αυτό το διαπιστώνεις, τότε είναι βέβαιο ότι μπορείς και να το αντιμετωπίσεις. Άλλες φορές ο Όσιος έλεγε, όλα τα πράγματα δεν θέλουν απάντηση. Εκτός από λόγια υπάρχουν και άλλοι τρόποι να απαντήσεις. Είναι αυτό, ζούσε το Ευαγγέλιο, ζούσε το Λόγο του Θεού. Είναι αυτό που λέει, είναι καιρός να σιωπήσεις, άλλες φορές είναι καιρός να μιλήσεις, άλλες φορές είναι καιρός να σιωπήσεις. Πρέπει να ξέρεις πότε, πώς θα μιλήσεις, και αυτό θα το κάνεις μόνο όταν γνωρίζεις σε τι φάση βρίσκεται ο άλλος. Μερικές φορές είναι μέσα στην ένταση, ο άλλος είναι μέσα στο θυμό και πάμε και του μιλάμε, του λέμε και από πάνω. Είναι φορτωμένος και πάμε και τον φορτίζουμε. Είναι δυνατόν να μην εκραγεί? Και είναι δυνατόν μέσα από αυτή την έκρηξη να μην υπάρξουν θύματα μέσα στη σχέση? Οπότε τι λέει ο Άγιος? Δεν χρειάζεται πάντοτε να δίνεις απαντήσεις. Μερικές φορές ο εγωισμός μας πρόκειται να απαντήσουμε. Λέμε του τόπα. Και το λέμε εκδικητικά. Τ' άκουσε, λέμε. Και λέει ο Άγιος, δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Άσε, κάποια στιγμή θα δοθεί ευκαιρία και μπορείς να απαντήσεις και χωρίς λόγια. Μπορείς να απαντήσεις με μια έκφραση. Μπορείς να απαντήσεις μέσα από την προσευχή σου. Μπορείς να απαντήσεις μέσα από τη σιωπή σου. Μπορείς να απαντήσεις μέσα από την υπομονή σου. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα στη σχέση αν ξέραμε πότε και πώς να μιλήσουμε και κυρίως πότε να σιωπήσουμε. Και βέβαια εδώ βρίσκεται και μια μεγάλη αποτυχία μας. Όταν γεννιούνται παιδιά σε μια οικογένεια, καμαρώνουμε όταν μιλάμε, όταν μιλάνε. Λένε τις πρώτες λέξεις, λένε μαμά, λένε μπαμπά. Προσπαθούμε να τα μάθουμε να λένε και άλλες λεξούλες. Τα μάθαμε να μιλάμε, να μιλάνε τα παιδιά και καλά κάναμε. Δεν τα έχουμε μάθει να σιωπούν. Δεν τα μάθαμε να σιωπούν. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο προσθέτει πολλά προβλήματα, προσθέτει πολύ βάρος και στη συνείδηση, πολύ σκοτεινιά στην ψυχή, ομίχλη στο μυαλό. Και πολλές φορές αυτή η κατάσταση διχάζει τους ανθρώπους και διαλύει τις σχέσεις τους. Και το τελευταίο το οποίο θα μας πει σήμερα ο Άγιος Αμφιλόχιος: εάν δεν θυσιάσεις μικροσυμφέροντα και επιδιώξεις, δεν θα υπάρξει ενότητα. Δεν χρειάζονται πολλά βιβλία, τόμοι που διαβάζουν μερικοί και τα λοιπά και τελικά δεν ξέρουν τίποτε, δεν βγάζουν κανένα συμπέρασμα. Απλές λεξούλες ενός ανθρώπου ο οποίος ζει τον Θεό, ενός ανθρώπου ο οποίος ζει και τον άνθρωπο μέσα από τον Θεό. Αν κάτι δεν θυσιάσεις, αν λίγο δεν υποχωρήσεις, αν πολύ δεν σιωπήσεις, υπάρχει ποτέ περίπτωση να οικοδομηθεί η ενότητα, να συμβάλλεις στην ενότητα, να θεμελιώσεις τη σχέση με την ενότητα? Υπάρχει ποτέ τέτοια περίπτωση? Δεν υπάρχει. Δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τίποτε. Και τις περισσότερες φορές, αν θυσιάσουμε, θυσιάζουμε τον άλλον. Και γι' αυτό κλονίζεται βαθύτατα η σχέση. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να θυσιαστούμε, αλλά χωρίς να θυσιαστείς, χωρίς σταυρό, σχέση δεν θεμελιώνεται. Ο θεμέλιος λίθος της σχέσης είναι ο σταυρός. Ο θεμέλιος λίθος της σχέσης είναι ο Χριστός. Δεν θεμελιώνεται η σχέση χωρίς σταυρό, αν δεν θυσιαστείς, αν δεν συγχωρήσεις, αν δεν υπομείνεις, αν δεν σιωπήσεις, αν δεν αγαπήσεις, δεν θεμελιώνεται η σχέση. Δεν θεμελιώνεται η σχέση χωρίς σταυρό. Και να θυσιαστείς και να θυσιάσεις και όλα αυτά τα μικροσυμφέροντα και τους μικροεγωισμούς και τους μεγάλους εγωισμούς. Αν δεν τα θυσιάσεις αυτά, δεν μπορεί να θεμελιωθεί σχέση. Δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή σχέση. Έχει πολλά ακόμη να μας πει ο Άγιος Αμφιλούχιος. Ας ακούσουμε αυτά τα απλά τα οποία μας λέει, αλλά είναι τόσο πλατιά, τόσο υψηλά και τόσο βαθιά, που μέσα από αυτά ακολουθώντας τα και τον Χριστό συναντούμε και τον άνθρωπο αγαπούμε.
1: Ριάκια στην έρημο με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
6: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
8: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
9: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210 89 48 048 και bluebrown.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Ώρα Ελλάδος, 4.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 18 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ύδρας. Η Ιερά Ακολουθία θα αρχίσει στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου και θα περατωθεί στη 1.30 τα ξημερώματα της Κυριακής 23 Αυγούστου. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Και τις Κυριακές βεβαίως τελείται η Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η Παράκληση της Παναγίας και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί αύριο στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, επί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοχάρου του Καπαδόκου, ιερό λείψανο του οποίου φυλάσσεται στο ναό. Την 5η 20 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εορτάζουν στις 23 Αυγούστου το Ιερό Παρεκκλήσιο του Ενωριακού Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής κάτω Πατησίων που είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Προυσιώτισσα, το Ιερό Παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου και ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες το Σάββατο και την Κυριακή. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί το Σάββατο το βράδυ στις 9.30 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου στις 22 και 23 Αυγούστου θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας του Χάρου, εικόνα της οποίας φυλάσσεται στο ναό. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, στο πυραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πυραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου με τον Γιάννη Φακίνο, ενώ στην εκδήλωση θα δώσει μια ιδιαίτερη νότα η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr. Από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως Πυραιός επίσης, τηλέφωνο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
2: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
1: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Ομιλήματα καλοκαιρινά και πάλι κοντά σας αυτή την ώρα και για μία περίπου ώρα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά με κείμενα και μουσική. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, στον ήχο ο Άγγελος Παπάς. Για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό θα μιλήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, από ένα βιβλίο παλιότερο που εκδόθηκε, γιατί ήταν από χρόνια εξαντλημένο, από τις εκδόσεις Πορφύρα, Ιωάννης Μενούνος, ο κατάσκοπος Μάρκο, για τον Κοσμά τον Αιτωλό. Μείνετε κοντά μας λοιπόν.

Όχι, δεν πρόκειται για φαντασιοκόπο μυθιστόρημα. Δεν πρόκειται για ιστορία κατασκοπίας προορισμένη να τραβήξει αναγνώστες και να δολοφονήσει την αλήθεια. Όχι. Εδώ γράφει ένας αληθινός κατάσκοπος, εγώ ο Μάρκο, την ιστορία της ψυχής του. Δούλεψα πολλά χρόνια για λογαριασμό των ενετών στην Κέρκυρα, την πατρίδα μου. Τα μάτια μου είδαν πολλά, τα αυτιά μου άκουσαν περισσότερα. Έμαθα πόσο μικρή είναι σχεδόν πάντοτε η μεγάλη, πόσο μεγάλη γίνονται συχνά οι μικροί. Στους τελευταίους, πιο μεγάλος από όσο ξέρω ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Και τι σχέση, θα ρωτήσετε, μπορεί να έχει ένας άνθρωπος του Θεού με έναν κατάσκοπο? Και μαντεύω πως σας ήρθε στη γλώσσα να πείτε με έναν άνθρωπο του διαβόλου, γιατί τέτοιος βέβαια πρέπει να είναι κάθε κατάσκοπος. Φαίνεται ωστόσο πως δεν είναι όλος διόλου υποχρεωτικό να είναι ο κατάσκοπος παιδί του διαβόλου, ή τουλάχιστον δεν είναι βέβαιο πως θα μείνει παιδί του ώσπου να πεθάνει. Στο τέλος τέλος και οι κατάσκοποι γεννιόνται από ανθρώπους. Ωστόσο, για να έρθω στο ερώτημά σας, δεν έχετε δίκιο να απορείτε. Ένας Άγιος θα ήταν παράδοξο να έχει σχέση με κατασκόπους. Ο Άγιος Κοσμάς όμως δεν ήταν από εκείνους που αρνιούνται τις γέφυρες αυτές που ενώνουν ψυχές. Έτσι έριξε και προς εμένα τη γέφυρα της ψυχής του, και ενώ εγώ νόμιζα ότι τον κατασκοπεύω και τον μαθαίνω απ' έξω και ανακατοτά, ώστε να τον παρουσιάσω στα αφεντικά μου τέλεια και να πάρω το άριστά τους, στο τέλος διαπίστωσα πως είχα μπει σε ένα χρυσορυχείο από όπου δεν θα βγαίνα και ούτε θα ήθελα να ξαναβγω ποτέ. Κατάλαβα πως με είχε οριστικά στην αγκαλιά του, πιο πολύ μάλιστα μετά το θάνατό του ως τώρα, παρά όσο ζούσε εδώ στη γη. Το βιβλίο αυτό είναι καρπός αυτής της σχέσης. Σκοπός του να παρουσιάσει έναν αληθινό άνθρωπο, ένα χριστιανό. Νιώθω πως τον χρειαζόμαστε, καθώς τα συμφέροντα και οι φανατισμοί σαν δυο θανατερές φτερούγες σκεπάζουν την ψυχή μας για να τις κρύψουν τον ήλιο. Δεν έφτασα ως τη λατρεία του Κοσμά. Δεν τον πίστεψα τέλειο. Κάτι τέτοιο θα ήταν βλάστημο και ψεύτικο. Τον είδα σαν ένα μεγάλο λαμπερό καθρέφτη που είχε σκοπό της ύπαρξής του να καθρεφτίζει το φως το αληθινό. Και αν για κάτι φοβάμαι, δεν είναι η δική του ατέλεια, μα η δική μου, που δεν ξέρω πόσο θα αποδώσει την ανθρώπινη, ας πω έτσι, τελειότητά του. Δεν αρχίζω σήμερα την περιγραφή του Πάτερ Κοσμά όπως εγώ τον γνώρισα. Η αρχή έχει γίνει λίγους μήνες πριν εκείνος πεθάνει. Είναι οι αναφορές μου προς τον αρχικατάσκοπο Κερκυραίο Κόμι Μαμονά, δεν πρόκειται για όνομα πλαστό, ήταν απλώς σύμπτωση. Στη μια πλευρά ο Μαμονάς, στην άλλη ο Άγιος και ανάμεσα εγώ ο Μάρκο, ο κατάσκοπος. Οι αναφορές μου λοιπόν για τον Αιτωλό, συχνά τον έλεγα έτσι τότε, βρίσκονται κατατεθειμένες στα αρχεία της Ενετίας που τώρα πια σαν κράτος έχει σβήσει. Η μια έχει ημερομηνία 3 Μαΐου και η άλλη 14 Μαΐου. Αυτές οι αναφορές είναι το κουκούτσι του βιβλίου που κρατάτε στα χέρια σας. Εδώ θα βρείτε ολόκληρο τον νόστιμο καρπό, νόστιμο γιατί είναι ο Κοσμάς ο αληθινός, ο ιστορικός που περιγράφω. Η εντολή. Μάρκο, έχεις ακουστά έναν καλόγερο που αλωνίζει την Ήπειρο από το Δειράχη ως την Άρτα και την Πρέβεζα και έρχεται πότε-πότε ως εδώ? Τον λένε Κοσμά. Ήταν το αφεντικό μου, ο Κόμις Μαμονάς, που μιλούσε έτσι. Τον είχαν βάλει οι ενετοί επικεφαλής των κατασκόπων τους στην Κέρκυρα. Βέβαια, χωρίς να κάνουν τελετή γι' αυτό και ορκωμοσίες. Η Βενετία τόσο στο λιγοστό μητροπολιτικό της έδαφος, όσο και στις αμέτρητες κτίσεις της, είχε σπείρει κατασκόπους σε κάθε γειτονιά. Θα πρέπει λοιπόν κάθε μέρα να απασχολείται με τις τελετές, αν ήταν έτσι να αναθέτει στους ανθρώπους της τη δουλειά τους, που ο κυβερνήτης της Οδόγης την ονόμαζε υπούργημα και ο κόσμος ρουφιανιά. Με είπε Μάρκο ο Μαμονάς. Δεν ήταν αυτό το όνομά μου, που σχεδόν το έχω ξεχάσει τώρα πια. Από μικρός ή, για να πω καλύτερα, νεαρός, μ' άρεσε να χώνομαι στις υποθέσεις της διοίκησης, να μπαίνω στα γραφεία, να μαθαίνω όσα δεν ήξεραν οι πολλοί, όσα ομαλά και ανώμαλα συνέβαιναν εκεί. Έτσι οι γνωστοί μου με ονόμαζαν κοροϊδευτικά σαν Μάρκο, μια που ο Ευαγγελιστής αυτός παρουσιαζόταν από την αυτική δύναμη που κυβερνούσε ακόμη ένα μέρος της Μεσογείου σαν προστάτης των ανομιών της. Βέβαια έβγαλα το σαν, παρά ήταν να με λένε Άγιο, και κράτησα το Μάρκο, που ήταν σύντομο, δυσύλλαβο όλο και όλο και περίπου άκλητο. Παρουσιαζόμουν έτσι στους ενετούς σαν δικός τους και στους δικούς μου σαν ξενόφερτος,
και τα χρειαζόμουν και τα δύο. «Ναι, κύριε», αποκρίθηκα, «το ξέρω τον καλόγερο Κοσμά. Από παλιότερα που, όπως καλά θυμάστε, είχε έρθει στο νησί μας, τον έχω ακούσει να μιλάει στα πλήθη, τον έχω δει να τα συναρπάζει». «Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει στα πλήθη», με έκοψε ο Μωμονάς. «Μα πως βρίσκεται στην αντικρινή στεριά και σύντομα θα έρθει κατά εδώ. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε τα σχέδιά του, τους σκοπούς του. Δεν μπορεί ένας τέτοιος λαοπλάνος να έρχεται εδώ γιατί τον έφερε ο άνεμος. Τι λες κι εσύ?» «Βέβαια, στη τύχη δεν θα έρχεται. Κάποιο σκοπό θα έχει. Μα δεν φαίνεται πως θέλει να βλάψει την αυτοκρατορία μας. Ούτε και μπορεί άλλωστε». «Ότι δεν μπορεί είναι σίγουρο. Ότι δεν θέλει όμως πρέπει να το εξακριβώσουμε. Τα σιγανά ποτάμια να φοβάσαι. Γιατί και μια ανώδυνη φασαρία να ξεσηκώσει, ποιος μας εγγυάται ότι εμείς, εγώ και εσύ, θα μείνουμε στο πόστο μας. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Πρέπει λοιπόν να τον προλάβουμε πριν κάνει το πρώτο βήμα, δεν συμφωνείς?» «Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε». Ο Κόμι συνέχισε. «Τώρα βρίσκεται απέναντί μας, στους Αγίους 40. Αύριο το πρωί λοιπόν θα φύγεις νωρίς με ένα δικό μας καΐκι. Μόλις πατήσεις τη στεριά θα μάθεις που ακριβώς βρίσκεται και θα σπεύσεις, χωρίς βέβαια να φαίνεται η βιασύνη σου. Όταν φτάσεις κοντά του θα ανακατευθείς με το πλήθος και θα τον ακούσεις. Μη χάσεις ούτε λέξη. Εννοείται πως δεν θα κρατάς χαρτιά και σημειώσεις για να μην κινήσεις υποψίες. Όταν κρίνεις τη στιγμή κατάλληλη θα τον διπλαρώσεις. Το ύφος σου θα είναι μόνιμα γεμάτο ευσέβεια και καλοσύνη. Αυτό μην το ξεχνάς. Τα παραπέρα τα αφήνω στα χέρια σου. Όταν γυρίσεις σε 10-15 μέρες, ξέρω πως ο καλόγερος δεν αφήνει χωριό για χωριό στο δρόμο του και κάθεται στο κάθε κεφαλοχώρι 23 μέρες, άρα δεν θα φτάσει εδώ πριν περάσουν μερικές τουλάχιστον εβδομάδες. Λοιπόν, όταν με το καλό επιστρέψεις, θα μου έχεις έτοιμη μια πλήρη έκθεση για αυτόν και θα συντάξω εγώ τον Ιούνιο την ανάλογη ετήσια έκθεση για σένα. Βασιστείτε σε μένα, κύριε. Θα σας παρουσιάσω τα πάντα για αυτόν, όσα δω και όσα ακούσω και όσα θα προσπαθήσουν να μου κρύψουν. Θα περιμένω. Η κατασκοπευτική μου επιχείρηση Κοσμάς είχε αρχίσει.

Η συνάντηση. Ήταν μια ολόχρηση ανατολή όταν την άλλη μέρα έφευγα με το καΐκι από την Κέρκυρα για την Ήπειρο. Όλα έμοιαζαν καινούργια και γλυκά. Η καρδιά σου ημέρευε και σαν να ξανάβρισκε την πρωτινή, την παιδική της αθωότητα. «Μα τι συλλογέμαι», αναρωτήθηκα. «Εγώ πάω για κατασκοπία, μια υπόθεση όπου δεν χωράνε αισθήματα και χαμόγελα. Έλα όμως που στο σχολείο ήμουν καλός στις εκθέσεις και διάβαζα με συγκίνηση το γραφτό μου όταν μου δίνει την εντολή ο δάσκαλος. Αχ, αυτός ο δάσκαλος. Είχε πολύ ζεστάνει την παιδική μου καρδιά και η παγωνιά του τωρινού μου επαγγέλματος δεν μπορεί να την παγώσει ολότελα». Ωστόσο η ώρα περνά. Τα υπηρωτικά βουνά μεγαλώνουν αντίκριμου, τα σπίτια της Ηγουμενίτσας αρχίζουν να ξεχωρίζουν όλο και πιο καθαρά. Και καθώς το αεράκι μας πρόχνει δυνατά, λες και συμμετέχει στην αποστολή μου, αράζουμε γρήγορα. Είναι μεσημέρι. Πλησιάζω ένα μεσόκοπο περαστικό και με ύφος τάχα αδιάφορο τον ρωτάω. «Έχεις ακούσει για έναν καλόγερο τον Κοσμά?» «Τον Πάτερ Κοσμά», με διορθώνει. «Και ποιος δεν τον ξέρει?» «Και τα λιθάρια να ρωτήσεις, θα σε αποκριθούν πολλά για αυτόν». «Ξέρεις που είναι τώρα?» «Άκουσα πως βρισκόταν στους Άγιους 40 και έρχεται κατά εδώ». «Λες να κοντεύει να φτάσει?» «Δεν νομίζω. Μοιάζει βιαστικός, σαν να θέλει να γυρίσει όλο τον κόσμο, μα δεν τρέχει. Πάει σε όλα τα μέρη και στα πιο μικρά χωριά, σαν να είναι η χώρα το χωράφι του και θέλει από παντού να βγάλει τα ζυζάνια. Και δεν ξέρεις που μπορεί να βρίσκεται?» «Τι να σου πω. Πρέπει να είναι κάπου ανάμεσα στην Κάτω Λέσνιτσα και στο Τζαμαντά». «Μα γιατί ρωτάς με τόση επιμονή, λαχταράς να τρέξει να τον ακούσεις?» «Σε καταλαβαίνω, πατριώτη. Είναι ο μόνος άνθρωπος από όσους ξέρω που αξίζει να τρέχεις ξοπίσω του. Θα ερχόμουν κι εγώ μαζί σου, μα δεν μπορώ. Πού να αφήσω γυναίκα και 6 παιδιά πίσω μου απροστάτευτα. Άντε λοιπόν, στο καλό και ο Θεός μαζί σου». «Ευχαριστώ», μουρμούρισα. Ενώ από μέσα μου έλεγα: «Και πού να ξέρεις ποιος είμαι και τι πάω να κάνω?» Με το άλογο που είχα αγοράσει, δεν μου λείπαν δά τα χρήματα, προχώρησα αρκετά όταν περνώντας ένα διάσελο αντίκρισα μακριά μια μυρμηγκιά ανθρώπους. «Ξεσηκώθηκαν?» αναρωτήθηκα αθέλητα. «Μα δεν έβλεπα καμιά κίνηση, δεν άκουγα φωνές, περίεργο». Πλησιάζοντας είδα τον κόσμο να κάθεται χάμω. Θα ήταν χιλιάδες, 5, 6, μπορεί και περισσότεροι. Στην άκρη του σωρού όρθιος, κάποιος μικρός μαύρος στήλος. Μα τι λέω, ήταν ράσα. Βέβαια, ήταν αυτός ο Κοσμάς. Ήμουν ακόμη αρκετά μακριά. Έδεσα τα λόγω σε ένα δέντρο, δεν είχα πολλές ελπίδες πως θα το ξανάβλεπα. Οι ζωοκλέφτες, το ξέρα καλά, οργίαζαν στα μέρη τούτα. Και θα άφηναν ένα έρημο άλογο? Περπατώντας αργά πλησίασα. Ο καλόγερος δεν είχε αλλάξει από την τελευταία φορά που τον είδα. Κοντούλης, με άσπρα γένια, με βλέμμα κοφτερό και μαζί γαλήνιο, με φωνή δυνατή, επιβλητική, έλεγε: «Και αν θέλεις να ζήσει το παιδί σου, εγώ να σε είπω πως να κάμεις. Να κάμεις του παιδιού σου ένα φόρεμα και άλλο ένα εκείνου του φτωχού, και δια το χατήρι εκείνου του φτωχού παιδιού χαρίζει ο Θεός τη ζωή του παιδιού σου. Και να αγαπάς τα πτωχά τα παιδιά καλύτερα από τα ειδικά σου. Είδε και να ζητείς πως να δίνεις του παιδιού σου να τρώγει και να πίνει καλά, να έχει εύμορφα φορέματα και για εκείνο το φτωχό να μη σε μέλει, αύριο βλέπεις το παιδί σου αποθαμένο και καίγεται η καρδιά σου. Και ενώ το πτωχό, το ξυπόλυτο, το γυμνό, το πεινασμένο, το καταφρονεμένο, το βλέπεις θρεμένο και είναι ως αν το γουρουνόπουλο, και το ειδικόν σου γίνεται ως αν χτυκιασμένο». Τούτα ήταν λόγια κοφτερά, σταράτα. Δεν πάω συχνά στην εκκλησία. Μα όποτε βρεθώ, θα ρω πως εκείνοι που ανεβαίνουν στον άμβονα και μιλάνε, κάνουν μια ναγκαρία. Μοιάζουν με χαμάλιδες που τους δίνεις να σου μεταφέρουν ένα μπαούλο και το κάνουν μόνο για την αμοιβή. Άλλοτε πάλι παίρνουν ύφος, εισαγγελέα και οι αποφάσεις τους είναι μόνο για καταδίκη, ποτέ για αθώωση. Ούτε έστω για αναβολή της δίκης, ελλείψη επαρκών στοιχείων. Αυτοί έχουν την απόφασή τους έτοιμη πριν αρχίσει η ανάκριση. Ενώ τούτος εδώ απέχει από εκείνους όσο η μέρα από τη νύχτα. Ξαναγύρισα σε αυτόν. Τώρα έλεγε: «Λοιπόν, και εγώ, αδελφοί μου, επειδή και αξιώθηκα και αισθάθηκα εις αυτόν τον Άγιον τόπον των Αποστολικών για την ευσπλαχνία του Κυρίου μου, πρώτον εξέταζα διαλόγου σας και έμαθα πως με την χάρη του Κυρίου μου Ιησού Χριστού και Θεού δεν είστε ασεβείς, αιρετικοί και άθεοι, αλλά επιβεβαιώθηκα ότι είστε βαπτισμένοι εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και είστε τέκνα και θυγατέρες του Χριστού μου, και όχι μόνο δεν είμαι άξιος εγώ να σας διδάξω, αλλά μήτε τα ποδάρια σας να φιλήσω, διότι ο κάθε ένας από λόγους σας είναι τιμιότερος από όλο τον κόσμο». Τέτοιες κουβέντες δεν έχω ξανακούσει.
Πού να πει η ιεροκήρυκας ότι δεν είναι άξιος να φιλήσει τα ποδάρια, τα σκονισμένα, τα λασπωμένα, τα βρώμικα ποδάρια των ακροατών του. Και αυτό όχι σαν σχήμα λόγου, το νιώθεις πως ο καλόγερος δεν ωρεολογεί, οι λέξεις του είναι η λάβα της καρδιάς του. Ο καθένας από λόγους σας είναι τιμιότερος από όλο τον κόσμο. Να μια φράση που θα τη δέσουν κόμπο στο μαντίλι του σειραγιάδες και θα ζουν στο εξής με ψηλά το κεφάλι, τουλάχιστον με κρυφό καμάρι. Θα ξέρουν ότι ο κόσμος όλος δεν αξίζει όσο ο καθένας τους. Το είπε ο Πάτερ Κοσμάς αυτό. Αλλά ξεχάστηκα. Εγώ ήρθα εδώ για να τον κατασκοπεύσω, όχι να παρασυρθώ και να γίνω ημνητής του. Βράδιαζε. Είχε τελειώσει η ομιλία, καθώς και ο Εσπερινός που ακολούθησε είχε διαλυθεί ο κόσμος με δυσκολία, αφού ζήτησαν και πήραν όλοι μαζί και ένας-ένας την ευλογία του, μαζί τους κι εγώ από καθαρά υπηρεσιακούς λόγους φυσικά, μια και δεν έπρεπε να ξεχωρίσω. Ο καλόγερος αποσύρθηκε σε μια μικρή προχειροστημένη σκηνή. Πλησίασα ακροπατώντας. Τον είδα να κάνει το σταυρό του και έπειτα να κάθεται σε ένα σκαμνί για να φάει. Όταν έφτασα στην πόρτα, γύρισε και με κοίταξε. «Καλησπέρα, παππούλη», είπα. «Γεια σου, παιδί μου, καλώς όρισες», και μου σφίξε το χέρι ενώ φίλησε το δικό του. «Θα είσαι κουρασμένος», είπα, «και σε ενοχλώ. Θα έχω αργότερα καιρό πολύ να ξεκουραστώ. Και όσο είναι μέρα, πρέπει να εργαζόμαστε». Άθελα έριξα έξω μια ματιά. Τα αστέρια κένταγαν τον ουρανό. Για ποια μέρα μιλούσε? «Λοιπόν», ρώτησε αφού μου πρόσφερε ένα άλλο σκαμνί, «θέλω να σε γνωρίσω, πάτερ». «Να με γνωρίσεις και να με εξερευνήσεις αν θέλεις», πρόσθεσε χαμογελώντας. Με είχε καταλάβει. Κοίταξε το φαγητό του. Ένα κρεμμύδι, λίγες ελιές, ψωμί. «Πάρε μόνο σου ό,τι θες», είπε. Πήρα μια ελιά, ενώ και εκείνος άρχισε να κουτσοτρώει. «Να με γνωρίσεις», ξανάπε μια στιγμή. «Μα δεν έχει τέρμα η ψυχή του ανθρώπου», καθώς έγραψε ένας αρχαίος. «Μοιάζει και σε τούτο με το Θεό».

η συζήτηση. «Πώς είναι το όνομά σου?» με ρώτησε. «Μάρκο». «Μάρκος», είπε. «Πρέπει να θυμάσαι τον Ευαγγελιστή, παιδί μου, και να του μοιάζεις. Να φέρνεις κι εσύ όσο μπορείς το Ευαγγέλιο, το καλό νέο». «Ποιο νέο?» «Πως ήρθε ο Θεός στη γη, πως σταυρώθηκε, πως μας αγαπάει, αυτό το νέο». Για λίγο δεν μιλούσαμε. Έπειτα είπα δίθεν τυχαία: «Παππούλη, πού θα έρχεσαι?» Ήθελα να προσθέσω «και ποιος σε στέλνει?» Μα βέβαια δεν το είπα. «Πού θα έρχομαι?» μονολόγησε. «Μα από εκεί, από όπου έρχονται όλοι, παιδί μου, από το Θεό, από πού αλλού?» «Θέλω να πω», επέμεινα, «ποια είναι η πατρίδα σου?» «Η πατρίδα μου, η πατρίδα μας η αληθινή είναι ο ουρανός. Από εκεί έχουμε κατέβει, σε αυτόν πασχίζουμε να γυρίσουμε. Μας τραβάει το χώμα προς τα κάτω, μας ανεβάζουν οι φτερούγες προς τα πάνω και αυτός ο αγώνας είναι η ζωή». «Και έχουμε όλοι φτερούγες, παππούλη?» ρώτησα κι εγώ, ξεχνώντας την αρχική μου ερώτηση. «Στο είπα κιόλας, παιδί μου. Πώς μας έστειλε ο Θεός, χωρίς φτερούγες, πώς θα γυρίσουμε σε αυτόν?» «Ναι, μα βλέπω κάμπουσους βουλιαγμένους ολότελα στη λάσπη. Δεν βλέπω κανένα φτερούγισμα σε δάφτους». «Αχ, Μάρκο, πόσο λίγα ξέρεις. Οι εκμεταλλευτές και οι πόρνες μας οδηγούν στη Βασιλεία του Θεού», έτσι είπε ο Χριστός. «Εννοείται ότι πορεύονται προς τα εκεί, ή για να πω καλύτερα προπορεύονται όταν αλλάξουν ζωή. Και άλλαξαν μερικοί. Ο Ζακχαίος πρώτος, ο Άγιος Αυγουστίνος δεύτερος, η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία τρίτη και άλλοι πίσω από αυτούς. Όλοι λοιπόν έχουν φτερά. Μπορεί σε μερικούς να είναι κρυμμένα, αδύναμα ή και καψαλισμένα. Μα κάποια στιγμή ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότης τους», που λέει και ο Ψαλμωδός, «και θα μπορέσουν να πετάξουν. Φτάνει να το θελήσουν με την καρδιά τους». Έγινε σιωπή. Έπειτα δειλά ξαναρώτησα: «Συγχώραμε, παππούλη, αλλά έχω την περιέργεια να μάθω πού γεννήθηκες». «Ανώφελη περιέργεια, παιδί μου. Το πού γεννήθηκες είναι ασήμαντο. Το τι κάνουμε, πώς ζούμε είναι το σπουδαίο. Ωστόσο, αφού επιμένεις, θα στο πω. Στην Αιτωλία γεννήθηκα και από γονείς χριστιανούς, ορθόδοξους και εργατικούς. Μικρός έβοσκα πρόβατα και τώρα με του Θεού τη χάρη βόσκω, όπως βλέπεις, τα πρόβατα τα λογικά. Πρόβατο κι εγώ, μπορεί και κατσίκι, ο Θεός ξέρει». «Γιατί το λες αυτό, παππούλη? Εσύ έχεις αφιερώσει τη ζωή σου στο λόγο του Θεού. Εσύ είσαι άγιος άνθρωπος, εσύ». «Μεγάλο λόγο λες, παιδί μου», με έκοψε. «Άγιος είναι μονάχα ο Θεός. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να αγωνιζόμαστε για να τον φτάσουμε και βλέπουμε κάθε στιγμή πόσο μακριά του είμαστε». «Μα τότε γιατί τους αφήνεις να σε φωνάζουν Άγιοι του Θεού?» Προσπάθησα να τους το κόψω στην αρχή, δεν τα κατάφερα και πια το μάθαν και το λένε. Μα σαν εκείνοι φωνάζουν Άγιοι του Θεού, εγώ ακούω άνθρωπε του Θεού. Και αφού όλοι από το Θεό είμαστε, το δέχομαι. Αλλιώς, τα βλέπεις τούτα τα γένια?» Ρώτησε και άδραξε τη λευκή γενιάδα του σαν άθελε να την κόψει. «Όλο εγωισμό είναι, φορτωμένα και περηφάνεια. Την ώρα που οι αδελφοί μου με κοιτούν ολόησικα στα μάτια και κρέμονται από τα χείλη μου, ένας δαίμονας πηδάει πάνω σε αυτά τα γένια και μου λέει χαμογελώντας: Είδες πως τους γοητεύεις? Ούτε ο Χρυσόστομος να σου να. Στη φωτιά να τους πεις να πέσουν, θα πέσουν». Και με γλυκαίνει με τα λόγια του και φτάνω στο χείλος του γκρεμού, μα την τελευταία στιγμή το χέρι του Χριστού μου με αδράχνει και ξεφωνίζω. Είπαγε ο πίσω μου Σατανά: Δικό μου τίποτα δεν έχω. Όλα είναι του Θεού μου. Μόνο οι αμαρτίες μου ανήκουν. Και ξαναφωνάζω. Είπαγε ο πίσω μου και κάνω το σταυρό μου. Τότε ο δαίμονας εξαφανίζεται, εγώ παίρνω μια βαθιά αναπνοή, σαν αδαεφιάλτη. Ξέρω πως θα ξαναγυρίσει. Μα ξέρω πως και ο Χριστός μου είναι πάντα δίπλα μου και δεν φεύγει. Έγινε πάλι σιωπή. Την έκοψα γρήγορα λέγοντας: Παππούλη, πολύ σε κράτησα και να με συγχωρείς. Εσύ να με συγχωρέσεις, παιδί μου, αν δεν σου φέρθηκα καλύτερα. Μα ξέρεις, είμαι κομμάτι αγρίκος και από τρόπους δεν κατέχω. Μακάρι να φερόντισαν όλοι σαν και σένα, είπα και σηκώθηκα. Μακάρι να είμαστε καλοί, πες, άντε και ο Θεός μαζί σου. Ή για να το πω πιο σωστά, να είσαι μαζί με το Θεό. Απομακρύνθηκα αργά μες στο σκοτάδι. Ένα ερώτημα πλανιόταν μέσα μου. Κατάσκοπος ήμουν εγώ ή εχμάλωτος? Και απόκριση να δώσω δεν μπορούσα. Το άλογο μου μίλησε. Ξαφνικά θυμήθηκα πως είχα ξεχάσει το άλογο μου. Θα το έχουν κλέψει, συλλογίστηκα. Περπάτησα ωστόσο προς τα εκεί όπου το είχα αφήσει. Η έκπληξή μου ήταν μεγάλη, όταν είδα τη σιλουέτα του να διαγράφεται μέσα στη νύχτα. Περίεργο, μονολόγησα, πολύ περίεργο. Όχι, μου αποκρίθηκε ο ιδιοκτήτης του πρόχειρου πανδοχείου που βρήκα με δυσκολία. Δεν είναι καθόλου περίεργο. Ο πάτερ Κοσμάς είχε περάσει κι άλλοτε από εδώ. Μίλησε τότε για το κακό της κλοπής και από εκείνη την ημέρα οι ζωοκλοπές σταμάτησαν. Θαύμαζα και δυσπιστούσα μαζί. Τι, έλεγα.
Ένας ανθρωπάκος με λίγα λόγια μόνο, χωρίς δύναμη, χωρίς εξουσία, και μπορεί να σταματάει μια παράδοση αιώνων, απίστευτο. Από το παχνί ακούστηκε να χρεμετίζει ένα άλογο. Ήταν το δικό μου. Η φωνή του μου φάνηκε σαν απάντηση στην απορία μου. Η πρώτη αναφορά. Κοντά μεσάνυχτα κάθισα να συντάξω την πρώτη μου αναφορά προς τον Μαμονά. Έγραψα. Εκλαμπρότατε. Συνείδησα ήδη τον καλόγυρον Κοσμάν, τον ήκουσα κυρίσοντα και έσκον συνομιλίαν με ταυτού. Εξ όσων διαπιστώνω μέχρι τούδε, πρόκειται περί προσωπικότητος ούτη χούσης, διαθετούσης ρητορικότητα ικανήν, ευστροφίαν πνεύματος και αρετήν. Δε συνεζήτησα εις έτη με ταυτού το θέμα της περαιτέρω πορείας του, διότι το εθεώρησα πρόωρον. Η ερώτησή μου πάντως, δια των τόπων προελεύσεως και γεννήσεώς του, δεν μου έδωσεν ακριβήν απάντησιν. Εάν τούτο ή το τυχαίον ή σκόπιμον, θα το ανακαλύψω συντόμως, αφού θα συνεχίσω βεβαίως την προσεκτική παρακολούθησιν. Εις προσεχή δευτέραν αναφορά μου θα σας αναφέρω πλείωνα και δει εάν κατά την προσνότων πορείαν την οποίαν ήδη ο Κοσμάς ακολουθεί θα πλεύσει και προς την Κέρκυραν ευπιθέστατος Μάρκο. Δίδαχη. Η σύνθαν πόλην εισέλθετε λέγεται ειρήνη τη πόλητα αυτή λέει η γη, ο Κύριος εις το Άγιον και Ιερών Ευαγγέλιον. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, αδελφοί μου, ο γλυκύτατος αυθέντης και δεσπότης, ο ποιητής των αγγέλων και πάσης νοητής και αισθητής κτήσεως, παρακινούμενος ο Κύριος από την ευσπλαχνίαν του, από την πολλήν του αγαθότητα, από την πολλήν αγάπη που έχει στο γένος μας, σημάει στα άπειρα χαρίσματα όπου μας εχάρισε και μας χαρίζει καθεκά στην ημέραν και ώραν και στιγμήν, εκαταδέχθη και έγινε και τέλειος άνθρωπος, εκ πνεύματος Αγίου και από τα καθαρότατα αίματα της Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δια να μας εκβάλει από τα σχήρας του διαβόλου, να μας κάνει υιούς και κληρονόμους της Βασιλείας Του, να χαιρόμεστεν πάντοτε εις τον Παράδεισον μαζί με τους αγγέλους και να μην καιόμεστεν εις την κόλασιν μαζί με τους ασεβείς και τους διαβόλους. Και καθώς ένας άρχοντας έχει αμπέλια και χωράφια και βάνει εργάτας, έτσι και ο Κύριος ως αν ένα αμπέλι έχει όλων των κόσμων και επήρε 12 αποστόλους και τους έδωκε την χάριν του και την ευλογίαν του και τους έστειλεν εις όλων των κόσμο να διδάξουν τους ανθρώπους πως αν ίσως και θέλουν να ζήσουν και εδώ καλά, ειρηνικά, ηγαπημένα, και μετά τα αυτά να πηγαίνουν εις τον Παράδεισο, να χαίρονται πάντοτε, να μετανοούν, να πιστεύουν και να βαπτίζονται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να έχουν την αγάπη εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς τους. Και εις όποιον χώραν πηγαίνουν οι Απόστολοι και τους δέχονται οι άνθρωποι, τους επαρήγγειλεν ο Κύριος να ευλογούσει την χώραν εκείνην, εις όποιον χώραν πάλιν πηγαίνουν και δεν τους δέχονται, τους επαρήγγειλεν ο Κύριος να τεινάζουν και τα τσαρούχια τους και να φεύγουν. Έτσι οι Άγιοι Απόστολοι λαμβάνονται στην χάριν του Παναγίου Πνεύματος ως φρόνιμοι και πιστοί δούλοι του Χριστού μας. Έτρεξαν ως αναστραπείς όλων των κόσμων και με εκείνη την χάριν ελαλούσανε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Με εκείνη την χάριν άντρευαν και τυφλούς και κοφούς και λεπρούς και δαιμονισμένους και το μεγαλύτερο με το όνομα του Χριστού μας επρόσταζαν τους νεκρούς και ανεσταίνοντου. Και εις όποιαν χώραν επήγαιναν οι Άγιοι Απόστολοι και τους εδέχοντο οι άνθρωποι έκαμναν τους ανθρώπους χριστιανούς, έκαμναν αρχιερείς, ιερείς, εκκλησίας και ευλογούσαν την χώραν εκείνην και γίνονταν ένας επίγειος παράδεισος, χαρά και εφροσύνη, κατοικία των αγγέλων, κατοικία του Χριστού μας. Εις όποιαν χώραν πάλιν επήγαιναν και δεν τους εδέχονταν οι άνθρωποι τους Αγίους Αποστόλους, καθώς επαρήγγειλεν ο Κύριος ετίναζαν και τα τσαρούχια τους και έφευγαν και έμενε εις εκείνη την χώραν κατάρα και όχι ευλογία, κατοικία του διαβόλου και όχι του Χριστού μας. Ο καλόγερος και μαζί του παπάδες Κάμποση και λαϊκοί, μαζί τους και εγώ φυσικά, είχαμε όλοι ξεκινήσει κομμάτι πρωί, όπως έλεγε εκείνος, με το χάραμα δηλαδή, από την Κεραμίτσα και είχαμε διανύσει αρκετά χιλιόμετρα. Μπροστά πήγαινε αυτός με ένα σταυρό στο χέρι, κάπου 2 μέτρα μακρύ. Ήταν 2 κλαδιά όλο και όλο, απλάνιστα μα αρκετά για να δείχνουν το σχήμα. Μπροστά αυτός, ακούραστος πίσω εμείς, σαν μαγνητισμένοι. Οι πιο πολλοί δεν τον ευλέπαμε, κοντακενός καθώς ήταν και καθώς πίσω του προπορεύονταν συνήθως οι πιο ψηλοί και εγώ δεν ήμουν ανάμεσα σε αυτούς καθότι στον πόη μοιάζω του Αγίου.
Δεν βλέπαμε τον ίδιο, μα το σταυρό που κρατούσε ψηλά. Έτσι άθελά του γινόταν αυτό που ήθελε. Χανόταν από τα μάτια μας αυτός, μα φαινόταν οδηγός μας ο σταυρός που κρατούσε.

Τώρα μιλούσε στο χωριό Αμπελώνας. Όλοι είμαστε καθισμένοι κατάχα μας, σταυροπόδι πιο πολύ, άλλοι ακουμπισμένοι στο πλευρό, καθένας όπως βολευόταν καλύτερα. Εκείνος όρθιος μας οδηγούσε στο Χριστό και στους Αποστόλους που λαμβάνονται στην χάρη του Παναγίου Πνεύματος, έκαναν θαύματα και ευλογούσαν την χώρα όπως τους δεχόντουσαν και τίναζαν τα τσαρούχια τους εκεί όπου δεν τους εδέχονταν. Και δεν σκεφτόταν κανείς μας αν φόραγαν τσαρούχια οι Απόστολοι, θα ήταν αστείο να σκεφτόταν κάτι τέτοιο, δεν ήταν εκεί η ουσία. Και συλλογιζόμαστε πως εκεί μπροστά μας βρισκόταν ένας Απόστολος που είχε ξεμείνει για χάρη μας και που με κανένα τρόπο δεν θα έπρεπε να τον κάνουμε να τεινάξει τα τσαρούχια του. Και εκείνος συνέχισε. «Πρέπον και εύλογον ήτον αδελφή μου να είχα κι εγώ την καρδία μου καθαράν ως αν τους Άγιους Αποστόλους, εδώ όπου αξιώθηκα και ήλθα εις την ευλογημένη σας χώρα και σας απέλαυσα και με εδεχθήκετε ως Απόστολον του Χριστού μας, να έχω εκείνη την χάρη του Παναγίου Πνεύματος να ευλογήσω την χώρα σας, μα δεν την έχω επειδή και είμαι αμαρτωλός. Πλην αποτολμώ και παρακαλώ τον γλυκύτατόν μου Ιησούν Χριστόν και Θεόν, καθώς ευσπλαχνίστη τότε διαμέσου των Αγίων Αποστόλων, έτσι και τώρα να ευσπλαχνιστεί ο Κύριος διαπρεσβειών της Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων, και διευχών του Πανιερωτάτου Αυθέντου και Δεσπότου ημών και των Άγιων Ιερέων να στείλει ουρανόθεν την χάριν του και την ευλογίαν του να ευλογήσει και αυτήν την χώραν και όλα τα χωρία των χριστιανών, να ευλογήσει τα σπίτια σας και να ευλογήσει και τους άνδρας και τας γυναίκας, τα παιδιά σας, τα πράγματά σας και τα έργα των χειρών σας. Και πρώτον, αδελφοί μου, άμποτε να ευσπλαχνιστεί ο Κύριος να συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας, αν ίσως έχετε ως αν εμένα, η δε και δεν έχετε, να σας φυλάγει να μην κάμετε και να φυτεύσει και να ριζώσει στην καρδία σας την ειρήνη, την αγάπη, την ομόνοια, την πραγότητα, την θερμήν πίστη, την ορθήν εξομολόγηση και να σας αξιώσει να περάσετε και εδώ καλά, ειρηνικά, αγαπημένα και εις αυτήν την ματέαν ζωή και με τα ταύτα να πηγαίνετε και εις τον παράδεισον, εις την πατρίδα μας, την αληθινήν, να χαίρεστε και να εφραίνεστε, να δοξάζετε την Αγία Τριάδα». Τι γλύκα, Θεέ μου, έχουν τα λόγια του. Πόσο κοντά μας έρχεται. Χαλή γίνεται για να πατήσουμε επάνω του και να ανέβουμε από τούτη τη ζωή στον παράδεισο. Να ζήσουμε από τώρα καλά, ειρηνικά, αγαπημένα και εις αυτήν την ματέαν ζωήν και έπειτα στην άλλη, την αληθινή, να χαιρόμαστε και να εφρενόμαστε υμνώντας την Αγία Τριάδα. Έκανε μια μικρή διακοπή, σαν να παίρνε φόρα, και πράγματι έτσι ήτανε. Με μια φωνή δυνατή, καθαρή και ζεστή συνέχισε. «Αν ίσως, αδελφοί μου, και ήταν δυνατό να ανεβώ εις τον ουρανόν, να φωνάξω μίαν φωνήν μεγάλην, να κηρύξω εις όλον τον κόσμο πως μόνο ο Χριστός μου είναι Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός αληθινός και ζωή των απάντων, ήθελα να το κάμω. Μα επειδή και δεν μπορώ να κάμω εκείνο το μεγάλο, κάμνω τούτο το μικρόν και περιπατώ από τόπον εις τόπον και διδάσκω τους αδελφούς μου το καταδύναμην, όχι ως διδάσκαλος αλλά ως αδελφός. Διδάσκαλος μόνος ο Χριστός μας είναι». «Καλά τα λες όλα αυτά», έλεγα μέσα μου. Είχε ξυπνήσει ο κατάσκοπος. «Μα εσύ ποιος είσαι, από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις και γιατί? Το βράδυ θα έρθω πάλι στην καλύβα σου να σε ρωτήσω. Και τότε θα δούμε. Θα αντέξεις την ανάκρισή μου ή θα σπάσεις και θα ομολογήσεις? Ή μήπως οργισμένος θα μου πεις, είπα γεω πίσω μου σατανά? Και τότε θα είναι σαν να λες πως έχεις κι άλλες πλευρές κρυφές και σκοτεινές. Πού θα μου πας? Εγώ πάντως έτσι και σε βρήκα τώρα δεν θα ξεκολλήσω από κοντά σου, θα σου γίνω τσιμπούρι μέχρι να βρω την άκρη». Φαίνεται πως τον κοίταζα με ένα πονηρό χαμόγελο, γιατί κάρφωσε πάνω μου τα μάτια του με μια παράξενη επιμονή και σαν να διάβασε τη σκέψη μου συνέχισε. «Πόθενε παρακινήθηκα, αδελφοί μου, θέλω να σας φανερώσω την αιτίαν. Αναχωρώντας από την πατρίδα μου, είναι έως 40-50 χρόνους, επεριπάτησα τόπους πολλούς, κάστρι, χώρες και χωρία, και μάλιστα εις την Κωνσταντινούπολη, μα περισσότερον εκάθισα εις το Άγιον Όρος, 17 χρόνους και έκλαια διά τες αμαρτίες μου. Σημάει στα άπειρα χαρίσματα όπου μου εχάρισεν ο Κύριός μου, με αξίωσε και εμένα των αμαρτωλών και έμαθα 5-6 γράμματα ελληνικά, έγινα και καλόγερος. Διαβάζοντας το Άγιον και Ιερών Ευαγγέλιον, ήβρικα μέσα πολλά και διάφορα νοήματα, τα οποία είναι όλα μαργαριτάρια, διαμάντια, θησαυρός, πλούτος, χαρά, εφροσύνη, ζωή αιώνιος. Σημάει στα άλλα ήβρικα και τούτον των λόγων που λέγει ο Χριστός μας, πως δεν πρέπει κανένας χριστιανός, άνδρας ή γυναίκα, να φροντίζει δια του λόγου του μόνον πως να σωθεί, αλλά να φροντίζει και δια τους αδελφούς του.
και όποιος φροντίζει μόνον δια του λόγου του και δεν φροντίζει και δια τους αδελφούς του, εκείνος θα κολλαστεί. Ακούοντας κι εγώ, αδελφοί μου, ετούτων των γλυκύτατων λόγων που λέγει ο Χριστός μας, να φροντίζομεν και δια τους αδελφούς μας, με έτρωγε εκείνος ο λόγος μέσα εις την καρδία μου τόσους χρόνους ως αν το σκουλίκι όπου τρώγει το ξύλον. Τι να κάνω κι εγώ. Στοχαζόμενος και την αμάθειά μου, εσυμβουλεύθηκα τους πνευματικούς μου πατέρας, αρχιερείς πατριάρχας. Τους εφανέρωσα των λογισμών μου, αν ίσως και είναι θεάριστον τέτοιων έργων να το μεταχειριστώ, και όλοι με επαρακίνησαν να το κάμω και με είπαν πως τέτοιο καλό έργο και άγιο είναι. Μάλιστα, παρακινούμενος περισσότερον από τον Παναγιώτα των Κυρσοφρόνιων Πατριάρχη να έχουμε την ευχήν του και λαμβάνοντας τας Αγίας το ευχάς, άφησα την ειδική μου προκοπήν, το ειδικόν μου καλόν και ευγήκα να περιπατώ από τόπον εις τόπον και διδάσκω τους αδελφούς μου. Βέβαια, τα λόγια του ήταν μια απάντηση στα ερωτήματά μου, μια απάντηση ίσια και καθαρή. Έκανα να σκύψω το κεφάλι μου, να τον παραδεχτώ, μα ο κατάσκοπος μέσα μου αγρυπνούσε. «Τι», έλεγε, «έτσι εύκολα θα υποκύψεις. Για ρώτα τον πόσα λεφτά, πόσα άσπρα έχει στις βαθιές του τσέπες και πόσα στο κελί του έχει στείλει και πόσα εισπράττουν για λογαριασμό του από εισφορές των αφελών εκείνοι που τον συνοδεύουν. Γιατί βέβαια δεν τα κάνει όλα του τα δωρεάν. Όλοι οι παπάδες που γνώρισα ως τώρα δεν κάνουν τη δουλειά τους χωρίς χρήματα. Μάλιστα άκουσα πως κάποιος πριν σου διαβάσει το ευχέλαιο ή κάνει τη βάφτιση, εισπράττει ένα στρογγυλό ποσό για να έχει, όπως λέγει, καθαρά ήσυχο το κεφάλι του. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω πόσα λεφτά έχεις, καλογερέ μου, και πού τα διαθέτεις. Αυτό με νοιάζει προπαντός». Οι πρώτες λέξεις της συνέχειας ήταν η αρχή της απάντησής του. «Λες να ήταν αυτός ο κατάσκοπος της ψυχής μου», είπε. Κάμνοντας αρχή να διδάσκω, με ήλθε ένας λογισμός. «Εδώ όπου περιπατώ, να ζητώ να παίρνω άσπρα, γιατί ήμουν αφιλάργυρος και τα αγαπούσα τα γρόσια, ναι, μα και τα φλουριά περισσότερον, όχι ως αν την ευγενία σας. Όπου τα καταφρονάτε ή δεν τα καταφρονάτε». «Εδώ είμαστε», είπε, «για να δούμε τι θα πεις». Συνέχισε. «Διαβάζοντας πάλι το Άγιον και Ιερών Ευαγγέλιον, ήβρα και άλλων λόγων όπου λέγει ο Χριστός μας πως χάρισμα σε έδωκα και εγώ την χάρη μου, χάρισμα να την δίνεις και εσύ στους αδελφούς σου, χάρισμα να διδάσκεις, χάρισμα να συμβουλεύεις, χάρισμα να εξομολογάς και αν ίσως και ζητήσεις να πάρεις τίποτε πληρωμήν δια την διδαχήν σου ή πολλά ή ολίγα ή ένα άσπρο, εγώ σε θανατώνω και σε βάνω εις την κόλασιν». Ακούοντας κι εγώ, αδελφοί μου, αυτόν τον γλυκύτατον λόγων που λέγει ο Χριστός μας, χάρισμα να δουλεύω μεν και τους αδελφούς μας, εις την αρχήν μου εφάνη βαρύς ο λόγος, ύστερα όμως μου εφάνη γλυκύτερος υπερμέλη και κυρίων. Και δόξαζα και δοξάζω χιλιάδες φορές τον Χριστόν μου, όπου με εφύλαξαν από ετούτο το πάθος της φιλαργυρίας. Και τώρα με την χάρη του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, του Εσταυρωμένου και Θεού, δεν έχω μήτε σακούλα, μήτε κασέλα, μήτε σπίτι, μήτε άλλο ράσο από αυτό που φορώ. Αλλά ακόμη παρακαλώ τον Κύριόν μου μέχρι τέλους της ζωής μου να με αξιώσει να μην αποκτήσω σακούλα, διότι όσαν κάμω αρχή να παίρνω άσπρα, ευθύς έχασα τους αδελφούς μου και δεν μπορώ και τα δύο, ή των θεών ή των διάβολων». Ναι, όλοι οι ιερωμένοι που γνώρισα χρηματίζονταν. Κανείς δεν έμοιαζε με τούτον. Χρόνια κατάσκοπος εγώ είχα αποκτήσει πολλή πείρα για τη γνησιότητα και την υποκρισία των ανθρώπων. Χάρη στην ιδιότητά μου, που την απόκτησα με πολλές βέβαια πρακτικές εξετάσεις, είχα μάθει να βλέπω την καλή και την ανάποδη των πραγμάτων και των προσώπων. Και σήμερα το βλέπα καθαρά, είχα να κάνω με μια εξαιρετική περίπτωση. Όχι, τέτοια λόγια με τέτοιο πάθος και τόση δύναμη ψυχής υπό μένα δεν είχα ξανακούσει. Στο καφενείο. Και εγώ σου λέω πως είναι πράκτορας των Ρώσων. Έμπαινα στο καφενείο του χωριού όταν άκουσα αυτή την κουβέντα υπομένη με έμφαση και πάθος από ένα νέο άντρα. Να, μια άποψη σκέφτηκα που δεν μου είχε έρθει στο νου. Το καφενείο είναι βέβαια ένας λαϊκός χώρος όπου γίνεται αγωγή και συζήτηση και διασκέδαση

Τηλανηρώσει, ρώτησε ένας συνομήλικος του πρώτου. Φως φανάρι. Τώρα μιλάει για τον Χριστό και μας θυμίζει πως είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αύριο θα μας πει ότι οι Ορθόδοξοι είναι και οι Ρώσοι. Από εκεί και ύστερα. Από εκεί και ύστερα, τον έκοψε ο άλλος, αυτά που λες είναι παραμύθια. Θα το δεις, επέμεινε ο πρώτος. Άλλο θέλει ο καλογύρος, είπε αργά και με επιβολή ένας μεσόκοπος καλοζωισμένος όπως φαινόταν με παχύ μουστάκι. Τι, ρώτησαν δύο-τρεις μαζί. Να πάρει τις περιουσίες μας. Και πώς θα το κάνει, πέταξε κάποιος από τη γωνία του καφενείου. Και τι θα τις κάνει τις περιουσίες μας. Δεν θέλω να πω ότι θα τις πάρει ο ίδιος. Όμως ξεσηκώνει το λαό να ζητήσει το δίκιο του. Δεν ακούτε που λέει όσοι αδίκησαν να δώσουν το άδικον πίσω και μάλιστα 4 φορές. Τι σημαίνει αυτό παρά να μοιράσουμε τις περιουσίες μας. Να τις μοιράσουμε, είπε εκείνος από τη γωνιά. Και πώς θα ζήσουμε, ωραία. Με εκείνα που βγάλατε με τον ιδρώτα σας, αν ιδρώσατε ποτέ. Μερικοί γέλασαν, άλλοι κρατήθηκαν. Είχαν φαίνεται κάποιο λόγο να μην θέλουν να δυσαρεστήσουν τον Μουστακαλί. Συμπαθάτε με, παιδιά, είπε ο καφετζής που ήταν ασπρομάλης. Γιατί σκαλίζουμε τόσο βαθιά. Ποιος μας είπε ότι το στέλνουν οι Ρώσοι. Και ποιος μας λέει ότι θα αρπάξει τις περιουσίες μας. Αν σκεφτόμαστε έτσι πρόχειρα, μπορούμε εύκολα να πούμε ότι τον στέλνουν και οι Τούρκοι ή και οι Ενετοί. Ταράχτηκα. Ήταν αυτό καρφί για μένα. Κανείς πάντως δεν με κοίταξε. Θαρώ πως το είπε τυχαία. Όσο για τις περιουσίες, θέλει να εξαλείψει την αδικία και το ζητά από εκείνους που αδίκησαν. Δεν παραγγέλνει στους αδικημένους να πάρουν με τη βία το δίκιο τους. Ήπιε μια γουλιά καφέ και συνέχισε. Τα πράγματα είναι απλά. Ένας άγιος άνθρωπος έρχεται στο χωριό μας και δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν κρατάει απάνω του τίποτα, δεν ζητάει τίποτα. Μόνο να έχουμε την αγάπη του Θεού, έτσι δεν είναι? Έτσι, απάντησαν σχεδόν όλοι. Γιατί λοιπόν κάνουμε τα εύκολα δύσκολα, ρώτησε και σταμάτησε. Γιατί, αναρωτιόμουν κι εγώ. Κι ώρα με την ώρα, στιγμή με στιγμή, στέριωνε στην ψυχή μου η βεβαιότητα ότι ο Κοσμάς ήταν δίχως άλλο άγιος. Θα εξομολογηθώ και τ' άλλο. Τον είχα ακούσει, όπως έγραψα στην αρχή, και άλλες φορές πριν από χρόνια. Ήμουν επιφυλακτικός. Μα είχε αρχίσει να με κερδίζει. Και όταν είπα στο Μαμονά ότι συνάρπαζε τα πλήθη, έβλεπα ανάμεσά τους και τον εαυτό μου. Δεν το αποκάλυψα φυσικά σε εκείνον, όμως με κρυφή χαρά δέχτηκα την αποστολή που μου ανάθεσε.

Τώρα πια ο καρπός ορίμασε μέσα μου. Έκανα τη βεβαιότητα μαξιλάρι. Ακούμπησα πάνω του το κεφάλι μου και ένιωσα μια πρωτόφαντη ξεκούραση να αλαφρώνει το κορμί και την ψυχή μου. Έβαλα τον κατάσκοπο στην άκρη. Με την ψυχή μου ανοιχτή, προσιλώθηκα στο στόμα του καλόγερου. Από εδώ και ύστερα δούλευα για λογαριασμό μου. Η Βενετία και ο Δόγης ήσαν πολύ μακριά. Αυτήν την Παναγία Τριάδα εμείς οι ευσεβείς και ορθόδοξοι χριστιανοί πιστεύομεν, δοξάζομεν και προσκυνούμεν. Αυτή είναι ο αληθινός Θεός και έξω από την Παναγία Τριάδα όσοι λέγονται θεοί είναι δαίμονες. Και όχι μόνο εμείς πιστεύομεν, δοξάζομεν και προσκυνούμεν την Παναγία Τριάδα, αλλά ωσάν τα άστρα του ουρανού και ωσάν την άμμον της θαλάσσης, άγγελοι και αρχάγγελοι και πάντα τα τάγματα του ουρανού ακαταπαύστος ημέραν και νύχτα δοξάζουσι την Παναγία Τριάδα. Ωσάν τα άστρα του ουρανού και ωσάν την άμμον της θαλάσσης, προφήτε, απόστολοι, μάρτυρες, ασκητέ έχησαν το αίμα τους. Δια την αγάπη της Αγίας Τριάδος και αγόραζαν τον παράδεισον και χαίρονται πάντοτε. Ωσάν τα άστρα του ουρανού και ωσάν την άμμον της θαλάσσης, άνδρες και γυναίκες, αρνήθηκαν τον κόσμον, επήγαν εις τας ερήμους και ασκήτευαν εις όλην τους τη ζωήν, δια την αγάπη της Αγίας Τριάδος και επήγαν εις τον παράδεισο να χαίρονται πάντοτε. Ωσάν τα άστρα του ουρανού και ωσάν την άμμον της θαλάσσης, άνδρες και γυναίκες έζησαν μέσα εις τον κόσμον, με σοφροσύνην και παρθενίαν, με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες, με έργα καλά δια την αγάπη της Αγίας Τριάδος και επέρασαν και εδώ καλά και επήγαν και εις τον παράδεισον να χαίρονται πάντοτε. Ήταν το βράδυ της ίδιας μέρας όταν ο Κοσμάς έλεγε αυτά τα λόγια. Μπροστά μου αποκαλύπτονταν σιγά σιγά ο Χριστιανός, ο Ιερωμένος, ο Άγιος αλλά και ο Ρήτορας. Ιδίως αυτές οι τελευταίες του φράσεις πρόδιναν την ευγλωτία του. Καθώς άκουγα και ξανάκουγα όσαν τα άστρα του ουρανού και όσαν την άμμον της θαλάσσης, αισθανόμουν πως δεν θα ήμουν μόνος, πως εμείς, εκεί που τον ακούγαμε, δεν είμαστε μόνοι. Μια μακριά σειρά αγωνιστών του καλού αγώνα

είχε προηγηθεί και εμείς, ο καθένας μας και όλοι μαζί, αποτελούσαμε τη συνέχειά της. Μια σειρά που ξεκινούσε από τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους, που προχωρούσε με τους προφήτες, τους αποστόλους, τους μάρτυρες, τους ασκητές, που συνεχιζόταν με άντρες και γυναίκες, άλλοι από τους οποίους ασκήτεψαν στην έρημο και άλλοι έζησαν μέσα στον κόσμο, σαν και εμάς, με σοφροσύνη και παρθενίαν με έργα καλά. Μια χρυσή αλυσίδα λοιπόν, που ξεκινούσε από τον ουρανό και έφτανε κλιμακωτά ως τη γη, μας έδαινε όλους. Ο Πανάγαθος και πολύ έλεος Θεός, αδελφοί μου, έχει πολλά και διάφορα ονόματα. Λέγεται και φως και ζωή και ανάστασης και στράτα. Όμως το καθολικό του όνομα είναι και λέγεται αγάπη. Και εμείς, αν θέλουμε να λέγουμε τον Θεό μας Πατέρα, πρέπει να έχουμε δύο αγάπες. Μία αγάπη εις τον Θεό και άλλη αγάπη εις τους αδελφούς μας, τους χριστιανούς. Φυσικό μας είναι να έχουμε αυτές τις δύο αγάπες, παραφύσιν είναι να μην τις έχουμε. Και καθώς ένα χελιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγες δια να πετά, έτσι και εμείς χρειαζόμεθα αυτές τις δύο αγάπες, διότι χωρίς αυτές αδύνατον είναι να σωθούμε. Να λοιπόν, σκέφτηκα το φυσικό και το αφυσικό. Να έχουμε αγάπη στο Θεό και στους αδελφούς μας είναι φυσικό. Να μην έχουμε είναι παραφύσιν. Και εκείνο το παράδειγμα με το χελιδόνι. Κάθε άνοιξη που θα έρχονται αυτά τα πουλιά θα θυμόμαστε αυτές τις δύο αγάπες. Χιλιάδες χελιδόνια θα μας τις θυμίζουν χιλιάδες φορές. Και αν πάμε να γύρουμε προς την μια αγάπη μοναχά προς τους αδελφούς μας ή προς την άλλη μοναχά προς το Θεό, τα δυο φτερά των πουλιών αυτών θα μας θυμίζουν ότι χρειαζόμεθα αυτές τις δύο αγάπες, διότι χωρίς αυτές αδύνατον είναι να σωθούμε. Και πρώτον έχουμε χρέος να αγαπούμεν τον Θεόν μας, διότι μας εχάρισε τόσην γίνει μεγάλην, ευρύχωρον εδώ πρόσκαιρα να κατοικούμεν, τόσες χιλιάδες μυριάδες χόρτα, φυτά, βρύσες, ποταμούς, πηγάδια, θάλασσα, ψάρια, αέρα, ημέρα, νύχτα, φωτιά, ουρανών, άστρα, ήλιον, φεγγάρι. Όλα αυτά, δια ποιον τα έκαμε, δια τεμάς, τι μας εχρεωστούσε, τίποτε, όλα χάρισμα. Μου φάνηκε σαν να διενύχθησαν οι οφθαλμοί μου και ανέβλεψα. Ποτέ πριν δεν τα είχα σκεφτεί έτσι. Περπατούσα βέβαια ανάμεσα στα χορτάρια και τα δέντρα με ευχαρίστηση, ξεδίψαγα με το δροσερό νερό, παρατηρούσα κάποτε-κάποτε τη δύση με θαυμασμό και πιο σπάνια την ανατολή του ήλιου, περπατούσα τη νύχτα με το φεγγάρι που σα γέμιζε, έλεγα χαρούμενος, πανσέλινος. Μα δεν είχα σκεφτεί πως όλα τούτα βρίσκονται ενταγμένα σε ένα τεράστιο σοφό πρόγραμμα που ένα πανίσχυρο χέρι το συνέλαβε, το εκτέλεσε και το παρακολουθεί με κίνητρό του την αγάπη για τον άνθρωπο, μα και για όλη τη φύση. Σαν να σηκώθηκε μπροστά από τα μάτια μου μια τεράστια κουρτίνα διαμέσου της οποίας κάτι θαμπόβλεπα και πριν, μα τώρα αντίκρισα ολοκάθαρα το θεϊκό μεγαλείο. Μας έκαμεν ανθρώπους και δεν μας έκαμε ζώα. Μας έκαμεν ευσεβείς ορθοδόξους χριστιανούς και όχι ασεβείς και αιρετικούς. Και με όλον όπου αμαρτάνομεν χιλιάδες φορές την ώρα, μας ευσπλαχνίζεται ως σαν πατέρας και δεν μας θανατώνει να μας βάλει εις την κόλαση, αλλά ακαρτερεί τη μετάνοιάν μας με τα σαγκάλα στο ανοιχτάς, πότε να μετανοήσομεν, να παύσομεν από τα κακά και να κάμωμεν τα καλά. Να εξομολογηθούμεν, να διορθωθούμεν, να μας αγκαλιάσει, να μας φιλήσει, να μας βάλει στον παράδεισο να χαιρόμαστε πάντοτε. Τώρα τέτοιον γλυκύτατον Θεόν και τέτοιον γλυκύτατον αυθέντην και δεσπότην, δεν πρέπει και εμείς να τον αγαπούμεν και αν τύχει ανάγκη να χύσομεν και το αίμα μας χιλιάδες φορές δια την αγάπη του, καθώς το έχιζε και εκείνος δια την αγάπη μας. Πρέπει, Άγιε του Θεού, να τον αγαπούμε, πρέπει, αποκρίθηκαν αυθόρμητα πολλοί από το πλήθος. Αλλά εκείνος δεν σταμάτησε εδώ, έβαλε μάρτυρες στα λόγια του στο κρασί και το ρακί, να πως. Θα δούμε στην επόμενη εκπομπή μας πώς συνέχιζε το κήρυγμα του Αγίου Κοσμάς ο Ετωλός, μέρες που είναι. Εδώ πρέπει όμως να σας αφήσουμε γιατί ολοκληρώθηκε η ώρα μας. Ιωάννης Μενούνος, ένα παλιό βιβλίο που επανεκδόθηκε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πορφύρα, ο κατάσκοπος Μάρκος για τον Κοσμά τον Ετωλό. Ένα ωραίο μυθιστόρημα ή μοιάζει σαν μυθιστόρημα, επί της ουσίας όμως προβάλλει τη ζωή και το έργο του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, παρασέροντας έτσι τον κατάσκοπο Μάρκο στα χνάρια του ίδιου του Κοσμά και στα χνάρια του Θεού. Εδώ θα σας αφήσουμε λοιπόν. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος, Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Τυχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Τυχείο αγγλικών σε 30 ώρες. Τυχείο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. «Η ευχή μέσα στον κόσμο» του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Ώρα Ελλάδος 5.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στην παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιον της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσητεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος.

Παναγία το άξιον εστίν. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτη που συνέγραψε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης 14ος αιώνας, η Υπεραγία Θεοτόκος εμφανίστηκε στον Όσιο και του υποσχέθηκε τα επόμενα για να τον ενισχύσει στην απόφασή του να ασκηθεί στο Άγιον Όρος. Υπάρχει ένα όρος στην Ευρώπη, όμορφο μαζί και μεγάλο, που εισχωρεί πολύ μέσα στη θάλασσα. Από όλα τα σημεία της γης, αυτό επέλεξα και αποφάσισα να το κάνω κατοικητήριο κατάλληλο για μοναχούς. Για το λόγο αυτό και θα επικληθεί Άγιο. Όσοι λοιπόν θα προτιμήσουν να κάνουν τον ισόβιο πνευματικό τους αγώνα σε αυτό το όρος, θα με έχουν σ' όλη τους τη ζωή σύμμαχο. Θα προπορεύομαι, θα τους υποδεικνύω τι πρέπει να κάνουν και τι να αποφεύγουν. Θα είμαι για αυτούς προστάτης, ιατρός, τροφοδότης, στο μέτρο που θα έχουν ανάγκη τροφής και νοσηλείας, τα οποία χρειάζεται το σώμα. Αλλά και σε ό,τι απαιτεί το πνεύμα για να είναι υγιές και να μην αστοχήσει από την αρετή. Θα ζητήσω ακόμη από τον Υιό και Θεό μου, σε όσους περάσουν στο όρος όλη τους τη ζωή με ευσέβεια, να τους παράσχει πλήρη συγχώρηση των αμαρτιών τους. Το Άγιον Όρος λοιπόν επέλεξε η Παναγία μας ως τόπο πνευματικών αγώνων των ψυχών εκείνων που απαρνήθηκαν τον κόσμο και τα τερπνά της ζωής για να επιδοθούν στην υπακοή, την προσευχή, την νηστεία, την παρθενία, τη λατρεία του Θεού. Και οι ψυχές αυτές επί χίλια και πλέον χρόνια δικαίως θεωρούν το όρος ως περιβόλι της Παναγίας, διότι είναι πάμπολες οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η Θεοτόκος επικύρωσε την υπόσχεσή της προς τον Όσιο Αναχωρητή Πέτρο τον Αθωνίτη και θα είναι η προστάτης των Αγιορητών Πατέρων. Με μητρική αγάπη και μέριμνα εποπτεύδει, σπεύδει σε βοήθεια, αποκαλύπτει με σημεία, οράματα και θαύματα το θέλημά της, θεραπεύει ασθένειες, διαχέει τις χάρες και τις δωρεές της, στηρίζει και οδηγεί προς αγιασμόν τους αγωνιστές μοναχούς. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους ενεργεί είναι και μέσω των ιερών και θαυματουργών εικόνων της. Πολλά μοναστήρια, σκήτες και καλύβες κατέχουν ως πολύτιμο θησαυρό τους τέτοιες εικόνες που συνδέονται με ποικίλα θαύματα της Θεοτόκου, επιβεβαιωμένα άλλοτε από προφορικές και άλλοτε από γραπτές παραδόσεις. Γνωστή στον Ορθόδοξο Χριστιανικό κόσμο είναι η θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου ή του Άξιον Εστί, που εκτίθεται σε προσκύνηση των ευλαβών χριστιανών στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου στις Καριές. Για το θαύμα που εξηγεί την προσωνυμία της εικόνας Άξιον Εστίν, έχουμε το υπόμνημα Σεραφείμ του Θυϊπόλου, το οποίο διέδωσε και παραθέτει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο έργο του «Νέων Μαρτυρολόγιων». Προκειμένου να γίνει κατανοητό και από τους απλούστερους των αναγνωστών, καταχωρίζεται εδώ σε ελεύθερη απόδοσή μας στη νεοελληνική γλώσσα. Στη σκήτη του Πρωτάτου που βρίσκεται στις Καριές κοντά στην τοποθεσία της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος είναι ένας μεγάλος λάκκος με διάφορα κελιά. Σε κάποιο λοιπόν από τα κελιά αυτά, αφιερωμένο στην κοίμηση της κυρίας Θεοτόκου, ασκούνταν ένας ιερομόναχος γέροντας και ενάρετος μαζί με τον υποτακτικό του. Επειδή κατά το πρόγραμμα κάθε Κυριακή τελούσαν αγρυπνία στη σκήτη του Πρωτάτου, το βράδυ κάποιου Σαββάτου, θέλοντας ο γέροντας ιερομόναχος να πάει στην αγρυπνία, είπε στον υποτακτικό του: «Παιδί μου, εγώ θα πάω να προσευχηθώ στην αγρυπνία όπως συνηθίζω. Εσύ μείνε στο κελί και ανάγνωσε όπως μπορείς την ακολουθία σου». Και έφυγε. Όταν νύχτωσε, απρόσμενα κάποιος χτύπησε την πόρτα του κελιού. Ο αδελφός έτρεξε, την άνοιξε και βλέπει ότι ήταν ένας ξένος μοναχός, άγνωστός του. Μπήκε στο κελί και φιλοξενήθηκε εκείνη τη νύχτα. Την ώρα του όρθρου σηκώθηκαν και οι δύο και έψαλαν την καθιερωμένη ακολουθία. Όταν έφτασαν στο σημείο που λέγεται «την τιμιωτέραν», ο μεν υποτακτικός έψαλε την τιμιωτέραν των Χερουβίμ ως το τέλος, δηλαδή τον παλαιό και γνωστό ύμνο που συνέταξε ο Άγιος Κοσμάς ο ποιητής. Ο άγνωστος όμως εκείνος μοναχός, αρχίζοντας διαφορετικά τον ύμνο, έψαλε ως εξής: «Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών». Ύστερα, συνέχισε λέγοντας την τιμιωτέραν των Χερουβίμ μέχρι τέλους. Ακούγοντας τον ύμνο αυτό, ο υποτακτικός θαύμασε και λέει στον άγνωστό του ξένο: «Εμείς ψάλουμε μόνο το «την τιμιωτέραν». Το δε «άξιον εστίν» δεν το ακούσαμε ποτέ, ούτε εμείς, ούτε οι παλαιότεροι.
Σε παρακαλώ όμως, δείξε την αγάπη σου και γράψε τον ύμνο αυτό για μένα, ώστε να τον ψάλω στη Θεοτόκο». Ο ξένος μοναχός του λέει: «Φέρε μου μελάνι και χαρτί για να τον γράψω». «Δυστυχώς», του απαντά, «δεν έχω ούτε μελάνι ούτε χαρτί για να τον γράψεις». «Τότε φέρε μου μια πλάκα», του είπε ο ξένος. Ο υποτακτικός έτρεξε, βρήκε μια πλάκα και του την έφερε. Την πήρε ο άγνωστος μοναχός και με το δάχτυλό του έγραψε πάνω στην πλάκα τον ύμνο «Το άξιον εστίν». Και ότου θαύματος, τόσο βαθιά χαράχτηκαν τα γράμματα πάνω στη σκληρή πλάκα που νόμιζες ότι γράφτηκαν σε απαλό πυλό. Έπειτα ο ξένος είπε στον αδελφό: «Από τώρα και στο εξής, έτσι να ψάλετε κι εσείς οι μοναχοί και όλοι οι Ορθόδοξοι». Και αμέσως έγινε άφαντος, διότι ήταν Άγιος Άγγελος απεσταλμένος από το Θεό για να αποκαλύψει τον αγγελικό αυτό ύμνο που κατεξοχήν ταιριάζει στη μητέρα του Θεού. Και μάλλον, όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια, ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Όταν επέστρεψε από την αγρυπνία ο γέροντας και μπήκε στο κελί, αρχίζει ο υποτακτικός του να ψάλει το άξιον εστίν, όπως του παράγγειλε ο άγγελος, ενώ ταυτόχρονα δείχνει στο γέροντά του και την πλάκα με τα αγγελοχάρακτα γράμματα. Ο δε γέροντας, ακούγοντας και βλέποντας αυτά, έμεινε εκστατικός για το θαύμα. Τότε λοιπόν, οι δυο τους, παίρνοντας μαζί και την αγγελοχάρακτη εκείνη πλάκα, πήγαν στο πρωτάτο και δείχνοντάς την στον πρώτο και στους υπόλοιπους γέροντες της κοινή σύναξης, τους διηγήθηκαν όλα τα θαυμαστά γεγονότα. Εκείνοι, αφού δόξασαν με μια φωνή το Θεό και ευχαρίστησαν την κυρία μας Θεοτόκο για αυτό το παράδοξο, έστειλαν αμέσως την πλάκα στην Κωνσταντινούπολη προς τον Πατριάρχη και τον Αυτοκράτορα, εκθέτοντας με γράμμα τους τα σχετικά προς αυτό θαύμα. Έκτοτε, ο μεν αγγελικός αυτός ύμνος διαδόθηκε σε όλη την οικουμένη για να ψάλεται στη Θεομήτωρα από όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, η δε ιερή εικόνα της Θεοτόκου που βρισκόταν ως τότε στο εκκλησάκι εκείνου του κελιού, στο οποίο έγινε το θαύμα, μεταφέρθηκε από τους πατέρες του Αγίου Όρους στον ναό του Πρωτάτου, στην οποία βρίσκεται ως σήμερα ενθρονισμένη πάνω από το Άγιο Ιερό Σύνθρονο, μέσα στο Άγιο Βήμα, επειδή μπροστά στην εικόνα αυτή εψάλει για πρώτη φορά ο ύμνος. Το κελί πάλι των δύο μοναχών έλαβε την προσωνυμία «Άξιον εστίν», ενώ και ο λάκκος στον οποίο βρίσκεται το κελί ονομάζεται μέχρι τώρα από όλους «Άδιν», που σημαίνει «ψάλιν», διότι σε εκείνο το σημείο για πρώτη φορά εψάλει ο αγγελικός και θεομητροπρεπής αυτός ύμνος. Για το ότι μάλιστα το θαύμα τούτο είναι πολύ παλαιό και ότι ο άγγελος που εμφανίστηκε ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, μαρτυρεί και αυτό που είναι γραμμένο στα τυπωμένα μηνέα, την 11η Ιουνίου, τη αυτή ημέρα η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ εν το Άδιν. Επειδή δε, καθώς φαίνεται, το θαύμα αυτό έλαβε χώρα στις 11 Ιουνίου, για το λόγο τούτο, οι τότε πατέρες τελούσαν κάθε χρόνο σύναξη και θεία λειτουργία στον προαναφερθέντα λάκκο που λέγεται «Εν το Άδιν», για να θυμούνται το θαύμα, τιμώντας και δοξάζοντας τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Γιατί αυτός, όπως από την αρχή ως το τέλος, έγινε ο ένθεος υμνολόγος και τροφέας και διακονητής και ευαγγελιστής της Θεοτόκου, έτσι υπήρξε και ο υπηρέτης στην αποκάλυψη του πράγματι θεομητορικού αυτού ύμνου, αφού μόνον σε αυτόν ταιριαζε απόλυτα τούτο το διακόνημα. Και στη μεν περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, ο Δεσπότης των Όλων Θεός έδωσε στους Εβραίους τις 10 εντολές γραμμένες με το δάχτυλό του πάνω σε δύο πέτρινες πλάκες. Τώρα δε, ο Άρχοντας των Αγγέλων του Θεού έδωσε σε όλους τους Ορθοδόξους τον πιο γλυκό και πιο αγαπητό ύμνο της Μητέρας του Θεού, γραμμένον σε πέτρινη πλάκα με το αρχαγγελικό του δάχτυλο. Κοίταξε δε πώς πραγματοποιήθηκε η προώρηση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, που είπε ότι πρέπει να ψάλουν αυτόν τον ύμνο όλοι οι Ορθόδοξοι. Διότι τόσο γνωστός και αγαπητός έγινε αυτός ο συνθεμένος από τον Αρχάγγελο ύμνος σε όλους τους Ορθοδόξους, ώστε και αυτά τα μικρά παιδιά των Χριστιανών τον γνωρίζουν και τον ψάλουν, και σήμερα μεγαλόφωνα, με μεγάλη χαρά της καρδιάς τους, προσδόξαν τη Θεοτόκου, με τις πρεσβείες της οποίας ήθε να αξιωθούμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.

Η εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν ως μία από τις πλέον γνωστές της Θεοτόκου και πάντως η πιο τιμημένη του ναού του Πρωτάτου φυλάσσεται σε περίτεχνο ξύλινο προσκυνητάρι πίσω από την Αγία Τράπεζα και πάνω στο σύνθρονο του βήματος. Ολόκληρη είναι με ασημένια επένδυση καλυμμένη. Όταν κατά τα τελευταία χρόνια καθαρίστηκε από τις φθορές της Πολυκερίας και της Κάπνας, αποκαλύφθηκαν σε αρκετά καλή κατάσταση τόσο η μορφή της Υπεραγίας Θεοτόκου όσο και του Ιησού Χριστού. Επίσης οι επιγραφές «Μήτυρ Θεού Ικαριώτησα», «Ιησούς Χριστός» και στο ηλιτάριο «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και έχρισέ με». Η Θεοτόκος έχει τον Ιησού στην αγκαλιά της, με ιδιαίτερη δε μητρική στοργή και αγάπη, σκύβει ελαφρά δεξιά και ακουμπά το μάγουλό της του Υιού της και Θεού της. Ενώ το δεξί της χέρι το έχει πίσω από το σώμα του Ιησού και η άκρη του διακρίνεται να εμφανίζεται δεξιά κρατώντας το ηλιτάριο με την παραπάνω επιγραφή. Το αριστερό περνά κάτω από τα πόδια του και με τα δάχτυλά της πιάνει την άκρη του ιματίου του. Η στάση του πεδίου Ιησού δείχνει σχετικά μια ζωηρή κίνηση. Το μεν αριστερό του πόδι είναι απλωμένο μπροστά, ενώ το δεξί κάπως λυγισμένο κάνει κλίση προς τα πίσω. Το αριστερό χέρι το έχει κάτω από της Παναγίας στο μαφόριο. Με το δεξί απλωμένο ακουμπά την άκρη του ηλιταρίου που κρατάει η Παναγία μητέρα του. Χαρακτηριστικές είναι και οι πτυχώσεις των ενδυμάτων του. Όπως επισημαίνει ο Γιάννης Σταυλάκης, διδάκτορ βυζαντινολόγος, τα τεχνοτροπικά στοιχεία της εικόνας, η φυσιοκρατική απόδοση των μορφών, η δήλωση της παρουσίας του σωματικού όγκου, το έκδηλο πάθος της κινήσης και η ποιότητα της έκφρασης οδηγούν αβίαστα στην ένταξη της εικόνας της τέχνης στην εποχή των παλαιολόγων. Το καλλιτεχνικό αυτό ρεύμα αντιπροσωπεύεται στο όρος κυρίως από τη ζωγραφική στο Πρωτάτο, περίπου 1290, στο καθολικό του Βατοπεδίου 1312 και στο καθολικό του Χιλανδαρίου περίπου 1320. Εκτελέστηκαν τότε μεγάλης κλίμακας ζωγραφικά έργα, τα οποία όχι μόνο θεωρούνται σταθμό στην ιστορία της Βυζαντινής τέχνης, αλλά αποτέλεσαν πρότυπα για άλλους καλλιτέχνες και αντιγράφηκαν σε νεότερες εποχές. Δύο υπήρξαν τα σημαντικότερα αντίγραφα της εικόνας του Άξιον Εστίν. Του 16ου αιώνα, όταν ο κατέχων τότε το αξίωμα του Πρωτάτου, ο Σεραφείμ, παράγγειλε ένα αντίγραφό της. Αλλά ο αγιογράφος το ετοίμασε επηρεασμένος και ακολουθώντας το ρεύμα της κριτικής σχολής των καιρών του. Έτσι, οι μόνες ομοιότητες προς τον πρωτότυπο περιορίστηκαν στον εικονογραφικό τύπο. Και το 1797, φιλοτεχνημένο από τον Νικηφόρο Καρεώτη αγιογράφο. Αυτός ακολούθησε με ικανοποιητική πιστότητα το πρωτότυπο του 13ου αιώνα. Και τα δύο πάντως αντίγραφα φανερώνουν ότι η εικόνα αυτή της Παναγίας ενέπνεε σεβασμό στους μοναχούς αλλά και στους μεταγενέστερους αγιογράφους. Σύμφωνα με ένα τυπικό του έτους 1508, η ιερή εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί του Πρωτάτου λιτανεύεται κατά τη Δευτέρα του Πάσχα στις Καριές, όπως λιτανεύονται και όλες οι θαυματουργές εικόνες και τα τίμια λείψανα των Αγίων από κάθε αγιορητική μονή στο χώρο της. Αυτή η λιτάνευση αποτελεί πλέον καθιερωμένο έθιμο. Ο ποιητής Αθάνας είχε γράψει το 1926 στην εφημερίδα Πολιτεία ότι δεν έχει ξαναδεί γραφικότερη θρησκευτική τελετή. Θα μπορούσε να την ονομάσει κανείς καλογερικά ανθεστήρια. Ειδικά στο Πρωτάτο, μετά τη Θεία Λειτουργία, η ιερή εικόνα της Παναγίας λιτανεύεται στην Πολύχνη των Καριών με ευλάβεια και κατάνοιξη. Η πομπή κάνει πολλές στάσεις και ιδεήσεις μπροστά στα αντιπροσωπεία πολλών αγιορητικών μονών. Στην αίθουσα του Πρωτάτου, αλλά και στον Ιερό Ναό. Της πομπής προπορεύεται ο μοναχός με το τάλαντο, έπονται οι ψάλτες, ιερομόναχοι, διάκονοι με τα θυμιατά, τυχόν παρευρισκόμενος επίσκοπος, ο πρώτος με τους επιστάτες και η ιερή εικόνα της Παναγίας με την ουρανία πάνω της, ενώ κατόπιν μοναχοί και λαϊκοί έχοντας επικεφαλής τις τοπικές πολιτιακές και αστυνομικές αρχές. Όταν ειδικά το Πάσχα γιορτάζεται στα τέλη Απριλίου ή τις αρχές Μαΐου, η λιτάνευση πραγματοποιείται μέσα στην ολάνθιστη και καταπράσινη οθωνική φύση που είναι αληθινό χάρμα οφθαλμών. Η ιερή αυτή εικόνα, θεωρούμενη και ως η κοινή εφαίστειος προστάτης όλων των αθωνικών μονών, εξήλθε από το περιβόλι της Παναγίας σε πολύ λίγες περιπτώσεις και για ιδιαίτερα συγκεκριμένους λόγους, ενώ αντιγραφά της έχουν δοθεί κατά καιρούς σε διακεκριμένους επισκέπτες προσκυνητές του Αγίου Όρους, όπως προκαθημένους εκκλησιών, αρχηγούς κρατών κλπ.
Συγκεκριμένα, το 1963 έγινε η πρώτη έξοδός της με την ευκαιρία εορτασμού της χιλιετίας του Αγίου Όρους. Μεταφέρθηκε στην Αθήνα και την προσκύνησαν αμέτρητα πλήθη χριστιανών. Το έτος 1966 με το πολεμιστής, πλοίο του πολεμικού ναυτικού, έφτασε στον Πειραιά μαζί με τεμάχιο Τιμίου Ξύλου και με απόδοση στρατιωτικών τιμών μεταφέρθηκε πάνω σε ανοιχτό όχημα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, όπου εκτέθηκε για προσκύνηση επί μερικές ημέρες. Ήταν χιλιάδες οι χριστιανοί που έσπευσαν να την προσκυνήσουν. Το 1985 πάλι με πολεμικό πλοίο μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τοπικές αρχές και πλήθη πιστών την υποδέχθηκαν με τιμές αρχηγού κράτους μπροστά στο Λευκό Πύργο και αργότερα χιλιάδες χριστιανών την προσκύνησαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου για λίγες ημέρες φιλοξενήθηκε. Το Νοέμβριο του 1987 μεταφέρθηκε και πάλι στην Αθήνα με το εκπαιδευτικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού Άρης, με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης στην Ελλάδα του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου. Εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου προς ευλογίαν και αγιασμών όχι μόνο του χριστεπώνυμου πληρώματος, αλλά και της πολιτιακής, πολιτικής, δικαστικής και στρατιωτικής ηγεσίας, αφού οι πάντες προσήλθαν και έκαμψαν γόνη και ψυχή μπροστά στο ιερότατο αυτό σύμβολο της πίστεώς μας. Στο εκτενές χρονικό που δημοσιεύθηκε τότε στο περιοδικό Εκκλησία, επισημάνθηκαν και τα επόμενα. Εξαιτίας της αθρώας προσελεύσεως των πιστών μετά τις 2-3 πρώτες ημέρες, το προσκύνημα γινόταν καθόλου το 24ωρο. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι στο διάστημα των 18 ημερών του προσκυνήματος η προσέλευση θα ήταν τόσο συγκλονιστική σε παλμό και σε εκδηλώσεις πίστεως και ευλαβίας. Άνθρωποι κάθε ηλικίας και κοινωνικής θέσεως, σημαίνοντες και απλοϊκοί, έρχονταν για να εναποθέσουν στη χάρη της Παναγίας τη χαρά και τη λύπη τους, το στεναγμό και την ελπίδα τους, το περίσευμα της καρδιάς τους. Και ο καθένας περίμενε υπομονετικά επί ώρες ολόκληρες, ακόμη και υποβροχήν σε μια ατελείωτη σειρά που συνεχώς ανανεώνονταν νύχτα-μέρα, ώσπου να φτάσει να προσκυνήσει την Παναγία. Ανάμεσά τους και πολλοί νέοι άνθρωποι, μια αξιοσημείωτη έκπληξη για τα σημερινά δεδομένα της Αθήνας. 1η Μαρτίου 1988, σελίδα 164. Η έλευση αυτή του άξιον εστί ήταν ένα αναβάπτισμα του εκκλησιαστικού πληρώματος στην κολυμβήθρα της παραδόσεως του ελληνικού γένους. Επίσης, το 1994, τέθηκε στην Κύπρο προς προσκύνηση των πιστών. Το 1999 στην Αθήνα για ενίσχυση των χριστιανών μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς του έτους εκείνου.

μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

Όταν ατενίζομαι, αγαπητή μου, την προσωπικότητα της υπεραγίας Θεοτόκου, μένομαι έκθαμβη και αναρωτιόμαστε γιατί έτυχε τέτοιων και τόσων προνομίων εκ μέρους του Θεού να σταθεί Θεοτόκος. Μήπως ο Θεός απλώς ήθελε να μείνει εις το πρόσωπό της, δια να φέρει εις πέρας το σχέδιο της Θείας Οικονομίας? Δηλαδή, η Θεοτόκος κατά παθητικών τρόπων εδέχθη αυτήν την κλίση του Θεού? Όχι, αγαπητοί. Η υπεραγία Θεοτόκος προσέφερε εις τον Θεόν. Προσέφερε και της προσέφερε ο Θεός. Συνεπώς, η υπεραγία Θεοτόκος δεν εδέχθη κατά παθητικών τρόπων την μοναδική εις την παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητος και την ιστορία των αγγέλων, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, το μοναδικό αυτό προνόμιο να σταθεί η μητέρα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Και είχε προσφέρει πολλά εις τον Θεό, ώστε να σταθεί ο ωραιότερος καρπός ολοκλήρου της ανθρωπότητος, αλλά καρπός ακόμη και αυτού του αγγελικού κόσμου. Έτσι, η Θεοτόκος προσφέρει στον Θεό και προσφέρει πρώτον την αγιότητά της, την αγιότητα του βίου της, μία αγιότητα η οποία ξεπερνά την αγιότητα κάθε διασύμου προγόνου της, ξεπερνά την αγιότητα και του Αβραάμ και του Ιακώβου και του Μωυσέως και των προφητών. Η αρετή της ή το ακατανόητος σε βάθος και ύψος και πλάτος. Ετήρησε τις εντολές του Θεού χωρίς κανένα ψεγάδι. Σε όλους τους διασύμους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης οπωσδήποτε κάτι βρίσκουμε και λέμε ότι τους κρίνουμε πάντοτε με το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, τόσο που σε κάτι που υστερούν ο Θεός βέβαια να το παραβλέπει ή να το τιμωρεί αυτό το κάτι, ωστόσο πάντοτε συναντούμε ένα ψεγάδι. Εις την υπεραγία Θεοτόκων, παρότι ζει εις τον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, δεν υπάρχει κανένα ψεγάδι. Στάθηκε ο αληθής καρπός του λαού του Ισραήλ, εκείνος προς τον οποίον μπορούσε να προσβλέπει ο Θεός. Ήτο λοιπόν αξία η αγιότητά της να δεχθεί αυτό το μοναδικό προνόμιο να γίνει η μητέρα του Θεού. Δεύτερον, η υπεραγία Θεοτόκος είχε αγιογραφική και θεολογική κατάρτιση. Την προδίδει η οδή της. Όταν συνειδήθη με την συγγενή της την Ελισάβετ και την προσφωνεί προφητικότατα η Ελισάβετ, ανταπαντά η Θεοτόκος με την γνωστή της οδή. Η οδή αυτή είναι υλικό παρμένο από την Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα από την οδή της Αγίας Άνης. Βέβαια τα χρώματα είναι από εκεί, ο χρωστήρι είναι από εκεί, αλλά το περιεχόμενο όμως είναι καινούριο.
που προδίδει ότι η Παναγία Θεοτόκος εμελετούσε την Αγία Γραφή ή το γνώστης της Αγίας Γραφής και των προφητών, διότι ανήκει σε εκείνο το λίμα του λαού που αναμένει κατά ορθών τρόπων τον Μεσσία. Είναι εκείνο το λίμα μέσα στο οποίο υπήρχε ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, ο Σιμεών ο Θεοδόχος και η Άννα η Προφήτης και άλλοι ακόμη μερικοί δίκαιοι που είχαν ορθήν ιδέα και αναμονήν περί του Μεσσή. Το βλέπουμε αυτό στην οδή του Ζαχαρίου όταν γεννήθη ο Ιωάννης, ότι ο Μεσσίας είναι φως εθνών. Το βλέπουμε στην οδή του Σιμεών του Θεοδόχου, ότι είναι το φως των εθνών, ενώ αντιθέτως όλος ο άλλος λαός ενόμιζε ότι ο Μεσσίας είναι αποκλειστικός δια των λαών του Ισραήλ και τον εδέχεται ο καταπαχυλών ηλιστικών τρόπων. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την χωρία που κατά θεολογικότατον και βαθύτατον τρόπων που επερίμεναν τον Μεσσία ορθώς ήτο και η Θεοτόκος. Ήτο λοιπόν κατά θαυμαστών τρόπων καταρτισμένοι αγιογραφικά και θεολογικά με την κυρία σημασία της λέξεως θεολογικά. Αλλά και ένα τρίτο. Η Υπεραγία Θεοτόκος, το και σπουδαιότερο, είχε την υπακοή στο θέλημα του Θεού και προσέφερε το δικό της πιστεύω και το δικό της το θέλω εις τον Θεόν. Όταν δια του Αγγέλου ο Θεός της εζήτησε να σταθεί εκείνη που θα έφερε εις πέρας το μυστήριον της Θείας Οικονομίας, η Υπεραγία Θεοτόκος είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου, θα έπεφτε όλο το βάρος πάνω στο ιδού, εγώ είμαι η δούλη του Κυρίου, το θέλω να γίνει αυτό που λες, να γίνει όπως το είπες». Προβάλλει τον εαυτόν της, προβάλλει το θέλημά της να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πολύ ορθά λέγει ο Καβάσιλας, μη φύση σώματος μόνον, αλλά και νο και θελήσει, προσέφερε η Υπεραγία Θεοτόκος τον εαυτό της στο Θεό. Όχι μόνο το σώμα της, όχι μόνο να πει ναι, από μένα ας γίνει το πρόσλημα της σαρκός από το οποίο θα γεννηθεί ο σωτήρ του κόσμου, αλλά προσφέρει και το νου της και τη θέλησή της και το πιστεύω της, ένα απέραντο πιστεύω που κατά πολύ ξεπερνά τον πρόγονό της, τον πιστόν Αβραάμ. Έτσι αγαπητοί μου, η Υπεραγία Θεοτόκος αυτό το τρίτο στοιχείο προσφέρει στο Θεό, την υπακοή της και το θέλω της. Όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και μετά ήθελε να πλάσει την Εύα, δεν ρώτησε τον Αδάμ, θα ήθελες να σου δημιουργήσω έναν βοηθόν, αλλά αυτόν που θα δημιουργήσω θα είναι παρμένος ο βοηθός σου από τα πλευρά σου. Θα ήθελες λοιπόν να δημιουργήσω έναν βοηθό παίρνοντας μέρος από τα πλευρά σου. Ο Θεός δεν ρώτησε αγαπητοί μου τον Αδάμ προκειμένου να πλάσει την Εύα, αλλά έβαλε σε έκσταση τον Αδάμ και του αφήρισε την πλευρά και δημιούργησε την Εύα.
Εδώ υπάρχει μια ατέλεια, ότι ο Αδάμ δεν ερωτήθηκε εάν θα ήθελε να υπάρξει αυτή η δημιουργία της Εύας. Τώρα, όταν ο Θεός θέλει να δημιουργήσει, θέλει να προσφέρει τον Υιό του στον κόσμο, ερωτά την Θεοτόκον εάν θα είχε τη θέληση να προσφέρει τον εαυτόν της για να γεννηθεί ο Υιός του σαν άνθρωπος και σωτήρας του κόσμου. Ακόμα, όταν ο Θεός ήθελε να κάνει τον Αδάμ, επιτρέψετε μου εδώ να πω ανόητη θέση που λέγουν οι νέοι μας σήμερα: με ρώτησες για να με γεννήσεις. Αν το δούμε στο βάθος αυτή την ανόητη ερώτηση, μα πως θα σε ερωτούσαν πριν γεννηθείς? Αγαπητοί μου, αυτή η ανόητη ερώτηση σε αυτό το σημείο έχει τη θέση της. Όταν ο Θεός έκανε τον Αδάμ, βεβαίως δεν τον ερώτησε. Μα θα μου πείτε, δεν υπήρχε για να τον ερωτήσει. Ναι, αλλά ήταν μία σύσκεψη μόνο των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, κατά την φράση «ποιήσομεν άνθρωπον, κατοικώνε ημετέραν και καθομοίωσεν». Δεν ερωτούν βεβαίως τον Αδάμ, δεν τον ερωτούν, διότι ο Αδάμ δεν υπάρχει, αλλά τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος τρόπον τι να συσκέπτονται για να δημιουργήσουν τον Αδάμ. Τώρα, προκειμένου να εισαγάγει ο Θεός, ο Πατήρ, τον πρωτότοκον, όπως λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, ή στην Οικουμένη, προκειμένου να τον εισαγάγει, δεν γίνεται μόνο η ερώτηση του Υιού που θα εισαχθεί στον κόσμο ή του Αγίου Πνεύματος, αλλά μπαίνει και ένα ακόμη πρόσωπο, η Υπεραγία Θεοτόκος. Και ερωτάται η Υπεραγία Θεοτόκος εάν εδέχεται τελικά να εισαχθεί ο πρωτότοκος εις την Οικουμένη. Μα είναι καταπληκτικό αυτό, γιατί εδώ βλέπουμε ότι ο Αδάμ δεν μετέχει στη δημιουργία της Εύας με ένα πιστεύω, με ένα θέλω. Εδώ η Υπεραγία Θεοτόκος μετέχει εις την εισαγωγή του πρωτοτόκου εις την κτήση με ένα πιστεύω, με ένα θέλω και με ένα αγαπώ, διότι αυτό το πιστεύω το ακούσαμε προηγουμένως στην Ευαγγελική περικοπή, στην παράκληση, που λέγει «Θαυμάσια η Ελισάβετ και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης των λελαλημένων εις αυτήν». Και ευτυχισμένη εκείνη που θα πιστέψει ότι θα πραγματοθούν εκείνα που της είπε ο Θεός. Η Θεοτόκος επίστευσε. Η Θεοτόκος είπε το θέλω και η Θεοτόκος έδωσε όλη της την αγάπη για να πραγματοθεί το μυστήριο αυτό. Μένω στο όλη της την αγάπη. Ηγάπησε τον Υιόν του Θεού πριν ακόμη τον λάβει στα σπλάχνα της. Όταν τον έλαβε στα σπλάχνα της, τότε υπερθετικά τον ηγάπησε τον Λόγον του Θεού. Έτσι βλέπουμε ότι στην πρώτη πλάση του Αδάμ και της Εύας έλειπαν αυτά τα στοιχεία της πίστεως και της συμμετοχής και της αγάπης. Σε αυτή τη δευτέρα πλάση του νέου Αδάμ βλέπουμε, αγαπητοί μου, να υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία εις το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το συλλαμβάνομαι αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Θεός στο μεγαλύτερο σχέδιό του, το και τελικόν, παίρνει σύμβουλο ούτως υπήν έναν άνθρωπο. Ποιο
ποιον ερώτησε ο Θεός για να κάνει τη δημιουργία? Και όμως η δημιουργία δεν είναι το τελικό σχέδιο του Θεού, είναι το πρώτο σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο το τελικό του Θεού είναι ο Θεός να ενανθρωπίσει και να μετέχει της κτήσεως. Να έχουμε αυτή τη μέθεξη του Θεού στη δημιουργία. Σε αυτή τη δευτέρα λοιπόν πλάση έρχεται να ρωτήσει ο Θεός ένα πρόσωπο, και μάλιστα μία γυναίκα. Με αυτή μόνο τη θέση ας προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε το μέγεθος της πίστεως, της αρετής και της αγάπης της υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι ακατανόητα. Το ύψος των ζαλίζει λυγκιά και αυτούς τους αγγέλους. Γι' αυτό ωραιότατα πάλι λέγει ο Καβάσιλας το εξής. Έτσι λέγει, πλάτεται λόγο μήτρος, ο του πατρός λόγος, και κτίζεται φωνή κτίσματος ο δημιουργός. Είναι ακατανόητο ότι πλάσεται, λέγει, με το λόγο της μητέρας ο λόγος του πατρός. Πλάσεται με το λόγο της μητέρας. Κάποτε είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Εδώ τώρα η μητέρα λέγει λόγον. Ποιον λόγον? Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητώνει κατά το ρήμα σου. Λέγει η μητέρα λόγον και πλάσεται, παίρνει σάρκα, ο λόγος του πατρός, και κτίζεται με τη φωνή του κτίσματος, που είναι Θεοτόκος, κτίσμα είναι Θεοτόκος, με τη φωνή του κτίσματος κτίζεται, ακατανόητο, ο δημιουργός. Τι επικτίζεται ο δημιουργός? Ο άκτιστος δημιουργός κτίζεται, παίρνει σάρκα. Έτσι Θεοτόκος προσφέρω μέσα, αγαπητοί μου, την πίστη της και την αγάπη της. Το Θεό γίνεται τόπος και νύμφη του Θεού Λόγου. Τι θα πει τόπος και νύμφη του Θεού Λόγου? Είναι γνωστό ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο, όλα τα όντα, για τον Αδάμ. Όλα έγιναν για τον άνθρωπο. Όταν έκανε τον Αδάμ, τότε αντελήφθη ο Αδάμ ότι είναι μόνος του. Ενώ έκανε όλα τα ζώα κατά ζεύγη, αντελήφθη ο Αδάμ ότι είναι μόνος του. Και τότε ο Θεός, που δεν βρέθηκε βέβαια βοηθός στον Αδάμ, του έδωσε την Εύα. Αλλά δια των Θεών Λόγων δεν ευρίσκεται βοηθός ούτε τόπος δια να αναπαυθεί, ούτε νύμφη. Όπως πάλι λέγει ο Καβάσιλας, ότι ο Λόγος του Θεού ή το άοικος, χωρίς οίκον, άοικος, ή το χωρίς τόπον. Για τον Αδάμ τελικά ευρέθηκε η Εύα δια των Θεών Λόγων, που θα ενυνθρώπιζε, γιατί ήταν το τελικό σχέδιο του Θεού να ενανθρωπίσει ανεξάρτητα από την αμαρτία ή όχι των πρωτοπλάστων. Ποιος θα ήταν αυτός ο τόπος που θα εστέκεται ο Θεός Λόγος, και ποια η νύμφη και ποια η βοηθός? Αγαπητοί μου, ήταν η Θεοτόκος. Διότι η Θεοτόκος παρεσκεύασε τον εαυτόν της κατά τέτοιον τρόπον, ώστε εστάθη ο τόπος, ο οίκος δηλαδή, και έτσι ο άοικος λόγος να βρει οίκον και τόπον την Θεοτόκον. Και ο Λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού, βρίσκει τώρα την νύμφη. Γι' αυτό και το μυστήριο της Εύας και του Αδάμ είναι εικόνα του μυστηρίου ενώσεως Χριστού και υπεραγίας Θεοτόκου και κατ' επέκταση Εκκλησίας. Διότι η Θεοτόκος έδωκε το σώμα της και έγινε το σώμα του Χριστού, που το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν
όχι μόνο γίνεται οίκος και τόπος, αλλά γίνεται και νύμφη. Είναι κατά κρυβολογίαν η νύμφη του Χριστού υπεραγία Θεοτόκος. Ακόμη γίνεται και βοηθός. Ο Θεός είπε, ποιήσουμε άνθρωπον, να κάνουμε τον άνθρωπο, να κάνουμε βοηθόν εις τον Αδάμ, συγγνώμη, βοηθόν εις τον Αδάμ, που να είναι κατά αυτόν, να του ομοιάζει. Έτσι η Θεοτόκος γίνεται βοηθός του Θεού Λόγου, που εδώ τώρα ομοιάζει του Θεού Λόγου στην ανθρωπίνη φύση. Δεν ομοιάζει ο Θεός Λόγος της υπεραγίας Θεοτόκου, διότι το σχέδιο του Θεού ήταν η ανθρωπίνη φύση, η ανθρωπίνη κατασκευή που θα προσελάμβανε ο Θεός Λόγος, δυνάμει της οποίας έγινε ο Αδάμ και έγινε και η Θεοτόκος. Έτσι λοιπόν, με την ανθρωπίνη της πανταφύση η Θεοτόκος γίνεται η βοηθός. Η Εύα ιστόχησε ως βοηθός, διότι υπάτησε, απατηθήσα, παρέσυρε τον Αδάμ στην καταστροφή και εις τον θάνατον, και ιστόχησε στον προορισμό της και στο σκοπό της να σταθεί βοηθός του Αδάμ. Εισήχθη αμαρτία, εισήχθη ο θάνατος, εισήχθη καταστροφή. Σήμερα πάρα πολλές φορές η γυναίκα να γίνεται όχι η χειραγωγός δια την βασιλεία του Θεού, αλλά η χειραγωγός δια την κόλαση. Όμως εδώ τώρα βρίσκεται η γνησία βοηθός, η Θεοτόκος, η οποία έρχεται να βοηθήσει, ακατανόητο και αυτό, να βοηθήσει εις το έργο της σωτηρίας όχι των ανθρώπων αλλά ολοκλήρου της κτήσεως, ακόμη και της νοεράς κτήσεως αυτών τούτων των αγγέλων. Όλα αυτά δεν σας κάνουν, αγαπητοί μου, εντύπωση? Έτσι υπεραγία Θεοτόκος, θα επαναλάβω πάλι, γίνεται ο τόπος, η νύμφη και η βοηθός του Θεού Λόγου. Όλα αυτά φανερώνουν ότι η Θεοτόκος μας ανοίγει στον καθένα μας τον δρόμο και μας δείχνει τον τρόπο πώς θα δεχθούμε το τετελεσμένο πια γεγονός, το σωτήρα μας, εκείνον που πραγματικά ενθρώπισε και ήρθε ανάμεσά μας. Ποιος είναι ο τρόπος, γιατί τον δρόμο τον άνοιξε εκείνη, ποιος είναι ο τρόπος? Ο τρόπος είναι να καταρτιζόμεθα. Θα γράψει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη του επιστολή, καταρτίζεστε. Πρέπει να καταρτιζόμαστε στην αγιότητα, στην αρετή, με τη μελέτη την αγιογραφική, να μπούμε μέσα στο πνεύμα του Λόγου του Θεού και να γνωρίσουμε το ακριβές νόημα της Αγίας Γραφής, το ακριβές μήνυμα, γιατί όλοι κρατάνε την Αγία Γραφή, και οι αιρετικοί και οι ποικίλοι εχθροί ακόμη του Ευαγγελίου, όλοι κρατάνε την Αγία Γραφή αλλά δεν προσφέρουν τη σωστή ερμηνεία. Εμείς αν έχουμε αγιότητα βίου και πνεύμα ταπεινώσεως, τότε και μένουμε μέσα στην

0: τους πια βιωματικά οι Άγιοι, έτσι και εμείς θα πρέπει να καταρτιζόμαστε. Και έτσι, αγαπητοί μου, όταν θα καταρτιζόμεθα, τότε θα έρθει και η χάρις του Θεού σε μας να μας φανερώσει τον Υιό Του. Αφού θα το έχουμε πει, το πιστεύω και το θέλω. Είναι δύσκολο να πει κανείς σήμερα, μάλιστα, το πιστεύω εις τον Υιόν του Θεού, όταν ακούσει γι' αυτόν. Θυμηθείτε τον Αιθίωπα, πιστεύω τον Υιόν, τον Ιησούν είναι τον Υιόν του Θεού. Πρέπει να προσφέρουμε το πιστεύω μας στον Υιόν του Θεού, ότι ενυνθρώπισε, και το θέλω μας, για να έρθει να κατοικήσει μέσα σε μας. Τότε, αγαπητοί, μαζί με την μακαριστήν υπεραγίαν Θεοτόκων Παρθένων, θα έχουμε και εμείς γίνει μικροί Θεοτόκοι.
1: Μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 64. Συ πρέπει ύμνος, ο Θεός εν Σιών, και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου, προσέ πάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς, και τες ασεβίες ημών συ ηλάσι. Μακάριος όν εξελέξω και προσελάβου, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου, πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής, ταραχτίσονται τα έθνη. Και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείον σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επισκέψω την γην και εμέθησα σ' αυτήν, επλήθυνας του πλουτίσε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τες σταγώσιν αυτής εφρανθήσετε ανατέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν η βουνή περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούσι σύτων και κράξονται και γάρ υμνήσουσιν.
0: Ψαλμός 64. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ και μάλιστα οδή προς τον Θεό. Σε σένα Θεέ μου και όχι σε νεκρά είδωλα αρμόζει να αναπέμπεται ύμνος στην Σιών και σε σένα ως οφειλόμενο χρέος θα αποδοθεί στην Ιερουσαλήμ η ευχή και το τάξιμο το οποίο ο λαός σου υποσχέθηκε κατά την θεομηνία της ελείψεως βροχής. Εισάκουσε την προσευχή μου. Σε σένα θα έλθει κάθε σάρκα και από σένα κάθε άνθρωπος περικείμενος στην ασθενή ανθρώπινη φύση θα ζητήσει βοήθεια. Ποικίλες ανομίες μας κατακυρίευσαν καθώς υπερίσχυσαν τις θελήσεώς μας.

0: αλλά στις ασέβειές μας. Εσύ, ο πολυέσπλαχνος και φιλάνθρωπος, θα φανείς ήλαιος και θα μας συγχωρήσεις. Μακάριος είναι εκείνος τον οποίον εξέλεξες και προσέλαβες, ώστε ως λάτρη σου και οικείο σου να επικοινωνεί με σένα, έχοντας παρησία πλησίον σου. Αυτός θα κατασκηνώσει τις αυλές σου. Εάν αξιώσεις και εμάς της αυτής κοινωνίας και παρησίας, θα εμπλιστούμε ψυχικώς από τα αγαθά και τις ευλογίες του οίκου σου. Είναι Άγιος ο οίκος και ναός σου, θαυμαστός για τα σημεία τα οποία φυλάσσονται μέσα σε αυτόν, σημεία των επιφανειών σου στους ανθρώπους, για τις πλάκες δηλαδή και για τη ράβδο του Αρών και για το μάνα και κυρίως για εκείνον που διδάσκει το νόμο σου ως δικαιοσύνη. Εισάκουσέ μας, Θεέ μου, εσύ που είσαι ο σωτήρας μας, αλλά και η ελπίδα όλων ανεξαιρέτως των λαών της γης, μέχρι της εσχατιάς της, καθώς και πάντων όσοι κατοικούν ή πλέουν σε μακρινές θάλασσες και νησιά. Εσύ είσαι που με την κρατεά σου δύναμη στερεώνεις και εδρεώνεις τα όρη, ώστε να παραμένουν ακίνητα. Εσύ έχεις ζωστεί την ισχύ και τη δύναμη, ώστε με πολλή ευκολία να μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εσύ είσαι αυτός που συνταράσσει το βάθος της θαλάσσης, και όταν αυτή ταραχθεί, ποιος μπορεί να υποφέρει την βουή των κυμάτων της? Έτσι ακριβώς θα ταραχθούν και τα έθνη, και θα φοβηθούν όλοι όσοι κατοικούν στη γη μέχρι των εσχατιών της. Από τα σημεία σου και τα θαύματά σου, από τις πλέον μακρινής ανατολής, από που βγαίνει ο ήλιος και έχει τις εξόδους της η πρωία, μέχρι την πλέον μακρινή δύση, όπου υπάρχουν οι έξοδοι της εσπέρας. Όλοι όσοι κατοικούν στη γη, θα τους στέρψεις και θα τους εφράνεις με τα σημεία της δυνάμεώς σου, η οποία δύναμης κατακριμνίζει τους ασεβείς και σώζει τους δικαίους. Εσύ, Κύριε, επισκέφθηκες την γη και την πότισες με άφθονη βροχή, μέχρι σημείου που να γίνει αυτή σαν μεθυσμένη. Έριψες πλήθη βροχών για να την πλουτίσεις με την αφθονία της καρποφορίας και της συγκομιδής. Μάλιστα ο ποταμός Ιορδάνης, που διασχίζει την γη της επαγγελίας του Θεού, γέμισε από ύδατα πολλά. Εσύ, Κύριε, ετοίμασες την τροφή των κατοίκων της, διότι έτσι με τις άφθονες και έγκαιρες βροχές συντελείται η ετοιμασία της τροφής τους. Εσύ, Κύριε, πότισε μέχρι μέθη στα αυλάκια της γης με άφθονη βροχή. Πλήθυνε τα γεννήματα και τους καρπούς της. Με τις σιγαλές σταγόνες της βροχής θα εφρανθεί η γη, ώστε να εκφύει και να αναβλαστάνει. Ολόκληρο το έτος που σαν στέφανος κυκλούται και επιστρέφει κανονικός στις ίδιες πάντοτε εποχές. Αυτό εσύ θα το ευλογήσεις με τα αγαθά της καλοσύνης και της ευεργετικότητάς σου, και οι παιδιάδες θα γεμίσουν από πάχος εφορίας και καρποφορίας. Πλήρη βλαστήσεως θα εμφανιστούν τα ατύχιστα και καλλιέργητα οροπέδια, όταν θα δεχτούν την επίδραση των ορών του έτους, και τα βουνά καλυμμένα από χλώη θα περιζωστούν αγαλίαση και θα παρουσιάζονται χαρούμενα. Και επί των χλωερών λιμώνων των βουνών, οι κρύοι των προβάτων, οι οποίοι κατά το θέρος κουρεύθηκαν, ενδύθηκαν το νέο μαλλί τους. Και οι κοιλάδες θα παράγουν πλήθος ήτου, και δια της καρποφορίας τους θα κράξουν ακόμα και με τη σιωπή τους, αλλά και αισθητά σε όσους αποθαυμάζουν με τα μάτια τους, υμνώντας τον Μέγα Τροφοδότη, τον Κύριο και Θεό.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
3: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
4: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
3: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
9: Πάμε Βαϊρακτάρι.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
10: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
11: Ώρα Ελλάδος, 6.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα προς την Υπεραγία.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Αγί και εις τους αιώνας την όνη να μείνει δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Το Βασιλείο ημών Θεό δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Αυτό Χριστό το Βασιλείο τη Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, το δυνάμενη υποθεί και κλείνει η ψυχή μου στι αυλά του Κυρίου, η καρδία μου και η σάξ μου. Η γαλιά σου δεν επιθεώσονται και ο γάξ του Θεού νεύνε αυτό οικίαν και τριγώνωση αιώνια αυτή όθεση την ασία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, το δυνάμενη βασιλιά μου και ο Θεό, μακάρι κάτι που το 20 του αιώνα, των αιώνων εσύ είσαι. Μακάρι όσοι ανήρωε την αντίληψη σου αυτό παρά σου, αναβάσισε την καρδία αυτού διάθετο, εις την κυρία του λαθμόν, εις την τόπο ανέθετο και καλή ευλογία δώσουν αιμοθητών. Πορεύσου την εκδυνάμει, εσύ δύναμη να οφθήσετε ο Θεό των Θεών Ενσιών. Κύριε ο Θεό, ο δυνάμενο άγχο να του προσευχίζουν, να του ο Θεό Ιακώ. Υπεράσπιστα ήμουν ιδέα ο Θεό και επίβλεψον, εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία και σε κρίση επί χιλιάδε. Εξελεξάμε παρελθόν στην περίπου του Θεού μάλλον εκεί με ισχύ ή εκεί με ασχηνό μα ονοματουλών. Ότι έλειος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δοξαδώσει Κύριος. Ού στερήσει τα αγαθά της πορευμένας στην επακία Κύριο Θεός, τον δυνάμενο μακάριος άνθρωπος που ελπίζουν επί Σε. Ευδόκησες Κύριε την υγιή σου, απέστρεψες την εγγονασία Νιακώ. Αφήκα συνομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσης αμαρτίας αυτών. Κατέβασες πάσα την οργή σου, απέστρεψε από εκεί στη μου σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός, ο σωτηρίων ημών και απόστρεψε θυμό σου αυτών. Μύρι στου αιώνε, όχι στη σημείνη, διατηρεί την οργή σου. Από γενεάζει γενεά, ο Θεό επιστρέψε ζώση ημά. Και ο λαό σου ευχαθίστε επί σύν. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεο σου, ο Κύριο σου δόη σημεί. Ακούσε με τη λαλήση, είναι ημί, Κύριο ο Θεό, ότι λαλήση. Η ειρήνη είναι επί τηλών αυτού και επί τη ασύρου αυτού και επί τη ευαισθητεύω τη καρδία επ' αυτών. Πλην εκεί στον φωμένο αυτών του σωτήρων αυτού που κατασκηνώσε δόξεν δίκη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησε δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια αυτή τη γη συνέδειλε και δικαιοσύνη του άνω διέκυψε. Και γάρι κυρίω δώσει Χριστότητα και η γη μόνο δώσε των καρπών αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ούσο και πάγκο σου, το πώ και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσοι ως ημί, όσων θεών του εψούν τα επισέ. Ελέγχισε με Κύριε ότι προσεκτικά ξυλώνει την ημέρα να φάει την ψυχή του Δούλου, την ψέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και πηγή και πολύ ως πάση καλωμένη σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πόρε την πλέον τη δέση ω μου. Εν ημέρα θρύψε ω με και γράψε την προσέγγιση και επίκουσά μου. Ού και στην ομοιά ω ηλικία και δικαίου και στην καταδέλφω σου πάντα τα έθνη σε επίση. Ήξω σου και προσκυνήσει ενώπιον σου Κύριε και δοξά σου την ομά σου. Ότι μέγας είσαι και ποιο θαυμάσια εσύ Θεός μόνος, ότι γυρίσουμε Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσουμε εν τη αληθεία σου, ευχανθεί την καρδία μου, το ευχαριστώ όνομά σου. Εξομολογήσαμε σε Κύριο Θεός με όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεο σου με έγαπη εμέ και ερείς την ψυχή μου ξάδω κατωτάω του ο Θεός, παρά να με επανέστησουν επ' εμέ και στην αγωγή γραδιών, εζήτησαν την ψυχή μου και ού προεθέτες να ποιόν αυτόν. Και εσύ, Κύριε ο Θεός, με θύμων και λοιμών, μαχούδι μας και πολύ έλειος και αληθινός. Επίρρος με τη μέρη και λογισό με εδώ στο κράτος το παιδί σου και σου την ώρα της παιδίς και σου. Πήγησε με το μου συνεισαγωθών και ιδέτωσαν, οι μισθούδες με και σχηθήτωσαν, ότι εσύ και βοηθησάς και παρακαλεσάς με πήγησε με το μου συνεισαγωθών και ιδέτωσαν οι μισθούδες με και σχηθήτωσαν, ότι εσύ και βοηθησάς και παρακαλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε λέει σου, Κύριε λέει σου, Κύριε λέει σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εν τη γεννήσε την παρθενία ανεφύλαξες, εν τη κοιμήσε το κόσμο, ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς τη ζωή, μήτρη υπάρχουσα της ζωής και τες πρεσβείες θεσές λετρουμένη εκ θανάβητος ψυχάς ημών. Η μάρτυρη σου, Κύριε, εν διαθρήσει αυτών στη φάμη σου κομής της τσαφρασίας, εξού το Θεό ημών. Σχόντες γάρτους της ευθύης χύσου τους τυγάνους καθήλων, έθρεψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράσια αυτών της ηγεσίας Χριστέ ο Θεός, σώσαντας ψυχάς ημών. και νυν και αιώ και εις τους αιώνας των ανεμένα διημάζειν ηθείς ο Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων του θάνατον σκλήρωσες και έριξε δείξες Θεός, μη παρήδες έχουν να στοιχειρήσουν. Δείξον δίχτυα ανθρωπία σου, ελεήμων δέξουν, την τεκούς σου Θεοτόκο πως βέβαισαν υπηρημών και σώσεις ο τυλιμών λαών απεγνωσμένων. Με δι παραδόηση μας στείλος δια το όνομά σου το Άγιο και μη διασκεδάς τη διαθήκη σου. Και μία απόσταση στο έλεο σου αφημών δια Αβραάμ, των ηγαπημένων υπό σου και διεξαώς την προσωπή ζωή των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελεήσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός. Άγιος ο Θάνατος, ελεήσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων των Αγία Θεία, ελεήσον ημάς. Κύριε ελάχιστε σε αμαρτίες ημών, δέσποινες χώρες συνομίας ημών, υπήρξε και αείασε. Εσ' ασθενείας ημών, ανοίγει το όνομα τόσο, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων των Πάτερ ημών, εις ουρανούς. Αγιαστείτε το όνομά σου και τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, σαν και επί της γης, να έρθουν υπό την επιούσιον δόση μη σημειών και άφεσμα των θυμαδέημων. Ως και η μη σαφία με τις αφλέτης ημών και μη εισήνξη μας πειρασμών, λαρή σημάσου με το παρηγό.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν την επρεσβείες ακίμη των Θεοτόκων και προστασίες σε μετάθετον λυπίδα, τάφος και νέκρωση σου τι κράτησε. Ως γαρτζωής μητέρα, όπως την ζωή μετέστησε νομήτραν, η κύρια σα υπάρθενο, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, να μου και πηγές προσκυνούμενος και δοξασόμενος ο Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος. Ο της δικαίως αγαπών και τους αμαρτωλούς ο λεών, ο πάντας χωρών προς τη διάρκεια της απαγγελίας των μελώτων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδοξε και ημών. Εν τη ώρα ταύτη, τες αντέξεις και ήθελαν της ζωή μου όπως εντελά σου. Τα σπιχά σου ημών αγίας, τα σώματα άλλου σου. Τους λογισμούς διόρθωσε, τες ενιές κάθομαι και ρίσου ημάς. Ο πάσο του λήψη του σκοπών και ο δίμη, τύχη ο μη βάσο αγγίη ο αγγέλη. Είναι την παρεμβολή αυτό αφιλούμενη και οδηγούμενη κατά δύσομενη η στήρα τη πίστη και στην επίγνωση τη απόσταση του δόξου και γλυκητώση του αιώνα των ονομίων. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα πατρί και ιό. Και η Αγία που νεύουν την κοινή και η Αγία του αιώνα των ονομίων, τη μεωτήνα τα χειροβήμ και ελοξατέραν. Α συνείδητο σε ραφού με διαφθόρο. Θεόλογο τεκού σε μονότητα στον τόπο σε μεγαλύτερο νεύμα και κύριε ευλόγη στον πάτερο.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμονη ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτο τον θάνατον όλες σας ηλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου. Ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ούκεσμεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικό ημών φρόνημα ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία σίγαρη ή όντως αληθινή ευρωσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα και Υιό και Υιό πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, εις την κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν πανευλαβώς και χαρμοσύνος εορτάζομεν, των Αγίων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου και των συναυτής Πενίτων, των Αγίων μαρτύρων Έρμου Σεραπείων ως Πολιένου Ιουλιανής και Λέοντος, των εν Αγίης Πατέρων ημών Ιωάννου και Γεωργίου Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, των Οσίων Βαρνάβα Σοφρονίου και Χριστοφόρου Κτητόρων της Μονής Σουμελά και Σοφρονίου του Αγιανανίτου, των Αγίων εν δόξων νεομαρτύρων Αγαπίου του Ιερέως, Δημητρίου του Εξαμαρίνης, Ματθαίου και Κωνσταντίνου, όν την Ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Αρσενίου του εν πάρω του Θαυματουργού την Ανακομιδήν των Ιερών Λειψάνων εορτάσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός,

0: Ανήμου. Δεύτε προσκυνήσω μεν και προσπέσω με το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσω μεν και προσπέσω με Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσω μεν και προσπέσω με αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό μου. Ευλόγη ψυχή με τον Κύριον Κύριο Θεός μεγαλύνθη σφόδρα εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εν δώσω αναβαλούμενο φως εσωμάτων. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινο στεγάζουν είδε στα υπερού αυτού. Ότι ευθύ να εκτείνουν πεδάσιν αυτού περιπατών επτά ρίγων ανέμων. Οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρώσου τόγα. Ο θεμελίων την κοινή πνευσφάλεια αυτή σου κληθεί σιδέ στον αιώνα του όνο. Άβυζο ο σωμάτων το περιβόλιο αυτό επί των αραίων στο σωτήρα που επιτιμήσουν σου φέξουν τα αποφωνή βοτή σου δουλειά σου. Αναβαίνουν σου νόρι καταβαίνουν σου παιδεία στον τόπο να θεμελιώσει αυτά. Όριον έφυγε παραλέψει του ιδρύου επιστρέψει καλύψει τη γίνη. Όταν αποστέλνουν πηγά σαν φάρα ξαμέσων των ωραίων διηλέψαν τη έδρα που του πάντα τα θηρία του αυρού. Ω λέξον τεώνα γρή δίψαν αυτών από αυτά τα πετεινά του ουρανού και τα σκηνώσει και μέσα στο πετρόδο σου φωνή. Ποτίζον όρικ των υπερών αυτού από καρπού του ενέργου σου χορταστήσεται η γη. Ο εξαναδένο χόρτων τη κτίνη και χλιά του λέω των ανθρώπων του εξαγαγεί να έρθουν εκτιγήσει. Και είναι ο σιφαρήνη καρδία ενό ανθρώπου του ηλάρινε πρόσωπο νελαίο και άρτο καρδία ενό ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου και δεν του λιβάνω όσο φύτευσε εκεί στου θέλου σεύσου του δικαιωτική αιγύτα αυτών. Μπορεί τα υψηλά τη λάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωγή επίση σε λύση και ρούσου ήλιου έχουν δει αυτό του σκότω και γέννη τον ήξη. Εν αυτήν δηλεύσει τον πάντα τα θηρία του δρυμού και μοιωρέ με το αρπάσει και ζητήσει παρά το θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και οι στασμάδρα αυτών και τα στήσονται εξελέσσεται άνθρωπο. Επί το έργο αυτού και την εργασία αυτό σα πέρασε σε μεγάλη θηταρικό κύριε πάντα εν σοφία επίση σα. Επληρώθηκε τη κτήσεω. Αυτή θάλασσα μεγάλη και βρήκο εκεί πετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά μετά μεγάλων. Εκεί πλοία δεν πορεύονται δράκουν ούτω είναι πλέον σε παίζει αυτή. Πάντα πω όπω το κόσι δούνε την τροφή να αυτόν εισέφτιον όντω αυτή η λέξη. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστή στο έξοδο του, αποστρέψα του δόντου το πρόσωπο του αραχθίσονται, αντανελεί το πνεύμα αυτών και έκλειψε και ιστοχούν αυτόν επιστρέψουν. Εξαποστολεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή του ειδόξα κυρίου του αιώνα ευχαριστήσει ο κύριο επί τη έργη αυτού επιβλέπουν επειδή η γίνη και επίον αυτήν τρέμουν απτόμενοι στον ωραίο και καπνίζονται. Άσω του κυρίου του ζωή μου σαλό του θόμου πάρχου η δυνθή αυτή δεν λογεί με κοντά ευχαριστήσω με το κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομα στη μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή με τον κύριο. Πολύ ωραίο μου δει αυτό το σκότο και γίνει τον ήξο σε μεγάλη θέρβο σε κύριε πάντα εν σοφία επίση σα. Δόξα πατρί και ο κύριο πνεύματι και νυν και αή και ει του αιώνα του νεών να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίση μόνη Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου

0: όπως όλο. Πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν το και προγένε με προσώπη, εισάκουσον μου Κύριε.
1: Τευθυνθήτω η προσευχή μου ως τιμία μα ενώπιον σου. Έπαυσης των κυρών μου θυσία εσπερινή, εισάκουσον μου Κύριε.
0: Σου Κύριε φυλακήν το στόμα τίμου, και θύρα περιόχης περί τα χείρι μου.
1: Η εκκλίνης την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε

0: Την και η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών κατεμπόθησαν εχόμενα πετρασίγεται αυτό.
1: Ακούσαν τα ρήματα μου ότι δυνθήσαν σου πάκος γη

Ιωσή επώνυμος δίκης, αδνικός ήριστευσας το δυσμενή, συμπλεκόμενος και τούτον όλε σας. Χαρός, αρών, ήθρες τα νήματος σου, ηθίσας παστρατή, αξιάγαστε και ρήνη και τεβε. Γνωριθήνα έδες ψυχές ημών, την ειρήνη και το μεγαέλε.

0: Προσιλάρων Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσεν. Είδοντες φως εις πυρηνών ημών Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σε πάση Κυρίς τιμή στη φωνές εσίες. Η Θεούς ζωήν ο Υιούς διο κόσμος σε δοξάζει.
1: Εις πέρας προκείμενο,
2: ο έλεος ο Κύριε καταδίωξη με πάσες τας ημέρας της ζωής μου. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει στο που γλωήσει και με κατασκήνωση. Το έλεος σου Κύριε καταδίωξη με πάσες τας ημέρας της ζωής μου.
0: Καταξιώσουν Κύριε εν τη εσπέρα ταύτεν αμαρτία τους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου τους αιώνας. Αμήν. Γένειο του Κύριου του Ελέους εφ' ημάς καθάπριν πείσαμεν επί Σε ευλογητός η Κύριε διδάξομεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόμεν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιο φωτισόμεν τη δικαιωμασή Σου. Κύριε του Ελέους εις τον αιώνα τα έργα του χειρών Σου μη παρήδηση πρέπει, ένωση πρέπει, ύμνωση δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: σου.
1: Τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομε. Κύριο Θεός ημών, ο κλίνας ουρανός και κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι δούλοι υπέκλειναν τα σκεφαλάς. Τους δε αυτών υπέταξαν αφιένα σου την εξ ανθρώπων, αναμένοντες βοήθεια, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύναπ εκδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε τη δέησήν με τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δηλώσου ότι ο δικαιωθής στην οποία σου παζών. Ότι κάτι δείξον εχθρός στη ψυχή με ταπείνωση γίνει τη ζωή με κάθε σαν σκοτεινή σου ως νεκούς αιώνους και κηδείες συνεπέ με το πνεύμα. Ένε μη ταράχθη καρδία μου εμνή στην ημερών αρχή να μελέτησα εν πάση της έργης επί μας θυκνών σε μελέτων. Δύο πέτας από σέτας χείρας μου η ψυχή μου γιάννη δρόση ταχύς άκουσον μου κήρυξε λίπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιηθήσω με τις καταβαίνουσινες λάκων. Ακουστών πίσω με το περίο του ελαιός του πίση ήπλης αγνωρίσω με Κύριο δεν είναι πορεύσω μου του ορσέρα την ψυχή μου. Εξούν με εκ των εχθρών μου Κύριε πως κατέβηκον εντάξω με του πίνου το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στα οθόν δικής με υγεία ευθεία είναι και είναι το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψει ως την ψυχή μου. Και εν το έλεγχο ξελθέρφη σου χτούρουν και απολύσει πάντα σου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι.
1: Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
0: Ξομολογήστε το Κυρίο ότι εγώ

0: και επεφάνανε μη, ευλογημένος ο εχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου γίνεται ο άκτου και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κυρίος και επεφάνανε μη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Το υπηρέτη του Χριστού Πορφυρίου, χάρη το θέντη δωρεές εξαισίες, ως υπόμεθα δεόμενη εκ βάθους ψυχής, Άγιε Πορφύριε, ταπεινών ο προστάτης, λύτρωσε δεόμεθα πατρική σου πρεσβεία, πάσης ανάγκης νόσων και δεινών, τους ετουμένους στη χάρη τη Θεία σου.
1: Ο Ξαπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ευαρεστήσας το Χριστό εν το κόσμο, ετ' αγγέλο φωτεινών συγχορεύεις, εθόν τον ένων άλικτων προσφέρεις το Θεό, όσοι επορφύριε μισθά των απορρίτων, αποκρυφωνώστατε μυστηρίων βαθέων, αδιόραν

0: Θεό το και να στεινάστη η σου λαλήνη ανάξη. Η μίγαση προείστε σε πρεσβεύουσα τη σήμα σε ρίσα του εκτός σου των κινδύνων. Τη δε διεφύλαξε νέος νυν ελευθέρους. Ο κάπος το με δεσμήνα έξου στους γαρδούλους όζησαει εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου είναι οποίον είμαι στη διαπαντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρών είναι οποίον σε πείσα όπως αν δικαιωθήσαν του λόγιου σου και νικήσαν το κρίνες τέσσερα. Η δούγαρα ανομία συνελήθην και νομαρτίες εκείσαι με μήτρη μου η δούγαρα αλήθεια ενεγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου. Εδήλωσάς με ραντίς με ισόβε και καθαριστήσον, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσον. Ακουτίζει μια γαλλία συγκέφρωση, να γαλλιάσουν τα οστέ, ταπεινωμένα απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών και πάσα νομία με εξάλληψαν. Καρδία καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέ συγκέντρωση τη εγκάτη μου, μια απορρίψιμο του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μια αντανέλησα πέρα. Αποδώσμη την αγαλία σου του σωτηρίου και πνεύματι και μορικό στήριξό μου, διδάξαν όμω το σωτήριο σου και σε βίσε πισέ επιστρέψει. Ρίσε με ξεματών ο Θεός τη σωτηρία μου αγαλία στη γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε Ταχύλ μου ανοίξει και το στόμα να αναγγελεί την ένεσή σου ότι θέλει σα θυσία να το κάνουν καθόματα και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο Θεό που εξουδενώσει αγάθουν κύριε την ευδοκία σου θυσιών. Και οικοδομηθεί τα τυχαίου Ιερουσαλήμ τότε ευδοκίσει τη θυσία δικαιοσύνη σαν αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί θυσιαστηριών σου μόσχο.
0: Όγιε του Θεού πρεσβευέ υπερήμων, πολύ συνεχόμενο πειράσμη, προσεκαταφεύγω. Ως μεσίτη προς τον Θεό, ειρήνευσον Πάτερ την ζωή μου και πάψον σάρων αθλίας καρδίας μου.
2: Οσία του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών, ψίος ανήσα σου την ζωή, ευχέσουν οι νέρες παρησίαν προς τον Θεό, σον μεσιτεύεις ασθενούντας, Πάτερ καινείς νοσήματα.
0: Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ημνών τον σωτήρα εν ουρανής, φρουρίστας μονάσου εν το άθο και Αττική, παρέχον την χάρη

0: Πρεσβεύει νετούντες προσωτήρα και βοήθεινε κινδύνης και θλίψες.
1: Όσοι για του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, αγαλώμενοι πάντες σου χωροκραζόμεν, σου τους αυτούς πατερενώντες και τους αγώνας σου, κατά του άρχοντος των αγκαθάρτων πνεύματων, ουμανία σωσίε σώζε ημούντασε.
0: Όσοι για του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, ταπεινός έως άκρας υπακοής πρότυπων, όντως ασκουμένων εγένου όριεν αθωνήν, και εις την ευγείαν εν τη μόνη χαρά λάμπους, ώστε χάριν έλαβες πλήττην τους δαίμονας.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, απορρίτων των μίσθη θαυματουργών οσίων, πάσης Αττικής των προστάτην πάντες δοξάσομεν, ύμνης εξαίροντες των χαρισμάτων το πλήθος, διό

0: και επί την εμιχαλεπίν του σώματος κάκος είμαι και ίωσε της ψυχής μου το άλογος.
1: Ελέη

0: πίστη του Χριστού ημών, Πορφύριε Οσίε, της Ευβοίας Αγίω Βλάστημα, της Εκκλησίας καύχη μας εκ των και πάντων οσίων, εγκαλώ πίσω.
1: Οσίε του Θεού, πρεσβεύε υπέρ ημών, υψωθήσε παλέσμαση προς των φθονερών των ανθρώπων τίνανων, Θείος Τέφος Πατέρ ελαβές, νικητάς προβάσος ωραιότατος.
0: Οσίε του Θεού, πρεσβεύε υπέρ ημών, γέρας πόνη σου δέδοτε, τα διερμηνεύησε τα μυστήρια και τα μέλποντα προβλέποντα, και σε καίει άστε πάντες

0: όλων ο πατήρ και προστάτης όντως γεγονός, θλιβωμένων εν ζωή η χαρμονή, ως παρέχουν πάση θεία προστασία σου.
1: Όσοι εν του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ρώσιν εν τινείς, σε πορφύρια και εκ τη μεθάση προσφέχοντες θερμές εν προσευχές, ως μεσίτη προς Θεόν τον πανηκτήμονα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φύλαξον ημάς τους θυμώντας σε πορφύριε, χορηγών της μαρτυρίας του εχθρού Χριστού, την προαίρεση και ζέση Θεία

0: לבד, תשפגש הוא שיהיה כפשיחה שישור אנוש אני פשומן היפומוני כאנדריה גלוטונדש אין פירש משקי דינש פיפש אישי ופירי פטרימון אופן פנדש קיני הנמנום אין שם
1: וכשיה תושאו פרש בבי פרימון יום אנוש פש אנוש אנוש יהיה הרפנים השוטיר הכלביש όλη ψυχή και νοή και καρδία και προς αυτόν αναπέμπει την δέηση ότι αυτός προνοεί της και ημών αντιλήπτωρ και γέννητε.
0: Όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι Ρώθωτος εις εμπτυρφού αυσία εκεφαλή χαρή τη Θεία εφανή το Θείον μίστη Χριστού προδηλούσαν η προσελτούσα γινή προς προσκύνησιν πληρώσασα εκ θαυμασμού την ψυχήν ταυτισμά καρπορφύριε.
1: Ήμ και αείμ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην υμνούνται σε Θεότο και άχνατε τα ψυχάς ημών γαλήνης πηγούμε τι του Υιού σου αγάπη θαρούντες και μητρικές σου πρεσβείες ελπίζοντες δεόμενη επιτυχή παραδείσου τερπνού απολαύσεων.
0: Διά σωσόν από κινδύνων πορφύριε σου συγκέντας και παράσκου τη σημονή βοήθεια νόση ως έχων προς Κύριον παρησία.
1: Άχνονται οι διαλόγου των λόγων ανερμηνεύτως επεσχάτων των ημέρων τεκούσα δυσόπισο ως έχουσα

0: ημών, εξάνυψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των ηθημών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου, καύσω καλυβίοντε του όρου άθωνος μίστην, μοναχών το σέμνομα, ιερέων πάντιμον εγκαλοπίσμα, ιατρών άριστον, ορφανών πατέρα, των πιπτόντων σε ανόρθωση, εγνωμενώσιε και των δαιμονόντων την λύτρωση, γαλήνης ημί προξένων και χαράς μεγάλης των αίτιων, όθε συμβόμεν, μη παύσει επισκέπτες θέη μας, ίαστε Πάτερ Πορφύριε και φύλα την δούλου σου.

0: πρέσβευε υπέρ ημών εν απλωτήτη όλη τη ζωή σου διήλθεις και υπηρέτησας Θεότε και ανθρώπους εκτός θε και ημέρας προσευχόμενος σωσιέ και φέρον πόνους ημών Πορφύριε Παμάνκο.
1: Οσιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών πατρική σου πρεσβεία εξητούμεν τρισμάκαρ προς τον Θεόν ημών να διασωθόμεν δίνων και μανίας πονηρού πολεμήτωρος φαρούντες πάτερ της η μεγάλη εσπλαθία.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι η αγαπήθη συμφόλων ως αγάπην πηγάζουν και πλημμυρών ημάς πληγάστε θεραπεύον δαιμόνια εκβάλλον και εκ πόνων λυτρουμένος παρέχον χάρη δαΐ της ετουμένου

0: πρεσβευε υπέρ ημών ελέησον ηκέτας και προσπιπτοντάς την εσπλαχνία της συναναμένοντας παρέχον χάριν υγείαν και την μετάνοιο.
1: Οσίε του Θεού πρεσβευε υπέρ ημών λαλήσας ο κοφώσι την ευχαριστίαν ως διά σου σε σωσμένος προσέφερε προς συγγενών θαυμαζόντων και προσκυνούντων σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο νέος ενωσής καταπλήτης πάντας, τερατουργίες σου Πάτερ Πορφύριε, έλκυσας άνωθεν χάριν την ταπεινώση σου.
1: Την οικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην υμνούμε σε Παρθένε, χαριτωμένη ως την ελπίδα το κόσμο δωρήσασαν, τεκούσα πάση

Χέρι στον οσίον η καλόνη και τον ασκουμένο οδηγός και υπογράμμος, χέρι σιερέων

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών δέσποτας χώρισοντας αμίας ημήν. Άγιε επίσκεψη και εις ασθενείας ημών εκενδρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίεστε το όνομά σου, λεχθώ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επίουσιων δώσε μην σήμενο και άφησε μην το αφιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέντες ημών και εμείς ενέκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστε...

θρησία αυτών. Στεφάνουσε κομίσαντο τη αφθασία εξού του Θεού ημών. Σχόντε γιατί ισχύσουν του θυρώνου καθήλων. Έθραψαν και δαιμών τα ανίσχυρα αυτών. Αυτόντε οι και εσύ, Χριστέ ο Θεό, σώσαν

0: Αμήν.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών στην Διαγία Εκκλησία Πόλη, Ιερά Μητροπόλη και Καθέδρα Ταύτη και το Γέννη Πάντης αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Δημιουργέναντα Κυρουβήμ και ενδοξωτέωνα σύντου του Σεραφείου, την αδιαφθόρο θεόλεγου τεκούσαν την όντω Θεοτόκων, σε μεγαλυνωμένη.
0: Δόξα σοι ο Θεό, η ελπίση μόνο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι και Νικία Αγία και εις τους αιώνας στον Άμιν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
0: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, εις την κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν, πανευλαβός και χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τες πρεσβείες των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων μαρτύρων, Ανδρέου του Στρατιλάτου και των συναυτό δυσχυλίων πεντακοσίων ενενήκοντα τριών στρατιωτών, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων Τιμοθέου Αγαπίου Θέκλας, Ευτυχιανού και Στρατηγίου, και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Βαρθολομαίου της Καλαβρίας και Θεοφάνους του εν Ναούσι, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Θεία διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Πορφυρίου.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
8: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
11: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
12: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Sebastí mu πατέρες, πατέρα Σπυρίδωνα και πατέρα Θανάση, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ο κλήρος έλαχες των γενναίων να έρθει πάλι σήμερα κοντά σας και να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο απασχολούσε ιδιαίτερα έτσι τους πατέρες. Ο πατήρ Σπυρίδων μου είπε να αναπτύξω το θέμα για την παρουσία του πιστού στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, όπως όλα τα θέματα της Εκκλησίας είναι πολύ μεγάλα και θα πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη έτσι σημασία σε αυτό το γεγονός ότι η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία δεν είναι μια απλή υπόθεση. Δεν είναι δηλαδή υπόθεση ότι θα πάμε να συναντήσουμε φίλους μας και γνωστούς, καλό και αυτό, αλλά το πρώτο είναι ότι θα πάμε να συναντήσουμε το όνομα της Αγίας Τριάδος. Θα συναντήσουμε την παρουσία του ίδιου του Θεού μας μέσα στην Εκκλησία. Άλλωστε γι' αυτό και οι ναοί, όπως γνωρίζουμε, εγγενιάζονται με μία ιδιαίτερη τελετή που αυτήν την τελεί μόνο ο Επίσκοπος κατά την ημέρα των εγγενείων του ναού. Αυτό μια φορά γίνεται στην Εκκλησία, σε κάθε ναό, και κατατίθενται μέσα στην Αγία Τράπεζα σε ένα ιδιαίτερο μέρος που είναι ακριβώς στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης, το ονομαζόμενο και φυτό. Φυτεύονται εκεί δηλαδή τα Άγια Λείψανα, τα μαρτυρικά των Αγίων, διότι η Αγία Τράπεζα είναι τόπος μαρτυρίου και συμβολίζει τον τάφο του Χριστού μας. Ερχόμαστε λοιπόν αυτό να δούμε και από αυτό να πάρουμε πρωτίστως δύναμη και κουράγιο στη ζωή μας. Ερχόμαστε εδώ αχθοφόροι. Όλοι ο καθένας κουβαλάμε τα βάρη μας, τα οικογενειακά μας, τα προσωπικά μας, τα συζυγικά μας, τα παιδιά μας. Έχουμε πολλά βάρη με τις εργασίες μας, ότι πολλές φορές δεν πάνε και καλά ή άλλες φορές πάνε καλά και ερχόμαστε να τοποθέσουμε στο Θεό μας τους καημούς μας, τις λύπες μας, τις χαρές μας. Ό,τι ευλογημένο δίδει ο Θεός, ερχόμαστε να τοποθέσουμε στο Θεό μας. Το πρώτο λοιπόν που θα έπρεπε, σημείο που θα ήθελα να σταθώ στην αγάπη σας σήμερα θα είναι το ότι για όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία δεν δείχνουμε μόνο τον πόη μας, την εξωτερική μας εμφάνιση στο Θεό μας. Ερχόμαστε με ένα ήθος μέσα στην Εκκλησία. Τώρα το ήθος της Εκκλησίας είναι ένα διφορούμενο πράγμα, ιδιαίτερα στις μέρες μας. Γιατί ο κάθε ένας διαφορετικά τοποθετείται πάνω στο ήθος. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, το καλοκαίρι, παρατηρώντας μέσα στον καύσωνα ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία, άνδρες και γυναίκες, να μην ξεχωρίσω, οι οποίοι μπαίνουν απρεπώς μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή δεν σεβόμαστε το χώρο που ερχόμαστε να μπούμε. Δηλαδή περνάει απ' έξω, έχει μια ευλάβεια ο χριστιανός να μπει, αλλά δεν έχει το ήθος της ευλάβειας. Γιατί το να έχεις μια ευλάβεια δεν λέει τίποτα, αλλά το ήθος είναι αυτό πολύ σημαντικό. Πώς μπαίνεις μέσα στο ναό. Χρειάζεται μια παρουσία κατάλληλη με αυτό που θα συναντήσουμε, το Θεό μας. Είδαμε ποτέ στις αγιογραφίες της Εκκλησίας μας με σορτσάκια τους Αγίους μας? Είδαμε με ξόπλατα τις Αγίες και τους Αγίους? Δηλαδή, αν θέλουμε να πάρουμε ένα μικρό παράδειγμα για να κατανοήσουμε ότι το εκκλησιαστικό ήθος, το εκκλησιαστικό φρόνημα, αυτό κατά βάση όπως το τονίζουμε, είναι κάτι το οποίο συνοδεύεται μέσα από έναν τρόπο κατηχήσεως διαφορετικό από τον σημερινό. Γιατί σήμερα δεν υπάρχει κατήχηση. Όλοι ξέρουν, για παράδειγμα, ότι είναι μία εκκλησία εδώ. Όλοι ξέρουν ότι στην εκκλησία αυτή είναι ένας παπάς που χτυπάει την καμπάνη, είναι ένας νεοκόρος που ανοίγει την εκκλησία. Μέσα σε αυτή την εκκλησία ξέρουν ότι γίνονται γάμοι, βαπτίσεις κτλ. Αυτό το κατανοούμε. Αλλά από εκεί και πέρα, εάν περάσει κανείς από την εξέταση, μια εξέταση εκκλησιαστική, να μας περιγράψει ο κάθε ένας από εμάς, τους σημερινούς πιστούς, πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε μέσα στην Εκκλησία, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί σήμερα έχουμε μορφώσει ο καθένας μία άποψη για το πώς είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχουν οι διδάσκαλοι που διδάσκουν στα παιδιά πώς πρέπει να στεκόμαστε στην Εκκλησία με ευλαβίες. Δεν υπάρχουν μάνες να διδάξουν σήμερα στα παιδιά τους ότι ξέρεις, όταν τα μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία, στεκόμαστε όρθιοι. Δεν αναζητούμε να βρούμε μία καρέκλα μέσα στην Εκκλησία, αλλά κατά βάση πρέπει να είμαστε όση ώρα είμαστε όρθιοι μέσα στην Εκκλησία. Μία μετάγγιση φρονήματος ήθους. Αυτό δεν υπάρχει. Και αυτό έχει ως μεγάλη συνέπεια αυτό το οποίο βλέπουμε.
Δηλαδή, μέσα στην Εκκλησία μπορεί, ας πούμε, δύο άνθρωποι να μαλώσουν, γιατί λέει: εγώ κάθομαι σε αυτή τη θέση και αυτή μου ανήκει. Από πού και ως πού ανήκει. Λέει: εγώ την χάρισα κιόλας στην Εκκλησία. Όταν αγόραζε η Εκκλησία καθίσματα, εγώ πήγα και πλήρωσα στον ιερέα και μου ανήκει αυτή η καρέκλα. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο να λέγεται μέσα στην Εκκλησία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το φρόνημα δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το μάθεις πουθενά αλλού, εκτός από μία κατάσταση σωστής μαθητείας κοντά σε δασκάλους. Και οι δάσκαλοι αυτοί δεν είναι κατά βάση δάσκαλοι των σχολείων μας, γιατί όσο γι' αυτό δεν κομίζω γλάφκα εις Αθήνας, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι πλέον η παιδεία βρίσκεται σε μία άλλη κατάσταση. Δεν είναι αυτή η παιδεία την οποία μας δίδαξαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, φιλόσοφοι και διδάσκαλοι της Οικουμένης, πατέρες και φιλόσοφοι και αρχαίοι ακόμα, αλλά είναι κάτι διαστραμμένο τώρα πλέον, διότι όλα τα πράγματα τείνουν σε μία άλλη, μάλλον εξωστρεφή παιδεία, μία παιδεία ίσονος προσπάθειας, δηλαδή πολύ χαμηλής, όχι όμως μίζωνος προσπάθειας που θέλουμε τα παιδιά μας, εφόσον η προηγούμενη γενιά ήταν σε αυτό το επίπεδο, η επόμενη γενιά θέλουμε να πάει στο ανώτερο επίπεδο. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Λέμε, αφού η γενιά η σημερινή είναι σε αυτό το επίπεδο, μην σας την κατεβάσουμε ακόμα πιο κάτω, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές συγκρούσεις όσον αφορά τον πολιτισμό μας και το ήθος μας. Διότι ένας πεπαιδευμένος άνθρωπος, κατά βάση, ένας μορφωμένος, όπως λέμε, θα πρέπει να έχει την χάρη και την ευλογία του Θεού. Το εκκλησιαστικό λοιπόν φρόνημα διδάσκεται από δασκάλους που οι οποίοι είναι, ας πούμε, ένας παππούς και μια γιαγιά. Διδάσκεται από τον ιερέα. Διδάσκεται από τον ψάλτη. Διδάσκεται από την μάνα εκείνη η οποία κάθεται στο σπίτι και όχι αποκλειστικά δικαιώνεται όταν μια μάνα βγαίνει από το σπίτι για να εργαστεί. Υπάρχει αυτή η κατηγορία ότι κάποιοι πιστεύουν ότι για να είναι δικαιωμένες απέναντι στην κοινωνία και να είναι αποδεκτές, πρέπει να βγουν στον χώρο της εργασίας έξω. Άρα λοιπόν ποιος είναι ο δάσκαλος του παιδιού. Μπουχτίσαμε να πούμε ότι δασκάλες του παιδιού ή οι γκουβερνάντες οι λεγόμενες είναι αλλοδαπές, οι οποίες δεν έχουν τη δική μας κουλτούρα, δηλαδή την δική μας πίστη, την ορθόδοξη κατά βάση, οι οποίες ψυχές αυτές μεν ήρθαν εδώ ταλέπορες και πολύ εξουθενωμένες και οικονομικά αλλά και ψυχικά και ηθικά πολλές φορές, για να βρούνε μία παντοχή, να βρουν ένα μισθό, να στείλουν στην πατρίδα τους, να συντήσουν γονείς, παιδιά, εγγόνια και όλα αυτά. Ναι, όλα καλά, τα δεχόμαστε όπως δεχόμαστε και όλους τους μετανάστες. Στην πατρίδα μας, χωρίς να μπορούμε να ομιλούμε, αν κατά βάση δυνάμεθα να το σηκώνουμε και αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορούμε να το ομιλούμε και αυτό το θέμα. Και αποτέλεσμα έχει ότι αυτή η παιδεία η οποία αναζητείται σαν μαθητεία, σαν γνώση μέσα στο ίδιο μας το σπίτι δεν υπάρχει. Διότι άλλο είναι να ξέρεις ότι μια γιαγιά για να μάθει το παιδάκι να είναι κοντά στην εκκλησία ή μια μάνα θα το πάρει και από την βρεφική ακόμη, αν θέλετε από την κοιλιακή ακόμη παρουσία του παιδιού που είναι μέσα ως έμβριο στην κοιλιά, αρχίζει η μάνα, προσεύχεται, λέει την ευχούλα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», κάνει μετάνοιες, προσκυνεί τις εικόνες, νηστεύει, αγωνίζεται, ασπάζεται τις εικόνες, τις τιμάει, θυμιάζει, κάνει προσευχές. Αυτή είναι μια διδαχή που ξεκινάει από την ημέρα της συλλήψεως του παιδιού. Όταν δε το παιδί γεννηθεί και αρχίζει βλέπει έξω την κοινωνία τι γίνεται, αρχίζει βλέπει μέσα στο σπίτι πρώτα τι γίνεται. Διότι ήδη στα πρώτα χρόνια βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο μέσα στο σπίτι το παιδί, με την κούρα, τη φροντίδα δηλαδή των ίδιων των γονιών. Τι μεταγγίζουν εκείνη την ώρα οι γονείς στο παιδί τους. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Εάν, ας πούμε, δουν γονείς οι οποίοι δεν βγαίνουν από το σπίτι και παραμένουν, ας πούμε, για το Σαββατοκύριακο να κοιμηθούν και να ξεκουραστούν, γιατί όλοι είναι κουρασμένοι άνθρωποι λόγω της πενθυμέρου εργασίας. Παλιότερα, φυσικά, που δούλευαν 6 μέρες οι άνθρωποι και πήγαιναν στην εκκλησία, εκείνοι δεν είχαν ψυχή. Σήμερα, όμως, εμείς που δουλεύουμε και πενθήμερο κατά βάση, ζητούμε και αιτούμε ότι, και διατηνόμεθα και λέμε ότι πρέπει οπωσδήποτε και απαραίτητος να ξεκουραστούμε, μια Κυριακή μας μένει. Ενώ το Σάββατο ξενυχτήσαν ή ίσως και την Κυριακή ή το Σάββατο το βράδυ θα ξενυχτήσουν, τι γίνεται με αυτό το παιδί. Για να μεταφερθεί σωστά ένα εκκλησιαστικό φρόνημα στο παιδί θα πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη προετοιμασία. Δηλαδή
αυτό που γίνεται σήμερα μέσα σε μια εκκλησία, να καταλήξω, είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της διεργασίας η οποία έχει γίνει μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό όταν έρχεστε πολλές φορές εσείς οι άνθρωποι, ταλαιπωρημένοι δε είστε, καταλαβαίνω, έτσι με μια υποτυπώδη πίστη, κάποιοι άλλοι με περισσότερη και κάποιοι άλλοι με πολύ περισσότερη, μας λέει το παράπονο σας, δεν έρχεται πάτερ το παιδί μου στην εκκλησία. Πόσο χρόνο το παιδί σου, λέει 25, 30, 35, 40. Και το θέμα είναι πώς να απαντήσει εκείνη τη στιγμή ένας ερωτώμενος ιερέας, γιατί αυτό το θέμα έχει πολύ βάθος. Δηλαδή δεν είναι του τύπου τις συνταγές που πάτε σε έναν γιατρό και λέτε «γράψε μου τα φάρμακα, δεν πάμε περισσότεροι έτσι». Μα πώς θα σου γράψω φάρμακα αν δεν σε εξετάσω. Εγώ θα έλεγα έτσι προσωπικά αν ήμουν γιατρός. Γιατί κάθε φορά δεν σημαίνει ότι το ίδιο έχεις πρόβλημα. Κάποια φορά πρέπει να διορθωθεί και το πρόβλημά σου. Δεν λέω για τις σταθερές δηλαδή ασθένειες. Άρα λοιπόν δεν είναι τύπου φασόν η πνευματική ζωή και πρέπει να εξιγνιάζεται. Πώς λοιπόν αυτή την κατάσταση τη βιώνουμε, τι μεταδίδουμε στο παιδί μας? Αυτό που βλέπουμε σήμερα μέσα στην Εκκλησία είναι ότι δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη γραμμή. Και θα σας πω αυτό με τα λόγω γνώσεως, για να μην επιρρύπτεται όλη την ευθύνη επάνω σας. Η κύριοι αίτη όλο αυτού του θέματος είμαστε και εμείς οι κληρικοί, ανώτεροι, μεσαίοι και κατώτεροι. Γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία σήμερα. Εμείς αφήσαμε το έργο μας, καταπιαστήκαμε με πάρα πολλές δραστηριότητες, οι οποίες καλές μεν είναι να γίνονται, και εσείς οι άνθρωποι παρασυρώμενοι από το κοινωνικό γίγνεσθε, λέτε ας πούμε σήμερα, ποια είναι η καλύτερη ενορία. Και λέτε, α, είναι η τάδε η οποία ταΐζει κάθε μέρα τους φτωχούς. Λάθος. Δεν είναι η καλύτερη ενορία αυτή που ταΐζει τους φτωχούς. Άλλος λέει, ποια είναι η καλύτερη ενορία? Είναι αυτή που έχει πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Δεν είναι γι' αυτό το τέλειο. Άλλος λέει ότι αυτή η ενορία είναι πάρα πολύ καλή, διότι κάνει πολλές εκδρομές. Α, άλλο κριτήριο. Δεν είναι και αυτό το κριτήριο το τέλειο. Ποιο είναι το κριτήριο το τέλειο? Αν βάλουμε όλα όσα γίνονται μέσα στην Εκκλησία, θα πούμε, αν δεν υπάρχει πρώτα η λατρεία της Εκκλησίας, ο αγιασμός των πιστών, η εξομολόγηση των πιστών, η μετάνοια δηλαδή, η ζωή της μετανοίας, τότε ό,τι και να κάνει η Εκκλησία θα είναι ένας φορέας. Σήμερα που ομιλούμε, οι περισσότεροι οι οποίοι ζουν μακράν της Εκκλησίας, είτε είναι σε μεγάλες θέσεις όπως είναι υπουργικές, όπως είναι διευθυντικές, όπως είναι κρατικές υπηρεσίες, σήμερα ξέρετε γιατί τιμούν την Εκκλησία. Όχι για το έργο το Κύριο που κάνει, διότι δεν υπάρχει εκκλησιαστικό φρόνημα. Μας τιμούν γιατί ταΐζουμε τους φτωχούς. Κανένας όμως δεν ομιλεί για την αληθινή Εκκλησία. Κανένας δεν λέει το σωστό, δεν περιγράφει σωστά την Εκκλησία. Ακόμη και εμείς οι ίδιοι που είπα προηγουμένως αυτά τα τρία παραδείγματα, βλέπουμε ότι είμαστε και εμείς μέσα σε μία πλάνη. Ενώ εμείς το θεωρούμε δεδομένο ότι είναι πολύ ωραία αυτά που λέμε. Θέλουμε μία ενορία με δραστηριότητες. Αλλά συγκρίνουμε ή μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνει εκείνη η ενορία που κάθε μέρα χτυπάει την καμπάνα και τελεί τον όρθρο και την Θεία Λειτουργία σε καθημερινή βάση? Αντιλαμβάνεστε τι δημιουργεί, τι βάσεις πνευματικές δημιουργεί? Γιατί αυτό εμείς το απορρίπτουμε. Δεν θέλουμε πολλά πολλά κύριε λέισον. Δεν λέει και ο κόσμος τα πολλά τα κύριε λέισον, λέει τα βαριέται και ο παπάς. Είναι λάθος φυσικά, γιατί πώς είναι δυνατόν να βαρεθεί κάποιος την προσευχή? Τη βαριέται ένας ο οποίος δεν την πιστεύει πραγματικά. Ένας που πιστεύει όμως αληθινά και πραγματικά, που δημιουργεί μια βάση ήθους από την προσευχή του, ποτέ δεν πρόκειται να κουραστεί για αυτό που κάνει. Άρα λοιπόν το έργο, το Κύριο που παράγει η Εκκλησία και κατά τον τρόπο αυτό μορφώνει τους ανθρώπους πνευματικά, τους μας ανδρώνει και μας κάνει δυνατούς και γενναίους χριστιανούς, είναι ότι μας δίδει μέσω των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας το εκκλησιαστικό φρόνημα, αυτό το εκκλησιαστικό ήθος, αυτή την στάση η οποία στεκόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε, αμέσως αν μπει κάποιο γκρουπ
ας πούμε, ανθρώπων. Μέσα σε μία εκκλησία πάμε σε ένα προσκύνημα, δείχνουμε τι ήθος έχουμε. Πάμε όπως ακριβώς πάμε σε κάποια μνημεία και αξιοθέατα, με τον ίδιο τρόπο προσεγγίζουμε και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οποιοδήποτε προσκύνημα εκκλησιαστικό εξυπακούεται, να δείτε με ποιον παρόμοιο τρόπο. Δηλαδή όπως κάνουμε σε ένα κοσμικό κτίριο ή αξιοθέατο, με τον ίδιο τρόπο μπαίνουμε και μέσα στις εκκλησίες. Αυτό δεν δείχνει φυσικά το ήθος μας. Ή ας πούμε, δεν υπάρχει ήθος σήμερα στα παιδιά που εκκλησιάζονται. Αν επιτρέπει το Υπουργείο να εκκλησιαστούν τα παιδιά, για παράδειγμα, δεν υπάρχει το κατάλληλο ήθος. Γιατί δεν έχει διδαχθεί το παιδί. Τρώει τσίχλα. Πολλοί από εσάς τρώτε τσίχλα μέσα στην εκκλησία. Πίνετε νερό μέσα στην εκκλησία. Το μπουκαλάκι το αφήνουμε κάτω. Σκουπίζουμε με το χορτομάντιλο, το πετάμε κάτω. Ο νεοκόρος πρέπει να τα μαζέψει μετά. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δείχνει ότι δεν σεβόμαστε στον τόπο που βρισκόμαστε. Συζητούμε μεταξύ μας. Σχολιάζουμε όταν μπαίνουμε στο ναό. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιες Σοφιές και οι ναοί οι οποίοι έχτιζε το Βυζάντιο, που ήταν ας πούμε στο ζενίθ της θεολογίας, η ναοδομία, η αρχιτεκτονική, η αγιογραφία, έφτιαχνε ναούς όχι υψηλούς γοτθικούς σχήματος, αυτού που πας ας πούμε σήμερα στην Ευρώπη ή πας στον Άγιο Πέτρο στην Καθολική Εκκλησία, στον Άγιο Πέτρο στη Ρώμη ή πας αλλού, εκεί μπαίνεις μέσα και λες «Αχ, εγώ τι είμαι, ένα κουνουπάκι μέσα στο Θεό». Ενώ στο Βυζαντινό ναό μπαίνεις μέσα και αισθάνεσαι πολύ διαφορετικά. Δεν υπήρχε πολύ φως μέσα στην εκκλησία. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, αν κάποιος μπει μέσα στην εκκλησία, θέλει να ανάψουν όλα τα φώτα. Δεν το λέμε. Στο γάμο, ανάψτε όλα τα φώτα. Στη βάπτιση, θα μας ανάψετε, Πάτερ, όλα τα φώτα. Τι δείχνει αυτό το ήθος μας? Θέλουμε τη λάμψη. Να φανούμε. Ενώ η εκκλησία λέει το αντίθετο. Εσωστρέφεια μέσα μπείτε και δείτε τι έχει η καρδιά σας μέσα. Και αυτό ξεράστε, αυτό βγάλτε μέσα σας, γιατί αυτό θα σας ωφελήσει. Υπάρχει λοιπόν μία μεταφορά διαφορετικών κόσμων, άλλου ήθους μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ορθόδοξοι είμαστε μεν, κατά γράμμα ή κατά τα χαρτιά, αλλά δεν είμαστε κατά το πνεύμα και το ήθος Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γιατί μεταφέραμε όλη την Δύση μέσα σε έναν Ορθόδοξο ναό. Γι' αυτό και σήμερα όλα έχουν χάσει το μέτρο τους. Δεν υπάρχει μέτρο σήμερα, γιατί ο κάθε ένας προσπαθεί να προβληθεί μέσα στην εκκλησία. Μα λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, σχολιάζουμε ένα γάμο μέσα στην εκκλησία, ας μας επιτρεπεί η λέξη να σχολιάσουμε, τη λέξη σχολιασμός, ας πούμε, πώς μπήκαν οι άνθρωποι μέσα στην εκκλησία. Πολλές φορές, ειλικρινά σας καταθέτω, ότι όταν μπαίνει μια νύφη στον ναό, παρότι της έχω βγάλει τις άδειες γάμου, συζήτησα μαζί της, την εξομολόγησα, όταν έρχεται δεν την αναγνωρίζω, έρχεται άλλος άνθρωπος. Συμβαίνει δηλαδή να χάνει το πρόσωπο την αξία του και μεταμορφώνεται το πρόσωπο σκαρνάβαλος μέσα στην εκκλησία για να δείξει αυτό που πραγματικά θέλει και πραγματικά ποθεί. Τι είναι? Το να γίνει η λάμψη. Να γίνει το κέντρο, το πρότυπο, να είναι το τόπο, ας πούμε, της χρονιάς. Να μιλήσουν όλοι για αυτό το πρόσωπο. Αυτό δεν το θέλει η Ορθόδοξη Εκκλησία κατά βάση. Γι' αυτό το ήθος είναι μια δύσκολη έννοια να μπορέσεις να την μεταφράσεις σε ανθρώπους οι οποίοι κατά βάση δεν μπορούν να σε καταλάβουν. Διότι μπορεί να σου πω και τρελό στο τέλος, εφόσον δεν θα καταλάβουν αυτά που λες, θα δει ο άνθρωπος ότι το ήθος το οποίο επαγγέλλεται αυτός ο παπάς που μας ομιλεί τώρα δεν είναι δυνατό να το βιώσουμε, γιατί αυτό ζει σε άλλες εποχές. Πολλοί από εσάς αυτή την ώρα που ομιλώ θα έχετε αυτή την άποψη. Όμως εμείς οι ιερείς οφείλουμε να είμαστε η ταγή. Οφείλουμε να είμαστε

Ξέρετε, αν είσαι άνθρωπος που βγήκες πολύ στο εξωτερικό και ήρθες σε επαφή με ανθρώπους, με το πνεύμα μου που κουβαλούσε από την Ελλάδα, για παράδειγμα, εμείς τι πνεύμα έχουμε και μέχρι σήμερα. Αχ, καλός αυτός ο ξένος άνθρωπος. Να τον βαφτίσουμε, Πάτερ, να κάνουμε ένα ψυχικό, να κάνουμε κάτι καλό. Το βλέπουμε με μια αφέλεια ότι όπως εμείς είμαστε εδώ, ένας με τον άλλον, έτσι αισθάνεται και ο άλλος. Λέω λοιπόν, σκεπτόμενος, ότι εάν θέλω να πω σε κάποιον αλλοδαπό να γίνει ορθόδοξος χριστιανός και να μπει μέσα στην εκκλησία μας, στο ναό μας, ντρέπομαι να του το πω, εγώ που είμαι παπάς. Γιατί θα σκεφτώ ότι όταν θα μπει μέσα θα δει όλα τα κουσούρια μας. Όλα αυτά τα οποία δεν διορθώνονται ποτέ, παρότι τα τονίζουμε και τα λέμε πάλιν και πολλάκις, δεν διορθώνεται ποτέ τίποτα. Όταν ήμουνα ιεραποστολή στη Μαδαγασκάρη πέρυσι και σκεφτόμασταν εκεί τι να κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους για να δώσουμε ενάψματα να προχωρήσουν πιο μπροστά, γιατί είναι πάρα πολύ πίσω, είχαμε σκεφτεί και αποφασίσει με τον εκεί επίσκοπο και τους πατέρες που κάναμε την ιεραποστολή να φέρνουμε από Μαδασκαρέζους από εκεί, ηθαγενείς, να τους φέρνουμε στην Ελλάδα κάθε χρόνο με δύο υποτροφίες, να φέρνουμε δύο ανθρώπους και μετά, πριν φύγω από τη Μαδαγασκάρη, το δούλευα όλες αυτές τις ημέρες που βρισκόμουν εκεί, κάθισα στον επίσκοπο και του είπα, ξέρετε, συζητήσαμε με αυτό, το αποφασίσαμε αυτό, αλλά εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ τη νύχτα εύκολα στο κρεβάτι που πάω. Μα τι συμβαίνει, γιατί δεν μπορείς? Και τι λέω, σκέφτομαι, όταν έρθουν και δουν εμάς πώς ζούμε εδώ στην Ελλάδα, διατηνόμενοι που είμαστε χριστιανοί κατά βάση, αλλά δεν μιλάμε ο ένας με τον άλλον μέσα στην εκκλησία, ότι σκουντάμε όταν πάμε να πάρουμε το αντίδωρο, γιατί λέει ο μακαρισμός, ο άγραφος, μακάριος όποιος κοινωνήσει πρώτος, όποιος πάρει αρτοκλασία πρώτος, όπως πάρει το αντίδωρο πρώτος. Δεν το ξέρω που το γράφει αυτό, δεν το γράφει. Άγραφη παράδοση. Συγγνώμη. Και να δει επίσης όλες τις άλλες ενέργειές μας και πράξεις και το ήθος το οποίο εκδηλώνουμε μέσα στην εκκλησία μας, να μαλώνουμε μεταξύ μας, να καυγαδίζουμε. Και λέω, αυτούς τους ανθρώπους εμείς τι έχουμε να τους προσφέρουμε? Εμείς λέμε ότι είμαστε καλοί χριστιανοί και χαιρόμαστε να βαπτίσουμε έναν αλλοδαπό και καλώς το πράττουμε. Όμως πού τον φέρνουμε? Σε τι ήθος εκκλησιαστικό θα του διδάξουμε? Αφού ό,τι του πούμε θα βγει ένας Τετάρτη και Παρασκευή έξω στα κέντρα και θα περπατάει ο αλλοδαπός που βαπτίστηκε και θα δει ότι η καταβασία πάει σύννεφο. Κατρώνει οι άνθρωποι ό,τι βρουν μπροστά τους. Δεν τηρεί κανείς τις νηστείες. Θα μπει ένας άνθρωπος μέσα στην εκκλησία και θα δει κάποιους και κάποιες με το που ανοίγει η πόρτα ή θα αισθανθούν ότι άλλαξε ο ήχος από το άνοιγμα της πόρτας, θα γυρίσουν πίσω να δουν ποιος είναι. Τι να πω άλλο για την παρουσία μας μέσα στην εκκλησία? Να σχολιάσω 2-3 άλλα κακώς κείμενα από τα εκατοντάδες που θα μπορούσα να σας αραδιάσω, γιατί το θέμα, όπως είπα, είναι πολύ μεγάλο. Να σχολιάσω ότι όταν πεθαίνει κάποιος δεν έρχεται η χείρα ή ο χείρος στην εκκλησία, γιατί λέει, έτσι λέει η παράδοσή μας, το θεωρούν διασκέδαση το να έρθει κάποιος στην εκκλησία. Αυτό είναι όμως ήθος. Προχθές έκανα μία βάπτιση στο ναό και 2 μέρες πριν πεθαίνει η μάνα της μητέρας που θα βάπτιζε το παιδί. Και ήρθε λοιπόν και μου λέει, Πάτερ, πέθανε η μάνα μου. Όλοι μου λένε να αναβάλω τη βάπτιση. Εσείς τι λέτε? Να κάνουμε τη βάπτιση. Και μαζεύτηκε λοιπόν όλος ο κόσμος στην εκκλησία, τελέσαμε τη βάπτιση και εγώ, αντί κηρύγματος άλλου, είπα, θέλω σήμερα να επενέσω τη συγκεκριμένη μάνα, το ανδρόγυνο, το οποίο χθες έθαψε τη μάνα, τη γιαγιά δηλαδή του παιδιού που βαπτίσαμε, και σήμερα, 2 μέρες μετά την κηδεία, τελέσαμε και το μυστήριο του βαπτίσματος. Κατανοούμε τι λέω? Κατανοούμε ότι δεν έχει καμία σχέση μέσα στην εκκλησία μας το ένα με το άλλο? Συμβαίνει ο θάνατος, ευνίδιος είναι. Πώς θα αλλάξει ο γάμος, δηλαδή, γιατί να αλλάξει? Ποιος μας είπε να το αλλάξουμε εμείς αυτό και να λέμε αυτό δεν γίνεται και εκείνο γίνεται? Ποιος ομιλεί μέσα στην εκκλησία? Εμείς

0: οι έξυπνοι ή ομιλούν οι πατέρες της Εκκλησίας που δεν λένε αυτά που λέμε εμείς? Γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε? Ή ας πούμε, αν πέσει το μνημόσυνο Τετάρτη, λέμε πρέπει να το κάνουμε πιο μπροστά ή πρέπει να το κάνουμε πιο μετά? Ποιος το είπε αυτό, ότι τα 40 πρέπει σώνει και καλά να γίνουν πιο μπροστά ή πρέπει να γίνουν πιο μετά? 40 σημαίνει 40 ακριβώς ημέρες. Τετάρτη, επίσης Τετάρτη θα το κάνω το μνημόσυνο του 40 ημέρο. Τα 9 μέρα πέσαν Τρίτη, Τρίτη θα τα κάνω. Ο χρόνος έπεσε Δευτέρα, Δευτέρα θα το κάνω. Ποιος το λέει ότι μπορούμε εμείς να μεταθέτουμε ό,τι θέλουμε? Στο πνεύμα λοιπόν αυτής της οικονομίας που είναι παρανομία, κοινώς το βόλεμά μας, φεύγουμε από την παράδοσή μας. Ένα από εδώ, ένα από εκεί, ένα από αλλού, γίνεται το γκρέμισμα. Δεν μπορεί να φωτίσεις κάποιον άνθρωπο να του πεις: μα εσείς λέει οι παπάδες, μια έτσι τα λέτε, μια άλλη ως τα λέτε, μας έχετε ζαλίσει. Ναι, αλλά και ποιοι είναι αυτοί που ζαλίζουν τους παπάδες και τι ζητούν? Βλέπετε σε όλα τα πεδία δράσης, αν αναφερθώ σε παρουσία, βλέπω ότι λείπει το εκκλησιαστικό ήθος. Όταν λοιπόν χάνεται αυτό, πούμε για παράδειγμα, ένας κλέφτης, να το πω πιο εύκολα. Ξεκινάει το παιδάκι και κλέβει το μολύβι του συμμαθητή του. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, το διορθώνουμε ή όχι? Η σωστή μάνα και ο σωστός πατέρας του λέει: αυτό δεν σου το αγόρασα εγώ. Πού το βρήκες? Μου το έδωσε ο συμμαθητής. Σου το έδωσε ή το πήρες? Αρχίζει η ανάκριση. Τελικά βγαίνει ότι το πήρε. Αύριο το πρωί θα πάμε μαζί, θα αγοράσουμε ακόμη ένα μολύβι, θα κάνεις δώρο στο συμμαθητή σου αυτό που έκλεψες και θα του κάνεις ένα αυτό που πήρες και το στέρισες μια μέρα και θα του ζητήσεις μπροστά μου και συγγνώμη και μπροστά στη δασκάλα. Μαθαίνει το παιδί μετά να μην ξανακλέψει. Αλλά εσύ λες, το δικό μου το παιδί θα πάω να το εκθέσω στη δασκάλα και να πω ότι έκλεψε? Απαπαπαπαπα, τέτοια πράγματα. Γι' αυτό σήμερα η κλοπή είναι ένα πραγματάκι το οποίο ξεκινάει από το μικρό, δεν διορθώνεται στη ροή του χρόνου και με αποτέλεσμα να φτάνουμε στα αποτελέσματα. Αυτό είναι και με το λειτουργικό ήθος της Εκκλησίας, με το εκκλησιαστικό ήθος εν γέννη, με το φρόνημα αυτό που πρέπει να καλλιεργούμε. Αν δεν μεταδώσουμε σωστά την πίστη, λέει λοιπόν άλλο παράδειγμα, βαπτίζει ο ανάδοχος το μωρό και φέρνει το μωρό στην Εκκλησία να το μεταλάβει. Ακούω τώρα λοιπόν το άηθες της εποχής. Τρεις θείες κοινωνίες μετά τη βάπτιση. Πού το βρήκαμε αυτό? Ποιος το είπε αυτό? Πού τεκμηριώνεται αυτό? Ποιος από τους Αγίους Πατέρες είπε ότι μετά το βάπτισμα θα κοινωνήσει τρεις φορές? Λάθος. Πόσες φορές θα κοινωνήσει? Κάθε θεία λειτουργία. Αυτό πρέπει να πει ο παπάς. Και αυτό πρέπει να λέει και ο ανάδοχος. Ακούστε τώρα το αποτέλεσμα. Πολλές φορές συνέβη, για να δείξουμε το εκκλησιαστικό ήθος μας που πορεύει. Φέρνει ο ανάδοχος το παιδί να το κοινωνήσει μία, το φέρνει δύο, τρεις, εξαφανίζεται μετά, μετά μπορεί να εξαφανιστεί για όλη τη ζωή φυσικά, αφού δεν υπάρχει ο σωστός τρόπος και δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που ανέλαβε ως ανάδοχος δεν έχει τέρμα, αλλά μόνο ο θάνατος το σταματάει στην επίγεια ζωή και η απολογία θα γίνει στον Κύριο για ό,τι έπραξε προς τον αναδεκτό του ανάδοχος. Μπορεί να εμφανιστεί 3 ετών, να πάρει το παιδί κάποια στιγμή και να το κοινωνήσει. Και μετά ξανά να το κοινωνήσει. Έτυχε λοιπόν μπροστά μου να πει το παιδάκι στον ανάδοχο: εσύ καλά μου φέρνεις να κοινωνήσω, αλλά δεν βλέπω εσύ να κοινωνείς ποτέ. Άρα δεν θα κοινωνήσω και εγώ. Το ήθος είναι αυτό που μεταφέρεται όχι μόνο με το λόγο, αλλά μεταφέρεται με τις πράξεις. Γι' αυτό η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και να στεκόμαστε σωστά μέσα στην Εκκλησία, το πώς στεκόμαστε, κάποιοι δε κυκλοφόρησαν και βιβλία για το πότε πρέπει να σηκώνεται κάποιος πρώτη να κάθεται. Εγώ θα σας πω, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο βιβλίο στην Ορθόδοξη παράδοσή μας, στην Ορθόδοξη παράδοσή μας, το τονίζω πάλι, αλλά υπάρχει μόνο η άσκηση στην Εκκλησία μέσα και το στασίδι που δεν υπάρχει σήμερα εκτός από λίγους νόους και βλέπω και στο ναό σας έχετε ολίγα στασίδι. Το στασίδι τι είναι? Να στέκεσαι λιγάκι για να μην πέσεις και να είσαι όρθιος Ασκητικά δηλαδή η Εκκλησία ορίζει να είμαστε μέσα στην Εκκλησία, να προτιμούμε μάλλον να είμαστε όρθιοι. Αλλά όλοι είμαστε άρρωστοι μέσα στην Εκκλησία. Δεν είμαστε άρρωστοι στο σώμα, προσέξτε. Είμαστε άρρωστοι στην ψυχή, ασθενή η ψυχή και ασθενή το σώμα. Και ερχόμαστε εδώ στην Εκκλησία να βρούμε τη σεσλόγ μας για να ξεκουραστούμε. Για δείτε, στο Άγιον Όρος όσοι πηγαίνουν που είναι αυστηρά, υπάρχουν ένα γύρο στα σίδια. Στο κέντρο δεν υπάρχει καμία καρέκλα. Στις σερβικές, σλαβικές εκκλησίες στη Ρουμανία, αν επισκεφτείτε, δεν υπάρχει προς το παρόν. Γιατί τώρα να αρρωστήσουν και εκεί οι άνθρωποι, όπως εμείς οι Έλληνες κατά βάση είμαστε άρρωστοι, πόδια, χέρια, τέτοια, όλα αυτά τα πράγματα, είμαστε όλοι άρρωστοι κατά βάση. Κανένας δεν θέλει να ασκηθεί ακόμα περισσότερο, αφού και το θέμα της νηστείας σήμερα είναι διαπραγματεύσιμο θέμα μεταξύ πνευματικού και εξομολογουμένου. Αλλάζει το ήθος μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, η παρουσία μας μέσα στο ναό έχει πολύ μεγάλη συνάρτηση με το ήθος, το οποίο πρέπει να ανακαλύψουμε, πρέπει να το βρούμε όσο είναι νωρίς, διότι δεν μπορούμε να γίνουμε δάσκαλοι μετά σε αυτούς, στις επόμενες γενιές. Δεν το μεταδώσαμε στα παιδιά μας όσο πρέπει. Και το καταλαβαίνεις αυτό πηγαίνοντας σε ένα ναό και βλέπεις τις ηλικίες μέσα. Βλέπεις ποια είναι η υπερισχύουσα ηλικία μέσα στο εκκλησιαζόμενο πλήθος. Κατά βάση είναι οι άνθρωποι των 50, 60, 70 ετών, οι οποίοι είχαν κάποιο ήθος από τους γονείς. Κάποιο. Όχι το τέλειο. Η επόμενη γενιά είχε κάπως χαμηλότερο και οι τωρινές γενιές δεν ξέρουν τίποτα τι να διδάξουν τα παιδιά τους. Δεν κάνουν την προσευχή τους στο τραπέζι, στο σχολείο δεν γίνεται η προσευχή, σε κάποια δεν γίνεται καθόλου. Δεν υπάρχει μια σωστή καθοδήγηση, δεν υπάρχει αυτό που λέμε το ήθος. Ένα δεύτερο που ήθελα να πω σχετικά με τη συνάρτηση της παρουσίας μας μέσα στον Ορθόδοξο ναό μας, των χριστιανών, είναι και η συνέπεια. Δεν είμαστε συνεπείς ποτέ στο πρόγραμμα της Εκκλησίας. Εάν σήμερα είχα τη δυνατότητα να σας προσφέρω από ένα εισιτήριο τον καθέναν σας από εδώ, από τους ιερείς ξεκινώντας μέχρι τον τελευταίο τον νεοκόρο, ας πούμε, όλους να σας συμπέρα και να σας πρόσφερα ένα εισιτήριο για να πάτε δωρεάν σε ένα θέατρο, γράφει επάνω στο εισιτήριο ώρα έναρξης, δεν λέει το τέλος, ποτέ δεν λέει το τέλος, και πάμε την ώρα της έναρξης, μάλιστα πάμε μισή ώρα πιο μπροστά για να παρακολουθήσουμε το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τελετή, την εκδήλωση, οτιδήποτε. Στο έργο του Χριστού, τι ώρα προσερχόμεθα? Ποια είναι η συνέπειά μας για να κατανοήσουμε πόσο μεγάλη αξία έχει, αδελφοί μου, η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία? Εγώ παρατηρώ, διότι ο ιερεύς, ξέρετε, με τις κινήσεις που κάνει, εντοπίζει, ξέρετε, ο παπάς στο Άγιον Όρος, ο ηγούμενος, πρωί-πρωί στην ακολουθία του μεσονυκτικού, που δεν τελείται τώρα στις ενορίες, σε μερικές ενορίες τελείται μόνο τις Κυριακές πρωί, αλλά σε μερικές ενορίες δεν τελείται, σε πολλές, τις περισσότερες δεν τελείται. Στο Άγιον Όρος όμως, την ώρα του μεσονυκτικού, ο ηγούμενος παίρνει μία λαμπάδα και περιφέρεται σε όλα τα στασίδια για να δει πού είναι ο Αβακούμ, πού είναι ο Αβέρκιος, πού είναι ο Παχώμιος και τα λοιπά. Α, δεν ήρθε, θα τα πούμε μετά. Που σημαίνει αυτό, είναι πολύ σημαντικό να αγρυπνήσει κάποιος, να σηκωθεί να πάει στην Εκκλησία. Εντοπίζουμε λοιπόν και εμείς οι ιερείς εσάς. Ένας, ας πούμε, παπάς που είναι χρόνια πολλά στην ενορία μου, εγώ πραγματικά το λέω, ας πούμε, με βάση το μυαλό που μας χαρίζει ο Θεός, άμα βγω το πρωί, ας πούμε, το Ευαγγέλιο, θα βγεις με το Ευαγγέλιο την Κυριακή το πρωί, στο Ιωθινό Ευαγγέλιο, και θα βγάλεις έξω να το προσκυνήσει ο κόσμος, ξέρω ποιος λείπει. Από τους τακτικά εκκλησιαζόμενους, δεν είναι πολύ δύσκολο αυτό να το πετύχει ένας παπάς. Αν είναι και πολύ προσεκτικός, ξέρει πού βρίσκεται, τι κάνει κτλ. Και εντοπίζει και ποιος λείπει. Μετά γίνεται η δεύτερη φορά που βγαίνει ο παπάς. Βγαίνει να θυμιάσει την τιμιωτέρα. Περνάει όλα τα καθίσματα. Δεν βλέπει. Άντε, δεν ήρθαν ακόμα. Θα βάλει ευλογημένη βασιλεία, θα γίνει μικρά είσοδος. Δεν θα δει στη μικρά είσοδος ότι απουσιάζουν πιστοί. Θα γίνει η μεγάλη είσοδος. Ή θα βγει να πει το Ευαγγέλιο. πάλι γίνεται, πάλι εντοπίζει. Πότε λοιπόν εντοπίζουμε ότι έρχονται οι πιστοί? Τελειώνει η εκκλησία στις 10, θα έρθουν 10 παρά τέταρτο. Αυτό όμως δεν είναι συνέπεια σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να μετέχουμε δηλαδή συναδρόμενο. Εχθές, Θεία Λειτουργία. Έρχεται μια ψυχή, 9 η ώρα τελείωσε η Θεία Λειτουργία, η καθημερινή ημέρα. Υπάρχουν και διαβαθμίσεις. Πότε τελειώνει, ας πούμε, μια καθημερινή, πότε ένας πιο επίσημος Άγιος, πότε η Κυριακή τελειώνει, ας πούμε, αργότερα. Λοιπόν, έρχεται μια ψυχή και δείτε το ήθος τώρα. Αλλά μη γελάσετε, σας παρακαλώ. Αυτό ας το πάρουμε σαν ένα μικρό χαστούκάκι ο καθένας μας. Εγώ τελείωσα, μοίρασα και το αντίδωρο, έκλεινα τα δημόθυρα. Λέει, Πάτερ, θα με κοινωνήσετε? Και της λέω, πού ήσουνα στη Θεία Λειτουργία? Λέει, την παρακολουθούσα από το ράδιο και ήρθα τώρα να κοινωνήσω. Λέω, κατά τον ίδιο τρόπο, όπως την παρακολουθούσα από το ράδιο, να σε κοινωνήσει και το ράδιο. Το ίδιο πράγμα είναι, για να πω για το ήθος μας, γιατί προσέξτε, είναι μερικά πράγματα που δεν τα προσέχουμε, αλλά δημιουργούν και γεννούν αιτίες μιας υπολανθάνουσας θρησκευτικότητας. Εγώ θα το τονίσω. Εσείς μπορείτε να βγάλετε αποτελέσματα και τα πορίσματα. Λέω, εκκλησιαζόμαστε σε μία Θεία Λειτουργία. Τελειώνει η Θεία Λειτουργία, όσοι να πάρουν το δώρο, πήραν το δώρο. Τι είναι, ποιο είναι το δώρο? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όταν όμως τελειώσει η Θεία Λειτουργία, δίδεται και το αντίδωρο. Τώρα ένας που πήρε το δώρο, κατά βάση δεν χρειάζεται το αντίδωρο. Τώρα μπορεί να παρεξηγηθώ με αυτό που λέω. Αφού πήρες το δώρο, παιδί μου, το αντίδωρο δεν το χρειάζεσαι. Όμως εμείς παίρνουμε για το σπίτι. Παίρνουμε για, για το παιδί μας που δεν εκκλησιάστηκε. Παίρνουμε για την αδελφή μας, για τον σύζυγο που δεν εκκλησιάστηκε. Ερωτώ λοιπόν, το λέει αυτό πουθενά μέσα στα λειτουργικά μας βιβλία, μέσα στην παράδοση της εκκλησίας μας, ότι το αντίδωρο μεταφέρεται στο σπίτι για να το φάει ο σύζυγος που έτσι θελικά δεν εκκλησιάστηκε, που δεν ήθελε να εκκλησιαστεί? Έχει όφελος να το πας στο αντίδωρο? Και αν το πας στο αντίδωρο, πώς θα τον βρεις στο σπίτι να πάρει το αντίδωρο? Θα είναι στην κατάλληλη πνευματική φόρμα να το αντιληφθεί ότι αυτό δεν είναι απλώς το ψωμάκι, αλλά αυτό είναι αντί του δώρου. Μέσα στην εκκλησία δίδεται λοιπόν, αδελφοί μου, αυτό που θέλουμε να δώσουμε. Σήμερα όμως το παίρνουμε, το τεμαχίζω, Πάτερ, το κάνω 7 κομματάκια και το τρώω κάθε μέρα. Αυτό ευλαβική συνήθεια είναι, αλλά δεν είναι το ήθος της εκκλησίας μας. Γιατί? Γιατί το ήθος θα έπρεπε να μας αγρυπνήσει και να βρούμε μια εκκλησία που λειτουργεί κάθε μέρα, ώστε να πάμε να κοινωνούμε κάθε μέρα το Χριστό και να παίρνουμε στη ζωή μας το δώρο. Αυτό είναι το τέλειο. Τώρα προσέξτε, αυτό το μικρό που λέω μπορεί μεταξύ σας και μεταξύ όσων μας ακούν αυτή τη στιγμή να πούνε ότι αυτός που μιλάει τα λέει αιρετικά. Όχι, δεν τα λέει αιρετικά. Τα λέει με τον τρόπο εκείνο, τον καυστικό τρόπο, που πρέπει να μάθουμε ποιο είναι το σωστό να τελούμε μέσα στη ζωή μας. Το σωστό είναι η τακτική Θεία Μετάληψη. Εφόσον ξεφύγαμε από αυτό, το αντίδωρο δεν μπορεί να είναι η δόση του πρωινού μας όταν φεύγουμε από την εκκλησία, γιατί πεινάμε και παίρνουμε 3-4 αντίδωρα. Δεν δείχνει αυτό την ευλάβειά μας και το ήθος μας. Γιατί αν αυτό γίνεται, όπως γίνεται και στις αρτοκλασίες και οτιδήποτε άλλο, δείχνει την ανευλάβειά μας, που δεν κατανοούμε τι είναι αυτό εκείνη τη στιγμή που τρώμε και παίρνουμε από την εκκλησία. Και γι' αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση αν δεν κατηχηθούμε σωστά σε όλα τα πράγματα της εκκλησίας. Και ένα σπυράκι να πάρεις, ένα μαργαρίτι να πάρεις από το αντίδωρο. Στο Άγιον Όρος τα πρόσφορα είναι πολύ μικρά και παίρνει ο καθένας ένα ψυχουλάκι μικρό. Πάρα πολύ μικρό, όσο είναι το νυχάκι. Λέω, πού είναι η πιναλέη των πόλεων και των χωριών που πάμε στην εκκλησία και θέλουμε να παίρνουμε περισσότερα αντίδωρο? Εγώ είπα, σχολιάζω ένα θεματάκι το οποίο έχει διάσταση πολύ μεγαλύτερη, διότι βλέπω ότι ακόμη και το θέμα που διαβάζουμε τις φανουρόπιτες, τώρα τελευταία ξεκίνησε ένα καινούριο πάλι γεγονός, το οποίο η φανουρόπιτα έγινε ανώτερο και από το πρόσφορο, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν ετοιμάζει μια οικογένεια με τα ευλαβίες ένα πρόσφορο στην Εκκλησία, αλλά φανερόπιτα κάνει. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ ως πνευματικός. Πρώτα θα κάνεις πρόσφορο και μετά θα αρχίσεις να ετοιμάζεις όλα τα άλλα. Γιατί το πρόσφορο είναι το πρώτο που πρέπει να ετοιμάσει μια οικογένεια σωστά. Το πρόσφορο. Διότι αν δεν ετοιμάσουμε πρόσφορο, δεν δίνουμε τίποτα στο Θεό. Γιατί το πρόσφορο θέλει κόπο. Θέλει θυσία, το ζύμωμα, θέλει το ψήσιμο. Ενώ τα άλλα τα βάζεις σε ένα blender μέσα. Τα χτυπάς όλα, το ρίχνεις εύκολα, το πηγαίνεις. Και έχεις την ψευδαίσθηση ότι έκαμες το χρέος απέναντι στο Θεό και στον Άγιό σου. Με τη σειρά θα τα κάνουμε όλα. Θα παίρνουμε και την ευλογία του Θεού δια του ιερέως μας, του πνευματικού μας, να ξεκινήσουμε να κάνουμε το πρόσφορο. Άλλοι κάνουν το κρασί, άλλοι κάνουν το θυμίαμα, ανάλογα σε τι κατάσταση είναι ο κάθε άνθρωπος. Το κόλυβο, ας πούμε, να το ετοιμάσει η οικογένεια για τον κεκοιμημένο, να μαζευτεί όλο το σπίτι, να διαβάζει ένας μέσα το ψαλτήρι και οι άλλοι να καθαρίζουν τα αμύγδαλα, να καθαρίζουν τα καρύδια, να ετοιμάζουν τις σταφίδες. Πόσο σημαντικό πράγμα, πόσο μας λείπει αυτό σήμερα από τη ζωή μας για να το προσφέρουμε σε ένα δικό μας άτομο. Λέω, πώς μια μάνα παίρνει, ας πούμε, το λιθρίνι, το ψαράκι και της λέει η γιατρός, η παιδίατρος, θα ταΐζεις στο παιδί σου λιθρίνι. Μα όμως έχει αγκάθια μέσα. Λέει, θα το καθαρίζεις. Αυτό, λέει, βοηθάει στο παιδί σου να μεγαλώσει. Και πάει η μάνα, βγάζει κομματάκι, κομματάκι και βγάζει το αγκαθάκι μέσα. Έτσι είναι η προσπάθεια που κάνεις να μεγαλώσει το παιδί σου. Οι ψυχές όμως που φεύγουν, που θέλουν την προσευχή, που θέλουν τον κανόνα, να δουν λοιπόν τα μικρά παιδιά όταν έχει κηδεία μέσα στο σπίτι, ότι το ήθος είναι και η συνέπεια των πραγμάτων που πρέπει να ετοιμάσουμε το κόλυβό μας, γίνεται με αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο, γιατί τα κόλυβα συμβολίζουν αυτό, έγινε εκείνο το θαύμα, το διακολύβων θαύμα, εξηγούμε στα παιδιά μας. Δεν βάζουμε μέσα σαλάμι, κασέρι, τυρί στο κόλυβο, γιατί αυτό έχει μία παράδοση. Ο Άγιος Θεόδωρος εμφανίστηκε στο Μητροπολίτη Ευχαΐτων και του είπε, βράσε σιτάρι, γιατί όλα τα τρόφιμα έξω είναι μολυσμένα. Δεν πρέπει να φάει κανείς από τα μολυσμένα ειδωλόθητα τα οποία ταράντισε ο Ιλιουανός ο Παραβάτης ο Αυτοκράτορας και είπε να βράσουν σιτάρι. Να λοιπόν, το παιδάκι μαθαίνει ότι το κόλυβο γίνεται η ανάμνηση του παππού. Και γιατί γίνεται το κόλυβο, αρχίζει, εξηγείς, κάνεις την κατήγηση, μεταδίδεις το ήθος με απλό τρόπο. Όπως το σιτάρι, παιδί μου, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, πέφτει στη γη και σαπίζει μέσα στη γη με το νερό που έρχεται με τα πρωτοβρόκια και μετά βλασταίνει, γίνεται πράσινο και μετά έρχεται ο ήλιος και το ξεραίνει και ήδη έχει γίνει το στάχι επάνω και έτσι ακριβώς είναι και η ψυχή η οποία μεν θα περάσει στη γη. Οπότε εξηγεί στο παιδί, εμείς παιδί μου όταν πεθαίνουμε στη γη μας βάζουνε. Δεν μας πάνε στη φωτιά μέσα να μας κάψουν, γιατί η παράδοση μας είναι αυτή. Όλο το ήθος λοιπόν της Εκκλησίας μεταφέρεται και μεταδίδεται διαστόματος, διαπράξεων, διαλόγου και πράξης. Όλο αυτό είναι ένα ήθος. Ας επανέλθω λιγάκι στη συνέπεια που είναι ο πόθος να είμαστε στην Εκκλησία από την αρχή. Εκτελήσεται όλη η ζωή του Χριστού μας. Ξεκινάει από την γέννηση. Ο παπάς βρίσκεται στην πρόθεση. Φέρνεται το πρόσκοπο, το πρόσφορο, το προσκομίζει εκεί. Είναι επίτοκος η Παναγία. Το πρόσφορο συμβολίζει την κοιλιά της Παναγίας μας. Είναι στρογγυλό. Ποτέ δεν γίνεται τετράγωνο. Μην πάρετε τετράγωνο τα ψάκια να κάνετε πρόσφορο. Στρογγυλά. Γιατί συμβολίζει τη γαστέρα της Παναγίας. Από μέσα από το κέντρο θα βγει ο Χριστός. Η γέννηση του Χριστού στη Φάτνη, στην πρόθεση. Το κήρυγμα του Χριστού που βγαίνει, το Ευαγγέλιο που εξέρχεται ο Χριστός να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο. Αμέσως ανάγνωση του Ευαγγελίου μετά. Διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Το κηρυκτικό έργο του Χριστού μας. Μα άμα δεν ακούσουμε το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία το πρωί, τι θα καταλάβουμε από την Θεία Λειτουργία. Στο ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο από τον νυν και έως το αιώνος για να πάρουμε το πρωινό μας. Αφού φυσικά και πολλοί έχουν πάρει το πρωινό τους στο σπίτι, έρχονται μετά να ενισχύσουν τη γαστέρα τους τρώγοντας και τα πρόσφορα, τα αντίδωρα τα οποία παίρνουν. Προσέχουμε λιγάκι γιατί είναι ανευλαβής αυτή η συνήθεια. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κατανοήσουμε ότι η συνέπεια είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό γεγονός στη ζωή μας. Αν συνηθίζουμε σήμερα, ας πούμε, να κάνουμε καθαριότητα στο σπίτι μας, και εγώ επαινώ όλους εσάς που είστε και νοικοκυρέοι από τους άπιαστους και φημίζεστε κιόλας για την καθαριότητά σας. Αλλά λέω το εξής. Αν αμελήσουμε όμως την καθαριότητα της ψυχής μας, τι να την κάνω την καθαριότητα του σπιτιού? Και αν έρχομαι βρώμικος στην εκκλησία, εξωτερικά θα σχολιαστώ, θα πούν, μα καλά δεν μπορούσε να πληθεί. Βρωμάει ολόκληρη ή ολόκληρος από πάνω του. Δεν το λέμε πολλές φορές. Αν έρθει κάποιος άπλητος. Αυτό εντάξει. Αλλά όταν ερχόμαστε εσωτερικά απροετοίμαστε στην εκκλησία, αυτό δεν δείχνει απέναντι στο Θεό μας την ανευλάβειά μας? Και ό,τι συνεπάγεται μετά, λέει κάποιος, ας πούμε, α, είδα τους άλλους να κοινωνούν, πήγα κι εγώ, κοινώνησα, πάτερ, κτλ. Έτσι λαχτάρισα να κοινωνήσω. Εμπροϋπόθετα όμως πήγες? Το να λαχταρίσει σημαίνει, αν πάει κάποιος στο φεγγάρι, λες, αχ, τι ωραία, θα πάω κι εγώ στο φεγγάρι. Αν πάει κάποιος στις Μπαχάμες, να πεις, να πάω κι εγώ στις Μπαχάμες, να δω πώς είναι εκεί πέρα, πώς διασκεδάζει ο κόσμος. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όταν μπαίνεις μέσα στην εκκλησία. Εμπροϋπόθετα λοιπόν πρέπει να πηγαίνεις. Λέμε και μέσα στην εκκλησία, αδελφοί μου, εκείνο το πάρα πολύ ωραίο πράγμα που συνάδει με το εκκλησιαστικό μας ήθος αλλά και τη συνέπειά μας απέναντι στο Θεό μας. Λέμε στο χερουβικό ύμνο που ψάλλει ο ψάλτης αργά εκείνο το μέλος, όμως για να προσευχηθεί ο ιερεύς, λέει «Πάσαν νυν βιωτικήν αποθώμεθα μέρημνα». Δεν μπορούμε να είμαστε στην εκκλησία μέσα και να σκεφτόμαστε ότι βάλαμε το γιουβέτσι μέσα στην κουζίνα να ψήνεται και να είναι η έννοια μας πότε θα τελειώσει ο παπάς να πάω πίσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να μπω με όλες τις βιωτικές μου μέρημνες, θα μπω, αλλά πρέπει να τις αφήσω αυτές και εκείνη την ώρα να ενωθώ με το Θεό. Ο Θεός θα τις πάρει αυτές τις μέρημνες. Αλλά εγώ δεν πρέπει εκείνη την ώρα να σκέφτομαι ότι τώρα θα φύγω και θέλω να καλέσω την φίλη μου να πάμε για καφέ στο σπίτι. Μήπως το παιδί μου σηκώθηκε μέσα και τα αναστάτωσε όλα και δεν θα είναι καθαρό και θα με παρεξηγήσει, ενώ εγώ είμαι νοικοκυρά και η καλός λεγόμενη στη γειτονιά, ότι είναι τις καλύτερες με παρεξηγήσει, γιατί δεν θα βρει τον καναπέ μου στρωμένο ή δεν θα βρει την τραπεζαρία μου καθαρή. Δεν μπορώ αυτό να το σκέφτομαι μέσα στην εκκλησία. Δεν μπορώ να σκέφτομαι αυτά τα ποταπά πράγματα την ώρα που η εκκλησία λέει «Πάσαν κάθε νυν τώρα βιωτικήν μέρημναν αποθώμεθα». Τώρα λέει να τα αφήσουμε όλα, κάθε μέρημνα που έχουμε τώρα πρέπει να την έχουμε αφήσει και να μπούμε στην εκκλησία να προσευχηθούμε. Να μην ασχοληθώ ότι με το διπλανό μου τι έβαλε, αν ήρθε με το καινούριο τσινολάκι, αν έβαλε καινούργια παπούτσια, αν ήρθε με καινούργια τσάντα, αν δεν άλλαξε, αν έρχεται πάλι με τα ίδια ρούχα. Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Γιατί πρέπει να κλείσουμε τα φώτα μέσα στην εκκλησία για να συνέλθουμε. Πρέπει να παίζουμε την τυφλοπόντικα μέσα. Είναι πολύ ωραία. Οι αγρυπνίες πολύ διδακτικές. Πολύ διδακτικές οι αγρυπνίες. Πας στην αγρυπνία, δεν έχει φως. Και μόνο τα καντήλια, λες, το ξέρει ο Θεός. Να προσευχηθώ, δεν θα με παρατηρήσουν οι άλλοι τι έβαλα κτλ. Που φοράω τα ίδια και τα ίδια κτλ. Μου λένε μερικές γυναίκες που δεν ασχολούνται, ας πούμε, με τον ντύσιμο. Και λέει, πάτερ, λέει, δεν μπορώ να έρθω να εκκλησιαστώ γιατί λέει, με σχολιάζω. Δεν είναι δύσκολο πράγμα. Δεν είναι ένα άηθες ήθος που έχουμε μέσα στην εκκλησία μας. Πώς να πούμε και εκείνο τον ξένο, έλα να μας δεις μέσα στην εκκλησία και να γίνεις κι εσύ ορθόδοξος χριστιανός. Και το τρίτο που άφησα στην αγάπη σας έτσι, για να μην σας ταλαιπωρήσω περισσότερο, είναι ότι στην εκκλησία όταν θα μπούμε, το κύριο αίτημά μας είναι η πίστη μας. Αυτό πρέπει να ζητούμε στο Θεό, να μας δώσει πίστη. Σήμερα βλέπω ότι αυτό είναι σε πολύ λίγους ανθρώπους δυστυχώς η πίστη. Γιατί η πίστη είναι, αδελφοί μου, ένα γλαστράκι. Παίρνεις ένα μικρό βασιλικό και χαίρεσαι που φουντώνει έτσι. Κάθε μέρα αυξάνει πιο γρήγορα ο βασιλικός από τα άλλα τα λουλούδια και χαίρεσαι που μεγάλωσε ένα πόντο που φούντωσε κτλ. Έτσι είναι ακριβώς και η πίστη. Πώς φουντώνει η πίστη? Α, η πίστη φουντώνει με το πόντισμα. Ποιο είναι το πόντισμα? Το δάκρυ της προσευχής. Ποιο είναι το δάκρυ της προσευχής? Να καθίσω κάθε μέρα να προσευχηθώ. Καλλιεργείται η πίστη. Διότι αν δεν υπάρχει αυτή, κάθε μέρα αντί να πάμε μπροστά θα πάμε χειρότερα. Όποιος έχει πίστη, κάθε μέρα προσεύχεται, δεν αμελεί τον προσωπικό του πνευματικό κανόνα, έτσι έρχεται και η κατάσταση της προσευχής. Αν κάτι κάνεις κάθε μέρα σαν συνήθεια, όπως κάνεις μια αμαρτία και η αμαρτία δεν κόβεται μετά όσο και αν μεγαλώσεις, την κουβαλάς μαζί, γιατί γίνεται δευτέρα φύση του ανθρώπου, λένε οι πατέρες, δηλαδή σαν να είναι μια σιδηροδρομική γραμμή. Έχει δύο ράγες, έτσι. Αυτές δεν πρόκειται ποτέ να ενωθούν. Εσωτερικά εμείς οι άνθρωποι, όταν δεν είμαστε ταυτισμένοι με τον Θεό μας και κάνουμε μια διπλή ζωή κατά το δι λεγόμενο, δηλαδή άλλο είμαστε όταν είμαστε μέσα στην εκκλησία και άλλο είμαστε όταν είμαστε, ας πούμε, στα μπουζούκια, βγάζουμε ένα διαφορετικό χαρακτήρα εκεί, αυτό σημαίνει ότι μέσα σου είσαι διχασμένος, μια διχασμένη πνευματική προσωπικότητα, όχι εξωτερική προσωπικότητα, και είναι σαν να έχεις δύο γραμμές μέσα στη ζωή σου, δηλαδή πας και από εδώ, πας και από εκεί, και αυτά φυσικά είναι παράλληλος βίος, λέγεται αυτός. Είναι αμαρτωλός αυτός ο βίος, διότι δεν μπορείς να δουλεύεις σε δύο κυρίους. Ή θα πηγαίνεις σε μια γραμμή, θα πας στην άλλη γραμμή. Αν τις έχεις και τις δύο, είναι το παραφύσιν. Δεν είναι αυτό που είναι το ευλογημένο. Γι' αυτό πιστεύω πραγματικά ότι αυτό που λείπει σήμερα, το αλατοπίπερο της πνευματικής μας ζωής, είναι η προσευχή και η πίστη. Προσέξτε να δείτε όμως, ένας που προσεύχεται αποθέτει στο Θεό τα προβλήματά του. Δηλαδή, είναι βαριά τα προβλήματα. Είναι πολλά τα προβλήματα. Αλλά δεν μπορεί να απαιτεί από τον Θεό να του κάνει ο Θεός αυτό που θέλει. Πρέπει να λέμε στο Θεό, Θεέ μου, σύ γνωρίζεις, σύ γινώσκεις, σύ είδας, ότι εγώ σε αγαπώ και εσύ να κάνεις αυτό στη ζωή μου που εσύ θεωρείς ότι είναι το σωστό. Έτσι μπορούμε να αποδεχθούμε όλα τα στραπάτσα της ζωής μας. Δηλαδή και στο γάμο μας να μην έχουμε επιτύχει, με υπομονή θα τον υπομείνουμε μέχρι τέλος για να δώσουμε την απολογία μας στο Θεό μας. Και το παιδί μας να μην έχει βγει καλό, και αυτό με υπομονή το υπομένουμε και το καρτερούμε μέχρι θανάτου μας για να αποδώσουμε στο Θεό μας την ευχαριστία μας. Βλέπετε το ήθος αυτό, τη παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία που τα συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα πράγματα, είναι στο θέμα μας. Βλέπετε ακόμη και αυτά τα θέματα τα αντιμετωπίζουμε με έναν τρόπο μπακάλικο, συγχωρήστε με για τη λέξη. Θα σου φέρω, Θεέ μου, έναν τενεκέ λάδι, κάνει το παιδί μου μόνο πάρα πολύ καλά. Κολλάμε χρήματα στις εικόνες και πιστεύουμε ότι βάζοντας τα χρήματα ο Χριστός θα μας εκτελέσει. Ένας παγανισμός μέσα στην όλη έτσι η θρησκευτικότητά μας, η οποία δεν είναι σωστή. Μπορεί να έχει αγνό κριτήριο, μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος, δεν είναι όμως το γνήσιο φρόνημα. Αυτό δεν είναι σχέση δούνε-λαβή. Δεν δίνεις στον Θεό κάτι. Όπως που κυκλοφορεί μια προσευχή του Αγίου Φανουρίου που την διαβάζουν όλοι, λέει τόσες φορές πρέπει να διαβαστεί. Δεν συμφωνούμε, απολύτως είμαστε κάθετοι, δεν είναι ορθόδοξη, είναι λαϊκής συγγραφής, δεν έχει καμία σχέση με το Πνεύμα του Θεού, διότι μιλάει για αλυσβερίση μεταξύ του Αγίου και του προσώπου. Αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί ένας ορθόδοξος χριστιανός, αδελφή μου. Καλύτερα πες, Κύριε Ιησού Χριστέ, διαπρεσβειών του Αγίου Φανουρού, ελέησέ με, παρά να λες αυτό και να πείθεις τον εαυτό σου ότι αφού την είπες 7 φορές ή 9 ή δεν ξέρω πόσες φορές διατείνεται αυτό το φυλάδιο, το οποίο ηρίστο εμπαρόδο δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει καμία παράδοση. Οι Άγιοι μας είναι φανέντες, είναι Άγιοι, αλλά εμείς καταστρέφουμε το γνήσιο αυτό φρόνημα που έχουμε απέναντι στους Αγίους μας. Διότι δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε εμείς η πνευματική αυτό χωρίς να σας κατευθύνουμε σωστά τι πρέπει να λέτε στην προσευχή σας. Γι' αυτό όλα τα πράγματα καταλήγουμε, η παρουσία μας μέσα στο ναό είναι μία προϋπόθεση που περιλαμβάνει πολλά πολλά πράγματα. Πρέπει να διορθωθούμε. Δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία για να φανούμε, ούτε να μας πούν ότι είναι καλός νοικοκύρης ή είναι ένας ευλαβής άνθρωπος. Αυτό ας τα αφήσουμε να το κρίνει ο Θεός μας. Και ένας που μπορεί ίσως να μην έρχεται την Κυριακή γιατί βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, κοιτάζει την άρρωστη κατάκη τη σύζυγό του ή τον σύζυγό της και δεν μπορεί να έρθει στην Εκκλησία, εκκλησιάζεται τότε με την προσευχή που κάνει στο σπίτι. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μπορούμε να τις κρίνουμε μόνο κατόψιν. Την δικαία κρίση του Θεού ζητούμε και γι' αυτό να ξέρουμε ότι η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία, το πώς θα σταθούμε, πώς θα περπατήσουμε. Να, ένα ήθος άηθες. Εγώ θα το σχολιάσω, εσείς θα με παρεξηγήσετε. Ξέρω ότι σήμερα η ομιλία είναι πολύ βαριά. Το κατανοώ. Ας πούμε, βλέπω, βγαίνει ένας παπάς το μεγάλο Σάββατο πρωί και αρχίζει, τρέχει μέσα σε μια εκκλησία, μανιωδώς μέσα να ρίξει τις δάφνες. Άλλος παίρνει το λάβαρο παπάς και τρέχει μέσα στην εκκλησία. Πού συνάδει το ήθος της ιεροσύνης? Φοράει ο ιερεύς το στιχάρι, αυτό το από κάτω, ένα τον ποδήρι χιτώνα, ο οποίος, ξέρετε, δεν μπορείς να δρασκελήσεις, να κάνεις μεγάλο βήματα, γιατί προέρχεται από το στίχο το ρήμα που σημαίνει κάνω μικρά βήματα. Τα μικρά βήματα, κατά την λατρεία της Εκκλησίας, δηλώνουν την ευλάβεια του κληρικού. Δεν δρασκελίζει, δεν δρασκελίζει να ανοίξει τον δρασκελισμό του και τα λοιπά και να κάνει ένα μέτρο, ένα βήμα, αλλά πηγαίνει πολύ σιγά. Για να καταλάβουμε από αυτά τα μικρά πραγματάκια που είπα, τα μεγαλύτερα, πρέπει σε αυτά να είμαστε σεβαστικοί. Δεν μπορεί να κάνει, λέει, έθιμο της τουρκοκρατίας, έθιμο του τάδε. Τι γίνεται αυτό το πράγμα? Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει? Έτσι ήταν και παλιά? Ή το κάνει από ενθουσιασμό, από επίδειξη? Εγώ δεν το διάβασα αυτό πουθενά σε κανένα λειτουργικό βιβλίο να το λέει. Γράφει εκεί ότι ο ιερεύς εξέρχεται και ρίπτει δαφνόφυλλα δια την νίκη του Χριστού μας έναντι του άδου. Αλλά δεν λέει ότι τρέχουμε μέσα στην εκκλησία και δημιουργούμε ή παίρνουμε και να γίνει κρότος μέσα στην εκκλησία. Λέει, κατά παράδοση το κάναμε στην Τουρκία, το κάναμε στην τουρκοκρατία να φοβηθούν οι Τούρκοι. Όλα αυτά έχουν, ξέρετε, μία σοβαρότητα. Πρέπει η λατρεία της εκκλησίας μας να διατηρήσει την απλότητά της. Την καθαρότητα της είναι τόσο πολύ απλά. Πας σε ένα μοναστηράκι και βλέπεις δύο άτομα μέσα εκκλησιάζονται και έναν καλόγερο ιερομόναχο που λειτουργεί. Λες, ανέβηκα στον ουρανό. Αν έχεις το κριτήριο της ταπείνωσης. Αν έχεις ένα ταπείνο, το λες, α, εμένα μου αρέσουν αυτές οι τελετές, οι πομπόδεις που γίνονται έτσι κτλ. Αυτό είναι δυτικά πράγματα. Να ξεχωρίζουμε σιγά σιγά για να παίρνουμε λιγάκι και μαθήματα ορθοδοξίας και ορθοπραξίας, τα οποία τόσο πολύ λείπουν στη ζωή μας. Εύχομαι, αδελφοί μου, η σημερινή ομιλία μας, που ήταν και αναρακτήρια κιόλας, βάζει μία βάση, δηλαδή η ομιλία στην πνευματική μας ζωή, να τα αφουγκραστούμε αυτά και να προσπαθήσουμε κατά το διλεγόμενο κάτι από αυτά να εφαρμόσουμε, πολύ χρήσιμο στην πνευματική μας ζωή, θα μας βοηθήσει και ανώτερα να φτάσουμε ακόμα καλύτερα και στο μυστήριο της εξομολόγησης, στο μυστήριο της συμμετοχής, της τακτικής, στο σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός μαζί μας.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα ορθοδόξου λατρευτικής κατηχήσεως. Επιμέλεια, πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

Όταν ήλθε ο καιρός του ζωηφόρου πάθους, τότε που ο αγαθός και γλυκύτατος Κύριος Ιησούς ανεκρίνετο από τους αρχιερείς και τους άρχοντες, βασανιζόμενος και σταυρούμενος, η πανάμωμος μήτηρ αυτού όχι μόνο ήταν συνεχώς πλησίον του, αλλά και υπέφερε μαζί του. Και θα έλεγα, έστω και αν ακούγεται τολμηρό, ότι υπέφερε περισσότερο από εκείνον και η καρδία της επλημμύριζε από πόνο. Διότι αυτός ήταν Θεός και Κύριος των απάντων και εκουσίως θα εδέχετο το πάθος στο σώμα του. Η ιδία όμως, αφενός μεν υπέκειτο εις την ανθρώπινη και γυναικεία αδυναμία, αφετέρου ήταν πλήρης τελείας αγάπης προς τον πολύ αγαπημένο και πολυπόθητο Υιόν της. Πώς εδώ θα μπορούσε να εκφράσει την πλημμύρα της λύπης και των δακρύων της, όταν έβλεπε τα πάθη του απαθούς, το ανθρώπινο πόνο εις το αποκορύφωμά του? Επειδή όταν ολοκληρώθησαν τα θεία και μεγαλειώδη έργα του Χριστού, τα αναρρύθμιτα θαύματα, οι θείες διδασκαλίες και τα κηρύγματα που έκαμε κατά τη διάρκεια του επίγειου βίου του, δεν υπελείπετο τίποτε άλλο παρά μόνο η τελείωση της θείας οικονομίας, η σταύρωση, η ταφή και η ανάσταση. Εκείνη εφάνει πόσο υπέφερε, πόσο επώνεσε και ελυπήθη. Εκεί εφάνει πόσο υπέφερε, πόσο επώνεσε και ελυπήθη η Αγία Παρθένος, τόσο που εμείς αδυνατούμε να φτάσουμε με το νου ή με τον λόγο μας, επειδή η αγάπη της είναι ασύλληπτος από όλους εμάς. Πράγματι, όταν έφτασε ο καιρός του πάθους, ως πυρ που καταστρέφει ό,τι συναντήσει εμπρός του, όλους τους άλλους κατέκαυσε, αφού όλοι τον εγκατέλειψαν και έφυγαν. Διαφύλαξε όμως αυλαβή ως χρυσόν την πανάμωμον και χαριτωμένη μητέρα, την οποία δια της δοκιμασίας ανέδειξε αγιωτέρα. Διότι όπως ο ένδοξος Υιός και Θεός της κατά την ώρα της γεννήσεως την ανέδειξε μητέρα και παρθένων, ομοίως και κατά τον καιρό του απαθούς πάθους έδειξε συμπάθεια λόγω της φυσικής στοργής και ακόμη περισσότερο λόγω της αγάπης που είχε προς αυτόν η υπερευλογημένη του μητέρα. Αγάπης όμως απαθούς εξαιτίας της Θείας Χάριτος, από την οποία ήταν πλημμυρισμένη η ψυχή της, αλλά και λόγω της ανωτάτης εξουσίας, την οποία είχε δώσει εκείνος εις την μητέρα του. Αλλά ας επιστρέψουμε εκεί από που αρχίσαμε. Είπαμε ότι ήταν πάντοτε αχώριστος από τον Κύριο, τον Βασιλέα και Υιόν της, και όπως ο Κύριος είχε την εποπτεία των 12 Αποστόλων και έπειτα των 70, κάτι ανάλογον ήταν και η Αγία αυτού μητέρα για τις άλλες γυναίκες που τον ακολουθούσαν, όπως το λέγει το Άγιον Ευαγγέλιον. «Ήσαν εκεί και γυναίκες πολλέ. Έτινες οικολούθησαν το Ιησού από της Γαλιλαίας, διακονούσε αυτό». Η Αγία Θεοτόκος ήταν η οδηγός και κηδεμόν τους. Γι' αυτό το λόγο, κατά την ώρα του δείπνου, όταν παρεδόθη το Μέγα Μυστήριον, ο Κύριος ενεπιστεύθη εις την μητέρα του την μέρημνα των γυναικών που τον ακολουθούσαν, για να μην αποδιοργανωθούν, αλλά και επειδή ήθελε με τον τρόπο αυτό να την τιμήσει και να την δοξάσει. Και πράγματι, εκείνη τις παρηγορούσε, γενωμένη για αυτές στήριγμα εις των ψυχικών τους κόπων και εις την διακονία τους. Τότε λοιπόν ο Κύριος Ιησούς, προεκάθητο των 12 Αποστόλων και των λοιπόν, τους οποίους ηθέλησε να είναι παρόντες και παρέδιδε τα ύψιστα μυστήρια του αληθινού και όντως Θείου Πάσχα, τους ευεργετούσε με το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα του, υπό την μορφή του άρτου και του ίνου, και απεκάλυπτε με εσχάτη ταπείνωση την απερινόητον δόξα του, προμηνύοντας το πάθος και την Ανάστασή του. Με τον τρόπο αυτό παρηγορούσε και ενίσχυε τους μαθητές του και απεκάλυπτε εις όλους μας το αληθινόν Πάσχα,
προετοιμάζοντας συγχρόνως και εμάς να το αποδεχτούμε με ταπείνωση και διάθεση μαρτυρική. Ο Ιησούς είχε καθίσει εις το μέσον της τραπέζης μαζί με τους μαθητές και έτρεφε με την άφθαρτο τροφή τις ψυχές και τα σώματά τους, αφού προηγουμένως έπλυνε με τα χέρια του τα πόδια τους για να τους διδάξει την ταπείνωση και να τους ενισχύσει να τρέξουν τον δρόμο της ζωής, και τους επλούτησε με τον στολισμό της αληθείας, καθώς έχει γραφεί «ως ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων την ειρήνη». Τότε όμως ο κακός συνδετημόν γίνεται προδότης και ο δόλιος μαθητής γίνεται κλέπτης του ευλογημένου δεσπότου. Τα πόδια που μόλις επλήθησαν από τα αδιάφθορα χέρια του πλάστου τρέχουν προς τους Ιουδαίους για να πωλήσουν τον ατίμητον. Ω, πώς και ποιος είναι αυτός που μπόρεσε να εξωτερικεύσει τιού των κτηνώδη λογισμών φιλαργυρίας. Τι θέλετε μη δούνε, και εγώ ή μην παραδώσω αυτόν, λέγει ο Ισκαριώτης προς τους φθονερούς αρχιερείς. Είδε, έστησαν αυτό 30 αργύρια και από τότε εζήτη ευκαιρίαν ή να αυτόν παραδώ. Και ο μεν ψεύστης και δόλιος μαθητής έτσι ενεργούσε, ο δε φιλέσπλαχνος δεσπότης και βασιλεύς του παντός, σύμφωνα με το λόγο του Δαβίδ, δεν έφυγε ούτε προσπάθησε να δραπετεύσει, αλλά παρεδόθη και τους οικολούθησε, ήχθη ως πρόβατον επισφαγήν. Δεν αντέδρασε, ούτε διαμαρτυρήθη, αλλά έσπευδε με πόθον εις το πάθος. Οδηγήθη εις τον ανάξιο αρχιερέα και αυτός τον παρέδωσε εις τον Πιλάτο. Τον υπέβαλαν εις κάθε είδους μαρτύρια, αλλά αυτός ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτών άφωνος. Ούτως ουκ ίνιξε το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθε. Την δε γενεάν αυτού τις διηγήσετε. Ο Πιλάτος ανεκκίνωσε τότε τον τρόπο του μαρτυρίου. Σταύρωσης. Αυτή η απόφαση και η επιλογή ανεφέρθησαν ευθύς εις την πανάμωμο μητέρα. Εδώ αντιλαμβάνεστε όλοι τι εσήμαινε αυτό για την άφθαστον αγιότητα και καθαρότητά της και ακόμη για την ασύγκριτο αγάπη της προς τον Υιό της. Πόσο υπερβολικός ήταν ο πόνος της. Διότι από όλους τους μαθητές και τις γυναίκες, τους φίλους και τους γνωστούς, οι οποίοι τον είχαν ακολουθήσει, συμπάσχοντας με αυτόν, άλλοι τον εγκατέλειψαν και έφυγαν τον καιρό του πάθους, άλλοι απεσκύρτηθαν, καθώς έχει γραφεί «Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εγκατέλειπον με». Άλλοι καταρχήν τον οικολούθησαν, εν συνεχεία τον ερνήθησαν με θόρκου και κατόπιν έκλαυσαν πικρός. Η ένδοξος όμως και ευλογημένη και πραγματική μητέρα, η οποία ακλεινώς τον εμιμήτω και είχε πιστός και στερός ταυτιστεί μαζί του, όχι μόνο λόγω του φυσικού δεσμού, αλλά και επειδή είχε με τις αρετές της εξομοιωθεί με αυτόν, έδειξε την μεγαλειώδη ισχύ και τη σοφία της και υπερκάλυψε όλη τη σοφία και τη δύναμη, όχι μόνο των παρευρισκομένων ανδρών και γυναικών, αλλά ολοκλήρου της ανθρωπίνης φύσεως, των ανδρών και των γυναικών που έζησαν εις το παρελθόν και αυτών που μέλουν να έλθουν. Όπως εις όλα τα άλλα, ομοίως και κατά τον καιρό των μεγίστων αυτών γεγονότων, ανεδείχθη νικήτρια των πάντων.

Η μόνια υπάρθενος γυναίκα, αν και δεν ήταν συνηθισμένη εις τους θορύβους του όχλου, ούτε επίσης εις θείου των συρφετών, κακοποιών, οπλισμένων στρατιωτών και αξιωματικών, κυκλοφορούσε παρά τα αυτά αφόβος και δεν απεμακρύνθη από τον πολυπόθητον κύριον και αγαπητών ιών της ούτε στιγμήν, ώστε να είναι πάντα ψυχήτε και σώματι μαζί του. Τον ακολουθούσε από τη στιγμή της συλλήψεως μέχρι την ολοκλήρωση του πάθους. Τα έβλεπε όλα και ήκουε τους λόγους του. Για τούτο, τους περισσότερους από τους λόγους που είπε ο Κύριος καθόλον αυτό το χρονικό διάστημα και τα έργα τα οποία εξετέλεσε προ και μετά την σταύρωσή του, η μακαρία και η υπερευλογημένη τα διηγήθη εις τους Αποστόλους και εις τους λοιπούς μαθητάς. Τώρα λοιπόν, που ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός παρέστη ενώπιον του Άννα και του Καϊάφα και ανεκρίνετο, η πανάμωμος Παρθένος ομοίως ακολουθούσε και επιθυμούσε να εισέλθει εκεί μαζί του, αλλά οι ασεβείς φύλακες δεν της το επέτρεψαν. Γι' αυτόν το λόγο και εκείνη απ' έξω ερωτούσε αγωνιωδώς τους εισερχομένους και εξερχομένους ποιες είναι οι εναντίον του κατηγορίες και τους εξέταζε λεπτομερώς για να μάθει την αλήθεια. Συγχρόνως βολιδοσκοπούσε ποιος ελυπείτο για το γεγονός και ποιος εχαίρετο, διότι ορισμένοι από αυτούς που είχαν εκτιμήσει σωστά το μέγεθος της υποθέσεως την επληροφορούσαν κρυφίως. Αλλη μακαρία και μόνη της αντιλαμβάνετο εκείνους οι οποίοι ελυπούντο και τους άλλους αναισθήτους οι οποίοι τον κατηγορούσαν με σκληρότητα, καθώς και τους άφρονες εκείνους οι οποίοι έλεγαν όχι μόνο με τον λογισμό τους αλλά και τον εφώναζαν ότι δεν ήταν Θεός αλλά παραβάτης του νόμου, ενώ εκείνοι ήσαν οι καταφρονητές και ακάθαρτοι λόγω της ασεβίας τους. Έλεγαν «Καταδυναστεύσομεν των δίκαιων Χριστών ότι δις Χριστός ημίν εισιτή». Τι αυτά λοιπόν ελογίζοντο και εμηχανεύοντο αυτοί. Όμως η μακαρία παρέμενε παρόλα τα αυτά πλήρης νυφαλιότητος ως περιστερά ακεραία μεταξύ των εχιδνών και των ασπίδων, ως γαλήνιος αμνάς μεταξύ των αλόγων θηρίων, διότι είχε εντελώς αφοσιωθεί εις τα νικηφόρα πάθη του Υιού και Θεού της. Αν και δια των σωματικών οφθαλμών και ότων έβλεπε και ήκουε τις ύβρις οι οποίες εξετοξεύοντο εναντίον του, εν τούτης με τον λογισμό της ήταν προσιλωμένη εις τον γλυκύτατον Ιησούν της και συνέπασχε εις όλα όσα εκείνη του προκαλούσαν. Η καρδία της είχε συντριβεί από το γεγονός ότι όλος ο κόσμος τον είχε εγκαταλείψει και κανείς δεν αντιδρούσε. Εκείνοι που διέπραταν αδικία αδυνατούσαν να σκεφθούν και κατεδίκαζαν εις θάνατο την ίδια τους την ζωή όλων. Ο οφθόνε, η αστήρευτος πηγή, η πρόξενος πάντων των κακών, σύ εδίδαξας εκείνη την πρώτη θανατηφόρο ανταρσία και την αποστασία από τον Θεό, αλλά και την δευτέρα τότε που οδήγησες τον Κάιν εις την αδελφοκτονίαν, και τώρα έπεισες τους Ιουδαίους να διαπράξουν την θεοκτονίαν. Το δηλητήριον της κακίας σου εσάρωσε τον κόσμο. Ο του μεγίστου μυστηρίου, ο βασιλεύς του παντός, κατελογίστη μεταξύ των εχμαλώτων, ο άψαυτος εδέθη με δεσμά και η Παρθένος μήτυρ και πάλιν έμεινε πλησίον του Υιού και Κυρίου της Ιησού και έπαθε και εσταυρώθη μαζί του κατά την προαίρεση. Ω Θεομήτωρ, πόσο επώνεσε και υπέφερε τότε η καρδιά σου ένεκα του Υιού σου, πόσα δάκρυα έρευσαν από τους οφθαλμούς σου όταν είδες δέσμιο τον σωτήρα του παντός, τον ελευθερωτήν των εχμαλώτων, να έχει τα χέρια του δεμένα, ο πίσω ως κακούργος. Ο δούλος εράπησε κτηνοδός των ανυμνούμενων και λατρευόμενων από μυριάδες αγγέλων.
στρατιώτε αχρίοι και άθλοι τον περιέπαιζαν και τον εξουθένωναν. Την όψη από την οποία οι πάντες λαμβάνομαι το φως, οι άπιστοι και ασεβείς την περιέλουσαν δι' εμπτισμάτων. Το πρόσωπο το οποίο τα πάντα ζωοποιεί, οι αχάριστοι το εράπιζαν, ότι της ανεξικακίας του, ότι της μακροθυμίας του και της ανεξιχνιάς του περί τους ανθρώπους αγάπης του. Ω μακαρία μήτυρ, πόσος ο πόνος του

πάντων των ορατών πραγμάτων. Περιέφεραν τι δε κακίσε, χλεβαστικός τον σαλεύοντα το στερέωμα του ουρανού. Ενέκλεισαν εις φυλακή τον τάξαντα άμμον όριον της θαλάσσης. Τον θεμελιούντα την γην επί την ασφάλειαν αυτής και η καρδία της Παναμόμου Μητρός ομοίαζε με τρικυμισμένη θάλασσα, διότι όπως η κοίησης αυτής ήταν υπερφυής τίουτοτρόπος και η αγάπη και ο περί αυτών πόνος ήσαν άφθαστα και ανέκφραστα.

Μεγάλη ώρα της φοδράς ο Δίνης έφτασε και ο Σταυρός ανυψώθη για να βαστάσει τον βασιλέα των αγγέλων. Και εσταύρωσαν οι άνομοι τον δημιουργό των ανθρώπων και πάσης της κτήσεως, τον δεσπότη και συνοχέα των ορατών και των αοράτων. Ω, πώς το είναι εχθή η γη και δεν κατεκριμνίστη. Πώς ο ουρανός δεν ανετράπη, όταν ο καθήμενος επί των χερουβίμ και δοξαζόμενος υπό των σεραφείμ, ο κρατών εις την παλάμη αυτού τους ουρανούς των ουρανών, εκρεμάστη από τους κακούργους επί του ξύλου. Ο συγκάθεδρος του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος υπέμεινε την επέσχυντο σταύρωση. Ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον προσιλώθη γυμνός επί σταυρού. Τον χιτώνα που είχαν υφάνει τα χέρια της Πανάγνου Μητρός, οι φωνείς τον έβαλαν κλήρων και διαμήρασαν μεταξύ τους τα ημάτια του εσταυρωμένου. Προσήλωσαν με καρφιά τα χέρια του που εδημιούργησαν τα πάντα και κρατούν τον ουρανό και τη γη. Ό,τι σ' αγαθότητος του δεσπότου, ό,τι σ' ανεκφράστου μακροθυμίας. Της λαλίσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσας τας ενέσεις αυτού. Τώρα λοιπόν, ο Θεομήτωρ, διέρχεται ροφαία την καρδία σου, όπως σου το είχε υπεί ο Σιμεών. Τώρα, διαπέρασαν την καρδιά

σου τα βαθιά καρφιά που ενέπηξαν οι άνομοι εις τα χέρια του δεσπότου. Αυτές οι Ουδίνες σε εκυρίευσαν περισσότερο από όσο τον παντοκράτορα Υιό σου, διότι αυτός υπέφερε εκουσίως και είχε προαναγγείλει όλα όσα επρόκειτο να πάθει και τα επιθυμούσε με όλη την δύναμη της θέλησεώς του. Έπρεπε να αποθέσει την ψυχή του και την δύναμή του και έπρεπε επίσης για να την βρει πάλι, όπως το λέγει στο Ευαγγέλιο. Όμως, σύ υπέφερες με ένα τρόπο απερίγραπτο, καθώς δεν είχες σαφή γνώση περί του μυστηρίου του πάθους και καθώς από τις αδιαφθόρους πληγές του έσταζε το αίμα, όλος αυτός ο πόνος και η οδύνη διεπερνούσε την καρδιά σου και από τους οφθαλμούς σου ανέβληζαν πηγές δακρύων. Πώς θα μπορούσες να αντέξεις την θέα ενός τόσο φρικτού πράγματος, αν η χάρις και η δύναμη του Κυρίου και η ιού σου δεν σε ενίσχυε και δεν σε στήριζε με την επίγνωση της δόξης του κατά το μέγα του έλεος? Ωστόσο, κατά την ώρα αυτή ο Πολυέσπλαχνος παρακαλούσε τον πατέρα για τους κακούργους και του ζητούσε να του συγχωρέσει. «Ω γλυκύτατε βασιλεύ»,

0: Οι ασεβείς όμως έτριζαν τους οδόντες εναντίον του ως κίνες και παρεδόθησαν εις το φθόνο και τον εμπεγμό, την βλασφημία και τον χλεβασμό. Ο Δαβίδ είχε χαρακτηρίσει ήδη τα διανοήματά τους και τα έργα τους λέγοντας εκ μέρους του Κυρίου «Ήνοιξαν επ' εμέ το στόμα αυτών ως λέων αρπάζων και οριόμενος, ότι εκύκλωσαν με κίνες πολλοί, συναγωγή πονηρευωμένων, περιέσχον με, όριξαν χείρας μου και πόδας, εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου». Το Άγιον Ευαγγέλιον επίσης βεβαιώνει «Οι δε παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούντες τα σκεφαλάς αυτόν και λέγοντες, ο καταλύον τον ναό και εν τρισήν ημέρας οικοδομών, σώσον σε αυτό, ή Υιός ή του Θεού, κατάβηθη από του Σταυρού». Και αυτό το προεσήμανε ο Μέγας Δαβίδ. «Οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε, επέπεσον επ' εμέ». Λέγει ακόμη «Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλλυπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας κάποιους να με παρηγορήσουν και ούχ εύρον, δεν ευρέθη κάποιος να τον παρηγορήσει, αλλά υπέμασο προφήτα. Τι του προσέφεραν εκείνοι αντί παρηγορίας? Έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος». Αυτή ήταν η παρηγοριά που του προσέφεραν. Αυτήν την πληρωμή του ανταπέδωσαν αντί των αγαθών που είχαν απολαύσει. Αλλά όταν η Πάναγνος και Μακαρία Θεομήτωρ έβλεπε και ήκουε όλα αυτά, αισθάνετο τους λόγους των υβριστών να την διαπερνούν ως βέλη και τους ύλους του Υιού της να την διαξυφίζουν στην καρδία. Τότε η γη εσύστη, ο Άδης συνετρίβη και ο ουρανός εσκότασε, διότι οι φωστήρες του εσβέστησαν και όλα τα κτίσματα οδύροντο και οι ανώτατες δυνάμεις του ουρανού των ουρανών συνεκλονίστησαν. Κάποιες δυνάμεις έσυαν τον ουρανό εξιστάμενε για το θαύμα και άλλες επλησίαζαν στον τόπο του Κυρίου και έμεναν κατάπληκτες από το θράσος των Ιουδαίων. Όλες μαζί ανυμνούσαν την μακροθυμία του βασιλέως, παροργίζοντο δε εναντίον των εκπεσών των αγγέλων και των αθλίων υπηρετών τους, και ήθελαν να κρυμνήσουν εις την Άβυσσον τους θεοκτόνους, ώστε ο Άδης να γίνει ο τάφος όλων αυτών. Αλλιδύναμης και η κτιρμή του Χριστού συγκρατούσαν την επιθυμία τους και ανεχέτιζαν την ορμή όλων των ορατών και αοράτων κτισμάτων, ώστε να μην κατακριμνιστούν ακαριέως και ολοσχερός. Προς τούτο είχε καλέσει ενώπιόν τους τον Μωυσή ως μάρτυρα της κακίας των Ιουδαίων, ο οποίος λέγει «Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω και ουκέτω η γη ρήματα εκ του στόματός μου και όσα εν συνεχεία διακηρύττει». Και με τους λόγους του Ιερεμίου ήλεγξε τους Ιουδαίους όντως «Εξέστη ουρανός επί τούτο και έφρυξεν επιπλείον σφόδρα», λέγει Κύριος, «επειδή ελισμόνησαν τις ευεργεσίες του και του ανταπέδωσαν κακά αντί των αγαθών». Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην Γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθύμιο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Άγιον Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Ώρα Ελλάδος 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
0: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
1: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210 36 24 349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδι, Μάνδρα Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 18 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ύδρας. Η Ιερά Ακολουθία θα αρχίσει στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου και θα περατωθεί στη 1.30 τα ξημερώματα της Κυριακής 23 Αυγούστου. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές θέλετε όρθρος στις 7.30 το πρωί. Και τις Κυριακές βεβαίως θέλετε η Θεία λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραήμ Παναούσης. Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί αύριο στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Επί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοχάρου του Καπαδόκου, ιερό λείψανο του οποίου φυλάσσεται στο ναό. Την 5η 20 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εορτάζουν στις 23 Αυγούστου το ιερό παρεκκλήσιο του Ενωριακού Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής κάτω Πατησίων που είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Προυσιώτισσα, το ιερό παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου και ο ιερός ναός Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες το Σάββατο και την Κυριακή. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί το Σάββατο το βράδυ στις 9.30 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου στις 22 και 23 Αυγούστου θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας του Χάρου, εικόνα της οποίας φυλάσσεται στο ναό. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου με τον Γιάννη Φακίνο, ενώ στην εκδήλωση θα δώσει μια ιδιαίτερη νότα η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr. Από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως Πειραιώς επίσης, τηλέφωνο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
8: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

Συνεχίζουμε λοιπόν την αναζήτησή μας με τον Απόστολο Παύλο και τις περιπέτειές του και τη σπουδή σε αυτή την τεράστια σημαντικότατη προσωπικότητα, η οποία άλλη σαν τον Απόστολο Παύλο δεν εμφανίστηκε. Και όσο σαν αποσυνήθειο λέμε πολλές φορές, εμείς οι άνθρωποι ουδείς αναντικατάστατος, δεν ισχύει. Ο Απόστολος Παύλος είναι αναντικατάστατος και παρότι δεν γνώρισε διαζώσεις, αν μπορούμε να ερμηνεύσουμε έτσι το Χριστό, δηλαδή δεν συνομίλησαν μαζί του, στην πραγματικότητα η γνωριμία του με τον Χριστό ήταν πάρα πολύ μεγάλη, αφού τον είδε ουσιαστικά, έτσι, τον είδε πρόσωπο με πρόσωπο, τον είδε στο δρόμο προς τη Δαμασκό, αλλά και ήταν δίπλα του στην καθημερινότητά του, στους αγώνες του, σε αυτούς που έδωσε για χάρη της Εκκλησίας. Όταν βρεθήκαμε στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο, είχαμε ακούσει την φωνή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ο οποίος απεφάνθη και είπε ότι πράγματι δεν χρειάζονται πια οι πιστοί, για οι εθνικοί μάλλον, οι άνθρωποι δηλαδή που προέρχονταν από την ειδωλολατρική θρησκεία, να προσέλθουν στη χριστιανική πίστη περνώντας μέσα από την πύλη της Ιουδαϊκής θρησκείας. Ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο ωστόσο για τους Ιουδαϊκούς και τους Ιουδαίους, δηλαδή αυτούς που ήξεραν πως η είσοδός τους στην πίστη γίνεται μόνο δια της περιτομής, και ήταν για αυτούς πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουν ότι όλη αυτή η φιλοσοφία, όλο αυτό το κομμάτι το οποίο είχαν μέσα στο μυαλό τους, ήταν κάτι το οποίο η καινούργια πίστη, η καινούργια θρησκεία τελικά θα καταργούσε. Δεν μπορούσαν να το σκεφτούν. Ο Ιάκωβος λοιπόν, ο Αδελφόθεος, λέει ουσιαστικά και εκφράζοντας τη γνώμη της Αποστολικής Συνόδου ότι οι εθνικοί εισέρχονται στη χριστιανική πίστη χωρίς να υποβληθούν στην περιτομή, καλώντας ταυτόχρονα και τους Ιουδαίζοντες να μην σκανδαλίζονται για αυτό ακριβώς το γεγονός. Να μην μπαίνουν δηλαδή στη διαδικασία να βάζουν μέσα στο μυαλό τους κάτι το οποίο να τους αρρωσταίνει, να τους χαλά, να τους σκανδαλίζει τέλος πάντων. Να μιλήσουμε λίγο για τους σκανδαλισμούς μέσα στην Εκκλησία. Ξέρετε, πολλές φορές αυτοί οι περίφημοι σκανδαλισμοί μέσα στην Εκκλησία, τις περισσότερες, για να μην τις πούμε όλες, αλλά πολλές φορές κρύβουν έναν πολύ πολύ μεγάλο εγωισμό από μέσα μας. Διότι βάζουμε μερικά πράγματα σταθερά και όταν κάποιος άνθρωπος, ένας άνθρωπος για τους δικούς του λόγους, τέλος πάντων δεν μπόρεσε ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα πράγματα, εμείς έχουμε ένα λόγο αρνητικό να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Το λέω αυτό να σας πω κάτι χαρακτηριστικό για να καταλάβετε. Ξέρετε, πολλές φορές στην καθημερινότητά μας, εμείς εύκολα οι χριστιανοί, πάρα πολύ εύκολα οι χριστιανοί, αποφαινόμαστε σαν να τα ξέρουμε όλα. Δηλαδή κάποιος ρωτάει, εμείς θα απαντήσουμε. Δεν έχουμε την ταπείνωση να πούμε, δεν το ξέρω. Δεν έχω ασχοληθεί. Δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζω. Όχι, πρέπει να ξέρουμε απάντηση. Είναι σαν τους Έλληνες δημοσιογράφους. Σε όλο τον κόσμο η δημοσιογραφία είναι επιστήμη, πρέπει να πάει σχολείο. Στην Ελλάδα ο δημοσιογράφος είναι σεισμολόγος, μετεωρολόγος, δικηγόρος, γιατρός, έχει κάνει και εγχείρηση. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος πολύ εργαλείο. Οι άλλοι τρώνε τα χρόνια τους να μάθουν, ας πούμε, μία ειδικότητα στην ιατρική. Ο δημοσιογράφος τα ξέρει όλα. Ξέρει ακριβώς τα πάντα. Στην Ελλάδα δεν ξέρει ακόμα πιο πολλά. Και από όλα πιο πολλά. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία ενός ανθρώπου που είναι δύσκολο να ανοίξει έτσι ένα κάτι να εισέλθει μέσα στη ζωή του, θα δούμε μια κατηγορία ανθρώπων στην Εκκλησία, γιατί μας αφορά αυτό το θέμα, ανθρώπων οι οποίοι αποφαίνονται και έχουν γνώμη για όλα και καταδικάζουν. Ειδικά τα τελευταία χρόνια με το διαδίκτυο και την εύκολη κριτική, παρουσιάζεται κάτι και από κάτω βρίσκονται κάποιοι οι οποίοι είναι με τον τουφέκι στο χέρι. Ποιος έκανε τι, ποιος δεν έκανε τι, ποιος πήγε, ποιος δεν πήγε κτλ. Έχουμε μια εύκολη κουβέντα να πούμε ότι σκανδαλιζόμαστε, ότι είμαστε αυτό, ότι πρόδωσαν αυτοί, ότι έκαναν εκείνοι. Δηλαδή, σαν να καθόμαστε σε μια καθέδρα, οι αλάνθαστοι. Έτσι. Εμείς, ας πούμε, οι οποίοι έχουμε φτάσει στον παράδεισο και κρίνουμε όλο τον κόσμο. Δεν μας έχει κάνει εντύπωση η ζωή των Αγίων, που δεν ήταν εύκολη. Τον Άγιο Ιάκωβο που γνωρίσαμε, τον πατέρα Παΐσιο που γνωρίσαμε, τον πατέρα Πορφύριο. Εγώ δεν είχα ακούσει κανέναν να αποφαίνεται για άλλους και να λέει ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε. Ήσαν πάρα πολύ συγκαταβατικοί με τους ανθρώπους. Και να σας πω και κάτι, επειδή είμαι πνευματικός,
και ακούω τον άνθρωπο τις ιστορίες. Συνήθως είναι σκληροί με τους άλλους αυτοί που είναι πολύ επιεικείς με τον εαυτό τους. Αυτοί δηλαδή που χαρίζονται του εαυτού τους και έχουν πολλά να του χαρίσουν του εαυτού τους. Δηλαδή, όντως, εγώ θυμάμαι τον παππού που έλεγε το δικό μας ότι όταν άκουγε κανέναν να είναι σούπερ ορθόδοξος έτσι και να του στέλνουν στην κόλαση, έλεγε χωριάτικα το έλεγε, κάπου στάει. Δηλαδή, κάπου έχουμε διαρροή, ας πούμε, κάτι δεν πάει καλά. Χωριάτικες εκφράσεις, τις λέγανε παλιές. Να το ξέρετε αυτό, που ακούτε πολλά πράγματα, να βαστάτε και μικρό, κάντε λίγο πίσω. Να σας πω κάτι χαρακτηριστικό. Όταν βρεθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη και πήγαμε την τελευταία μέρα, προσκυνήσαμε την Αγία Σοφιά και τα μεγάλα της εκκλησίας μας, τελευταία μέρα με βροχερό καιρό, μελαγχολικό η αλήθεια είναι, σε υποβάλλει η Κωνσταντινούπολη, σου μεταφέρει μια θλίψη την οποία την παίρνεις μαζί σου και στα ελληνικά. Εκεί λοιπόν πήγαμε και περάσαμε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μας είπε λοιπόν η ξεναγός μας, κυρία Κατερίνα, Ελληνίδα, η οποία ήταν εκεί και τα λοιπά, μεγάλωσε εκεί στα μέρη του Φαναρίου και μας έλεγε στο Φανάρι είναι η δυσκολότερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Παρότι η Κωνσταντινούπολη έχει αλλάξει πρόσωπο, είναι μια ευρωπαϊκή πόλη, να καταλάβετε, πιο πολλές μπούργες βλέπεις στην Ομόνια παρά στην Κωνσταντινούπολη. Πιο πολλές μαντήλες θα δεις στην Αθήνα παρά στην Κωνσταντινούπολη. Τα παιδιά πλέον δεν έχουν καμία επαφή ούτε με το Ισλάμ ούτε με τίποτα. Είναι νέα παιδιά μες στην τρέλα τους. Σαν τα δικά μας, μη σας πω και λίγο χειρότερα. Καμία σχέση με το Ισλάμ και τα λοιπά και τα λοιπά. Ίσως να θέλει να το κάνει. Δηλαδή πριν 20 χρόνια που είχαμε πάει στην Κωνσταντινούπολη ήταν άλλη περιοχή ήταν η Κωνσταντινούπολη. Και τώρα ξαφνικά έγινε μια ευρωπαϊκή πόλη. Η οποία βέβαια, τι πόλη, έχει 25 εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι δύο Ελλάδες η πόλη της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, εκεί λοιπόν το Φανάρι μας έλεγε λοιπόν η κοπέλα, η ξεναγός, ότι εμείς λέει όταν πηγαίναμε από το Φανάρι κάτω στην εκκλησία μας πετάγανε πέτρες οι μουσουλμάνοι. Τα Ελληνόπουλα ας πούμε τα πετροβολούσαν και μεγαλώσαμε μέσα ο δάσκαλος μας κατέβαζε με φόβο πολύ. Ακόμα και σήμερα το Φανάρι θεωρείται από τις πιο σκληροπυρηνικές περιοχές. Εμφανίζονται να ξέρετε γιατί έχουν ομάδες ας πούμε, είναι σαν αφιερωμένη φορά κάτι καπαρτίνες, κάτι σαρίκια πράσινα κτλ. Η πιο φανατική είναι στην περιοχή του Φαναρίου. Εμείς λοιπόν πολλές φορές που λέμε για τον Πατριάρχη ότι έκανε ο Πατριάρχης και είπε ο Πατριάρχης και δεν έκανε ο Πατριάρχης και ναι, ξέρετε τι, απλώς ένα λογισμό μου πέρασε. Δεν κατηγορώ κανέναν ούτε αυτούς ούτε τους άλλους. Λέω, όσα λέτε για αυτούς και αυτά και την, έτσι, το προσκύνημά τους και την αυτό και τα λοιπά, όλα αυτά πηγαίνετε εκεί να τα πείτε.

κάτσετε κι εσείς μια μέρα στο φανάρι εκεί μέσα, κάντε τον ήρωα εκεί που ακόμα το φανάρι κρατάει κλειστή την πύλη, να ξέρετε ότι οι Τούρκοι, το κάρφο στην καρδιά τους είναι η κλειστή πύλη του Πατριάρχη. Είναι η πύλη που κρεμάσαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Είναι κάρφο στην καρδιά τους. Ανάμεσα στα ζητήματα που έχουν οι Τούρκοι είναι ανοίξει η πόρτα. Γιατί η κλειστή πόρτα θυμίζει το διαρκές τους έγκλημα. Ότι κρέμασαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο. Είναι ένα τεράστιο κάρφο στην καρδιά τους. Δεν έχει μεγαλύτερο αγκάτι. Εμείς λοιπόν έχουμε λόγο. Και ένα και αυτό. Και γιατί δεν το έκανε αυτό. Πήγαινε να κάτσεις εκεί πέρα. Πήγαινε να δεις πόσο ωραία είναι. Μην μπαίνετε στη διαδικασία κι εσείς κι εγώ, αδελφοί μου, να έχουμε εύκολες... Δεν ξέρεις. Και η εξομολόγηση, τα ξέρετε, εμάς σε πνευματικούς μας έχουν ωφελήσει πολύ, μας λένε, δεν ξέρεις πώς έχουν τα πράγματα. Μη λες κουβέντες. Μην ανοίγεις το στόμα σου και μοιράζεις δίκιο και μοιράζεις δικαιοσύνη. Προσέξτε καλά, γιατί αυτοί οι περίφημοι σκανδαλισμοί δεν είναι τίποτα άλλο από μία ανάγκη του ανθρώπου απλώς να επιβεβαιώσει τον εγωισμό του. Δεν λέω να τους προκαλούμε, εμείς τώρα από την από εδώ πλευρά, δεν λέω ας πούμε να κάνουμε κάποια πράγματα που τους αδύναμους στην ψυχή και στο μυαλό μπορεί να τους ταράξουν. Όχι, δεν λέω αυτό το πράγμα. Αλλά θέλει λίγο προσοχή σε μερικά πράγματα, να κουβαλάμε κι εμείς μια διάκριση και όπου μπορούμε να φωτίζουμε τα πράγματα και να διευκολύνουμε τους ανθρώπους. Εγώ είδα και την περίοδο και την προηγούμενη, για να μην αναφερθούμε σε γεγονότα κτλ. Ανθρώπους οι οποίοι πήραν μια σημαία και τραβήξαν από εκεί. Είδα ανθρώπους την περίοδο του κορονοϊού, οι οποίοι ταράχθηκαν πάρα πολύ κτλ. Και έφυγαν από την εκκλησία, αποτυχίστηκαν, ας πούμε κτλ. Και έχω μετά εμπειρίες, γιατί κάποτε πρέπει να μιλήσουν και οι παππούλιδες πώς το εισέπραξαν όλο αυτό το πράγμα. Και είδα ανθρώπους που πήγαν στην αποτύχηση και γίνανε κομμάτια. Φύγανε υποτίθεται για να φυλάξουν την Ορθοδοξία και την καθαρότητα και βρεθήκανε σε άλλα λαμπάλαλα πράγματα. Σε αχυρωτόντους παππούλιδες, σε παλιμερολογίτες, σε σχισματικούς, σε καθυρημένους. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Προσέξτε σε αυτό το πράγμα να σας πω κάτι, έτσι γενικό να το έχετε στο μυαλουδάκι σας, να ακούτε πολύ τον πατέρα Αθανάσιο το Λεμεσού. Ο Λεμεσού είναι ένας βασιλιάς, είναι ένας άρχοντας, γιατί έχει ακριβώς γνώση και της μοναχικής ζωής και της επισκοπικής διακονίας και λέει με την εκκλησία παιδιά. Μην βγαίνετε επί της εκκλησία. Δεν μπαίνετε εσείς μια σημαία και πηγαίνετε για να σώσετε την εκκλησία. Δεν σώζουμε εμείς την εκκλησία. Η εκκλησία μας σώζει. Και μην μπαίνετε στη διαδικασία κανείς μας να βγαίνει εκτός εκκλησίας. Άμα είναι να χαθούμε, θα χαθούμε εντός της εκκλησίας. Όχι εκτός. Μην κρατάμε στο μυαλουδάκι μας καταστάσεις. Και γενικά, ειδικά τα τελευταία χρόνια με το διαδίκτυο που σηκώνει ο καθένας ένα μπαϊράκι και λέει εδώ και εδώ, προσέξτε πιανού γινόμαστε ουρά. Εγώ αυτό λέω. Να έχετε λίγο, μην λειτουργούμε ενστικτοδός. Δηλαδή, το είπε πάνω του, πάμε όλοι. Περιμένετε, ψάξτε το, ερευνήστε το, ρωτήστε, μιλήστε με τον πνευματικό σας, ακούστε τον. Μην μπαίνετε, καμιά φορά έρχονται και μερικοί στον πνευματικό, όχι για να τον ερωτήσουν, αλλά για να τους πει αυτό που θέλουν. Εγώ πολλές φορές έρχονται κάποιοι και μου λένε, μα δεν έχετε γνώμη. Λέω, μα την λέω τόση ώρα και δεν την ακούς. Απλώς θες να ακούσεις αυτό που θέλεις. Αφού λοιπόν είσαι προδιατεθειμένη να ακούσεις αυτό που θέλεις, τι με ρωτάς. Απλώς το κάνεις για να δικαιώσεις τον εαυτό σου και το χαρακτήρα. Προσέξτε, σας παρακαλώ πολύ, γιατί οι πειρασμοί και οι διχασμοί μέσα στην Εκκλησία δεν έλειψαν ποτέ, ούτε θα λείψουν ποτέ. Είναι εσωτερικές εντάσεις εντός των τυχών που είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, γιατί όταν είναι απέναντι ο εχθρός, το εκκλησιαστικό σώμα σε σπυρώνεται και η αντιμετώπιση είναι καλύτερη. Όταν όμως είναι εντός των τυχών, τότε παλεύει από μέσα, τότε είναι δύσκολη η διάκριση. Δεν θέλει πολλά λόγια, δεν θέλει πολλές φωνές και θέλει πάρα πολύ προσευχή. Σας παρακαλώ πολύ, έτσι μοναχά αντιμετωπίζονται οι σκανδαλισμοί και τα βάσανα μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν αυτά. Μέχρι το τέλος των αιώνων θα κλονιζόμαστε και θα κλειδωνίζεται το σκάφος της Εκκλησίας.

Η ιστορία θα μπορούσε να τελειώσει κάπως εδώ αν ο Βαρνάβας και έκανε το εξής, ότι ξεκίνησαν ουσιαστικά τη δεύτερη αποστολική περιοδία και η δεύτερη αποστολική περιοδία αφορούσε την οργάνωση των ταξιδιών του, του Παύλου και του Βαρνάβα, δηλαδή δύο ανθρώπων οι οποίοι είχαν ήδη δοκιμαστεί στον πνευματικό στίβο, στο χωράφι του, του Χριστού, και θα μπορούσαν εκεί να πάνε και να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Είναι πολύ σημαντικό ότι παρέα με αυτούς τους Αποστόλους στην Αντιόχεια, στην Αντιόχεια μετά την Αποστολική Σύνοδο, η Εκκλησία στέλνει τον Σίλα και τον Ιούδα, οι οποίοι είναι κομιστές αυτής της χαρμόσυνης επιστολής της Αποστολικής Συνόδου, και πηγαίνουν εκεί προκειμένου να τους ερμηνεύσουν αυτά που η Εκκλησία θέσπισε κτλ. Όπως ο Ιούδας και ο Σίλας στήριξαν και χαροποίησαν τους αδελφούς, είναι πολύ σημαντικό ότι κάθε μας λόγος μέσα στην Εκκλησία πρέπει να είναι στήριγμα των αδελφών. Ξέρετε, πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε με τους ανθρώπους, με τις καλύτερες ίσως προθέσεις και λέγοντάς τους τα καλύτερα πράγματα, πλην όμως όχι θέλοντας να τους στηρίξουμε, αλλά κάποτε να τους ελέγξουμε, κάποτε να τους υπογραμμίσουμε τα λάθη τους. Λέω καμιά φορά στα ζευγάρια ιδίως, ας πούμε μέσα στις οικογένειες, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί ένα ζευγάρι, τον κάνει ο ένας τον άλλον ή να τον κερδίζει ή να τον διώχνει κι άλλο. Ας πούμε, εάν θέλεις να πεις κάτι στον άλλον που σε ενοχλεί, ο τρόπος με τον οποίο θα το υποδείξεις αυτό το πράγμα θα τον κάνει τον άλλον ή να ανοίξει την καρδιά του και να το ακούσει, ή να κλείσει ολότελα την καρδιά του, να αμυνθεί και στη συνέχεια να επιτεθεί. Δηλαδή, έχετε δει πως ο τρόπος, να, αυτό για το οποίο μιλάμε, κάνει τους ανθρώπους να κλειδώνουν και να μην ακούνε κάποτε τι τους λέμε, αλλά ο τρόπος να νικάει και να θυσιάζει το λόγο και να λέει ο άνθρωπος ότι τελικά δεν έχεις την καλή διάθεση να μου πεις κάτι, αλλά θέλεις να με ελέγξεις, θέλεις να μου υποδείξεις, και όταν το κάνει αυτό ο άνθρωπος και το εισπράξει, τότε αμήνεται, κλείνει, κλειδώνει και στη συνέχεια επιτίθεται. Και το αποτέλεσμα δεν είναι σωστό. Αν στο διατάφτα αναρωτιόμαστε γιατί πήγε λάθος, εγώ είχα την καλύτερη διάθεση. Ας ψάξουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στον τρόπο. Εκεί είναι που το χάνουμε. Στον τρόπο, στη στιγμή, αν ο άνθρωπος είναι κουρασμένος και δεν θέλει, δεν μπορεί να ακούσει, νομίζω ότι ο τρόπος είναι κάτι που τον κάνει τον άλλον να μην ακούσει αυτά που λέμε. Πάμε δηλαδή σε έναν ακόμα σκανδαλισμό, και είναι πολύ σημαντικό, το έχουμε πει και άλλες φορές, το υπογραμμίζουμε ξανά, ότι στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ο Λουκάς δεν γράφει αγιογραφίες, δεν τα λέει όλα τέλεια. Δεν λέει ότι ήταν μια ατμόσφαιρα απόλυτης αγάπης, ο Χριστός ακόμα ήταν στην καθημερινότητα των ανθρώπων, ήταν οπά τα στίγματα του Χριστού. Όχι, μιλάει για κανονικούς ανθρώπους που είχαν τους πολέμους τους, τους πειρασμούς τους, τους εγωισμούς τους, τις εμπάθειές τους, αλλά ταυτόχρονα αυτό που λέμε το πνεύμα του Χριστού δεν ήταν κάτι το οποίο έκανε τους ανθρώπους να μην λειτουργούν σαν άνθρωποι, τους έκανε ας πούμε υπερανθρώπους, χωρίς ανθρώπινες αδυναμίες δηλαδή, αλλά τους έκανε γενναίους ώστε να μπορούν να τα ξεπερνάνε. Κοιτάξτε, τσακώνεται ο Παύλος με τον Πέτρο και ταυτόχρονα η Εκκλησία στο μετά τους εικονίζει σφιχταγκαλιασμένους. Αυτό κρατάμε, όχι το πρώτο. Αυτό είναι το σημαντικό και το μυστικό. Τσακώνεται, θα το δούμε, ο Παύλος με τον Βαρνάβα. Παρά τα αυτά, περνάνε ο καιρός και ο ένας συστήνει τον άλλον ως Απόστολο των Εκκλησιών και ουσιαστικά φέρνει ο Βαρνάβας την σφραγίδα του Παύλου και το ανάποδο.

Σε αυτές λοιπόν τις διαδικασίες αυτό που προτείνει η Εκκλησία είναι την υπέρβαση. Δηλαδή λέει ότι είσαστε άνθρωποι, είμαστε άνθρωποι, θα τα χαλάσουμε. Ένας άνθρωπος, ακόμη και με τη σκιά του να ζούσε δηλαδή, με κανένα να μην ζούσε, θα τσακωνόταν, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι θα πούμε, μια συμφωνία, οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί. Έχουμε άλλα ξεκινήματα ένας έκαστος. Αλλά το σημαντικό είναι να βρίσκουμε το λόγο και αυτός ο λόγος για μας τους πιστούς είναι ο Χριστός που να μας κάνει να ενωνόμαστε. Πάμε λοιπόν στον Τζακωμό του Παύλου και του Βαρνάβα. Ξεκινάει καινούργια αποστολή, ήδη έχουν καθίσει κάτω ο Παύλος και ο Βαρνάβας και έχουν ψάξει την επόμενη αποστολική περιοδία, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αποστολική περιοδία με επιτυχία, με πάρα πολλούς διωγμούς, αλλά το διατάφτα ουσιαστικά έχει φέρει πάρα πολλούς χριστιανούς μέσα στην Εκκλησία, έχει η Εκκλησία απλωθεί πια και αυτή η δυναμική της είναι γεγονός και ο Παύλος τέλος πάντων παίρνει τον Βαρνάβα, ο οποίος είναι δοκιμασμένος κλπ. Ο Βαρνάβας τώρα προτείνει στον Απόστολο Παύλο κάτι άλλο, του λέει να πάρουμε τον Ιωάννη Μάρκο. Ο Ιωάννης Μάρκος είναι ο ανιψιός του. Ο Ιωάννης Μάρκος τον είχαμε συναντήσει μαζί, ήταν ένας ενθουσιώδης νέος ο Ιωάννης Μάρκος, ο οποίος όταν στην πρώτη Αποστολική περιοδία πήγαν, όταν είδε τα βουνά και τα παγωμένα εκεί πήγε τώρα, πήγε πίσω. Ο Μάρκος ήταν ένας νέος άνθρωπος, όπως όλοι οι νέοι, που αυτό λέω και εγώ καμιά φορά, ότι οι νέοι είναι, έχουν πολύ ενθουσιασμό, πάρα πολύ ενθουσιασμό, πολύ ωραία, όχι διάκεια όμως. Δηλαδή άμα θέλετε να κάνετε δουλειά με μεγάλους ανθρώπους, οι οποίοι δεν σε αφήνουν εύκολα. Ενώ οι μεγάλοι άνθρωποι σου λένε αύριο το πρωί 8 η ώρα θα είμαστε εκεί να ξεκινήσουμε την Επανάσταση. Σε πληροφορώ ότι θα έχει πάει 12 το μεσημέρι και δεν θα έχει έρθει ψυχή. Οι νέοι είναι ενθουσιαστικοί, ας πούμε, πάρα πολύ ενθουσιώδεις, αλλά μέχρι εκεί. Μην βασιζόμαστε, δεν βασιζόμαστε και δεν πρέπει να βασιζόμαστε. Οι νέοι δίνουν το δυναμισμό τους κτλ. Αλλά δεν κρατάει πολύ, γεγονός στην Εκκλησία το ξέρουμε. Ο Ιωάννης λοιπόν τον παρέτησε τον Παύλο και λέει δεν είσαι καλά. Όταν είδε ότι ο Παύλος στάθη, εννοούσε αυτά που έλεγε. Έλεγε θα πάμε, θα περπατάει. Ο Παύλος αγαπούσε πολύ να περπατάει κιόλας. Πήγαινε στα βουνά, τι θα φοράγανε, πώς το λένε, μπότες για τα χιόνια. Τα σανδάλια τους είχαν, ένα μπαστούνάκι και πηγαίνανε. Και ο Μάρκος με τη λογική σκεπτόμενος του λέει δεν είσαι καλά, πάμε πεθάνουμε κιόλας. Αλλά ο Παύλος πήγαινε να πεθάνει. Αυτή ήταν η διαφορά. Ο Μάρκος ήθελε, ο Πέτρος, ο Παύλος ήξερε, γνώριζε, πήγαινε στο θάνατο. Και το γεγονός αυτό τον έκανε πίσω. Ο Παύλος θύμωσε, νευρίασε, το κράτησε όμως. Ο Παύλος ήταν μια εκρηκτική προσωπικότητα που τα ζούσε όλα στα όρια. Ή όλα ή τίποτα, είπε του Χριστού. Ή θα τα ζήσουμε ή δεν θα τα ζήσουμε. Μεγαλειώδης ο Παύλος, σαν τον Παύλο δεν είχε ποτέ κανένας. Το κράτησε λοιπόν, πάει πάλι ο Βαρνάβας τώρα τη δεύτερη φορά και του λέει του Παύλου μήπως να παίρναμε, φαντάζομαι έτσι λίγο, προσπαθώ να τους διακρίνω λίγο σαν χαρακτήρες, θα πήγε σιγανά σε κάποια στιγμή έτσι που θα τον είδε λίγο μαλακό, λίγο γλυκό θα τον είδε ας πούμε και του λέει να προτείνω κάτι ας πούμε, κάπως έτσι θα του πω, μήπως να παίρναμε για τον Ιωάννη Μάρκο μαζί μας. Πα, σταματάει τη συζήτηση ο Παύλος και του λέει αποκλείεται. Αυτό είναι γραμμή. Ο Βαρνάβας επικαλείται λόγους στοργικούς, λόγους αγάπης, αληθινούς λόγους. Γιατί ο Βαρνάβας ήταν συγγενής, ήταν σαν πατέρας του Ιωάννη Μάρκου, όπως τον φερόταν κάθε γονιός. Κανενός η πρακτική δεν ήταν ολότελα λάθος. Ο μεν σκεφτόταν σαν ιεραπόστολος. Ο άλλος σκεφτόταν ιστορικά. Και αυτός είχε δίκιο και ο άλλος είχε δίκιο. Και επέμενε ο ένας, άρχισε και ο άλλος να επιμένει, μα ένας από εδώ, ένας στο όνομα του Χριστού, τίποτα. Ο Παύλος ήταν, δεν άκουσε κανένα και έγινε παροξυσμός, λέει το Ευαγγέλιο. Τώρα τι περιλάμβανε αυτός ο παροξυσμός, δεν ξέρουμε. Την αφήνει την κουβέντα έτσι, λόγια, φωνή, θα έγινε έτσι.

0: Αυτό η Εκκλησία, η πράξη των Αποστόλων το κρατάνε, όπως και άλλες μικρότητες, ας πούμε, των ανθρώπινων χαρακτήρων, όχι για να μας πούνε ότι κοίτα αυτοί, κοίτα τι κάνανε, όχι αυτό, αλλά για να μας θυμίσουν σε όλους πως οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας είχαν έναν καθημερινό αγώνα με τη φύση τους, με το χαρακτήρα τους, με αυτό που ικανούνται να ανικήσουν, το μέγα θηρίο της ψυχής ενός εκάστου, το μέσα μας. Ο Πατήχωνας, ο Ρώσος, ο γέροντας και πνευματικός κάποτε για κάποια φεγγάρια του Αγίου Παϊσίου, λέει το, ο άνθρωπος λέει κόψει κεφάλι, κόψει θέλημα, δεν κόψει θέλημα. Δηλαδή πιο εύκολο είναι να κόψει κάποιος το κεφάλι του παρά να κόψει το θέλημά του. Πάρα πολύ δύσκολο να νικήσει ο άνθρωπος τη φύση του. Όποιος τη φύση ενίκησε, τα πάντα έκανε τη μεγαλύτερη δυνατή νίκη απέναντι σε όλους τους πολέμους. Και έτσι ουσιαστικά χωρίστηκαν οι Απόστολοι, ο Παύλος με τον Βαρνάβα και πήρε ο καθένας δικό του δρόμο. Μέσα από αυτή την ταραχή βγήκανε καλά. Ο Παύλος θα πάει, θα φύγει μετά, θα οδηγηθεί στη Μακεδονία, θα έχει άλλο δρόμο, ο Βαρνάβας θα αφοσιωθεί στην Κύπρο κτλ. Και έχουμε άλλες πορείες. Πίσω από τις αναποδιές αυτές που ονομάζουμε στη ζωή μας, αυτό που λέμε δεν έπρεπε να γίνει έτσι, να ξέρετε αν υπάρχουν καθαρές προθέσεις και δεν υπάρχει ίδιο όφελος κρυμμένο, και εδώ δεν υπήρχε σίγουρα, να ξέρετε ο Θεός τα αξιοποιεί αυτά και στο τέλος βγαίνει κάτι καλό. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι μπροστά λέει οργώνει ο διάβολος και πίσω σπέρνει ο Θεός. Αυτό δηλαδή που για μας θεωρείται σαν να μην χρειαζόταν να γίνει, ο Θεός θα το πάρει, θα το αξιοποιήσει και θα το κάνει καλό. Να ξέρετε ότι η ζωή μας είναι γεμάτη από τέτοιες αναποδιές. Άμα κοιτάξει κανείς πίσω στη ζωή του και δει πόσα από όσο του έχουν συμβεί τα είχε προγραμματίσει, θα είναι ψεύτης αν πει ότι όλα αυτά που του συνέβησαν ήταν και προγραμματισμένα. Τα περισσότερα ήταν απρογραμμάτιστα και τα περισσότερα απλώς τα εφιστάμεθα, δεν τα αποφασίσαμε εμείς. Σε αυτό το σχέδιο του Θεού απλώς να πηγαίνουμε κατά τα νερά του Θεού και να κάνουμε υπακοή σε αυτές τις αναποδιές που επιτρέπει ή σε αυτές τις ιστορίες τις οποίες καλούμεθα να ζήσουμε.
1: Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω.

0: Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
1: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
0: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
3: Ψαλμός 64. Σύ πρέπει ύμνος, ο Θεός εν Σιών, και σύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου, προσέ πάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς, και τες ασεβίες ημών σύ ηλάσι. Μακάριος όν εξελέξω και προσελάβου, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου, πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής, ταραχτίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείον σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επισκέψω την γην και εμέθησα σ' αυτήν, επλήθυνας του πλουτίσε αυτήν, ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τες σταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούσι σύτων και κράξονται και γάρ υμνήσουσιν.
2: Ψαλμός 64. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ και μάλιστα οδή προς τον Θεό. Σε σένα, Θεέ μου, και όχι σε νεκρά είδωλα, αρμόζει να αναπέμπεται ύμνος στην Σιών, και σε σένα, ως οφειλόμενο χρέος, θα αποδοθεί στην Ιερουσαλήμ η ευχή και το τάξιμο, το οποίο ο λαός σου υποσχέθηκε κατά την θεομηνία της ελείψεως βροχής. Εισάκουσε την προσευχή μου. Σε σένα θα έλθει κάθε σάρκα, και από σένα κάθε άνθρωπος περικείμενος στην ασθενή ανθρώπινη φύση θα ζητήσει βοήθεια. Ποικίλες ανομίες μας κατακυρίευσαν, καθώς υπερίσχυσαν τις θελήσεώς μας. Αλλά στις ασέβειές μας, εσύ, ο πολυεύσπλαχνος και φιλάνθρωπος, θα φανείς ήλαιος και θα μας συγχωρήσεις. Μακάριος είναι εκείνος τον οποίον εξέλεξες και προσέλαβες, ώστε ως λάτρη σου και οικείο σου να επικοινωνεί με σένα, έχοντας παρησία πλησίον σου. Αυτός θα κατασκευάσει

0: ενώσεις τις αυλές σου. Εάν αξιώσεις και εμάς της αυτής κοινωνίας και παρησίας, θα εμπλιστούμε ψυχικώς από τα αγαθά και τις ευλογίες του οίκου σου. Είναι Άγιος ο οίκος και ναός σου, θαυμαστός για τα σημεία τα οποία φυλάσσονται μέσα σε αυτόν, σημεία των επιφανειών σου στους ανθρώπους, για τις πλάκες δηλαδή και για τη ράβδο του Αρών και για το μάνα και κυρίως για εκείνον που διδάσκει το νόμο σου ως δικαιοσύνη. Εισάκουσέ μας, Θεέ μου, εσύ που είσαι ο σωτήρας μας, αλλά και η ελπίδα όλων ανεξαιρέτως των λαών της γης, μέχρι της εσχατιάς της, καθώς και πάντων όσοι κατοικούν ή πλέουν σε μακρινές θάλασσες και νησιά. Εσύ είσαι που με την κρατεά σου δύναμη στερεώνεις και εδρεώνεις τα όρη, ώστε να παραμένουν ακίνητα. Εσύ έχεις ζωστεί την ισχύ και τη δύναμη, ώστε με πολλή ευκολία να μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εσύ είσαι αυτός που συνταράσσει το βάθος της θαλάσσης, και όταν αυτή ταραχθεί, ποιος μπορεί να υποφέρει την βουή των κυμάτων της? Έτσι ακριβώς θα ταραχθούν και τα έθνη και θα φοβηθούν όλοι όσοι κατοικούν στη γη μέχρι των εσχατιών της. Από τα σημεία σου και τα θαύματά σου, από τις πλέον μακρινής ανατολής, από που βγαίνει ο ήλιος και έχει τις εξόδους της η πρωία, μέχρι την πλέον μακρινή δύση, όπου υπάρχουν οι έξοδοι της εσπέρας. Όλοι όσοι κατοικούν στη γη, θα τους στέρψεις και θα τους εφράνεις με τα σημεία της δυνάμεώς σου, η οποία δύναμης κατακριμνίζει τους ασεβείς και σώζει τους δικαίους. Εσύ, Κύριε, επισκέφθηκες την γη και την πότισες με άφθονη βροχή, μέχρι σημείου που να γίνει αυτή σαν μεθυσμένη. Έριψες πλήθη βροχών για να την πλουτίσεις με την αυθονία της καρποφορίας και της συγκομιδής. Μάλιστα ο ποταμός Ιορδάνης, που διασχίζει την γη της επαγγελίας του Θεού, γέμισε από ύδατα πολλά. Εσύ, Κύριε, ετοίμασες την τροφή των κατοίκων της, διότι έτσι με τις άφθονες και έγκαιρες βροχές συντελείται η ετοιμασία της τροφής τους. Εσύ, Κύριε, πότισε μέχρι μέθη στα αυλάκια της γης με άφθονη βροχή. Πλήθυνε τα γεννήματα και τους καρπούς της. Με τις σιγαλές σταγόνες της βροχής θα εφρανθεί η γη, ώστε να εκφύει και να αναβλαστάνει. Ολόκληρο το έτος που σαν στέφανος κυκλούται και επιστρέφει κανονικός στις ίδιες πάντοτε εποχές. Αυτό εσύ θα το ευλογήσεις με τα αγαθά της καλοσύνης και της ευεργετικότητάς σου, και οι παιδιάδες θα γεμίσουν από πάχος εφορίας και καρποφορίας. Πλήρη βλαστήσεως θα εμφανιστούν τα ατύχιστα και καλλιέργητα οροπέδια όταν θα δεχτούν την επίδραση των ορών του έτους, και τα βουνά καλυμμένα από χλώη θα περιζωστούν αγαλίαση και θα παρουσιάζονται χαρούμενα. Και επί των χλωερών λιμώνων των βουνών, οι κρυοί των προβάτων, οι οποίοι κατά το θέρος κουρεύθηκαν, ενδύθηκαν το νέο μαλλί τους. Και οι κοιλάδες θα παράγουν πλήθος ήτου, και δια της καρποφορίας τους θα κράξουν ακόμα και με τη σιωπή τους, αλλά και αισθητά σε όσους αποθαυμάζουν με τα μάτια τους, υμνώντας τον Μέγα Τροφοδότη, τον Κύριο και Θεό.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Ώρα Ελλάδος, 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείωμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείωμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην, και εν αμαρτίες εκείς εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου, και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός. Και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτη μου, μη απορρίψει με το προσώπου σου, και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου, και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου τη οδού σου, και ασεβήσει επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλει αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίση πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασε να επί με το πνεύμα μου, εν ημί χαράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο φιλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύ πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ψευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή στη ψυχή μου ότι ημαρθώνηση. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ού και σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφηση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός ον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός ον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός
0: Εσύν
1: ον
0: δια
1: ημάς.
0: σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασιλείψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνο άσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδειο, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δόρε τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξύ ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημειώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περί άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμε να αυτοί και το άνθο τη αθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος σε παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα, χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπ' των σεραφείμ, χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχίαν ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινήσει διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επί μην υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ του όμοιων καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύποτων ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρε κλίνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυρία, ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιο με στην ω αληθό, μακαρίζει τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων.
5: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και της ομαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας ο μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς ασεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Το Θεό συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίση και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, μη δε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αυλός του φιλανθρώπου Θεού μήτηρη φιλανθρώπος λαχνίστη υπεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον αντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπης των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, επάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Συ.
3: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
5: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και σκεπαστή της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξό με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνε αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρε μου προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, κύριο Μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, τη σωτήρα έδε και στον ψυχό νημών.
3: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, κύριο Μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου. Ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
2: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
5: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξασαι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αείλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος ο Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε εμείς τον Θεό.
3: Θεός, συγχωρήσατε και ελεήσατε και ελεήμων.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία ενήμια.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία ενήμια.
7: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία ενήμια αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία ενήμια αυτών.
7: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία ενήμια αυτών.
7: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία ενήμια αυτών.
7: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Αύγουστος. Ο μήνας της Παναγίας. Πειραϊκή Εκκλησία.

Αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Την Κυριακή 23 Αυγούστου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η τιμή της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας για τη Θεοτόκο και το ρόλο της στο μυστήριο της σωτηρίας. Κείμενα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, επί 4 Αυγούστου, ο Λόγος του Θεού, ατρέπτος και αναλυώτος, έγινε το σάρξ και δια της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος προσέλαβε στη μήτρα μιας απλής και αφοσιωμένης στο Θεό γυναίκας φύσην ανθρώπου, για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από το ζυγό του θανάτου, να γίνει μέτοχος θείας φύσεως και να εισαχθεί στην αιώνια ζωή. Η αγάπη και η πίστη της ταπεινής αυτής κόρης απέβει το μέσον δια του οποίου ο αόρατος ορατών εαυτών παρεσκεύασεν και ο ποιητής και δεσπότης των όλων εις των ανθρώπων εγεννήθη. Συνεπώς, η αξία του γεγονότος αυτού της παρουσίας της Θεοτόκου και του ρόλου της ως μητέρα της ζωής αποβαίνει ανυπολόγιστη. Για το λόγο αυτό, η τιμή προς το πρόσωπό της παραμένει αΐ ανεξόφλητον χρέος για τους πιστούς. Στο διάβα των 20 αιώνων της χριστιανικής ιστορίας, η Εκκλησία, ως σώμα Χριστού, εξέφρασε ποικιλοτρόπως, αν και ανεπαρκώς, την ευγνωμοσύνη της στη Θεογεννήτρια. Αλλά το έργο αυτό της τιμής δεν έμεινε απρόσβλητο, όπως και οτιδήποτε το ανθρώπινο από το φθόνο του Μισόκαλου. Εισήγαγε στα όργανά του καινοτόμους διαθέσεις με απότερο στόχο την αλλίωση της Ορθοδόξου διδασκαλίας και την προσβολή του σωτηριολογικού της περιεχομένου. Η ζημία θα ήταν καταλυτική. Δίχως ορθώς εκφραζόμενη τιμή στη Θεοτόκο, δεν υφίσταται ορθώς διατυπούμενη αλήθεια και διδασκαλία για το ρόλο της. Και δίχως ορθή διδασκαλία, το μυστήριο της σωτηρίας χάνει το περιεχόμενό του και η εν Χριστώ ζωή καθίσταται αδύνατη. Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα αυτό σε όλες τις εκφάνσεις που το διαδέχθηκε η εκκλησιαστική ιστορία, ο επίσκοπος Ιωάννης, ο Άγιος του αιώνα μας, επιχείρησε τη σύντομη αυτή μελέτη. Φρόντισε με τρόπο εύληπτο και κατανοητό, με εκτενείς ιστορικές αναφορές σε όλα τα σχετικά επεισόδια, να ανατρέψει όλες τις αιρετικές δοξασίες που κατά καιρούς εκφράστηκαν. Έτσι, καταλήγει να αποκρισταλώσει την ορθή διδασκαλία για την τιμή της Θεοτόκου ως αποχωνευτηρίου και να θέτει με ακρίβεια τα απαράβατα όρια έξω από τα οποία η Θεογεννήτρια υποτιμάται ή υπερτιμάται. Γεγονός που αποτελεί αφορμή και έναυσμα ποικίλων κακοδοξιών που προσβάλλουν έντονα το σωτηριολογικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας. Ταυτόχρονα πλουτίζει το κείμενό του με την αποδεικτική εγκυρότητα του βιώματος που απορρέει από τη ζωντανή του σχέση με τη Θεοτόκο. Αυτό το βίωμα που διαπνέει το κείμενό του, το βίωμα που μοιράζονται όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, είναι τελικά η τομή που διαχωρίζει την υπόσταση των πραγμάτων από τις ανθρώπινες εικασίες και διαφυλάττει άραγε την ακαινοτόμητη αλήθεια της Εκκλησίας.

Από τους Αποστολικούς χρόνους και μέχρι τις μέρες μας, όλοι όσοι πραγματικά αγαπούν τον Χριστό, αποδίδουν τιμή σε Αυτήν που Τον γέννησε, Τον μεγάλωσε και Τον προστάτεψε κατά τη διάρκεια των παιδικών Του χρόνων. Εάν ο Θεός Πατέρας διάλεξε Αυτήν, ο Θεός Άγιο Πνεύμα κατήλθε σε Αυτήν και ο Θεός Υιός ενίκησε εν Αυτή, εάν υποτάχθηκε σε Αυτήν κατά τη διάρκεια των παιδικών Του χρόνων, εάν ανησύχησε για Αυτήν όταν ήταν κρεμασμένος στο Σταυρό, τότε δεν θα έπρεπε όλοι όσοι ομολογούν την Αγία Τριάδα να την τιμούν? Ακόμη και στις ημέρες της επίγειας ζωής της, οι φίλοι του Χριστού, οι Απόστολοι, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και αφοσίωση προς τη μητέρα του Κυρίου. Ιδιαίτερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος εκπληρώνοντας το θέλημα του Θεού και Υιού της, την πήρε στο κατάλημά του, φρόντιζε για αυτήν σαν να ήταν μητέρα του, από τη στιγμή που ο Κύριος του απίφθινε από το σταυρό της λέξης «Ιδού η μήτυρ σου». Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ζωγράφησε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό εικόνων της, ορισμένες μαζί με το προαιώνιο βρέφος, άλλες δίχως αυτό. Όταν τις πήγε και τις έδειξε στην Υπεραγία Παρθένο, αυτή τις ενέκρινε και είπε «Ήθε η χάρις του Υιού μου να είναι μαζί τους» και επανέλαβε τον ύμνο που είχε ψάλει στην οικία της Ελισάβετ. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου». Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής της, η Παρθένος Μαρία απέφευγε τη δόξα που της ανήκε ως μητέρας του Κυρίου. Προτιμούσε να ζει στην ησυχία και προετοίμαζε τον εαυτό της για την αναχώρηση προς την αιώνια ζωή. Μέχρι την τελευταία ημέρα της επίγειας ζωής της, φρόντιζε να φανεί άξια της βασιλείας του Υιού της. Πριν το θάνατο προσευχήθηκε ώστε, αν αυτός ήθελε, να ρίσει την ψυχή της από τα μοχθηρά πνεύματα που συναντούν τις ανθρώπινες ψυχές στο δρόμο προς τον ουρανό και προσπαθούν να τις πάρουν μαζί τους τον Άδη. Ο Κύριος εισάκουσε την προσευχή της μητέρας του και την ώρα του θανάτου της κατήλθε ο ίδιος από τον ουρανό με πλήθος αγγέλων να παραλάβει την ψυχή της. Από τη στιγμή που η Θεοτόκος είχε επίσης προσευχηθεί να μπορέσει να αποχαιρετήσει τους Αποστόλους, ο Κύριος σύναξε στην κοίμησή της όλους τους Αποστόλους, εκτός από το Θωμά. Ήρθαν με μία αόρατη δύναμη εκείνη την ημέρα στην Ιερουσαλήμ, από τα πέρατα του κατοικημένου κόσμου όπου κήρυταν, και ήταν παρόντες στην ευλογημένη της μετάσταση στην αιώνια ζωή. Οι Απόστολοι επιδόθηκαν στην ταφή του Πανάγνου σώματός της με ιερούς ύμνους. Την τρίτη ημέρα άνοιξαν τον τάφο για να αποδώσουν τιμές στα λείψανα της μητέρας του Θεού μαζί με τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος είχε πια καταφθάσει στην Ιερουσαλήμ. Όμως δεν βρήκαν το σώμα στον τάφο και με απορία επέστρεψαν στο κατάλημά τους. Τότε, κατά τη διάρκεια του γεύματος, η μητέρα του Θεού εμφανίστηκε μπροστά τους χωρίς να πατά το έδαφος, αστράπτοντας με ουράνιο φως. Τους είπε ότι ο Υιός της είχε δοξάσει και το σώμα της. Αφού μετεστάθη, στεκόταν ενώπιον του θρόνου του. Την ίδια στιγμή τους υποσχέθηκε να είναι πάντα μαζί τους. Οι Απόστολοι χαιρέτησαν τη μητέρα του Θεού με μεγάλη χαρά και άρχισαν να την τιμούν όχι μόνο ως μητέρα του αγαπημένου τους διδασκάλου και Κυρίου, αλλά και ως την ουράνια βοηθό, ως προστασία των χριστιανών και μεσητεία όλου του ανθρώπινου γένους ενώπιον του δίκαιου κριτή. Παντού όπου το Ευαγγέλιο του Χριστού κηρύχθηκε, η υπεραγία μητέρα του άρχισε και αυτή να δοξολογείται.

Όσο πιο πολύ εξαπλωνόταν η πίστη στο Χριστό και το όνομα του Σωτήρος του κόσμου μαζί με εκείνης που συγκατατέθηκε να γίνει μητέρα του και δοξάζονταν επάνω στη γη, τόσο αύξανε το μίσος των εχθρών του Χριστού προς αυτήν. Η Μαρία ήταν η μητέρα του Ιησού. Αυτή υπήρξε πρωτάκουστο παράδειγμα αγνίας και δικαιοσύνης. Επιπλέον, τώρα που αναχώρησε από αυτή τη ζωή, αποτελεί κρατεά βοηθό για τους χριστιανούς, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ορατή στους οφθαλμούς του σώματος. Επομένως, όλοι όσοι μισούσαν τον Ιησού Χριστό, δεν πίστευαν σε Αυτόν και δεν κατανοούσαν τη διδασκαλία Του, ή για να είμαστε πιο ακριβείς, δεν επιθυμούσαν να την καταλάβουν όπως την κατανοούσε η Εκκλησία και επιθυμούσαν να αντικαταστήσουν το κήρυγμα του Ιησού Χριστού με τους δικούς τους ανθρώπινους συλλογισμούς, όλοι αυτοί εξέτειναν το μίσος τους για το Χριστό, το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία στην άχραντη Παρθένο Μαρία. Επιθυμούσαν να μειώσουν τη μητέρα έτσι ώστε να καταστρέψουν και την πίστη προς τον Υιόν της, να δημιουργήσουν λανθασμένη εικόνα για αυτήν ανάμεσα στους ανθρώπους, με σκοπό να τους δοθεί ευκαιρία να επανοικοδομήσουν ολόκληρη τη χριστιανική διδασκαλία επάνω σε διαφορετική βάση. Στη μήτρα της Μαρίας, Θεός και άνθρωπος ενώθηκαν. Αυτή ήταν εκείνη που, όπως είχε διατυπωθεί, αποτέλεσε κλίμακα για τον Υιό του Θεού, ο οποίος κατήλθε από τον ουρανό. Το να καταπολεμηθεί η απόδοση τιμής στη Θεοτόκο συνεπαγόταν χτύπημα του χριστιανισμού στη ρίζα του, καταστροφή στη βάση του. Η απαρχή της ουράνιας δόξας της σημειώθηκε στη γη με ένα ξέσπασμα φθόνου και μίσους προς αυτήν από τους απίστους. Μετά την Αγία της Κοίμηση, οι Απόστολοι μετέφεραν το σώμα της για ταφή στη Γεστημανή σε μέρος διαλεγμένο από αυτήν. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος βάδιζε μπροστά κρατώντας το κλαδί από τον Παράδεισο που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είχε δώσει στην Αγία Παρθένο πριν από 3 ημέρες όταν είχε έρθει από τον ουρανό να της ανακοινώσει την επικείμενή της αναχώρηση προς τις ουράνιες μονές. «Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ, εκ λαού βαρβάρου», έψαλε ο Άγιος Πέτρος από τον 113ο ψαλμό. «Αλληλούια», έψαλε και όλη η σύναξη των Αποστόλων μαζί με τους μαθητές τους, όπως για παράδειγμα το Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, που ομοιοτρόπως είχε θαυμαστός μεταφερθεί εκείνο τον καιρό στην Ιερουσαλήμ. Και καθώς αυτός ο ιερός ύμνος που ονομαζόταν από τους Ιουδαίους το «Μεγάλο Αλληλούια», δηλαδή το «Μεγάλο Υμνήσατε των Θεών», ψαλόταν, ένας Ιουδαίος ιερέας, ο Αθώνιος, όρμησε προς την νεκροφόρα και θέλησε να την ανατρέψει και να πετάξει στο έδαφος το σώμα της μητέρας του Θεού. Η ανέδεια του Αθωνίου τιμωρήθηκε αμέσως. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με αόρατη ρομφαία έκοψε το χέρι του που έμεινε κρεμασμένο επάνω στην νεκροφόρα. Ο κεραυνοβολημένος Αθώνιος, δοκιμάζοντας βασανιστικό πόνο, συναισθανόμενος το αμάρτημά του, στράφηκε προσευχόμενος τον Ιησού που μέχρι εκείνη την ώρα μισούσε και αμέσως ιατρεύθηκε. Δεν άργησε να ασπαστεί το χριστιανισμό και να τον ομολογήσει ενώπιον των πρώην ομοθρήσκων του, κάτι για το οποίο έλαβε από αυτούς μαρτυρικό θάνατο. Συνεπώς, η προσπάθεια να προσβληθεί η τιμή της μητέρας του Θεού οδήγησε στη μεγαλύτερη δόξα της. Οι εχθροί του Ιησού αποφάσισαν εκείνο το διάστημα να μην επιδείξουν περαιτέρω έλλειψη σεβασμού για το σώμα της άχραντης με ομοί βία,

παρά ήταν προφανής για να τραβήξει αυτό το μυθιστόρημα αρκετή προσοχή. Όλη η οικογένεια του Ιωσήφ και η ίδια η Μαρία ήταν γνωστή στους κατοίκους της Ναζαρέτ και των περιχώρων της εκείνη την εποχή. Πόθεν τούτο η σοφία αυτή και δυνάμεις, ουχούτος εστίν ο του τέκτονος Υιός. Ουχή η μήτηρα αυτού λέγεται Μαριάμ και η αδελφή αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας. Και αδελφέ αυτού ουχή πάσε προς ημάς εσύ. Αυτά έλεγαν οι συγχωριανοί του στη Ναζαρέτ όταν ο Χριστός απεκάλυψε ενώπιόν τους στη συναγωγή την υπερκόσμια σοφία του. Σε μικρές πόλεις τα οικογενειακά θέματα του καθενός είναι πολύ γνωστά. Πολύ στενή παρακολούθηση γινόταν τότε γύρω από την αγνότητα του έγγαμου βίου. Θα είχαν οι άνθρωποι συμπεριφερθεί με σεβασμό προς τον Ιησού, θα τον είχαν καλέσει να κηρύξει στη συναγωγή εάν είχε γεννηθεί από παράνομη συμβίωση. Στη Μαρία θα είχε ισχύσει ο νόμος του Μωυσή, ο οποίος διέταζε ότι τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να λιθοβολούνται μέχρι θανάτου. Και οι Φαρισαίοι θα είχαν δράξει της ευκαιρίας πολλές φορές να κατηγορήσουν τον Χριστό για τη συμπεριφορά της μητέρας του. Αλλά ακριβώς το αντίθετο συνέβαινε. Η Μαρία απολάμβανε μεγάλο σεβασμό. Στο γάμο της Κανά αυτή ήταν η επίτιμη καλεσμένη του γάμου και όταν ακόμα ο Υιός της είχε καταδικαστεί, κανείς δεν επέτρεψε στον εαυτό του να προπυλακίσει ή να επικρίνει τη μητέρα του.

Οι ουδαίοι συκοφάντες σύντομα πίστηκαν ότι ήταν σχεδόν αδύνατο να ετοιμάσουν τη μητέρα του Χριστού και βάσει των πληροφοριών που κατήχαν ήταν πολύ ευκολότερο να αποδειχθεί η αξιέπαινη ζωή της. Συνεπώς, εγκατέλειψαν τις συκοφαντίες τους, οι οποίες είχαν ήδη υιοθετηθεί από τους παγανιστές και πάσχισαν να αποδείξουν τουλάχιστον ότι η Μαρία δεν ήταν παρθένος όταν γέννησε το Χριστό. Έφτασαν να λένε ότι οι προφητείες που αφορούσαν στη γέννηση του Μεσσία από Παρθένο δεν είχαν υπάρξει ποτέ και επομένως ήταν εντελώς εισμάτην η σκέψη των χριστιανών να εξυψώσουν τον Ιησού με το γεγονός ότι μία προφητεία υποτιθέμενα εκπληρώθηκε από Αυτόν. Βρέθηκαν οι Ιουδαίοι μεταφραστές, Ακύλας, Σύμμαχος, Θεοδότιος, οι οποίοι έκαναν νέες μεταφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης στα ελληνικά και σε αυτές μετέφρασαν την πασίγνωστη προφητεία του Ισαΐα ως «Ιδού η νεαρή κόρη θα συλλάβει». Αυτοί υποστήριξαν ότι η εβραϊκή λέξη «αλμά» σήμαινε «νεαρή κόρη» και όχι «παρθένος», όπως ήταν στην Ιερή Μετάφραση των Εβδομήκοντα, όπου αυτό το κείμενο είχε μεταφραστεί «Ιδού η παρθένος θα συλλάβει». Με αυτή τη νέα μετάφραση επιθυμούσαν να αποδείξουν ότι οι χριστιανοί, βάσει μιας λανθασμένης απόδοσης της λέξης «αλμά», θέλησαν να αποδώσουν στη Μαρία κάτι το τελείως αδύνατο, τη γέννηση δίχως άνδρα, ενώ στην πραγματικότητα η γέννηση του Χριστού δεν ήταν στο ελάχιστο διαφορετική από άλλες ανθρώπινες γεννήσεις.

Όμως η δόλια πρόθεση των νέων μεταφραστών αποκαλύφθηκε καθαρά, διότι με τη σύγκριση διαφόρων κειμένων μέσα στη βίβλο κατέστη σαφές πως η λέξη «αλμά» σήμαινε ακριβώς «παρθένος». Και πράγματι, όχι μόνον οι Ιουδαίοι, αλλά ακόμα και οι παγανιστές, βάσει των δικών τους παραδόσεων και διάφορων προφητιών, ανέμεναν το σωτήρα του κόσμου να γεννηθεί από παρθένο. Τα Ευαγγέλια ξεκάθαρα δήλωναν ότι ο Κύριος Ιησούς είχε γεννηθεί από παρθένο. «Πώς έστεμι τούτο, επί άνδραου γινόσκο», ρώτησε η Μαρία, η οποία είχε δώσει όρκο παρθενίας, τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ο οποίος την πληροφόρησε για τη γέννηση του Χριστού. Και ο άγγελος αποκρίθηκε: «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε, Υιός Θεού». Αργότερα ο άγγελος παρουσιάστηκε στο σόφρονα Ιωσήφ, ο οποίος είχε επιθυμήσει να διώξει τη Μαρία από το σπίτι του, βλέποντας ότι αυτή είχε συλλάβει, δίχως να έχουν συγκατοικήσει ως σύζυγοι. Στον Ιωσήφ, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είπε: «Μη φοβηθείς, παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου. Το γάρεν αυτή γεννηθέν, εκ πνεύματος Αγίου εστί». Και του υπενθύμησε την προφητεία του Ισαΐα, ότι η παρθένος θα συλλάβει. Η ράβδος του Ααρών, η βλαστήσασα, το όρος του αλατόμητον που είδε ο Ναβουχοδονόσορ σε όνειρο και το ερμήνευσε ο προφήτης Δανιήλ, η κεκλεισμένη θύρα που είδε ο προφήτης Ιεζεκιήλ και πολλά άλλα στην Παλαιά Διαθήκη προετύπωναν τον τοκετό της παρθένου. Έτσι όπως ο Αδάμ είχε πλαστεί από το Λόγο του Θεού με ακαλλιέργητη και παρθένο γη, έτσι και ο Λόγος του Θεού δημιούργησε σάρκα για αυτόν από παρθένο μήτρα. Όταν έγινε ο νέος Αδάμ, έτσι ώστε να διορθώσει την πτώση στην αμαρτία του πρώτου Αδάμ. Η άσπορη γέννηση του Χριστού μπορούσε και μπορεί να απορριφθεί μόνο από εκείνους που αρνούνται το Ευαγγέλιο. Η Εκκλησία του Χριστού ομολογεί το Χριστό σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Όμως η γέννηση του Θεού από την Αϊπάρθενο ήταν εμπόδιο, λιδία λίθος για αυτούς που επιθυμούσαν να ονομάζονται χριστιανοί, αλλά δεν επιθυμούσαν να ταπεινώσουν το νου τους και να γίνουν πρόθυμοι για αγνότητα στη ζωή τους.

0: Η αγνή ζωή της Μαρίας ήταν κατηγορία για αυτούς που ήταν μολυσμένοι και στους λογισμούς τους. Για να υποκριθούν τους χριστιανούς, δεν τόλμησαν να αρνηθούν ότι ο Χριστός γεννήθηκε από Παρθένο, αλλά άρχισαν να βεβαιώνουν ότι η Μαρία παρέμεινε Παρθένος μόνο έως ου έτεκε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων, τον Ιησούν. Μετά τη γέννηση του Ιησού, έλεγε ο ψευδοδιδάσκαλος Ελβίδιος, τον 4ο αιώνα, και ομοίως πολλοί άλλοι πριν και μετά από αυτόν, η Μαρία και ο Ιωσήφ συγκατοίκησαν ως σύζυγοι και έκαναν παιδιά που ονομάζονται στα Ευαγγέλια αδελφοί και αδελφές του Χριστού. Αλλά η λέξη «έως» δεν σημαίνει ότι η Μαρία έμεινε Παρθένος μέχρι κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η λέξη «έως» και άλλες λέξεις παρεμφερείς με αυτήν συχνά σημαίνουν αιωνιότητα. Στην Αγία Γραφή έχει γραφεί για το Χριστό ότι «ανατελείεντε σ' ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως ου αντανερεθεί η σελήνη». Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πλέον δεν θα υπάρχει σελήνη στο τέλος του κόσμου, ότι η δικαιοσύνη του Θεού πλέον δεν θα υπάρχει, ακριβώς τότε είναι που θα θριαμβεύσει. Και τι σημαίνει όταν λέει «δι γάρ αυτόν βασιλεύειν άχρησού ο ανθή πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού»? Πρόκειται λοιπόν ο Κύριος να βασιλεύσει μόνο για κάποιο διάστημα μέχρι να θέσει τους εχθρούς του υπό τους πόδας του? Και ο Δαβίδ στην τέταρτη οδή των αναβαθμών λέει «όσο οφθαλμοί παιδίσκης εις χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως ου ικτηρίσε ημάς». Επομένως ο προφήτης θα έχει τους οφθαλμούς του προς τον Κύριο μέχρι να τον ικτηρίσει. Μόλις αυτό συμβεί θα τους στρέψει στη γη? Ο Σωτήρας στο Ευαγγέλιο λέει στους Αποστόλους «ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος». Έτσι, μετά τη συντέλεια του αιώνος, ο Κύριος θα απομακρυνθεί από τους μαθητές του και τότε όταν θα κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ επάνω στους 12 θρόνους, δεν θα έχουν την υποσχεθήσα κοινωνία με τον Κύριο? Παρομοίως είναι λανθασμένο να νομίζουμε ότι οι αδελφοί και οι αδελφές του Χριστού ήταν τα παιδιά της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οι ονομασίες αδελφός και αδελφοί έχουν διάφορες ξεχωριστές σημασίες. Φανερώνοντας μία συγκεκριμένη συγγένεια μεταξύ ανθρώπων ή την πνευματική τους εγκύτητα, αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται ορισμένες φορές με μία πλατύτερη και άλλοτε με μία στενότερη έννοια. Σε κάθε περίπτωση, άνθρωποι ονομάζονται αδελφοί ή αδελφές εάν έχουν κοινό πατέρα ή μητέρα ή μόνο κοινό πατέρα ή μητέρα. Ή ακόμα είναι ετεροθαλή αδέλφια, εάν έχουν διαφορετικούς πατέρες και μητέρες. Εάν οι γονείς τους αργότερα έχοντας χειρέψει παντρεύτηκαν ή εάν οι γονείς τους είναι συνδεδεμένοι με στενότερους βαθμούς συγγενείας. Στο Ευαγγέλιο δεν φαίνεται πουθενά ότι αυτοί που αποκαλούνται αδέλφια του Ιησού ήταν ή θεωρούντο παιδιά της μητέρας του. Αντίθετα, ήταν γνωστό ότι ο Ιάκωβος και άλλοι ήταν οι του Ιωσήφ, του μνηστήρα της Μαρίας, που ήταν χείρος με παιδιά από την πρώτη του γυναίκα. Παρομοίως, η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία του Κλοπά, που ήταν μαζί της στο Σταυρό του Κυρίου και επίσης είχε παιδιά τα οποία λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την τόσο στενή συγγένεια, μπορούσαν με κάθε δικαίωμα να αποκαλούνται αδέλφια του Κυρίου. Το ότι τα αποκαλούμενα αδέλφια του Κυρίου δεν ήταν τα παιδιά της Παναγίας είναι προφανές από το γεγονός ότι ο Κύριος εμπιστεύθηκε τη μητέρα του πριν το θάνατό του στον αγαπημένο του μαθητή Ιωάννη. Γιατί να κάνει κάτι τέτοιο αν η μητέρα του είχε και άλλα παιδιά πέρα από αυτόν? Αυτά τα ίδια θα τη φρόντιζαν. Η ή του Ιωσήφ, του υποτιθέμενου πατέρα του Ιησού, δεν το θεωρούσαν υποχρέωσή τους να φροντίσουν κάποια που θεωρούσαν μητριά τους ή τουλάχιστον δεν είχαν τέτοια αγάπη για αυτοί όσοι έχουν τα παιδιά για τους εξαίματος γονείς τους και σαν εκείνη που είχε υιοθετημένος Ιωάννης για αυτήν. Έτσι, μία προσεκτική μελέτη της Αγίας Γραφής αποκαλύπτει με πλήρη σαφήνεια την αβασιμότητα των ενστάσεων κατά της αϊπαρθενίας της Μαρίας και ντροπιάζει αυτούς που διδάσκουν διαφορετικά.
1: Ακούτε κείμενα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς για την τιμή της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μία παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Όταν όλοι όσοι τόλμησαν να μιλήσουν κατά της αγιότητας και αγνίας της Θεοτόκου σήγησαν, έγινε μία προσπάθεια να εξαλειφθεί ο σεβασμός προς αυτήν ως μητέρα του Θεού. Τον 5ο αιώνα, ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεος Νεστόριος άρχισε να κηρύττει ότι από την Παναγία είχε γεννηθεί μόνο ο άνθρωπος Ιησούς, μέσα στον οποίο η θεϊκή φύση είχε βρει κατοικία και ενίκησε σε αυτόν ως αν σε ναό. Στην αρχή επέτρεψε στον πρεσβύτερό του Αναστάσιο και ύστερα και ο ίδιος άρχισε να διδάσκει ανοιχτά στην Εκκλησία ότι δεν πρέπει κανείς να αποκαλεί τη Μαρία Θεοτόκο από τη στιγμή που δεν είχε γεννήσει το Θεάνθρωπο. Το θεωρούσε ξεπεσμό για τον εαυτό του να προσκυνάει ένα παιδί στις φασκές που κοίταται στη Φάτνη. Τέτοια κηρύγματα προκάλεσαν γενική αναστάτωση και ανησυχία όσον αφορά στην καθαρότητα της πίστεως, αρχικά στην Κωνσταντινούπολη και ύστερα παντού όπου εξαπλώθηκαν φήμες αυτής της νέας διδασκαλίας. Ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που ήταν τότε επίσκοπος Κιζίκου και ύστερα αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, παρόντος του Νεστορίου, έκανε στην εκκλησία μία ομιλία. Εκεί ομολόγησε τον Υιό του Θεού γεννημένο στη σάρκα της Παρθένου, η οποία πράγματι είναι Θεοτόκος, καθώς στην κοιλία της Πανάχραντης, τη στιγμή της συλλήψεως, η θεϊκή υπόσταση ενώθηκε με το βρέφος το οποίο συνελήφθη με το Άγιον Πνεύμα. Αυτό το βρέφος, παρόλο που ήταν γεννημένο από την Παρθένου Μαρία μόνο στην ανθρώπινη φύση του, ήταν όμως ήδη γεννημένο ο αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος. Ο Νεστόριος πεισματικά αρνήθηκε να αλλάξει τη διδασκαλία του, λέγοντας ότι κάποιος πρέπει να κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στον Ιησού και στον Υιό του Θεού και ότι η Μαρία δεν πρέπει να αποκαλείται Θεοτόκος, αλλά Χριστοτόκος, αφού ο Ιησούς, ο οποίος γεννήθηκε από τη Μαρία, ήταν μόνον ο άνθρωπος Χριστός, που σημαίνει Μεσσίας, σαν τους άλλους παλιότερους Χριστούς του Θεού, τους προφήτες. Υπερτερούσε μόνο στην πληρότητα της κοινωνίας με το Θεό. Η διδασκαλία του Νεστορίου, συνεπώς, αποτελούσε άρνηση ολόκληρης της θείας οικονομίας, διότι εάν από τη Μαρία γεννήθηκε μόνο ένας άνθρωπος, τότε δεν ήταν ο Θεός που υπέφερε για εμάς, αλλά ένας άνθρωπος. Ο Άγιος Κύριλλος, αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, μαθαίνοντας για τη διδασκαλία του Νεστορίου και για τις εκκλησιαστικές ταραχές που η διδασκαλία προκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη, έγραψε μία επιστολή στον Νεστόριο, στην οποία προσπάθησε να τον πείσει να τηρήσει τη διδασκαλία που η Εκκλησία ομολογούσε από την ίδρυσή της και να μην εισαγάγει τίποτε νέο σε αυτήν. Επιπλέον, ο Άγιος Κύριλλος έγραψε στον κλήρο και στο λαό της Κωνσταντινούπολης ότι πρέπει να παραμείνουν ακλόνητοι στην Ορθόδοξη πίστη και να μην φοβηθούν τις διώξεις από τον Νεστόριο εναντίον όσων δεν συμφωνούν μαζί του. Ο Άγιος Κύριλλος έγραψε επίσης στη Ρώμη και ενημέρωσε τον Άγιο Πάπα Κελεστίνο, που με όλο το ποιμνιό του ήταν τότε σταθερός στην Ορθοδοξία. Ο Άγιος Κελεστίνος, από τη μεριά του, έγραψε στον Νεστόριο και τον κάλεσε να κηρύττει την Ορθόδοξη πίστη και όχι τη δική του. Όμως ο Νεστόριος παρέμεινε κοφεύων σε όλη την Πειθό και απάντησε ότι αυτό που κήρυτε ήταν η Ορθόδοξη πίστη, ενώ η αντίπαλή του ήταν αιρετική. Ο Άγιος Κύριλλος έγραψε ξανά στον Νεστόριο και συνέταξε 12 αναθεματισμούς, δηλαδή εξέθεσε σε 12 παραγράφους τις κύριες διαφορές της Ορθοδόξου διδασκαλίας με τη διδασκαλία που κήρυτε ο Νεστόριος, αναγνωρίζοντας ως αφορισμένο από την Εκκλησία οποιονδήποτε θα απέρριπτε έστω και μία από τις παραγράφους που είχε συντάξει. Ο Νεστόριος απέρριψε ολόκληρο το κείμενο που είχε συντάξει ο Άγιος Κύριλλος και έγραψε ανάλυση της δικής του διδασκαλίας, ομοιοτρόπως σε 12 παραγράφους, παραδίδοντας σε ανάθεμα, δηλαδή σε αφορισμό από την Εκκλησία, όσους δεν την αποδέχονταν.

Ο κίνδυνος για την καθαρότητα της πίστεως αυξανόταν συνεχώς. Ο Άγιος Κύριλλος έγραψε ένα γράμμα στο Θεοδόσιο τον πρεσβύτερο που τότε βασίλευε, στη γυναίκα του Ευδοκία και στην αδελφή του Αυτοκράτορα Πουλχερία, εκλιπαρώντας τους ομοίως να ασχοληθούν με τα εκκλησιαστικά θέματα και να περιορίσουν την αίρεση. Αποφασίστηκε να συγκληθεί η Οικουμενική Σύνοδος, στην οποία οι ιεράρχες, συναθροισμένοι από τα πέρατα του κόσμου, θα έπρεπε να αποφασίσουν εάν η πίστη που κήρυτε ο Νεστόριος ήταν ορθόδοξη. Όσο για τον τόπο που θα διεξαγόταν η Σύνοδος, η οποία επρόκειτο να αποτελέσει την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, διάλεξαν την πόλη της Εφέσου, στην οποία κάποτε είχε κατοικήσει Θεοτόκος μαζί με τον Απόστολο Ιωάννη το Θεολόγο. Ο Άγιος Κύριλλος συγκέντρωσε τους επισκόπους που θα τον συνόδευαν στην Αίγυπτο και μαζί με αυτούς ταξίδευσε δια θαλάσσης στην Έφεσο. Από την Αντιόχεια Διαξηράς ήλθε ο Ιωάννης, αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας, μαζί με τους επισκόπους της Ανατολής. Ο Πάπας της Ρώμης, Άγιος Κελεστίνος, δεν μπορούσε να παραστεί ο ίδιος και ζήτησε από τον Άγιο Κύριλλο να αμυνθεί της Ορθοδόξου πίστεως. Επιπλέον έστειλε από μέρους του δύο επισκόπους και τον πρεσβύτερο της Ρωμαϊκής Εκκλησίας Φίλιππο, στον οποίο έδωσε επίσης οδηγίες για το τι να πει. Στην Έφεσο έφτασαν επίσης ο Νεστόριος και οι επίσκοποι της περιοχής της Κωνσταντινούπολης και οι επίσκοποι Παλαιστίνης, Μικράς Ασίας και Κύπρου. Τη 10η του Ιουλίου, σύμφωνα με το ρωμαϊκό τρόπο υπολογισμού, δηλαδή 22 Ιουνίου του 431, στην εκκλησία της Παρθένου Μαρίας στην Έφεσο, οι επίσκοποι συγκεντρώθηκαν με επικεφαλής τον επίσκοπο Αλεξανδρίας Κύριλλο και τον επίσκοπο Εφέσου Μέμνονα και έλαβαν τις θέσεις τους. Στη μέση είχε τοποθετηθεί ένα Ευαγγέλιο ως σημάδι της αοράτου ηγεσίας της Οικουμενικής Συνόδου από τον ίδιο τον Χριστό. Πρώτα, ανεγνώστη το σύμβολο της πίστεως που είχε συνταχθεί κατά την πρώτη και δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Και ύστερα η αυτοκρατορική διακήρυξη που είχε φτάσει από τους αντιπροσώπους του Θεοδοσίου και του Βαλεντινιανού, αυτοκρατόρων του Ανατολικού και Δυτικού τμήματος της Αυτοκρατορίας. Μόλις ανέγνωσαν την αυτοκρατορική διακήρυξη, ξεκίνησε η ανάγνωση των εγγράφων, των επιστολών του Κυρίλου και του Κελεστίνου στον Νεστόριο, καθώς και των απαντήσεων του Νεστορίου. Η Σύνοδος, εξ στόματος των μελών της, αναγνώρισε τη διδασκαλία του Νεστορίου ως ασεβή και την κατεδίκασε στερώντας και από τον Νεστόριο την επισκοπική έδρα και την ιεροσύνη του. Μία διάταξη συντάχθηκε περιλαμβάνοντας ό,τι είχε υπογραφεί από τους περίπου 160 συμμετέχοντες στη Συνόδο. Από τη στιγμή που μερικοί από αυτούς αντιπροσώπευαν άλλους επισκόπους που δεν είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν οι ίδιοι στη Σύνοδο, η διάταξη της Συνόδου ήταν ουσιαστικά απόφαση περισσότερων από 200 επισκόπους που είχαν τις έδρες τους σε διάφορες περιοχές της Εκκλησίας εκείνη την εποχή. Κατέθεσαν πως ομολογούσαν την πίστη που τηρείται από την αρχαιότητα στους τόπους τους. Συνεπώς, η διάταξη της Συνόδου ήταν η φωνή της Οικουμενικής Εκκλησίας, η οποία με σαφήνεια εξέφραζε την πίστη της ότι ο Χριστός, γεννημένος από την Παρθένο, είναι ο αληθινός Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος. Και από τη στιγμή που η Μαρία γέννησε τον τέλειο άνθρωπο, ο οποίος ήταν και ταυτόχρονα τέλειος Θεός, θα πρέπει δικαίως να τιμάται ως Θεοτόκος. Όταν έληξε η συνεδρίαση, τα διατάγματά της γνωστοποιήθηκαν αμέσως στο λαό που περίμενε. Όλη η Έφεσος πανηγύρισε όταν διαδόθηκε πως είχαν υπερασπιστεί το σεβασμό προς την Αγία Παρθένο. Την τιμούσαν ιδιαίτερα σε αυτή την πόλη, καθώς ήταν κάτοικός της κατά την επίγεια ζωή της και προστάτηδά της μετά την αναχώρησή της προς την αιώνια ζωή. Οι άνθρωποι χαιρέτησαν τους πατέρες εκστατικά
όταν το απόγευμα επέστρεψαν στα καταλήματά τους μετά τη συνεδρίαση. Τους συνόδευσαν με αναμένες δάδες και έκαιγαν λιβάνι στους δρόμους. Παντού ακούγονταν χαρούμενοι χαιρετισμοί, δοξολογία προς την Αϊπάρθενο και έπαινοι για τους πατέρες που είχαν υπεραμεινθεί του ονόματός της κατά των αιρετικών.

Η διάταξη της Συνόδου αναρτήθηκε στους δρόμους της Εφέσου. Η Σύνοδος έκανε 5 ακόμα συνεδριάσεις στις 10 και 11 Ιουνίου και 16, 17, 22 και 31 Αυγούστου. Σε αυτές τις συνεδριάσεις εξέθεσαν σε 6 κανόνες μέτρα δράσης εναντίον όσων τολμούσαν να διαδώσουν τη διδασκαλία του Νεστορίου και να αλλοιώσουν τα διατάγματα της Συνόδου της Εφέσου. Όσον αφορά τη διαμαρτυρία των επισκόπων της Κύπρου ως προς τις βλέψεις του επισκόπου της Αντιοχίας, η Σύνοδος όρισε πως η Εκκλησία της Κύπρου θα έπρεπε να διατηρήσει την τάξη που είχε παραλάβει από τους Αποστόλους στην εκκλησιαστική διοίκηση. Εν γέννη, κανείς από τους επισκόπους δεν θα έπρεπε να θέσει υπό τη δικαιοδοσία του περιοχές που ήταν προηγουμένως ανεξάρτητες από αυτόν, για να μην εισέλθει κρυφά υπό την πρόφαση της ιεροσύνης η υπερηφάνεια της εγκόσμιας εξουσίας και για να μην χάσουμε, καταστρέφοντάς τη λίγο-λίγο, την ελευθερία που μας είχε δώσει με το αίμα του ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο λυτρωτής όλων των ανθρώπων. Η Σύνοδος, ομοιοτρόπως, επιβεβαίωσε την καταδίκη της πελαγιανής αίρεσης που δίδασκε ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο με τις δικές του δυνάμεις, χωρίς τη χάρη του Θεού. Ακόμα αποφάσισε για ζητήματα εκκλησιαστικής διοίκησης και απίφθινε επιστολές στους επισκόπους που δεν είχαν παραβρεθεί στη Σύνοδο, ανακοινώνοντας τα διατάγματά της και καλούντας τους όλους να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ορθόδοξη πίστη και την ειρήνη της Εκκλησίας. Συγχρόνως, η Σύνοδος αναγνώρισε ότι η διδασκαλία της Ορθοδόξου Οικουμενικής Εκκλησίας είχε πλήρως και ξεκάθαρα διατυπωθεί στο σύμβολο της πίστεως της Νικαίας και Κωνσταντινούπολεως. Γι' αυτό δε συνέταξε νέο σύμβολο πίστεως και απαγόρευσε στο μέλλον να εκφραστεί διαφορετική πίστη, δηλαδή να συνταχθούν άλλα σύμβολα πίστεως ή να γίνουν αλλαγές στο σύμβολο που είχε επικυρωθεί από τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτός ο κανόνας παραβιάστηκε αρκετούς αιώνες αργότερα από χριστιανούς της Δύσεως, όταν αρχικά σε ορισμένα μέρη και μετά παντού σε ολόκληρη τη Λατινική Εκκλησία έγινε στο σύμβολο η προσθήκη ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό. Αυτό έγινε αποδεκτό από τους Λατίνους Πάπες από τον 11ο αιώνα και μετά, παρόλο που μέχρι τότε οι προκάτοχοί τους, ξεκινώντας από τον Άγιο Κελεστίνο, έμειναν σταθεροί στην απόφαση της Συνόδου της Εφέσου, που ήταν η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, και την εκπλήρωσαν. Έτσι, η ειρήνη που είχε διασαλευθεί από τον Νεστόριο αποκαταστάθηκε στην Εκκλησία. Η αληθινή πίστη υποστηρίχθηκε και η ψευδής διδασκαλία καταδικάστηκε. Η Σύνοδος της Εφέσου είναι δικαίως σεβαστή ως οικουμενική, ομοίως όπως η Σύνοδη της Νικαίας και Κωνσταντινουπόλεως που είχαν προηγηθεί. Σε αυτήν ήταν παρόντες αντιπρόσωποι ολόκληρης της Εκκλησίας. Οι αποφάσεις της έγιναν αποδεκτές από όλη την Εκκλησία και από το ένα άκρο της Οικουμένης ως το άλλο. Σε αυτήν ομολογήθηκε η διδασκαλία που είχαν παραλάβει από τους Αποστολικούς χρόνους. Η Σύνοδος δε δημιούργησε μια νέα διδασκαλία, αλλά εξέφρασε με ακρίβεια την αλήθεια που ορισμένοι είχαν προσπαθήσει να αντικαταστήσουν με μια επινόηση. Εξέθεσε ακριβώς την ομολογία της Θείας Υπόστασης του Χριστού, ο οποίος είχε γεννηθεί από Παρθένο. Η πίστη της Εκκλησίας και η απόφασή της για αυτό το ζήτημα ήταν τώρα διατυπωμένα με τόση πληρότητα που κανείς δεν μπορούσε πλέον να αποδώσει στην Εκκλησία τους δικούς του λανθασμένους συλλογισμούς. Στο μέλλον θα μπορούσαν να εμφανιστούν άλλα ζητήματα που θα απαιτούσαν την κινητοποίηση όλης της Εκκλησίας, αλλά όχι το εάν ο Ιησούς Χριστός ήταν Θεός. Οι επόμενες σύνοδοι θεμελίωσαν τις αποφάσεις τους στις διατάξεις των συνόδων που είχαν προηγηθεί. Δεν συνέταξαν ένα νέο σύμβολο πίστεως, αλλά μόνο προσέθεσαν κάποια ερμηνεία του.
Στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο έγινε με ακρίβεια και αποφασιστικότητα παραδεκτή η διδασκαλία της Εκκλησίας σχετικά με τη Μητέρα του Θεού. Προηγουμένως, οι Άγιοι Πατέρες είχαν κατηγορήσει όσους είχαν δυσφημίσει την άμαμη ζωή της Παρθένου Μαρίας. Και τώρα, όσον αφορά εκείνους που είχαν προσπαθήσει να μειώσουν την τιμή της, διακηρύχθηκε σε όλους. Όποιος δεν ομολογεί τον Εμμανουήλ ως αληθινό Θεό και επομένως την Αγία Παρθένο ως Θεοτόκο, διότι γέννησε κατά σάρκα τον Λόγο, ο οποίος γεννάται αενάως από το Θεό Πατέρα και ο οποίος σαρκώθηκε, να είναι ανάθεμα, δηλαδή να είναι αφορισμένος από την Εκκλησία.

Μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, οι χριστιανοί άρχισαν ακόμα πιο ένθερμα και στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλα μέρη να καταφεύγουν στη μεσητεία της Μητέρας του Θεού. Οι ελπίδες τους στη μεσητεία της δεν ήταν μάταιες. Φανέρωσε τη βοήθειά της σε αμέτρητους αρρώστους, αβοήθητους και σε αυτούς που βρίσκονταν σε δυστυχία. Πολλές φορές εμφανίστηκε ως υπέρμαχος της Κωνσταντινούπολης κατά των εχθρών, κάποτε δείχνοντας ακόμη και με φανερό τρόπο στον Άγιο Ανδρέα των Διαχριστών Σαλό τη θαυμαστή της σκέπη επί των ανθρώπων που προσεύχονταν τη νύχτα στο Ναό των Βλαχερνών. Η Βασίλισσα των Ουρανών χάρισε τη νίκη σε μάχες των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Γι' αυτό συνήθιζαν να παίρνουν μαζί τους τις εκστρατείες την εικόνα της Οδηγήτριας. Ενδυνάμωνε τους ασκητές και ζηλωτές της χριστιανικής ζωής στον αγώνα τους κατά των παθών και των αδυναμιών. Φώτιζε και καθοδηγούσε τους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένου και του Αγίου Κυρίλλου της Αλεξανδρίας, όταν δίσταζε να αναγνωρίσει την αθωότητα και αγιοσύνη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η αμόλυντη Παρθένος ενέπνεε συνθέτες εκκλησιαστικών ύμνων. Μερικές φορές μετέτρεπε ανθρώπους ατάλλαντους που ήταν ευσεβείς εργάτες και δεν είχαν τέτοιο χάρισμα, όπως τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό, σε εξαίρετους ύμνοδούς. Είναι άραγε εκπληκτικό το ότι οι χριστιανοί πάσχιζαν να υμνήσουν το όνομα της αδιάκοπης μεσήτριάς τους. Προς τιμήν της, γιορτές θεσπίστηκαν. Σε αυτήν, πολλοί θαυμαστοί ύμνοι αφιερώθηκαν και στις εικόνες της αποδίδονταν τιμές. Ο φθόνος του άρχοντα του κόσμου τούτου όπλησε τους ιούς της αποστασίας για άλλη μία φορά. Θέλησαν να ξεσηκώσουν μάχη κατά του Εμμανουήλ και της μητέρας του στην ίδια την Κωνσταντινούπολη που τώρα σεβόταν όπως προηγουμένως και η Έφεσος τη μητέρα του Θεού ως μεσήτρια. Μη τολμώντας αρχικά να μιλήσουν κατά της υπερμάχου στρατηγού, θέλησαν να μειώσουν τη δόξα της. Απαγόρευσαν το σεβασμό προς τις εικόνες του Χριστού και των Αγίων του, αποκαλώντας αυτή την ενέργεια ειδωλολατρία. Η Παναγία τώρα πάλι ενδυνάμωνε τους ζηλωτές της ευσέβειας στη μάχη τους για την τιμή των εικόνων. Θαυματουργούσε με τις εικόνες της, λόγου χάρη ιατρεύοντας το κομμένο χέρι του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού που είχε συγγράψει προς υπεράσπιση των εικόνων. Ο διωγμός εναντίον όσων τιμούσαν τις εικόνες και τους Αγίους έληξε ξανά με νίκη και θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Η τιμή που αποδίδεται στις εικόνες μεταβαίνει σε εκείνους που απεικονίζονται σε αυτές. Οι Άγιοι του Θεού τιμώνται ως φίλοι του Θεού χάριν της Θείας Χάριτος που ενικούσε σε αυτούς, σύμφωνα με τα λόγια του ψαλμού. «Πολύ σημαντική για μένα είναι η φίλη σου». Η Πανάγραντη Μητέρα του Θεού δοξάστηκε με ιδιαίτερη τιμή στον ουρανό και στη γη. Ακόμη και κατά τις ημέρες του χλεβασμού των Αγίων Εικόνων, επέδειξε μέσω αυτών τόσα εξαίσια θαύματα που ακόμα και σήμερα τα θυμόμαστε με κατάνοιξη. Ο ύμνος «Εν σύ χέρι πάσα εκτίσεις» και η εικόνα της Τριχερούσας μας θυμίζουν τη θεραπεία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ενώπιόν της. Η εικόνα της Παναγίας στη Μονή των Ιβύρων θαυμαστός διασώθηκε από τους εχθρούς όταν μία χείρα ανήμπορη να τη σώσει την έριξε στη θάλασσα. Κανένας διωγμός εναντίον όσων σέβονταν τη μητέρα του Θεού και ενάντια σε ό,τι είναι συνδεδεμένο με τη μνήμη της δεν μπορούσε να μειώσει την αγάπη των χριστιανών για τη μεσήτριά τους. Θεσπίστηκε κανόνας ότι κάθε σειρά ύμνων στις θείες ακολουθίες θα έπρεπε να λύγει με έναν ύμνο ή στίχο προς τιμήν της Παναγίας, τα λεγόμενα θεοτοκία. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια του έτους, χριστιανοί από όλη την οικουμένη συγκεντρώνονται στην εκκλησία όπως συναθρίζονταν πριν για να την υμνήσουν, να την ευχαριστήσουν για τις δωρεές που έχει επιδείξει και να την παρακαλέσουν για έλεος.
Αλλά μπορούσε ο αντίδικος των χριστιανών, ο διάβολος, που ως λέον οριόμενος περιπατεί, ζητών τι να καταπεί, να παραμείνει αδιάφορος παρατηρητής της δόξας της αμόμου? Θα μπορούσε να αναγνωρίσει τον εαυτό του ως ηττημένο και να πάψει να ξεσηκώνει πολέμους κατά της αλήθειας μέσω των ανθρώπων που κάνουν το θέλημά του? Έτσι, όταν όλη η οικουμένη αντιχούσε από τα καλά νέα για την πίστη του Χριστού, όταν παντού επικαλούνταν το όνομα της υπεραγίας Θεοτόκου, όταν η γη είχε γεμίσει με ναούς, όταν τα σπίτια των χριστιανών ήταν κοσμημένα με εικόνες που την απεικόνιζαν, τότε εμφανίστηκε και άρχισε να διαδίδεται μια νέα ψευδής διδασκαλία για τη μητέρα του Θεού. Αυτή η λανθασμένη διδασκαλία είναι επικίνδυνη, επειδή πολλοί δεν μπορούν να κατανοήσουν αμέσως πώς υποσκάπτει τον πνευματικό σεβασμό προς την Παναγία.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ακούτε κείμενα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς για την τιμή της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μία παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Όταν όλοι όσοι είχαν επικρίνει την άμμομη ζωή της Περαγίας Θεοτόκου, καθώς και αυτοί που αρνούνταν την αιπαρθενία της, μαζί με όσους δεν δέχονταν την αξιοπρέπειά της ως μητέρας του Θεού και όσους περιφρονούσαν τις εικόνες της, είχαν επιπληχθεί, τότε, όταν η δόξα της μητέρας του Θεού είχε φωτίσει τον σύμπαντα κόσμο, εμφανίστηκε μία διδασκαλία που φαινομενικά εξυμνούσε ιδιαίτερα την Παρθένο Μαρία, αλλά στην πραγματικότητα αρνείτο όλες τις αρετές της. Αυτή η διδασκαλία ονομάζεται άμμομο σύλληψη της Παρθένου Μαρίας και έγινε αποδεκτή από τους υποστηρικτές του παπικού θρόνου της Ρώμης. Η διδασκαλία είναι η εξής. Η υπερευλογημένη Παρθένος Μαρία, την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς της, με την ειδική χάρη του παντοδύναμου Θεού και με ιδιαίτερο προνόμιο για χάρη των μελών των αξιών του Ιησού Χριστού, σωτήρα του ανθρώπινου γένους, διατηρήθηκε απαλλαγμένη από κάθε ρήπο του προπατορικού αμαρτήματος. Με άλλα λόγια, η μητέρα του Θεού, τη στιγμή της συλλήψεώς της, έμεινε αμόλυντη από το προπατορικό αμάρτημα και με τη χάρη του Θεού τέθηκε σε μια κατάσταση όπου ήταν αδύνατο για αυτή να έχει προσωπικές αμαρτίες. Οι χριστιανοί δεν είχαν ακούσει γι' αυτό πριν από τον 9ο αιώνα, όταν για πρώτη φορά ο ηγούμενος του Κόρβεϊ, Πασχάσιος Ραδβέρτος, εξέφρασε την άποψη ότι η Αγία Παρθένος είχε συλληφθεί δίχως το προπατορικό αμάρτημα. Ξεκινώντας από το 12ο αιώνα, αυτή η ιδέα αρχίζει να διαδίδεται ανάμεσα στον κλήρο και το πίμνιο της Δυτικής Εκκλησίας, η οποία είχε ήδη αποσκυρτήσει από την Οικουμενική Εκκλησία και συνεπώς είχε χάσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν συμφώνησαν όλα τα μέλη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με τη νέα διδασκαλία. Υπήρχε διάσταση απόψεων ακόμα και ανάμεσα στους πιο ξακουστούς θεολόγους της Δύσης, τους στήλους, ας πούμε, της Λατινικής Εκκλησίας. Ο Θωμάς ο Ακινάτης και ο Μπέρναρντ της Κλαϊρβό την επέκριναν αποφασιστικά. Ο Ντάν Σκότους την υπερασπίστηκε. Αυτή η διάσταση μεταδόθηκε από τους δασκάλους τους μαθητές τους. Οι Λατίνοι, Δομινικανοί μοναχοί, κατά το διδάσκαλό του Θωμά Ακινάτη, κήρυταν κατά της διδασκαλίας της αμμόμου συλλήψεως, ενώ οι οπαδοί του Ντάρς Σκότους, οι Φραγκισκανοί, πάσχισαν να την εμφυτεύσουν παντού. Η διαμάχη αυτών των δύο ρευμάτων συνεχίστηκε κατά την πάροδο αρκετών αιώνων και από τη μία μεριά και από την άλλη υπήρχαν εκείνοι που θεωρούνταν από τους Ρωμαιοκαθολικούς ως οι μεγαλύτερες αυθεντίες. Δεν οδήγησε σε καμία λύση το γεγονός ότι αρκετοί άνθρωποι διακήρυξαν πως είχαν αποκάλυψει άνωθεν γύρω από αυτό το ζήτημα. Η μοναχή Μπρίτζετ της Σουηδίας, ξακουστή τον 14ο αιώνα ανάμεσα στους Ρωμαιοκαθολικούς, έκανε λόγο στα γραπτά της για τις εμφανίσεις της μητέρας του Θεού σε αυτήν. Η ίδια της είπε ότι είχε συλληφθεί άμωμα, δίχως το προπατορικό αμάρτημα. Όμως η σύγχρονή της, η ακόμα πιο φημισμένη ασκήτρια Εκατερίνη της Σιένα, επιβεβαίωνε ότι στη σύλληψή της η Αγία Παρθένος είχε συμμετοχή στο προπατορικό αμάρτημα για το οποίο είχε λάβει αποκάλυψη από τον ίδιο το Χριστό. Συνεπώς, ούτε στη βάση των θεολογικών γραφών, ούτε στη βάση των θαυματουργικών αποκαλύψεων που έρχονταν σε αντίφαση, μπορούσε το πίμνιο των Λατίνων να διακρίνει για πολύ καιρό που ήταν η αλήθεια. Οι Πάπες, μέχρι τον Σίξτους, τέλη του 15ου αιώνα, παρέμειναν μακριά από αυτές τις διαφορές. Μόνο συγκεκριμένος Πάπας το 1475 ενέκρινε μια ακολουθία στην οποία η διδασκαλία της αμόμου συλλήψεως εξεφραζόταν καθαρά. Ορισμένα χρόνια αργότερα απαγόρευσε την καταδίκη όσων πίστευαν σε αυτήν. Ωστόσο, ακόμα και ο Σίξτους, ο τέταρτος, δεν αποφάσισε να διακηρύξει ότι αυτή ήταν η αμετάκλητη διδασκαλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Έχοντας απαγορεύσει την καταδίκη αυτών που πίστευαν στην άμωμη σύλληψη, δεν κατεδίκασε ούτε όσους πίστευαν αλλιώτικα. Εν τω μεταξύ, η διδασκαλία της αμόμου συλλήψεως αποκτούσε όλο και περισσότερους οπαδούς ανάμεσα στα μέλη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο λόγος ήταν ότι φαινόταν πιο ευσεβές και ευάρεστο στη Μητέρα του Θεού να της αποδοθεί όσο το δυνατόν περισσότερη δόξα. Από τη μία μεριά, η διάθεση των ανθρώπων να δοξάσουν την επουράνια μεσήτρια, από την άλλη η απόκληση των δυτικών θεολόγων σε αφηρημένες υποθέσεις που οδηγούσαν μόνο σε μία φαινομενική αλήθεια, σχολαστικισμός, και τέλος η ενθάρρυνση από τους Πάπες μετά τον Σίξτους. Όλα αυτά οδήγησαν στο γεγονός ότι η γνώμη σχετικά με την άμωμη σύλληψη που είχε εκφραστεί από τον Πασχάσιο Ραδβέρτο τον 9ο αιώνα ήταν ήδη η γενική πεποίθηση της Λατινικής Εκκλησίας τον 19ο αιώνα. Το μόνο που απέμεινε ήταν να διακηρυχθεί οριστικά ως διδασκαλία της Εκκλησίας, κάτι που έγινε από τον Πάπα Πίους τον 9ο κατά τη διάρκεια επίσημης ακολουθίας της 8 Δεκεμβρίου 1854, όταν διακήρυξε ότι η άμωμη σύλληψη της Υπεραγίας Παρθένου ήταν δόγμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Έτσι οι Λατίνοι προσέθεσαν ακόμα μία παρέκκληση από τη διδασκαλία την οποία ομολογούσαν όταν ήταν ακόμη μέλη της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Αυτή η αυθεντική πίστη έχει διατηρηθεί μέχρι τώρα ίδια και απαράλλακτη από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Η διακήρυξη του νέου δόγματος ικανοποίησε τα πλήθη του κόσμου που ανήκαν στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Εναπλώτητη καρδίας, νόμιζαν ότι η διακήρυξη της νέας διδασκαλίας στην Εκκλησία θα εξυπηρετούσε τη μεγαλύτερη δόξα της Μητέρας του Θεού. Πίστευαν πως με αυτήν της έκαναν κάποιο δώρο. Επίσης, ικανοποιήθηκε και η ματαιοδοξία των δυτικών θεολόγων που την επινόησαν και την υπερασπίστηκαν. Αλλά πάνω απ' όλα η διακήρυξη του νέου δόγματος ήταν επικερδής για τον ίδιο τον παπικό θρόνο. Έχοντας διατυπώσει το νέο δόγμα, στηριζόμενο

αναλάθητη σε θέματα πίστεως, κάτι που ο ίδιος ο Πάπας Πίους ο Ένατος ομοίως διακήρυξε ως δόγμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας το 1870. Με αυτόν τον τρόπο αλλοιώθηκε η διδασκαλία της Δυτικής Εκκλησίας που ήδη είχε αποσκυρτήσει από την κοινωνία με την αληθινή Εκκλησία. Έχει εισάγει μέσα της και νεότερες διδασκαλίες, πιστεύοντας έτσι ότι δοξάζει την αλήθεια ακόμη περισσότερο, ενώ στην πραγματικότητα τη διαστρεβλώνει. Ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία ταπεινά ομολογεί ό,τι έχει λάβει από τον Χριστό και τους Αποστόλους, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τολμά να προσθέσει σε αυτά ορισμένες φορές από ζήλων Θεού ου κατ' επίγνωσιν, αποκλίνοντας σε προκαταλήψεις και αντιθέσεις της ψευδονίμου γνώσεως. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Το ότι πηλεάδου ου κατ' ισχύσουσιν της Εκκλησίας αποτελεί υπόσχεση μόνο για την αληθινή Οικουμενική Εκκλησία. Αλλά σε αυτούς που έχουν αποσκυρτήσει από αυτήν, εκπληρώνονται οι λόγοι, καθώς το κλίμα ου δύναται καρπών φέρειν αφέ αυτού, εάν μη μείνει εν διαμπέλο, ούτως ουδέ ημείς, εάν μη εν εμή μείνετε. Είναι αληθές ότι στον ορισμό του νέου δόγματος λέγεται ότι δεν εδραιώνεται μία νέα διδασκαλία, αλλά ότι απλά διακηρύσσεται κάτι το οποίο υποστηριζόταν από πολλούς Αγίους Πατέρες, αποσπάσματα από τα γραπτά των οποίων παρατίθενται. Όμως, όλες οι παρατιθέμενες παραπομπές μιλούν μόνο για την εξυψωμένη αγιότητα της Παρθένου Μαρίας και για την αγνία της. Της αποδίδουν διάφορα ονόματα που ορίζουν την αγνία της και την πνευματική της ισχύ, αλλά πουθενά δεν υπάρχει καμία λέξη για την άμμομη σύλληψή της. Εν τω μεταξύ, αυτοί οι ίδιοι Άγιοι Πατέρες σε άλλα χωρία γράφουν ότι μόνον ο Χριστός είναι τελείως αγνός από κάθε αμαρτία, ενώ όλοι οι άνθρωποι, όντας γεννημένοι από τον Αδάμ, έχουν σάρκα υποκείμενη στο νόμο της αμαρτίας. Κανείς από τους Αγίους Πατέρες δεν λέει ότι ο Θεός με θαυματουργικό τρόπο εξάγνησε την Παναγία Παρθένο, ενώ βρισκόταν ακόμη στη μήτρα. Και πολλοί ευθέως σημειώνουν ότι η Παναγία δεν υπέμεινε απλώς τη μάχη με την αμαρτία, αλλά αναδείχθηκε νικηφόρος πάνω στους πειρασμούς και σώθηκε από τον Θεό Υιό της. Σχολιαστές της λατινικής ομολογίας ομοίως λένε ότι η Παρθένος Μαρία σώθηκε από τον Χριστό, αλλά αυτό το κατανοούν υπό την έννοια ότι η Μαρία διαφυλάχθηκε από το μόλισμα του προπατορικού αμαρτήματος εν όψη των μελλοντικών αξιών του Χριστού. Η Παρθένος Μαρία, σύμφωνα με τη διδασκαλία τους, έλαβε εκ των προτέρων τη δωρεά που ο Χριστός έφερε στους ανθρώπους με τους βασανισμούς και το θάνατο στο Σταυρό. Επιπλέον, μιλώντας για τα μαρτύρια που η μητέρα του Θεού υπέμεινε μπροστά στο Σταυρό του αγαπητού Υιού της και γενικά για τις θλίψεις με τις οποίες η ζωή της είχε γεμίσει, τα προσθέτουν στα πάθη του Χριστού και θεωρούν την Παναγία ότι είναι συνλυτρωτής. Σύμφωνα με το σχολιασμό των Λατίνων θεολόγων, η Μαρία είναι συνεργάτης με το λυτρωτή μας ως συνλυτρωτής. Στο έργο της λύτρωσης, αυτή με συγκεκριμένο τρόπο βοήθησε το Χριστό. Η μητέρα του Θεού, γράφει ο Δόκτωρ Λέντζ, έφερε το βάρος του μαρτυρίου της όχι απλά θαραλέα, αλλά και εύθυμα, ακόμη και αν ήταν με ραγισμένη καρδιά. Γι' αυτό το λόγο είναι μία συμπλήρωση της Αγίας Τριάδας και όπως ο Υιός της είναι ο μόνος μεσάζων διαλεγμένος από το Θεό μεταξύ της προσβεβλημένης μεγαλειότητάς του και των αμαρτωλών ανθρώπων, έτσι επίσης ακριβώς η βασική μεσολαβητής τοποθετημένη από Αυτόν μεταξύ του Υιού του και εμάς είναι η ευλογημένη Παρθένος. Με τρεις απόψεις, ως κόρη, ως μητέρα και ως σύζυγος του Θεού,
Η Αγία Παρθένος εξυψώνεται

σε κάποια ισότητα με τον πατέρα, σε κάποια ανωτερότητα από τον Υιό, σε κάποια εγκύτητα με το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, σύμφωνα με τη διδασκαλία των αντιπροσώπων της λατινικής θεολογίας, η Παρθένος Μαρία στο έργο της σωτηρίας είναι τοποθετημένη δίπλα-δίπλα με τον ίδιο το Χριστό και εξυψώνεται σε κατάσταση ισότητας με το Θεό. Κανείς δεν μπορεί να πάει πιο μακριά από αυτό. Εάν όλα αυτά δεν έχουν ακόμα διατυπωθεί ως δόγμα της Παπικής Εκκλησίας, ο Πάπας Πίους ο Ένατος, έχοντας κάνει το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, έχει δείξει το δρόμο προς την περαιτέρω ανάπτυξη της γενικώς αναγνωρισμένης διδασκαλίας της Λατινικής Εκκλησίας και έχει εμέσως επιβεβαιώσει την ανωτέρω διδασκαλία γύρω από την Παρθένο Μαρία.

Ως εκ τούτου, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στις προσπάθειές της να εξυψώσει την υπεραγία Παρθένο βαδίζει προς το μονοπάτι της πλήρους θεοποίησής της. Και αν ακόμα και τώρα οι αυθεντίες της αποκαλούν τη Μαρία συμπλήρωση της Αγίας Τριάδος, μπορεί να περιμένει κανείς πως σύντομα η Παρθένος θα είναι σεβαστή ως Θεός. Έχει εισχωρήσει σε αυτό το μονοπάτι μία ομάδα στοχαστών, οι οποίοι προς το παρόν ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατασκευάζουν όμως ένα νέο θεολογικό σύστημα, το οποίο έχει στα θεμέλια του τη φιλοσοφική διδασκαλία της σοφίας ως μία ξεχωριστή δύναμη που ενώνει το θείο με τη δημιουργία. Ομοίως, αναπτύσσοντας τη διδασκαλία της αξιοπρέπειας της Παναγίας, επιθυμούν να δουν σε αυτή μία ουσία που είναι κάτι σαν μεσοδιάστημα ανάμεσα σε Θεό και άνθρωπο. Σε ορισμένα ζητήματα είναι πιο μετριοπαθείς από τους Λατίνους θεολόγους, αλλά σε άλλα τους έχουν ήδη ξεπεράσει. Ενώ αρνούνται τη διδασκαλία της αμμώμου συλλήψεως και την απαλλαγή της Θεοτόκου από το προπατορικό αμάρτημα, παρόλα αυτά διδάσκουν την πλήρη απαλλαγή της Θεοτόκου από προσωπικές αμαρτίες, βλέποντας σε αυτήν τη μεσήτρια μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού, αντιστοίχως προς τον Χριστό. Στο πρόσωπο του Χριστού εμφανίστηκε στον κόσμο το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο προαιώνιος Λόγος, ο Υιός του Θεού, ενώ το Άγιο Πνεύμα είναι φανερό μέσω της Παρθένου Μαρίας. Με τα λόγια των αντιπροσώπων αυτής της τάσης, όταν το Άγιο Πνεύμα κατήλθε να ενοικήσει στην Παρθένου Μαρία, αυτή απέκτησε μία διαδική ζωή, ανθρώπινη και θεϊκή. Δηλαδή θεώθηκε πλήρως, διότι στην υποστατική της ύπαρξη ήταν φανερή η ζωντανή, δημιουργική αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Είναι η τέλεια εκδήλωση της τρίτης υπόστασης. Ένα δημιούργημα, αλλά και όχι πλέον δημιούργημα. Αυτή η προσπάθεια για τη θεοποίηση της Παναγίας μπορεί να παρατηρηθεί πρωτίστως στη Δύση. Εκεί την ίδια στιγμή διάφορες σέκτες προτεσταντικού χαρακτήρα έχουν τεράστια επιτυχία δρώντας παράλληλα με τα βασικά παρακλάδια του προτεσταντισμού, λουθυρανισμού και καλβινισμού, που γενικά αρνούνται το σεβασμό προς τη Θεοτόκο και την επίκλησή της κατά την προσευχή. Αλλά μπορούμε να πούμε με τα λόγια του Αγίου Επιφανίου Κύπρου: υπάρχει ίσως κίνδυνος και στις δύο αυτές αιρέσεις, και όταν οι άνθρωποι μειώνουν την Παρθένο και όταν αντίθετα την δοξάζουν πέρα από το σωστό. Ο Άγιος κατηγορεί όσους της προσφέρουν μία σχεδόν θεϊκή λατρεία. Ας βρίσκεται η Μαρία μέσα σε τιμή, αλλά η λατρεία ας αποδίδεται στον Κύριο. Αν και η Μαρία ήταν εκλεκτό δοχείο, παρόλα αυτά ήταν εκφύσεως γυναίκα που δεν πρέπει να διαχωριστεί καθόλου από άλλες. Παρόλο που η ιστορία της Μαρίας και η παράδοση αφηγούνται πως υπόθηκε στον πατέρα της Ιωακήμ στην έρημο «Η γυναίκα σου έχει συλλάβει», εν τούτης αυτό δεν πραγματοποιήθηκε χωρίς έγκαμη ένωση και χωρίς το σπέρμα του άνδρα. Κανείς δεν πρέπει να σέβεται τους Αγίους παραπάνω από ό,τι είναι πρέπον, αλλά πρέπει να σέβεται τον Κύριό τους. Η Μαρία δεν είναι Θεός και δεν απέκτησε σώμα από τον ουρανό, αλλά από την ένωση άνδρα και γυναίκας. Και σύμφωνα με την υπόσχεση, όπως και ο Ισαάκ, αυτή ήταν προετοιμασμένη να λάβει μέρος στη Θεία Οικονομία. Αλλά από την άλλη μεριά, να μην αφήσουμε κανένα να τολμήσει ανόητα να προσβάλλει την Αγία Παρθένο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, που εξυψώνει ιδιαίτερα τη Μητέρα του Θεού στους ύμνους δοξολογίας της, δεν τολμά να αποδώσει σε αυτήν εκείνο που δεν έχει παραλάβει από την Αγία Γραφή και την παράδοση για αυτήν. Η αλήθεια είναι ξένη τόσο με όλους τους πομπόδεις, όσο και με όλους τους υποβιβαστικούς ισχυρισμούς.
δίνει σε όλα ένα πρέπον μέτρο και μία πρέπουσα θέση. Οι πατέρες της Εκκλησίας δοξάζουν την αγνία της Παναγίας και τη γενναία αντοχή της θλίψης κατά την επίγεια ζωή της. Από την άλλη μεριά, απορρίπτουν την ιδέα ότι ήταν μεσάζων ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους υπό την έννοια της από κοινού λύτρωσης της ανθρώπινης φυλής. Μιλώντας για την ετοιμότητά της να πεθάνει μαζί με τον Υιό της και να υποφέρει μαζί του για χάριν της λύτρωσης των πάντων, ο καταξιωμένος πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας, Άγιος Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιολάνου, προσθέτει «Όμως τα πάθη του Χριστού δεν χρειαζόντουσαν καμία βοήθεια, καθώς ο ίδιος ο Κύριος προφήτευσε σχετικά με αυτό πολύ καιρό πριν. Κοίταξα γύρω μου, βοήθεια δεν υπήρχε. Και έμεινα έκπληκτος που δεν ήταν ούτε ένας να μου παρασταθεί. Έτσι το ίδιο μου το χέρι με βοήθησε και η οργή μου έγινε στήριγμά μου». Ο ίδιος Άγιος Πατέρας διδάσκει σχετικά με την καθολικότητα του προπατορικού αμαρτήματος, από το οποίο μόνο ο Χριστός αποτελεί εξαίρεση. Από όλους όσους γεννήθηκαν από γυναίκες, δεν υπάρχει ούτε ένας που είναι τελείως Άγιος, εκτός από τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος με ένα ξεχωριστό τρόπο άμμομης γέννησης δεν δοκίμασε επίγειο μίασμα.

0: Μόνο ο Θεός είναι χωρίς αμαρτία. Όλοι όσοι γεννιούνται με το συνηθισμένο τρόπο από γυναίκα και άνδρα, δηλαδή από σαρκική ένωση, γίνονται ένοχοι αμαρτίας. Επομένως, αυτός που δεν έχει αμαρτία δεν συλλήφθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Ένας άνθρωπος μόνο, ο μεσάζων μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου, είναι ελεύθερος από τα δεσμά της αμαρτωλής γέννησης, διότι γεννήθηκε από παρθένο και διότι στη γέννησή του δεν δοκίμασε το άγγιγμα της αμαρτίας. Ένας άλλος διδάσκαλος της Εκκλησίας, ιδιαίτερα σεβαστός στη Δύση, ο Ιερός Αυγουστίνος γράφει: «Όσο για τους άλλους ανθρώπους, πέρα από εκείνον που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, δεν βλέπω για αυτούς κάποιον άλλο τρόπο να γίνουν ναοί του Θεού και κατοικίες του, πέραν από την πνευματική αναγέννηση, της οποίας πρέπει αναγκαστικά να προηγείται η σαρκική γέννηση. Συνεπώς, ανεξαρτήτως του πόσο υψηλή γνώμη μπορεί να έχουμε για τα παιδιά που είναι στη μήτρα της μητέρας και παρά το λόγο του Αγίου Ευαγγελιστή που λέει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ότι σκύρτησε με αγαλίαση στην κοιλία της μητέρας του, το οποίο συνέβη όχι αλλιώτικα παρά με τη δράση του Αγίου Πνεύματος, ή το λόγο του ίδιου του Κυρίου υπομένως τον Ιερεμία: «Πριν ακόμη σε πλάσομαι στην κοιλιά της μητέρας σου σε διάλεξα και πριν ακόμα γεννηθείς σε είχα ξεχωρίσει για να είσαι προφήτης στα έθνη». Ανεξαρτήτως του πόσο αυτά μπορεί να μας δίνουν ή όχι τη βάση να συλλογιστούμε ότι τα παιδιά σε αυτή την κατάσταση είναι ικανά για κάποιον καθαγιασμό, παρόλα αυτά, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο καθαγιασμός από τον οποίο όλοι μαζί και κάθε ένας χωριστά γινόμαστε ο ναός του Θεού είναι δυνατός μόνο για αυτούς που αναγεννιούνται. Και η αναγέννηση πάντα προϋποθέτει τη γέννηση. Μόνο όσοι έχουν ήδη γεννηθεί μπορούν να ενωθούν με τον Χριστό και να είναι σε ένωση με αυτό το θείο σώμα που κάνει την Εκκλησία του το ζωντανό ναό της μεγαλοσύνης του Θεού. Τα παραπάνω λόγια των αρχαίων διδασκάλων της Εκκλησίας καταθέτουν ότι στην ίδια τη Δύση η διδασκαλία που τώρα έχει εξαπλωθεί, εκεί πρωτύτερα είχε απορριφθεί. Ακόμα και μετά την αποσκήρτηση της Δυτικής Εκκλησίας, ο Βερνάρδος, ο οποίος αναγνωρίζεται εκεί ως μεγάλη αυθεντία, έγραφε: «Φοβάμαι τώρα, βλέποντας ότι ορισμένοι από εσάς έχουν επιθυμήσει να αλλάξουν την κατάσταση σημαντικών πραγμάτων, εισάγοντας μια νέα γιορτή άγνωστη στην Εκκλησία, που δεν εγκρίνεται από τη λογική και που είναι αδικαιολόγητη από την αρχαία παράδοση. Είμαστε όντως πιο σοφοί και πιο ευσεβείς από τους πατέρες μας?» Θα πείτε, πρέπει κανείς να δοξάζει τη μητέρα του Θεού το περισσότερο δυνατόν. Αυτό είναι αληθές. Αλλά η δόξα που αποδίδεται στη Βασίλισσα των Ουρανών απαιτεί διάκριση. Η Παρθένος δεν έχει ανάγκη από λανθασμένες δοξασίες, καθώς κατέχει αληθινά στεφάνια δόξας και σημεία τιμής. Δοξολογήστε την αγνία της σάρκας της και την αγιότητα της ζωής της. Θαυμάστε την ευθονία των δωρημάτων της Παρθένου. Αποδώστε σεβασμό στο θείο Υιό της. Εξυψώστε αυτήν που συνέλαβε χωρίς σαρκική έλξη και γέννησε χωρίς να γνωρίσει πόνο. Αλλά τι χρειάζεται ακόμα κανείς να προσθέσει σε αυτές τις τιμές? Οι άνθρωποι λένε ότι πρέπει κανείς να σέβεται τη σύλληψη που προηγήθηκε της ένδοξης γέννησης. Διότι εάν η σύλληψη δεν είχε προηγηθεί, η γέννηση δεν θα ήταν επίσης ένδοξη. Αλλά τι θα έλεγε κάποιος αν κάποιος άλλος για τον ίδιο λόγο απαιτούσε παρόμοιο σεβασμό προς τον πατέρα και τη μητέρα της Αγίας Παρθένου? Θα μπορούσε ομοίως να απαιτήσει το ίδιο για τους παππούδες και τους προπαππούδες της έως το άπειρο. Επιπλέον, πώς μπορεί να μην υπάρχει αμαρτία στο σημείο που υπήρχε σύλληψη? Ακόμα περισσότερο, ας μην αφήσουμε κανέναν να πει ότι η Αγία Παρθένος συνελήφθη από το Άγιο Πνεύμα και όχι από άνθρωπο. Λέω κατηγορηματικά ότι το Άγιο Πνεύμα κατήλθε σε αυτή, αλλά όχι ότι ήλθε με αυτή. Λέω ότι η Παρθένος Μαρία δεν μπορούσε να αγιοποιηθεί πριν από τη σύλληψή της, καθώς ον αυτή δεν υφίστατο. Εάν ακόμα περισσότερο δεν μπορούσε να αγιοποιηθεί τη στιγμή της συλλήψεώς της, για το λόγο ότι το αμάρτημα είναι αχώριστο από τη σύλληψη, τότε μένει να πιστέψουμε ότι αγιοποιήθηκε αφού είχε συλληφθεί στη μήτρα της μητέρας της. Αυτή η αγιοποίηση, εάν εκμηδενίζει το αμάρτημα, καθιστά άγια τη γέννησή της, αλλά όχι και τη σύλληψή της. Σε κανέναν δεν δίνεται το δικαίωμα να συλληφθεί με αγιότητα. Μόνο ο Κύριος Ιησούς Χριστός συνελήφθη από το Άγιο Πνεύμα και Αυτός μόνον είναι Άγιος από τη σύλληψή Του ακόμα. Με εξαίρεση αυτών πρέπει να αναφέρεται προς όλους τους απογόνους του Αδάμ, εκείνο που ένας τους λέει για τον εαυτό του και από αίσθηση ταπεινότητας και αναγνώρισης της αλήθειας. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην. Πώς μπορεί κανείς να απαιτεί αυτή η σύλληψη να είναι Άγια όταν δεν ήταν έργο του Αγίου Πνεύματος, για να μην αναφέρουμε ότι προήλθε από σαρκική έλξη? Η Αγία Παρθένος φυσικά απορρίπτει αυτή τη δόξα που προφανώς δοξάζει την αμαρτία. Δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να δικαιολογηθεί μία καινοτομία που επινοήθηκε παρά τη διδασκαλία της Εκκλησίας, μία καινοτομία που είναι η μητέρα της απερισκεψίας, η αδελφή της απιστίας και η θυγατέρα της επιπολαιότητας. Οι παραπάνω αναφορές αποκαλύπτουν ξεκάθαρα και την καινοτομία και τον παραλογισμό του νέου δόγματος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
1: Ακούτε κείμενα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς για την τιμή της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Διαβάζει η Μαρία Γαβριηλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μία παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Η διδασκαλία για την τέλεια αναμαρτησία της Παναγίας δεν ανταποκρίνεται στην Αγία Γραφή, όπου επανειλημμένως αναφέρεται η αναμαρτησία του «Εις γάρ Θεός, εις και μεσή της Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, και αμαρτία εν αυτό ουκ έστι. Ως αμαρτίαν ουκ επίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Τον γάρ μη γνώντα αμαρτίαν, υπερημών αμαρτίαν επίησεν. Αλλά αναφορικά με τους υπόλοιπους ανθρώπους λέγεται «Ποιος είναι καθαρός από μόλυνση? Κανένας ο οποίος έχει ζήσει μια μέρα της ζωής του πάνω στη γη και συνίσθηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών, Χριστός υπερημών απέθανε. Ή γάρ εχθροί όντες, κατηλάγημεν το Θεό, δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον καταλαγέντες σωθισόμεθα εν τη ζωή αυτού». Αυτή η διδασκαλία έρχεται σε αντίθεση επίσης με την Ιερά Παράδοση, η οποία εμπεριέχεται σε διάφορα πατερικά κείμενα, όπου αναφέρεται η εξυψωμένη αγιότητα της Παρθένου από τη γέννησή της, καθώς και ο εξαγνισμός της από το Άγιο Πνεύμα κατά τη σύλληψη του Χριστού, αλλά όχι και στη δική της σύλληψη από την Άννα. Ο Θεός, ο Μέγας και Αιώνιος, ο Άγιος και Φιλάνθρωπος, ο καταξιώσας ημάς και εν ταύτη τη ώρα στείνε κατ' ενώπιον της απροσίτου σου δόξης, εις ύμνων και ένων των θαυμασίων σου, η λάστητη ημίν της αναξίης δούλη σου, και παράσχου χάριν του μετασυντετριμένης καρδίας αμετεωρίστος προς ενεγκίνση, την τρισάγιον δοξολογίαν και την ευχαριστίαν των μεγάλων δωρεών, ον επίησας και ποιείς πάντοτε εις ημάς. Μνήστητη, Κύριε, της ασθενίας ημών, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, αλλά ποιήσον μέγα έλεος μετά της ταπεινώσεως ημών. Ίνα το της αμαρτίας σκότος, διαφυγώντες, εν ημέρα δικαιοσύνης περιπατήσομεν, και ενδυσάμενη τα όπλα του φωτός, ανεπιβουλεύτως διατελέσομεν από πάσης επηρείας του πονηρού και μεταπαρησίας δοξάσομεν επί πάση σε τον μόνον αληθινόν και φιλάνθρωπον Θεόν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, στο έργο του «Προσύμνων της Παρθενίας», αναφέρει «Η Παρθενία η Θεόμνιαστη τέτοια είπε». Κι όσοι κρίνουν το γάμο και αν επιθυμούν, θα στεφανώσουν όμως την Παρθενία. Και ο Χριστός, κρατώντας δυο στεφάνια, τη μια στο χέρι το δεξί από δίπλα, θα την πάρει, το άλλο πάλι από ζερβά, δόξα κι αυτή, μεγάλη. Όμως, ακόμα και τότε, καθώς και οι Άγιοι Μέγας Βασίλειος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλούν γι' αυτό, δεν ετέθη στην κατάσταση που να μην μπορεί πλέον να αμαρτήσει, αλλά συνέχισε να φροντίζει για τη σωτηρία της και ξεπέρασε όλους τους πειρασμούς. Η διδασκαλία ότι η Παναγία εξαγνίστηκε πριν από τη γέννησή της, έτσι ώστε από αυτή να γεννηθεί ο Χριστός, είναι δίχως νόημα, διότι εάν ο αγνός Χριστός μπορούσε να γεννηθεί μόνο εάν η Παρθένος μπορούσε να γεννηθεί αγνή, θα ήταν απαραίτητο και οι γονείς της επίσης να ήταν αγνοί από το προπατορικό αμάρτημα. Και αυτοί θα έπρεπε να γεννηθούν από εξαγνισμένους γονείς και πηγαίνοντας παραπέρα με αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε κάποιος να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Χριστός δεν θα μπορούσε να σαρκωθεί εκτός αν όλοι οι σαρκικοί πρόγονοί του μέχρι και τον Αδάμ είχαν εξαγνιστεί από πριν από το προπατορικό αμάρτημα. Αλλά τότε δεν θα υπήρχε καμία ανάγκη για την ενσάρκωση του Χριστού, αφού ο Χριστός κατήλθε στη γη με σκοπό να εξαλείψει την αμαρτία. Η διδασκαλία ότι η μητέρα του Θεού είχε διαφυλαχθεί από το προπατορικό αμάρτημα, καθώς ομοίως και η διδασκαλία ότι είχε διαφυλαχθεί με τη χάρη του Θεού από προσωπικές αμαρτίες, καθιστά το Θεό άσπλαχνο και άδικο. Διότι εάν ο Θεός μπορούσε να διαφυλάξει τη Μαρία από την αμαρτία και να την εξαγνίσει πριν από τη γέννησή της, τότε γιατί δεν εξαγνίζει άλλους ανθρώπους πριν από τη γέννησή τους, αλλά τους αφήνει μέσα στην αμαρτία? Έπεται κατά αυτόν τον τρόπο ότι ο Θεός σώζει ανθρώπους πέρα από τη θέλησή τους, προκαθορίζοντας ορισμένους πριν από τη γέννησή τους προς τη σωτηρία.

Αυτή η διδασκαλία, η οποία φαινομενικά έχει ως σκοπό την εξύψωση της μητέρας του Θεού, στην πραγματικότητα αρνείται τελείως όλες τις αρετές. Στο κάτω-κάτω, εάν η Μαρία, ακόμη και στην κοιλιά της μητέρας της, όταν δεν μπορούσε ακόμη να επιθυμήσει κάτι, είτε καλό είτε κακό, διαφυλάχθηκε με τη χάρη του Θεού από κάθε ρήπο και ύστερα με αυτή τη χάρη διαφυλάχθηκε από την αμαρτία, ακόμα και μετά τη γέννησή της, τότε σε τι συνίσταται ο επενός της? Εάν είχε τεθεί σε μια κατάσταση όπου δεν μπορούσε να αμαρτήσει και δεν αμάρτησε, τότε γιατί ο Θεός την δόξασε? Εάν αυτή χωρίς καμία προσπάθεια και χωρίς να έχει παρόρμηση να αμαρτήσει παρέμεινε αγνή, τότε γιατί είναι στεφανωμένη παραπάνω από κάθε άλλον? Δεν υπάρχει νίκη δίχως αντίπαλο. Η δικαιοσύνη και η αγιότητα της Παναγίας έγιναν έκδηλες από το ότι, όντας άνθρωπος με πάθη σαν και εμάς, τόσο πολύ αγάπησε το Θεό, ώστε έδωσε τον εαυτό της σε Αυτόν και με την αγνία της εξυψώθηκε πάνω από το υπόλοιπο ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό, όντας προαναγνωρισμένη και προεπιλεγμένη, συγκατατέθηκε να εξαγνιστεί από το Άγιο Πνεύμα που κατήλθε σε αυτή και να συλλάβει Αυτόν τον Σωτήρα του κόσμου. Η διδασκαλία της εκχάριτος αναμαρτησίας της Παρθένου αρνείται τη νίκη της επί των πειρασμών. Αυτό την καθιστά από νικητή που αξίζει να στεφανωθεί με στεφάνους δόξας, τυφλό όργανο της Θείας Πρόνοιας. Δεν είναι εξύψωση και περισσότερη δόξα, αλλά υποτίμησή της αυτό το δώρο που της δόθηκε από τον Πάπα Πίο τον Ένατο και όλους τους άλλους που νομίζουν ότι μπορούν να δοξάζουν τη μητέρα του Θεού, αναζητώντας καινούργιες αλήθειες. Η Υπεραγία Θεοτόκος έχει δοξαστεί τόσο πολύ από τον ίδιο το Θεό, τόσο εξυψωμένη είναι η ζωή της στη γη και η δόξα της στον ουρανό, που οι ανθρώπινες επινοήσεις δεν μπορούν να προσθέσουν τίποτα στην τιμή και τη δόξα της. Αυτό που οι άνθρωποι επινοούν κρύβει μόνο το πρόσωπό της από τα μάτια τους. Βλέπετε, μη της ημάς έστε ο συλλαγωγών δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τη στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν. Τέτοια κενή απάτη είναι η διδασκαλία της άμμομης σύλληψης της Παρθένου από την Αγία Άννα, που εκ πρώτης όψεως την εξυψώνει, αλλά στην πραγματικότητα την υποτιμά. Όπως κάθε ψέμα είναι σπόρος του πατρός του ψεύδους, του διαβόλου, που έχει καταφέρει με αυτό να πλανήσει πολλούς, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι κατά αυτόν τον τρόπο βλασφημούν την Παρθένο. Μαζί με αυτήν τη διδασκαλία πρέπει να απορριφθούν και όλες οι άλλες που έχουν προέλθει ή είναι παρόμοιες με αυτήν. Η προσπάθεια να εξυψωθεί η Υπεραγία Θεοτόκος σε ισότητα με τον Χριστό, αποδίδοντας τα μητρικά της βάσανα ενώπιον του Σταυρού ίση σημασία με τα πάθη του Χριστού, σαν να υπέφεραν εξίσου ο λυτρωτής και η συνλυτρωτής, σύμφωνα με τη διδασκαλία των παπικών, ή ότι η ανθρώπινη φύση της Παναγίας στον ουρανό μαζί με το θεάνθρωπο Ιησού αποκαλύπτουν από κοινού την πλήρη εικόνα του ανθρώπου, είναι ομοίως κενή απάτη και φιλοσοφική αποπλάνηση. Στον Ιησού Χριστό ουκέν η άρσεν και θύλη. Ο Χριστός έχει λυτρώσει ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. Επομένως, στην Ανάσταση του εξίσου ο Αδάμ χορεύει και χαίρει μαζί με την Εύα. Και με την ανάληψή του ο Κύριος εξύψωσε όλη την ανθρώπινη φύση. Ομοίως το ότι η Παναγία αποτελεί συμπλήρωση της Αγίας Τριάδος ή τέταρτη υπόσταση, ότι ο Υιός και η Μητέρα είναι μία αποκάλυψη του Πατέρα μέσω της δεύτερης και της τρίτης υπόστασης, ότι η Παρθένος είναι κτίσμα αλλά και όχι πλέον κτίσμα, όλα αυτά είναι ο καρπός της ματαιοδοξίας της πλανεμένης σοφίας
που δεν αρκείται σε ό,τι η Εκκλησία έχει υπερασπιστεί από τον καιρό των Αποστόλων, αλλά προσπαθεί να δοξάσει τη Θεοτόκο περισσότερο από ό,τι ο Θεός την έχει δοξάσει. Επομένως, έτσι εκπληρώνονται τα λόγια του Αγίου Επιφανίου Κύπρου, ο οποίος λέει «Ορισμένοι ανόητοι, με την άποψή τους για την Αγία Παρθένο, έχουν προσπαθήσει και προσπαθούν να τη βάλουν στη θέση του Θεού. Αλλά αυτό που προσφέρεται στην Παρθένο είναι ανόητο. Αντί για ένο προς αυτήν, αποδεικνύεται πως είναι βλασφημία. Και η Πάναγνη απορρίπτει το ψέμα, όντας η μητέρα της αλήθειας».

Η Ορθόδοξος Εκκλησία διδάσκει για την Παναγία ό,τι μας παραδίδει η Ιερά Παράδοση και η Αγία Γραφή και καθημερινά την δοξάζει στους ναούς της, ζητώντας τη βοήθεια και την προστασία της. Γνωρίζοντας ότι χαροποιείται μόνο από αυτούς τους ένους που ανταποκρίνονται στην πραγματική της δόξα, οι Άγιοι Πατέρες και οι Μνογράφοι έχουν οικετεύσει αυτήν και τον Υιόν της να διδαχθούν πώς να την υμνούν. «Τι χυσόν μου τα σφρένα σωτήρ μου, το γάρ τείχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ, την άχραντον μητέραν σου». Η Εκκλησία διδάσκει ότι ο Χριστός πραγματικά γεννήθηκε από την αϊπάρθενο Μαρία. Είναι απαραίτητο για εμάς να ομολογούμε ότι η Παναγία είναι πραγματικά Θεοτόκος, έτσι ώστε να μην υποπέσουμε σε βλασφημία, διότι εκείνοι που αρνούνται ότι η Αγία Παρθένος είναι πράγματι Θεοτόκος, δεν είναι πλέον πιστοί, αλλά μαθητές των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Από την παράδοση μας γνωρίζουμε ότι η Θεοτόκος ήταν η θυγατέρα των ηλικιωμένων Ιωακήμ και Άννης. Ο Ιωακήμ καταγόταν από τη βασιλική γενιά του Δαβίδ και η Άννα από ιερατική οικογένεια. Παρά την τόσο ευγενή καταγωγή τους, ήταν φτωχοί. Όμως δεν ήταν αυτό που στενοχωρούσε αυτούς τους ενάρετους, όσο το γεγονός ότι δεν είχαν παιδιά και δεν μπορούσαν να ελπίζουν ότι οι απόγονοί τους θα έβλεπαν τον Μεσσία. Και ειδού, κάποτε, όντας περιφρονημένοι από τους Εβραίους για την ατεκνία τους, με πόνο ψυχής, και οι δυο προσέφεραν προσευχές στο Θεό. Ο Ιωακήμ σε βουνό, στο οποίο είχε αποσυρθεί όταν ο ιερέας δεν θέλησε να προσφέρει τη θυσία του στο ναό, και η Άννα στον κήπο της, κλαίγοντας για τη στηρότητά της. Εκεί τους εμφανίστηκε άγγελος που τους γνωστοποίησε ότι θα γεννήσουν μία κόρη. Καταχαρούμενοι υποσχέθηκαν να αφιερώσουν το παιδί τους στον Θεό. Σε 9 μήνες γεννήθηκε μία κόρη, ονομαζόμενη Μαρία, η οποία από την πρώιμη παιδική της ηλικία επέδειξε τις μεγαλύτερες αρετές. Όταν ήταν 3 χρόνων, οι γονείς της, εκπληρώνοντας την υπόσχεσή τους, με επισημότητα οδήγησαν τη μικρή Μαρία στο ναό της Ιερουσαλήμ. Ανέβηκε τα ψηλά σκαλιά και από αποκάλυψη από το Θεό οδηγήθηκε στα Άγια των Αγίων από τον υψηλό ιερέα που τη συνάντησε. Πήρε τη χάρη του Θεού και αναπαυόταν επάνω της μαζί της στο ναό που μέχρι τότε ήταν δίχως χάρη. Εγκαταστάθηκε στο κατάλημα για τις παρθένες που υπήρχαν στο ναό. Αφιέρωνε τόσο πολύ χρόνο για προσευχή στα Άγια των Αγίων που μπορεί να πει κάποιος ότι ζούσε σε αυτό. Όντας στολισμένη με όλες τις αρετές, επεδείκνυε εξαιρετικά άγνοια ζωή. Ήταν υποτακτική και υπάκουη προς όλους. Δεν προσέβαλε κανένα. Δεν είπε καμία σκληρή λέξη σε κανένα. Ήταν φιλική προς τους πάντες και δεν αποδέχθηκε κανένα ρυπαρό λογισμό. Παρά την τίμια και άμεμπτη ζωή που ζούσε η Παναγία, η αμαρτία και ο θάνατος έκαναν την παρουσία τους σε αυτή. Δεν μπορούσαν παρά να εμφανιστούν. Αυτή είναι η ακριβής και πιστή διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σχετικά με τη Θεοτόκο όσον αφορά το προπατορικό αμάρτημα και το θάνατο. Ήταν ξένοι σε κάθε πτώση προερχόμενοι από την αμαρτία. Δεν ήταν ξένοι προς τους αμαρτωλούς πειρασμούς. Μόνο ο Θεός είναι αναμάρτητος, ενώ ο άνθρωπος πάντα θα έχει μέσα του κάτι που θα χρειάζεται διόρθωση και τελειοποίηση για να εκπληρωθεί η εντολή του Θεού. Να είστε Άγιοι, γιατί εγώ ο Κύριος, ο Θεός σας, είμαι Άγιος. Όσο πιο αγνός και τέλειος είναι κάποιος, τόσο πιο πολύ προσέχει τις ατέλειές του και θεωρεί τον εαυτό του ολοένα και περισσότερο ανάξιο. Η Παρθένος, έχοντας αφιερωθεί τελείως στο Θεό, παρόλο που απόθυσε κάθε παρόρμηση προς αμαρτία,
ένιωσε την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης πολύ περισσότερο από άλλους και επιθυμούσε διακαώς την έλευση του Σωτήρα. Μέσα στην ταπείνωσή της, θεωρούσε τον εαυτό της ανάξιο ακόμη και να διακονήσει την Παρθένο που θα τον κυοφορούσε. Για να μην την αποσπά τίποτε από την προσευχή και την εγρήγορση, η Μαρία έδωσε στο Θεό όρκο να μην υφευθεί, έτσι ώστε να ευχαριστεί μόνο Αυτόν σε όλη της τη ζωή. Ήταν αραβωνιασμένη με τον ηλικιωμένο Ιωσήφ. Όταν η ηλικία της δεν της επέτρεπε να παραμείνει στο ναό, εγκαταστάθηκε στην οικία του στη Ναζαρέτ. Εδώ η Παρθένος συγκατατέθηκε στον Αρχάγγελο Γαβριήλ, που της έφερε τα χαρμόσυνα νέα της γέννησης του Υιού του Υψίστου από αυτήν. «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναξήν. Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις Υψίστου επισκιάσισι, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε, Υιός Θεού».

Η Μαρία αποδέχθηκε την αγγελική χαρμόσυνη είδηση ταπεινά και υποτακτικά. Τότε ο λόγος με τρόπο γνωστό σε αυτόν κατήλθε και όπως αυτός ο ίδιος θέλησε, εισήλθε στη Μαρία και κατοίκησε μέσα σε αυτή. Όπως η αστραπή φωτίζει ό,τι είναι κρυμμένο, έτσι και ο Χριστός εξαγνίζει ό,τι είναι κρυμμένο στη φύση των πραγμάτων. Εξάγνησε και τη Μαρία και ύστερα γεννήθηκε, έτσι ώστε να δείξει ότι εκεί που είναι ο Χριστός είναι εμφανής η αγνία σε όλη της τη δύναμη. Εξάγνησε την Παρθένο, έχοντας ετοιμάσει αυτή με το Άγιο Πνεύμα, και τότε η κοιλία, έχοντας γίνει αγνή, τον συνέλαβε. Εξάγνησε την Παρθένο όταν αυτή ήταν άθικτη, διότι έχοντας γεννηθεί, την άφησε Παρθένο. Δεν λέω ότι η Μαρία έγινε αθάνατη, αλλά ότι όντας πεφωτισμένη με τη χάρη, δεν ενοχλεί το από αμαρτωλές επιθυμίες. Το φως κατοίκησε σε αυτή, εξάγνησε το νου της, έκανε τις σκέψεις της καθαρές, αγνές τις ανησυχίες της, καθαγίασε την παρθενία της. Εκείνη που ήταν αγνή σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική, αυτός την έκανε αγνή κατά χάρη. Η Μαρία δεν είπε σε κανένα για την εμφάνιση του Αγγέλου, αλλά ο ίδιος ο Άγγελος αποκάλυψε στον Ιωσήφ τη θαυμαστή σύλληψη της Μαρίας από το Άγιο Πνεύμα. Μετά τη γέννηση του Χριστού, με πλήθος επουρανίων στρατιών των Αγγέλων, το ανήγγειλε στους ποιμένες. Οι ποιμένες, ερχόμενοι να προσκυνήσουν το νεογέννητο, είπαν πως είχαν ακούσει γι' αυτό. Έχοντας προηγουμένως υπομείνει την υποψία με σιωπή, η Μαρία και τώρα άκουσε με σιωπή και συνετήρησε στην καρδιά της τα ρήματα σχετικά με τη μεγαλοσύνη του Υιού της. 40 ημέρες αργότερα άκουσε τη δοξαστική προσευχή του Σιμεών και την προφητεία σχετικά με τη ροφέα που θα διαπερνούσε την ψυχή της. Αργότερα είδε πως ο Ιησούς προόδευε στη σοφία. Τον άκουσε σε ηλικία 12 ετών να διδάσκει στο ναό και όλα τα συνετήρησε στην καρδιά της. Παρόλο που ήταν και χαριτωμένη, δεν είχε ακόμα καταλάβει σε τι θα συνίστατο το λυτρωτικό έργο και η μεγαλοσύνη του Υιού της. Οι εβραϊκές αντιλήψεις για το Μεσσία της ήταν οικίες και φυσιολογικά συναισθήματα την έκαναν να ανησυχεί γι' αυτόν, προστατεύοντάς τον από εργασίες και κινδύνους που μπορούσαν να φανούν υπερβολικοί. Επομένως, στην αρχή ακουσίως ευνοούσε τον Υιό της, κάτι που προκάλεσε την υπόδειξή του για την ανωτερότητα της πνευματικής συγγένειας από τη σαρκική. Ανησυχούσε βέβαια για την τιμή της μητέρας του, αλλά πιο πολύ για τη σωτηρία της ψυχής της και τη σωτηρία των ανθρώπων για τους οποίους είχε ενδυθεί τη σάρκα. Η Παναγία το κατανοούσε αυτό και άκουσε το λόγο του Θεού και τον εφύλαξε. Όπως κανείς άλλος άνθρωπος, είχε τα ίδια αισθήματα με τον Χριστό, αγόγγιστα σηκώνοντας τον πόνο μιας μητέρας όταν έβλεπε τον Υιό της να διώκεται και να υποφέρει. Συναγαλώμενη την ημέρα της Αναστάσεως, ενδεδειμένη την ημέρα της Πεντηκοστής με δύναμη εξύψους. Το Άγιο Πνεύμα που κατήλθε σε αυτήν, την εδίδαξε τα πάντα και την οδήγησε εις πάσαν την αλήθεια. Όντας πεφωτισμένη, ξεκίνησε να εργάζεται όλο και περισσότερο ενθουσιωδώς για να εκτελέσει ό,τι είχε ακούσει από τον Υιό της και Σωτήρα, έτσι ώστε να ανέλθει σε Αυτόν και να είναι μαζί Του. Το τέλος της επίγειας ζωής της Υπεραγίας Θεοτόκου ήταν η αρχή της μεγαλοσύνης της. Όντας και κοσμημένη με Θεία Δόξα, στέκεται και θα στέκεται και την ημέρα της κρίσεως και στον μέλλοντα αιώνα στα δεξιά του θρόνου του Υιού της. Βασιλεύει μαζί με Αυτόν και έχει παρησία προς Αυτόν ως η κατασάρκα μητέρα Του και ως ένα πνεύμα με Αυτόν, ως μία που ποίησε το θέλημα του Θεού και δίδαξε άλλους. Ελεήμων και γεμάτη αγάπη,
επιδεικνύει την αγάπη της προς τον Υιόν της και Θεό από αγάπη για το ανθρώπινο γένος. Μεσητεύει γι' αυτό ενώπιον του ελεήμονος και ασχολούμενη με τον κόσμο βοηθάει τους ανθρώπους. Έχοντας ζήσει όλες τις δυσκολίες της επίγειας ζωής, η μεσήτρια του γένους των χριστιανών βλέπει κάθε δάκρυ, ακούει κάθε στεναγμό και οικεσία απευθυνόμενη προς αυτήν. Ιδιαίτερα κοντά της είναι όσοι εργάζονται στη μάχη κατά των παθών και όσοι ποθούν ένθερμα μια θεάρεστη ζωή. Αλλά ακόμα και για τις επίγειες έγνοιες είναι αναντικατάστατη βοηθός. Πάντων θλιβωμένων η χαρά και αδικουμένων προστάτης και πενωμένων τροφή, ξένων τε παράκλησης και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψης, καταπονουμένων, σκέπη και αντίληψης και ορφανών βοηθός. Μήτερ του Θεού του Υψίστου, σύ υπάρχεις άχραντε. Η ελπής και μεσητεία και καταφύγιο των χριστιανών. Οι εμπρεσβείες ακίμητη Θεοτόκος. Η κρατεά βοήθεια του κόσμου. Η μέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κρατίνονται. Δεν υπάρχει νους ή λόγια για να εκφραστεί το μεγαλείο αυτής που γεννήθηκε στην αμαρτωλή και ανθρώπινη φυλή, αλλά έγινε τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Ο καθαράτωτος ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερόν θησάβρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου, την χάριν συνεισάγουσα την εν πνεύματι Θείο, ειν ανυμνούσιν άγγελοι Θεού. Αυτή υπάρχει σκηνή επουράνιος. Ενώ απορεί πάσα γλώσσα εφημίν προς αξίαν, ηλιγκιάδε νους και υπερκόσμιος υμνήν σε Θεοτόκε. Όμως αγαθή υπάρχουσα την πίστην δέχου και γάρ των πόθων είδας των ένθεων ημών. Σι γάρ χριστιανών ή προστάτης σε μεγαλύνομεν.

Λίγα λόγια για τον Άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς, τον συγγραφέα αυτού του βιβλίου. Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς γεννήθηκε το 1896 σε ένα χωριό της Νότιας Ρωσίας. Σπούδασε νομικά στο Χάρκοβο και θεολογία στο Παρίσι, ενώ από το 1926 εκλήθη στις τάξεις του Ιερού Κλήρου για να ενδυθεί διαδοχικά όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης. Ήταν μικρός όμως, καμπουριασμένος και ψευδός, αλλά σύντομα η Θεία Χάρις, η τα ελείποντα αναπληρούσα, τον ανέδειξε εκκλησιαστικό ηγέτη, γνήσιο ασκητή και διαχριστόν σαλό. Διακόνησε ως ποιμενάρχης τη Σαγκάη, τη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική, μεταφυτεύοντας το πνεύμα της Αγίας Ρωσίας στην Οικουμένη. Επιδόθηκε με αδιάπτωτο ζήλο σε εξαντλητική άσκηση, ενώ με τη μωροποιό συμπεριφορά του ανέτρεψε την του κόσμου σοφίαν. Από την επίγεια ζωή του σκορπούσε στους γύρω του αφιδολεύτος τη χάρη, έκανε πλήθος θαυμάτων. Ενώ από το 1966 που εκδήμησε εις Κύριον, το άφθαρτο λείψανό του, αποθησαυρισμένο στο Σαν Φρανσίσκο, βρει η άματα στην Οικουμένη.

0: Η τιμή της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας για τη Θεοτόκο και το ρόλο της στο μυστήριο της σωτηρίας. Κείμενα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς. Διάβασε η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Το βιβλίο κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Μυριόβιβλος. Μία παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Την Κυριακή 23 Αυγούστου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

η μητέρα των χριστιανών. Αποσπάσματα από το μόνιμο βιβλίο του ιερομονάχου Μάξιμου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τα βυζαντινά μέρη είναι από τον μικρό παρακλητικό κανόνα εις την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.

σώσον ημάς. Ο Θεός θέλησε να ζωγραφίσει μίαν εικόνα κάθε καλού και πάνω σε αυτή να δείξει καθαρά εις τους αγγέλους και στους ανθρώπους την παντεχνήμονα σοφίαν του και να την κατασκευάσει ένα κοινόν στολισμό και μία ανακεφαλαίωση θείων και ανθρωπίνων χαρίτων, όπου να στολίζει και τους δύο κόσμους, και τον αισθητό και τον νοητό. Και αυτή η εικόν δεν είναι το άλλη πάρεξ η Παρθένος Μαρία, εις την οποίαν εσημάζωξε όλα εκείνα τα χαρίσματα τα οποία διαμοιράζοντας εστόλισε όλα τα ποίηματά του. Και ούτω μας απέδειξε έναν άλλον τρόπο μιας εξαιρέτου δημιουργίας, ο οποίος έπρεπε εις μόνην την μητέρα του. Αυτά γράφει ο Γρηγόριος Παλαμάς για τη μητέρα των χριστιανών, την υπεραγία Θεοτόκο.

Ας δούμε τώρα, αγαπητοί μου, τις βιβλικές προτυπώσεις της Παρθένου Μαρίας. Δηλαδή, τι αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη προφητικώς για το πρόσωπό της. Στον ιρμό της Ήτα οδής του κανόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, παιδες, ευαγής κλπ, περιλαμβάνεται μία φράση: «Τότε μεν τυπούμενος, νυν δε ενεργούμενος». Δηλαδή, τότε, στην παλαιά εποχή, προτυπούμενος. Τώρα δε φανερούμενος, όχι πλέον με τύπους και σύμβολα, αλλά ενεργός. Τύπος στη γλώσσα της Αγίας Γραφής είναι ή πρόσωπο, ή αξίωμα, ή αντικείμενο, ή πράγμα, ή γεγονός, ή τελετή ακόμη, που μοιάζει σαν κάτι άλλο μεταγενέστερο κατά τις περιστάσεις ή τις σχέσεις του. Και όπως αναφέρει, ως έστιν τύπος του μέλλοντος αιώνος. Έτσι μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην 5η προς Ρωμαίους επιστολή του. Σημαίνει ακόμα προφητικό σύμβολο ή σκιά μελών των αγαθών, όπως αναφέρει στους Εβραίους στο 10ο κεφάλαιο. Των τύπων αυτών το πλήρωμα είναι ο Χριστός, αλλά και την Παναγία προετύπωσαν μερικοί τύποι και προτυπώσεις της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς ιδίως Διαθήκης. Κάποιους από αυτούς τους τύπους και χαρακτηρισμούς της Παναγίας μας παρουσιάζουμε και αναλύουμε σήμερα ακολούθως, κατά αλφαβητική δηλαδή σειρά. Αγίασμα, όταν λέει Παλαιά Διαθήκη, εννοεί το Ναό των Ιεροσολύμων. Αλλά και η Παναγία ή το περηφανές αγίασμα, ένδοξο και ανώτερος ναός από τον άλογο και άψυχο τον πέτρινο ναό των Ιεροσολύμων, διότι δέχτηκε μέσα

τον Άγιο, τον υπεράγιο, όπως μας λέει ο Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιό του, στον 35ο στίχο, σαν ναός λογικός και έμψυχος, η Παναγία μας. Αγίασμα λοιπόν την αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη. Μια άλλη ονομασία που την αναφέρει είναι βάτος άφλεκτος. Όπως ενθυμίστε, ο Μωυσής βρισκόταν στους πρόποδες του όρους Χορίβ όταν αντιλήφθηκε φλόγες σε μία βάτο. Πλησίασε και είδε ότι η βάτος καίεται πυρή, αλλά ού κατακαίεται. Δηλαδή, παρόλο που καίγεται, δεν τελειώνει το κάψιμό της, αλλά συνεχίζει συνεχώς να καίγεται. Αυτό αναφέρεται στο τρίτο κεφάλαιο της Εξόδου. Αυτή η βάτος της Παλαιάς Διαθήκης προεικονίζει την Παναγία, η οποία αν και δέχτηκε μέσα της το φοβερό πυρ της θεότητος, όμως κατά τρόπο θαυμαστό και υπερφυσικό, δεν κάηκε. Ονομάζεται και βίβλος εσφραγισμένη η κυρία Θεοτόκος. Η Παναγία λέγεται βιβλίο σφραγισμένο όχι μόνο για την παρθενία της, αλλά και για το απόρριτο μυστήριο, ως οι λόγοι του βιβλίου του εσφραγισμένου, μας λέει ο Ισαΐας, εσφραγισμένο βιβλίο. Αλλά αυτή η φράση θυμίζει και το πέμπτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, όπου γίνεται λόγος περί βιβλίου γεγραμμένου κατεσφραγισμένου σφραγίσιν 7. Εκείνο το μυστηριώδες βιβλίο κανένας άλλος δεν μπόρεσε να το ανοίξει εκτός από το αρνίον Χριστός. Όπως λοιπόν το βιβλίο της Αποκαλύψεως περιείχε τα σωτηριώδη σχέδια της Θείας Προνοίας για το μέλλον, έτσι και η Παναγία ήταν φορέας του μεγάλου σχεδίου της Θείας Προνοίας για τη σάρκωση του Υιού του Θεού και τη σωτηρία των ανθρώπων, τη Θεία δηλαδή οικονομία. Όπως το βιβλίο εκείνο ήταν εσφραγισμένο, έτσι και η Παναγία ήταν αμόλυντη και παρθένος. Όπως το βιβλίο αυτό της Αποκαλύψεως μόνο ο Ιησούς Χριστός μπόρεσε να το ανοίξει, έτσι και η Παρθένος μόνο του Ιησού Χριστού έγινε μητέρα κατά τρόπον υπερφυσικό και κανενός άλλου, όπως ισχυρίζονται οι αιρετικοί. Η έννοια της λέξεως εσφραγισμένη δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην παρθενία της Παναγίας, αλλά να επεκταθεί και στα μέγιστα χαρίσματα με τα οποία την στόλισε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και ο ποιητής λέει ότι η αϊπάρθενος είναι εσφραγισμένη πνεύματι, δηλαδή σφραγισμένη από το Άγιο Πνεύμα. Αλλά και η γη της Επαγγελίας την ονομάζει την Παναγία μας η Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός είχε υποσχεθεί στους Ισραηλίτες ότι θα τους έδινε την έφορη γη της Χανάν. Το λέει αυτό στη Γένεση, στο 12ο κεφάλαιο και το επαναλαμβάνει στο 3ο κεφάλαιο της Εξόδου. Γι' αυτό και η γη αυτή ονομαζόταν γη της Επαγγελίας, δηλαδή γη της υποσχέσεως που έδωσε ο Θεός. Και επειδή η εφορία αυτή της γης ήταν μεγάλη, έλεγε ότι η γη αυτή είναι γη ρέουσα, μέλι και γάλα. Ο υμνοδός της Εκκλησίας μας ονομάζει την Παρθένο γη της Επαγγελίας, διότι και αυτήν την είχε υποσχεθεί ο Θεός στο ανθρώπινο γένος, όχι μόνο δια του Ισαΐα που λέει «Ιδού η Παρθένος εν γραστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ», αλλά και πολύ παλαιότερα, όταν τιμωρώντας τους πρωτοπλάστους για την παρακοή τους, είπε ο Θεός ότι κάποτε το σπέρμα της γυναικός, δηλαδή το τέκνο μιας παρθένου, θα τηρήσει, δηλαδή θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως του διαβόλου. Αυτό αναφέρεται στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, στο στίχο 15. Η Παναγία λοιπόν είναι κόρη Επαγγελίας. Αλλά εκτός αυτού του λόγου, η Παναγία ονομάζεται γη της Επαγγελίας, δηλαδή γη έφορος και πλουσιωτάτη,
διότι μας έδωσε τον Μέγα και ανεξάντλητο πλούτο, τον Χριστό. Πνευματική λοιπόν γη της Επαγγελίας είναι η Θεοτόκος και από αυτήν έρευσε το ουράνιο μέλι και γάλα, δηλαδή προήρθε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, τα οποία οι πιστοί γεύονται στη Θεία Λειτουργία.

και θάλασσα ερυθρά ονομάζεται η Παρθένος Μαρία. Ο Φαραώ, καταδιώκοντας τους Εβραίους, πνίγηκε μέσα στην ερυθρά θάλασσα. Το λέει η Έξοδος στο 14ο κεφάλαιο. Ο νοητός Φαραώ, από την άλλη, δηλαδή ο διάβολος, καταδιώκοντας τους ανθρώπους με σκοπό να τους κάνει αιώνια δούλους του, καταποντίστηκε μέσα στην νοητή θάλασσα, την Παναγία. Διότι ο εξ αυτής προελθόν Κύριος συνέτριψε την κεφαλή του Σατανά και απελευθέρωσε τους ανθρώπους από την καταδυναστία του. Αλλά και θρόνος επιρμένος, υπερυψωμένος δηλαδή, ονομάζεται η Παναγία μας στην Παλαιά Διαθήκη. Και να πως, ο προφήτης Ισαΐας είδε το Θεό να κάθεται πάνω σε επιρμένο, υψηλό δηλαδή θρόνο, περιστοιχισμένος από τα ένδοξα και λαμπροφανή πυρφόρα Σεραφείμ. Και τότε είπε με κατάνοιξη ο προφήτης Ισαΐας, «Ω, πόσο ταλέπορος είμαι εγώ, διότι ακάθαρτος όν και αμαρτωλός και ακάθαρτα χείλη έχοντας και κατοικώντας ανάμεσα σε λαό που είχε ακάθαρτα χείλη, αξιώθηκα να δω φοβερά θεάματα». Τον Θεό που έμελε να σωματωθεί. Ο επιρμένος θρόνος λοιπόν ήταν σύμβολο της Παναγίας Παρθένου, η οποία ήταν επιρμένη και ανωτέρα παντός γήινου λογισμού. Και η επί του θρόνου καθέδρα του Θεού ή το σύμβολο της επαναπαύσεως του Θεού στα σπλάχνα της Παρθένου και της από αυτήν αρήτου σαρκώσεως. Ας δούμε τώρα πώς την ονομάζει ο προφήτης Δανιήλ στο 7ο κεφάλαιο. Την ονομάζει θρόνο πύρινο, διότι ο προφήτης Δανιήλ είδε το θρόνο που καθόταν ο παλαιός των ημερών σαν φλόγα πυρός και τους τροχούς του θρόνου σαν πυρ φλέγων. Έτσι και η Παναγία με το να δεχθεί μέσα της τον Ιησού έγινε πύρινος θρόνος, όπου εκεί εκάθισε ο ίδιος ο Θεός. Ένας άλλος συμβολισμός από την Παλαιά Διαθήκη για αυτός είναι ότι η Παναγία είναι το θυμιατήριο των χρυσούν. Και πώς προκύπτει αυτό? Στα Άγια των Αγίων της σκηνής του μαρτυρίου, εκτός από τα άλλα αντικείμενα, φυλάσσονταν και το χρυσό θυμιατήρι με το οποίο μια φορά το χρόνο θυμίαζε ο αρχιερέας. Αυτό ήταν σύμβολο της Παναγίας, διότι κράτησε μέσα της τον άειλο και νοητό άνθρακα, τον Ιησού Χριστό, που ήταν Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος και είχε και έχει δύο φύσεις, καθώς και ο άνθρακας στο κάρβουνο γίνεται φωτιά και γη στάκτη. Αλλά και χρυσό ονομάζεται αυτό το θυμιατήρι που υπερέχει από τα άλλα μέταλλα. Έτσι και η Παναγία υπερέχει από όλους τους άλλους δικαίους κατά την αγιότητα και θεοτοκία. Ηλαστήριον είναι προτύπωση και αυτό της Παναγίας μας. Το ηλαστήριο ήταν το σκέπασμα της κυβωτού της Διαθήκης. Επάνω σε αυτό το ηλαστήριο ο Θεός φανέρωνε τον εαυτό του και μιλούσε στον Ισραηλιτικό λαό. Έξοδος, ΚΕ κεφάλαιο. Και ακόμα, ραντιζόταν το ηλαστήριο με το αίμα των θυσιασμένων ζώων για να εξηλαιωθούν οι αμαρτίες του λαού. Η Παναγία ονομάζεται ηλαστήριον, διότι μέσω αυτής φανερώθηκε ο Θεός στους ανθρώπους και τους μίλησε. Και το αίμα που πήρε ο Κύριος από αυτήν έγινε θυσία για τις αμαρτίες μας, έγινε δηλαδή ηλαστήριον για μας. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αυτός ηλασμός έστι περί των αμαρτιών ημών. Έτσι γράφει στην πρώτη επιστολή του ο Άγιος Ιωάννης.

αλλά και η κυβωτός της Διαθήκης συμβολίζει την Παρθένο Μαρία. Στο δεύτερο μέρος της σκηνής του μαρτυρίου, στα Άγια των Αγίων υπήρχε ένα επιχρυσωμένο κυβότιο, η κυβωτός της Διαθήκης. Εκεί υπήρχαν οι πλάκες του νόμου που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή, η χρυσή στάμνα και το μάνα και η ράβδος του Ααρών. Η Παναγία είναι πολύ ανώτερη από την παλιά εκείνη κυβωτό, διότι ήταν χρυσωμένη όχι με υλικό χρυσάφι, αλλά με ουράνιες χάριτες, και την εχρύσωσε όχι ανθρώπινο χέρι, αλλά το Άγιον Πνεύμα. Είναι επίσης η Παναγία μας έμψυχος κυβωτός, της οποίας το απόρριτο και ακατανόητο μυστήριο δεν πρέπει να εξετάζει ασεβής ή ακάθαρτος με αφθάδη διανοητική έρευνα. Διαφορετικά, όπως λέει, θα θανατωθεί σαν τον Οζά, ο οποίος ενώ δεν ήταν αφιερωμένος στο Θεό και καθαρός όπως η Λεβίτε, τόλμησε να αγγίξει την άψυχο κυβωτό και τον θανάτωσε τότε η οργή του Θεού. Το βλέπουμε αυτό στο βιβλίο Δευτέρα Βασιλειών. Αλλά θα φανεί παράξενο, και κυβωτός του Νόε είναι η Παναγία μας. Διότι όταν ο Θεός έκανε τον παλαιό κατακλυσμό, ο Νόε και τα μέλη της οικογενείας του σώθηκαν με την κυβωτό. Η γέννηση το αναφέρει στο κεφάλαιο Σίγμα. Ο κόσμος όμως, εκτός από το φυσικό αυτό κατακλυσμό, γνώρισε και τον πνευματικό κατακλυσμό της αμαρτίας. Η Παναγία, με το να γεννήσει εκείνον που είναι η οδός της ζωής, μας έσωσε από αυτόν τον κατακλυσμό και μας οδήγησε στις κορφές της Αγίας Ζωής, εκεί όπου δεν μπορούν να φτάσουν τα κύματα της αμαρτίας. Άλλος χαρακτηρισμός από την Παλαιά Διαθήκη, κλίμαξ, δηλαδή σκάλα. Ο Πατριάρχης Ιακώβ είδε στον ύπνο του μία σκάλα που έφτανε από τη γη έως τον ουρανό, και πάνω σε αυτή τη σκάλα στηρίζονταν ο Κύριος. Αυτή τη σκάλα την ονόμασε βάση Θεού, δηλαδή οίκο Θεού. Η Θεοτόκος λοιπόν συμβολίζεται με αυτή την κλίμακα, τη σκάλα, διότι μέσω αυτής κατήλθεν ο Θεός από τον ουρανό στη γη και ανύψωσε τους ανθρώπους από τη γη στον ουρανό. Λιχνία ονομάζεται η Παναγία μας στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός έδωσε εντολή στο Μωυσή να κατασκευάσει λιχνία από καθαρό χρυσάφι. Έξοδος ΚΕ30. Και του είπε να την τοποθετήσει στη σκηνή όπου λατρευόταν ο Θεός. Η λιχνία αυτή είχε 7 λίχνους και προτύπωνε την Παναγία, η οποία σαν αληθινή και ζωντανή λιχνία είναι σαν λίχνο πάμφωτο τον Χριστό, το φως του κόσμου, και ήταν στολισμένη με τα 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.

αλλά και νεφέλη κούφη. Την ονομάζει ο προφήτης Ισαΐας. Διότι ο προφήτης Ισαΐας είδε σε όραμα ότι ο Κύριος κάθεται επί νεφέλης κούφης και ήξη εις Αίγυπτον και συστήσεται τα χειροποίητα είδωλα Αιγύπτου. Αυτή είναι προτύπωση της Παναγίας, η οποία ονομάζεται νεφέλη ελαφρά, σαν ελαφρή από κάθε βάρος προαιρετικής αμαρτίας μέχρι και ψηλής προσβολής εμπαθού λογισμού. Επάνω σε αυτήν την εξαϊλωμένη νεφέλη ήλθε ο Κύριος Ιησούς στη γη, η οποία γη το γεμάτη από είδωλα, όπως η παλαιά Αίγυπτος, και κατέλυσε την πλάνη και το σκοτάδι και οδήγησε τους ανθρώπους προς το φως της αληθινής θεογνωσίας και τους έσωσε. Νεφέλη ολόφωτος. Κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, ο Θεός τους σκέπαζε και τους προστάτευε την ημέρα με μία νεφέλη, η οποία τους έδειχνε το δρόμο που έπρεπε να βαδίσουν, ενώ τη νύχτα φώτιζε με ένα στήλο φωτός. Έξοδος 13ο κεφάλαιο. Επίσης, πολύ συχνά στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός ή η δόξα Κυρίου εμφανίζεται σαν νεφέλη. Η νεφέλη αυτή ήταν η φανέρωση της δόξης του Θεού, της παρουσίας του Θεού. Η Παναγία υπερβαίνει ασυγκρίτως την παλαιά νεφέλη, διότι δι' αυτής έλαμψε στον κόσμο σωματικός ο ίδιος ο Θεός και ρίχνει την προστατευτική της σκιά σε όλους τους πιστούς και τους οδηγεί με το παράδειγμα και τις πρεσβείες της στη νέα γη της Επαγγελίας, την Άνω Ιερουσαλήμ, στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά και όρθρος φαϊνός λέγεται η Παναγία μας. Η φράση «όρθρος φαϊνός» θυμίζει το χωρίο του άσματος ασμάτων. «Τις αυτή η Αιγύπτος αυσή όρθρος, καλή ως σελήνη, εκλεκτή ως ο ήλιος, θάμβος ως τεταγμένε». Δηλαδή, ποια είναι αυτή που προβάλλει σαν αυγή, ωραία σαν σελήνη, λαμπρή σαν τον ήλιο και θαμπώνει όπως οι παρατεταγμένες στρατιωτικές δυνάμεις. Τα λόγια αυτά εφαρμόζονται κατεξοχήν στην Παναγία Μητέρα του Κυρίου, τη Θεόνυμφο Παρθένο. Κανένα άλλο πρόσωπο στον ουρανό και τη γη, κανείς άγγελος ή άνθρωπος δεν έχει την ωραιότητα και λαμπρότητα της Παρθένου και δεν προκαλεί τον θαυμασμό που προκαλεί αυτή. Με τον αδανίσει τη σάρκα της στο Θεό έγινε η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ. Αλλά και όρος αλατόμητον παρουσιάζεται στην Παλαιά Διαθήκη η Παναγία μας. Ας θυμηθούμε εκεί όπου ο προφήτης Δανιήλ στο δεύτερο κεφάλαιο, στον 34 στίχο, αναφέρει ένα αποκαλυπτικό όνειρο κατά το οποίο από το βουνό ετμήθη, κόπηκε δηλαδή, λίθος άνευ χειρών και συνέτριψε ο λίθος αυτός ένα πελώριο άγαλμα. Ακολούθως δε ο λίθος αυτός μεγάλωσε και έγινε όρος που κάλυψε όλη τη γη. Η Παναγία συγκρίνεται με το όρος αυτό του Δανιήλ, διότι από αυτήν, χωρίς ανθρώπινη μεσολάβηση, προήλθε κατά σάρκα ο Χριστός, ο ακρογωνιαίος λίθος του σύμπαντος. Η διδασκαλία δε του Κυρίου καταρχάς μεν προσήλκησε ολίγους, έπειτα όμως εξαπλώθη σε όλη την οικουμένη όπως ο μικρός αυτός λίθος του οράματος και την κατέκτησε. Μια άλλη ονομασία είναι όρος δασί κατάσκιον. Ο προφήτης Αβακούμ λέγει «Ήξει ο Άγιος εξ όρους κατασκίου δασαίος», τρίτο κεφάλαιο, τρίτο στίχος του Αβακούμ του προφήτη. Βουνό, δασί και κατάσκιο είναι η Θεοτόκος. Λέγεται βουνό
διότι καθώς εκείνο δεν οργώνεται, ούτε γεωργείται, ούτε σπέρνεται από ανθρώπους, αλλά αυτοφιός και αγεωργήτος βλαστάνει τα υψηλά δέντρα, τα χαμόκλαδα και το χορτάρι, έτσι και η Θεοτόκος, ασπόρος και αγεωργήτος ευλάστησε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό σαν δέντρο υψηλό για το ύψος της θεότητός του, σαν χαμόκλαδα για την ταπεινότητα της ανθρωπίνης φύσεώς του και σαν χορτάρι, διότι τρέφει τους πιστούς του. Δασίβουνο λέγεται η Θεοτόκος, διότι λογισμός πονηρός που παρομοιάζεται με σίδερο δεν την άγγιξε, ο οποίος γεννά μολυσμό και φθορά σαρκικού πάθους που παρομοιάζεται με τη σκουριά. Ούτε χέρι ανθρώπινο έκοψε την παρθενία της, καθώς στο δάσος και στο δασί βουνό δεν μπαίνει τσεκούρι, ούτε χέρι ανθρώπου κόβει τα ξύλα για την πολλή δασίτητα. Διότι η Θεοτόκος ήταν τόσο πολύ ασφαλισμένη και πυκνωμένη σωματικά και ψυχικά από τις αρετές και τις θείες και υπερφυσικές χάρες, ώστε ο διάβολος δεν βρήκε μήτε την παραμικρή είσοδο για να περάσει μέσα της κάποια πονηρή, έστω προσβολή πονηρού λογισμού.

0: Ακούτε την εκπομπή «Η μητέρα των χριστιανών». Αποσπάσματα από το μόνιμο βιβλίο του ιερομονάχου Μάξιμου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τα βυζαντινά μέρη είναι από τον μικρό παρακλητικό κανόνα εις την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
1: Είναι επίσης η Θεοτόκος κατάσκιο βουνό, διότι επεσκίασε σε αυτήν η δύναμη του υψίστου, ήτι ο Υιός του Θεού. Διότι λέγει ο Αρχάγγελος, «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσισι», στο πρώτο κεφάλαιο του Λουκά. Όχημα πυρήμορφο επίσης είναι η Παναγία Παρθένος. Η φράση «πυρήμορφον όχημα» θυμίζει το άρμα πυρός, το πύρινο, το φλεγόμενο άρμα, με το οποίο ο προφήτης Δανιήλ ανελήφθη προς τους ουρανούς. Αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, στην Τετάρτη Βασιλειών, στο δεύτερο κεφάλαιο. Η Θεοτόκος, σαν πυρήμορφο όχημα, είχε μέσα στην κοιλία της τον Λόγο του Θεού, τον Βασιλέα του Σύμπαντος. Αλλά και με τους τρεις παιδες συμβολίζεται η Παρθένος. Ο βασιλεύς της Βαβυλώνος Ναβουχοδονόσορ κατασκεύασε μια πελώρια χρυσή εικόνα και διέταξε τους υπηκόους του να την προσκυνήσουν. Όμως οι τρεις ευσεβείς Ισραηλίτες νέοι, Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ, πιστοί και υπάκουοι στον αληθινό Θεό, αρνήθηκαν να προσκυνήσουν αυτό το είδωλο. Ο βασιλιάς τότε διέταξε να τους ρίξουν σε ένα καμίνι, αφού προηγουμένως πυρακτωθεί 7 φορές. Αλλά ο Θεός τους προστάτευσε δροσίζοντάς τους στο μέσον της καμίνου. Δανιήλ 3 κεφάλαιο. Στο καμίνι εκείνο οι τρεις παιδες έμειναν απείραχτοι από τη φωτιά με τη δύναμη του Θεού. Αλλά στην περίπτωση της Παναγίας, ενώ είχε μέσα της το πύρι της θεότητος, δεν κατεκαίει το από αυτό.

Παράδεισος έμψυχος και μυστικός. Ο παλαιός παράδεισος της Εδέμ είχε στο κέντρο του το ξύλον της ζωής. Γένεσης, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 9. Η Παναγία, σαν έμψυχος και ζωντανός παράδεισος, είχε μέσα της την αρχή και το τέλος και το κέντρο των πάντων, των θεάνθρωπων Ιησούν Χριστόν. Η Θεοτόκος είναι νοητός και μυστικός παράδεισος, διότι καθώς ο εν Εδέμ αισθητός παράδεισος, χωρίς να γεωργηθεί και να σπαρθεί από άνθρωπο, βλάστησε Θεόθεν τα εν το παραδείσο ξύλα, έτσι και η Παναγία, χωρίς να σπαρθεί από άνθρωπο ή τη από σποράν ανθρώπου, εγέννησε εκ Πνεύματος Αγίου των Δεσπότην Χριστών. Από αυτόν φυτεύτηκε το ζωοφόρο δέντρο του Σταυρού στο μέσο της γης κατά το ψαλμικόν «Σωτηρίαν εργάσω εν μέσω της γης». Δια του Σταυρού ο Κύριος δίνει ζωή απείρως ανώτερη και καλύτερη από εκείνο που έδινε το δέντρο του Παραδείσου της Εδέμ. Ο γλυκασμός των καρπών αυτού του δέντρου, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Κυρίου, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ανασταίνει και ζωοποιεί όλους εκείνους που θανάτωσε η αμαρτία. Αλλά και σαν την Περιστερά παρομοιάζεται η Παναγία στην Παλαιά Διαθήκη. Να θυμηθούμε τότε που ο Νόε άφησε ελεύθερο ένα περιστέρι, το οποίο επέστρεψε στην Κιβωτό κρατώντας φύλο ελέας, για να αποδειχθεί ότι ο κατακλυσμός εκόπασε. Γένεσης ή τα κεφάλαιο. Ο ελεήμων Χριστός, τον οποίον έφερε στη γη η Αγία Περιστερά, η Θεοτόκος, είναι η Καλλιέλεος, Ρωμαίους Ιωτάλφα, ο κλάδος ελέας που έφερε η Περιστερά του Νόε ή το σύμβολο ειρήνης Θεού και κόσμου. Ο ελεήμων Χριστός, τον οποίον εγέννησε η Παναγία, είναι η μοναδική και τέλεια ειρήνη ημών, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, και η καταλλαγή, η συμφιλίωση δηλαδή ημών προς τον Θεό. Αλλά και ως πέτρα συμβολίζεται η Παρθένος Μαρία. Όταν οι Ισραηλίτες έφυγαν από την Αίγυπτο και περιπλανώντας την έρημο, δεν έβρισκαν νερό να πιούν. Τότε ο Θεός ανέβλησε θαυματουργικός άφθονο νερό από μία ξερή πέτρα, από ένα βράχο, Έξοδος Ιωταζήτα. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι η πέτρα αυτή ήταν ο Χριστός, αλλά και η Παναγία χαρακτηρίζεται ως πέτρα, διότι ανέβλησε από τα σπλάχνα της το είδωρ της ζωής, γέννησε δηλαδή τον Χριστό. Και πλάξ Θεόγραφος λέγεται και συμβολίζεται. Οι πλάκες της Διαθήκης φυλάγονταν, όπως ξέρουμε, μέσα στην Κιβωτό της Διαθήκης. Σε αυτήν είχε γράψει ο Θεός τις 10 εντολές και τις έδωσε στο Μωυσή επί του όρου Σινά. Η Παναγία είναι η Θεόγραφος πλάκα, διότι γράφτηκε σε εκείνην ή τη σαρκώθηκε στην άσπρο κοιλία της ο Λόγος του Θεού, με το δάχτυλο, δηλαδή με τη δύναμη και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ονομάζεται δάκτυλος Θεού κατά τον Λουκά στο κεφάλαιο Κα 20. Πόκος ένδροσος. Ο κριτής του Ισραήλ Γεδεών, όταν κλήθηκε από το Θεό να σώσει το λαό, είχε ζητήσει ένα θαύμα για να βεβαιωθεί πραγματικά ότι θα σωθεί ο λαός δι' αυτού. Και το θαύμα αυτό ήταν το εξής. Ενώ παντού θα υπήρχε ξηρασία το επόμενο πρωί, σε έναν πόκο ερίου, δηλαδή ποκάρι, όγκο ακατέργαστων μαλλιών από πρόβατο, που ο Γεδεών έβαλε έξω στο ύπαιθρο, θα υπήρχε δροσιά. Ο Θεός έκανε αυτό το θαύμα και ο πόκος είχε τόση δροσιά, ώστε ο Γεδεών όταν πίεσε το ποκάρι, γέμισε μια λεκάνη με νερό. Κριτές, 6ο κεφάλαιο.
Ονομάζεται λοιπόν η Παναγία Πόκος Ένδροσος, διότι όλος θαυματουργικός και υπερφυσικός συνέλαβε και γέννησε τον Κύριο, ο οποίος σαν ουρανία δροσιά κατέβηκε σε αυτήν ήσυχα και αθόρυβα, χωρίς να προξενήσει φθορά στην παρθενία της. Από τον Πόκο, δηλαδή την Παρθένο, υφάνθηκε ένδυμα αυθαρσίας τόσο στον Αδάμ που γυμνώθηκε με την παράβασή του, όσο και σε όλους τους απογόνους του. Πόλης Θεού, όρος ποιον, τετηρωμένων. Πόλης Θεού ονομάζεται εκ του ψαλμικού, δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλης του Θεού. Πρόκειται εδώ περί της Αγίας Ιερουσαλήμ, η οποία ήτο εις πολλά προτύπωση της Παναγίας. Στην Ιερουσαλήμ υπήρχε ο ναός όπου λατρεύονταν ο Θεός, αλλά η Παναγία έγινε έμψυχος ναός, πραγματική κατοικία του Θεού. Επίσης και η φράση «όρος ποιον και τετηρωμένων» εκ του ψαλμικού «όρος του Θεού», «όρος ποιον, όρος τετηρωμένων». Ξι ζήτα το νούμενο 16 ο ψαλμός. Αναφέρεται στην Ιερουσαλήμ, τη Σιών, η οποία προτυπώνει, όπως είπαμε, την Παναγία. Ο λόφος Σιών ονομάζεται όρος Θεού, επειδή εκεί είχε εγκατασταθεί η σκηνή του μαρτυρίου. Ονομάζεται όρος ποιον, πλήρες ποιότητος δηλαδή, ουσίας, παχύ, έφορο, διότι εκ της σκηνής του μαρτυρίου πήγασαν όλες οι πνευματικές ευλογίες του Ισραήλ. Για τον ίδιο λόγο ονομάζεται και όρος τετηρωμένο, δηλαδή καθώς το πυγμένο γάλα, το τυρί, που στάζει βούτυρο. Έτσι και το όρος του Θεού είναι πυκτό από θείες ευλογίες, επειδή αυτό εξέλεξε ο Θεός για κατοικία του. Ας σημειωθεί εδώ ότι ο λαός του Θεού ήσαν οι Εβραίοι για χάρη της πίστεως του γενάρχου Αβραάμ, Γένεσης Ι.Β., και πόλης του Θεού ήταν η Ιερουσαλήμ μέχρι να έρθει ο Χριστός, μετά τον οποίον μιλούμε για νέα και άνω Ιερουσαλήμ, που έχει τις ρίζες της στον ουρανό. Η παλαιά επίγεια Ιερουσαλήμ και η δόξα της είναι το όνειρο των μη χριστιανών Εβραίων, ενώ η νέα είναι ο στόχος και η επιδίωξη των χριστιανών. Η επίγεια Ιερουσαλήμ προορίζεται να σβηστεί μπροστά στην Άνω Ιερουσαλήμ, την οποίαν και καταδιώκει. Αλλά η Άνω είναι η μητέρα μας, η κληρονόμος των θείων επαγγελιών, όπως λέει και ο Παύλος στους Γαλάτας στο 4ο κεφάλαιο. Στην Άνω Ιερουσαλήμ είναι ο αχυροποίητος ναός του Θεού, ενώ ο ναός του Σολομώντος είναι αντίγραφο των Άνω, σκιά, αντίτυπο, εικόνα του. Στην Αποκάλυψη η Νέα Ιερουσαλήμ ταυτίζεται με την Εκκλησία και την νύμφη του Αρνίου. Και η Εκκλησία μας ψάλλει στους ένους του όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας «Ιδού αναβαίνομαι εν εις Ιεροσόλυμα και σε ανυψώ ημάς εις την Άνω Ιερουσαλήμ εν τη Βασιλεία των Ουρανών». Πύλη και κλεισμένη. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ στο κεφάλαιό του Μη Δέλτα είδε σε όραμα την πύλη των Αγίων του Ναού, την εξωτέραν, την βλέπουσα κατά Ανατολάς και αυτή ειν και κλεισμένη, όπως γράφει. Άκουσε δε ο προφήτης από το Θεό ότι «η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ούκ ανοιχθήσετε και ουδείς μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη». Αυτή είναι μια θαυμάσια προτύπωση της Θεοτόκου. Την πύλη αυτήν μόνο ο Κύριος διόδευσε, πέρασε δηλαδή, διεφύλαξε δηλαδή άφθαρτη την παρθενία της. Οι αιρετικοί παραλυρούν,
ότι η μητέρα του Θεού γέννησε έπειτα και άλλα παιδιά με το φυσικό τρόπο. Αλλά εμείς οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε, με βάση την Αγία Γραφή και την παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας, ότι η Παναγία μας ή το Παρθένος και πρώτου τόκου και κατά τον τόκο και μετά τον τόκον αυτής. Κανείς άλλος λοιπόν εκτός από τον Θεό Λόγο δεν διόδευσε την πύλην του Θεού. Και η πύλη του ουρανού λέγεται η Θεοτόκος κατά το όραμα του Ιακώβ, Γένεσις Κάπα Ήτα. Δια του τόκου και της μεσητείας της Παναγίας ανοίχτηκε ουρανός και τώρα εισέρχεται σε αυτόν όποιος πιστεύει στον Υιό της Παρθένου και φυλάει τις εντολές του. Μια άλλη προτύπωση της Παναγίας στην Παλαιά Διαθήκη είναι ράβδος η μυστική. Στην Παλαιά Διαθήκη το ξερό ραβδί του Αρών βλάστησε θαυματουργικός. Εξήνεγγε βλαστών και εξήνθησε άνθη, αριθμούς, ιώτα ζήτα. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός έδειξε στους Εβραίους ότι επιτρέπει μόνο στους απογόνους του Λεβί, τους Λεβίτες, εκ των οποίων ήταν και ο αδελφός του Μωυσή Αρών, να τον υπηρετούν. Και αυτό το θαύμα ή το προτύπωση της γεννήσεως του Κυρίου από την Παναγία, η οποία ενώ το Παρθένος γέννησε τον Υιόν του Θεού. Είναι μεγάλο θαύμα να ανθίσει και να βλαστήσει ένα ξερό ραβδί, αλλά πολύ μεγαλύτερο και παραδοξότερο είναι να γεννήσει η Παρθένος. Η ράβδος αυτή του Αρών φυλαγόταν στην κυβωτό της Διαθήκης.

Σεραφείμ. Ο προφήτης Ισαΐας στο έκτο κεφάλαιο είδε το Θεό να κάθεται επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και γύρω του πετούσαν τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ φωνάζοντας το ένα προς το άλλο «Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος Σαββαώθ». «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ των δυνάμεων, όλη η γη γεμάτη από τη δόξα Του». Και είπε ο Ισαΐας, «Αλίμονο σε μένα, διότι είμαι άνθρωπος με ακάθαρτα χείλη και κατοικώ εν μέσω λαού που έχει ακάθαρτα χείλη και είδα με τα μάτια μου τον Βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων». Τότε λέγει, ένα Σεραφείμ πέταξε προς τον Ισαΐα με ένα αναμένο κάρβουνο, το οποίο πήρε με λαβίδα από το θυσιαστήριο, το πλησίασε στο στόμα του Ισαΐα και είπε, «Να, άγγιξε τα χείλη σου». Έτσι εξαλείφθηκε η ανομία σου και συγχωρέθηκε η αμαρτία σου. Η λαβίδα λοιπόν αυτή είναι τύπος της Παναγίας, η οποία με τα Άγια χέρια της μας προσέφερε το Θείο Άνθρακα, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος δεν μας κατακαίει, αλλά μας καθαρίζει από τις αμαρτίες μας. Σκηνή. Η σκηνή του μαρτυρίου, δηλαδή ο τόπος όπου λατρευόταν ο Θεός από τους Εβραίους προτού να χτιστεί ο ναός, είχε κατασκευαστεί κατ' εντολήν του Θεού. Αυτό αναφέρεται στην Έξοδο στο ΚΕ και ΚΖ κεφάλαιο. Για να γίνει τόπος εμφανίσεως της δόξης του Θεού, τόπος παρουσίας του Θεού μέσα στο λαό του, διακρινόταν η σκηνή σε δύο μέρη. Το πρώτο που λεγόταν Άγια και το δεύτερο το πιο ιερό που λεγόταν Άγια Αγίων. Στο δεύτερο μέρος που χωριζόταν με παραπέτασμα από το πρώτο υπήρχε χρυσό θυμιατήριο και ένα ολόχρυσο κυβότιο, η κυβωτός της Διαθήκης που περιείχε τις πλάκες του νόμου που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή, τη χρυσή στάμνα με το μάνα και τη ράβδο του Ααρών. Πάνω από την κυβωτό υπήρχαν δύο χερουβίμ της κυβωτού που λεγόταν Ηλαστήριο. Στο πρώτο μέρος της σκηνής εισέρχονταν τακτικά οι ιερείς και τελούσαν τά της λατρείας, ενώ στο ιερότατο και αγιότατο δεύτερο μέρος εισερχόταν μόνο ο αρχιερέας μόνο μία φορά το χρόνο και ράντιζε τα Άγια με αίμα θυσιασμένων ζώων για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του λαού και οι δικές του. Εβραίους κεφάλαιο θήτα. Όλα αυτά ήταν προτύπωση και σκιά της αληθείας και της πραγματικότητος. Η σκηνή ήταν τύπος της Εκκλησίας και της Παναγίας, η οποία έγινε η πραγματική κατοικία του Θεού. Μέσω αυτής φανερώθηκε στον κόσμο ο ίδιος ο Θεός με σάρκα. Και όχι μόνο η δόξα Του, όπως γινόταν στη σκηνή της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό η Θεοτόκος είναι ανωτέρα και από το πιο άγιο μέρος της παλαιάς σκηνής, δηλαδή από τα Άγια των Αγίων. Στάμνος χρυσή. Όταν οι Εβραίοι έφυγαν από την Αίγυπτο και περιπλανώντος την έρημο, γόγγιζαν κατά του Θεού για την έλλειψη τροφής. Ο Θεός τότε τους έστειλε μία ουράνια τροφή, που οι ίδιοι την ονόμασαν μάνα, Έξοδος για τα σίγμα κεφάλαιο. Ο Μωυσής είπε στον Ααρών να γεμίσει με μάνα ένα δοχείο, μία χρυσή στάμνα και να τη βάλει στην κυβωτό της Διαθήκης μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου για να θυμίζει πάντοτε στα παιδιά των Εβραίων το θαύμα αυτό του Θεού. Η στάμνα αυτή η χρυσή προτύπωνε τη Θεοτόκο, η οποία βάστασε μέσα της τον άρτο της ζωής, τον Κύριον Ιησούν, ο οποίος

Η Παναγία ονομάζεται τόμος, δηλαδή πίνακας, βιβλίο, στο οποίο έχει γραφεί όχι με ανθρώπινο χέρι, αλλά με το δάχτυλο του Θεού Πατέρα, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Με αυτό εννοεί ότι η γέννηση του Κυρίου έγινε υπερφυσικά με μόνη την προσταγή του Θεού.

αλλά και τράπεζα χρυσή, τη συμβολίζει η Παλαιά Διαθήκη. Ο Μωυσής, μετά την εντολή του Θεού, είχε κατασκευάσει και τοποθετήσει στη σκηνή του μαρτυρίου, όπου λατρευόταν ο Θεός, ένα χρυσό τραπέζι, πάνω στο οποίο έβαζαν άρτους, εναντίον, όπως λέει, δηλαδή ενώπιον του Θεού διαπαντός. Έξοδος ΚΕ κεφάλαιο. Η Παναγία μας, σαν έμψυχος και ζωντανή τράπεζα, είχε μέσα της όχι υλικούς άρτους, αλλά των άρτων της ζωής, όπως αναφέρει ο Ιωάννης στο έκτο κεφάλαιό του, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Χερουβίμ. Η Παναγία ονομάζεται όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ. Βασίζεται δε ο ποιητής στον ψαλμό όμικρον θήτα, ο καθήμενος επί Χερουβίμ εμφάνηθη. Τα Χερουβίμ είναι ένα από τα αγγελικά τάγματα, τα οποία είναι τα εξής: άγγελοι, αρχάγγελοι, αρχέ, εξουσίε, δυνάμεις, κυριότητες, θρόνοι, Χερουβίμ και Σεραφείμ. Η Παναγία είναι ανώτερη από τα Χερουβίμ, που είναι το ανώτερο αγγελικό τάγμα, διότι βρίσκονται πάντοτε γύρω από το θρόνο του Θεού και το όνομά τους σημαίνει πλήθος γνώσεως ή χύσιν σοφίας. Και είναι ανώτερη, διότι εβάστασε στην άσπορο κοιλία της σαν βρέφος το Θεό, που κάθεται νοητός επάνω στα ασώματα Χερουβίμ. Αυτής της νοητής επί των Χερουβίμ καθέδρας του Θεού, τύπος ήσαν τα δύο αισθητά Χερουβίμ που βρίσκονται στα Άγια των Αγίων της Παλαιάς Σκηνής, πάνω στα οποία φαινόμενος ο Θεός εφανέρωσε τις Θείες Βουλές Του. Τέλος, η Παναγία μας λέγεται και χώρα ανήρωτος. Ο ποιητής μας μεταφέρει στην αγιόργητη γη, στην αρχή της δημιουργίας, η οποία χωρίς αρωτρίωση και χωρίς σπορά, με μόνο το πρόσταγμα του Θεού, βλαστάνει τα φυτά της. Όπως αναφέρει ο Μωυσής στο πρώτο του βιβλίο Γένεσης, στο πρώτο κεφάλαιο, στον 11ο στίχο. Ότι δηλαδή είπε ο Θεός και γεννήθηκαν όλα τα σπέρματα της γης. Έτσι και η αϋπάρθενος Μαρία, χωρίς ανθρώπινη μεσολάβηση, χωρίς ανθρώπινο σπέρμα, διαμόνης της επισκέψεως του Αγίου Πνεύματος, βλαστάνει το θείο φυτό της, τον Κύριό μας και Σωτήρα μας.

0: Ακούτε την εκπομπή «Η μητέρα των χριστιανών». Αποσπάσματα από το μόνιμο βιβλίο του ιερομονάχου Μάξιμου. Διαβάζει ο Βασίλης Σατζακλής. Τα βυζαντινά μέρη είναι από τον μικρό παρακλητικό κανόνα εις την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
1: Οι θαυματουργικές εικόνες και τα θαύματα της Παναγίας. Άγιον Όρος, ο κλήρος της Παναγίας. Σε παλαιό κώδικα της βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας αναφέρεται το περιστατικό περί της συνδέσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου με το αγιώνυμο Όρος του Άθωνος. Όταν οι Απόστολοι έβαλαν κλήρους για να οριστεί ο τόπος όπου θα πήγαινε ο καθένας να κηρύξει το Ευαγγέλιο, τότε ζήτησε και η Παναγία να κηρύξει και εκείνη κάπου, για να μην μείνει αμέτωχη στο θείο έργο της εξαπλώσεως της χριστιανικής πίστεως. Της έπεσε λοιπόν ο κλήρος να πάει στην Ιβηρία, δηλαδή στη σημερινή Γεωργία ανατολικά του Ευξήνου Πόντου. Ετοιμαζόταν να ξεκινήσει, οπότε παρουσιάζει το Αρχάγγελος Γαβριήλ και της λέει: «Θεοτό και Παρθένε, ο Ιησούς Χριστός, ο εξού γεννηθής, σου γνωρίζει ότι ο τόπος που σου κληρώθηκε δεν είναι η Ιβηρία, αλλά η Χερσόνησος της Μακεδονίας που λέγεται Όρος Άθο, η οποία θα φωτιστεί από το πρόσωπό σου». Όταν η Θεοτόκος έφτασε στον Άθωνα, λέει η παράδοσή μας, κραυγή και σύγχυση μεγάλη και βοή έγινε από όλα τα είδωλα που υπήρχαν στον Άθωνα και ακούγονταν τα εξής: «Όλοι οι άνδρες του Απόλλωνος πηγαίνετε στο λιμάνι του Κλίμεντος να προϋπαντήσετε τη μητέρα του μεγάλου Θεού Μαρία». Πήγαν λοιπόν οι ιερείς των ειδώλων στο λιμάνι όπου σήμερα βρίσκεται η μονή των Ιβύρων και υποδέχτηκαν με σεβασμό τη Θεοτόκο και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και τους άλλους συνοδούς και την ερωτούσαν περί του μεγάλου μυστηρίου της εσάρκου οικονομίας του Σωτήρος Υιού της. Θαύμαζαν πως ενώ ήταν Εβραία εξήγησε τα πάντα σε άπτεστα ελληνικά. Η Παναγία ευχαριστήθηκε από τον τόπο που της κληρώθηκε και έκανε την εξής ευχή: «Υιέ μου και Θεέ μου, ευλόγησε αυτόν τον τόπο και κλήρο μου, σκέπασέ τον από το έλεό σου και φύλαξε τον αυλαβή μέχρι τη συντελείας του αιώνος, καθώς και τους κατοικούντες αυτών για το Άγιο όνομά σου και το δικό μου, ώστε με λίγο κόπο και αγώνα της μετανοίας να τους αφαιθούν τα πολλά τους αμαρτήματα. Γέμισέ τους με κάθε αγαθό και αναγκαίο στην πρόσκαιρη ζωή και αξίωσέ τους της μελούσης αιωνίου ζωής. Και δόξασε περισσότερο από κάθε άλλο τόπο αυτό το όρος και κάμε το αξιοθαύμαστο με παντός είδους θαυμάσια. Φέρε εδώ ανθρώπους από κάθε έθνος της Οικουμένης που ονομάζονται με το όνομά σου Χριστιανοί και πλάτινε τα σκηνώματά τους από τη μία άκρη έως την άλλη, από τα βορρά έως τον νότο. Απάλλαξέ τους από την αιώνια κόλαση και σώσε τους από κάθε πειρασμό ορατών και αοράτων εχθρών και από κάθε αίρεση και ειρήνευσέ τους μέσα στην ορθόδοξη πίστη». Μόλις τελείωσε την ευχή της η Θεοτόκος, της απάντησε τα εξής μία φωνή από τον ουρανό: «Όσα με παρακάλεσες, μητέρα μου, θα σου γίνουν όλα, αν όμως και αυτοί φυλάξουν τις εντολές μου. Από τώρα και στο εξής, ο τόπος αυτός θα είναι δικό σου κλήρος, περιβόλη σου και παράδεισος και λιμάνι σωτήριο αυτών που θέλουν να σωθούνε, αλλά και προσφυγή και καταφύγιο και ατάραχο λιμάνι μετανοίας των φορτωμένων από πλήθος αμαρτιών».

Γι' αυτό και το Άγιον Όρος ονομάστηκε το περιβόλι της Παναγίας. Τώρα θα μιλήσουμε για τις εικόνες που υπάρχουν εκεί στο Άγιον Όρος και πρώτη θα αναφέρουμε την εικόνα του πρωτάτου των Καριών που λέγεται Άξιον Εστί. Η θαυματουργική αυτή εικόνα που φυλάσσεται σήμερα στο ιερό σύνθρονο του πρωτάτου των Καριών βρισκόταν κατά τα τέλη του 19ου αιώνα σε ένα κελί κοντά στις Καριές που σήμερα φέρνει την ίδια επωνυμία Άξιον Εστί λόγω του εξής θαύματος. Ενώ ο γέροντας του κελιού απουσίαζε σε αγρυπνία του πρωτάτου, συνέβη να φιλοξενήσει ο υποτακτικός του που έμενε μόνο στο κελί κάποιον άγνωστο περαστικό μοναχό, μαζί με τον οποίον μάλιστα έψαλε και την ακολουθία του όρθρου. Όταν λοιπόν έφτασε στην ενάτη οδή του κανόνος, ο μεν μοναχός του κελίου έψαλε την τιμιωτέραν, το γνωστό και αρχαίο αυτό ύμνο του Αγίου Κοσμάτου Ποιητού, που ψαλόταν τότε όπως και σήμερα, μαζί με τους θεομητορικούς στίχους της ενάτης οδής, δηλαδή «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο» κλπ. Ενώ λοιπόν ο ξένος μοναχός άρχισε τον ύμνο διαφορετικά, προσθέτοντας στην αρχή το μέχρι τότε άγνωστο προήμιο «Άξιον εστίος αληθώς», το οποίο με τόσο θαυμασμό άκουσε ο ντόπιος μοναχός, ώστε ζήτησε αυτό γραπτός για να το ψάλει και ο ίδιος. Επειδή όμως δεν βρέθηκε μελάνη και χαρτί μέσα στο κελί, ο μυστηριώδης ξένος μοναχός χάραξε τον ύμνο αυτό με το δάχτυλό του σε μια πέτρινη πλάκα και προσθέτοντας ότι έτσι πρέπει να ψάλεται στο εξής ο ύμνος αυτός από όλους τους Ορθοδόξους, έγινε άφαντος. Οι αγιορείτες έστειλαν την πλάκα στο βασιλιά και τον πατριάρχη, ενώ την εικόνα μπροστά στην οποία ψάλθηκε για πρώτη φορά ο αγγελικός αυτός ύμνος, την μετέφεραν στο πρωτάτο, στο οποίο καθιερώθηκε να γίνεται και ετήσια πανήγυρης εις ανάμνησιν του θαύματος και προς τιμήν βεβαίως της Θεοτόκου. Σύμφωνα με το αρχαίο συναξάριο, η γιορτή αυτή άρχισε να τελείται στο κελί όπου είχε γίνει το θαύμα και μάλιστα προς τιμήν του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, που χωρίς άλλο αυτός ήταν ο θαυμαστός εκείνος ξένος μοναχός.

Και τώρα να περάσουμε σε μια άλλη εικόνα θαυματουργή, την Παναγία την Κουκουζέλισσα της Μεγής της Λαύρας. Μπροστά σε αυτή την εικόνα ετελείται από πολύ παλιά στη Λαύρα η αγρυπνία του Σαββάτου του ακαθίστου ύμνου. Μετά το τέλος αυτής της αγρυπνίας και απέναντι από αυτήν την εικόνα συνέβη μια φορά να έχει αποκοιμηθεί ελαφρά στο στασίδι του ο κουρασμένος πρωτοψάλτης της Λαύρας και τέος αρχιμουσικός του παλατιού, Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, όταν είδε μπροστά του την Παναγία να του ανταποδίδει το χαίρε και να του λέει «Χαίρε Ιωάννη, ψάλε μου και εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω». Ενώ συγχρόνως έβαζε στο χέρι του και ένα χρυσό νόμισμα που ξυπνώντας βρέθηκε πράγματι να το κρατά ο Άγιος. Όταν αργότερα από την πολύ ωραία αγρυπνία και ορθοστασία στις οποίες επιδόθηκε με ζήλο προσβλήθηκαν τα πόδια του, του Ιωάννου, η Θεοτόκος πάλι του εμφανίστηκε στο όνειρο και τον εθεράπευσε. Η θαυματουργία αυτή εικόνα σήμερα βρίσκεται τοποθετημένη σε ξύλινο θρονείο μέσα στο ομώνυμο παρεκκλήσι της Μονής.

Παναγία η Οικονόμησα. Η εικόνα αυτή ζωγραφίστηκε εις ανάμνηση των λόγων της Θεοτόκου προς τον ιδρυτή της Λαύρας, Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ότι αυτή θα είναι εκείνη που θα μεριμνά στο εξής για την υλική συντήρηση της μονής και να μην ονομάζεται άλλος οικονόμος στη Λαύρα, γιατί αυτή θα είναι η οικονόμησα σε αυτήν. Πράγματι, μέχρι σήμερα ο μοναχός που είναι επιφορτισμένος με το ανάλογο διακόνημα στη Λαύρα δεν ονομάζεται οικονόμος, αλλά παραοικονόμος, δηλαδή βοηθός οικονόμου. Η εικόνα που παριστάνει συνολικά 14 πρόσωπα που έχουν σχέση με τη μονή και την ίδρυσή της βρίσκεται στην λυτή αριστερά της κεντρικής εισόδου προς το καθολικό μέσα σε μεγάλο ξύλινο προσευχητάριο.

Στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου υπάρχει η κτητόρισα ή βηματάρισα. Όταν κάποτε έγινε επιδρομή των Αράβων στη Μονή, ο ιεροδιάκονος και βηματάρης, δηλαδή επιμελητής του Ιερού Βήματος και συνεπώς υπεύθυνος για τα Άγια Λείψανα και τα λοιπά κοιμήλια της Μονής που φυλάσσονται εκεί, πρόλαβε και έκρυψε μέσα στο φρεάτιο της Αγίας Τραπέζης, αρχαϊνικό χωνευτήρι, μια πολύτιμη εικόνα της Θεοτόκου και ένα σταυρό, τοποθετώντας μπροστά τους και μια αναμένη λαμπάδα. Το μοναστήρι λαιλατήθηκε και οι μοναχοί οδηγήθηκαν εχμάλωτοι στην Κρήτη, από όπου μετά από 70 χρόνια ο επιζήσας ιεροδιάκονος ελευθερώθηκε και επέστρεψε στο μοναστήρι του. Εκεί βρήκε νέους αγνώστους μοναχούς που δεν ήξεραν τίποτα για τα κρυμμένα κοιμήλια. Τότε άνοιξαν το φρεάτιο και βρήκαν την εικόνα και το σταυρό όρθια επάνω στο νερό, ενώ η λαμπάδα έκαιγε ακόμη. Η εικόνα αυτή βρίσκεται σήμερα στο σύνθρονο του Ιερού Βήματος, λέγεται δε και κτητόρισα, από το γεγονός ίσως ότι η ανέβρεσή της σχετίζεται με την ανοικοδόμηση της Μονής από τους τρεις αδελφούς και κτήτορες της Μονής, Αθανάσιο, Νικόλαο και Αντώνιο, που εμόνασαν εδώ περί τα τέλη του 10ου αιώνος.

παραμυθία. Για την εικόνα αυτή διηγείται η παράδοση ότι η αρχική έκφραση των προσώπων και η στάση του σώματος του Κυρίου και της Θεομήτωρος άλλαξαν. Συνέβη το εξής φρικτό θαύμα. Όταν κάποτε αποβιβάστηκαν κρυφά πειρατές στην παραλία της Μονής και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να επιτεθούν, ο ηγούμενος, που μετά το τέλος του όρθρου έμεινε μόνος για να συνεχίσει την προσευχή του, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα της Παναγίας. «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Στρέφοντας το βλέμμα του εκεί, είδε το θείον βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του λέγοντας «Μη μητέρα, άφησέ τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, μέσα στο όραμα, πιάνοντας με το χέρι της το χέρι του γιού της, στρέφοντας λίγο το κεφάλι για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια. Αυτός ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων παρέμεινε μόνιμα στην εικόνα, ενώ οι μοναχοί, αφού σώθηκαν θαυματουργικά από τους πειρατές, ευχαρίστησαν την Παναγία και ονόμασαν την εικόνα της παραμυθία, που σημαίνει καταπράινση ή μετριασμός, έννοιες που εξίσου αποδίδουν το περιστατικό του θαύματος. Σημειωτέων ότι η εικόνα αυτή είναι τοιχογραφία και βρίσκεται στο δεξιό χορό το μονίμου παρεκκλησίου της Μονής.

εσφαγμένη. Για την εικόνα αυτή διηγούνται ότι πληγώθηκε κάποτε από το μαχαίρι ενός δίστροπου ιεροδιακόνου και εκκλησιάρχη, επιμελητή δηλαδή της εκκλησίας, νέο κόρου θα λέγαμε, ο οποίος εξαιτίας δήθεν του διακονήματός του έφτανε πάντοτε καθυστερισμένο στην τράπεζα. Σε μια παρόμοια περίπτωση ο τραπεζάρης, υπεύθυνος της τραπεζαρίας, αγανακτισμένος, αρνήθηκε να του δώσει φαγητό. Οι ταραγμένοι και οργισμένοι λογισμοί του εκκλησιάρχη στράφηκαν εναντίον της Θεοτόκου, που ενώ αυτός την υπηρετούσε, αυτή δεν μεριμνούσε ούτε για την τροφή του. Από την πληγή αυτή ξεπήδησε αίμα. Το πρόσωπο της Παναγίας χλώμιασε, ενώ ο Τολμητίας τυφλώθηκε και έπεσε κάτω φρενόληπτος από τον έλεγχο της συνειδήσεως, μένοντας στην κατάσταση αυτή επί 3 χρόνια. Τότε, χάρη στις προσευχές του ηγουμένου και της αδελφότητος, η Παναγία εμφανίστηκε στον ηγούμενο και του ανήγγειλε τη θεραπεία του. Ο εκκλησιάρχης, από ό,τι λέγεται, πέρασε την υπόλοιπη ζωή του σε ένα στασίδι απέναντι από αυτή την εικόνα, θρηνώντας το φοβερό αμάρτημά του, και πριν πεθάνει πήρε τη συγχώρηση από την ίδια την Παναγία, που του ανήγγειλε όμως, όπως προηγουμένως και στον ηγούμενο, ότι το βλάσιμο χέρι του θα υφίστατο παραδειγματική τιμωρία μετά θάνατον. Πράγματι, μέχρι σήμερα φυλάσσεται άλλοτο και κατάμαυρο το χέρι του κοντά στην εικόνα που είναι τοποθετημένη στον άρθικα του παρεκκλησίου του Αγίου Δημητρίου.

0: Θεός.
1: Παναγία η Ελαιοδρίτισσα. Βρίσκεται η εικόνα της αυτή στο δοχειό, αποθήκη υγρών, δηλαδή λαδιού, κρασιού κλπ, της Μονής Βατοπεδίου, και διηγούνται το εξής θαύμα για αυτήν. Όταν κάποτε Όσιος Γενάδιος ο Βατοπεδινός, έχοντας το διακόνημα του δοχειάρη, γνωστοποίησε στον ηγούμενο ότι το λάδι είχε τελειώσει και θα έπρεπε να περικόψει τη χρήση του από τους αδελφούς για να μείνει το τελευταίο αγγείο για τις ανάγκες της Εκκλησίας, εκείνος το απάντησε να μην με ρημνά αυτός, αλλά να συνεχίζει να το παρέχει ελεύθερα όπως και πρώτα. Όταν λοιπόν μια μέρα πήγε να αντλήσει και την τελευταία ποσότητα, που όπως νόμιζε είχε απομείνει στο δοχείο, το βρήκε ξεχυλισμένο και το λάδι είχε φτάσει μέχρι την πόρτα του δοχείου. Η εικόνα αυτή αναδίδει μία θαυμάσια ευωδία και λέγεται αλλιώς και δοχειάρισα.

Και πάμε τώρα σε μια άλλη εικόνα που λέγεται η πυροβοληθήσα. Όταν κατά το 1822 το Άγιον Όρος κατελήφθη από τουρκική φρουρά, ένας στρατιώτης τόλμησε να πυροβολήσει την εικόνα της Θεοτόκου που βρίσκεται εξωτερικά επάνω στην είσοδο της Μονής. Η σφαίρα πλήγωσε το δεξί χέρι της Παναγίας, ενώ ο ιερόσυλος, που ήταν ανυψιός του αρχηγού του αποσπάσματος, παραφρόνησε και κρεμάστηκε σε μια αλιά του κήπου που βρίσκεται απέναντι από την είσοδο της Μονής. Ο κίνδυνος για αντίπεινα και δίωση της Μονής ήταν βέβαιος. Αν η σκηνή δεν γινόταν αντιληπτή από συνάδελφο του αυτόχειρος, που ενημέρωσε σχετικά με το θείο του και το θείο του. Εκείνος ομολόγησε ότι πρόκειται πράγματι περί θείας δίκης και διέταξε να πετάξουν άταφο τον ιερόσυλο.

η αντιφωνήτρια. Η κόρη του μεγάλου Θεοδοσίου, 379-395, Πλακιδία ονόματι, ήρθε από τη Ρώμη να επισκεφτεί τον αδελφό της Αρκάδιο στην Κωνσταντινούπολη. Ζήτησε και την άδεια, περνώντας από το Άγιον Όρος, να έρθει να προσκυνήσει στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Έγινε με λαμπρότητα δεκτή και είτε εκ ταπεινοφροσύνης είτε κατά θεία οικονομία εισήλθε στο καθολικό ναό, όχι από τις βασιλικές πύλες, με ευλάβεια και κατάνοιξη. Μόλις μπήκε από τη βόρεια μικρή πόρτα στον Άρθικα, ξαφνικά ακούει δυνατή φωνή που της λέει: «Τι θέλεις εσύ εδώ? Εδώ είναι μοναχή και εσύ είσαι γυναίκα. Γιατί δίνεις αφορμή στον εχθρό να τους πολεμεί με πονηρούς λογισμούς? Στάσου και μην προχωρήσεις ούτε ένα βήμα, εάν βέβαια θέλεις το καλό σου». Έντρομη η Πλακιδία τάχασε από το φόβο της και γονάτισε και ζήτησε έλεος. Σε ανάμνηση λοιπόν αυτού του θαύματος έκτισε το παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου και εκεί που ακούστηκε φωνή διέταξε να γεωγραφηθεί στον τοίχο εικόνα της Θεομήτωρος, πρώτης οποίας ως σήμερα καίει ακίμητη κανδύλα. Η εικόνα αυτή ονομάζεται Αντιφωνήτρια. Η βασίλισσα ανέφερε το γεγονός στον Αρκάδιο, ο οποίος αφιέρωσε μετόχιο στη Μονή και έδιδε κατέτος χρήματα και θέσπισε να μην εισέρχονται οι γυναίκες στο Άγιον Όρος. Και οι μοναχοί κράτησαν αυτή την αρχαία παράδοση και δεν επιτρέπουν την είσοδο ούτε σε θηλυκά ζώα ακόμη. Αυτόν τον κανόνα το σεβάστηκαν ακόμη και οι Τούρκοι κατακτητές επί 450 χρόνια. Παλαιοί πατέρες αναφέρουν μάλιστα ότι όταν κάποτε Τούρκοι αστυνομικοί θέλησαν να φέρουν τις γυναίκες τους και έκαναν τις απαιτούμενες ενέργειες, έγγραφο με υπογραφές κλπ, προτού να ξεκινήσει ο ανώτερός τους από τη Δάφνη, πίνοντας τον καφέ του, έπεσε κάτω και πέθανε. Οι άλλοι τάχασαν και έλεγαν στους μοναχούς: «Το γυναίκα που έχετε εδώ δεν αφήνει να φέρουμε γυναίκες μας». Σπαστά ελληνικά μίλησαν οι Τούρκοι. Το νεκρό τον έθαψαν και ακολούθησε νεροποντή κατακλυσμιαία, ώστε παρασύρθηκε το πτώμα και εξεβράστη στην απέναντι Χερσόνησο. Με αυτόν τον τρόπο έδειξε η Παναγία ότι ούτε και νεκρό ακόμη δέχεται αυτόν που τόλμησε να παραβιάσει το άβατο του Αγίου Όρους. Ασόψονται οι σημερινοί. Το άβατο εφαρμόστηκε και διατηρείται, διότι με τον συγχρονισμό ανδρών και γυναικών υπάρχει κίνδυνος πτώσεως των αδυνάτων και διότι η συνάφεια αυτή γίνεται ύστερα λαβή για κατηγορίες εναντίον του μοναχισμού. Αυτό τονίζει και ο 18ος κανόνας της Ζήτα Οικουμενικής Συνόδου, της 7ης δηλαδή Οικουμενικής Συνόδου, και ο πατέρας του μοναχισμού Μέγας Αντώνιος. Η εκτροπή από τον κανόνα αυτόν στυλιτεύεται από όλους τους Αγίους Πατέρες. Υπάρχουν πολλοί λόγοι κατά συνασάντων. Υπήρξαν αιρετικοί όπως ο Σίμωνο Μάγος, ο Απολλινάριος, οι Γνωστικοί, οι Μασαλιανοί και άλλες ενθουσιαστικές αιρέσεις που με τη συμβίωση ανδρών και γυναικών έγιναν αίτιοι πολλών σκανδάλων. Στο Άγιον Όρος το άβατο κατοχυρώνεται με αυτοκρατορικά χρυσόβουλα, με πατριαρχικά συγκύλια, με σουλτανικά φυρμάνια, με άρθρα διεθνών κανονισμών και με όλα τα ελληνικά συντάγματα, με το νομοθετικό διάταγμα 2623 ΦΕΚ 268 / 28 ΕΝΑΤΟΥ 1953.

Και περνάμε τώρα, αγαπητοί μου, στην Ιερά Μονή Ιβύρων, όπου υπάρχει η θαυματουργή εικόνα «Η Πορταΐτισσα». Στην Ιερά Μονή των Ιβύρων βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα «Πορταΐτισσα», η οποία κατά την παράδοση είναι έργο του Ευαγγελιστού Λουκά, το παλάδιο του Αγίου Όρους και της Ορθοδοξίας. Έχει διαστάσεις 137 εκατοστά ύψος και 94 πλάτος και το βάρος της εικόνας είναι 96 κιλά μαζί με τα αναθήματα και τα λοιπά. Στη σεβάσμια μορφή της κυρίας Θεοτόκου διαγράφεται εναργώς μια πλούσια δέσμη ευγενών και δυνατών συναισθημάτων. Η αυστηρή έκφραση του ιερού προσώπου της, τονισμένη από την επιβλητική καθηλωτική ματιά της, προξενεί το δέος. Αυτή η εικόνα ήταν κτήμα μιας ευλαβούς χείρας στην Νίκαια. Όταν οικονομάχοι στρατιώτες την ανακάλυψαν στο σπίτι της, μπροστά από την οποία έκαιγε ακίμητη καντήλα. Με την υπόσχεση χρημάτων, η Σόφρον Χείρα πήρε μία μέρα παράταση και τη νύχτα έριξε με το γιο της μαζί την εικόνα στη θάλασσα, η οποία ξαφνικά στάθηκε όρθια και έπλεε προς την Ελλάδα. Εκείνος ο γιος, για να μην τον συλλάβουν, ήρθε στη Θεσσαλονίκη και μετά στο Άγιον Όρος. Κανείς δεν ξέρει που βρισκόταν 170 χρόνια η εικόνα από το 829 που έπεσε στη θάλασσα ως το 1004 που βγήκε στη Μονή Ιβύρων. Κάθονταν οι παλιοί γέροντες, άγιοι γέροντες της Ιβύρων και μιλούσαν περί σωτηρίας ψυχής όταν ξαφνικά βλέπουν στη θάλασσα ουρανομίκη λάμψη και θαύμασαν που έβλεπαν ακόμη και τη νύχτα να λάμπει κάτι σαν τον ήλιο. Μαζεύτηκαν όλοι οι μοναχοί του όρους και με βάρκες θέλησαν να πάνε στο περίεργο και θαυμαστό σημείο. Μπόρεσαν μόνο να διακρίνουν ότι ήταν μία εικόνα της Θεοτόκου, διότι όσο πλησίαζαν τόσο η εικόνα απομακρυνόταν. Οπότε οι πατέρες συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία και οικέτευαν θερμώς τον Πανάγαθο Θεό να τους επιτρέψει να πάρουν την Άγια αυτή εικόνα. Πράγματι ο Θεός άκουσε τη δέησή τους και απάντησε ως εξής. Έξω από το μοναστήρι ασκητεύει κάποιος μοναχός Γαβριήλ ονόματι από την Ιβυρία. Ήταν απλός αναχωρητής, ο Γαβριήλ αυτός, και αδιαλείπτως έλεγε «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με των αμαρτωλών». Και συμπλήρωνε ο Θεός η λάστη τίμη του αμαρτωλό. Η τροφή του ήταν τα βότανα του βουνού και ποτό του το νερό και μέρα νύχτα μελετούσε τον νόμο του Κυρίου. Με μια λέξη ζούσε ως επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Ενώ αυτός προσευχόταν, νύσταξε λιγάκι, έκλεισε τα μάτια του και τότε βλέπει την Αγία Θεοτόκο με ιδιαίτερη λαμπρότητα να του λέει «Πήγαινε στο μοναστήρι σου και πες στον ηγούμενο ότι ήρθα για να τους δώσω την εικόνα μου. Μετά βάδισε στη θάλασσα για να γνωρίσουν όλη την αγάπη και την πρόνοια που έχω στο μοναστήρι σας». Μόλις είπε αυτά η Παναγία, χάθηκε από τα μάτια του Γαβριήλ. Μετά πήγε στο μοναστήρι, είπε το νέο και οι πατέρες με πομπή και θεομητορικούς ύμνους πήγαν προς την παραλία. Ο γέρον Γαβριήλ περπάτησε λίγο στη θάλασσα και αμέσως η εικόνα ήρθε στην αγκαλιά του. Οι πατέρες με πολύ ευλάβεια και χαρά τον υπεδέχτηκαν και έκαναν ολονύχθιες αγρυπνίες και δεήσεις και λειτουργίες επί τρία μερόνυχτα για να ευχαριστήσουν το Θεό και την Παναγία. Την έβαλαν στο ναό της Μονής. Αλλά εκείνη έφευγε και στεκόταν πάνω από την πύλη του μοναστηριού. Αυτό επανελήφθη πολλές φορές, ώσπου παρουσιάστηκε η Παναγία στο γέροντα Γαβριήλ και του λέει «Πες στον ηγούμενο να πάψετε να με πειράζετε, διότι δεν ήρθα στο μοναστήρι για να με φυλάτε εσείς, αλλά ήρθα για να γίνω εγώ φύλακας και φρουρός σας σε αυτήν και την μέλουσα ζωή. Και όσοι θα ζήσουν με ευλάβεια και φόβο Θεού και δεν αμελούν την απόκτηση των αρετών και τελειώσουν την πρόσκαιρη ζωή τους σε αυτόν τον τόπο, ας έχουν θάρρος
και να μην φοβούνται την κόλαση, διότι αυτή τη χάρη ζήτησα από το Θεό και Υιό μου και την πήρα ως επιβεβαίωση των λόγων μου. Σας δίνω αυτό το σημείο. Όσο βλέπετε την εικόνα μου στο μοναστήρι σας, δεν θα λείψει από το όρος του το η χάρις και το έλεος του Υιού μου και Θεού. Όταν τα άκουσε όλα αυτά, ο ασκητικός και θεοφόρος πατήρ Γαβριήλ έρχεται βιαστικά στο μοναστήρι και τα αναφέρει στον ηγούμενο, ο οποίος χάρηκε πολύ, συνάθρισε την αδελφότητα και διατάζει να κτιστεί στην είσοδο της Μονής ειδικό παρεκκλήσιο για την φύλακα της Μονής, θαυματουργό εικόνα. Άπειρο είναι το πλήθος των προσκυνητικών της εικόνας αυτής, ιδιαίτερα τον 15 Αύγουστο και τη Δευτέρα της Διακαινησίμου. Οπότε λιτανεύεται και γιορτάζεται η ανάμνηση της ευρέσεώς της με λειτουργία σε παρεκκλήση της παραλίας, στο σημείο ακριβώς που την έβγαλε από τη θάλασσα ο Άγιος Γαβριήλ. Από τότε έχουν γίνει πάρα πολλά θαύματα. Έχουν θεραπευτεί δαιμονισμένοι, κουτσοί, τυφλοί και κάθε άλλο είδος ασθενίας.

0: Ακούτε την εκπομπή «Η μητέρα των χριστιανών». Αποσπάσματα από το μόνιμο βιβλίο του ιερομονάχου Μάξιμου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τα βυζαντινά μέρη είναι από τον μικρό παρακλητικό κανόνα εις την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
1: Τον παλιό καιρό ένας οδοιπόρος ξεκίνησε από την έρημο του Άθωνος και οδοιπορώντας όλη την ημέρα, το απόγευμα έφτασε στη Μονή των Ιβύρων. Επειδή βιαζόταν, δεν μπήκε μέσα. Ζήτησε μόνο λίγο ψωμί από τον πορτάρι, ο οποίος δεν του έδωσε, και νηστικός και πικραμένος συνέχισε την πορεία του προς τις Καριές. Σε 20 περίπου λεπτά από τη Μονή, κάθισε ο οδοιπόρος σε μια πέτρα να ξεκουραστεί λίγο, αναλογιζόμενος το γεγονός, με δάκρυα και στενάζων κατά του πορτάρι. Τότε άκουσε βήματα, σηκώνει το κεφάλι και βλέπει μια σεμνή γυναίκα που κρατούσε στην αγκαλιά της ένα παιδί. Τον πλησιάζει και τον ερωτά με συμπονετικό ύφος: «Τι έχεις και κλαις, μήπως είσαι άρρωστος?» «Όχι», απαντά ο οδοιπόρος, «δεν είμαι άρρωστος, αλλά πεινώ. Ζήτησα από τον πορτάρι των Ιβύρων λίγο ψωμί και δεν μου έδωσε». Η γυναίκα τότε του λέει: «Μη λυπάσαι τέκνον κατά του θυρωρού, διότι θυρωρός της Μονής των Ιβύρων είμαι εγώ. Πάρε αυτό το φλουρί, γύρισε στο μοναστήρι και αγόρασε με αυτό ψωμί και εγώ θα σε περιμένω εδώ». Ο οδοιπόρος πείθεται και επιστρέφει στο μοναστήρι. Βρίσκει τον πορτάρι και ζητάει να αγοράσει ψωμί δίνοντας και το φλουρί που, καθώς είπε, του το δώρισε μία γυναίκα. Όταν ο πορτάρης άκουσε για γυναίκα, σαν να κατάλαβε κάτι, και μόλις είδε το φλουρί, θαύμασε και έσπευσε να χτυπήσει την καμπάνα να συναθροιστούν οι πατέρες για να τους αναφέρει το συμβάν. Συγκεντρώθηκαν οι πατέρες και μόλις άκουσαν το παράδοξο γεγονός, έμειναν κατάπληκτοι. Διαπίστωσαν ότι το φλουρί που έφερε ο οδοιπόρος ήταν το από παλιά αφιερωμένο στην εικόνα της πορταΐτισσας, το οποίο με πολύ ευλάβεια ξανατοποθέτησαν και πάλι πρώτης Αγίας εικόνος. Αμέσως όλοι μαζί πήγαν στον τόπο της εμφανίσεως της γυναίκας, 20 λεπτά από το μοναστήρι προς τις Καριές, και δεν βρήκαν κανέναν. Η ανάμνηση του θαύματος έστησαν εκεί μικρό προσκυνητάρι. Το 1960 ο ιερομόναχος Μάξιμος, πνευματικός Ιβυρίτης, ανήγειρε περικαλέστατο ναίδριο στον τόπο εκείνο του θαύματος προς τιμήν της πορταϊτήσης Θεοτόκου. Ενώ έρχονταν ο γέροντας κάθε δειλινό και άναβε το καντήλι στην εικόνα της αναπαράστασης του θαύματος κάτω από το δέντρο, όπου μια βραδιά ακούει από την εικόνα: «Θέλω εκκλησία εδώ». Ξαφνάστηκε, σταυροκοπήθηκε και δεν είπε τίποτε. Μήπως ήταν ιδέα του, σκέφτηκε. Την άλλη βραδιά όμως πάλι τα ίδια. Και τρίτη φορά ακούστηκε η φωνή και ο γέροντας απήντησε: «Δεν μπορώ». Και η Παναγία: «Θα σε βοηθήσω εγώ». Τότε έπιασε το γέροντα ένα ζήλος άλλο πράγμα. 2 χρόνια κουβαλούσε πέτρες από το ποτάμι, καθάρισε τον τόπο από τα βάτα και τα άγρια ξύλα. Ο μάστορας δούλεψε πρόθυμα και έγινε ένα ωραιότατο εκκλησάκι που οι ξένοι επισκέπτες δεν χορταίνουν να το βγάζουν φωτογραφίες. Κάθε Κυριακή και μεγάλη γιορτή βρέχει ξυχονήσει, ο γέροντας λειτουργεί μέσα στη νύχτα με έναν υποτακτικό του. Εκεί δίπλα θέλει πολύ ο γέροντας να αναπαυθεί αιώνια. Γι' αυτό έχει ετοιμάσει από πολύ πριν εκεί τον τάφο του.

Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, Παναγία η Τριχερούσα. Η εικόνα αυτή είναι εκείνη στην οποία με δίκιο παράπονο κατέφυγε και προσευχήθηκε θερμά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, κρατώντας το κομμένο δεξί του χέρι με το οποίο συνέγραψε τους λόγους υπέρ των Αγίων εικόνων και το οποίο του εκόπη από επιβουλή των εικονομάχων. Η Παναγία θαυματούργησε συγκολώντας και ζωοποιώντας το νεκρό χέρι του θράποντός της και εκείνος της αφιέρωσε ασημένιο ανάθημα σε σχήμα χεριού που η θέση του στην εικόνα το κάνει να φαίνεται σαν ένα τρίτο χέρι της Παναγίας. Η εικόνα που μέχρι τον 10ο αιώνα αφυλάσσεται στη Λαύρα του Αγίου Σάβα δωρήθηκε στον Άγιο Σάβα Αρχιεπίσκοπο Σερβίας και κτήτορα της Μονής Χιλανδαρίου κατά την επίσκεψή του στους Αγίους Τόπους. Αυτός την μετέφερε στη Σερβία, από όπου αργότερα μετακινήθηκε με θαυμαστό τρόπο στο Άγιον Όρος. Όταν, κατά τις εσωτερικές ταραχές που συνέβησαν στη Σερβία επί του βασιλέως Ούρωση του Πέμπτου, ο Ημίωνος που τη μετέφερε πάντοτε πρώτου στρατεύματος στις διάφορες μάχες, χάθηκε και προχωρώντας μόνος του έφτασε μέχρι το Χιλανδάρι. Σε μεταγενέστερη εποχή, όταν προέκυψε διχόνοια στην αδελφότητα της Μονής Χιλανδαρίου εξαιτίας της εκλογής νέου ηγουμένου, η Τριχερούσα, η εικόνα αυτή, μετατοπίστηκε θαυματουργικά από το Ιερό Βήμα, όπου ήταν μέχρι τότε, στο στασίδι του ηγουμένου, ενώ συγχρόνως ενάρετος ερημίτης μοναχός πληροφόρησε την αδελφότητα ότι στο εξής και προς αποφυγή φιλονικιών να μην εκλέγεται ηγούμενος στο Χιλανδάρι, διότι η Παναγία θα κρατήσει τη θέση του και θα διοικεί το μοναστήρι. Πράγματι, μέχρι σήμερα, η χιλανδαρινή αδελφό της, ενώ διαιτάται κοινοβιακά, στερείται καθηγουμένου και διοικείται κατά το σύστημα των ιδιορύθμων μονών.

Η γαλακτοτραφούσα. Η γαλακτοτροφούσα είναι εικόνα και αυτή που δωρήθηκε από τους πατέρες της Λάβρας του Αγίου Σάβα στον Άγιο Σάβα Αρχιεπίσκοπο Σερβίας κατά την επίσκεψή του εκεί, εκπυρουμένης έτσι παλαιάς προρήσεως του Αγίου Σάβα του Υγειασμένου. Ο νέος Σάβας την καθιέρωσε στο σερβικό κελί των Καριών, Τυπικαριό, όπου ο ίδιος συχνά διαμένει και όπου υπάρχει μέχρι σήμερα τοποθετημένη στο τέμπλο στα δεξιά της ωραίας πύλης, η οποία βρίσκεται στα αριστερά αντίθετα από την επικρατούσα συνήθεια.

Ιερά Μονή Διονυσίου, Παναγία του Ακαθίστου. Ένα από τα σημαντικότερα κειμήλια της Ιεράς Μονής Διονυσίου είναι η Παναγία του Ακαθίστου, δώρο του Αυτοκράτορος Αλεξίου Κομνηνού του Τρίτου στον κτήτορα της Μονής Άγιο Διονύσιο κατά το 1375. Είναι η ίδια εικόνα ενώπιον της οποίας εψάλασαν για πρώτη φορά οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου στην Κωνσταντινούπολη προς ευχαριστίαν για τη σωτηρία της πόλεως από τους Πέρσες και Αβάρους επί Αυτοκράτορος Ηρακλείου και Πατριάρχου Σεργίου ύστερα από τη γνωστή πολιορκία κατά το 626. Η παράδοση αναφέρει πως είναι μία από τις 70 μικρές εικόνες του Ευαγγελιστού Λουκά. Η ύλη της εικόνας είναι κυρός και μαστίχη και η μορφή της αρκετά αλλοιωμένη με δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά, καθώς έχει πολλές φορές αναβλήσει ευώδες μύρο. Ευρίσκεται στο ομώνυμο παρεκκλήσιο, το ενωμένο στη βορειοδυτική πλευρά του Καθολικού, και καθημερινά διαβάζονται οι χαιρετισμοί εμπρός της. Εορτάζει το Σάββατο του Ακαθίστου, την πέμπτη δηλαδή εβδομάδα των νηστιών, κατά το οποίο για περισσότερη λαμπρότητα μεταφέρεται στο Καθολικό και τίθεται επί ειδικού θρόνου. Οι διαστάσεις της εικόνος είναι περίπου 31 επί 27 εκατοστά. Στην ασημένια επένδυση της θαυματουργής αυτής εικόνος και στο παμπάλαιο ξύλο της, επιγραφές πληροφορούν πως η εικόνα αυτή είναι που κράτησε ο Πατριάρχης Σέργιος 610-638 και περιερχόμενος στα τείχη της Κωνσταντινούπολης εξεδίωξε όλους τους πολεμίους το έτος 626. Κατά το έτος 1592 Αλγερινοί πειρατές άρπαξαν την Αγία Εικόνα και ο αρχηγός τους την έκλεισε μέσα σε κυβότιο και απέπλευσε απειλών και υβρίζων τους μοναχούς. Τη νύχτα εκείνη βλέπει τρεις φορές το όνειρό του την υπεραγία Θεοτόκο να τον απειλεί και να του λέγει: «Γιατί πονηρέ άνθρωπε με ασφάλισες μέσα στη φυλακή, γύρισέ με στο κάλυμά μου όπου περνούσα ήσυχα και ειρηνικά». Αυτός δεν εννόησε. Περιφρόνησε τα λόγια αυτά και μήτε τα συλλογιζόταν. Αλλά αμέσως σηκώθηκε σφορδρός άνεμος και φοβερή θαλασσοταραχή, ώστε το πλοίο κινδύνεψε να βυθιστεί. Μόνο τότε θυμήθηκε τα περί της εικόνος, της Αγίας αυτής εικόνος, οπότε έτρεξε στο κυβότιο και έβρε σπασμένο σε πολλά μέρη και την Αγία εικόνα λουσμένη σε πολύ ευωδιαστό μύρο που έλεγε συνεχώς. Μόλις την πήρε στα χέρια του, αμέσως άρχισε να κατευνάζει ο σφοδρός άνεμος και η τρικυμία και οι σύντροφοί του τον παρακινούσαν να την γυρίσουν στο μοναστήρι. Προσορμίστηκαν στο λιμάνι, ειδοποίησε τους μοναχούς για την εικόνα και τους παρακάλεσε να κατεβούν να την παραλάβουν με τιμές. Οι μοναχοί μόλις άκουσαν αυτό το θαύμα, αμέσως κατέβηκαν ντυμένοι στις ιερατικές στολές του, με λαμπάδες και θυμιατά, παρέλαβαν την Αγία εικόνα και την έβαλαν πάλι στη θέση της. Ο δε πειρατής έδειχνε το σπασμένο κυβότιό του και τα ρούχα του που ήταν βρεγμένα από το ευωδέστατο αυκίνο μύρο, ώστε όλοι εθαύμασαν. Και πολλοί των συντρόφων του εγκατέλειψαν την αποτρόπαιη πειρατεία, μετενόησαν και άφησαν τον αρχηγό τους και έμειναν στο μοναστήρι όπου βαφτίστηκαν και έγιναν μοναχοί, ενώ όσοι σκληρύνθηκαν είχαν κακό τέλος σε λίγες ημέρες. Το έτος 1767 έκλεψε την Αγία αυτή εικόνα σπύραλο ποδητών από τη Δαλματία. Στο δρόμο όμως της επιστροφής έγιναν αντιληπτοί από Έλληνες βοσκούς που τους την πήραν και την έφεραν στη Σκόπελο. Οι δημογέροντες του νησιού της Σκοπέλου αρνήθηκαν να επιστρέψουν την εικόνα στους διονυσάντες μοναχούς που ήλθαν για να την πάρουν. Μετά από τρεις μήνες το νησί τιμωρήθηκε με πανόλη και οι σκοπελίτες μεταλλιωμένοι επέστρεψαν την εικόνα στο μοναστήρι, αφιερώνοντας μάλιστα και ένα μετόχι στο νησί τους.
Το 1917 απεβίωσε ο Διονυσιάτης μοναχός Άνθιμος σε ηλικία 72 ετών. Το 1916 προσευλήθη από ελονοσία ο αρχάριος μοναχός Λάζαρος, τον οποίον επισκεπτόταν και παρηγορούσε ο γέρον Άνθιμος. Να ελπίζει στη βοήθεια της Παναγίας μας, της μεγάλης ιατρού και προστάτητος των μοναχών, και για επιβεβαίωση των λόγων του διηγείται την προσωπική του περιπέτεια. Κι εγώ, παιδί μου, όταν ήμουν στην ηλικία των 25 ετών και μάλιστα νεόκουρος, με βρήκε μια μεγάλη ασθένεια που έγινα ένα πτώμα για μεγάλο διάστημα. Όμως ευχαριστώ την Παναγία μας που με λυπήθηκε και με θεράπευσε. Είχα αδυνατήσει τόσο πολύ τα μέλη του σώματός μου, ίσως από ρευματισμούς ή άλλη ασθένεια, ώστε για λίγο καιρό παρέλυσα όλος. Τα πόδια μου αδυνάτησαν τόσο, ώστε βάδιζα με δεκανίκια και σαν να μην έφτανε αυτό, έπεσε στα μάτια μου ένα σύννεφο που μόλις διέκρινα μπροστά μου. Φρόντισε λοιπόν το μοναστήρι και ήρθαν δύο γιατροί, αλλά δυστυχώς καμιά ωφέλεια δεν είδα. Μάλιστα, όσο περνούσε ο καιρός, χειροτέρευα. Μέρα νύχτα έκλαιγα και έλεγα: «Ω Χριστέ μου, τι είναι τούτο το κακό που με βρήκε? Εγώ είμαι αμαρτωλότερος? Να είμαι από τώρα νέο καλογεράκι στο νοσοκομείο και να με υπηρετούν οι γέροι, παράλυτος, τυφλός? Καλύτερα να πεθάνω, Κύριέ μου». Τέτοια και άλλα παρόμοια έλεγα με δάκρυα και παράπονο στο Χριστό μας. Πολλοί αδελφοί μου έλεγαν να πάω έξω στον κόσμο σε καλύτερους τάχα γιατρούς. Αλλά ένας ευλαβής που με αγαπούσε με όλη του την ψυχή και με λυπότανε, σαν άκουσε που με συμβούλευα να πάω στους γιατρούς, με πλησιάζει, με παρηγορεί και μου δίνει θάρρος, τονώνοντας την πίστη μου. Με προτρέπει να προσπέσω στην Παναγία του Ακαθίστου που έχουμε εδώ, να την παρακαλέσω με πίστη θερμή και δάκρυα, και μάλιστα τώρα που πλησιάζει η γιορτή της, ήταν μεγάλη Σαρακοστή, και αυτή σαν συμπονετική μητέρα και πέλαγος της ευσπλαχνίας θα κάμει σε μένα τον ταλέπορο έλεος. Επίστηκα και δέχτηκα τις συμβουλές του αδερφού αυτού και στράφηκα με όλη μου την ψυχή

Μήτερ, πόσο μεγάλη είναι η χάρη σου και πόση η ευσπλαχνία σου. Βλέπω, αδελφέ μου, την Παναγία στα ολόχρυσα ντυμένη και μέσα σε ένα λαμπρότατο φως, εξαστράπτουσα από λάμψη και δόξα, ως δύο πύχης ψηλά από τη γη, και με έβλεπε με ηλαρό βλέμμα. Άνοιξε το Πανάγιο και με λύρει το στόμα της και μου λέει, «Γιατί κλαις, παιδί μου, άνθιμε?» «Πώς να μην κλαίω, Παναγία μου, δεν βλέπεις τα χάλια μου πως έγινα?» «Μην κλαις, αλλά επιμελήσου τη σωτηρία σου». Αυτά μου είπε, και αφού με ευλόγησε, ανελήφθη. Εγώ τότε ξύπνησα και νόμιζα πως είχα δει όνειρο. Τρίβω τα μάτια μου, έβλεπα τις καντήλες που άναβαν. Κάνω κουράγιο να σηκωθώ όρθιος. Βλέπω πως περπατάω με ευκολία. Τότε συνήλθα στον εαυτό μου και κατάλαβα ότι η Παναγία με θεράπευσε και από τις δύο ασθένειες. Ω, πόση χαρά μου ήρθε! Πόσα δάκρυα έχησα ευχαριστώντας την Παναγία! Πόσους ύμνους έψαλα, αδελφέ μου! Δεν περιγράφεται. Σε λίγο ήρθε ο εκκλησιαστικός, άνοιξε την εκκλησία και σαν με είδε η γη, όλοι οι πατέρες με είδαν, δοξολογούσαν τον Κύριο και από τα βάθη της ψυχής τους ευχαριστούσαν την Παναγία μας για την άπειρη αγάπη και συμπάθεια που έχει προς όλους τους χριστιανούς και ιδιαίτερο σε εμάς τους μοναχούς.

Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Φοβερά προστασία. Αυτή η εικόνα της Θεοτόκου ήταν το μόνο αντικείμενο που σώθηκε από μια φοβερή πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε ολόκληρο ένα μετόχι της Μονής στην Κρήτη. Μεταφέρθηκε στη Μονή, όπου εξακολουθεί να επιτελεί πολλά θαύματα, όπως μαρτυρείται από τους πατέρες της Μονής και τους προσκυνητές της. Σε πρόσφατη πυρκαγιά του δάσους της Μονής, οι μοναχοί έτρεξαν επί τόπου με την εικόνα και σε λίγο ραγδαία βροχή σταμάτησε την καταστροφή. Βρίσκεται στο τέμπλο παρεκκλησίου του Καθολικού και την τρίτη της διακαινησίμου λιτανεύεται από το μοναστήρι στο Πρωτάτο, όπου ανταποδίδει την επίσκεψη του άξιον εστί που έχει γίνει την προηγούμενη μέρα στο Κουτλουμούσι.

0: Ακούτε την εκπομπή «Η μητέρα των χριστιανών». Αποσπάσματα από το μόνιμο βιβλίο του ιερομονάχου Μάξιμου. Διαβάζει ο Βασίλης Σατζακλής. Τα βυζαντινά μέρη είναι από τον μικρό παρακλητικό κανόνα εις την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
1: Ιερά Μονή Παντοκράτορος, η Γερόντισσα. Σε αυτή την εικόνα που βρίσκεται στον κείωνα του αριστερού χορού του Καθολικού της Μονής, η Παναγία παρίσταται σε όρθια στάση δεήσεως χωρίς τον Χριστό. Στην ασημένια επένδυση της εικόνας φαίνεται και ένα πιθάρι που ξεχυλίζει, θυμίζοντάς μας ένα θαύμα της Παναγίας, η οποία εισακούοντας τις προσευχές του Γέροντος, εξού και Γερόντισσα όπως ονομάζεται, γέμισε με λάδι τα άδεια πιθάρια της Μονής. Σε μια επιδρομή σαρακινών στη Μονή, ένας από αυτούς προσπάθησε να σχίσει την εικόνα σε κομμάτια για να ανάψει με αυτά το τσιμπούκι του. Αλλά έχασε αμέσως την όρασή του και οι σύντροφοί του πέταξαν την εικόνα σε ένα κοντινό πηγάδι. Ο τυφλός ιερόσυλος παιδεύτηκε τόσο κατά την ώρα του θανάτου του,

ώστε παρήγγειλε στους δικούς του ακόμη και μετά το θάνατό του να πάνε στο Άγιον Όρος και να βγάλουν την εικόνα από το πηγάδι, πράγμα το οποίο και έγινε, αφού η εικόνα είχε παραμείνει εκεί 80 χρόνια. Στη σημερινή της μορφή η εικόνα είναι μάλλον επιζωγραφισμένη.

Ιερά Μονή Ζωγράφου, η προαναγγελωμένη ή του ακαθίστου. Κατά την εποχή της ψευδενώσεως της Συνόδου της Λιώνος επί Μιχαήλ Ήτα Παλαιολόγου και Ιωάννου Βέκου των Λατινοφρόνων, κατά το 13ο αιώνα, Λατίνοι κληρικοί μαζί με στρατιώτες εισέβαλαν στο Άγιον Όρος, το χειρό αυτό της Ορθοδοξίας, για να επιβάλλουν δια της βίας την ένωση με τους Δυτικούς. Η Μονή Ζωγράφου, όπως και άλλες αγιορείτικες μονές, είχε την τιμή να αναδείξει στον αγώνα αυτό, κατά της πλάνης, τους 26 ζωγραφίτες οσεομάρτυρες. Την εποχή αυτή ασκήτευε κοντά στη Μονή ένας ενάρετος γέροντας που είχε τη συνήθεια να απαγγέλει τον ακάθιστο ύμνο πολλές φορές την ημέρα μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου. Μία ημέρα άκουσε την Παναγία να του μιλά από αυτή την εικόνα και να του αναγγέλει, εξού και προαναγγελωμένη, ότι οι Λατινόφρονες πλησιάζουν στο μοναστήρι και όποιος είναι ψυχικά αδύνατος να κρυφτεί, ενώ εκείνοι που επιθυμούν μαρτυρικά στεφάνια ας παραμείνουν στο μοναστήρι. Ο γέροντας, τρέχοντας να αναγγείλει το γεγονός στους αδελφούς, συνάντησε την ίδια αυτή εικόνα που του μίλησε στο κελί του να έχει τοποθετηθεί θαυματουργικά στις πύλες της Μονής. Την προσκύνησε, την πήρε και δείχνοντάς τη στον ηγούμενο και στους αδελφούς, τους πληροφόρησε για το θαύμα. Πολλοί μοναχοί κρύφτηκαν, αλλά ο ηγούμενος και άλλοι 25 μοναχοί κλείστηκαν στον πύργο πάνω από την είσοδο της Μονής, όπου αρνούμενοι να ανοίξουν τις πύλες και να συλλειτουργήσουν με τους Λατίνους, κάηκαν από αυτούς ζωντανοί μαζί με τον πύργο στις 10 Οκτωβρίου του 1274. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που είχαν μαζί τους βρέθηκε εσώα στα ερείπια του πύργου και τοποθετήθηκε στο τέμπλο του παρεκκλησίου της Κοιμήσεως, όπου υπάρχει επιζωγραφισμένη μέχρι και σήμερα. Οι Βούλγαροι μοναχοί της Μονής Ζωγράφου την ονόμασαν Χέροβο, δηλαδή Παναγία του Χέρε, και στις λειτουργίες αυτού του παρεκκλησίου διαβάζουν τους χαιρετισμούς αντί του κοινωνικού.

0: Jones.
1: Επακούσα. Όταν ο Όσιος Κοσμάς ο ζωγραφίτης, αναχωρητής που ήκμασε γύρω στα τέλη του 13ου αιώνος, βρισκόταν ακόμη στο κοινόβιο, συνέβη κάποτε να βρεθεί μόνος του μέσα στο ναό και να στραφεί προς την ελόγω εικόνα με γκάρδια προσευχή λέγοντας «Υπεραγία Θεοτόκε, προσευχή σου στον Υιό σου και Θεό για να με οδηγήσει σε οδό σωτηρίας». Άκουσε τότε την Παναγία να του λέει «Υιέ και Θεέ μου, δίδαξε το δούλο σου πώς να σωθεί» και να απαντά αμέσως ο Χριστός «Ας αναχωρήσει από τη μονή και ας ησυχάσει μόνος του». Πράγματι, ο Όσιος αυτός, ο Όσιος Κοσμάς ο ζωγραφίτης, διέπρευσε στον ησυχαστικό βίο και δοξάστηκε και με το χάρισμα της θαυματουργίας.